0: Πότε είναι?
1: Τι είναι αυτό?
0: Έλα, το πόλι, η εκπομπή με την Αριάννα, τον Αντώνη, τον Μιχάλη.
1: Δεν το ξέρω καν.
0: Ποιο μωρέ, Βασίλη, δεν ξέρεις, δεν κάναμε την άλλη φορά. Με τις δημοσκοπήσεις.
2: Σε ποιο κανάλι?
0: Με ποιο.
1: Α, εντάξει, οκ.
2: Ποιο ήταν,
1: φίλε? Είπε το όνομα και δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω λάβει, άρα δεν με αφορά, παιδιά.
2: Ότι δεν σε αφορά,
1: μέιλ, έχει λάβει?
0: Όχι.
1: Βασίλη μου, καλό φορέτο, φίλε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
2: Πύργο.
0: Πόνο.
2: Γιορτάζει.
3: Πύργο, συγκινήθηκα, θε να ξέρει.
2: Ναι.
3: Για τα highlights του Άρη Πετρούπολης Πύργος. Ευτυχώς από θαύμα δεν έχουμε θύματα. Το λέω σοβαρά τώρα.
0: Από εκεί που καθόντουσαν.
3: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
3: Με γκολ στο 90.
2: Στο βουνό.
3: Έχουν ανέβει, δεν του έχει επιτρέψει.
1: Πάνω που ήταν εκεί.
3: Δεν του έχουν δώσει εισιτήρια και είναι στα νταμάρια.
2: Πόσοι?
3: Αν δει τα νταμάρια τώρα, μην είναι καμιά 250 του βλέπω, είναι. 150 είναι.
0: Λίγο να σκοντάψει.
3: Αδερφέ, λίγο να σκοντάψει. Έχει γκολ στο 90. Αφήσει κάνει έτσι να μου κτλ.
2: Τώρα λίγο λίγο κατολίστη.
3: Έχουν πάει παίχτε από κάτω και χαιρετάνε πάνω και νομίζει κοιτάνε μιλάμε τον Θεό, μιλάνε.
2: Έχω πετύχει παίχτη τσάικ, μου λέγει με τον Θεό. Προετοιμασία Καρντόσο, Ζεράλντο Άλβες. Μα έλεγε γη είναι επίπεδη. Μην τρώτε το παραμύθι του.
0: Αυτό είναι άλλο.
3: Ναι, ίδια τώρα. Εντάξει, κοιτάξτε.
2: Η Ζάκη μας ανέβηκε απευθείας.
3: Ακού, η Ζάκη τη κέρδισε τον
2: Ολλανδία. Ολλανδία.
1: Ολλανδία θα έχει βάλει ένα Σωσόπουλο πάλι. Νικόλα, υπόκληση φίλε.
3: Ποιο είναι?
1: Νίκο Αναστασόπουλο φίλε. Βλέπει και τι εκπομπέ και αυτά. Εγώ θα σου πω το εξή. Χαφάκι από τα λίγα έχει παίξει σε μεγάλε ομάδε ενώ και ΑΕΛ έχει παίξει. Μάτα έχει παίξει 32-33 πόσο είναι ο Νίκο τώρα. Έχει πάει εκεί τώρα. Στη Ζάκυνο και την ανεβάζει κατηγορία, φίλε.
0: Ανεβαίνει η Ζάκυνο τόσο απευθεία και ανεβαίνει
3: έχει
0: και άλλο.
3: Ναι. Ανεβαίνουν δύο στου τέσσερι. Ανεβαίνουν δύο από του τέσσερι. Έχουν βγει, ρε παιδί μου, οι πρώτοι όμιλοι. Βγήκε πρώτο ο πύργος στον όμιλό του.
0: Ναι.
3: Μετά γίνεται μια σύλληψη.
0: Τέσσερι ομάδε.
3: Ναι. Βγαίνουν οι δύο. Εδώ τι έχει γίνει τώρα. Εκκρεμεί ένα πύργο Ζάκυνθο, το οποίο ήταν ένα-ένα, είχε προηγηθεί ο πύργο.
0: Και έπεσε το μπουκάλι.
3: Και έπεσε το μπουκάλι.
0: Μπράβο.
3: Ωραία. Εδώ όμω τι έχει γίνει τώρα. Η απόφαση δεν έχει δικαστεί.
0: Ναι.
3: Αν ο πανελιακό ο πύργο δεν φάει αφαίρεση βαθμού, βγαίνει με τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
3: Τι λένε λοιπόν τώρα εδώ.
2: Ο κανονισμός τι λέει.
3: Ο κανονισμός υποτίθεται λέει αφαίρεση βαθμού. Ένα βαθμό. Αν φύγει αυτός ο βαθμός λοιπόν, δεν βγαίνει ο πύργος. Βγαίνει ο Άρης Πετρούπολης. Πρόσεξε όμως τώρα εδώ τι γίνεται. Ο πύργος, μου λέγανε εμένα σήμερα, θα πατήσει πάνω στο δεδικασμένο Χουάνκαρ. Έφαγε ο Ολυμπιακός ένα βαθμό αφαίρεση βαθμού και 0-3.
4: Και στο ΚΑΣ,
3: στο
4: μετά
3: ΚΑΣ έπεσε.
4: Και πήρε το βαθμό πίσω.
3: Και τώρα έχουν πάλι στον πύργο και έχουν πει μια λογική, πάμε στο ΚΑΣ.
2: Θα πάει ο πύργος στο ΚΑΣ.
3: Και δεν πάει. Μια πόλη, ένα νομό.
4: Να σηκωθεί να πει
3: 17 βουλευτές βάζουν και να πει το άλλο. Δεν έχει να κάνει. Κοιτάξτε, εντάξει για μένα. Ρε φίλε, τον τιμωρείς που έριξε μπουκάλι να χάσει το παιχνίδι. Το να το αφαιρεί σε βαθμό μετά, ειδικά σε τέτοια διαδικασία, λιώνει όλη την ιστορία. Και η αλήθεια είναι ότι οι καλύτερες ομάδες, με σειρά για μένα, όπως είδα τα μάτς, ήταν η Ζάκυνθος και ο Πύργος αυτή τη διαδικασία.
2: Ο Εθνικός πάλι δεν ανεβαίνει.
0: Πάλι.
3: Κέρδισε τον πύργο προχθές που έκανε.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Που πέταξε το μπουκάλι.
3: Δεν ήταν. Πέταξαν αρκετοί. Αλλά κοίτα, σου είπα.
0: Έκανε χειρονομία
3: ο Ζακυνθινός. Επειδή ένα παίξι που είχε περάσει από την Καλαμάτα τώρα, τέλος πάντων, υπήρχε ένα mood περίεργο. Το θέμα δεν ήταν αυτό. Το θέμα ότι εκεί μπροστά ήταν ένα πανό ενός παιδιού που είχε πεθάνει πριν 5 μέρες. Οργανωμένος του Πανελλαιακού. Και πήγε εκεί μπροστά πανηγύρισε, οι άλλοι το πήραν βαρέως και έφυγε τέτοιο. Εντάξει τώρα, στον πύργο δεν έχουν μπει σε μια μελέτη ότι θα δει με τα νερά γιατί γκρινιάζουμε και από τις άλλες πλευρές. Μπορεί μια ομάδα πλέον, δηλαδή, στα δημοσιογραφικά πήγε στο Καραϊσκάκι πλέον δεν έχει φιαλωμένα νερά.
2: Ποτήρι.
3: Έχει
2: σε όλα τα γήπεδα. Ναι.
3: Γιατί.
2: Και στην Τρίπολη.
3: Για την τελευταία φορά πήγαινε ο παδό να το πάρει από ένα δημοσιογράφο από κάτω και να το σουτάρει μέσα. Ναι. Και έπεσε με στη θύρα. Αν έπεφτε μέσα, έγραφε και κλεισμένον. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο το έργο του. Αν δεν το πει στο άλλο στον πύργο. Πάντα την μπάλα με 48 βαθμού να πούμε. Έχει βγει και τι μπύρε νωρίτερα στο καφενείο για να πει να βάλει το νεράκι μέσα να πει να δροστεί. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει μετά με τα μπουκάλια.
4: Οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά.
3: Αλλά πώ πήγε θα κρυθεί στι δικαστικέ αίθουσε. Αλλά τα highlights είναι εντυπωσιακά. Δείτε τα κυκλοφωνούν στο YouTube και με πολύ ωραία λήψη. Δεν ξέρω ποιο έχει κάνει τη δουλειά. Να είναι καλά με drone και τέτοια. Φοβερή δουλειά. Αν είναι το του Άρη Πετρούπολη δηλαδή κάποιο.
2: Άρα έγινε μετά πανηγύρι για ανωδό.
3: Στον πύργο. Κάγει ο πύργο. Δεν έχουμε και πολύ να κάνει ο πύργο, σου ξαναπεί. Και όταν το θέμα έχει χτυπάξει, να πάει καλά το θέμα με τις φωτιές το καλοκαίρι.
2: Διονύση, βάλε μου μια πινελιά τελευταία.
3: Δεν υπάρχει πινελιά τελευταία, Βασίλη.
2: Εξελίξει πότε.
3: Είμαστε εδώ, θα γίνει μια έκτακτη εκπομπή από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Για Ολυμπιακό.
3: Ολυμπιακό,
2: μπορεί για απόλυση προπονητή.
3: Τι?
2: Μπορεί για απόλυση προπονητή ή για ολοκλήρωση εργασία.
3: Δεν
2: λέω για σένα.
3: Α, για έκτακτη εκπομπή. Καλά πάνω, εγώ θα γίνει σίγουρα.
2: Το πιστεύω κι εγώ.
3: Θα κάνουμε κάτι παλιές ραδιοφωνικές. Μπορούμε να μαζέψουμε και τέτοιο. Τρεις-τέσσερις ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού εδώ να κάνουμε ένα.
2: Με βαρύνουσα άποψη.
3: Κάμε μεγάλες εκπομπές στο ραδιόφωνο κάποτε.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Τι, σοφαρεσέ.
0: Όχι, ρε φίλε. Χάλασα το πληκτρολόγιο του.
2: Κινητού.
0: Του Messenger.
3: Πώς το φτιάχνω τώρα. Κοίτα πώς το έκανα.
1: Πώς θα λέγω, Αρθιμαριάννα σε λίγο.
3: Το έκανα πολύ μικρό.
0: Δεν μπορεί να έχει.
1: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν,
0: άκου, έχεις, ένα σοβαρό τη υπόθεση.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε.
0: Στο σοβαρό τη υπόθεση.
1: Για μίλαγα με ένα συντάκτη. Μίλαγα με ένα συντάκτη.
0: Νομίζω. Πολύ σοβαρά πρέπει να
1: μετά. Α, το φτιάξα. Καταλάβω στο ζώδιο. Βασίλη, κάτσε να τελειώσει. Θα φύγει
0: αυτό. Αυτό ο άνθρωπο μιλάει με του γιατρού και του λένε Βασίλη, μην αγχώνεσαι. Αυτό ο άνθρωπο μιλάει με γιατρού και μου λέει του λένε Βασίλη, μην αγχώνεσαι.
3: Έτσι μου λένε.
0: Το δείχνει ο άνθρωπο εδώ γιατί του χάλασε το πληκτρολόγιο και ήρθε η καταστροφή. Κατάλαβε.
1: Πάμε, ήταν δύσκολη μέρα χθε.
0: Και εγώ πει ότι τι επόμενε ώρε, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω αυτέ τριήμερο πιστεύω, θα γίνει ένα ραντεβού για να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Είναι στη φιλοσοφία που έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάπου διαφωνία, θα τεθεί άλλο θέμα. Θα πρέπει να. Επειδή ακούμε την Λίμπαρ, ένα άνθρωπο ο οποίο και ουσιαστικά και με τι δηλώσει του τα τελευταία μάτς, δηλαδή ειδικά χθε, δείχνει προφανώ ότι με αυτό το ρόστερ δεν είναι χάπι όπω μου αρέσει να λέω. Μίλησε για αλλαγέ, παρέμβηψε δηλαδή ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Ίσως και ο ίδιο κατάλαβε ότι αυτή η ομάδα έχει ταβανιάσει. Εγώ τη θέση μου είναι ξεκαθαρίσει. Το ιδανικό είναι να μείνει εδώ προπονητή με την Λίμπαρ, να υπάρξει όμω μια κοινή αντίληψη και ο ίδιο να καταλάβει κάποια πράγματα. Γιατί άμα πάμε σε λογική ότι θα αλλάξουμε 15, θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Όπω και το ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν είναι για να αλλάζουν 15, για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, έχει κάποιες σωστές βάσεις, αλλά έχει και βασικές αδυναμίες, τις οποίες πρέπει να καλύψει. Τα συνθήματα του Ολυμπιακού, λοιπόν, θα έρχονται και σταδιακά. Δεν μπορεί δηλαδή καμία ομάδα στον κόσμο σε τρεις μέρες να αποφασίσει αν θα πουλήσει και τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη, ή τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη, ή κανέναν από τους δύο. Τι θα έρθει. Δηλαδή, είναι πράγματα που θα έρχονται μέσα στο καλοκαίρι, αλλά πρέπει να υπάρχει η σωστή βάση. Ο Ολυμπιακός, δόξα τον Θεό, δεν έχει 15 συμβόλαια που λήγουν να διαχειριστεί. Πολλά από αυτά τα έχει κλείσει στο προηγούμενο διάστημα. Τον Ελκαμπή, τον Ζέλσον Μαρτίν, τον Τζικίνιο, ακόμη και ο Κωστίνια, δηλαδή σε θέση ισχύω Ολυμπιακό, να συζητήσει μια τέτοια λογική. Με αυτό το, λοιπόν το πλαίσιο έχει τη βάση για να ξεκινήσει την προετοιμασία του και να είναι οκ. Okay. Αν μείνει λοιπόν ο ίδιο προπονητή, θα είναι και πιο εύκολο να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, Μίστερ, Καμπελά, δεν θέλω να τον βλέπω. Καλή επιτυχία. Αλλά σου λέω, κάναμε μια κουβέντα εδώ και λέγαμε από πέρυσι θα λυθεί ο Βέζο και ο Βέζο ήταν στον πάγκο χθε στην Φιλαδέλφεια. Αυτό.
1: Τρομερό. Καλό δρόμο.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Έφυγε.
0: Έφυγε και πήγε.
3: Μακριά. Για τη Μαριάννα.
1: Μαριάννα, έρχεται.
0: Τι κάνει, ρε.
1: Έλα.
0: Τι έχει αλλάξει.
3: Τι έχει αλλάξει.
0: Κάτι άλλαξε πάνω.
1: Μαλή κάτι.
3: Το μόνο που έχει αλλάξει είναι το χρώμα εδώ πέρα του αλλού. Μόλι βλέπει τη Μαριάννα.
0: Την έχω ζεστάνει. Την έχω ζεστάνει.
5: Είμαι σίγουρη.
0: Έλα, ορίστε.
5: Ήρθα να προπονητήσω.
1: Κάτσε, Μαριάννα.
5: Μία φορά πήρε και το νερό. Εγώ αυτό το εκτιμώ.
0: Άκου να σου πω κάτι.
5: Όχι, που δεν θα
0: έρθει. Καταρχήν, απαράδεκτη που δεν σου φέρνει νερό. Πε ότι πνίγει εδώ.
5: Πάρε το σενάριο. Πε τα Διονύση μου από Ολυμπιακό Φωτάκι.
0: Ότι σου έρχεται ένα ξερόβιχα αυτή τη στιγμή.
5: Πνίξε που μου έρχεται.
0: Εγώ με.
3: Θα φέρουμε ένα τσινάκι.
1: Το βλέπω να
3: έχει. Ένα τσινάκι θα τη φέρουμε.
0: Είμαι με τι εξετάσει με αυτά και τα λοιπά. Καθαρό κύριο και τέτοια.
3: Ένα τζιν και γιατί φοράει τζιν.
0: Κάτι θα πει στη χειρότερη. Στην υγειά του μέσα σε αυτού του άνθρωπου. Καταλάβει. Τώρα τι θα κάνει.
5: Όχι, θα το
0: τώρα, άμα σου συμβεί κάτι.
5: Τώρα τίποτα.
1: Εντάξει,
5: ο
1: Θεό είναι μεγάλο. Ό,τι γίνει, έγινε.
5: Ο Θεό δεν είναι.
0: Τι έχει πάθει σήμερα με τα κορίτσια τη εκπομπή.
1: Τι κορίτσια να μπήκε τώρα μόλι.
0: Τη Βάλια πριν.
1: Τι. Καλά, με τη Βάλια έχουμε θέμα.
0: Βάλια με θα κάνει άλλο. Βάλια έχει διαπίστευση. Βάλια. Η Βάλια. Με ρωτσό. Βάλια έχει διαπίστευση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έχει πάει σε δύο Final Four και δεν έχουν πάρει κανένα.
5: Μ' αρέσει όταν.
3: Όχι σε δύο, ρε. Πάνε σε δύο, έχει δίκιο.
1: Βασιλείο πιο ακρή.
5: Βασιλείο.
2: Ναι. Το παιδί έχει ταχυδέψει από τα Γιάννενα μόνο για τη Μαριάννα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
5: Για να μου μιλήσει στο διεκδικό και να μου κάνει την καρδιά περιβόλ.
3: Τι για να σου μιλήσει.
2: Πώς είπα μόνο.
1: Εμπνέει σεβασμό.
2: Άστο, είναι ωραίο όνομα.
5: Άσε μην κλείσουμε τώρα. Κανένα έχουμε κλείσει εδώ πέρα γύρω.
1: Εμπνέει σεβασμό.
5: Πολύ.
2: Φυλάκα.
1: Αυτό κυρίως.
5: Πολύ. Στους ξένους. Εδώ μέσα.
1: Όσο έλειπες, δώσαμε ένα δώρο.
5: Το είδα.
1: Πώς φάνηκε στα διαδικασία.
5: Είστε τέλειοι. Θα κάνετε Δευτέρα, Πέμπτη και το eFood. Πολύ, το κάνετε πάρα πολύ καλά.
1: Όχι, θα άρχισε εσύ.
5: Μην βάφω, με ξαναβάφω.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, τώρα σιγά.
5: Παρ' όλα αυτά το κάνετε τέλεια. Θέλω να το κόψω όμως αυτό το συνήθειο. Το γιατί που... μου σκαλάσετε την ισορροπία. Εγώ δεν την μπλουζάκι να πω.
2: Τα τσάκρα μου.
5: Θέλω να δίνω τα δικά σα τα μπλουζάκια. Εσένα η φωνή σου δεν θα συνέλθει, καταλαβαίνω.
1: Σιγά-σιγά.
5: Είμαστε πολύ σιγά-σιγά. Ιούνιο το βλέπω.
1: Δούμε.
2: Μαριάννα, Άνω Παύλα.
0: Τι εννοεί τα δικά μα τα μπλουζάκια.
5: Τα δικά σα, να.
3: Και του καλώ.
5: Όχι.
3: Σίγουρα.
5: Εντέλο. Αλλά λέμε ρε παιδί μου ότι έχετε στην ντουλάπα, άμα δεν θέλετε να τα δώσετε. Χαλαρό σε βλέπω. Απλά επειδή δεν μπορεί να μιλήσει να με κράξει τώρα που σου τρώω χρόνο.
1: Ακούω, πού το πα.
5: Πουθενά.
1: Για να δούμε.
5: Όπως πάμε.
1: Τελειώσαμε.
5: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Κυρία Μαριάννα μου.
1: Περίμενε. Sky Telecom.
5: Βέβαια.
1: Το δώρο. Πάμε το ένα. Αυτό το iPhone. Τι? Όπου η Μαριάννα.
0: Δεν το δίνει λίγη... τώρα.
1: Όχι. Η Μαριάννα το δώσει στι 26 του μήνα.
0: Βέβαια.
1: Την Τρίτη, κύριε Ντουντούμι. Την Τρίτη. Την Τρίτη.
5: Πού βλέπω.
1: Κάτσε πάνω. Με ποιον τρόπο συμμετέχετε στη διαδικασία.
2: Αυτό. Δεν νοιάζει.
5: Κάνουμε follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV, like στο post και mention ένα φίλο.
3: Όπα.
4: και τους τρεις λογαριασμούς.
5: Κύριε, συγγνώμη.
0: Κάτσε ρε Μαριάννα.
4: Κύριε παρουσία.
2: Ρε Μαριάννα.
1: Είχες όμως όλη την καλή διάθεση και έχεις και φιλότιμο. Μπράβο, ευχαριστώ. Γιατί μας έδωσες εδώ τη διαδικασία.
5: Τους βλέπω και κάθονται, δεν λένε.
1: Μπορείς να πεις και μία έλα μπετ, σε παρακαλώ.
4: Ελάτε,
5: έχουμε εδώ πέρα τη συνοδοιπόρο. Πρέπει να λέω τέτοια συνοδοιπόρο. Τη συνοδοιπόρο μας. Πέφτει ένα δέντρο.
1: Έτσι γίνεται.
2: Θα πέσει το δέντρο και θα τρέχουμε.
5: Ας πέσει λίγο μόλις πω την έλα μπετ.
2: Το ποτίζαμε 10 χρόνια.
1: Πάμε, Μαριάννα.
5: Έχουμε τη συνοδοιπόρο μας, την κολόνα της εκπομπής. Βόηθαμε την έλα μπετ μαζί μας, όπως και σε κάθε εκπομπή.
1: Μπαγκαράκι.
5: Βραδινέ, μεσημεριανέ, παντού. Αυτά ήθελα να πω.
1: Το πάγια να μην πέσει το δέντρο. Συνεχίζω. Κάτι με πιάνει τέτοιες ώρες. Είναι 4 και κάτι ώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Μαριάννα, θέλω να δώσουμε ένα δώρο ακόμα. Τον Τάσο.
5: Τώρα
1: που έχουμε πολύ κόσμο μέσα.
2: Τι έχουμε.
1: Είμαστε κοντά στους 6.000 ακόμα.
2: Ο άλλος δεν μου έχει στείλει με την κούπα.
1: Δεν σου έχει στείλει.
2: Όχι.
1: Δεν θα δοθεί. Δεν
5: πρόκειται να δοθεί. Βλέπεις τι τραβάω.
2: Θα δούμε αύριο.
5: Είναι η δουλειά μου εύκολη.
2: Θα το δώσουμε.
1: Ολοκληρώθηκε αυτό με την Elabet. Πολύ ωραία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Την μπλούζα έχουμε, ναι.
1: Και θέλω να δώσουμε την μπλούζα, παιδιά, τώρα. Θέλω να δώσω μια μπλούζα.
2: Όχι τη δικιά μου.
5: Άλλη. Δεν την δώσω.
1: Αυτή εδώ φορά είναι. Αυτή φορά είναι.
2: Αυτή, αυτή. Αυτή.
4: Πλην έδωσε αυτή. Την κούπα.
2: Απλά σε παρακαλώ να την πλύνει πριν.
5: Έχουμε και έτσι την μπλούζα.
2: Fight, believe and never give up.
1: Αυτή η μπλούζα είχε πάει στα μπουζούκια χθες.
2: Αυτή η μπλούζα δεν είχε πάει στα μπουζούκια χθες.
1: Τώρα πρέπει να είναι ιδρωμένη έτσι όπω πρέπει. Αλλά
4: δεν πρέπει
1: να άλλη.
4: Με μάκα πάνω.
5: Συγγνώμη. Ποια μπλούζα θα δώσουμε.
1: Αυτή.
2: Μουλής.
5: Αυτή δεν δίναμε πριν.
2: From downtown.
1: Όχι, δώσαμε το τρόπαιο πριν.
5: Δώσαμε το τρόπαιο.
1: Ναι.
2: Ρε Μαριάννα.
1: Τώρα
2: μπορεί να συνέλθεις λίγο πρωταθληματικά, λοιπόν, να μπει σε μια ευθεία γραμμή.
1: Πείτε μια λέξη που πρέπει να γράψουν. Εννοείται αφού έχουν κάνει
2: fight.
1: Subscribe.
2: Fight.
1: Πώς?
2: Fight.
1: Fight. Θα μπλέξουμε.
2: Αγάπαμε, αγάπαμε, αγάπαμε.
1: Αγάπαμε.
2: Ναι, ναι. Αγάπαμε.
1: Ωραία. Αγάπαμε.
2: Δύο λέξεις.
1: Από 3, 2, 1.
2: Τώρα.
4: Αγάπαμε.
5: Κρατάει κάποιο χρόνο.
1: Με μπαγκαράγκα, ούτε τα δέντρα δεν πέφτουν. Το πιάσε ο φίλος. Πολύ δυνατός.
4: Τι γίνεται.
1: Του καπετανάκου φορεμένη θέλω, λέει ο άλλος.
2: Love me, γράφει.
1: Love me. Αγάπαμε, love. Και το love μετράει.
2: Μετράει.
1: Πολύ ωραία.
5: Αγάπαμε, τώρα α πούμε τι έχουν μπερδέψει. Γράφουν οι άλλοι φάιλ.
2: Αγάπαμε, αγάπαμε. Αγάπαμε.
1: Πολύ ωραία. Έχει πάρει φωτιά το chat.
5: Μην κολλήσει μετά στο δεύτερο.
1: Έχουμε 2.100 like. Θέλουμε κι άλλα. Πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι υπάρχει like από τον φίλο και εννοείται follow.
2: Πάμε τα like, προχωράτε. Πάνω από 3.000 σήμερα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ροντινέι γράφει ο άλλος, εντάξει.
5: Αγάπη. Στη δικιά μου την κληρωστή λέξη θα γράψουμε.
1: Θα σκεφτούμε τώρα σε λίγο. Τώρα μας έρχονται έτσι αυτά.
2: Μπαγκαράγκα.
4: Κατσίκι.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Τζατζίκι.
5: Λοιπόν, άκουσα να δεις.
2: Ακύλας.
5: Εσύ το ξεκίνησες στο κατσίκι, μου το έχει κάνει 10 φορές χειρότερο. Από τότε που άνοιξε το στόμα το μυρό του, δεν έχω σταματήσει να παίρνω μηνύματα με το κατσίκι. Το οποίο είναι άλλοτε ταϊσμένο. Άλλοτε ψημένο.
4: Άλλοτε ψημένο. Άλλοτε ομό.
2: Σε όλες τις εκφάνσεις του.
5: Άλλοτε στα πόδια του.
4: Η σούβλα στο φούρνο.
5: Είναι πολύ.
1: Ολοκληρώνει τη διαδικασία.
4: Πώς έγινε αυτός που έχει κατσικάκι.
1: Σε 3, 2, 1.
5: Το σταματάω.
1: Τέλος.
4: Το μπουλάς, το μπουλάρι αυτό.
5: Εσύ θα τη δώσεις. Μη με κοιτάς έτσι.
2: Εγώ θα πω stop.
5: Βέβαια. Ναι.
1: Ωραία. Πάμε.
5: Λοιπόν,
1: κουνάς.
5: Δεν θα κάνεις δυο ώρες.
1: Για την μπλούζα του Τάσου.
2: Πάμε.
5: Πάμε.
1: Μπλούζα Τάσου.
2: Stop.
4: Δεν έκατσε.
5: Φοβάμαι κάθε φορά τι θα. Λοιπόν.
1: Έχει παύλες.
5: Έχει. Κάτω παύλες, 2.
2: Κοϊτά κάτω παύλες.
5: Πω, μου ήρθε πολύ χειρότερο πράγμα. Λοιπόν. Κούρο κάτω παύλα.
2: Κούρο.
5: Δε κάτω παύλα.
1: Ναι.
5: Boy. Τώρα, τι σημαίνει
1: boy.
5: Αυτό.
2: Κούρο
1: boy. Σίγμα boy.
4: Κούρο the boy.
2: Στο λίγο Eurovision μου κάνει.
4: Κούρο the boy.
2: Κούρο boy.
4: Από στριπτή τζάντικο κατευθείαν.
2: Σε πολύ κοντά μας, ο κούρο boy.
4: Δηλαδή μετά φταίμε εμείς και η εκπομπή μας.
1: Εντάξει. Δουλειά είναι.
4: Σε πολύ μιλό, κοντά μας ο κούρο boy.
1: Κούρο boy.
4: Thank you, κούρο boy, baby.
2: Στο μελαχρινό μωρό.
1: Το κάνεις print screen.
5: Το έκανα.
1: Το έκανε print screen.
5: Αλλά θα στείλεις τον Τάσο, δεν θα στείλεις εμένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στείλεις τον Τάσο, ο κούρο
5: boy. Ο καθένας τα giveaway του εδώ μέσα.
1: Ωραία.
4: Κούρο boy, πάμε.
1: Άρα έδωσες 2 δώρα, είσαι large, υποκλίνομαι. Πολύ
2: μπράβο,
1: large.
2: Έχει φύγει ο μισθός Μαΐου.
5: Λοιπόν,
1: αύριο κερνάω εγώ γλυκά για την παραμονή του Αστέρα.
2: Τέλεια.
1: Μεθαύριο ο Γουλής για τη γιορτή του.
2: Έχουμε τα παιδιά σήμερα.
5: Δεν θα μου πάρει αυτός εδώ τη δουλειά.
4: Το βγάλαμε το ζάχαρο.
2: Το ζάχαρο τελείωσε.
1: Θέλω τώρα, προσέξτε, να τρέξουμε λίγο διαδικασίες.
4: Έλα λίγο, ναι.
1: Πάμε να δούμε λίγο το e-food. Και αυτό που τρέχει ως ετήσιος, ως διαγωνισμός για ετήσια συνδρομή.
5: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
5: E-food
1: Pro, να το, αυτό εδώ. Για ένα ολόκληρο χρόνο. Μαριάννα, παρακαλώ, βοήθησε.
5: Κάνουμε follow eFoodGR, athletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και ξανά έρχομαι εγώ 28 του μήνα, γιατί...
4: Όχι, πάμε, πάμε, deal, πάμε, πάμε, πάμε.
5: Και έρχομαι ξανά εγώ 28 πέμπτου και βγάζουμε 10 νικητές.
1: 10.
5: Εσύ δεν είσαι μέσα, Μυρώτη. 10.
1: Πολύ ωραία.
5: Κάθε μήνα 10.
6: Μπορεί και με το σκανάρισμα να κάνει όλο τη δουλειά του.
7: Βεβαίως. Τι
6: πάρα
7: το βάλαμε
6: ωραία.
7: Και έτσι, να υπάρχει για ομορφιά, να γεμίζει το οικαστικό.
6: Και θέλω να μου πεις τώρα, με το e-food, τι θες, είναι επίγον.
8: Όχι βέβαια. Θέλει... Τα έχω με τη Μαριάννα.
7: Αυτό σχέση. Μην κοπεί μόνο του, γιατί όχι, έχουμε όχι, και δύο γονείς να λογοδοτήσουμε, είναι γκριμ. Ας μην παίξει έτσι.
6: Συνεχίζω. Μαριάννα.
8: Τα νεύρα.
6: Μαριάννα.
7: Ναι.
6: Θέλω και το άλλο δώρο. Φέρτο που λέει και ένας φίλος.
7: Άκουσε με τώρα. Ναι. Επειδή μου έχει σπάσει τα νεύρα, ναι. Δεν θα είναι κανονικά, θα ήταν 30 ευρώ
6: ναι.
7: Σήμερα.
6: Ναι.
7: 50 θα δώσω.
6: 50
7: θα
6: σε
7: νεύρα. Πάμε έτσι.
8: Γιατί με λάρεις.
7: Όσο δίνεις μπλούζες.
6: Πάμε.
8: Τα βλέπω.
7: Λοιπόν.
6: Λέξη.
7: Θες να πάνε.
8: 100 τάσους.
6: 100.
8: 100
7: γιατί βγήκανε λεφτά στο τραπέζι.
6: Βλέπω,
7: σε κουπόνια θα τα
6: πάμε.
8: Φουλ του άσπρε βαλέδε.
6: Να σε δω τώρα. Ο Τάσος έχει ξεφύγει σήμερα. Το αφεντικό τρελάθηκε. Λοιπόν, πείτε μια λέξη για να πούμε τώρα. Ποια θα έλεγες,
7: μπουζούκια θέλω.
9: Καζαμπλάνκα, πώς λέγεται αυτή η Βουλγαρά?
8: Η... Παραγκάνα.
6: Μπαγκαράγκα.
8: Μπαγκαράγκα.
6: Ωραία, εντάξει, ναι.
8: Παραγκάνα, δεν ξέρω.
6: Δεξί μπάξο, πας για μένα. Δεν βλέπω, τι είναι.
8: Ο Ντουμπάτζο.
6: Ε, τι είναι.
7: Τι Σερβία.
8: Τι Σερβία.
7: Ξέρει, ΑΕΚ. Έχω επέρθει σε περίεργη κουβέντα.
9: Σερβία. Σερβία.
6: Όχι.
8: Να γράψουν Eurovision.
6: Όχι, όχι. Μπαγκαράγκα, πάμε.
9: Μπαγκαράγκα, εύκολο είναι, ρε.
7: Ωραία.
6: 3-2-1. Γράφουμε το διαγωνισμό της Eurovision, την συμμετοχή της Βουλγαρίας. Μπαγκαράγκα.
7: Το ξέρει η κοπέλα.
6: Ναι. Όποιος το γράψει σωστά θα κερδίσει.
7: Κανένας δηλαδή.
6: Θα δούμε.
7: Δηλαδή την μέρα που εγώ αποφάσισα να δώσω 50 ευρώ, πες να γράψω το.
6: Το έγραψε ήδη σωστά ένας και συνεχίζουμε. Και πάμε. Και
9: στα ελληνικά δεν πειράζει, περνάει.
6: Πολύ ωραία. Για ένα κέρασμα.
8: Μπαγκαράγκα είναι σαν Νιγηριανό αριστερό εξτρέμ. Που έχει έρθει στα 17 του στην Ελλάδα.
6: Παπαγκίντα.
8: Ναι,
9: είναι από το σόι του γαμπρού, ναι. Παπαγκίντα.
8: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
8: Μπαγκαράγκα.
6: Για 30 δεύτερα ακόμα. Συμμετοχή μεγάλη. Ένα κέρασμα 50 ευρώ.
9: Εδώ τι κερδάμε.
6: 50 ευρώ ένα κέρασμα.
7: 50 ευρώ, κουπόνι. 10, 10, 10, 10 και άλλα 10.
8: Τι λες, ρε φίλε.
7: Όχι σε σένα. Εγώ φίλο σου δεν θα το δει το e-food. Ποτέ.
8: Κάθε μέρα παραγγέλνω από e-food.
6: Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα ολοκληρώνεται. Οπότε σιγά σιγά σταματάμε να στέλνουμε. Πάρα
8: έφυγε
6: πολύ
8: ο άλλος από το πλάνο μόνος του. Εδώ κοίτα τι γίνεται.
7: Ναι. Τι κάνεις.
6: Πού πήγες ρε.
7: Τι παθαίνετε ρε παιδί μου.
6: Ρε, έχει κάποιες κανόνες στη τηλεόραση ρε, μην τα κάνετε αυτά.
9: Πού είπε, τα αφεντικό σήκω.
6: Έχω τον Τατσόπουλο πάνω, ο άνθρωπος έχει κάνει Champions League για συνεργασία.
9: Τον παρουσιαστή μας.
6: Ευχαριστώ, αλλά δεν είναι
9: και όχι, σταμάτα, Παγκόπουλε, εγώ για σένα.
7: Εγώ σε αυτή την εκπομπή νερό δεν θα πιω.
6: Τέλος. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα μπαγκαράγκα και πάμε να δούμε.
9: Τέλος τα μπαγκαράγκα.
7: Λοιπόν, το έχω σταματήσει.
6: Ναι, λοιπόν.
7: Ποιος θα πει.
6: Ξεκίνα.
8: Πάμε.
6: Θα πω εγώ.
7: Ωραία. Α, δεν είναι. Το έχεις κάνει
6: πάμε,
7: καθόλου.
6: Ποτέ.
9: Το έχεις κάνει καθόλου.
7: Ούτε αυτό να μην κοπεί μόνο ποτέ. Του. Λοιπόν, πάμε.
6: Στοπ.
7: Ο Μίστερ Βαγγέλης. Απλά ταπεινά.
9: Μίστερ Βαγγέλης. Ο!
6: Μπράβο στο Μίστερ Βαγγέλη.
9: Συγκριτικό μωρό, κύριε Βουλής.
7: Ένας μου έκανε τη ζωή εύκολη.
8: Ούτε Παύλη.
6: Δεν είναι Βαγγέλη, baby. Έχουμε άλλα δώρα να δώσουμε. Ρε φίλε, τι έχετε, κοιτάτε να δώσουμε σήμερα.
7: Κάτσε σου, παπούτσια, θες να δώσεις τίποτα.
6: Όχι, όχι, μην τα κοιτάς. Μην τα κοιτάς, άστο, από αύριο. Λοιπόν, ωραία. Μαριάννα, έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε μαζί.
7: Εγώ είμαι να φεύγω.
6: Αντίο.
7: Εσείς καθίστε.
6: Φιλιά πολλά.
7: Λοιπόν, γεια σας.
8: Μαριάννα, γεια σου.
7: Παίρνω την καρέκλα μου.
6: Μη στέλνετε άλλα μπαγκαράγκα. Τελειώσαμε.
9: Πάμε σε άλλο τραγούδι.
6: Πάμε σε άλλο θέμα, ναι.
8: Πάμε Αυστραλία. Πάμε Κύπρο. Τζάλα, τζάλα.
6: Θέλω να ασχοληθούμε τώρα, αφού ολοκληρώσαμε με Ολυμπιακό και σε λίγο θα έχουμε και το Χαστά μαζί μας. Θέλω να ασχοληθούμε λίγο με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει θέματα πολύ σοβαρά, τα οποία έχουν δρομολογηθεί ήδη και μέσα στη βδομάδα θα έχουμε πολλές εξελίξεις. Κύριε Γουλή. Μαριάννα, love me, λέει ο άλλος, σε donation. Ναι.
10: Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι μέσα στη μέρα, μπορεί και τώρα που μιλάμε, ο Ράφα Μπενίτε θα βρεθεί με ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω να είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, αλλά εντάξει, μπορώ να το αποκλείσω 100%.
8: Συγγνώμη, να πούμε μόνο, επειδή είναι, έσκασε το πριν από λίγο,
6: ναι.
8: Να πούμε μόνο ότι είναι πολύ πιθανό το Ελλάδα-Ιταλία στην Κρήτη να μην γίνει το φιλικό. Γιατί οι Ιταλοί πριν από λίγες μέρες έχουν βγάλει προς τα έξω ότι θα κατεβάσουν την Άντρη 21 και η Ελλάδα δεν θέλει να παίξει με την Άντρη 21 της Ιταλίας. Δεν ήταν αυτή η συμφωνία της. Ήθελε να παίξει με την κανονική ομάδα της Ιταλίας. Αυτή τη στιγμή αναζητείται αντίπαλος για να αντικαταστήσει την Ιταλία στο μάτς της Κρήτης. Αυτό να το πούμε. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί, δεν είναι εύκολο και λίγο πριν το Μουντιάλ και με τις ομάδες να έχουν κλείσει τα φιλικά τους, αλλά ψιλοστράβωσαν στην Εθνική και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, οπότε αναζητείται αντίπαλος.
6: Nice. Συνέχισε, Κώστα.
10: Είναι να γίνει μια συνάντηση σήμερα για να οριστικοποιηθούν, να πέσουν οι τίτλοι τέλους με τον Ράφα Μπενίτεθ και μπορεί να έχει πει τα απόψη τη μέχρι αύριο ανακοίνωση αμίγος παρασιέμπρε. Με την αποζημίωση, πόσο ξέρω εγώ, θα γίνεται σε 2 ή 3 κομμάτια. και να ολοκληρώνω την παρουσία του. Εντάξει, και αργήσαμε, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, στην επόμενη μέρα, αυτό που ξέρουμε και το είπαμε και χθες, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αργήσει και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει προπονητή.
1: Να σου πω, συγγνώμη, το κινητό κρατάς γιατί υπάρχει να προκύψει και τώρα αυτό.
10: Είμαι λίγο σε alert.
3: Να προκύψει προπονητής.
10: Όχι, να προκύψει το διαζύγιο, γιατί μπορεί και τώρα που

0: Χτες ο Στάνκοβιτς δεν έκατσε στο παιχνίδι της του Ερυθρού Αστέρα με την, πώς τη λέγανε αυτή, στην Ράντνικ 0-0. Ήταν ο βοηθός του Σάκητς, ο Νεμάνια Σάκητς. Νένα Τσάκητς, συγγνώμη. Και ήταν στο εξωτερικό με άδεια από τον Ερυθρό Αστέρα. Απλά το βάζω τώρα, μπορεί να είναι.
1: Μπορεί να συνδέεται,
0: μπορεί, μπορεί και όχι. Να. Το άλλο που θέλουμε να προσθέσουμε σήμερα ρεπορταζιακά είναι τον κύριο Γιάκοπ Νίστρουπ, Δανός, μέχρι πριν από λίγο καιρό προπονητής Κοπεχάγης. Δισδαμπλούχος με την Κοπεχάγη τα προηγούμενα χρόνια, φέτος δεν τα πήγε καλά, ήταν 7η Κοπεχάγη.
1: Στην, 7η.
0: Στη Δανία, ναι, είναι εκτός Ευρώπης Κοπεχάγη. Και στον τελικό του
1: ήταν εκτός. Είναι η προηγούμενη, ήξερε.
2: Και χάσε τον τελικό.
3: Καταρχάς πήρε ομάδα, νομίζω, πρωτάθλημα που δεν είχε ξαναπάρει.
0: Για Άρχους, νομίζω.
3: Για Άρχους.
2: Και χάσε τον τελικό.
0: Μισό λεπτό. Έχασε τον τελικό από την Μίντρα την περασμένη εβδομάδα, 1-0. Και στην Δανία, στα play-off, play-out. Ήταν εκτός play-off. Ήταν στα play-out. Ήταν στο 7. 7-14 τίγουρα εκεί πέρα. Δεν ήταν καν στην διεκδίκηση στην εξάδα. Εκεί δεν τα πήγε καλά φέτος. Έχει 2 double τις προηγούμενες σεζόν. Είναι 39 ετών. Παλιός παίχτης και αρκετά πρωταθλήματα στην Κοπεχάγη. Είναι μια περίπτωση που επίσης φαίνεται ότι βρίσκεται στο προσκήνιο για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ δεν τον βγάζω το σενιόρ.
3: Νίστρουπ.
0: Όχι τον Νίστρουπ. Νίστρουπ είναι τον Ρεμπρόφ από την κουβέντα. Και για την ώρα νομίζω ότι παίζουμε εκεί μπάλα.
1: Ναι.
3: Ο Νίστρουπ είχε συνεργαστεί με τον Ζεκά.
0: Ναι, τον έχει προλάβει και νομίζω ότι ήταν και συμπαίκτες.
1: Πρόσεχε τώρα, διαφορετικά χαρακτηριστικά πάλι.
0: Κοίτα, όχι. Ηλικιακά και ποδοσφαιρικά ταιριάζει το μοντέλο τους. Δεν έχει την προσωπικότητα που έχει ο Στάνκοβιτς και ο Ρεμπρόφ.
1: Είναι μια προσωπικότητα μεγάλη. Άλλος...
0: Αλλά έχει δουλέψει σε ένα μεγάλο κλαμπ, έχει παίξει Champions League. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι ήρθε κάποιος που δεν τον ξέρει η μάνα του. Είναι ανθρωπότης που ήταν σε μια ομάδα. Και νομίζω και στη Βίμπορκ πρέπει να έχει δουλέψει, αλλά okay, εκεί έχει παίξει, ήταν σαν προπονητής για κάποια μάτσα, αλλά μικρότερο μέγεθος στην Δανία, δεν το συζητάμε. Έδειξε έργο στην Κοπεχάγη, πήρε δηλαδή τίτλους, δεν είναι ότι πήγε εκεί και τους κοίταγε.
1: Μπορεί να έχει, το ρωτάει ο κόσμος, γι' αυτό το ρωτάω, μπορεί να είναι όχι εισήγηση όπως τον γράφουν εδώ, αλλά
0: να έχει ρωτηθεί ο Ζέκα 100%.
1: Ναι, σίγουρα, έτσι.
0: Όπως επίσης, γενικά βλέπετε ότι υπάρχουν συνδέσεις με την Κοπεχάγη, τις προάλλες είπαμε και για τον Κοτάρσκι για παράδειγμα. Υπάρχουν πρόσωπα που έχουν προτείνει και τον Κοτάρσκι προφανώς και τον Νίστρουπ. Γράφεται με δύο «ε». Είναι Δανός, εγώ το λέω Νίστρουπ. Τώρα κάποιοι μπορεί να το πούνε Νέστρουπ. Okay,
1: ναι, θα δούμε. Εντάξει, μικρό το κακό, ίδιος είναι. Για τον Στάνκοβιτς όμως, εσύ το βλέπεις πιο πιθανό, δηλαδή...
0: Στάνκοβιτς το πρόβλημα, το βασικό.
1: Ποιο είναι?
0: Και εκεί κάνετε ενδεχομένως λάθος ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν ελεύθερος τον Οκτώβρη. Θα μπορούσε να έχει ασχοληθεί πιο σοβαρά. Είναι ότι το συμβόλαιό του με τον Αστέρα, το οποίο είναι μέχρι το 28, και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να σπάς, γενικά είναι μια λίγο πιο σύνθετη διαδικασία. Okay, το κρατάμε. Κρατάμε και τον Δανό, ο οποίος, ξαναλέω, δεν είναι σαν ποδοσφαιριστής. Στην Κοπεχάγη έπαιξε και μπάλα, δεν ήταν και επίπεδου Στάνκοβιτς ή Ρεμπρόφ, πόσο μάλλον το Ρεμπρόφ.
3: Καλά, προπονητή θες να πας, δεν θες να πας.
0: Αλλά γενικά για τις παραστάσεις του γενικά στον χώρο του αθλήματος και πόσο μπορεί να τον ξέρει κάποιος ή όχι. Αλλά σαν προπονητής, στη Δανία τουλάχιστον που εργάστηκε, σε ένα safe περιβάλλον μια ομάδα την οποία την ξέρει, βέβαια. Έτσι. Είναι σαν να πάει ο. Ποιο να πούμε τώρα, ο Γιώργος Οντώνης, για να μην λέτε ότι είμαι και μπαθής, ο οποίος πήρε τίτλους με τον Παναθηναϊκό, και να είναι σε ένα safe περιβάλλον που τον Παναθηναϊκό και να παίρνει ξέρω δύο double. Δεν έχει δοκιμαστεί κάπου εκτός. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι, επειδή θα ακουστούν και διάφορα, δεν είναι και Ντάνι Πογιάτος που ήρθε εδώ από τη β' ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, στην Κ19 Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, θα δούμε. Το ζητούμενο είναι και να μπορεί να υπηρετήσει και το project και να είναι συμβατός με αυτό που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Την μπάλα παίζει, γιατί εντάξει, η μπάλα που έχει παίξει ο Κοπεχάγη ήταν αρκετά καλή και δεν ήταν αυτό το πράγμα όλοι πίσω από την μπάλα και έχει ο Θεός, πετάμε μπροστά στον Τετέ και κάνει το Σούπερμαν. Και θα δούμε αν θα είναι αυτός η τελική επιλογή που θα γίνει. Αυτό που καταλαβαίνω πάντως ότι μέχρι την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός θα είναι προπονητή. Που σημαίνει ότι σχεδόν έχουν, δεν θα πω υπογράψει ή συμφωνήσει, πάνε να κλειδώσουν μια συμφωνία αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό.
1: Τα χρήματα της αποζημίωσης είναι αυτά που κουβεντιάσαμε ή έχει αλλάξει κάτι? Πιστεύεις μπορεί να αλλάξει, να βελτιωθεί λίγο για τον Παναθηναϊκό?
0: Δεν νομίζω, δεν θα χάσει ούτε σέντο ο Ράφας.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Το θέμα είναι οι δόσεις, παιδιά.
3: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν θα χάσει.
0: Έχει το πέναλτι μέσα.

0: στα λεφτά είναι αυτό το πέναλτι του 1 εκατομμυρίου. Και δεν. Το μόνο να κάνει παραπάνω δόση. Γιατί το λέω αυτό. Δεν θα τα γλιτώσει ο Παναθηναϊκός, θα τα πληρώσει. Είναι διαφορετικό να είναι σε 4 δόσεις ή σε 3 δόσεις και να πληρωθούν το 1,5, 1,5 και 1,5 σε διαφορετικές χρήσεις. Από το να τα φορτωθεί μια χρήση ενώ στον ισολογισμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η βασική διαφορά.
1: Ρεμπρόφ παραμένει υπαρχή ως όνομα.
0: Ρωτάνε πολύ. Ναι, το είπαμε πριν από λίγο.
1: Το στέλνουν πάλι. Εσύ όμως τι προκρίνεις στο μυαλό σου. Και
0: δεν αποφασίζω εγώ εσύ.
1: Λέω ρε φίλε, εντάξει, εσύ με βάση.
0: Δεν αποφασίζω. Αυτή τη στιγμή είναι μια.
1: Τώρα μπροφ ασχοληθήκαμε
0: πολύ. Πολύ περίεργο φέτος και καλό από την πλευρά του για τη δικιά του τη δουλειά ότι δεν έχουν διαρρεύσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν κρατήσει ένα τη στάση με τον Ράφα να είναι συνενετικό, να είναι βελούδινο, να είναι έτσι στο διαζύγιο που το οδήγησε ο Παναθηναϊκός μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν έχει παρά ξεφωνήσει. Μια κατάσταση η οποία ήταν, οδηγούσε σε τέλμα. Ούτως ή άλλως. Και το προστάτευσε όσο μπορούσε να μην γίνουν ακραία πράγματα, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν ακραία πράγματα με τον προπονητή. Και απ' την άλλη δεν έχουν διαρρεύσει πάρα πολλά. Για Παναθηναϊκό είναι σπάνιο αυτό. Να μην βγαίνουν προς τα έξω πολλά ρεπορταζιακά πράγματα σαν πληροφορίες. Ότι είναι ρε παιδί μου ο Καπετανάκος, ο Μυρότσος και ο Μπακόπουλος. Και είναι κυρίως από την αγορά, από μάνατζερ, από το τι πώς κινείται. Η πιάτσα, μα θέλουμε πράγματα. Αυτό ο εξωσχολικός εκεί τι κάνει.
1: Δεν ξέρω τι κάνει. Βασίλη, θέλω να πει την κουβέντα λίγο, παρακολουθήσει, λέμε.
2: Ναι, 100%.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: 100%.
1: Λοιπόν, γιατί λέω τώρα εγώ τι προκρίνουμε. Γιατί αν ξέραμε ποιον προτείνει ο κάθε ένας από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, δηλαδή ο Μπαλντίνι, τι γνώμη έχει. Και μετά, είναι ισχυρότερος από όλους ο Μπαλντίνι, αυτός που αποφασίζει. Ο Κοτσόλης τι λέει. Μήπως ο Κοτσόλης είναι αυτός που τελικά θα πάρει την τελική απόφαση. Μήπως ο.
0: Θα μιλήσουν. Εγώ
1: ακατάλαβα.
2: Εγώ νομίζω ότι στο θέμα του προπονητή. Ναι, πες.
1: Κλείνω μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Μήπως τελικά ο Αλαφούζος είναι αυτός που θα πάρει τελική απόφαση πάλι.
2: 100%.
0: 100% θα πρέπει να πει το ναι ο ιδιοκτήτης που πληρώνει, σου λέει. Ένα. Mm. Το θέμα όμως είναι ότι θα βάλουν κάτω 3 ονόματα θες. 2 ονόματα, 2 ονόματα. 3. Και θα τα συζητήσουν. Okay, θα είναι η εισήγηση, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, ο Μυρότσος του Μπαλντίνι και ο. Πες τον ντε, ο Νέστρουπ. Μπορεί να το είναι ύπο 10 στον Αλαφούζο. Δεν ξέρω. Μπορεί.
3: Δεν νομίζω μωρέ να μπλέκουν τόσο πολύ.
0: Τώρα να μπορεί να του είπε κάποια στιγμή να ρωτήθηκε ο Ζέκα από τον Αλαφούζο ότι αυτό τι γίνεται εκεί πέρα από τον δούλεψε μαζί του. Τέλος πάντων, μαζί θα τα συζητήσουν. Προφανώς πρέπει να ρωτηθεί, να ρωτηθεί. Να γίνει μια κουβέντα και με τον Κοτσόλη. Αυτό θα συνεργάζεται καθημερινά μαζί του. Μπορεί να έχει κάποια ένσταση για τον οποιοδήποτε υποψήφιο ο αθλητικός διευθυντής της ομάδος. Και αυτή τη στιγμή ξέρεις τι λάθος κάνουμε. Δεν είναι τώρα ποιος έχει μεγαλύτερη τη δύναμη. Μην παρεξηγηθώ. Πιανού περνάει, πιανού δεν περνάει. Δεν είναι τώρα πόλεμος των ροζ. Είναι το θέμα να καταλήξει σε κάτι το οποίο όντως μπορεί να ταιριάξει στην ομάδα. Και δεν
3: μπαίνει. Δεν μπορεί να περάσει ένας προπονητής
0: ναι.
3: που δεν έχει την έγκριση του Μπαλντίνι. Μπορεί να περάσει ένας προπονητής που δεν έχει την έγκριση οποιουδήποτε άλλου.
0: Συμφωνώ.
3: Εγώ αυτό λέω.
0: Συμφωνώ.
3: Και νομίζω ότι
1: ο ισχυρός είναι αυτός.
3: Ναι, ο ισχυρός στο θέμα προπονητή πάντα.
0: Το
3: ο Κοτσόλης έχει ένα ρόλο που είναι πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Θα μιλήσει όμως μαζί τους.
3: Ναι.
0: Ότι ρε, εσύ Στέφανε, τον Καπετανάκο λέμε, να ξέρεις. Και καταλήγουμε εκεί. Και τον Καπετανάκο με τα μπλουζάκια του και αυτά και. Και γίνεται όπα.
3: Πιστεύω ότι είναι θέμα Μπαλντίνι που θα. Όχι θα. Έχω την εντύπωση ότι έχει ήδη προτείνει 2-3 περιπτώσεις μέχρι εκεί, τόσες, στον Αλαφούζο. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες να περνάνε από συνεντεύξεις. Το ταξίδι του Αλαφούζου στο Λονδίνο πριν από λίγες μέρες και η συνάντησή του με τον Μπαλντίνι εκεί αποκλείεται να μην είχε προπονητικό θέμα. Αποκλείεται. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και ραντεβού εκεί. Αλλά ο κύριος εδώ νομίζω ότι είναι το α και το ω όσον αφορά τον προπονητή. Γιατί αυτόν εμπιστεύεται ο Αλαφούζο στο θέμα του προπονητή.
0: Και αυτόν θα. Τέλος πάντων, την τελική εισήγησή του. Αυτόν θα.
3: Ναι, και νομίζω ότι με τον Μπενίτεθ, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. πίστηκε ο Αλαφούζο στο ραντεβού να αλλάξει γνώμη. Στην αρχή δεν ήταν και πολύ θετικός, αλλά το παίρνει 100% πάνω του Αλαφούζο.
0: Ναι.
1: Το έχει πει ο Κώστας, θυμάμαι.
3: Δεν κάνω λάθος.
0: Με πολλούς ενδιασμούς πήγε πάνω στο ραντεβού, ότι οκ, okay, να τον δούμε και το Ράφα και τα λοιπά. Ναι, πάμε παιδί μου να το δούμε, σε παρακαλώ, του λέει ο Κυριακός. Λοιπόν, και είχε πάρα πολλού ενδιασμού. Και θαμπόθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος από αυτό το PowerPoint και την ανάλυση που του έκανε ότι τα τελευταία δύο χρόνια γίνει αυτά, αυτά και αυτά. Πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό. Ο Ράφα Μπενίτεθ σε αυτό. Στα υπόλοιπα δεν τα είδαμε.
3: Απλά ποτέ. Ο Κοτσόλης το θέμα είναι ότι μπορεί να του έχει πει σαν πιο φρέσκια ματιά στο ποδόσφαιρο και γνωρίζοντα πολύ καλά ότι δουλεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ νυχθημερών. Μπορεί να του έχει πει ότι παιδιά, εδώ το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί και πρέπει να πάμε στο προφίλ ενός προπονητή. Έτσι, ξέρω εγώ. Το έτσι μπορεί να είναι από να είναι 45 με 50 χρονών μέχρι να παίζει 4-4-2 ή 4-2-3-1, γιατί δεν έχουμε και να, στο 4-4-2 θέλουμε και τρεις πρωτοκλασσά τους επιθετικούς και που να τους βρούμε. Ξέρεις, διάφορα τέτοια τεχνικά. Τώρα τα λέω.
1: Μπακαλίστηκα
0: πολύ. Γύρω-γύρω μπορεί να
1: μπακαλίστηκα.
3: Όχι μπακαλίστηκα, παράδειγμα.
1: Πάρα πολύ απλά, ναι. Ναι, ναι.
3: Τα λέω έτσι. Σε αυτό μπορεί να τους βοηθήσω. Ότι παιδιά, εδώ το ποδόσφαιρο προχωράει και πρέπει να πάμε εκεί. Και όχι σε τύπου Μπενίτεθ.
1: Αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι έχει ο Κοτσόλης τέτοιο ρόλο.
3: Ούτε εγώ.
1: Από αυτά που λέει ο Κώστας.
3: Νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο συνδετικός.
3: Στο ποδοσφαιριστή, ναι.
0: Απλά όταν θα πάει.
3: Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στις μεταγραφές. Έχω την εντύπωση.
0: Στις μεταγραφές εννοείται και πρέπει να του παρουσιάσει όποιος αναλάβει αύριο το πρωί. Πρέπει να του παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δεν έχουμε τέρμα. Έχουμε δει αυτά. Ένα, δύο, τρία. Κάτσε, δες, αξιολόγησε, αποφάσισε.
1: Ο προπονητής εννοείς.
0: Ο Κοτσόλης θα του παρουσιάσει μαζί με τον Κορώνα και τον. Και το
1: σκάφο. Τον Μπαλτίνη το ίδιο θα το πει. Στην έκθεση και στις συζητήσεις που θα κάνουμε με τον Μπαλτίνη το ίδιο θα το πει. Δεν έχουμε τέρμα, πρέπει να πάρουμε και τερματοφύλακα. Θα το πει μόνο ο Κοτσόλης.
3: Μου λέει ο Χαστά να
0: βλέπω. Στο αγωνιστικό, αγωνιστικό θα πάει να μιλήσει με τον Κοτσόλη, ναι. Και τον Κορώνα.
3: Ο Κορώνα μένει στη θέση του σταθερά.
0: Για την ώρα, ναι.
1: Γεια στο Δωρή.
0: Γεια στο Βαράκι μου.
3: Γεια στο Δωρή.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, συγγνώμη,
3: κύριε. Ήταν μια περίοδο, νομίζω.
0: Ήταν η πατμόν κι αυτό.
3: Που ήταν με το ένα πόδι εκτό.
0: Κοίτα, μην τον έχει σώσει και ο Ράφα στο τέλο. Με αυτό που το άδειασμα που του ρίξε.
1: Ποιο λες?
0: Τον κύριο Κορώνα.
1: Ναι, ναι, γιατί το έχεις πει και την άλλη φορά μου είσαι γι' αυτό. Λοιπόν, ξέρεις, θέλω να πω τώρα. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Ξέρεις, θέλω να πω τώρα.
3: Τι θέλεις να πει,
0: Κορώνα? Σε πόνι είναι κοντά μας.
3: Φιλιούνται, αγκαλιάζονται.
1: Ήθελα να πω, ρε φίλε, γιατί είχα μια κουβέντα προηγουμένως. Αυτό με τον. Γεια σου, Ιωάννα. Ιωάννα Βάσου, τώρα η παρουσιάστρια μας εδώ στο Action 24. Αν είναι το σωστό τελικά, ναι. Ένας ιδιοκτήτης ομάδας να έχει την τελική απόφαση. Ή να έχει έναν άνθρωπο που έχει εμπιστευτεί και του λέει πάρ' το πάνω σε εσύ και θα κρυφθείς και εσύ από αυτό. Δεν το λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό, είχα μια κουβέντα για μια άλλη ομάδα.
0: Συνολικά,
1: με ένα φίλο πριν από λίγο. Τι λες εσύ, τι πρέπει να το. Εσύ τι λες, Μπιλ?
3: Αν πάρουμε και το πολύ επιτυχημένο παράδειγμα του Ριμπάλτα, νομίζω ότι το να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο και να του πεις εδώ βρέζουμε ένα προπονητή και εγώ θα σας κρίνω και τους δύο στο τέλος.
1: Είναι το σωστό. Εσύ τι λες, Κωστά?
0: Ποδοσφαιρικά πρώτα απ' όλα, πάντα.
1: Μην έχεις τον Παναθηναϊκό στο μυαλό σου.
3: Γενικά οι πρόεδροι δεν πρέπει να έχουν τέτοιες.
0: Εφόσον εγώ έχω τον Μπακόπουλο και πρέπει να αποφασίσει, μα είναι ο σύμβουλός μου, είναι ο τεχνικός διευθυντής μου, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτός θα αναλάβει την ευθύνη. Αυτόν θα ακούσω και αυτή την εισήγηση θα πάρω πάνω μου. Όταν πάω ξαφνικά και ξημερώνω στις 26 Δεκέμβρη και πάω γιατί μου είπα Τζουν, θα σου φέρω εγώ τον νικητή του εντερήν, μην πα και μπλέκεσαι. Είναι ναι. Όχι αντιποδοσφαιρικό. Αντί όλα τα αντί της γης είναι. Αυτό που είχε γίνει για παράδειγμα τότε. Και έχει ξαναγίνει στον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα. Πάσο. Εντάξει, το παράδειγμα της ΑΕΚ είναι
0: προφανώς.
3: Δεν είναι το μοναδικό πάντως.
1: Πολύ νοπό. Επειδή είναι νοπό. Επειδή είναι νοπό δηλαδή και πετυχημένο, ναι.
3: Ναι, και τον Αλμέιδα τον είχε φέρει ο Μελισανίδης ή κάποιος άνθρωπος του.
1: Έγινε πρόταση στον Παπαδημητρίου. Ο Παπαδημητρίου έκανε τις τελικές επαφές. Ήρθε. Ήρθε Αλμέιδα, έφυγε ο Παπαδημητρίου. Δεν συνεργάστηκαν ποτέ. Μιλάμε για τόσο ποδοσφαιρική λογική. Επιλέξαμε έναν προπονητή από τον άνθρωπο που τον έφερε και διώξαμε τον άνθρωπο που τον έφερε.
3: Τρομερό αυτό.
1: Εντάξει. Okay. Πήγε καλά όμως. Ας το ξεπεράσουμε αυτό. Θα το προσπεράσουμε μάλλον και το ξεπεράσουμε.
0: Πήγε καλά και γιατί έφυγε ο Παπαδημητρίου γι' αυτό.
1: Ναι. Εγώ θα πω ότι επειδή το έχω συζητήσει με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Επ' αυτού, μου είπε ότι επειδή έχω συγκεκριμένα πράγματα στο ποδόσφαιρο, τα αγωνιστικά, την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ να την γνωρίζω ούτε την αγορά. Έφερα τους ανθρώπους που έπρεπε στα πόστα που έπρεπε, αλλά όλοι αυτοί χρειάζονται και το κατάλληλο management. Να υπάρχει ένας manager από πάνω, ο οποίος διαχειρίζεται προσωπικότητες, διαχειρίζεται αποφάσεις, διαχειρίζεται υποθέσεις. Μπορεί να μην αποφασίζει ο Λιόπουλος αν θα έρθει ο Γεωργίεφ ή ο Παραγουάνος δεξιός μπακ, αλλά στο management, το οικονομικό. Στην πολιτική της ομάδας και σε όλο αυτό που αποφασίζουν, συμμετέχει ενεργά.
3: Εντάξει, αυτό,
1: είναι
3: ναι.
1: Manager.
3: Εννοείται.
1: Όχι ότι τα άφησε, ναι. Έφυγε και θα ξανάρθω στη φιέστα.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Σε καμία περίπτωση.
5: Για να μην υπάρχει παρανόηση στον κόσμο.
1: Όχι όμως και αυτό που άκουσα. Θοδωρή, σου δίνω και εσένα το λόγο να μου πει τη γνώμη σου. Όχι όμως αυτό που ακούσαμε κάποια στιγμή στην συνέντευξη τύπου με τον κύριο Λαφούζο που λέει: τον ρώτησαν οι συνάδελφοι. Αυτό το πήρα πάνω μου εγώ με τον Γιωβάνοβιτς. Αυτό το πήρα πάνω μου εγώ με τον Τερίμ. Κάτσε τώρα.
5: Ταξίδεψε. Για τον Νίκολη, ταξίδεψε στο Βελιγράδι.
1: Ναι.
5: Έκανε ένα ραντεβού 5-6 ώρες.
0: Για τον Τερίμ στην Κωνσταντινούπολη πήγε ο.
5: Ορίστε.
0: Για τον Τερίμ στην Κωνσταντινούπολη πήγε ο ίδιος.
5: Ναι, πήγε ο ίδιος, μίλησε 5-6 ώρες με τον Νίκολιτς. Θέσανε αυτά που έπρεπε. Πίστηκε ότι είναι αυτός. Είπε του Ριμπάλτα, προχωράμε. Ναι. Θετική, δεκτή η εισήγησή σου. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αλλά ήταν συνέχεια από πάνω και μαζί με τον Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς και στις προπονήσεις και με τους παίκτες. Δηλαδή αυτό με τους παίκτες μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ήταν δίπλα τους σε όλα.
1: Εντάξει, Τάσο, εγώ το θέλω αυτό από τον ιδιοκτήτη.
5: Είπα, εγώ δεν το περίμενα.
1: Να μην είναι εξαφανισμένος.
5: Δεν το περίμενα. Δεν το
1: αλλά όχι όμως να αποφασίσει αυτός. Εγώ με το
5: όχι, όχι, όχι. Μεταγραφές και αγωνιστικά προφανώς. Αλλά θα δώσει την τελική έγκριση και θα θέσει και τα όρια.
1: Και τα όρια.
5: Καθενός.
1: Ναι. Μπορεί να πει ο άλλος θέλω τρέλες.
5: Δεν το βάζει στον αυτόματο και δουλεύει.
1: Όχι, όχι,
5: Ριμπάλτα και Νίκολης, πάρτε το και θα ξανάρθω το Μάη να δούμε τι κάναμε.
1: Δηλαδή...
3: όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί άμα του εμφανίσει έναν Γεωργίεφ και του πει 2,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο. Προφανώς.
5: Γιατί, πώ.
3: Ναι, ακριβώς. Αυτό.
1: Και αυτό που θέλουν. Και πώς το ξέρει ο καθένας από μπάλα. Δηλαδή, οι πρόεδροι συνήθως δεν είναι top σε αυτό το κομμάτι και δεν οφείλουν να είναι. Γι' αυτό προσλαμβάνουν άλλους. Και στις δουλειές δεν σημαίνει ότι που έχουν ανοίξει 10 επιχειρήσεις διαφορετικές οφείλουν να ξέρουν να είναι και πολιτικός μηχανικός και καπετάνιος και το ένα και το άλλο.
5: Αλλά και στις επιχειρήσεις τους, ναι. Για να είναι επιτυχημένη μια επιχείρηση, θα βάλει στην κάθε θέση κλειδί τον αντίστοιχα τον κατάλληλο, τον καλύτερο.
1: Και θα για είναι το, από πάνω σε μια εποπτεία, ναι. Υψηλή εποπτεία.
5: Άρα ξέρει το management σε αυτό το κομμάτι.
1: Έχεις άποψη διαφορετική, Θοδωρή.
4: Το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση έχει
1: μεγάλη αλήθεια,
4: κάποιος ιδιοκτήτης ομάδας. Καμία σχέση. Τώρα για τις αποφάσεις, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να την παίρνουν ποδοσφαιρά άνθρωποι. Αν είναι ο ιδιοκτήτης γνώστης του αθλήματος και ξέρει πράγματα, να συμμετέχει πιο ενεργά. Αλλιώς να έχει την υψηλή εποπτεία, αυτό που λέει και ο Τάσος, προφανώς θα είναι αυτός που θα έχει τον τελευταίο λόγο, θα έχει τους κατάλληλους ανθρώπους που ξέρουν και το άθλημα και την αγορά και οτιδήποτε σχετίζεται με την ομάδα, θα παίρνει τις εισηγήσεις και θα δίνει το τελικό OK. Το τελικό OK πάντα πρέπει να το δίνει, νομίζω, το αφεντικό.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ θα έλεγα ένα βήμα πιο πίσω το αφεντικό και από το τελικό OK. Εμπιστεύομαι το Ριμπάλτα, αποφασίζει προπονητή, τον κρίνω το Ριμπάλτα, δεν μου κάνει φεύγω.
4: Στο στυλ αυτό που είπαμε πριν, ότι ο Γεωργίεφ ξέρω εγώ να έρθει με 2,5 εκατομμύρια.
1: Αυτό
4: κάτι
1: με τον Γεωργίεφ.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι, εποπτεία, ναι. Γενικότερη από ναι. Πάνω, ναι.
1: Και για τα συμβόλαια και αυτά λες.
0: Ναι, θα πρέπει.
1: Βερβελές ενημέρωσε ότι είναι. Στο Καραϊσκάκι στην Τετάρτη 25, αυτή δηλαδή στη 1 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου για τον από πλευρά του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτό που λέγαμε λέει τόσο καιρό.
3: Πάει και αυτό.
1: Πάει και αυτό, προχωράει. Ευχαριστούμε, Διονύση. Πάμε λίγο ακόμα. Αν υπάρχει κάτι φοβερό, ω Πινελιά, που θες να βάλεις για να κλείσουμε Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε
0: όχι,
1: και έτσι.
0: Μια τοποθέτηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίου, του κ. Δούκα.
3: Τι λες, αγόρι μου.
0: Για το πόσο καλά πηγαίνει το κομμάτι του γηπέδου του Βοτανικού και ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μείνει το ηχθήρα 13 στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ως ένας μουσιακός χώρος, τέλος πάντων, να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό εκεί πέρα για να μείνει όταν θα ολοκληρωθεί συνολικά η διπλή ανάπλαση.
1: Μάλιστα. Τα σπουδαία αύριο
0: και και το στέγαστρο ότι στο τέλος του μήνα, επιβεβαίωσε αυτά που είχαμε πει και είχαμε γράψει, τέλος Ιουνίου ξεκινάει και έρχεται το στέγαστρο σιγά σιγά από την Ιταλία για να αρχίσει την αρμολόγησή του στην Αθήνα.
5: Τσιμολάει. Τσιμολάει η εταιρεία.
0: Πώς τη λέγανε, την είχαμε γράψει την άλλη φορά.
5: Από εκεί το βγάλαμε.
0: Είναι μια δυνατή.
5: Σε μια βραδινή θα σας πω πώς έγινε η διαπραγμάτευση με Λισανίδη Τσιμολέη.
1: Αν είναι παρόμοια με αυτή που έχουμε ακούσει.
0: Μέχρι τέλος Ιουνίου και θα έχει ολοκληρωθεί και το γύρο του.
5: Και την ιστορία με τα φέρετρα.
0: Ο σκελετός.
1: Να την πεις αυτή, έτσι. Εντάξει,
0: ο σκελετός, το Τσιμεντένιος θα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε θα έρθει να αρχίσει να φτιάχνει. Θέλει μεγάλο χώρο στην αρμολόγηση και τοποθέτηση. Άστο. Είναι το πιο πολύπλοκο κομμάτι. Λέγκο.
5: Χρώμα. Χρώμα έχουμε.
0: Λευκό θα είναι.
5: Λευκό.
0: Λευκό το οποίο θα πέφτουν πάνω του οι πινελιές, οι πράσινες
5: και τριφύλια πινελιές.
0: Και τέτοια. Πάντου πινελιές έχει.
4: Πάντου πινελιές έχει, ρε φίλε.
5: Πινελάκια.
1: Λόγω γουλή έγινε αυτό. Έχω πει κατά καιρούς πάντως ότι ο ΠΑΟΚ αντιδρά γρήγορα, όχι σπασμωδικά, γρήγορα σε οτιδήποτε του συμβαίνει. Η πρώτη αντίδραση ήρθε τώρα. Τώρα αυτό πώς το κρίνεις. Το κουβεντιάσαμε λίγο πριν στον αέρα με τον Βασίλη. Με την άδεια, με όλα αυτά.
4: Εντάξει. Κοίταξε τώρα, είναι, προφανώς είναι πολύ νωπό, ούτε 24 ώρες δεν έχουν περάσει. Η πρώτη αντίδραση έγινε χθες που τη μεταφέραμε την ώρα της εκπομπής. Η δημοσίευση, τέλος πάντων η ανακοίνωση, η ανάρτηση της ΠΑΕΠΑΟ που εκφράζει τη συγγνώμη της προς τον κόσμο, ο οποίος έφαγε τη μεγαλύτερη πίκρα από όλους, προφανώς. Πάντα αυτός νιώθει περισσότερο αυτό που παθαίνει η ομάδα παρά οι ίδιοι που είναι μέσα σε αυτήν. Η δεύτερη αντίδραση ήρθε σήμερα, μάλλον και αυτή ήρθε χθες το βράδυ, απλά σήμερα το μεσημέρι έγινε γνωστή, ότι υπάρχει ένα πολύ βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές με εντολή Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος καταλαβαίνει κανείς ότι από χθες το βράδυ είναι σε οργή για αυτά που παρακολούθησε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ βαρύ πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές και μία εντολή στους παίκτες να μην φύγει κανείς μέχρι την Τετάρτη, σαν μια τιμωρία εντός αγωγικών, μια αναστολή άδειας για 3 μέρες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο αυτό ή τι να σημαίνει. Δεν έχει διευκρινιστεί, αν και θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αν μέχρι την Τετάρτη υπάρχει κάποια επαφή του μεγαλομετόχου με την ομάδα, δηλαδή να μιλήσει ο Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
4: Ή απλά είναι ένα κουνέρι, τέλος πάντων μια καψόνη για να καταλάβουν οι παίκτες τι ακριβώς έχασαν χθες, αν δεν το έχουν καταλάβει. Κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού νομίζω ότι δεν το καταλάβει.
1: Πιστεύεις τι μωρείς
0: αυτές εσύ. Συγγνώμη,
4: αυτό κατάλαβε.
0: Είμαι βάσει αυτό που λες συνδυαστικό και των δύο. Δηλαδή ότι και σας καψονάρω και Τετάρτη θα τα πούμε ένα χεράκι.
1: Δεν ξέρω αν πιστεύω στις τιμωρίες αυτές και αν κάποιος δεν έχει καταλάβει όντως τι έχει συμβεί, αν θα καταλάβει με μια τιμωρία τέτοια. Δεν μπορεί, είναι όρημοι και οι παίκτες, δεν είναι χαζά παιδάκια. Κατάλαβαν χθες τι παίζονταν και τι δεν έγινε. Ναι, και τώρα τι σημασία έχει.
5: Αφού τελείως φεύγουν, διακοπές πάνε.
4: Σωστό. Το κατόπιν εορτής δεν έχει κανένα νόημα.
1: Συμφωνούμε.
4: Ούτε το πρόστιμο θα τους πονέσει ιδιαίτερα, ούτε εντάξει, θα κάτσουν 2 μέρες και ποιος θα το ελέγξει αυτό δηλαδή τώρα. Αν θα φύγει κανένας ή δεν θα φύγει, θα έχουν πόστα στο αεροδρόμιο.
1: Α, στη φύλακα. Όχι. Βάλε μου και Σαββόπουλο στην παρέα μας για να συνεχίσουμε έτσι.
4: Ναι. Αλέξη, οπότε το πιο πιθανό νομίζω είναι ότι θα έχουμε κάποια... Γεια σου, Άλεξ. Κάποια ομιλία του ισχυρού άντρα του ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές μέχρι την Τετάρτη. Πιθανόλογο εγώ, δεν έχει διευκρινιστεί, ούτε έχει υποθεί κάτι τέτοιο από επίσημα χείλη για το τι συνέχεια, έγινε και τι θα γίνει.
0: Σε συνέχεια αυτό που έγινε σήμερα και τη ανακοίνωση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ χτες, που δεν το συνηθίζει ρε παιδί μου ο ΠΑΟΚ, και άλλες χρονιές μπορεί να μην πήγε καλά. Εντάξει, είναι τα 100 χρόνια φέτος, αλλά είναι και μια συνέχεια όλο μαζί στον κόσμο.
4: Ήταν μια πολύ αποτυχημένη χρονιά η αυτήν αλήθεια και ήταν το κερασάκι το χθεσινό. Μια σοκαριστική ισοπαλία, έτσι όπως κύλησε η βραδιά, ο ΠΑΟΚ είχε στα χέρια του μία νίκη και μία θέση μετά την ισοφαρισάη προφανώς και μία θέση στα προκριματικά του Champions League, την οποία την πέταξε ελαφρά την καρδία έτσι απλά με το ισόπαλο αποτέλεσμα, μάλλον με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει στο 81 και τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Ήταν μια αυτοκαταστροφική βραδιά, όπως και όλο το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είδε έναν τους στόχους του να χάνονται, να τους χάνει μάλλον, όχι να χάνονται απλά, να τους χάνει ο ίδιος, είτε στο τελικό κυπέλλου με τον Όφη, είτε στα play-off πρώτα το πρωτάθλημα μετά τη δεύτερη θέση. Ο ίδιος έβαλε τα, όπως λέει και ο αδερφός μας Γιώργος Μήνος, έβαλε τα μάτια του και έβγαλε...
1: Και έβγαλε τα χέρια του. Λοιπόν, πας, περίμενε. αυτό το super chat που θα το διαβάσω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δείχνει δρόμους.
0: Οπα.
1: Τα Σάρα, δρόμους θα καταλάβεις. Τα Σάρα παρήγγειλα τη ρέπλικα του τροπέου. Από τα παιδιά μου έκαναν και έκπτωση επειδή είπα το όνομά σου. Είσαι τιτανοτεράστιος, τέλη Αυγούστου, τσέλιε κλπ. Ένας από κάτω λέει, Από πού, λέει, αμέσως για να παραγγείλει με το όνομα του Τάσου.
5: Έχω πει στα παλικάρια εκεί πέρα, ποιος λέει το όνομα να παίρνει έκπτωση.
1: Αλήθεια. Και αυτό έχει κάνει, ρε φίλε. Προχωράω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κανένα σχόλιο.
3: Όντως.
1: Ναι. Έχω χάσει κάπως.
4: Σε κανένα άλλο μαγαζί ισχύει, φίλε.
5: Παραλιακή, σε όλα τα φαγάδικα.
3: Σε κανένα σούπερ μάρκετ, άσο, τίποτα κάνουμε σε κανένα σούπερ μάρκετ.
5: Θα αυτορυθμιστείτε όλοι. Επειδή μιλήσαμε χθες για τα κοινωνικά προβλήματα διαστόματος Προέδρου, δεν θίξαμε ακόμα τις συντάξεις και είναι ένα θέμα το οποίο στην επόμενη φιέστα θα το θέσουμε.
1: Η τελευταία συνάντηση Λουτσέσκου με Σαββίδη δεν ήταν πολύ πίσω. Και θέλω να μου πεις η επόμενη τι σηματοδοτεί. Φαντάζομαι εξελίξεις σε πολλά επίπεδα, έτσι.
4: Κοίταξε, το συνηθισμένο στο ΠΑΟΚ είναι οι εξελίξεις να αρχίσουν για το αγωνιστικό τμήμα, έτσι. Ας τα διαχωρίζουμε το τι θα γίνει, γιατί τα έχουμε προαναγγείλει, τα έχει προαναγγείλει ο κ. Παπαμίκος για τις αναδιορθωτικές κινήσεις στο διοικητικό κομμάτι. Για το αγωνιστικό καθαρά, όλα πάντα κάθε χρόνο ξεκινούν αρχίζουν να κινούνται μετά την πρώτη συζήτηση του μεγαλομετόχου με τον προπονητή. Σε αντίθεση με αυτά που λέγαμε νωρίτερα για το πώς πρέπει να κινείται μια επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ έτσι έχει συνηθίσει, έτσι πράττει με τον Ιβάν Σαββίδη να μιλάει με τον προπονητή και μετά πρώτα να πούν τι πήγε λάθος, τι πήγε στραβά και ήρθε αυτή η απογοητευτική σεζόν και τι πρέπει να γίνει για τη συνέχεια. Πολύς λόγος γίνεται φυσικά, όπως κάθε χρόνο πάλι, ίδιο έργο για τον Λουτσέσκου, ότι θα μείνει, θα φύγει. Το συμβόλαιό του είναι δεδομένο για ένα χρόνο ακόμα. Είναι δεδομένο επίσης ότι αν μία από τις δύο πλευρές, είτε ο Σαββίδης είτε ο Λουτσέσκου, δεν θέλει, δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία παρά το
1: σύμβολο. Από εκεί ξεκινάμε, Θοδωρή, το έχεις πει και άλλες φορές. Τα χαρτιά δεν μετράνε σε αυτή τη σχέση. Έτσι, ναι. Και προφανώς μετράει το αν υπάρχει προοπτική, διάθεση, στόχοι για την επόμενη μέρα. Εκεί τι βλέπεις, υπάρχουν?
4: Κοίταξε, επειδή είναι δύο οι πλευρές, έτσι, θεωρώ ότι ο Σαββίδης δεν θα θέλει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία αλλαγής προπονητή και να χάσει τελείως τις σταθερές που έχει σε μια κατάσταση έτσι και αλλιώς έκριθμη αυτό το διάστημα, έτσι. Χάνοντας και ένα στήριγμα, μεγάλο στήριγμα που έχει πάνω στο αγωνιστικό τμήμα από τον Λουτσέσκου, νομίζω ότι θα τον δυσκολέψει περισσότερο. Δεν φαντάζομαι ότι θα πάρει τέτοιο ρίσκο, λέω εγώ, έτσι. Τώρα, η πλευρά Λουτσέσκου είναι ένα ερωτηματικό, παιδιά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί πλέον ο ψυχισμός του μετά τα όσα βίωσε τους τελευταίους μήνες και στο αγωνιστικό επίπεδο που εντάξει, δεν κατάφερε να τα διαχειριστεί όπως θα έπρεπε ή όπως μας έχει συνηθίσει και φυσικά στο προσωπικό επίπεδο με την απώλεια που είχε και το πώς το διαχειρίζεται ο ίδιος μέσα του και τι του είχε αφήσει αυτό σε σχέση με τις αποφάσεις που θα θέλει να πάρει για τη ζωή του. Τώρα μιλάω για καθαρά ανθρώπινο, σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, έτσι, όχι ότι έχει παράπονο κάτι από τον ΠΑΟ και όχι δεν θέλω να συνεχίσω. Μιλάω για το κατά πόσο ο ίδιος θα θέλει να παραμείνει σε αυτή την day by day δουλειά
5: ή να κάνει διάλειμμα.
4: Ή να κάνει ένα διάλειμμα, ναι. Αυτό πραγματικά κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Νομίζω ότι δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος.
5: Φαίνεται πάντως επιβαρημένος, ότι νομίζω, ψυχολογικά. Τον βλέπω επιβαρημένο.
4: Είναι, αρκετά. Μα 100% φαίνεται.
5: Του βγαίνει κιόλας, φαίνεται.
4: Ο ίδιος είπε ότι ούτε μη με ρωτάτε για το μέλλον. Πραγματικά θέλω να σηκωθώ, να φύγω ένα μήνα, να πάω στα, τι είπε,
5: στα Καρπάθια.
4: Δεν ξέρω τι. Να μην σκεφτόμε.
0: Είναι μαραμένος, ναι, παιδιά. Ο άνθρωπος έχει περάσει πολύ μεγάλο.
5: Θοδωρή, αν μείνει, πιστεύεις ότι θα πάρθουν και αποφάσεις για ριζικές αλλαγές στο ρόστερ? Ανανέωση πληρή. Εκτίμηση. Τώρα δεν υπάρχει
4: τέτοιο προφανώς. Δεν νομίζω. Μπορεί να ζητάνε ο κόσμος να ζητάει πάντα σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις να φύγουν όλοι.
5: Κεφάλια όλων.
4: Αλλά με καμία ποδοσφαιρική λογική δεν μπορεί να επιτρέψει τέτοιο πράγμα και πόσο δε μάλλον όταν υπάρχει η λεμιτόμος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των ευρωπαϊκών προκριματικών νωρίς το καλοκαίρι, που μια τέτοια αντίδραση ομάδας με πολλές αλλαγές θα την, είναι σχεδόν σίγουρο θα το πληρώσει στα καλοκαιρινά προκριματικά. Οπότε δεν νομίζω ότι, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσο μεγάλη αναδιάρθρωση το ρόστερ, το εμψυχοδυναμικό του ΠΑΟΚ. Βεβαίως όμως χρειάζεται πολύ ποιοτικές προσθήκες σε συγκεκριμένες θέσεις για να αποκτήσει βάθος, στο ποιοτικό βάθος στο ρόστερ του για την επόμενη σεζόν.
0: Αγκαλίτσα θα παίζουν το καλοκαίρι.
4: Αυτά μένουν να τα δούμε. Ναι.
5: Πότε είναι η ημερομηνία για κλήρωση?
0: Η ημερομηνία κλήρωση 17 Ιουνίου.
4: 17 Ιουνίου η κλήρωση, 23
5: νωρίς.
4: Ιουλίου το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ.
0: Όταν ξεκινάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ακόμα εργομετρικά θα κάνουν και ιατρικά στο Κοροπή.
5: Μαθαίνει ζευγάρι, Λογικά.
0: Λογικά θα του έρθει στο κόνφερα ζευγάρι από και τον ΠΑΟΚ. Πρώτο προκριματικό. Το πιθανότερο ναι, και στον ΠΑΟΚ θα του έρθει κάτι ζευγαρωτό.
1: Μπορεί να μην πήγαν καλά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ φέτος, αλλά τουλάχιστον σκόρα ο Τσάλοφ και επιστρέφει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
4: Την έρα, γόρι.
0: Θοδωρή.
4: Δεν θα γίνει και αυτό.
1: Όλα έχουν γίνει στο
4: δεύτερο. Για φινάλε.
5: Χθες το πρωί άνοιξε η πόρτα του προπονητικού και έδωσε σπάτα.
1: Ναι.
5: Και μπήκε ο Φραντζή Πιέρο.
4: Και μπήκε
1: μέσα.
5: Μπήκε μέσα. Του λένε εσύ, αγόρι μου, τι γίνεται.
0: Κάρα μου. Έβγαλε αποστολή, γιατί είναι μέσα.
1: Ήρθα να πάρω αυτό που μου ανήκει.
6: Και θα γράφει Πιέρο πρωτάθλημα 2026.
5: Και από πίσω ένα γκολ μόνο με τον Αστέρα.
1: Με τον Αστέρα μόνο, με εμά.
0: Πήρε το μετάλλιο τελικά και το.
1: Δεν θα το πάρει.
5: Δεν τον ήταν να μπαίνει όμω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, μένεις λίγο μαζί μας ακόμα. Περισσότερα κουβεντιάζουμε για τα διοικητικά και τα προπονητικά και ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ τις επόμενες μέρες. Δόξα τω Θεώ, μπήκαμε τώρα στην περίοδο αυτή που θα πανηγυρίζει και ο
5: ψωμάκι του
4: Μπακούλου. Χαρά για σένα.
1: Το ψωμάκι του Μπακούλου.
4: Χαρά για σένα.
1: Εννοείται. Τώρα θα
5: ξεκινήσει ο Άλεξ εκεί με 20 plus over 20 μεταγραφές.
1: Για τους φίλους που ρωτάνε, όλο το καλοκαίρι εδώ θα είμαστε, παιδιά. Μέχρι τέλος Ιουλίου. Εντάξει.
5: Όλο το καλοκαίρι μέχρι τέλος Ιουλίου.
3: Εντάξει.
1: Κάνουμε και 15 μέρες διακοπές. Αλέξη μου. Έριξες τις βόμβες.
7: Να σε καλά, Βασίλη μου.
1: Έριξες τις βόμβες τις προηγούμενες μέρες. Χθες το βράδυ οριστικοποιείται ή οριστικοποιήθηκε, αν θέλεις, για τον προπονητή. Σε αυτόν αναφέρομαι. Βεβαίως εκκρεμούν και άλλα πράγματα. Εκεί δεν έχουμε εξέλιξεις.
7: Ναι, στο θέμα του προπονητή θα πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Okay.
7: Δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, απλά... Καρυπίδης και Γρηγορίου μετέθεσαν αυτό το ραντεβού που θα επισημοποιήσει τη συνεργασία για το τέλος της εβδομάδας. Γιατί ο ένας είναι στη Λάρισα, ο άλλος είναι στην Αθήνα. Για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Καρυπίδη δεν τον βοηθούν στο να γίνει νωρίτερα αυτή η συνάντηση. Θα πάει προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες και ειδικά το Σαββατοκύριακο, του τελευταίου αγώνα τώρα με το Λεβαδιακό στη Θεσσαλονίκη, επειδή ήταν όλο το διήμερο παρόν ο Καρυπίδης, οι δύο άντρες συζήτησαν αρκετά για την επόμενη σεζόν. Μια πρώτη επιθυμία που νομίζω ακουμπάει και στην επιθυμία όλου του κόσμου, του Έλληνα τεχνικού, και για μένα εδώ ίσως είναι και το κλειδί για την επόμενη σεζόν, είναι να διατηρηθεί ένας βασικός κορμός, γιατί αποδείχθηκε στο τέλος της σεζόν ότι το ρόστερ του Άρη έχει κάποιους ποδοσφαιριστές ο οποίος μπορεί να στηριχθεί ο Άρης στην επόμενη σεζόν. Έχει μια μαγιά δηλαδή ποδοσφαιριστών που μπορούν να σηκώσουν το βάρος, αρκεί να έρθουν φυσικά και κάποιοι άλλοι σε θέσεις που θα ανοίξουν, γιατί οι ανάγκες υπάρχουν, όλες οι ομάδες, ακόμη και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα πάρει ποδοσφαιριστές. Πολλό δε μάλλον ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από μια αποτυχημένη
1: σεζόν. Δεν είναι για πέταμα όμως το ρόστερ σίγουρα. Καλά κάνεις και το λες. Θέλει να γίνει αξιολόγηση.
7: Ναι, και επειδή. Και στον Άρη, το έχω πει και άλλες φορές, παιδιά, ότι δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι ένα συνολικό τρόπο λειτουργία. Δηλαδή, να αλλάξει το mentality στο πώς λειτουργεί κάθε καλοκαίρι. Κανένας Γρηγορίου και κανένας Μάντσιος και κανένας Ζουνίδης και κανένας προπονητής δεν θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά και να πετύχει το στόχο του. Θα πρέπει να μείνει ένας κορμός και να γίνουν στοχευμένες κινήσεις με εντελώς διαφορετικό τρόπο με αυτό που έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Να διορθωθούν δηλαδή κάποια λάθη. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα συμβεί και πάλι. Δεν σας κρύβω. Διότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες, δηλαδή είναι παίκτες 7 των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Ο καλύτερος, ένας από αυτούς μάλιστα, είναι ο καλύτερος φέτος της σεζόν, ο MVP, ο Διαφυλλονίκητος, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ακόμη είναι στον αέρα το αν θα παραμείνει ή όχι. Σας είπα τις προηγούμενες μέρες ότι η πρόταση που του έχει κάνει ο Άρης είναι μικρότερη από τις αιτήσιες φετινές του απολαβές. Και προς ώρας δεν έχει υπάρξει νεότερη επαφή. ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι δανεικοί. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι δανεικοί σε άλλες ομάδες και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το στάτους. Και υπάρχουν και 19 σε ισχύ συμβόλαια αυτή τη στιγμή, δηλαδή παίκτες που έχουν συμβόλαιο και τα επόμενα χρόνια, από τους οποίους είναι κάποιοι που δεν υπολογίζονται.
1: Περίμενε.
7: Για την επόμενη σεζόν.
1: Έχω κρίσιμο ερώτημα. Πάμε διάλειμμα για το Action 24 μόνο. YouTube Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ. Ρωτάω ακόμα δύο πράγματα για Άρη και μια πινελιά για ΑΕΚ, θέλω.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: The night Ellen was attacked, I saw you.
4: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
5: I could have you arrested for attempted murder.
6: I guess we both have plenty of blood on our hands,
7: don't we? Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
8: This is the ultimate dance competition.
9: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
10: What are you doing
9: here? What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas. Blah blah blah. Come on, we'll fill you in the car.
11: We're gonna bring the house down.
7: Step up. Peter Oli.
12: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αναλύουμε το θέμα της έπαρσης του καπετανάκου από χθες και τον τρόπο που κάποιος απλός συνάδελφος πήγε να βγάλει το ψωμί του και πώς δέχθηκε bullying. Αήθης επίθεση, θα έλεγα, ήταν αυτή από πλευράς καπετανάκου. Έχεις να πεις κάτι προς υπεράσπιση σου?
1: Πρώτα απ' όλα, τους αδερφούς μου. Και φαίνεται ξεκάθαρο. Μπήκες μπροστά για μένα. Είχα μια παρεξήγηση.
2: Τάσο, εγώ μαζί.
1: Έγινε λίγο με άκοψο τρόπο το έκανα, γι' αυτό.
0: Κοίταξε, αυτό σε εκείνη τη στιγμή να σκεφτεί ότι δεν μπορεί να σου μιλήσει, γιατί σε εκείνη τη στιγμή είσαι ακουστικά.
1: Να μην μου μιλήσει καθόλου, για αρχή.
0: Ναι, ήρθε και σου σε τράβηξε λίγο, άκομψε και αυτό όμω να το φτάσω αυτό στην άκρη. Κοίτα, μου το έχουν κάνει και εμένα.
1: Αυτά δεν είναι σημαντικά.
0: Του έχω δαγκώσει το χέρι. Εγώ ήμουν πιο ψύχρεμο. Ναι. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά στι ζωντανέ μεταδόσει που λέει και
2: για το χέρι. Κογιώτη σε παιδάκι.
0: Όπω ο σκύλο τον Μπέρεθ. Άστο. Λοιπόν, τέλο πάντων. Ωραία.
1: Λύθηκε το θέμα.
0: Λύθηκε. Παιδιά, θέλω να κάνω μια αναφορά στην Έλαμπε τελευταία για σήμερα.
2: Μαζί σου.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Εγώ είμαι μαζί σου. Τάσου.
0: Η Έλαμπετ, λέω κύριε Γούλη, είναι η χορηγός εταιρεία. Τι άλλο?
2: Κολώνα.
0: Είναι η εταιρεία που μας συντροφεύει 3-5 καθημερινά και θα είναι και τις επόμενες ημέρες. Και όλους εμάς, ακόμα και τον Βασίλη Μυρότσο που κάτι κάνει σημαντικό και μιλάει με κόσμο.
3: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
0: Όντως, site, okay, προχωράει τα θέματα. Έλαμπετ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, δεν έχω άλλο χρόνο, ήταν μια εκπομπή ιδιαίτερη σήμερα. Είχα σκοπό να ρωτήσω και άλλα πράγματα.
1: Έχουμε από εδώ και πέρα.
0: Έχουμε να το χρόνο. Τώρα.
1: ΑΕΚ Νάικ για ακόμα μια σεζόν είναι, να ξέρετε.
2: ΑΕΚ τι?
1: ΑΕΚ και Νάικ, ρώτησε ένας φίλος.
0: Α, λες για την εταιρεία που τέτοιο, την δίνει.
1: Για ακόμα μια σεζόν.
0: Ωραία.
1: Τελευταία.
0: Ετοιμαστείτε αύριο για εξελίξεις, μεταγραφές, αυτά όλη τη βδομάδα. Δεν έχουμε μόνο μπασκετική εβδομάδα εδώ. Έχουμε και ποδοσφαιρική για πολλούς λόγους. Τι πήγες να πεις?
2: Κλείνει ο Νέστρουπ. Είναι, ρε παιδί μου, σοβαρή υποψηφιότητα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Πιθανό, έτσι.
2: Αυτό καταλαβαίνω.
3: Καταλαβαίνω κι εγώ
0: ότι
3: είναι το νούμερο ένα φαβορί.
4: Βρήκα προπονητή.
0: Ωραία. Από αύριο κουβέντα και για προπονητή Παναθηναϊκού. Κοντά σε Νέστρουπ, όπως είπε ο Μπιλ. Τώρα στο τέλος τον Νέστρουπ, όπως ανέφερε ο Κώστας νωρίτερα.
2: Νέστρουπ, Νέστρουπ. Ναι. Τώρα πώς είναι το αγόρι αυτό.
1: Και μην κολλάτε σε ονόματα.
4: Θα τα βρούμε όλα.
0: Φιλιά. Καλή συνέχεια, Μάγκες από Θεσσαλονίκη. Φιλιά σε όλους εδώ. Ευχαριστούμε και τα παιδιά που θα μας δουν με τα γλυκά τους, το κέρασμά τους από Θεσσαλονίκη, από Βόλο, από την εξωτική Κυψέλη.
1: Ένα ήρθε μόνο για τη Μαριάννα.
0: Σωστά. Όλοι.
2: Πού το πας?
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, παιδιά. Γεια χαρά.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24.
4: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
5: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
3: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση. Στο προηγούμενο επεισόδιο εξερευνήσαμε τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Μάθαμε πως υπάρχουν δύο ειδών ράλι. Τα cross country που καλύπτουν μια συνολική απόσταση ανάμεσα στα 1000 και τα 5000 χιλιόμετρα, με τουλάχιστον 1000 χιλιόμετρα ανταγωνισμού και ένα μαραθώνιο ράλι, όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3 χιλιόμετρων καθαρού ανταγωνισμού. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα μαραθώνια ράλι μπορούν να διασχίσουν και πολλές χώρες. Τα cross country rallies δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με το ποιος είναι ο πιο γρήγορος, αλλά με το ποιος έχει την ικανότητα να ελίσσεται και να αντέχει στην πίεση. Αλλά άντε προσπαθήστε να το πείτε αυτό στους οδηγούς. Όλοι έχουν την ανάγκη για ταχύτητα και κάποιες φορές αυτή η ανάγκη είναι εκείνη που βγάζει τους οδηγούς εκτός διαδρομής. Σε αυτόν τον ειδόν τους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος, να κοιτάς τη διαδρομή και να είσαι έτοιμος να πιέσεις τις αντοχές του οχήματός σου ώστε να φτάσουν στο όριο. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι στο 100%, είναι εύκολο να κάνεις λάθος την πλοήγηση. Να μην είσαι συγκεντρωμένος στη διαδρομή και για αυτά που βλέπεις. Ειδικά σε αυτή την έκδοση υπάρχουν παγίδες και μπορείς εύκολα να αποτύχεις. Είδαμε επίσης πως τα περισσότερα cross-country rallies γίνονται στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν τις διαδρομές πιο ενδιαφέρουσες, αλλά δεν είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να βάλει πρόκληση στους οδηγούς. Στην Ευρώπη μπορεί κάποιος να βρει ράλι υψηλού επίπεδου όπως το Ελλάς Ρέιντ, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο καλεντάρι πολλών οδηγών.
1: Ελλάς Ράλι είναι one of the unique cross-country rally events in Europe because we made a huge effort since 2011.
0: Το Ελλάς Ράλι είναι ένα από τα πιο μοναδικά cross-country rally γεγονότα στην Ευρώπη. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να οργανώσουμε ένα ράλι για όλους. Αυτό σημαίνει πως κάθε αγώνας περιλαμβάνει ερασιτέχνες, νέα πρόσωπα και επαγγελματίες που έχουν ίσες ευκαιρίες στην ασφάλεια και στην ποιότητα του ράλι. Την περασμένη σεζόν συμμετείχα ξανά στο Ελλάς Ράλι. Ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το απόλαυσα. Ο Μελέτης είναι ο διοργανωτής του αγώνα και κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές ώρες οδήγησης. Σε μερικές διαδρομές οδηγείς για περίπου 7 με 8 ώρες. Μπορείς να έχεις διαφορετικά τοπία, από την παραλία μέχρι τα βουνά. Μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, γιατί κάποια μέρη είναι αρκετά δύσβατα. Επομένως, συνιστώ αυτό το ράλι, γιατί είναι η τέλεια προπόνηση τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πλοήγησης και θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας. Ελπίζω να πάω εκεί ξανά. Τέλος, ανακαλύψαμε πως τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες γυναίκες έχουν μπει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και στα αθλήματα ταχύτητας. Η ιδέα πως τα motorsport δεν είναι για γυναίκες είναι μια ιδέα που σταδιακά έχει αρχίσει να μην ισχύει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες μάχονται για ίση αντιμετώπιση απέναντι στους άνδρες αντιπάλους τους. Είναι ωραίο να βλέπεις ολοένα και περισσότερες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Πιστεύω πως το κλίμα είναι πολύ φιλικό. Όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Επομένως, δεν πιστεύω πως κάποιος νοιάζεται από που είσαι. Όλοι εδώ είναι ίσοι και θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της εβδομάδας και να περάσουν καλά. Επομένως, θεωρώ πως είναι ένα εξαιρετικό μέρος και πως όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Στο επεισόδιο ταξιδεύουμε στην Πολωνία και σε ένα από τα πιο ιστορικά cross-country rallies της Ευρώπης. Το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων. Μετά από αυτό, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για ένα μοναδικό ράλι αντοχής, το 23ο 24ωρο ράλι της Ελλάδας που γίνεται φέτος. 85 απόλυτα αποφασισμένες ομάδες με τα ιστορικά τους αμάξια κάλυψαν μια διαδρομή 900 χιλιόμετρων και μετά από 24 ώρες καθαρής οδήγησης έφτασαν στην πόλη της Ελευσίνας. Από το 1995 το Breslau Rally της Πολωνίας έχει θέσει στάνταρ των διεθνών ράλι υψηλού επίπεδου ανά τον κόσμο. Το Rally Breslau γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων που θα τεσταριστούν σε μία εβδομάδα off-road διαδρομών. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ράλι στην Ευρώπη και υπάρχει σοβαρός λόγος γιατί. Το ράλι ξεκίνησε αυτή τη σεζόν με 202 ομάδες στην εκκίνηση. Αυτό είναι σίγουρα το μεγαλύτερο off-road ράλι στην Ευρώπη. Αυτό που είναι τόσο διαφορετικό στο ράλι Breslau είναι η φιλική ατμόσφαιρα και το γεγονός ότι το κάνουμε για πολλά χρόνια, δεδομένου ότι είναι εφικτό και ότι μπορεί να γίνει μεταξύ φίλων. Είναι απίστευτο να γνωρίζεις νέα άτομα. Όλοι είναι πολύ φιλικοί. Αν πας σε άλλη ομάδα, υπάρχει μια άκρως φιλική ατμόσφαιρα και αυτό είναι που κάνει το Breslau. Νομίζω πως είναι το αίσθημα του Breslau. Είναι μια μεγάλη οικογένεια από όλες τις χώρες της Ευρώπης και είναι τρομερό. Αυτό το ράλι διοργανώθηκε από τους οδηγούς ράλι για τους οδηγούς ράλι. Το ράλι Breslau φημίζεται για την ικανότητά του να παρέχει στους οδηγούς της τις καλύτερες συνθήκες οδήγησης, καθώς επίσης και για την οργάνωσή του. Αυτός άλλωστε είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι ομάδες επιστρέφουν κάθε χρόνο. Θεωρώ πως μπορείς να δεις τον αριθμό των συμμετεχόντων που έχει προσελκύσει αυτό το ράλι. Οι διαδρομές είναι φοβερές. Πρέπει να συγχαρώ τη διοργάνωση για τους χάρτες που δημιούργησαν, καθώς είναι αναλυτική ως το τελευταίο μέτρο. Αυτό είναι που κάνει το ράλι πιο ενδιαφέρον. Αυτό θυμάται ο κόσμος και γι' αυτό επιστρέφει στο ράλι. Όλα είναι υπέροχα. Έχεις όλους αυτούς τους κριτές στη διαδρομή, έχεις την ιατρική υποστήριξη καθώς επίσης και την τεχνική υποστήριξη. Έχεις ό,τι χρειάζεται. Θα επιστρέψω και τη νέα χρονιά σίγουρα. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την cross country και την extreme κατηγορία. Η cross country κατηγορία χωρίζεται σε τάξεις βάσει του τύπου του οχήματος. Σε αυτή υπάρχουν μηχανές, ATV οχήματα, SSV οχήματα, αυτοκίνητα και φορτηγά. Τα φορτηγά είναι τα πιο εντυπωσιακά. Αυτά τα τεράστια μεταλλικά μηχανήματα είναι εντυπωσιακά και αποτελούν μία πρόκληση για την τριμελή ομάδα που τα ελέγχει.
2: 140 with a truck like this on the roads. It's really a great feeling to be allowed to do this.
0: Το να οδηγώ ένα φορτηγό σαν και αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Το να μπορείς να το κάνεις αυτό κάπου είναι καλύτερο από ό,τι θα περίμενα. Έχει πολύ ενέργεια. Τα φορτηγά είναι περιορισμένα. Μερικές φορές έχεις τα κλαδιά μπροστά σου. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Για να βάλουμε μία περισσότερη γεύση και ενδιαφέρον, οι συμμετέχοντες πρέπει να οδηγήσουν και σε μία ειδική διαδρομή τη νύχτα, εκεί όπου οι ικανότητές τους τεστάρονται ακόμα περισσότερο. Η νυχτερινή διαδρομή δοκιμάζει τις ομάδες που όχι μόνο πρέπει να στηριχτούν στους χάρτες, αλλά και να βρουν το δρόμο στη διαδρομή. Ήταν ένα όμορφο θέαμα σε αυτές τις off-road διαδρομές που περνούσαν μέσα από δάση μέσα στη νύχτα. Κάποιες ομάδες στο Rally Breslau το πήγαν λίγο παραπέρα και δήλωσαν συμμετοχή σε μια extreme κατηγορία, την πιο δύσκολη για τα αυτοκίνητα και τις ομάδες. Εξωφρενική λόφη και εξελιγμένες τεχνικές, αλλά και εμπειρία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να συμμετέχει κάποιος σε αυτή την κατηγορία. Για την ακρίβεια, είναι η πιο παλιά κληρονομιά του ράλι. Όλα ξεκίνησαν έτσι. Το να οδηγώ και να πέφτω σε λασπωμένες λακκούβες και μετά να πρέπει να περάσω από τη λάσπη και να βοηθήσω τους άλλους συμμετέχοντες, τραβώντας τα σκοινιά και μετά να οδηγήσω πίσω μέχρι το επόμενο εμπόδιο. Αυτή την κατηγορία την προσέχουμε σαν τα μάτια μας και το λέω επειδή έτσι ξεκίνησαν όλα.
3: This category we keep and protect like our own eyes, I would say, because this is how it all started.
0: Ωστόσο, αυτό το αθλητικό γεγονός δεν είναι μόνο για τους σκληροπυρηνικούς του αθλήματος. Είναι ανοιχτό σε όλους όσους θέλουν να ευχαριστηθούν τη φύση και να οδηγήσουν σε ασυνήθιστους δρόμους. Αυτό είναι το πλάνο πίσω από αυτή την κατηγορία, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για αυτούς που θέλουν να απολαύσουν τη διαδρομή χωρίς την πίεση του χρονομέτρου και του ανταγωνισμού. Με ευκαιρίες σαν και αυτή, το Breslau Rally επεκτείνεται ακόμα σε περισσότερους πιθανούς συμμετέχοντες και σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία.

Στην καρδιά της Πολωνικής επαρχίας περάσαμε μία εβδομάδα γεμάτη δράση με πάνω από 200 οχήματα να εξερευνούν και να μάχονται στην άμμο και τα παρθένα δάση. Ήταν μία δύσκολη χρονιά για τους συμμετέχοντες, ωστόσο οι οργανωτές του Ράλι Μπρέσλο έκαναν εξαιρετική δουλειά και κατάφεραν να διοργανώσουν το ράλι παρά τις προκλήσεις που έφερε το κλίμα. Οι οδηγοί και οι ομάδες ήταν ενθουσιασμένοι που μετά από όλη αυτή τη διακοπή έγινε εν τέλει ένας αγώνας υψηλού επίπεδου. Για τους περισσότερους συμμετέχοντες, θεωρώ πως είναι η πρώτη φορά φέτος που υπάρχει ένα γεγονός στο οποίο μπορείς να επιστρέψεις και την επόμενη χρονιά. Ήταν διαφορετικό σε κάθε χώρα, αλλά στη δική μου όλες οι πίστες ήταν κλειστές, επομένως επιτέλους διαγωνιζόμαστε ξανά. Μετά από ένα διάστημα που δεν μπορούσα να αγωνιστώ, είναι κάτι νέο για εμάς. Ενώ όπως το Ντακάρ ήταν ο τελευταίος αγώνας, αλλά δεν συμμετείχαμε σε αυτό. Ωστόσο αυτός ήταν όντως ο τελευταίος αγώνας. Από τότε πέρασαν 7 με 8 μήνες που δεν υπήρχε καθόλου δράση και τώρα είναι ο πρώτος αγώνας. Μπορείς να το δεις από τους συμμετέχοντες. Υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες που το κάνουν ενδιαφέρον για εμάς, καθώς υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που συμμετέχουν και κάνουν τον αγώνα ακόμα πιο ενδιαφέρον. Επομένως, είναι πολύ ωραίο που είμαστε και πάλι πίσω στην πίστα μετά από τόσο μεγάλο και τρελό χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, ο Πολ Σπίεριγκς από την Ολλανδία ήταν ο ταχύτερος στην κατηγορία Enduro και ο ντόπιος Ντάνιελ Ράτζι, ο Penguin, κέρδισε την κατηγορία ATV. Οι Γιάν Βαν Μπίκ και Εμμανουέλ Μπαρό από τη Γαλλία κέρδισαν την κατηγορία Side by Side και οι Tom Heuer, Peter Schumann και Christoph Thum της Γερμανίας ήταν η πιο γρήγορη ομάδα στην κατηγορία Cross Country φορτηγά. Οι Jim Martsen και James Airey ήταν οι νικητές στην κατηγορία των Extreme αυτοκινήτων φέτος.

Ξεκινάμε το ράλι και ζούμε τα πάνω και τα κάτω του. Αυτή τη χρονιά ήμασταν πολύ τυχεροί με τον καιρό. Ενώ είναι Σεπτέμβρης, έχει ήλιο, αλλά έχει κρύο. Η Πολωνία είναι πολύ απρόβλεπτη με τον καιρό. Μερικές φορές βρέχει όλη την εβδομάδα, αλλά το ράλι δεν τελειώνει ποτέ και πολλοί κόσμος το ξέρει αυτό. Το ράλι Μπρέσλο, αυτός είναι ο αγώνας. Αυτό το ράλι ξεπέρασε τις προκλήσεις και φιλοξένησε τις κορυφαίες ομάδες από όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν σε μία εβδομάδα γεμάτη δράση. Ως αντάλλαγμα έδωσε στις ομάδες εμπειρίες και στιγμές που θα κρατήσουν για καιρό. Τα είχε όλα. Συγκρούσεις, διορθώσεις, ταχύτητα, αδρεναλίνη και extreme στιγμές. Οι πιστοί φίλοι του event και εκείνοι που ήρθαν για πρώτη φορά θα συναντηθούν ξανά τη νέα σεζόν ή σε ένα από τα επόμενα αθλητικά γεγονότα αυτής της συναρπαστικής διοργάνωσης. Τα Motorsport είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία γεμάτη αδρεναλίνη και συναισθήματα. Έχει την εκπληκτική ικανότητα να σου δημιουργεί όρεξη για περισσότερα. Για τους περισσότερους είναι απλά τρόπος ζωής.

0: The rally is something like that. If you're born with this, this is the lifestyle, you know? If you feel it, you should do it. You should try, for example, motorbike or quad or if you
1: Το ράλι είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν γεννηθείς με αυτό, είναι πλέον συνήθειά σου. Αν το νιώθεις, πρέπει να το κάνεις, να δοκιμάσεις για παράδειγμα τις μηχανές. Υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το event έχει και ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Κόσμο που θέλει να εξερευνήσει την περιοχή και να δει αν τους αρέσουν τα motorsport. Τα motorsport είναι καλά για τον κόσμο που έχουν την ενέργεια και την αγάπη για αυτά.
0: Motorsport is good for people who have a lot of energy, you know, and love for this, you know.
1: Και τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι θυστικά. Είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω επειδή τρέχεις με χρόνο. Είσαι συνδεδεμένος με το χρόνο. Μπορείς να πας γρήγορα ή να διαλέξεις να πας λίγο πιο αργά.

0: Εδώ γνωρίζεις κόσμο που έχει το ίδιο πάθος με το ράλι. Τίποτα δεν είναι απίθανο και αυτό μου αρέσει από τα off-road γεγονότα. Δεν υπάρχει στιγμή που θα πει κάποιος «Οκ, τώρα το παρατάμε». Κάθε ευκαιρία είναι χρήσιμη ώστε να μείνει στο ράλι. Είναι πολύ ωραίο να συμμετέχει σε ένα τέτοιο γεγονός. Φιλίες 20 ετών. Μεγαλώνεις με τους ανθρώπους εδώ και όλοι έρχονται κάθε χρόνο για να κάνουν τα ίδια πράγματα στο Μπρέσλο και να πάνε στο πάρτι το απόγευμα. Ναι, περνάμε πολύ καλά και γι' αυτό είναι άλλωστε οι αγώνες. Από την Πολωνία, ας ταξιδέψουμε νότια στην Ελλάδα για να ζήσουμε ένα μοναδικό event μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για 23η φορά, οι ιδιοκτήτες των αγωνιστικών αυτοκινήτων διοργάνωσαν ένα 24ωρο αγώνα στην Ευρώπη, τον 23ο 24 ώρες Ελλάδα. Με το φιλικό του περιβάλλον, με διάφορα επίπεδα ανταγωνισμού, το event προσέλκυσε 85 ομάδες. Ανάμεσά τους ήταν ωραίο που είδαμε και ορισμένες ομάδες γυναικών. Το 24 ώρες Ελλάδα είναι ένα γεγονός για όλους τους φίλους των αυτοκινήτων.
1: Our club CISA first organized the 24 hours rally back in 1998.
0: Το club μας CISA οργάνωσε για πρώτη φορά το 24ωρο rally το 1998. Επομένως αυτή είναι η 23η έκδοση αυτού του μοναδικού rally. Είναι το μόνο ράλι στην Ευρώπη που διαρκεί 24 ώρες. Αυτό το ράλι απευθύνεται σε οργανωμένα αμάξια, όχι απαραίτητα αγωνιστικά, αλλά όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι καλά οργανωμένοι. Επιπλέον αυτό το ράλι είναι αρκετά προσβάσιμο. Στην Ελλάδα είναι κάτι που προσέχουμε. Για την ακρίβεια δεν είναι δύσκολο για κάποιον να έρθει από το εξωτερικό, είτε οδηγώντας μέσα από τα Βαλκάνια, είτε με πλοίο από την Ιταλία.
1: Either by driving through the Balkans or by a ferry from Italy.
0: Αυτό το event απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους οδηγούς και συνοδηγούς που θέλουν να ζήσουν μια 24ωρη εμπειρία σε θρυλικές διαδρομές, ψάχνοντας παράλληλα έναν εναλλακτικό και εντυπωσιακό τρόπο να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές της Ελλάδας. Το 24 ώρες Ελλάδα οθεί τις ομάδες στα όρια τους σε μια επική πρόκληση τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τους ερασιτέχνες. Οι ομάδες πρέπει να κάνουν δύο ωριαίες στάσεις και ένα διάλειμμα 3 ωρών για ξεκούραση. 20 ειδικές διαδρομές και συνολικά 900 χιλιόμετρα τεστάρουν τους συμμετέχοντες σε επίπεδο αντοχών και προσήλωσης, την ώρα που βάζουν τα αμάξια τους σε ένα ρυθμό.
2: To prepare ourselves for the regularities, but not only because it's also very demanding for the car. So we have spent a lot.
0: Είναι πολύ απαιτητικό ράλι, θα έλεγα, και πρέπει να ξοδέψουμε αρκετό χρόνο προκειμένου να προετοιμαστούμε και να προσαρμοστούμε όχι μόνο στους κανόνες, αλλά και στα αμάξια. Επομένως, πρέπει να περάσουμε αρκετό χρόνο προετοιμασίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος του αγώνα. Έχει να κάνει με τη σωματική μας κατάσταση. Πρέπει να είμαστε όσο πιο έτοιμοι και γυμνασμένοι γίνεται. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας αυτές τις 24 ώρες και φυσικά να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για ένα πολύ απαιτητικό τεστ. Αυτή τη φορά ξεκινάμε από την Κόρινθο και μία διαδρομή που περνά από τη Βιτίνα με μία στάση στην Καλαμάτα. Σε αγώνες αντοχής είναι σημαντικό για τον οδηγό και τον συνοδηγό να έχουν καλή συνεργασία. Ακόμα και αν ο οδηγός είναι εκείνος που ελέγχει το αμάξι, ο συνοδηγός παίζει σημαντικό ρόλο στη νίκη.
3: Generally, the role of the co-driver is first of all the navigation.
0: Γενικά, ο ρόλος του συνοδηγού έχει να κάνει κυρίως με την πλοήγηση, να δείξει στον οδηγό πού πρέπει να πάει και ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσει. Οι οδηγίες του συνοδηγού είναι ιδιαίτερα σημαντικές, προκειμένου να βρεθεί η σωστή διαδρομή, και το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με το χρόνο, καθώς πρέπει να περνάς από συγκεκριμένα σημεία σε συγκεκριμένες στιγμές. Επομένως, ο συνοδηγός και ο οδηγός πρέπει να έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους, και θα ήταν χρήσιμο αν ο οδηγός είχε εμπειρία στο παρελθόν και ως συνοδηγός. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στη συνεργασία των δύο.

0: if he has some experience as co-driver, because that helps very much the cooperation between the two people in the car.
1: Φυσικά η κορυφαία στιγμή του αγώνα είναι η νυχτερινή διαδρομή, την οποία όλες οι ομάδες περιμένουν με ανυπομονησία. Οι οδηγοί ανάβουν τα φώτα τους και η εμπειρία ξεκινά με τις ομάδες να περνούν μέσα από απαιτητικές διαδρομές στην Πελοπόννησο.

0: The night stages have been very interesting to drive. They have been very carefully planned and it is very good that in our instruction the organization has taken...
1: Η βραδινή διαδρομή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη και είναι καλό που ξέρουμε από νωρίς το σχεδιασμό αν περνάμε από κάποιο χωριό ώστε να χαμηλώσουμε ταχύτητα. Τότε, αν έχεις μια ειδική διαδρομή που είναι αρκετά στενή και δύσκολη, είναι μια πρόκληση για εμάς, αν και είχαμε κάποια εμπειρία. Μερικές φορές τις επιφάνειες αυτές του δρόμου είναι δύσκολο και πρέπει να προσέξεις το αμάξι. Γενικά ήταν πολύ καλά οργανωμένο και μας κράτησε σε εγρήγορση. Τέλος, μετά από μια διαδρομή 900 χιλιόμετρων και 24 ώρες οδήγησης, πολλές ομάδες φτάνουν ως τη γραμμή του τερματισμού και ολοκληρώνουν μια συναρπαστική εμπειρία στην Ελευσίνα. Οι συμμετέχοντες έδωσαν την υπόσχεση να μαζευτούν ξανά και την επόμενη σεζόν. Εάν αυτό είναι ένα μεγάλο διάστημα αναμονής, τότε οι Έλληνες ιδιοκτήτες αθλητικών αυτοκινήτων οργανώνουν διάφορα events κάθε χρόνο προκειμένου να υπάρχουν πολλές επιλογές για τις ομάδες. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Πολωνία, ακολουθώντας το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο για σχεδόν μία εβδομάδα γέμισε με δράση την επαρχία της Πολωνίας, με περισσότερα από 200 αυτοκίνητα να εξερευνούν και να μάχονται στην άμμο ανάμεσα στα παρθένα δάση. Εμείς ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε αυτή τη δράση. Στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ελλάδα για το ένα και μοναδικό Rally αντοχής, το 23ο 24 ώρες Ελλάδα. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα. Μην το χάσετε!

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
14: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
16: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
17: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
18: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
19: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
20: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: The night Ellen was attacked, I saw you.
13: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
14: I could have you arrested for attempted murder.
15: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't
16: we? Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
17: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτή την συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε μοναδικά αθλήματα και γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έτσι λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σοβαρή δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Πολωνία, επισκεπτόμενοι ένα από τα πιο ιστορικά rally cross country στην Ευρώπη, το μοναδικό Breslau Rally, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα βορειοδυτικά της Πολωνίας, συγκεντρώνοντας μερικές από τις καλύτερες αγωνιστικές ομάδες του κόσμου. Επίσης ταξιδέψαμε στην Ελλάδα για ένα μοναδικό Endurance Regularity Rally, το 23ο Rally 24 ωρών στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος. 80 αποφασισμένα πληρώματα με καλά προετοιμασμένα ιστορικά αυτοκίνητα δίνησαν συνολική απόσταση 900 χιλιόμετρων και μετά από 24 ώρες σταθερής οδήγησης τερμάτισαν στην πόλη της Ελευσίνας. Περνώντας από μαγικά τοπία, πολύ όμορφες διαδρομές, ιστορικούς δρόμους που αρμόζαν σε αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα που έχουν πολλά να επιδείξουν και φέρνουν το παρελθόν στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην κατηγορία Extreme, την απόλυτη πρόκληση για τους λάτρεις του ράλι που θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, να διαγωνιστούν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατηγορία. Μετά από τις Extreme καταστάσεις θα καταγράψουμε όλη τη δράση στο WTCR του 2020, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αυτοκινήτων Τουρισμού της FIA. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Αυτοκινήτων Τουρισμού είναι ένα διεθνές πρωτάθλημα αυτοκινήτων τουρισμού που εγκρίνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων. Φημισμένο και με πολλές παραστάσεις, με εντυπωσιακές σκηνές, γρήγορη ταχύτητα και απρόπτα. Τέλος θα μετακομίσουμε στη Λιθουανία για να συναντήσουμε δύο οδηγούς με μεγάλη αγωνιστική εμπειρία, τον Αντάνας Κανοπνίκας και τον Αντάμας Κανσελίσιους, ο οποίος περιέγραψε πόσο σημαντικό είναι να έχει μια ισχυρή ομάδα για να σε υποστηρίζει, καθώς και όλες τις απολαύσεις του να είσαι εκεί έξω με τους απαιτητικούς αγώνες cross country. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την δράση του Rally Breslau, παρακολουθώντας πόσο παθιασμένα είναι τα πληρώματα στην Extreme κατηγορία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο εστιάζοντας σε αυτό το απαιτητικό αλλά και συναρπαστικό συνάμα γεγονός. Το Rally Cross Country είναι για πολλούς λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού τρόπος ζωής, μια συνεχής πρόκληση και μια ατέλειωτη περιπέτεια. Οι οδηγοί και οι συνοδηγοί βρίσκουν γαλήνη και χαρά περνώντας βιαστικά μέσα από τα δάση, από ερήμους, από ελικοειδή ορεινά μονοπάτια. Η αδρεναλίνη που κυλάει στις φλέβες τους κρατά έτσι ώστε να επιστρέφουν για περισσότερα, τους ώθει να προετοιμάσουν τα οχήματά τους καλύτερα και τους οδηγεί σε νέα ύψη. Ωστόσο υπάρχουν περισσότερα από αυτό. Εκτός από τα ίδια απαιτητικά και συναρπαστικά rally cross country, περισσότερα από τα βρυχηθέντα μηχανήματα 4x4, αυτά τα θηλυώδη αυτοκίνητα, καθώς και τους αγώνες όπου ο νικητής ορίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, ορισμένοι από τους λάτρεις του rally κάνουν αυτό το επιπλέον μίλι για να αγωνιστούν στην κατηγορία extreme. Η κατηγορία Extreme πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από την ταχύτητα και την πλοήγηση, ενώ τα αυτοκίνητα και τα πλοιώματα αγωνίζονται στο ίδιο έδαφος με τους ανταγωνιστές cross country, παρεκκλίνουν από την κύρια πίστα για να αντιμετωπίσουν ορισμένες πρόσθετες προκλήσεις. Απότομες ανηφόρες, λάσπες, ποτάμια και βαθιές λίμνες είναι συνηθισμένα εμπόδια με ακραία πορεία. Έχουμε μερικές πολύ δύσκολες διασταυρώσεις και αυτό το κάνει πολύ δύσκολο,
λέει Φρανσό Χολέντερ. Μόλις φτάσετε σε υψηλή αναρρίχηση, ένα λάκκο στα βαθιά νερά, όταν φτάσετε στην άλλη πλευρά αισθάνεστε πολύ πιο ευτυχισμένοι από την απλή ταχύτητα. Αυτό κάνει το πνεύμα στην κατηγορία Extreme και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος της ομάδας, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο απαιτητικό και πιο ενδιαφέρον για εμένα. Ειδικά ο συνοδηγός είναι το κλειδί για την προήγηση. Όταν είμαστε κολλημένοι, πρέπει να βγω από το όχημα, να ρίξω το βαρούλκο και να βγάλω το αυτοκίνητο από την φασαρία. Έτσι νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από έναν αγώνα που απλά μπορεί να σου δώσει μια επιτάχυνση. Ο άνθρωπος και οι μηχανές είναι ενάντια στη φύση, όμως εδώ πρόκειται για μια ακραία περίπτωση, μια ακραία κατηγορία. Οι οδηγοί επιλέγουν προσεκτικά την καλύτερη διαδρομή για να περάσουν μέσα από μια λασπουριά ή να ανέβουν σε έναν απότομο λόφο. Οι πλοηγοί έχουν ακόμη πιο κρίσιμο ρόλο. Η περιγραφή της δουλειάς τους περιλαμβάνει το να πηδούν έξω από το αυτοκίνητο, να πιάνουν το γάτσο ενός ισχυρού βαρούλκου που είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο και να προσπαθούν να παρέχουν ανατροφοδότηση στο οδηγό για το έδαφος που βρίσκεται μπροστά. Βλέπεις έναν τοίχο που δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις. Φαντάζεσαι ότι δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, αλλά με τη βοήθεια του βαρούλκου και με την δύναμη του κινητήρα μπορείς να πετύχεις αυτό που απλά είναι φανταστικό. Είναι ένα άλλο πράγμα το κατεβαίνεις στα ποτάμια, βραχώδη ποτάμια, με πολλά βράχια και ανηφόρες αλλά και κατηφόρες. Ο μόνος στόχος είναι να βγάλεις το αυτοκίνητο από το πρόβλημα που βρίσκεται. Η ομαδική εργασία μεταξύ οδηγού και συνοδηγού είναι ακόμη κρίσιμη σε αυτή την ακραία κατηγορία. Το extreme τμήμα είναι αυτό γενικά, ένα μακρύ είδος βρώμικων πιστών με βαρούλκο που πρέπει να περάσει μέσα από τους βάλτους και να μεταφερθεί στην άλλη πλευρά μας, ο Άρη με τον Μάντσεν. Πρέπει να δείτε τη διαφορά, φοράω κουστούμι αγώνα ενώ ο Τζέιν φοράει shorts για τρέξιμο και τα πράγματα στεγνώνουν γρήγορα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί οι τύποι πρέπει να βγουν από το αυτοκίνητο, να είμαστε σε επικοινωνία με Bluetooth ώστε να παραμείνουμε σε επαφή μεταξύ μας. Το ένα λεπτό προηγείσαι, είσαι ωραίος, ζεστός, στεγνός και το επόμενο είσαι μέχρι τη μέση στο νερό και τραβάς το βάρουλκο. Τεράστιο κρύο, ειδικά στη σκηνή που μπήκαμε πρώτη στα τμήματα του βάρουλκου, έπρεπε να βγω να περπατήσω έξω στο νερό και να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Προσπαθώ να βοηθώ, προσέχω το roadbook, προσπαθώ να κοιτάζω τι συμβαίνει, επίσης να δώσω χρόνο να επαναφέρει τις ζώνες ώστε να επιστρέψει και να σου ακώνες. Αυτή η extreme κατηγορία προσθέτει πραγματικά ένα άλλο στοιχείο, παιδιά cross country, δεν είναι απλά η ταχύτητα γιατί πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στην extreme κατηγορία από το να πηγαίνεις γρήγορα, έχει να κάνει με τη διαχείριση του οχήματος, τη διαχείριση αυτών των τμήματων βαρούλκου επίσης και νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός high-end extreme αυτοκινήτου και των άλλων κατηγοριών. Και τα αυτοκίνητα είναι ειδικά σχεδιασμένα και χειρίζονται οτιδήποτε μπορεί να τους ρίξει σε μια ακραία πορεία. Εάν χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να είσαι ανταγωνιστικός στην ακραία κατηγορία, το ωραίο είναι ότι ο καθένας φέρνει το δικό του. Πράγμα σε αυτό. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο που κατασκευάσαμε το 2014. Δεν περίμενα ποτέ να αγωνιστώ ξανά με αυτό το αυτοκίνητο, αλλά να που είμαστε εδώ. Αυτό που κάνει φανταστικό αυτό το αυτοκίνητο είναι η γρήγορη διαδικασία του, αλλά και τα τμήματα όπως περνάει με το βάλουκο. Ωστόσο, η προσπάθεια να τραβήξει το αυτοκίνητο μέσα από τη λάσπη δεν καταλήγει πάντα σε επιτυχία. Υπάρχουν και οι στιγμές που δεν ολοκληρώνονται όπως θα ήθελαν ο οδηγός και συνοδηγός, ευτυχώς όμως χωρίς θύματα. Παρά την επιπλέον πρόκληση, οι θερμοαιμοί θαυμαστές των extreme αγώνων συνεχίζουν να επιστρέφουν για περισσότερα. Ακριβώς όπως έκανε ο Jim Mansell στο Breslau Rally του 2020 όταν κέρδισε για άλλη μια φορά στην ακραία κατηγορία, στην κατηγορία των αυτοκινήτων. Μας κάνει πραγματικά περήφανους που μπορούμε να έρθουμε εδώ να αγωνιστούμε στο extreme, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους, τις τρύπες, τα βαθιά νερά, το νερό μέχρι το κεφάλι και να μπορέσει να βγεις από αυτόν νικητής απέναντι σε ένα πεδίο απίστευτων οχήματων. Είναι πραγματικά φανταστικό.
Από την κατηγορία Extreme αλλάζουμε έδαφος για να ζήσουμε ένα από τα πιο δημοφιλή διεθνή πρωταθλήματα αυτοκινήτων τουρισμού στον κόσμο. Το WTCR World Touring Car Cup της FIA για το 2020. Ένα πρωτάθλημα εγκεκριμένο από την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων, το όργανο διοίκησης του Παγκοσμίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Οι αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού είναι ένας αγώνας δρόμου μηχανοκίνητου αθλητισμού με πολύ τροποποιημένα αυτοκίνητα δρόμου. Αν και δεν είναι τόσο γρήγορα όσο μια Φόρμουλα 1, η ομοιότητα των μονοθεσίων τόσο μεταξύ των ανταγωνιστών όσο και με τα οχήματα των οπαδών κάνει διασκεδαστικούς τους αγώνες που υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό. Μετά από μια συναρπαστική σεζόν το 2019, όλοι κοιτούσαν τη σεζόν του 2020 με μεγάλη ανυπομονησία. Με κορυφαίες μάρκες να εκπροσωπούνται σε αυτούς τους αγώνες και με ταλαντούχους οδηγούς στο τιμόνι. Αν και το WTCR είναι μια σειρά για ομάδες και όχι για κατασκευαστές, ορισμένοι οδηγοί απολαμβάνουν την υποστήριξη μάρκας αυτοκινήτων. Φέτος, λόγω της πανδημίας του COVID-19, η τρίτη σεζόν του WTCR, FIA World Touring Car Cup, έπρεπε να αλλάξει το καλεντάρι της, με την εν τέλει δράση να ξεκινά από το Circuit Zolder στο Βέλγιο. 271 μέρες από τότε που ο Norbert Michaelis στέφθηκε βασιλιάς του WTCR, οι αντίπαλοι του άρχισαν τις προσπάθειες για να τον ανατρέψουν. Στη γραμμή εκκίνησης, νέοι οδηγοί, νέες ομάδες, νέα αυτοκίνητα και νέα ελαστικά από τους επίσημους προμηθευτές πρόκειται να δοκιμαστούν σε μια διαδικασία αδρεναλίνης. Σε αυτή την αρχική εκδήλωση παρουσιάστηκαν νέα βραβεία όπως το FIA Rookie Award, το WTCR Trophy, καθώς και εκτενείς αλλαγές κανόνων, πολλές από τις οποίες εισήχθησαν για να κάνουν τους αγώνες WTCR τόσο προσιτούς όσο και δημοφιλείς. Ο Τζίρο Λάμι, ο οποίος τερμάτισε 7ος και κατάταξε την περασμένη σεζόν, σημείωσε μια πιστική νίκη στον πρώτο αγώνα της σεζόν στο Zolder. Στο δεύτερο αγώνα, ο Γιάν Ράκερ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την τιμωρία που είχε ο Ναθαέλ Μπέρθον μια κέρδιση τον αγώνα. Ο Γάλλος οδηγός ολοκλήρωσε το πρώτο Σαββατοκύριακο στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών του WTCR. Μετά το Βέλγιο, ο επόμενος σταθμός ήταν η Γερμανία και το Nürburgring. Ένας χώρος που προσφέρει μια πρόκληση όπως κανένας άλλος με τον τρομακτικό γύρο των 25 χιλιόμετρων, τις 64 εντυπωσιακές στροφές και τα βουνά Eiffel με εξαιρετικά μεταβαλλόμενο καιρό. Στον πρώτο αγώνα, ο Εστεμπάν Γκιουρέρι πέτυχε ένα υπέροχο πέρασμα στον Ιβάν Μιούλερ, μια προσπέραση κερδίζοντας σε δύσκολες συνθήκες που απαιτούσαν χρήση ελαστικών για βρεχμένο καιρό για πρώτη φορά το 2020. Ο Αργεντίνος ξεκίνησε την πρώτη σειρά των αγώνων και άνοιξε ένα πιστικό προβάδισμα για την νίκη μπροστά από μια Link & Co για το 2-3 και 4. Ο Γκιούρερι λοιπόν ήταν αυτός που κέρδισε στον πρώτο αγώνα. Στον δεύτερο, ο Γιάν Εχεράχερ προσπέρασε τον εκκινητή της DHL Pole Position Νέστορ Τζιρολάμι και διευρύνε το προβάδισμα των πόντων. Ο άσος των Κιάνων Ακτών γλίστρησε μπροστά από τον Τζιρολάμι, ο οποίος υπέστη ένα πλήγμα στις ελπίδες τίτλου και τιμωρήθηκε με 30 δευτερόλεπτα παράβαση της διαδικασίας εκκίνησης. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τον Εχεράχερ στη σεζόν 2020 Touring Car Cup.
Ίσως είναι η καλύτερη νίκη της καριέρας μου στην πραγματικότητα, γιατί σε αυτές τις συνθήκες το προσπέρασμα είναι απολύτως τρελό. Το συνέστημα που έχουμε εδώ δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Ειλικρινά είναι απίστευτο αυτό που νιώθουμε στο αυτοκίνητο. Για αυτή τη νίκη νιώθω πολύ χαρούμενος για όλη την ομάδα. Είναι μια καλή νίκη και για την ομάδα, αλλά και για τον οδηγό, για όλους γενικά. Το παγκόσμιο κύπελλο αυτοκινήτων τουρισμού κατευθύνθηκε ανατολικά από τον εμβληματικό χώρο του Nürburgring στη Γερμανία σε μια πίστα που κατατάσσεται ως η αγαπημένη μεταξύ των οδηγών και με τη φήμη των συναρπαστικών αγώνων. Πάντα παρόν στο πρόγραμμα του WTCR από τότε που ξεκίνησε η σειρά το 2018 και ένα γνώριμο πρόγραμμα στο ρόστερ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αυτοκινήτων Τουρισμού, το Slovakia Ring. Συνδυάζει υψηλή ταχύτητα, σφιχτά περιστρεφόμενα τμήματα καθώς και μια έντονη αναρρίχηση, αλλά και κατηφόρα. Το Σαββατοκυριακό στη Σλοβακία ήταν εκπληκτικό. Οι Μπερχόν Κορονέλ και Κάτσμπουργκ σημείωσαν τις πρώτες τους νίκες σε μια δραματική εκδήλωση δράσης υψηλής ταχύτητας. Ο Γάλλος Ναθαέλ Μπέρθον με ημιβραχμένες συνθήκες πήρε μια άνετη νίκη στον πρώτο αγώνα για την Comto-U Racing, τερματίζοντας περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα μακριά από τον Γκάμπριελ Τακουίνι. Στο δεύτερο αγώνα, ο Κόρονελ έκανε ένα υπέροχο ξεκίνημα από την 7η θέση στο grid και ανέβηκε στη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο. Ο Κόρονελ πάλεψε με το Honda Civic Tire R TCR του Esteban Γκιουρέρι για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και ένα καθυστερημένο λάθος από τον Αργεντίνο που έτρεξε με πλάτος στον 8ο γύρο επέτρεψε στον Κόρονελ να μπει στην pole position, μια θέση που κράτησε μέχρι την κάρο σημαία. Ξέρετε, αυτό είναι πριν από πολύ καιρό. Πριν ήξερα ότι είχα μια μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ήμασταν πάντα γρήγοροι. Το 2013 κέρδισαμε τον αγώνα με BMW. Το να σώσει τα ελαστικά είναι το κόλπο σε αυτή την πίστα. Ο Νίκη Κάτσμπουργκ ξεκίνησε από την τρίτη θέση στο grid στον τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αυτοκινήτων Τουρισμού στη Σλοβακία, αλλά πήρε το προβάδισμα αφού ο Μπέρθον στην pole position της DHL έχασε στο drag στην στροφή 1. Ο Κάτσμπουργκ τελικά πολέμησε με τον άλλο οδηγό της Hyundai Norbert Michelsen, αλλά ο Ούγγρος οθήθηκε σε ένα μισό γύρισμα από τον Βερνάη. Πέρσινη χρονιά ήταν γεμάτη εντονές στιγμές στο WTCR. Οδηγοί, κατασκευαστές και οπαδοί, παρά τις δυσκολίες, απόλαυσαν ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο. Η σεζόν του 2021 πρόκειται να είναι ακόμα πιο συναρπαστική. Γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής σειράς. Ανεξάρτητα αν αγωνίζεστε σε πίστες ή στη μέση μιας ερήμου, είναι σημαντικό να έχετε κάποιον εκεί να σας υποστηρίξει. Στο τέλος της ημέρας, η ομαδική εργασία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, ταξιδεύουμε στη Λιθουανία για να γνωρίσουμε την ομάδα CF Moto Racing, η οποία έχει σημειώσει πολλές νίκες σε αγώνες cross country. Το να έχεις μια δυνατή ομάδα είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορείς να οδηγήσεις σκληρά, μπορείς να ρισκάρεις περισσότερα γιατί αν έχεις μια αποτυχία ξέρεις ότι η ομάδα θα σε καλύψει. Θα προετοιμάσουν το όχημα για την επόμενη μέρα και θα κάνεις μια πιο επιτυχημένη δουλειά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο στην ομάδα. Γιατί αν δεν εμπιστεύεσαι, για παράδειγμα το μηχανικό, όταν σου λέει «ΟΚ, okay, μπορεί να πας πιο γρήγορα από τα γκάζι» και σε αυτή τη διαδικασία δεν του δείξεις εμπιστοσύνη και δεν πιέσεις δυνατά, δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι ένα σοου ενός άνδρα και αν στοχεύεις να γίνεις πρωταθλητής, τότε χρειάζεσαι ένα πλήρωμα να είναι και για σένα. Ο Αντάνας Κανοπνίκας και η ομάδα του έχουν κάνει ένα ασφαλές πλάνο προκειμένου κάθε διοργάνωση να βγάζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
για τη σημερινή διαδικασία. Φέτος έχουμε ένα side by side και ένα ATV. Του χρόνου σχεδιάζουμε να έχουμε δύο ATV και ένα side by side. Έτσι είναι μια τεχνική που πρέπει να έχεις ένα ή δύο άτομα στο σέρβις ή μερικές φορές τρία άτομα για δύο οχήματα. Είναι το καλύτερο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε για τους μηχανικούς αν έχεις ATV είναι ένα και αρκετό. Το σέρβις για να είσαι στο side by side θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο άτομα. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι team manager. Team manager που ετοιμάζει χαρτιά, τις εγγραφές, σίγουρα πρέπει να έχουμε τους οδηγούς, αρχοδηγούς μηχανικούς, πρέπει να έχουμε μηχανικούς, αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε πλήρη απασχόληση όλους αυτούς, γιατί μερικές φορές χρειάζεται να κάνεις κάποιες αναβαθμίσεις ή βρίσκεις κάτι που χρειάζεται επισκευή και έτσι πρέπει να έχεις κάποιον για να φτιάξει όλα αυτά τα μέρη. Επομένως, πρέπει να έχετε μηχανικούς στην ομάδα. Αυτό είναι το ίμιση της ομάδας. Το άλλο μισό είναι τα μέσα ενημέρωσης που πρέπει να έχουν ένα αρχηγό ομάδας, αλλά ο διευθυντής της ομάδας μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με αυτό. Επομένως, πρέπει να έχουμε ένα διαχειριστή ομάδας φωτογραφιών, βίντεο και πολυμέσων. Και ο συγγραφέας του κειμένου, ο δημοσιογράφος δηλαδή, άρα ο διευθυντής της ομάδας θα έχει τρία ή τέσσερα άτομα στην ομάδα, επομένως χρειαζόμαστε τέσσερα άτομα τουλάχιστον. Για τους περισσότερους αναβάτες, μοτοσυκλετιστές, οδηγούς, κάθε φορά που παρατάσσονται στο αρχικό πλέγμα είναι ακριβώς όπως η πρώτη τους φορά, αλλά μετά από τόσους αγώνες θυμούνται ακόμη την πρώτη τους φορά. Για να δούμε εάν η μνήμη είναι ισχυρή για το ξεκίνημα που είχαν. Την πρώτη φορά πριν από 8 χρόνια ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, γιατί σε αυτόν τον αγώνα έχουμε με πολλούς συμμετέχοντες, ήταν περίπου 30 ομάδες και δεν ήξερα τι να περιμένω, πού να πάω και αν είμαι έτοιμος και αν το ATV είναι έτοιμο και είχε πολλές ερωτήσεις. Ποιος είμαι, πού είμαι, τι κάνω αυτή τη στιγμή. Μετά από πολλά χρόνια θυμάμαι όλα αυτά τα συναισθήματα και μερικές φορές εξακολουθώ να έχω αυτά τα συναισθήματα, αλλά είναι πολύ μικρά. Πρέπει να έχεις τις πρώτες φορές, πώς ένιωσες τις πρώτες φορές που νιώθεις νέος σε αυτή τη διαδικασία, την πρώτη φορά στο ATV, την πρώτη φορά στο δρόμο με το όχημά σου, με τη μοτοσυκλέτα, τον πρώτο αγώνα, τον πρώτο άλμα. Μου αρέσει να έχω πολλές φορές στο ATV, έχουμε όλο τον κόσμο να εξερευνήσουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά. Και κάπως έτσι εξελίσσεται αυτή η διαδικασία της προετοιμασίας αλλά και των αγώνων. Αυτά τα 10 χιλιόμετρα στο δεύτερο στάδιο ήταν πολύ δύσκολο για μένα, γιατί ήμουν πολύ νέος, σχεδόν 12 χρόνια πριν. Μετά από αυτό λάτρεψα το ATV, μου αρέσει να οδηγώ, μου αρέσει το δάσος, μου αρέσει να ψάχνω κάτι νέο. Όταν οδηγείς νιώθεις ελευθερία, αλλά τώρα κάθε φορά που οδηγώ με το ATV νιώθω ελευθερία, αλλά όχι τόσο πολύ όσο πριν από 12 χρόνια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το σημερινό επεισόδιο Pure Action με αρκετή δράση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Όχι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Άρα σε αυτή την εκπομπή κάποιοι άνθρωποι θέλουν να με κάνουν συγγραφέα. Γίνεται.

0: Ωραίο σημείο.
1: Τρεις μέρες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Άρα το ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.
1: Ορεινή Κορινθία.
3: Η ορεινή Κορινθία απέχει από την Αθήνα μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά περίπου.
4: Πώς βρεθήκαμε μαζί σου?
3: Αναγκαστικά για να έχουμε αυτή την εκπομπή πρέπει να έχουν και κάποιους μαζί, ναι.
1: Τέσσερις άνθρωποι.
3: Να είστε κι εσείς μαζί για να δουν οι άνθρωποι αυτά που θα δω κι εγώ, ρε παιδιά.
1: 7 κάμερες, 2 drone.
3: Εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο προς Δερβαίνη, γιατί θέλω να κάνω μια στάση σε ένα μοναστήρι που κάθε φορά περνούσα, αλλά δεν είχα σταματήσει. Οπότε οφείλω μια στάση εκεί.

στάση Παναγία Καταφυγιώτισσα. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το μοναστήρι πραγματικά κόβεται η ανάσωση εκεί που είναι κτισμένο. Λίγο έξω από το χωριό Ζάχολη, σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από το Δερβαίνι, μια στάση για να δούμε την Παναγία των Καταφυγίων, κτισμένη στους βράχους των βουνών σε βάθος 40 μέτρων. Οι Έλληνες στην εποχή της Τουρκοκρατίας, για να ξεφύγουν από το μένος των Τούρκων, έβρισκαν καταφύγιο σε τέτοια δυσπρόσιτα και δύσβατα σημεία. Τους δημιουργήθηκε η ανάγκη να χτίσουν ένα ναό. Και έτσι έγινε και τον αφιέρωσαν στην Παναγία.

Συνεχίζουμε. Συνεχίσαμε, περάσαμε από Ζάχολη, ρέμα των Μήλων. Το ρέμα των Μήλων που διασχίζει αυτό το όμορφο γραφικό χωριό τη Ζάχολη. Απαραίτητη στάση πριν συνεχίσετε προς την ορεινή Κορινθία και τα Τρίκαλα.

Ο καιρός άρχιζε και φόρτωνε που λέμε στο χωριό, ο Μίχλη σιγά σιγά, τα βουνά χιονισμένα και εμείς ανηφορίζαμε προς τη Ζήρια. Έλατο, το παράθυρο του αυτοκινήτου, ο Μίχλη

0: Πετρή, πού είσαι, ρε. Νομίζω πέθανε σε ομίχλη.
1: Ρε φίλε, έχω χαθεί. Έχει πολύ ομίχλη. Δεν ξέρω πού είμαι.
0: Κοίτα πίσω σου.

0: αρέσει.
1: Φτάσαμε στα Τρίκαλα. Βασικά, καλώς ήρθαμε στα Τρίκαλα. Τρεις οικισμοί, τα κάτω που βρισκόμαστε τώρα εμείς, τα μεσαία και τα πάνω, στα 900, στα 1000 και στα 1100 μέτρα αντίστοιχα. Θα μπορούσα να οδηγώ για ώρες αυτή τη διαδρομή. Εκεί που είσαι χαμένος, ξαφνικά τσουπ στις πλαγιές της Κυλλήνης, τα Τρίκαλα Κορινθίας. Τρίκαλα, γιατί πολύ απλά προσφέρουν τρία καλά. Καλό κλίμα, καλό κρασί και πολλά τρεχούμενα νερά. Βρισκόμαστε στα κάτω Τρίκαλα. Το πιο φωτογραφημένο σημείο από τα κάτω Τρίκαλα είναι η πλακόστρωτη πλατεία που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή με τα δύο πλατάνια. Και δεν θα σας κρύψω πως μου έχουν σπάσει τη μύτη μυρωδιές. Μυρωδιές από το βουνό, από τα τζάκια ή από το ψητό κρέας.
2: Δηλαδή τύφλα να έχει Τσικνοπέμπτη. Χαμό σου λέω. Τζάκια και ψητούρα.
3: Thank you.

0: Πρωινό στα Τρίκαλα Κορινθίας, χειμερινό ηλιόλουστο στο πρωινό. Απέναντι η Ζήρια χιονισμένη και ετοιμαζόμαστε για νέες περιπέτειες. Θα ανέβουμε χιονοδρομικό, θα μπούμε σε μπάγκι για να ανακαλύψουμε τη λίμνη Δασιού.
1: Αυτά τα τετρακίνητα, τα 4x4, για μια εξόρμηση στο βουνό και να πάμε προς τη λίμνη Δασίου.

0: Καλημέρα, Τζορτζ.
1: Καλημέρα.
0: Πώς πάμε?
1: Καλύτερα.
0: Ωραίος.
1: Είσαι εντάξει?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Τα παγάκια είναι από το χειροδρομικό.
1: Ναι, από εδώ, από έξω.
0: Μασκούλα, ωραία αυτή.
1: Χωρίς μάσκα δεν πας πουθενά.
0: Ναι.
2: Λογικά μας κοίταζε μέσα από αυτά τα γυαλιά. Αυτό το να πιστεύω. Πώς το έκανε ο Δρονίκη, δεν θυμάμαι. Αυτό λέει, βλέπαμε, Γιώργο. Γιώργο, αυτό βλέπαμε, δεν ξέραμε ποιος είσαι.
0: Τι θα κάνουμε σήμερα?
1: Τι θα κάνουμε?
2: Το τι έγινε? Είχαμε μια μισή ώρα ξανά να βολέψουμε τις κάμερες πάνω στα μπάγκη.
0: Δεν ξέρω, δεν γράφει.
3: Το μέλλον είναι αυτό.
4: Το μέλλον.
2: Και η Ανδρονίκη τρελάθηκε πραγματικά. Εκστασιάστηκε, δεν ξέρω. Έβλεπα έναν άλλον άνθρωπο.

0: καλά, ξεμείνατε. Εδώ για σας
1: χαλάνδρι πάω.
0: Χαλάνδρι. Οκ. Okay. Χαλάνδρι.

Άξιον 24, Θεοδωρή Σκάρτη.

0: Φτάσαμε λίμνη Δασίου.
1: Ναι, φίλε, δεν κολλάει πουθενά τελικά αυτό το μάκι. Πουθενά! Και ξαφνικά μπλου.
2: Πάμε λίγο μπροστά. Κολλήσαμε!
1: Κόλλησε η Ανδρονίκη.
3: Όπα!
2: Κολλάει συχνά ο κόσμος εδώ.
4: Εδώ δεν κολλάει συχνά γιατί ο οδηγός πάντα του αποφεύγει από το σημείο. Καταλάβαινε.
2: Όπα!
4: Βάλε όπου θα κάνε μια πίσω. Πάμε, όπα. Θα το γυρίσεις να βγεις από εδώ. Έλα, έλα.
2: Μπράβο, μπράβο! Αυτό είναι.
4: Αγχώθηκες?
2: Όχι. Αφού είσαι έμπειρος, τι να αγχωθώ. Το πιο επικίνδυνο που σου έχει συμβεί εδώ μέσα.
4: Επικίνδυνο.
2: Ναι.
4: Μπορώ να πω είναι της Ανδρονίκης στον κόλπο που έκανε πριν. να σου πω την αλήθεια, δεν μου έχει συμβεί τίποτα έτσι παράτερο εδώ μέσα.
2: Εδώ που είμαστε τώρα, για πες.
4: Εδώ είναι η λίμνη Δασίου, παιδιά. Ό,τι βλέπετε είναι παγωμένη σήμερα. Η λίμνη έχει νερό όλο τον χρόνο, τις χρονιές που πάει καλά από βροχές η άνοιξη και το καλοκαίρι.
2: Σε τι ψώμετρο είμαστε?
4: Γύρω στα 1450 είμαστε εδώ.
2: Και απέναντι βλέπουμε την κορυφή.
4: Απέναντι είναι η κορυφή. Αυτή είναι 2374. Είναι δεύτερη στην Πελοπόννησο.
2: Ζήρια ή Κυλίνη?
4: Εμείς Ζήρια τη μάθαμε. Το επίσημο είναι Κυλίνη βέβαια. Υπάρχει και χωριό Κυλίνη από την άλλη μεριά. Το επίσημο είναι Κυλίνη.
2: Τι σου έχει διδάξει το βουνό?
4: Το βουνό μου έχει διδάξει ότι πρέπει να το σέβεσαι. Ένα, και ότι στις εξορμήσεις δεν πρέπει να είσαι ποτέ μόνος.
2: Το εντενότερο συνέστημα που σου έχει προκαλέσει αυτό το βουνό?
4: Φόβος, παιδιά. Οι καιρικές συνθήκες εδώ κάποιες φορές αεράς. Χαλάζει. Να τα ακούς να έρχεται το χαλάζει. Ρυπές 114 νομίζω χιλιόμετρα. Τερμάτισε σχεδόν την κλίμακα των Μποφόρ.
2: Και πού μένεις τώρα εδώ, πού είναι το σπίτι σου?
4: Στο Ξανθοχώρι Κορινθίας. Είναι βορειοανατολικά από τα Τρίγαλα.
2: Και πώς η κατοικιστική?
4: Μόνιμοι είμαστε ένας, άντε δύο.
2: Α, εσύ?
4: Ναι, εγώ και άλλος ένας.
2: Δεν σε τρομάζει αυτό?
4: Όχι. Γιατί να με τρομάξει? Ό,τι να γίνει, θα γίνει.
2: Έχεις φανταστεί τη ζωή σου ποτέ μακριά από εδώ?
4: Να, γιατί να το κάνω? Δεν νομίζω. Όχι. Δεν την έχω φανταστεί.
2: Ποια είναι έτσι μια δύσκολη στιγμή που έχεις περάσει εδώ στα βουνά?
4: Δύσκολη στιγμή προσωπική, όχι.
2: Χαρές να φανταστώ, έχεις πολλές όμως.
4: Ναι, χαρές. Εδώ χαρά είμαστε τώρα, δεν είμαστε.

0: Συναντάω τη Μαρία.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες στα Τρίκαλα Κορινθίας.
2: Έλα,

0: Μαρία, ρε παιδιά, τη Μαρία.
1: Πήγαμε.
2: Πήγαμε. Από εδώ περνάει και ένα πολύ ωραίο μονοπάτι που ενώνει τα κάτω Τρίκαλα με τα μεσαία. Μπορείς να το περπατήσεις, είναι καθαρό σηματοδοτημένο. Είναι περίπου 40 λεπτά.
1: Και εγώ στην αρχή είχα την εντύπωση ότι είναι κοντά ο ένας σκισμός με τον άλλον τα πόδια, αλλά δεν είναι και τόσο κοντά.
2: Όχι, δεν είναι. Ειδικά τα κάτω από τα μεσαία, αν θες να τα περπατήσεις, είναι περίπου στο μισάωρο. Και αν θες από τα κάτω να ανέβεις κατευθείαν στα άνω Τρίκαλα, είναι 3 τέταρτα.
1: Συζητήσαμε, μας πήγε σε ωραία μέρη, περπατήσαμε, μας είπε για το χωριό.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ βρισκόμαστε στα κάτω Τρίκαλα, που είναι ο χαμηλότερος οικισμός από τα Τρικαλοχώρια, στα 900 μέτρα υψόμετρο, και σε μια γειτονιά έτσι αρκετά παλιά, με πολύ ωραία αρχοντικά που πλέον δεν είναι κατοικήσιμα, αλλά είναι εδώ για να θυμίζουν ότι το χωριό ήταν ακόμα πιο ζωντανό στο παρελθόν.
1: Ισχύουν τα τρία καλά, το νερό, το κρασί και το καλό κλίμα.
2: Τα Τρίκαλα πήραν το όνομά τους από το καλό κρασί και τα καλά αμπέλια που έχουμε εδώ. Το κλίμα που στο παρελθόν οι γιατροί πρότειναν οι ασθενείς να έρχονται εδώ, γιατί το οξυγόνο και το κλίμα που έχουν τα Τρίκαλα είναι θεραπευτικό. Καθώς επίσης και το καλό νερό που έχουμε εδώ, που τα πηγαία νερά από το βουνό μας στη Ζήρια.
1: Εσένα τι από τα τρία σε κράτησαν εδώ?
2: Εμένα με κράτησε η αγάπη μου για τα Τρίκαλα, καθώς με την οικογένειά μου διατηρούμε έναν ξενώνα. Και έτσι έφυγα για σπουδές, αλλά η αγάπη μου για τα Τρίκαλα με έκανε να επιστρέψω και να είμαι εδώ μόνιμα και να δουλεύω και να εργάζομαι και για

0: τρικάλων, το οποίο βέβαια το χρησιμοποιούμε αρκετά και εμείς στην κουζίνα μας, έτσι, ό,τι φαγητό και γλυκό βρείτε εδώ στην περιοχή, έχει μέσα τη σταφίδα, που είναι και πολύ θρεπτική.
1: Οπότε εσύ γεννήθηκες εδώ, μεγάλωσες εδώ,
0: σπούδασες,
1: έφυγες στα Γιάννα, επέστρεψες όμως.
0: Ναι, επέστρεψα. Για την ακρίβεια ζω στο Ξυλόκαστρο, γιατί εδώ πέρα ο χειμώνας είναι αρκετά δύσκολος.

0: Λοιπόν, εγώ εδώ θυμάμαι, όταν ήμουν μικρό παιδάκι, μας έστελνε η μαμά μας πακέτο στη γιαγιά και στον παππού, στα Μεσαία Τρίκαλα για καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ τότε, εκείνα τα χρόνια, δεν είχε αναπτυχθεί ο χειμερινός τουρισμός και το καλοκαίρι είχε αρκετό, έτσι. Ήταν εγώ δηλαδή στα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι τα Τρίκαλα να έχουν πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Και έτσι περνούσαμε τη μέρα μας το πρωί με τη γιαγιά, ζυμώναμε ψωμί, ταΐζαμε τις κότες, παίζαμε. Και μετά το απόγευμα, όταν γυρνούσε ο παππούς από τα κτήματα, μας κατέβαζε βόλτα στην πλατεία, στα Μεσαία Τρίκαλα, που ήταν και η παιδική χαρά. Μας άφηνε εκεί χύμα, πήγαινε, έπαιζε το χαρτάκι του και έπινε το καφεδάκι του στο καφενείο. Και εμείς παίζαμε, αλωνίζαμε, αλλά μόλις πήγαινε η ώρα 9, ακριβώς με το ρολόι, ναι, μας μάζευε και ανεβαίναμε πάλι στο σπίτι.
1: Ζουν οι παππούδες σου?
0: Δυστυχώς όχι, ο παππούς δεν είναι πια στη ζωή που τα καλοκαίρια μας ανέβαζε εδώ στα Τρίκαλα. Και να σου πω ότι από τότε η γιαγιά ούτε να το βλέπει το χωριό, δεν θέλει να έρθει πάλι.

0: Πάντως με έφερε σε πάρα πολύ ωραίο σημείο. Είναι ίσως το μπαλκόνι των Τρικάλων, να το φανταστώ.
1: Ναι, πραγματικά αυτό το σημείο εδώ είναι το μπαλκόνι πραγματικά των Τρικάλων, γιατί έχει απίστευτη και άπλητη θέα στο βουνό, στη Ζήρια και βέβαια εννοείται στο Κορινθιακό. Από εδώ πέρα βλέπεις τα πάντα, βουνό και θάλασσα.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Μαρία?
1: Είμαι 27 στα 28 και βρίσκομαι εδώ και ασχολούμαι με τον ξενώνα από τα 15.
0: Έλα εσύ.
1: Ναι.
0: Το αγαπάς το βουνό?
1: Το αγαπάω και μ' αρέσει, γι' αυτό και από 15 χρονών κάθε μέρα είμαι εδώ και δεν το βαριέμαι καθόλου.
0: Έμοιαζε με το βουνό ο παππούς σου?
1: Ναι, μπορώ να πω πως ο παππούς έμοιαζε πολύ με το βουνό. Μη σου πω, ήταν το βουνό. Τραχής σαν άνθρωπος, όπως ήταν έτσι παλιά οι παππούδες.
0: Τρυφερός?
1: Ήταν και τρυφερός και πολύ προστατευτικός και στοργικός με τα εγγόνια του και γι' αυτό βέβαια κάθε καλοκαίρι θέλαμε σαν τρελή να ανέβουμε στο σπίτι του και να περάσουμε το καλοκαίρι μαζί του.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.

0: Δευτέρα.
1: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
2: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
3: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
4: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
5: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
6: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
7: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
2: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ο κύριος Αλέξανδρος Ματέι. Έχουμε φτάσει στη μέση της διαδρομής για Λίμνη Δόξα και μας πληροφορεί ότι ξέχασε την κάμερα.
1: Ποιος ξέχασε την καμερούλα του? Ποιος ξέχασε την καμερούλα του? Ε, και μας κάνει τώρα να γυρίζουμε πίσω.

0: Τι έγινε, παιδιά.
1: Τέλος πάντων. Τι θα σε κάνουμε, σ' αγαπάμε.
2: Τη βρήκες την κάμερά σου?
0: Τη βρήκα την κάμερά μου.
2: Μάλιστα, είναι φορτισμένη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουμε όμως backstage. Πώς θα χωθεί αυτό κάπου μέσα, δεν γίνεται.

Αυτή είναι η λίμνη Δόξα. Το διαμάντι της ορεινής Κορινθίας. Ένα φυσικό τοπίο απείρου κάλους. Μια όαση τριγύρω τα βουνά. Ο καιρός ηλιόλουστος. Καταγάλανος ουρανός. Οι καλύτερες συνθήκες για μια εξόρμηστη φύση.

0: Καλημέρα, Ομάρ!
1: Καλημέρα, φιλαράκο! Τι κάνεις?
0: Πού είσαι, ρε φίλε?
1: Καλά, μια χαρά, εσύ.
2: Κουβανός, ο οποίος έκανε περιοδία στην Ευρώπη, αγάπησε την Ελλάδα.
1: Την έχει πολύ κρύο, μια χαρούλα είσαι.
2: Παντρεύτηκε Ελληνίδα.
1: Καλά είμαι, εγώ.
2: Και τώρα βιοπορίζεται στην ορεινή Κορινθία.
0: Πάμε βολτούλα, Ομάρ,
1: τώρα. Πάμε μια βολτία μέσα τη λίμνη.
0: Να του ευχαριστηθούμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να βάλουμε τα ζώδια πρώτα και εμείς, ναι, και τα παιδιά.
1: Και τα παιδιά, εντάξει.
0: Αδρονίκη, στο Σιβιάκι.

0: Από την Κούβα στη Λίμνη Δόξα, πώς έγινε αυτό?
1: Ήταν το 2000, είχαμε περιοδία από όλη την Ευρώπη. Η τελευταία χώρα ήταν η Ελλάδα.
0: Χορευτής εσύ?
1: Ναι, χορευτή. Μου άρεσε περισσότερα και ότι η υπόλοιπα χώρα ήταν η Ευρώπη. Είναι πιο ζωντανή και έμενε. Πατρεύτηκε. Η γυναίκα μου διορίστηκε το Δήμο, Ζηλόκαστρο, και μου λέει πάμε Ζηλόκαστρο. Λέει πάμε.
0: Άρα εσύ γύρισε στην Ευρώπη, σε κέρδισε η Ελλάδα όμως.
1: Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μοιάζει πάρα πολύ από τους Κουβανούς. Mm. Ο Έλληνα είναι άνθρωπο και είναι διασκέδασε, μπόλτε, χορό. Ο Έλληνα είναι τρελό. Φωνάσουμε, διασκέδασουμε, ίδιο και τους Κουβανούς. Το χορό το νιώσεις μέσα και είσαι ζωντανός. Ό,τι χορός και χορεύεις. Δεν είναι μόνο το Λάτιν και το Σεμπέκικο, όλο το χορό. Ό,τι χορό. Και το βλέπω, το ακούω, το χορεύω.

0: Και τώρα δεν το καταφύγιό σου.
1: Εδώ τώρα, εγώ λέω, θα φύγω από εδώ όταν πεθάνω. Γιατί εδώ είχε ηρεμία, είναι πανέμορφο και περνάς τέλεια.
0: Ζάχαρη που λέμε.
1: Ζάχαρη, ακριβώς. Το ίδιο και καλοκαίρι και το χειμώνα.

0: Πόσο χρόνο είναι, Σωμάρ?
1: Έχω 64.
0: Τι είσαι?
1: 64.
2: Μα καλά, 62 χρόνων αυτός ο άνθρωπος.
0: Και πόσο νιώθεις?
2: 62-64, ρε παιδιά, τι μας είπε ο άνθρωπος?
1: Νιώσω 25. Γιατί εγώ έχω πει, ηλικία δεν είναι τίποτα, είναι ο καρδιάς. Αν νιώσεις εσύ με 20 χρονών, μπορεί να κάνεις τα πάντα.
3: El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Απούρεσε και el son llegó, el son de Cuba.
0: Σαν να χορεύουμε στη φύση σήμερα, Ομάρ.
1: Αυτό για μένα είναι χορό.
0: Όπως πάει το κύμα στη λίμνη.
1: Ακριβώς, όταν πάει το κύμα, ας χορεύει το λαντί. El son de Cuba.

0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε στο όμορφο χωριό μας. Αυτό είναι κέρασμα από εμάς για το καλώς ορίσατε.
1: Μια γλύκα σαν το κηδόνι που μου πρόσφερε.
2: Έτσι τους καλωσορίζετε εσείς τους επισκέπτες.
0: Έτσι καλωσορίζουμε, ναι.
2: Τι είναι αυτό?
0: Είναι γλυκό κηδόνι, το φτιάχνω εγώ.
2: Και έχει και μυγδαλάκι μέσα.
0: Χειροποίητο και μυγδαλάκι, ναι.
2: Γεια στο χέρι σου, το όνομά σου.
0: Παρασκευή.
2: Ωραίο χωριό.
0: Πανέμορφο. Ο Δήμος μας, φαινό μας, είναι πανέμορφος, έχει φυσική ομορφιά.
2: Πόσοι κάτοικοι είστε σήμερα?
0: Είμαστε 200 μόνιμοι.
2: Και εδώ είναι η έδρα του Δήμου.
0: Και εδώ είναι η έδρα του Δήμου, όπως ήταν και η έδρα και από παλιά.
2: Φαίνεται ότι το χωριό παλιά έχει πολύ πλούτο.
0: Αρχοντικά. Ήταν προσεγμένο πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι ήταν μια κάπως ευκατάστατη περισσότερη, σε μεγάλο ποσοστό.
2: Η εκκλησία αυτή?
0: Η εκκλησία είναι η Άγιοι Ταξάρχαι. Έχει χτιστεί το 1880 και κάνανε 20 χρόνια οι τεχνίτες, οι μαστόροι, οι πετράδες να την τελειώσουν, γιατί κουβαλούσαν τις πέτρες με τα ζώα και καθώσανε και τα πελεκούσαν, τα κάνανε αγκονάρια μετά.

0: Εσύ στο καφενείο εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσα χρόνια το είσαι ανοιχτό?
1: 32.
0: 32 ολόκληρα χρόνια. 32 εδώ, σε αυτή την πλατεία.
1: Σε αυτή την πλατεία. Ήμουν κοπέλα και μεγάλωσα. Σε αυτή την πλατεία, ναι.

0: Έλα, βάλω ένα χεράκι.
1: Βάλε, βάλε, καλώς.
2: Εδώ, σε ετοίμασα τον Μέλμιν.
0: Εσύ ο Νικός.
2: Ο Νίκος. Λοιπόν, περνάς εδώ. Έχεις ξανανεύει σ' άλογο.
0: Σε μουλάρι.
2: Θα σου φανεί πολύ παιχνίδι.
0: Ναι, ξέρεις τα μουλάρια, πέταμε έτσι.
2: Ναι. Πλάγια.
0: Ναι, τώρα εδώ θέλει χαλωτά. Ανεβούμε.
2: Έτσι, λίγο τώρα πιο.
0: Ανεβαίνω στο Μέλμιν.
2: Έτοιμος.
0: Έτοιμος.
2: Θα βάλουμε ένα κράνος.
0: Σωστά, ναι. Ας του κρατάω το σκουφί.
1: Εννοείται.
3: Πάμε, Νικόλα μου.
1: Φύγαμε. Λοιπόν, το ίδιο πάλι.
2: Ωραία. Αριστερό πόδι. Οπ. Αριστερό χέρι, δεξί. Και σηκώνει. Μπράβο. Και κάτσε πίσω το σώμα. Και κοίτα με εδώ στα πόδια, θέλω στις μύτες. Και κάτω φτέρνες. Και πάμε εδώ να σου δείξω δύο πράγματα πώς κρατάς άλογο μόνος σου.
0: Ωραία.
2: Εντάξει. Θα πάμε εννοείται βόλτα. Εγώ θα είμαι μπροστά με τον Ιβάν.
0: Μπράβο.
2: Και εσύ θα ακολουθείς με τον Μέλβιν. Κάνεις αυτό εδώ. Όπως σου βγαίνει το ακούει. Χαλαρώνεις τα χέρια εκεί. Και ξεκινάει το άλογο.
0: Πάμε Μέλβιν.
2: Λοιπόν, να σου δείξω το σταμάτημα.
0: Ναι.
2: Όπως είσαι, τραβάς εσένα
0: ναι.
2: Και ου. Και χαλαρώνεις πάλι.
0: Μπράβο.
2: Εσύ πώς νιώθεις?
0: Πολύ καλά.
2: Λοιπόν, κράτα τον εκεί.

0: παιδιά.
1: Παιδιά, θα έρθείτε.
2: Εγώ ανέβηκα πρώτη φορά 7 χρονών. Αλλά μπορώ να σας πω ότι κάνω υπασία από τότε που η μαμά μου ήταν στον ένατο μήνα έγκυος μαζί με μένα.
3: Μεγάλωσε μαζί με τα άλογα.
2: Ναι. Μεγάλωσα μαζί με τα άλογα. Εννοείται πως και αυτά με ανέχονται. Και το αντίθετο, τα ανέχομαι κι εγώ. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Όποιος λέει ότι έχει άλογο και δεν έχει πέσει, λέει ψέματα. Δεν έχει άλογο, πρώτον. Εγώ έχω πέσει πάρα πολλές φορές. Και αυτό που με κράτησε και πήρα θάρρος είναι ότι το βάλα κάτω και λέω θα κάτσω και θα επιμείνω. Έχω φάει και κλωτσιές από άλογα, έχω φάει και δαγκονιές. Αλλά αυτό μου δίνει πιο πολύ δύναμη. Δηλαδή εμένα αυτό ήταν σαν τροφή στο να κάτσω και να μείνω με δάλογα.

0: το άλογο
1: αφουγκράζει το συνέστημα του ανθρώπου.
0: Σε καταλαβαίνει όχι από τα 2 μέτρα, σε καταλαβαίνει από χιλιόμετρα. Άμα έχεις στεναχώρια, μπορεί το άλογο να έρθει να κάτσει δίπλα σου, να σου ακουμπήσει το κεφάλι του στον ώμο σου και να κλαίει και εκείνο.
2: Όχι, δεν
0: δώσ' το καλέ.
3: Ψυχή μου.
0: Παίζει, αυτό το πάνω κάτω είναι παιχνίδι.
1: Τι έχει τώρα ο Ιβάν, γιατί είναι...
0: Ο Ιβάν είναι χαρούμενος. Είναι μες στην τρελή χαρά τώρα, παίζει. Γιατί καταλάβετε κι εγώ είμαι πολύ χαλαρός και το άλογο συνδέεται μαζί μου.
1: Σε όλα?
0: Σε όλα, ναι.
1: Και στις χαρές και στις λύπες?
0: Και στις χαρές και στις λύπες. Με τα άλογα να είμαι και όπου με βγάλει. Δηλαδή εγώ μπορώ να πάρω ένα άλογο, να είμαι χάλια ας πούμε τώρα και να το πάρω και να πάρω το βουνό κανένα 2 ώρα, 3 ώρα. Κάθεται, έρχεται μαζί μου.

0: εννοείται ότι πάμε να καλύψουμε και τα ζουμιανά, όχι απλά να φάμε και να πιούμε.
1: Ναι, αλλά πλησιάζει το ραπ τώρα.
2: Λείπει το τέτοιο.
1: Πλησιάζει το ραπ!

0: is the ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
10: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
11: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Σοφιανά Κορινθίας, μόλις φτάσαμε και πάμε να συναντήσουμε δύο παιδιά από την Κρήτη που έχουν έρθει εδώ και έχουν ανοίξει καφενείο.

0: Επειδή ήρθες πρώτη φορά εδώ πέρα και καλώς ήρθες κιόλας.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Έλα στην υγειά σας.
0: Με το καλό μας ξανάρθεις. Στην υγειά σας.
1: Είστε κριτικοί.
2: Είμαστε κριτικοί, ναι.
1: Που ζούσατε στην Αθήνα.
2: Σωστά.
1: Και τώρα ζείτε στην Ορεινή Κορινθία.
2: Σωστά.
1: Οκ. Okay.
0: Μεγάλη ιστορία. που λες, είχαμε έρθει εδώ πέρα για μια βάφτιση ενός φίλου. Την επόμενη μέρα μετά τη βάφτιση όλα αυτά, η αδερφή του φίλου μας λέει πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ, μας λέει έτσι στο χαβαλέ, ωραία θα ήταν να μένατε εδώ. Και τους λέω, άμα μου βρεις δουλειά, πάνω στην πλάκα, το συνέχισα κι εγώ, τα παρατάω όλα από την Αθήνα και έρχομαι. Βρίσκουμε δουλειά, βρίσκει σπίτι την ίδια μέρα. Κλείνουμε τη δουλειά και όλα.
2: Βρήκαμε το μαγαζί.
0: Και λέμε γιατί να μην το ανοίξουμε. Ήταν 2-3 χρόνια κλειστό.
2: Ναι, κάπου εκεί νομίζω.
1: Η δουλειά που βρήκες δεν έχει να κάνει με το καφενείο.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Άρα καμία λοιπόν, η φίλη σου βρήκε δουλειά.
0: Σωστά.
1: Βρήκατε μετά σπίτι, σωστά. Ήρθατε εδώ και με το που ήρθατε εδώ προέκυψε και το καφενείο.
0: Σωστά.
2: Και κάπως έτσι να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Είμαστε 3 μήνες ανοιχτά. Έχουμε παρατήσει τα πάντα στην Αθήνα. Γενικά ήταν.
0: Δεν το μετανιώνουμε βέβαια.
2: Ναι, δεν το έχουμε μετανιώσει.
0: Εγώ προσωπικά είχα μπουχτίσει. Δεν μπορούσα άλλο, δεν γινόταν. Δεν ένιωθα κι εγώ πλέον ότι μου προσφέρει κάτι η Αθήνα. Και ζήταγα αυτό που έχω τώρα.

0: Είναι τα Σοφιάνα μια στάση για την Κρήτη?
1: Ναι. Είναι μια αρχή να δούμε πώς είναι το χωριό, γιατί δεν το έχουμε ζήσει, για να πάμε στην Κρήτη και να μείνουμε κιόλας εκεί πέρα.
0: Πόσο χρόνο είστε?
1: Εγώ 26.
2: Εγώ 24.
0: Πώς είναι η καθημερινότητά σας?
1: Είναι στο φουλ. Όλο κάτι κάνουμε. Δηλαδή, όσοι λένε ότι στην επαρχία είναι πιο ξεκούραστα, εγώ αυτό δεν το έχω δει προς το παρόν.
2: Έχεις πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε φυτέψει τα χειμερινά μας, το καλοκαίρι, τα καλοκαιρινά, τις ντομάτες, τα αγγούρια, τα καλοκύθια. Τώρα έχει τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια, όλα αυτά. Όλη αυτή την τροφή που μπορείς εσύ να πάρεις από το χώμα και από τη γη, που αυτό στην Αθήνα δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε μόνιμα κάτι έχεις να κάνεις, μόνιμα θα πάμε για ξύλα να μαζέψουμε, ώστε να έχουμε θέρμανση το χειμώνα, να πάμε να μαζέψουμε χόρτα, να κάνουμε... Έχει πάρα πολλές δουλειές.
0: Άνοιγες το παράθυρο στο πέραμα και βλέπεις μπετό και θάλασσα. Εδώ τι βλέπεις?
1: Να ανοίξουμε την πόρτα, να δεις, βλέπεις μόνο βουνά, λαγκάδια και το βουνό της ίδιας, χιονισμένο. Πες μου τώρα, εσύ θα το άλλαζες αυτό? Εγώ δεν θα το άλλαζα προσωπικά. Μόνο με τα βουνά της Κρήτης. Μόνο με τα βουνά της Κρήτης. Αλλιώς, όχι.
0: Τι είναι το καφέ νέων?
2: Είναι ένα όνειρο που το θέλαμε βασικά και οι δύο. Θέλαμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι δικό μας. Βρήκαμε το χώρο ανεκμετάλλευτο. Εδώ και 3 χρόνια από ό,τι μας είχαν πει δεν λειτουργούσε το μαγαζί. Το πήραμε εμείς, το λειτουργούμε σαν καφενείο, ψυσαριά, παντοπολείο, διότι δεν υπάρχει κάτι εδώ γύρω στην περιοχή πέρα από τα Τρίκαλα και το Ξυλόκαστρο. Βοηθάμε τον κόσμο, μας βοηθάει ο κόσμος.
1: Μας στηρίζει πολύ. Πολύ. Δηλαδή, ειδικά το χωριό και τα γύρω χωριά εδώ πέρα στηρίζουν υπερβολικά.
2: Φέραμε, νομίζω, την κριτική κουλτούρα, τις κριτικές γεύσεις στο μαγαζί μας. Όταν έρχονται βασικά θέλουν να ακούσουν και τον Δημήτρη και τον αδερφό μου, οπότε τους λένε όλη την ώρα, τους γκλάνε, έλα λίγο παίξε, παίξε, παίξε. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και τους αρέσει.
1: Και να δώσουμε και λίγο ζωή στο χωριό, αυτό δηλαδή κυνηγάμε.
0: Είσαι χαρούμενος εδώ?
1: Χαρούμενος, δεν θα πει τίποτα. Μόλις πιάσω τη λίρα, κάθομαι πολλές φορές έξω, παίρνω μια καρέκλα και κάθομαι και αγναντεύω τα βουνά και ηρεμώ ψυχικά, σωματικά, που δεν το έχω ξανανιώσει. Δεν θα ήθελα να το χάσω.

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: Το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
4: Όχι.

0: γυρίσατε.
1: Μπάλος είναι αυτός.
0: Είναι ένας έτσι νησιώτικο ωραίο. Όλα μπάλος του τα λένε στα νησιά. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε. Καλέ, λαχάνιασα.
1: Τι έπαθες?
0: Λαχάνιασα, χόρεψα τόσο πολύ.
1: Να το δεις αυτό.
0: Να το δω.
1: Γιατί εσείς πηγαίνετε γυμναστήρια, τρέχετε, τζόκινγκ, πράγματα, ποδήλατα, ιστορίες και λαχανιάζεις με έναν απλό μπαλό.
0: Μου φωνάζει ο Σιμινάκης, δεν έχεις πάει λέει καθόλου γυμναστήριο. Γι' αυτό μάλλον δεν μπορώ ούτε τον μπάλο να βγάλω.
1: Πες την καλημέρα σου.
0: Ξέρω το πρωί, έτσι.
1: Πάμε, πάμε, καλημέρα, πάμε.
0: Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24, στην πρωινή ζώνη, παρέα με τον Νίκο Υποφάντη εδώ, στο πρωινό μας ραντεβού.
1: Και τη λαγανιασμένη Αλεξάνδρα Καημένου,
0: να
1: της δώσουμε λίγο χρόνο, να πάρει ανάσες,
0: καλή
1: οξυγόνο. Μήνα. Ανοίξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ το οξυγόνο, αυτό το ιατρικό το οποίο έχουμε για τους ασθενείς. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Καλή δύναμη, καλά κουράγια. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. 19 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος. Τον έφαγες.
0: Κοίτα, δεν έχει τελειώσει ακόμα, θέλω να σου πω. Έχουμε μπροστά μας ένα και άλλο ένα. Δύο Σαββατοκύριακα έχουμε μπροστά μας ακόμα.
1: Άντε, δύο Σαββατοκύριακα.
0: Και θέλω να σου πω ότι το δεύτερο Σαββατοκύριακο είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, θα στα λέω από τώρα.
1: Ναι, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ πέρα και θα εργαστούμε, θέλω να σας πούμε έτσι. Και άλλα δύο κόμματα με στο Μάιο.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα μαζί.
0: Μέσα σε μια εβδομαδούλα, δύο κομματάκια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή?
1: Να πούμε χρόνια πολλά θέλω. Στον Πατρίκιο, την Πατρικία.
0: Ναι.
1: Το Θεόγνωστο. Ποιος είναι ο Θεόγνωστος, ρε παιδιά?
0: Δεν ξέρω.
1: Θεόγνωστο. Θεογνωσία. Γιατί ρε παιδιά, στο παιδάκι να το βγάλουμε Θεογνωσία. Τέσπα. Θεόκτιστος και Μέναδρο. Μέναδρο έχω.
0: Εντάξει.
1: Και Πατρίκιο έχω. Και Πατρικία έχω.
0: Το Πατρικίο μου αρέσει πολύ, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο όνομα.
1: Ναι.
0: Πατρίκιο, ωραίο όνομα.
1: Λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια.
1: Μπράβο.
0: Θυμάσαι τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Μεσημεριανές μπόρες έχουμε.
1: Απογευματινό μεσημεριανές.
0: Εκεί. Μεσημερό απογευματινές μπόρες.
1: Ξέρετε τι μας λένε μετεωρολόγοι? Μπορεί το απόγευμα να συναντήσουμε τοπικές ισχυρές βροχές και μπορεί και καταιγίδες. Τι μου?
0: Είναι αυτά τα ανοιξιάτικα.
1: Τα ανοιξιάτικα.
0: Του Μαΐου, ναι.
1: Α, έχουμε τέτοια τόνα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εγώ κατευθείαν καλοκαίρι με πήγαινα. Πάμε να δούμε τα θέματά μας, λέγε.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε
1: να ξεκινήσουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε στα Βορίζια. Ακούστε τι βρήκανε, και εγκληματική οργάνωση βρήκαν στα Βορίζια.
0: Πέφτουν από τα σύννεφα.
1: Κάποιοι τύποι απίθανοι που συνελήφθησαν από το FBI της Κρήτης πηγαίνανε ακόμα και στους κουμπάρους τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Τους εκβίαζαν, τους κόβανε τα αμπέλια, τις ελιές, ξεριζώνανε, τους κλέβαν τα ζώα. Για να πάρουμε τι?
0: Επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό ξέρετε πόσα λεφτά είχαν πάρει έτσι το περίπου? 600.000 ευρώ. 580.000 ευρώ είχαν πάρει συνολικά. Τους έπαιρναν με το έτσι θέλω και τα χωράφια. Λέω εμείς να την πάρουμε την επιδότηση, όχι εσείς.
1: Τώρα.
0: Έτσι.
1: Άλλοι που θέλουν να πάρουν κομματική επιδότηση.
0: Ναι,
1: γιατί ξέρεις,
0: τα
1: κόμματα παίρνουν. Άμα μπουν στη Βουλή, παίρνουν επιδότηση.
0: Βεβαίως.
1: Το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Κριστιανού έρχονται, ανακατεύουν την τράπουλα. Εγώ τα βλέπω συνολικά αυτά που είναι να μπαίνουν στη Βουλή περί τα 7 μαζί με αυτά τα δύο κόμματα.
0: 7, ναι.
1: Περίπου τόσα.
0: Νομίζω ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά από τις εκλογές. Ωστόσο, έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Θα δούμε γιατί. Καλό είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα, καλό είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, καλώς να έρθουν. 21 Μαΐου τώρα μεθαύριο ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το κόμμα της, 26 Μαΐου ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας. Το θέμα είναι το εξής όμως, Νίκο, το πρόγραμμά τους. Τι πρόγραμμα θα έχει η κυρία Καριστιανού? Ποια στελέχη θα είναι δίπλα στην κυρία Καριστιανού? Από πού θα πάρει επίσης? Γιατί αν αρχίσουν τα κόμματα και παίρνει το ένα από το άλλο, καταλαβαίνεις ότι μετά γίνεται πιο δύσκολο να πάρουν αυτό το πολυπόθητο 3% και να μπουν στη Βουλή.
1: Πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες.
0: Βεβαίως. Εχθές, όπου μίλησε στην εκδήλωση του ΣΕΤΕ,
1: είχες
0: πάει.
1: Ναι,
0: έστειλε μηνύματα για τον τουρισμό. Βεβαίως. Θα μας πεις τώρα ή μετά?
1: Μετά.
0: Ωραία. Μίλησε λοιπόν για τον τουρισμό. Είπε ότι μπορεί να έχουμε ευκαιρίες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας μπορεί να αναδειχθεί σε έναν last minute προορισμό. Τι είναι δηλαδή αυτό? Οι τουρίστες που σκέφτονται η τελευταία στιγμή που θα πάνε διακοπές και επιλέγουν τη χώρα μας. Και για να
1: Ρόδο.
0: Κλείσουμε, πάμε
1: στη
0: και στη Ρόδο. Εκεί όπου είχαμε αυτή την οικογενειακή τραγωδία, κυρίες και κύριοι, έρχονται νέα βίντεο ντοκουμέντο. Έχουμε τη στιγμή του φρικτού τροχαίου με μητέρα και κόρη να βγαίνουν νεκρές από το αυτοκίνητο που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Ο οδηγός λέει δεν έτρεχα, δεν πέρασα ποτέ με κόκκινο. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια.
1: Πάμε στα θέματά μας σιγά
0: σιγά.
1: Να αναλύουμε την επικαιρότητα έτσι όπως μοναδικά γίνεται και από τους συναδέλφους του Action 24. Δύο νέα κόμματα έρχονται μέχρι τέλος του μήνα. Κυρία Καριστιανού, 21.
0: Τώρα, μεθαύριο, κυρία Καριστιανού, Κωνσταντίνου και Ελένη, είπαμε 26 ο κύριος Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα στο Θησίο και έρχονται ουσιαστικά τώρα αυτά τα δύο κόμματα για να ανακατέψουν την ίδια ανακατεμένη τράπουλα στην κεντροαριστερά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει τεράστια αγωνία και στο στρατόπεδο του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πιάσει ψάρια από την λίμνη του. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Νίκο, να δούμε τις δημοσκοπήσεις που θα βγουν όταν θα έχουν ανακοινωθεί αυτά τα δύο κόμματα. Να δούμε εκεί πώς θα μοιραστεί η τράπουλα.
1: Ακριβώς, για να δούμε και πώς μετριέται στον κόσμο, στην κοινωνία, το αφήγημα των δύο νέων κομμάτων, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, να δούμε λιγάκι τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την διαγραφή του κύριου Πολάκη, ο κύριος Πολάκης, ο οποίος λέει ότι εγώ πάντα ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι, δεν πάει να μου λέτε εσείς ότι με διαγράφετε. Και μάλιστα πήγε και σε εκδήλωση. Πήγε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και είπε να κάνουμε ένα μέτωπο, μια πανστρατιά με Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Ανταρσία. Πώς...
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Κατηγορεί δηλαδή τον κύριο Φάμελο για κρυφή ατζέντα, ότι θέλει ουσιαστικά να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα ή τέλος πάντων να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως είναι σήμερα και να πάνε δηλαδή με τον κύριο Τσίπρα, αλλά τώρα μας λέει να συνεργαστούμε. Το έχω καταλάβει σωστά. Άμα δεν το έχω καταλάβει, εξήγησέ το μου.
1: Τρικυμία λέγεται.
0: Α,
1: αυτό.
0: Ωραία, εντάξει. Δεν την έχω εγώ στο μυαλό μου δηλαδή.
1: Όχι, τρικυμία. Όχι, θέλεις να
0: δούμε. Σου πω κάτι
1: ακόμα.
0: Εχθές ο κύριος Πολάκης μίλησε στη Βουλή. Τον φώναξαν λοιπόν, είπαν ανεξάρτητος βουλευτής. Και λέει, ποιος είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής, εγώ λέει. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο λέει, που έχω ακούσει ποτέ για μένα.
1: Λοιπόν, έχει όλο το ρεπορτάζ με τις κόντρες, τις συμμαχίες για τα όσα συμβαίνουν με τα δύο νέα κόμματα. Τον κύριο Τσίπρα που έρχεται, τον κύριο Μπολάκη που έφυγε, τον κύριο Φάμελο που διέγραψε. Όλα αυτά η Θεοδόρα Ζαγανάκου.
2: Τα δύο νέα κόμματα, τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών, ανακατεύουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό με τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα Καριστιανού να έχουν κλειδώσει για τις 21 Μαΐου, ενώ το κόμμα Τσίπρα θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ίδρυση του κόμματός του και σε ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, φοβούμενος τα σενάρια που κυκλοφορούσαν περί πρόωρων εκλογών, αλλά και την επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος της Μαρία Καριστιανού. Την ίδια στιγμή, αμηχανία προκαλεί στην κέντρο αριστερά η έλευση Τσίπρα με το Πασόκ να μετρά τις ήττες του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται σε κρίση μετά και τη διαγραφή Πολάκη, διατηρεί στάση αναμονής εν ώψη των πολιτικών εξελίξεων.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης εκλέχθηκε το 2019 για να φύγει ο κύριος Τσίπρας. Το 2023 και με τη βοήθεια των δημοσκοπήσεων που δίνανε ντέρμπι λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ξαναβγήκε προκειμένου να μην επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας.
4: Το αποφύγετε το ερώτημα της Αλεξάνδρας. Και κατηγορεί ευθέως, είναι μια ευθεία βολή στο πρόσωπο του Προέδρου. Προφανώς αυτή η βολή δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
5: Όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο αστικό πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και την νεολαία.
2: Επιθύρες και πέντε ημέρες νωρίτερα από το κόμμα Τσίπρα είναι η ανακοίνωση του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού με το γραφείο της στενής της συνεργάτιδας Μαρίας Γρατσία να έχει μετατραπεί σε στρατηγείο, όπου και πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη συλλογή υπογραφών με πλήθος υποστηρικτών να επικυρώνει το νέο ξεκίνημα.
6: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον και το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν και να έρθουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας.
2: Πανταχού παρών και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Ρωσία, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος βρέθηκε στην εκδήλωση, καθοδηγώντας τους πολίτες στη διαδικασία, ενώ δεν αποκλείεται να αναλάβει χρέος εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
0: Βεβαίως, θέλω να σου πω ότι πάνω σε αυτήν την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα πατάει και το Μέγαρο Μαξίμου και θυμίζει τις ημέρες και τα έργα του πρώην Πρωθυπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για όλα όσα ζήσαμε το 2015 μέχρι το 2019.
1: Ωραίες εποχές, δύσκολες. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πολυκατοικία τώρα.
0: Βεβαίως, στη δεξιά πολυκατοικία.
1: Κέντρο δεξιά πολυκατοικία. Δεν τη λες ακριβώς δεξιά πλέον. με το 30% να προέρχεται από το Πασόκ μέσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, είναι αυτή η διεύρυνση που έχει επιτύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάνουν λοιπόν μία αποτίμηση του συνεδρίου και κάνουν στην στρατηγική που φτιάχνουν από εδώ και στο εξής, είναι αυτό που σου λέω. Πατάνε πάνω στις μέρες και στα έργα του κύριου Τσίπρα. Ένα συνέδριο λοιπόν το οποίο ολοκληρώθηκε προχθές, όπως είπαμε, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπα και τα πλάνα πριν από το ΣΕΤ. Δεν ξέρω πώς θέλεις τώρα να μας πεις.
1: Σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.
0: Γι' αυτό μαγκώθηκα.
1: Ασχολείται ο Πρωθυπουργός με πάρα πολύ μεγάλη ένταση με τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις παραγωγικές τάξεις οικονομίας. Τουρισμός. Τι ανακοίνωσε. Ακούστε. Θα τα δούμε μετά. Θα τα δούμε μετά. Μην πούμε τις ειδήσεις.
0: Θα
1: σου πω μετά τις ειδήσεις. Αμείνουμε στο συνέδριο όμως. Το συνέδριο το οποίο ήταν ενωτικό, αφενός από τη μια, από την άλλη, έδωσε το ένασμα για την εκλογική μάχη με τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν επίσημα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, πότε θα γίνουν εκλογές?
0: Εκλογές το 2027. Εγώ το λέω από την πρώτη στιγμή και επιμένω και θα επιμείνω μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι να ανακοινωθούν οι εκλογές. Ότι θα γίνουν εκεί, από το νέο έτος και μετά.
1: Ραφαήλ Κάμπερ, το ρεπορτάζ.

0: Με επιθετική ρητορική και με παραπομπές το 2015 ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία την δική της απάντηση στην ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ και το κόμμα Καριστιανού δεν πρόκειται να αποφύγει τις βολές, καθώς ήδη η επικεφαλής του νέου φορέα αντιμετωπίζεται από τα γαλάζια στελέχη ως πολιτικό πρόσωπο. Σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης σχολιάζοντας την προαναγγελία Τσίπρα για τις 26 του μηνός.
1: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
0: Από την πλευρά του, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Άξιον 24, προέβλεψε δυσκολίες στις επιλογές των προσώπων που θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός.
2: Ποιος θέλει τελικά ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εγώ η αίσθηση που έχω από τον εξώστη, εκείνη τη φωτογραφία που είχαμε δει, είναι ότι στην πραγματικότητα ο Τσίπρας δεν πολύ θέλει και πολλούς από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην βρεθούν δηλαδή αμανάτοι αυτοί, να μην τους θέλει ούτε ο Τσίπρας, να μην έχουν και κόμμα, να έχουν πλακωθεί και μεταξύ τους και να χαιρετήσουν όλοι μαζί παρέα από την πολιτική.
0: Από τα πειρά του Υπουργού Υγείας δεν γλίτωσε ούτε η Μαρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε αυθεντική εκπρόσωπο του φιλορωσικού κλίματος.
2: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο.
0: Το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας πάντως εξακολουθεί να παίζει η Νέα Δημοκρατία απέναντι και στη δημιουργία των νέων πολιτικών φορέων. Σήμερα πολλά στελέχη προχώρησαν στην αποτίμηση των εργασιών του συνεδρίου του κόμματος, προχωρώντας στην κοινή διαπίστωση ότι δεν υπήρχαν εντάσεις και πως επανεβεβαιώθηκε η ορθότητα της στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Η διαδικασία ως το πω του συνεδρίου τι έδειξε? Έδειξε ότι δεν υπήρξαν, ας το πω, αμφισβητήσεις ή μείζονες διαφωνίες, έτσι. Άρα στην πραγματικότητα θα το χαρακτήριζα σαν ένα συνέδριο το οποίο ο Πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, με μία έμφαση στην υλοποίηση των δεσμεύσεων.
4: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Διότι αυτό το οποίο πρέπει να μας νοιάζει είναι η προοπτική των παιδιών μας και της πατρίδας μας. Μιλήσαμε ξεκάθαρα για την ατζέντα του 2030. Το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και το τρίτο είναι θεσμική επανεκκίνηση.
0: Μέσα στις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει η νεοεκλεγήσα πολιτική επιτροπή του κόμματος, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικρατέστερος θεωρείται ο βουλευτής Σάρτας Γιώργος Τήλιος, χωρίς να έχει αποκλειστεί η περίπτωση του βουλευτή νοτίου τομέα της Αθήνας, Βασίλης Πανάκη.
5: Θα να δούμε.
6: Τους είδαχτες. Λοιπόν. Έτσι, ο κύριος Πανάκης περιμένει, δεν ξέρω τι περιμένει, αλλά...
5: Εντάξει, έχει και ρόλο.
6: Έχει ρόλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά που μας έρχονται από το εξωτερικό. Παραλίγο να έχουμε νέο πάτημα του κουμπιού. Δεν το πάτησε τελικά ο πρόεδρος Τραμπ?
5: Όχι, δεν το πάτησε, γιατί θα κάνει αυτή την επίθεση εάν δεν επιτευχθεί μια συμφωνία, αυτή η πολυπόθετη συμφωνία με το Ιράν. Δηλώνει αισιόδοξος πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος για συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο, που αυτό είναι στην πραγματικότητα που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ.
6: Συζητούν, λέει, με το Ιράν οι χώρες του Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και τον παρακάλεσαν: Πρόεδρε, μην πατήσει ακόμα το κουμπί. Μιλάμε μαζί του, μπας και τα καταφέρουμε να του πείσουμε να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούζ. Και λέει ο Τραμπ: Περιμένω μέχρι να δείτε τι θα κάνετε.
5: Λοιπόν, ναι, τώρα, γιατί ναι, όλη αυτή η κατάσταση πάλι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Από εκεί που λίγο είχαμε πάρει μια πολύ πολύ μικρή ανάσα, ίσα που την καταλαβαίναμε, πάλι το πετρέλαιο είναι σε υψηλό 2 εβδομάδων, πάνω από τα 100 δολάρια συνεχώς. Και η βενζίνη έχει φτάσει πια, τι να πούμε, πάλι στο Θεό.
6: Λοιπόν, έχει καταγραφεί ίσως από τις μεγαλύτερες αυξήσεις, είναι στο υψηλό. Δείτε εδώ την αύξηση μεταξύ των δύο καυσίμων τώρα που μας είπε η Αλεξάνδρα, το Brent και το West Texas, που βρίσκονται το Brent στα 111 δολάρια το βαρέλι, που μας ενδιαφέρει εμάς, το West Texas ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
5: Να.
6: 111 νομίζω είναι από τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Είναι το χθεσινό κλείσιμο. Δηλαδή, πώς θα κινηθεί σήμερα και βέβαια οι επιπτώσεις που έχουμε στις βενζίνες.
5: Και είναι σταθερά, το βλέπουμε. Βλέπετε το διάγραμμα. Από τις 5 Μαΐου ξεκινάει η τιμή, που είναι στα 105 δολάρια, για να φτάσει στις 18 Μαΐου εχθές στα 111. Τι σημαίνει αυτό σε λίγο έτσι.
6: Θα έχουμε και θέμα εδώ σε πολύ λίγο να δούμε τι γίνεται με την βενζίνη που
5: βάζουμε. Έλα, πες μου τώρα, πες μου. Λοιπόν, γιατί λέμε από το πρωί, το έχουμε πει στους ανθρώπους, έβγαλε δύο ειδήσεις εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μίλησε για τον τουρισμό και για την last minute booking.
6: Τι είναι αυτό?
5: Πες μου, τι είναι, κάτι κακό? Δεν θα πάθεις κάτι κακό, δεν είναι έμπολα. Θα το δούμε και αυτό μετά. Είναι για τους τουρίστες που θα έρθουν τελευταία στιγμή στη χώρα μας.
6: Ωραίο είναι αυτό. Ναι. Λέω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι όπως είναι τα πράγματα, προφανώς και ο τουρισμός, πάμε σε ρεκόρ κάθε χρονιά.
5: Δεν γίνεται.
6: Είναι δύσκολη η κατάσταση με τα διεθνή, τα καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, αλλά μπορεί να έχουμε, επειδή υπάρχει αδυναμία να βρεθούν στον κόλπο, να κάνουν τις διακοπές κτλ. Τελευταία στιγμή να σηκώσουν ένα τηλέφωνο και να πούνε πάμε Ελλάδα. Ωραία, ναι. Ωραία. Άρα αναμένεται να πάμε Ελλάδα. Τώρα, η πρώτη είδηση που βγάζει για μένα είναι πολύ σημαντική. Πλέον θα υποχρεώνονται οι μεγάλες, οι μεσαίες και οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό στις εγκαταστάσεις τους να έχουν πλήρης σύντηση και διαμονή για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν θα πάνε να τους έχουν σε μια τρόγλη, θα είναι σοβαρά τα πράγματα, μπαίνει κανόνας. Όπως μπαίνει και κανόνας στο χωροταξικό πλαίσιο.
5: Βεβαίως.
6: Δεν θα μπορούν να γίνονται μικρές μονάδες, διάσπαρτες παντού να χαλάνε τα πάντα. Όμως είναι υπέρ των στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων, μεγάλων, σοβαρών, οι οποίες θα φέρουν και συνάλλαγμα στη χώρα. Τόσο απλά. Δύο ειδήσεις.
5: Έτσι. Αυτό το χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο το είδαμε να αναλύεται και το οποίο τι προβλέπει, ότι στις ήδη κορεσμένες περιοχές δεν θα μπορούν να χτίζονται ανεξέλεγκτα κλίνες και ξενοδοχεία. Έτσι. Οι νέες υποδομές που θα δημιουργούνται θα έχουν ταβάνι τις 100 κλίνες. Αντιδράσεις υπάρχουν και λογικό είναι. Γιατί σου λέει, εμείς που ήρθαμε εδώ πέρα να επενδύσουμε στη Μύκονο, για παράδειγμα, που υπάρχει κορεσμός. Σου λέει, τώρα τι θα κάνουμε, θα χτίσουμε μέχρι τα 100 κλίνες.
6: Οι στρατηγικές όμως επενδύσεις περνάνε. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε χθες.
7: Βλέπω τα στοιχεία. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Πρέπει όμως να έχουμε μια αίσθηση και να το γνωρίζουμε αυτό, ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό, κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Αυτό προφανώς θα είναι η προσδοκία μας, κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Θα υπάρχουν όμως αντίξωες συνθήκες που θα μας υποχρεώνουν να προσαρμοζόμαστε. Για μένα το βασικό ζητούμενο παραμένει το μερίδιο αγοράς. Αν η πίτα συνολικά μικρύνει, να είμαστε εμείς η χώρα που θα επηρεαστεί λιγότερο από αυτήν την κρίση. Ζούμε προφανώς σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχουν προορισμοί σήμερα στη Μέση Ανατολή που εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή να μην είναι δημοφιλής. Αυτό μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Άρα η προσαρμοστικότητα, η ταχύτητα αντίδρασης, ο απόλυτος συντονισμός για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης νομίζω ότι αποτελούν πια ένα θεσμικό κεκτημένο ως προς τις σχέσεις μας, τις σχέσεις του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης κεντρικά με τον κόσμο του τουρισμού και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχουμε περάσει, έχετε περάσει από πολύ χειρότερα. Ο Γιάννης τα θυμάται καλά ως τέως πρόεδρος του ΣΕΤ, τι έπρεπε να διαχειριστούμε στην πανδημία. Η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, αλλά δείξαμε ότι έχουμε και την ευελιξία να κινηθούμε σε ένα εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον για να προστατεύσουμε ένα κλάδο που τόσο μεγάλη σημασία έχει για την ελληνική οικονομία.
5: Μάλιστα.
6: Σχόλιο.
5: Ναι.
6: Διαβασμένος, ενδεχομένως πολύ καλύτερα και από πολλούς που είναι με το ξενοδοχειακό προϊόν. Διαβασμένος.
5: Πρωθυπουργός είναι. Εντάξει, λέω πρωθυπουργός.
6: Πιο διαβασμένος από αυτούς που είναι εκεί όμως. Που διαχειρίζονται το προϊόν. Λοιπόν.
5: Αυτό είναι ζήτημα. Για αυτούς που διαχειρίζονται το προϊόν είναι ζήτημα, έτσι. Μεγάλο. Καλημέρα στο Φάνη Καραμπατσάκη και στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη.
6: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το Φάνη.
5: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από τον Φάνη. Με ένα θρίλερ Φάνη που έχουμε στην Κάλυμνο. Με έναν 47χρονο ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα. Έχουμε και μία σύλληψη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
8: Ένα θρίλερ, όπως τα λες, αφού το εντοπίστηκε νεκρός ο 47χρονος μέσα σε μία σωσίβια κουλούρα. Ανθρωποκτονία προέκυψε, για την οποία συνελήφθη και οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα ένα 44χρονος, επίσης ψαράς. Και οι δύο ήταν ψαράδες. Το φερόμενος ως δράστης φέρεται να ήταν ο κυβερνήτης του αλευτικού σκάφους, μέσα στο οποίο, σύμφωνα με το ελιμενικό, έγινε η ανθρωποκτονία. αρνείται προσώρα στις κατηγορίες οφερόμενος ως δράστης, έχει ληφθεί βιολογικό υλικό, έχει γίνει εκτεταμένη αυτοψία, ενώ έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή να συμβεί. Να γίνει. Ναι. Όπως προέκυψε, και ο δράστης, ο φερόμενος και το θύμα είχαν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με το λιμενικό, το θύμα, όπως είπα, εντοπίστηκε σε σωσίβια κουλούρα χωρίς αισθήσεις του, μεταφέρθηκε

0: και κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, συνελήφθησαν Τούρκοι οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν σφαίρες. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Ένα ζευγάρι Τούρκων, το οποίο προσπάθησε να περάσει στη χώρα μας 201 συγκεκριμένα σφαίρες των 9 χιλιοστών στην Ελλάδα. Οι σφαίρες αυτές, γιατί και σε αυτή την περίπτωση δεν λένε το παραμικρό, όχι αρνούνται, αρνούνται να μιλήσουν οι δύο Τούρκοι. Εκτιμάται από τις αρχές ότι αυτές οι σφαίρες θα πήγαιναν βέβαια όχι για κυνήγι, αλλά στα χέρια μελών εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες θα τις χρησιμοποιούσαν στην λεγόμενη τουρκική μαφία, η οποία δρά ανεξέλεκτα κάποιες φορές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως έχουμε δει, με αλλεπάλληλες επιθέσεις, η μία οργάνωση εναντίον της άλλης.
2: Μάλιστα. Ευτυχώς τους τσίμπησαν.
0: Να πάμε... δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία, βέβαια.
2: Σωστά, σωστά, ακριβώς. Πάμε και στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αλεξάνδρα, είχαμε έναν τραυματισμό ενός ανθρώπου στην Πετρούπολη, τον παρέσυρε αυτοκίνητο.
3: Ένα θανατηφόρο τροχαίο είχαμε να αναφέρουμε χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 11 στο Περιστέρι. Ειδικότερα να φέρουμε αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε έναν 36χρονο. Γίνονται έρευνες κατά ποιες συνθήκες έγινε αυτό. Να αναφέρουμε ότι ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο αστικό νοσοκομείο και δυστυχώς δεν τα κατάφερε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
2: Όπω άνθρωπο. Κρίμα. Πολύ κρίμα.
0: Και πάμε στην εξάρθρωση μιας συμμορίας, θα λέγαμε, 7 υπαλλήλων, οι οποίοι τι ακριβώς έκαναν. Για πες μας.
3: Τα στοιχεία 7 υπαλλήλων εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι παρίστανταν τους υπαλλήλους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να εξαπατήσουν τον κόσμο. Αναφέρουμε ότι η αστυνομία φέρει στο φως τα ονόματά τους και την ταυτότητά τους, προκειμένου αν κάποιος τους έχει γνωρίσει ή έχει επικοινωνήσει μαζί τους να κάνει καταγγελία. Οι δράσεις παρίστανταν τους υπαλλήλους ηλεκτρικού ρεύματος, παίρνανε λέγοντας ότι υπάρχει διανοροή ή υψηλή τάση ρεύματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να τους τρομοκρατήσουν, λέγανε ότι υπάρχει και κίνδυνος για έκρηξη. Τους πίεζαν ψυχολογικά προκειμένου να βγάλουν τα χρήματα, κοσμήματα και ό,τι αξίες υλικά είχαν τα χρυσαφικά έξω από την εξώπορτα του σπιτιού. Να φέρουμε τότε μια άλλη σπήρα πήγαινε στο σπίτι προκειμένου να τα πάρει και εκείνοι καθόντουσαν στα αμάξια και φύλαγαν τσίλιες προκειμένου να δουν αν έρχεται η αστυνομία. Πολλές φορές για να τους τρομάξουν, παρίστανε και τους ίδιους αστυνομικούς. Να αναφέρουμε ότι στη συνέχεια τα άτομα μιλούσαν τηλεφωνικά καθ' όλη τη διάρκεια που θα έβαιναν τα αντικείμενα, ώστε να μην καταφέρουν να τους δουν, να έχουν στοιχεία να τους αξιοποιήσουν, για να μην εντοπιστούν τα μέλη, χρησιμοποιούσαν και διαφορετικά αμάξια, κινούσαν αυτοκινητόδρομους φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Μέσα σε μόλις 56 μέρες είχαν αλλάξει 9 αμάξια και τα άφηναν μακριά από το σπίτι τους για να μην τα εντοπίζουν, ενώ η λία ξεπερνάει τις 120.000 ευρώ.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Εγώ προσπαθώ να δω ποιος είναι ο προϊστάμενος του ΔΔΙΑ από αυτούς. Αυτός είναι ο προϊστάμενος. Αυτός φαίνεται ο προϊστάμενος του ΔΔΙΑ. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, μην την πατάτε. Μην τρελαίνεστε με το ΔΔΙΑ ή με οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει, δεν ισχύουν αυτά. Έτσι, ξέρουν πώς θα επικοινωνήσουν μαζί σας οι δημόσιες υπηρεσίες αν συμβεί κάτι. Και άμα... Εγώ δεν έχω δει δημόσια υπηρεσία να επικοινωνεί για μια βλάβη.
2: Ποτέ. Τους ψάχνεις, καλέ, συνήθως.
0: Λοιπόν.
2: Κάτι γίνεται στη γειτονιά και τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
0: Ευχαριστούμε. Συνάλληθη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε τώρα στα Βορίζια. Έλα,
2: πάμε
0: για πες μας τι έχει γίνει
2: και
0: κάτω. Γιατί έχουν τα πίθανα, τα απίστευτα.
2: Τα πίθανα και τα απίστευτα. Είχαμε λοιπόν μια... Άκουσαν εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, στα Βορίζια. Ναι. Τώρα θα μας πείτε γιατί διακομωδούμε το θέμα. Δυστυχώς είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, έτσι. Τι έκαναν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί? Πήγαιναν και εκβίαζαν άλλους ανθρώπους, ακόμα και κουμπάρους τους, ακόμα και συγγενείς τους. Και τι τους έκαναν? Μπορεί να τους έπαιρναν τα πρόβατα, μπορεί να τους έπαιρναν τα ζώα γενικά, μπορεί να τους έπαιρναν τα χωράφια, μπορεί να τους έκαναν εμπρισμούς στα χωράφια τους και στα σπίτια τους. Γιατί? Για να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και όσοι δεν προσαρμόζονταν, ακόμα και κουμπάρε τους, έτσι τους κλάδευαν τα αμπέλια, τις ελιές τους έκοβαν. Έτσι. Μια εγκληματική οργάνωση που εξάρθησε το FBI, το τμήμα της Κρήτης. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Μην ξεχνάμε τα Βορίζια. Είχαμε τον αλληλοσκοτωμό των οικογενειών με τους πυροβολισμούς που πέσανε μέσα στο χωριό. Έτσι ακόμα έχουμε θύματα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Μαρίζα Λιναρδάτου.

0: τρομοκρατούσαν. Εκβίαζαν τους συμπολίτες τους, κατέστρεφαν τις περιουσίες τους και όλα αυτά για να καταπατήσουν τα χωράφια τους και να λάβουν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ.
1: Εκβίαζαν, απειλούσαν, ξυλοκοπούσαν, κατέστρεφαν καλλιέργειες προκειμένου να

0: τις αναλάβουν αυτοί και να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις ΟΣΔΕ αλλά και ο ΠΚΠ.
1: Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το ελληνικό FBI στήθηκε το πρωί στο Αμάρι και στα Βορίζια. Συνέλαβαν 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα Βορίζια, έναν θείο και τα 2 ανήψια του, για ξυλοδαρμό και για εκβιάσεις αγροτών και άλλους 3 για ζωοκλοπές.
2: Το ελληνικό FBI ξερίζωσε με δυσκολία αλλά με χρήση πληροφοριών και με ειδικές ομάδες μία άγρια συμμορία κακούργων κριτών, οι οποίοι τι έκαναν, έπαιρναν με το έτσι θέλω τα χωράφια αθώων κριτών, τα καλλιεργούσαν, επικαρπώνονταν ό,τι είχε βγάλει σαν σοδιά το κάθε χωράφι, συν τις άλλες τα δήλωναν στο ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορούν να βγάζουν ένα μεροκαματάκι για τις συζύγους.
1: Πρωταγωνιστές της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ήταν ο θείος και τα 2 ανήψια του, οι οποίοι για 4 ολόκληρα χρόνια, από το 2021 μέχρι και το 2025, είχαν εκβιάσει πάνω από 40 συμπολίτες τους, ενώ προκάλεσαν ζημιές και φθορές αξίας 200.000 ευρώ.
3: Η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε απλώσει τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις, προκειμένου να εισπράττει παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις 100.000 ευρώ.
2: Συνάμα έκαναν και άλλες εγκληματικές πράξεις, όπως κτυπούσαν ανθρώπους, εκβίαζαν ανθρώπους, έβαζαν φωτιές.
1: Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς με εισαγγελική εντολή άνοιξε ο κύκλος των ερευνών σε όλη την Κρήτη, ώστε να αποδειχτεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
4: Δεν θα υπάρχουν κι άλλοι. Κάποιοι θα υπάρχουν. Τι λες εσύ?
5: Άμα ψάξεις, όπως το είχε πει ένας παλιός αστυνομικός διοικητής, πάντα βρίσκεις. Λοιπόν,
4: πάμε
5: στην τραγωδία της Ρόδου. Μια Ρόδος η οποία θρηνεί την μητέρα και την κόρη που έχασαν την ζωή τους από αυτό το συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα. Βλέπετε εδώ την ώρα της σύγκρουσης το τι έχει γίνει. Ο οδηγός του Γιοταχή που συγκρούστηκε με τις άτυχες θεωρεί ότι δεν πέρασε ούτε με κόκκινο, ούτε έτρεχε πάρα πολύ. Έτσι, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, πώς γίνανε έτσι τα αυτοκίνητα και ποιος παραβίασε τι, το βλέπουμε στο βίντεο. Οι πραγματογνώμονες θα καθορίσουν το τι ακριβώς έχει γίνει.
4: Βεβαίως, ο συγκεκριμένος οδηγός ήταν λάτρης της ταχύτητας, είναι λάτρης των σπορ γιοταχή. Τώρα, κατηγορείται, όπως καταλαβαίνετε, για κακούργημα. Τα έχει συγκεντρώσει όλα, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μαρίζα Λιναρδάτου στο ρεπορτάζ, θέλεις να το δούμε?
1: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ έχει καταγράψει τα δευτερόλεπτα του φωνικού τροχαίου στη Ρόδο. Το λευκό αυτοκίνητο με οδηγό την 57χρονη και συνοδηγό την 26χρονη κόρη της προσπαθεί να διασχίσει τον κάθετο δρόμο και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων το ασημή αυτοκίνητο του 44χρονου τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα και το εμβολίζει.
6: Περίμεναν το φανάρι να ανάψει πράσινο, μόλις ανάψει πράσινο έστριψαν κάθετα το δρόμο. Μάλλον το αυτοκίνητο που έτρεχε με ταχύτητα δεν πρόλαβε, δεν σταμάτησε στο κόκκινο. Οπότε έγινε σφοδρή σύγκρουση.
1: Πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν τις δύο γυναίκες. Δυστυχώς όμως και οι δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.
7: Αυτές οι συγκρούσεις δεν είναι συγκρούσεις των 30, 40 και 50 χιλιόμετρων. Είναι συγκρούσεις με μεγάλες ταχύτητες.
1: Δεν ήταν η πρώτη φορά, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, που ο 44χρονος κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα.
6: Είχε πάνω από 150. Οι μαρτυρίες λένε ότι το έκανε συχνά, δηλαδή έτρεχε πολύ συχνά σε αυτό το δρόμο. Ο δρόμος πραγματικά είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει τις προδιαγραφές για υψηλή ταχύτητα.
1: Σε παλαιότερο βίντεο, το ίδιο όχημα έχει καταγραφεί βραδινές ώρες σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και να κάνει κόντρες.
8: Ήμασταν με το αυτοκίνητό μας σε κανονική πορεία, με τα παιδιά μαζί μέσα. Το συναντήσαμε και εμείς Ρόδου Λίνδου και έκανε προσπεράσεις. Δηλαδή μας προσπέρασε 2-3 αυτοκίνητα πρέπει να έχει προσπεράσει και έτρεχε πάρα πολύ.
1: Σε βάρος του 44χρονου οδηγού, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα. Εκείνο της επικίνδυνης οδήγησης, συνέπεια της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή 2 ατόμων. Οι οδηγοί που συνεχίζουν να μη συμμορφώνονται με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές ποινές και τσουχτερά πρόστιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στο 2025 οδηγήθηκαν στη φυλακή 76 άτομα για πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων ή σοβαρές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκ των οποίων οι 50 έλαβαν ποινές φυλάκισης έως και 5 χρόνια, ενώ σε μία περίπτωση επιβλήθηκε κάθειρξη 8 ετών. Από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα, ακόμα 66 οδηγοί συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, τόσο για πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, όσο και για επικίνδυνη οδήγηση.
9: Τώρα πλέον θα υπάρχει, λέει, κάμερα στις, εκεί που θα γίνονται οι εκπαιδεύσεις μέσα στο κίνητο. Δεν είναι κακό αυτό. Όμως πρέπει, επιμένω, να δούμε την εκπαίδευση.
1: Σύμφωνα με τους ειδικούς, απαραίτητη είναι η διδασκαλία οδικής παιδείας σε οδηγούς και πεζούς με στόχο τη μείωση του φόρου αίματος στην άσφαλτο.
4: Να δούμε πότε θα σταματήσει αυτή η... Πότε θα σταματήσουν να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στην άσφαλτο.
5: Τι να πεις τώρα για τη Ρόδο, για τις γυναίκες αυτές που έχουν τη ζωή τους έτσι.
4: Πάμε να πούμε καλημέρα στη Θεοδώρα Κότα.
5: Ναι. Καλό πρωινό. Έλα, Θεοδώρα, καλό πρωινό. Από την Θεσσαλονίκη μας.
10: Καλημέρα σας.
5: Ξεκινάς μια είδηση, Θεοδώρα, για 6 νεαρούς που έβρεξαν, λέει, με νερομπίστολα 22χρονο.
4: Έχει το βίντεο.
5: Έχει μόδα. Ναι, και το... άκου, λέει, το βίντεο σκόπισαν και το
10: χτύπησαν. Άλλο
5: ένα
10: περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Τώρα βλέπουμε ότι εισάγουν και νερομπίστολα στις πράξεις τους. 6 άτομα συνελήφθησαν για περιστατικό το οποίο έγινε το βράδυ της Κυριακής. Τα άτομα αυτά φαίνεται ότι έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο, βιντεοσκοπούσαν μάλιστα τις πράξεις τους. Φαίνεται ότι το έβλεπαν αστείο προφανώς, για άγνωστο λόγο, και έπειτα τον εξύβρισαν και άσκησαν σε βάρος του και σωματική βία. Ο 22χρονος πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του Ευόσμου, έκανε τη σχετική καταγγελία, ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά της αστυνομίας, καθώς συνελήφθησαν και τα 6 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Μιλάμε για 3 Έλληνες και 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής, όλοι δράστες από 16 μέχρι και 19 ετών και πλέον είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
4: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλους νεαρούς, Θεοδώρα, στη Λάρισα, που πετούσαν πέτρες και μπουκάλια σε αυτοκίνητα.
10: Εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι. Υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση στην Λάρισα και μάλιστα, όπως αντιλαμβανόμαστε και από όσα αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, πρόκειται για ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, ομάδα περίπου 20 ατόμων πετούσε για αρκετή ώρα φούσκες με νερό, πλαστικά μπουκάλια με νερό, αλλά ακόμη και πέτρες πάνω σε οχήματα, σε διερχόμενα οχήματα, προκαλώντας πολύ μεγάλη αναστάτωση. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να προσγειώνονται διάφορα αντικείμενα, ό,τι και αν είναι αυτά, στο παρμπρίζ ενός οδηγού που εκείνη την ώρα κινείται. Υπάρχουν αρκετές αναφορές από πλευράς των κατοίκων της περιοχής για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και ζητείται αστυνόμευση στη συγκεκριμένη περιοχή, στην οδό Βόλου, όπου έχει καταγραφεί ανάλογο περιστατικό αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα.
5: Και πάμε και μέχρι την Κατερίνη. 26.000 ευρώ, Ηλία, από πού τα έκλεψαν?
10: Από έναν 43χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος τυχερού παιχνιδιών, ο οποίος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι το βράδυ της Κυριακής δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους τον περίμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει, ότι τον χτύπησαν με ένα ξύλινο αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και αρπάζοντάς του την τσάντα που είχε πάνω του, η οποία περιείχε, όπως είπες Νίκο, 23.000 ευρώ. Σε εξέλιξη τώρα είναι η διερεύνηση της καταγγελίας και οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
4: Μάλιστα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σε ευχαριστούμε.
5: Να σε καλά, Θεοδώρα. Πάμε να κάτσουμε.
4: Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να δούμε.
5: Έλα, Νικόλα. Για πάμε τις εφημερίδες μας σιγά-σιγά. Ο Νίκος έρχεται να πιάσει τα πλάνα των εφημερίδων και εμείς σιγά-σιγά να δούμε πώς περιγράφει ο έντυπος τύπος την επικαιρότητα. Φέρτα λίγο πιο κοντά.
4: Βεβαίως.
5: Να τα έχουμε εδώ. Αναχείρας. Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό. Τα πεις? Δεν θέλεις?
4: Νάτος.
5: Έλα, εντάξει, καλημέρα. Λοιπόν, μας δίνει η είδηση, τα νέα μας λένε λήξη συναγερμού. Επιστρέφουν στη βάση τους τα F-16 και τα Patriot, παρακαλώ πάρα πολύ, τα οποία είχαν πάει σε Κάρπαθο και Εύρο τα Patriot. Στην Κύπρο είχαν πάει το F-16, αυτό που συζήτηκε στο Φυσέα χτες. Νομίζω ότι έλειξε ο συναγερμός. Ποιες αλλαγές έρχονται για τις μυστικές και δημόσιες διαθήκες, μας λένε τα νέα.
4: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Επιστρέφουν οι Πάτριοτα από Εύρο και Κάρπαθο, αυτό που λέγαμε. Γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δείτε εδώ, στην παραλία του Αγίου Σώστη, ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο. Άλλο ένα θέμα επίσης που θα δούμε μετά. 18 ευρώ ακριβότερο το φουλάρισμα με αμόλυβδη μέσα σε 3 μήνες.
5: Εμείς με την αμόλυβδη την τραβάμε, ενώ εσείς το πετρέλαιο είναι πιο κάτω. Με την
4: καλά, θέλω να σου πω, ναι, έχει συγκρατηθεί η αλήθεια, είναι λιγάκι.
5: Πες μας για την καθημερινή, έτσι, μια που την έχεις πάντα στην καθημερινή, έτσι δεν είναι.
4: Α, γιατί τι, δεν είχαμε σήμερα.
5: Όχι, πέρασε πιο νωρίς ο Ελεύθερος Τύπος, ναι.
4: Α, πέρασε πιο πάνω, ναι, πέρασε ωραία. Εφημερίδα Καθημερινή, στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιχειρηματικά σχέδια. Εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ναι, μεν τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά έρχεται νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες, επίσης θα το δούμε σε λίγο. Και η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης.
5: Πάμε εδώ στην οικονομική της Καθημερινής, στο οικονομικό της Καθημερινής. Νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ, η κυρία Αγάπη Σμπόκου, έτσι. Χθες έγινε παράδοση παραλαβή από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναλαμβάνει πλέον το τιμόνι στη θέση του Γιάννη Παράσχη, που ήταν ο μέχρι πρότινος πρόεδρος. Και εκτός Ταμείου Ανάκαμψης, αυτό που είπες, έμειναν σχέδια 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι φάκελοι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, αλλά οι πόροι είχαν μεταφερθεί στο νέο πακέτο. Τώρα, πώς έγινε αυτό, θα το δούμε αργότερα.
4: Έλα, τώρα δεν θα χαλάσουμε τη σειρά μας.
5: Πάμε να μην χαλάσουμε τη σειρά μας. Εφημερίδα, η Εφημερίδα. Λοιπόν, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Ανακοίνωση του λέου κόμματος Τσίπρα, λέει, 26 οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις. Μάλιστα, και από την Εφημερίδα των Συντακτών.
4: Εφημερίδα απογευματινή. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Ο ομφαλός της γης, η ευθετική εικόνα των Δελφών όπως θα ήταν στην αρχαιότητα. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά Φάμελου. Διαλύονται και σφάζονται, παιδιά. Μάλιστα. Και η συμφωνία Άκτορ με την Αλβανία.
5: Για το LNG, για το LNG, βεβαίως. Πάμε στο μανιφέστο, στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Τρόμος του Πασόκ. Καθοδόν για την τρίτη θέση. Αναλύουν νομικοί την περίπτωση Νίκο Ανδρουλάκη και τη εταιρεία στην Κρήτη. Πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος, μα λέει το μανιφέστο. Και έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα. Ούτε νωρίς ούτε αργά. Πανελευθεριακό στα γήπεδα ξανά από το μανιφέστο. Μάλιστα.
4: Εφημερίδα Εστία. Τι απεφάσισε το Κισαία για Κύπρο, Κάρπαθο και Δημότυχο.
5: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλη παρά τις δεμεύσεις που προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους των συντάξεων χίλια. Τώρα, πάμε πάνω-πάνω, παρακαλώ, πάρα πολύ, σας παρακαλώ, να μην το ξεχάσουμε. Σήμερα είμαστε όλοι πόντι. Σήμερα γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα η τραγική μνήμη από την σφαγή των ποντίων του Πόντου, 19η Μαΐου κάθε χρόνο. Θυμόμαστε το όσα έκαναν τα στρατεύματα του Κεμάλ σε Ελληνοπόντιους που αναγκάστηκαν να ξεριδωθούν και να αφήσουν και πολλές ψυχές εκεί. Πολλές ψυχές.
4: Γενοκτονία. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη.
5: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δώρο στον Σουλτάνο η απόσχεση των Πάτριων. Μεταφέρουν άρων-άρων, λέει, στη βάση τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Γιατί είπαμε τα προσωρινά, τα είπαμε.
4: Εγώ να καταλάβω κάτι τώρα, γιατί θα με τρελάνετε πάλι και θα μου πεις τρικυμία. Ναι. Όταν πήγανε, δεν θέλαμε να πάνε. Τώρα που γυρνάνε πάλι, δεν θέλουμε να γυρίσουνε.
5: Είπαμε προσωρινά θα πάνε. Έχει να λήξει ο συνεγερμός. Έλειξε ο συνεγερμός, γυρνάμε πίσω. Ναι.
4: Εφημερίδα Ο Λόγος, πακέτο στήριξη σε ελληνικές επιχειρήσεις. Έγκριση της Κομισιόν 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των χρεωσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Αμήν και πότε.
5: Αμήν
4: σωστά,
5: και
4: καλά
5: πότε για τις επιχειρήσεις. Πάνω με την πολιτική αλπορίτη στα email μας. Πακτόλος επενδύσεων 33 δις ευρώ, απανωτά ρεκόρ για την Ελλάδα. Το έχουμε πει ξανά αυτό. Και όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα, χειρό μήνυμα Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο. Ράκος λέει.
11: Γιατί βράδυ.
4: Στυλό μου λύγησε υπό το βάρος, ευχαριστώ, της ευθύνης στον τελικό της Eurovision που του φόρτωσαν. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Τζέννης Μελιτά στην ΕΡΤ, μένοντας λέει κλεισμένο στο σπίτι του. Και αυτή είναι η βίλα εδώ, δείτε.
11: Οπα.
4: Που μένει η Έμιλη
11: στην
4: Πάρις που κάνει τα γυρίσματα στη Μύκονο. Θα συνδεθούμε και εμείς.
11: 20.000 λέει ευρώ την ημέρα, λέει την
4: στον τούρλο.
11: Τι λες τώρα.
4: Πόσα θα δίνανε, πιστεύεις?
11: Δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν,
4: 100 ευρώ.
11: Έρχεται η εφημερίδα Star. Ο μικρός Μπεν μπαίνει στο σιρτάρι, λέει. Τέλος η υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν ύστερα από 35 χρόνια. Σε σοκ, η μητέρα του μετέδωσε την απόφαση των αρχών να σταματήσουν τις έρευνες για το παιδάκι το οποίο είχε εξαφανιστεί. Τυχιούχος η Λιδία Ευαγγελάτου, δείτε εδώ.
4: Ναι.
11: Γι' αυτό είναι λοιπόν ο Ευαγγελάτος. Ναι. Υπερήφανε δίπλα στην καλονή κόρη τους οι δύο γονείς. Συγχαρητήρια στο παιδί, μπράβο.
4: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, τώρα η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο.
11: Πού μίλησε?
4: Εισαγωγικά.
11: Όχι, λέω, μπας έχει γίνει καμία δήλωση και την έχουμε χάσει. Ραγδαίες αλλαγές, ποια ονόματα παίζουν για το θρύλο μας, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής. Δεδομένη απόφαση για τον Ολυμπιακό για δραστικές αλλαγές στο ρόστερ με μεγάλη ενίσχυση σε όλες τις γραμμές εν ώψη της νέας σεζόν.
4: Εφημερίδα Φως των Σπορ, βάλε χέρι, βάλε δώσε βοήθεια. Ιδανικός ομίγια.
11: Ναι,
4: σωστά τον λέω. Ναι. Ωραία. Οι Ισπανοί επαναφέρουν λοιπόν το όνομα του 31χρονου Χαφ. Τέτοιο παίκτη ψάχνει ο Ολυμπιακός για να δυναμώσει το κέντρο του. Και Σακίλ Μαλ Κισίκ, σωστά το λέω.
11: Σωστά.
4: Ευχαριστώ. Δεν θα αντέξω να μην το πάρουμε.
11: Πάρα πολύ ωραία. Υπόσχεση μας λέει για τον Sport Day για τον Ολυμπιακό. Υπόσχεση. Και τεράστιος για τον Ρώτα, ο Λάζαρος Ρώτα, που έχει συγκλονίσει τη σπάνια ευαισθητία του το μήνυμα για το διπλό σάλτο Μορτάλε στην Ηλιούπολη. Πάμε.
4: Εφημερίδα Live Sport, στα Αστέρια πάμε. Εντάξει, η οικογένεια της ΑΕΚ το γιόρτασε έτσι όπως έπρεπε.
11: Πού
4: τον
11: 10ο,
4: στον Αργυρό πήγανε.
11: Αργυρό, ναι.
4: Βεβαίως.
11: Παναθηναϊκός δεν είναι Αργυρός, ναι.
4: Και φαβορεί ο Νεστρού.
11: Κάπως έτσι.
4: Ευχαριστώ.
11: Για προπονητή του Παναθηναϊκού και έτσι αθλητική ώρα. Έτσι γλεντάνε οι πρωταθλητές. Mm. Πάρα πολύ ωραία. Τα άσπασαν στα μπουζούκια Ηλιόπουλος, Νίκολιτς και παίχτες μέχρι πρωία.
4: Μπράβο. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Φύγαμε. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Δεν θα κάνουμε spoiler.
11: Όχι.
4: Μείνετε εδώ, θα τα δείτε όλα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές. Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
4: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
7: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: This is the ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Λοιπόν.
1: Καταλαβαίνετε τι διάθεση έχουμε σήμερα, ε!
0: Τι.
1: Κι ας είναι ακόμα Τρίτη. Έχουμε μπει σε άλλο mood, σε ωραίο mood.
0: Εσείς τι διάθεση έχετε, για πείτε μας το 2-17-7-07, παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς είστε, τι κάνετε και αν έχετε παρατηρήσει σημειώσεις και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε.
1: Βεβαίως. Στείλτε μας το email σας στο info.action24.gr.
0: Instagram, TikTok για τη νεολαία η οποία ετοιμάζεται για αυτούς τους παρτάρες που είδαμε λίγο πριν. Ataction24 Newsroom.
1: Και Facebook και X, το Action24 TV. Όπως επίσης μας κάνετε follow, στέλνετε τα μηνύματά σας και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς.
0: Το πάρτι πίσω συνεχίζεται, το ακούμε και το βλέπουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είστε γεμάτες επίσης, κυρία Τσίτου. Γεμάτες οι πιστές.
2: Γεμάτες,
1: γεμάτες. Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Τσίτου.
2: Καλά είστε.
0: Για πείτε μας. Τι καλό.
2: Καλό, καλό, γιατί ο Νταφό είναι εδώ. Ενωμένος δυνατός.
3: Είναι στην Αθήνα.
0: Βεβαίως.
2: Ήρθε. Για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας.
1: Ναι. Ωραία.
2: Η οποία ονομάζεται το Πάρτι Γενεθλίων. Και θα γίνει, τα γυρίσματα γίνανε, εδώ το βλέπουμε στο αεροδρόμιο, που πραγματικά ήταν πάρα πολύ φιλικός, γιατί και οι άνθρωποι που τον αναγνώρισαν του ζήτησαν αυτόγραφο και αυτός αμέσως.
0: Έδωσε.
2: Άνοιξε την, πώς λένε, την τσαντούλα του και τσουπ, τους έδωσε τα αυτογραφάκια τους. Πάρα πολύ φιλικός.
1: Ωραίος.
2: Έρχεται συχνά στην Ελλάδα.
0: Έχει σπίτι. Νομίζω,
2: δεν ξέρω,
0: Μπορεί να έχει σπίτι ο Νταφό στην Αθήνα.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Θα το δούμε. Το κουκλάρουμε, ναι. Να δούμε. Και θα έρθει ξανά και τον άλλο μήνα, ναι, γιατί θα τον βραβεύσουν στον Σταύρο Νιάρχος.
1: Εδώ τον έχουμε δηλαδή συνέχεια.
2: Ναι, καλέ, εδώ πέρα θα γίνει Νταφωάκης ή Νταφεόπουλος. Ναι. Κάπως έτσι θα γίνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η νέα του ταινία έγινε σε νησί του Ιουνίου. Ναι, συγγνώμη, καταλαβαίνετε τίποτα. Ένα
1: θα ξανάρθει και τον Ιούνιο και έγινε σε νησί του Ιουνίου. Είναι γλωσσοδέτης.
0: Και, ναι.
2: Τι σας έλεγα τώρα.
0: Ότι θα πάει σε νησί του Ιουνίου.
2: Όχι, εκεί έκανα τα γυρίσματα για την ταινία του. Να δούμε. Σε ένα μήνα τώρα που θα ξανάρθει. Μαρκάνα να μας δώσει καμία συνέντευξη.
0: Μάστε.
2: Τον έχουμε εδώ πέρα, καλεσμένο, βεβαίως.
0: Ξέρουμε ότι μπορεί να την κάνεις. Ωραία, πάμε για το επόμενο μήνυμα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ήθελα καθόλου να μου ανήφει το αντετοκούμπο.
0: Όπα, τι νύφω από τώρα.
2: Ούτε της Μαράγια, της γυναίκας του, γιατί κάνουν προπονήσεις σε 14 χρόνια που θα υποδεχτούν τους γαμπρούς και τις νύφες. Θέλετε να ακούσουμε το μήνυμα που έδωσαν.
4: Any future boyfriend, girlfriend, we're coming for you. You see, we're working out now. It's gonna take 12, 14 years, right? But we're working right now. Come get these hands. Not even my hands, my wife's hands. Any girl that comes from Mamadi or Liam, this is what you're gonna get. Future daughter-in-law. That's what you're gonna get.
5: You got 3 minutes. That's what you got. Yeah.
4: Let's go.
2: Good job, babe. 1, 2.
0: Good job, babe. 20 seconds. Quick. Ωραία. Τους ήθελες να τους έχεις πεθερικά. Έτσι, πολύ δύσκολο.
2: Συνεργασία τώρα σε δεξί κροσέ και αριστερό απρικά. Τώρα πλάκα μου κάνεις.
1: Όχι, βέβαια. Πάντως, Έλληνες.
2: Πραγματικά, η Μαράια. Η Ελληνίδα μάνα η Μαράια.
0: Μητσή, έλα να σου πω, το αγόρι μου.
2: Δύο αγοράκια εδώ.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω, μου άρεσε πάρα πολύ, ένα βιντεάκι το οποίο έχει γίνει viral εκεί στα social media, γιατί δείχνει την Αθήνα το 1987, με το κίτρινο
0: τρόλ.
2: Ναι, ναι, είναι AI πραγματικά. Δείχνει όμως ότι τότε δεν είχε τόση μεγάλη κίνηση, γιατί πήγε
0: το 1987 είχε κίνηση.
2: Δεν είχε τόση μεγάλη κίνηση όπως έχει τώρα αυτά τα χρόνια, πλάκα μου κάνεις. Ναι. Η Ομόνια. Η στρογγυλή με το συμβάνι.
0: Πόσο ήσουν από 87,
2: ρε, ήμουνα 2 χρονών.
0: 2 χρονών. Εγώ που ήμουν 10, τα θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ.
2: Είναι δυνατόν.
0: Και είχε και προσωπικό νέφος, βεβαίως. Όσοι ζούσαμε στην Αθήνα, υποφέραμε. Έτσι τώρα, αυτό είναι ένα AI βίντεο, θέλω να σου πω, που το έχει φτιάξει. Ωραίο το έχει κάνει. Θυμόμαστε τα παλιά τα τρόλια, τα θυμάσαι αυτά καθόλου, τα προλάβατε, βρε.
2: Όχι.
1: Θέλω να το δούμε έτσι. Ήταν πολύ διαφορετικοί, παιδιά, οι δρόμοι. Ήταν διαφορετικά τα αυτοκίνητα. Δεν κυκλοφόρησαν τόσο αυτοκίνητα.
2: Δεν κυκλοφόρησαν
1: σήμερα, σε καμία περίπτωση. Απλά ήταν διαφορετικοί οι δρόμοι και η χωροταξία, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι το βιντεάκι αυτό και θα σας πω ότι πήραν και τα μέτρα εσείς που είστε πιο νέα παιδιά.
2: Ωραία, πάμε.
0: Μονάζιγά, τα θυμάστε, πάμε να το δούμε.

0: ωραία, ωραία προσπάθεια. Σκεδόν έτσι ήταν, να σου πω έτσι. Να μην το ακυρώσω.
1: Κοίταξε.
0: Σκεδόν έτσι.
1: Το μοναστηράκι, ο σταθμός δεν έχει αλλάξει καθόλου μέχρι τώρα. Δηλαδή που το είδα από πάνω, τι είναι τώρα, τι είναι το 87, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Αλλά πού έχει διαφορά. Σε βαγόνια τα ξύλινα. Πιο πίσω από αυτό, θέλω να σου πω. Του ΙΣΑΠ.
2: Παιδί μου, σταμάτα να δείχνει την ηλικία.
0: Μα δεν δείχνουν ηλικία, μου τα προλάβουμε, δεκαετία του 80. Έτσι.
1: Ωραία, εσύ που έχει ένσταση σε αυτό το βίντεο, θέλω να δείξει διαφορέ.
0: Δεν ήταν ποτέ έτσι. Καταρχήν το συντριβάνι δεν ήταν έτσι, θέλω να σα πω. Δεν υπήρχε το συντριβάνι, έχει κάνει λάθο εδώ ο καλλιτέχνη. Αυτά εδώ υπήρχαν οι σειρμοί, αλλά έχουν προλάβει πιο παλιού σειρμού. Δεκαετία και το 86 είχαν πάρει και τα μέτρα μονάζιγκα στο κέντρο για τον έφος. Πάμε.
1: Έλα. Για τον έφος. Εγώ θυμάμαι στο Ρετυρέ που το έλεγε. Και τρέχει ένα γιουλάκι με τον έφο και πεπονάκι. Λοιπόν, θέλω τώρα να σα δείξω ένα άλλο βιντεάκι το οποίο έχει γίνει viral. Ο Tom Cruise, που είναι ο Tom Cruise εκεί πάνω. Είναι πάνω σε κινουμένο τρένο. Γιατί
0: ρε, πότε θα σε κατευθεί, ρε παιδί μου, πότε θα σε κατευθεί. Του είπανε, πάρε δύο κασκαντέρ.
1: Όχι, αρνείται. Ναι. 62 χρονών, παρακαλώ,
0: 62
1: ο Tom Cruise. Είναι στην... Αφού είναι σε μια περιοχή, μισό λεπτά για να σας πω, να ενημερωθώ. Στην Νορβηγία, ναι. Όπου είναι ένας... Λοιπόν, αυτό το βίντεο. Είναι ένας οδηγός αυτοκινήτου. Βλέπει τον Tom και λέει, δεν είναι δυνατόν, τραβάει βίντεο. Το καταλαβαίνει ο Tom Cruise, τον χαιρετάει και είναι χαμογελαστός. Χαλαρός, λες και πίνει το καφέ του είναι. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: 62 χρονών άνθρωπο τώρα να μην έχει ένα κασκαντέρ να τον καλύψει. Δεν έχει λεφτά να δώσει. Τι γίνεται στην παραγωγή του.
1: Αρνείτε.
0: Τι του αρέσει. Παιδιά, στο αεροπλάνο το σκηνικό που είναι στο αεροπλάνο και ανεβαίνει είναι πραγματικό.
1: Είναι πραγματικό. Δεν κάνει. Ναι. Δεν κάνει, δεν θέλει.
2: Και παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιο μέτρο ασφαλείας εκεί πέρα.
0: Να μην είναι δεμένος, πρέπει να είναι δεμένος.
2: Έτσι, σαν να κάθεται στην ξαπλώστρα και να πίνει το κοκτέιλ του πάνω στο τρένο το οποίο κινείται.
0: Και θα πάρει και στο λαιμό του και τους άλλους ανθρώπους εκεί πέρα, τους τεχνικούς.
2: Και δεμένοι είναι όλοι.
0: Παιδιά, ευχαριστημένοι να είστε εδώ οι τεχνικοί που δουλεύετε σε καλές συνθήκες. Εντάξει, και μην κάνετε παράπονα.
2: Δείτε τι κάνει ο Tom.
0: Δείτε τους τεχνικούς του Tom που βρίσκονται.
2: Μην σας βάλω να κρεμαστείτε κι εσείς από τα φώτα.
1: Λοιπόν, και
2: πάμε. Ασημινάκι
1: από πάνω θα άρχεσαι ένα τέτοιο να καλωδιώνει.
0: Νίκο!
2: Και ο Νικόλας εδώ. Θα άρχισε με κερανό και εσύ, Νικόλα.
0: Και πάμε.
1: Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω τι γίνεται σημερινή εποχή.
0: Τώρα αυτό είναι χαζό, έτσι.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχει γίνει αυτός όλος ο συνωστισμός?
0: Φαγητό κάπου μοιράζουν.
1: Όχι, ούτε καν. Ρολόι μοιράζουν.
0: Δεν το μοιράζουν, το αγοράζουν.
1: Δεν το μοιράζουν, το αγοράζουν. Η τιμή είναι στα 385 ευρώ. Έγινε χαμός, γιατί πρόκειται.
0: Αυτό είναι το ρολόι.
1: Και γι' αυτό πάνε και παίζουν. Δεν είναι καν ρολόι.
0: Για πείτε μου τι είναι αυτό που βλέπω.
1: Λοιπόν, είναι συνεργασία της Swatch με την, θα σου πω εγώ, Audemars Piguet. Σωστά, Piguet. Η οποία, η μάρκα Audemars Piguet, πρόκειται δηλαδή ένα ρολόι που να κάνει και 60.000 ευρώ. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Και ήρθε συνεργασία με τη Swatch. Ό,τι είναι κάπως οικονομικά για αυτούς που θέλουν να αγοράσουν.
0: Τι είναι, χρονόμετρο είναι που το φοράμε εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί παίζουν ξύλο για να το αγοράσουν αυτό το πράγμα.
1: Γιατί, είναι
2: γιατί
1: αυτό
2: δεν μπορούν να αγοράσουν το αυθεντικό.
1: Το αυθεντικό.
2: Αρχικά.
0: Και παίζουν ξύλο για να πάρουν το μαϊμού.
2: Ναι,
0: κοίτα,
2: δεν είναι μαϊμού.
1: Κοίτα, δεν είναι μαϊμού. Είναι συνεργασία. Οπότε είναι λίγο πιο τσιμπημένη για Swatch, αλλά πολύ πιο φθηνό για την Piguet, την Audemars.
2: Για την AP. Σωστά. Κατάλαβες, πάνε, δίνουν 400
1: ευρώ. Σε όλο
2: ευρώ.
1: Τον κόσμο, παιδιά. Ναι, και στο Παρίσι και στο Ντουμπάι.
0: Για να πάρουν το ρολόι.
1: Κάποια καταστήματα δεν ανοίξανε γιατί φοβήθηκαν γιατί θα γίνει χαμός, λέει, και δεν μπορούμε να έχουμε.
2: Δακρυγόνα.
1: Ναι.
2: Και εδώ στην Ελλάδα
0: λέτε,
2: έγινε χαμός.
0: Τι έγινε, πού έγινε χαμός, ρε παιδιά.
2: Σε ένα εμπορικό κέντρο.
0: Τι να πω, εντάξει, πάμε να συνεχίσουμε τώρα αυτό.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα γιατί ο Αστέρας Άκτορ έμεινε. Βεβαίως. Παραμονή στα σαλόνια τη Super League εξασφάλισε και μαθηματικά ο Αστέρας Άκτορ οι αρκάδες σε μια σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα. Βέβαια, αλλά εντάξει, όλα καλά πήγανε. Κατάφερε να περάσουν στην αντεπίθεση στο πιο κρίσιμο σημείο και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο για 20η συνεχόμενη σεζόν.
0: Ακούστε, και θα πάμε στο βίντεο του Νίκο Μπουζέα. Ναι. Πήρε 17 βαθμούς όλη τη σεζόν και πήρε 17 βαθμούς μόνο στο πλέι-οφ.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Και μπράβο του.
3: Στο ραντεβού του με τα μεγάλα σαλόνια, ο Αστέρας Άκτορ κατάφερε σε μια χρονιά με σκαμπανεβάσματα να κάνει αγωνιστική αντεπίθεση διαρκεία στα play-out και να εξασφαλίσει την παραμονή του στη Super League για 20η συνεχόμενη χρονιά. Καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια των Αρκάδων έπαιξε ο προπονητής Γιώργος Αντωνόπουλος. Στις 3 Μαρτίου, ο Έλληνας τεχνικός αντικατέστησε τον Μίλαν Ράσταβατ στον κιτρινομπλε πάγκο και ανέλαβε την επιχείρηση διάσωση. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν προπονητής του Αστέρα Β' Άκτορ και γνωρίζοντας καλά την ομάδα, την ιστορία και την ψυχοσύνθεσή της, κατάφερε να πάρει γκολ, ασίστ και αποκρούσεις από τους έμπειρους παίκτες, αλλά και να βγάλει νέους πρωταγωνιστές. Ο 20χρονος Χρήστος Αλμύρας πήρε γρήγορα φανέλα βασικού και αναβάθμισε τη μεσαία γραμμή, φέρνοντας χαρακτηριστικά που έλειπαν και δίνοντας πολύτιμες λύσεις με τον δυναμισμό, την ενέργεια και το πάθος του.
4: Και έβγαλε έξω η σέντρα από τον Σιλά. Έρχεται ο Αλμύρας! 4-0! Φανταστικό γκολ από τον νεαρό.
5: Γνωρίζουμε τη δυναμική που έχει η ομάδα. Γνωρίζουμε το ιστορικό της ομάδας από Ευρώπη και στο πρωτάθλημα στο ελληνικό. Οπότε, ναι, ακόμα και η βοήθεια που έχουμε από τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη και θέλουμε να το ανταποδώσουμε σε αυτούς.
3: Στη διαδικασία των play-out, ο Αστέρας Άκτορ μπήκε δυναμικά και κέρδισε με 3-1 την ΑΕΛ, δείχνοντας ξεκάθαρα και από νωρίς τις προθέσεις του.
6: Ευκαιρία του Οκό σε τέτα τέ 3-0.
7: Από τη μέρα που ήρθανε, ίσως ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι. Η νίκη αυτή, το λέω και το εννοώ, μας δίνει αυτοπεποίθηση. Να πιστέψουμε ένας στον άλλον, να γίνουμε πιο δυνατοί.
3: Στις 22 Απριλίου οι Αρκάδες φιλοξένησαν τον Πανετολικό και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπαδόπουλο που απέκρουσε το πέναλτι του Ρώσα στο 89, κατάφερε να πάρουν την νίκη με 2-1.
6: Εκτελεί ο Ρώσα, το πιάσε ο Παπαδόπουλος.
8: Λοιπόν, παίρνει την μπάλα ο Ρώσα. Στο μυαλό μου τον κρίνω, τον κόβω και θα το κάνει στο δεξί μου χέρι. Κοιτάω από μακριά, έχω συνοηθεί βέβαια με τον κύριο Τσελιόπουλο από πριν ότι θα τον κοιτάξω και μου λέει και ο ίδιος ότι δεξί χέρι. Και έπεσα στο δεξί χέρι και το πήγε.
3: Με την ολοκλήρωση της χρονιάς θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας σεζόν με στόχο την επιστροφή του Αστέρας Άκτορ στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
2: Και μπράβο του.
0: Και μπράβο του.
2: Και μπράβο λοιπόν, του.
0: Να πάμε, πάρα πολύ.
2: Να δούμε μια μέρα τον Αστέρα. Α, ναι. Γιατί δεν με πας.
0: Από τη νέα σεζόν. Θα πάμε μέχρι την Τρίπολη που έχει και ωραίο γήπεδο.
2: Θα πάμε. Πόση ώρα είναι. Δίπλα δεν είναι.
0: Μια μισή ώρα περίπου.
2: Μια μισή ώρα δεν είναι.
0: Σε πάνω, το δούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, δεν μας τα λέτε καλά. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά, κύριε Παπαϊωάννου.
9: Γιατί,
2: καλημέρα, Δημήτρη.
9: Καλημέρα.
0: Γιατί
9: καλημέρα.
0: Λέει το απόγευμα θα έχετε τοπικούς όμβρους.
9: Όμβρους.
0: Ναι. Μπορεί και καταιγίδες. Μπορεί ναι. Να ο όμβρος να γίνει καταιγίδα και η καταιγίδα να γίνει χαλάζι, το χαλάζι να γίνει χιόνι.
2: Το σύννεφο
0: να γίνει...
2: έφερε βροχή. Τα έχει πει αλήγη βουγιουκλάκη.
0: Όχι.
2: Ποιος?
0: Νανά Μούσκουρη. Το σύννεφο.
9: Δεν, εγώ δεν τα ξέρω.
0: Το έχει πει η Νανά Μούσκουρη.
2: Η Νανά Μούσκουρη το έχει πει. Για ξεκίνησε να γουγκλάρω εγώ.
9: Η αλήθεια είναι ότι πάμε σε μια περίοδο αστάθειας και παρατεταμένη δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Πιθανόν και την επόμενη εβδομάδα να διατηρηθεί αυτή η περίοδος αστάθειας. Με καλό καιρό, κυρίως το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα, θα αρχίσει να συννεφιάζει, θα σημειώνονται μπόρες σε κάποιες καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πιο έντονες την Παρασκευή και μέσα στο Κυριακό φαίνεται να εντείνεται ακόμη περισσότερο η αστάθεια. Αλλά αστάθεια θα έχουμε από τώρα, από σήμερα ουσιαστικά. Λοιπόν, βλέπουμε χαρακτηριστικά και στο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει με τα μπλε χρώματα είναι εκεί που είναι οι ψυχρές αερίες μας στα 5.000 μέτρα περίπου. Οπότε και σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές. 5.500 μέτρα. Εκεί σε αυτές τις περιοχές έχουμε αστάθεια. Δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα βγαίνουν μπόρες οι καταιγίδες. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στην Ανατολική Ευρώπη ότι είναι από τις ελάχιστες περιοχές που θα έχουν αυτές τις ψυχρές αερίες μάζες, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπετε με κόκκινο τις θερμές αερίες μάζες θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μάλιστα. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, το επόμενο διάστημα, ειδικά από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά, με 35 στην Ισπανία και στη Δυτική Ευρώπη, θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στη Γαλλία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς για πρώτη φορά ουσιαστικά τη φετινή σεζόν. Ενώ στην περιοχή μας, στην Τουρκία και στην Ελλάδα, θα έχουμε αυτές τις ψυχρές αερίες μάζες, οι οποίες θα μας δίνουν αστάθεια. Θα έχει όντως πολύ ζέστη στην Δυτική Ευρώπη και η γωνιά μας, η Τουρκία και η Ελλάδα, θα είναι από τις περιοχές οι οποίες θα έχουν αυτή την αστάθεια.
0: Δεν πειράζει, λιγότερο κλιματισμό, δεν πειράζει.
9: Σωστό, συμφωνώ.
0: Ωραίος χάρτης είναι αυτός. Θα μας το δείχνει συχνότερα.
9: Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό καιρό που σήμερα περιμένουμε, όπως είπαμε, αστάθεια με μπόρες κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ειδικά σε περιοχές της Θεσσαλίας, στη Μακεδονία, στην Ανατολική Στερεά και στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο. Και στο τουρκικό της Υπήρου, το μεσημέρι και το απόγευμα που περιμένουν μπόρες και καταιγίδες περισσότερο στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, ειδικά στην νησιωτική χώρα, θα επικρατήσει πολύ καλός καιρός και στο Ιόνιο και στην νότια Πελοπόννησο. Δεν περιμένουμε βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Αιγαίο στα 3 με 6, τοπικά μόνο στο νοτιοδυτικό Αιγαίο και στο Μυρτό Πελάγος στα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο στα 4 με 6 μποφόρ οι βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι. Και η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά. Θα φτάσει και σήμερα περίπου τους 22 με 25 τοπικά και 26 με 27 βαθμούς. Είναι κοντά στα κανονικά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα οι θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις τώρα το πρωί. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν πρώτα στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Θα σημειωθούν κάποιες μπόρες εκεί προς το απόγευμα. Το βράδυ θα είναι λίγο περισσότερες και στον υπόλοιπο νομό. Τοπικές βροχές όμως και κάποια πιθανότητα για καταιγίδα υπάρχει πολύ μεμονωμένη όμως 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και οι άνεμοι 2 με 4. Τοπικά το βράδυ οι δυτικοί άνεμοι θα φτάνουν και τα 5 με 6 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, παρόμοιος ο καιρός και εκεί. Με αρέσει συννεφιά τώρα το πρωί, η οποία θα αυξηθεί το μεσημέρι και το απόγευμα και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Κυρίως όμως γύρω από τα ορεινά θα είναι οι βροχές που θα σημειωθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει όμως πιθανότητα να βρέξει λίγο και στην πόλη. 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 5 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, έως 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο, 25 βαθμούς χωρίς βροχή. Στην Κέρκυρα, έως 22 βαθμούς και εκεί δεν περιμένουμε βροχές. Στην Τρίπολη, έως 21 βαθμούς, 5 βαθμούς τώρα το πρωί. Μικρή πιθανότητα να βρέξει στην Τρίπολη. 24 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με αραιή συννεφιά, κατά δεσίματα πιο αυξημένη. Και εδώ στην Αττική, 25 βαθμούς στα Μέγαρα. Με βροχή το απόγευμα, 23 βαθμούς στον Πειραιά. 24 στην Κηφισιά, 22 στη Γλυφάδα. Και στο Λαύριο 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με άσχημο καιρό, όπως είπαμε σήμερα, στην Αττική. Τετάρτη αύριο θα είναι περιορισμένη η αστάθεια, όμως από την Πέμπτη ξαναεντείνεται η αστάθεια και είπαμε μέχρι και την Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, θα έχουμε αυτές τις μεσημβρινές απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πιο έντονες, ειδικά την Παρασκευή και το Σάββατο.
2: Μέχρι την Κυριακή, ναι, τουλάχιστον. Σάββατο.
0: Τι τώρα θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, μας το χαλάς τώρα.
9: Και την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα έχουμε, αλλά...
2: Δεν το χαλάει σε εμάς.
0: Σε ποιους?
2: Έχουν ξεκινήσει όλοι γάμοι και γάμοι,
9: αυτό πήγαμε.
2: τα Σαββατοκύριακα, ρωτάνε τα γαμοβαφτίσια, αυτά και ρωτάνε όλοι.
9: Ισχύει αυτό.
2: Και τώρα, ξέρεις, τους το χαλάς, γιατί δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Θα βγουν, θα βάλουν τέντα.
9: Εν τω μεταξύ, αυτές οι αστάθειες είναι πολύ τοπικές. Δηλαδή, μπορεί να βρέχει στα Βρυλίσια και να μην βρέχει, ξέρω εγώ, στο Μαρούσι. Μπορεί να μην βρέχει στην Κηφισιά και να βρέχει στο Χαλάνδρι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ τοπικές αυτές οι μπόρες και αυτό είναι και το δύσκολο το να προβλεφθεί πού ακριβώς θα βρέξει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Περίμενε, για να ξέρεις και εσύ, Αλίκη Βουγιουκλάκη πρώτη.
9: Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ωραία. Α, το έβαλε.
2: Είναι δεύτερη ερμηνεία. Πρώτη ερμηνεία είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Λίζα και η άλλη.
0: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να σας πω το ακούμε από ένα ανάμουσκουρ. Όμως έχει δίκιο, η Λίζα και η άλλη είναι ταινία. Πρώτη εκτέλεση, άλλη και η Βουγιουκλάκη να ενημερώνουν στο
2: σύνδεσμο. Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε κυρίε μου, καλώς ήρθατε.
10: Γεια σας, καλημέρα.
0: Είχαμε διαφωνία, είχαμε μπιφ, αλλά κέρδισε. Κέρδισε το παραδέχομαι.
2: Εντάξει. Τώρα, όταν λέμε για Αλίκη Βουγιουκλάκη, μην μου την παίρνει.
0: Δεύτερη ερμηνεία.
10: Αλίκη Βουγιουκλάκη, τι να λέμε.
2: Βάση Λένα Σταυροπούλου, Κατερίνα Φραγκάκη, καλό πρωινό και στις δύο.
0: Γιώργος Γιακμάνης έρχεται μαζί μας. Γιώργο, καλή σου μέρα. Σιγά σιγά να μας προσγειώσει την πραγματικότητα που έρχεται από το αστυνομικό στο δελτίο με αυτήν τη δολοφονία. Και ο Μάνος Τιγώνης. Μάνος, σε λίγο θα έρθουμε σε σένα για να δούμε τα βορείς γιατί έχει γίνει εκεί. Αλλά πάμε σε σένα, Γιώργο Γιακμάνη, για αυτήν την ιστορία με την Κάλυμνο. Τι ακριβώς έχουμε ως νεότερα?
11: Ναι, εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας ψαράς μέσα στη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις του, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός. Φαίνεται ότι προηγήθηκε μια συμπλοκή, ήταν δύο πάνω στο σκάφος. Φαίνεται ότι ο ένας από τους δύο το χτύπησε με κουπί, κατόπιν το μαχαίρωσε και έπεσε στη θάλασσα. Ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης του λιμεναρχείου, είπε αρχικά ότι απλώς έπεσε στη θάλασσα, περισυλλέγει το πτώμα, θα γίνει νεκροτομή. Οι δύο εμπλέκονται σε υπόθεση ναρκωτικών, αρχές Μαΐου συνελήφθησαν να έχουν στην κατοχή τους ναρκωτικά χάπια, αλλά και κάναβη.
0: Οπα.
11: Και ίσως να έχει να κάνει με αγροπολισία ναρκωτικών, αλλά θα το δούμε. Την προανάκριση έχει αναλάβει το λιμενικό και θεωρώ ότι στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε σαφή εικόνα τι ακριβώς έγινε εκεί.
2: Α,
11: και ποιο ήταν το κίνητρο της δολοφονίας.
2: Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά αναπάντητα ερωτήματα, Γιώργο Γιακμάνη,
11: ναι.
2: Για να δούμε ποιο ήταν και το κίνητρο αυτό που μας περιγράφεις και εσύ και βεβαίως να δούμε και τι θα πει και ο 44χρονος, έτσι.
11: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν ξέρουμε τώρα ακόμα ποια είναι τα κίνητρα, Κατερίνα Φραγκάκη, αλλά ωστόσο αυτός ο άνθρωπος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Άρα πόσο καιρό μπορεί να μείνει φυλακή, γιατί θα πάει φυλακή, έτσι.
10: Κοιτάξτε, όταν λέμε για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, μιλάμε για ισόβια κάθριξη. Τώρα, βεβαίως, σε αυτό που είπε και όλος ο Γιώργος, για να ψάξουν και το ανέφερες και εσύ προηγουμένως, Αλεξάνδρα, ποια ήταν τα κίνητρα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια εμπλοκή με ναρκωτικά. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε κάποιος λόγος να φύγει από τη μέση αυτός ο άνθρωπος. Όλα αυτά διερευνώνται. Σημαντικό είναι βέβαια να δούμε και όλο το φάκελο δικογραφίας που από εκεί θα καθοριστεί και η μετέπειτα εξέλιξη. Βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, να δούμε τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα, αν είναι πράγματι ο συγκεκριμένος δράστης, γιατί νομίζω δεν έχει ομολογήσει την πράξη του μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι θα γίνει. Οι αρχές σίγουρα θα τον πιέσουν, οι ανακριτικές αρχές θα πράξουν το καθήκον ώστε να υπάρχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, ώστε να υπάρξει η εξιχνίαση αυτού του έγκληματος και να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει από πίσω, αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δράστες, αν ήταν κάποια εντολή θανάτου, τι ακριβώς έχει γίνει για να γίνει πλήρης διελεύκανση του συγκεκριμένου εγκλήματος.
0: Ναι, πάντως σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Φραγκάκη, βλέπουμε ότι παίζεται το κατηγορητήριο ανάλογα με το τι έχει γίνει, έτσι.
10: Βέβαια, βέβαια, παίζεται με βάση το τι έχει γίνει και αν μιλάμε μόνο για έναν δράστη, πιθανόν να υπάρχει και κάποια εντολή από πίσω, κάποια ηθική αυτουργία.
2: Να. Πάντως, κυρία Σταυροπούλου, ξέρετε τι βλέπουμε. Πόσο εκτεθειμένοι είμαστε πια στο έγκλημα και πόσο εύκολα γίνονται πια τέτοιου είδους εγκλήματα. Και μάλιστα τώρα μιλάμε για μια πολύ μικρή κοινωνία, όπως είναι το νησί της Καλύμνου.
12: Η αλήθεια είναι πως η ανθρώπινη ζωή έχει εκμηδενιστεί. Η αξία της ανθρώπινης ζωής βλέπουμε να εκμηδενίζεται σε καθημερινά τέτοια περιστατικά πλέον. Εγώ να πω ότι τις περισσότερες φορές το κίνητρο σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται στις μεταξύ τους σχέσεις, δηλαδή στο προσωπικό τους κομμάτι πριν από το γεγονός. Και να πω ότι, που συνδυάζεται και με αυτό που αναφέρατε, ότι βλέπουμε συχνά το φαινόμενο της στενοπής σκέψης στην ψυχολογία. Ότι βλέπουμε ανθρώπους που προσπαθούν να εκφορτιστούν συναισθηματικά, να αγνώντας τις συνέπειες. Αγνοούν παντελώς το τι θα συμβεί μετά, το αν θα τιμωρηθούν, και απλά ψάχνουν έναν τρόπο να εκφορτιστούν συναισθηματικά, τις περισσότερες φορές να εκφορτίσουν το θυμό τους. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι να πω ότι είναι αρκετά σύνηθες να βλέπουμε περιπτώσεις ουσιών, χρήσης ουσιών, που ενισχύουν την παρορμητικότητα. Ναι, έτσι είναι και αυτό ένα κομβικό κομμάτι που ανέφερε ο Γιώργος.
2: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Μάνο Τριγώνη, ερχόμαστε σε σένα. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στα Βορίζια, εκεί όπου το ελληνικό FBI ξεσκέπασε ένα κύκλωμα που δρούσε, όπως λένε οι πληροφορίες, σαν γκάγκστερ. Έτσι δρούσαν οι άνθρωποι, τα μέλη αυτού του κυκλώματος. Συγγενικά, μάλιστα, τα πρόσωπα πίσω από το κύκλωμα αυτό. Τι έκαναν? Έδερναν, εκβίαζαν και όλα αυτά γιατί? Για να πάρουν επιδοτήσεις.
0: Του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσοχή. Από πού ξεδιπλώνεται αυτή η ιστορία? Από το μακελιό που είχαμε τον Νοέμβριο. Προσπάθησε το ελληνικό FBI, πήγε βήμα-βήμα, οικογένεια-οικογένεια, να δει γιατί αλληλοσκοτώνονται. Το χρήμα είναι πίσω. Πάμε λοιπόν στο Μάνο. Έλα, Μάνο.
13: Ακριβώς, Νίκο και Αλεξάνδρε, και θυμόμαστε τι είχε αναφέρει στις ομιλίες του εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόσο κατά την επίσκεψή του στο Ηράκλειο, όσο και κατά την επίσκεψή του στο Ρέθυμνο, είχε αναφέρει ήδη τους προηγούμενους μήνες ότι έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και αναμένεται να δούμε τα αποτελέσματα. Αποτελέσματα που τα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, τις προηγούμενες ώρες, όταν μετά από την έφοδο του FBI, τόσο στην περιοχή του Αμαρίου όσο και στην περιοχή των Βοριζίων, και μετά τα τρία εντάλματα σύλληψης τα οποία είχαν εκδοθεί, συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα αρχικά. Οι έρευνες, να πούμε ότι συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή τόσο του Ρεθύμνου όσο και των Βοριζίων. Να πούμε ότι τα τρία εντάλματα αφορούσαν αυτές τις υποθέσεις που αναφέρατε και προηγουμένως, δηλαδή εκβιασμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς, προκειμένου τρεις από τους συλληφθέντες να υφαρπάξουν περιουσίες, να καρποθούν χρήματα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο ξετύλιγμα αυτής της υπόθεσης του κουβαριού αυτού, ενώ άλλοι τρεις φαίνεται να έχουν συλληφθεί για υποθέσεις που αφορούν ζωοκλοπές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πούμε τις τελευταίες πληροφορίες ότι δηλαδή την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις ενώπιον της ανακρίτριας Δρεθύμνου προκειμένου να απολογηθούν. Πήραν προθεσμία. Να πούμε όμως ότι οι δύο έχουν συλληφθεί, τα δύο ανήψια, γιατί ο θείος απουσίαζε στην Αθήνα. Ωστόσο, συνελήφθη και αυτός αναμένεται την Παρασκευή να περάσει το κατώβλι της ανακρίτριας. Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας στο μεταξύ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να απολογηθούν. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε τι άλλα αποτελέσματα θα προκύψουν από τις έρευνες που φέρεται ότι επεκτείνονται τόσο στο Αμάρι, όπως είπαμε, όσο και στα Βορίζια.
2: Πέφτουμε από τα σύννεφα, Γιώργο Καλιακμάνη.
0: Πήγες εκεί, τους είδες.
11: Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Καλά, οι συγκεκριμένοι δεν ήξεραν τον πιο ασφαλή τρόπο, ο πιο ασφαλής, τρόπους ήταν να πάνε σε ένα πολιτικό γραφείο, σε συγκεκριμένα πολιτικά γραφεία, που εκεί τους έβαζαν να δηλώνουν χωράφια και αγροτεμάχια σε άλλες περιοχές ή ακόμα και στη Κρήτη. Και
0: καλά, αυτή είναι η τεχνία. Μισό.
2: Γιώργο,
0: αυτό είναι η τεχνική λύση την οποία την έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και την δέχτηκε η Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για άλλα πράγματα.
11: Είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες από το 21 μέχρι το 24 και εκεί αντιλαμβάνεστε έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι ευθύνη. Λοιπόν, τώρα αυτοί τι έκαναν. Αυτοί λοιπόν τραμπούκοι καταρχήν είχαν πρόβατα περισσότερα από αυτά που δήλωναν. Γιατί είχαν περισσότερα πρόβατα? Γιατί επιδίδονταν και στην τέχνη της ζωοκλοπής. Έπαιρναν ζώα αλουνών. Έβαζαν τα ζώα να βοσκάνε σε άλλα χωράφια και όταν αντιδρούσαν αυτοί που είχαν τα χωράφια, τους πλάκωναν στο ξύλο, τους ξερίζωναν τα ελαιόδεντρα, τους έκοβαν τα μπέλια, αλλά και δήλωναν χωράφια άλλων ανθρώπων για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις ΟΣΔΕ και ΟΠΚΕΠΕ. Λοιπόν, συνελήφθησαν 6 άτομα, 3, ο ένας θείος και 2 ανήψια που έκαναν όλα αυτά που σας είπα πλην της δοκλοπής για τις εκβιασμούς και τις παράνομες επιδοτήσεις και συνελήφθησαν και άλλα 3 άτομα για ζωοκλοπή, μιας και τα ζώα που μετρήθηκαν ενώ είχαν δηλώσει συγκεκριμένο ρυθμό φάνηκε ότι είχαν πολύ περισσότερα και υπήρχαν και καταγγελίες κάποιων βοσκών ότι τους είχαν κλέψει τα ζώα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το story.
2: Πες μας κάτι, Γιώργο, για αυτό που έλεγε ο Νίκος πριν, δηλαδή ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα συνδέεται με τη βεντέτα που είχαμε πριν από λίγους μήνες.
11: Μπορούμε να το πούμε. Είπε, ναι. Ο Νίκος είπε ότι στα πλαίσια της έρευνας...
2: Σωστά.
11: Ναι, είναι στα πλαίσια αυτής της έρευνας και της έρευνας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για τις παράνομες επιδοτήσεις. Εκεί λοιπόν...
2: Έτσι ξεδιπλώθηκε το κουβάρι.
11: Ξεδιπλώθηκε γι' αυτό το κουβάρι. Το έχω πει κι άλλες φορές. Όταν πας στα Βορίζια, εγώ πήγα για πολύ καιρό και το ξέρετε, πήγαμε πολλές φορές από εκεί και ο Μάνος τα ξέρει πολύ καλά. Ήμασταν συνέχεια μαζί. Έβλεπες λοιπόν, βλέπεις ένα χωριό το οποίο θεωρείς ότι έχει μείνει στην κατοχή. Σου θυμίζει κάτι ταινίες, ελληνικές ταινίες με την κατοχή, με τους Γερμανούς, με λοιπά. Και λοιπά. Αλλά εκεί μέσα λοιπόν, σε αυτό το χωριό, μέσα στα παλιά σπίτια, βλέπεις να ξεφυτρώνονται κάποιες βίλες που δείχνουν μεγάλο πλούτο, πολύ πλούτο. Αυτά προφανώς τα χρήματα, τα περισσότερα ήταν από τις παράνομες επιδοτήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Φραγκάκη, βλέπουμε πάλι εδώ ότι πίσω από αυτή την τραγωδία που είχαμε πέρυσι τον Νοέμβριο, ακολουθούν και τα μετεώρια. Κυκλώματα, εκβιασμοί, μιλάμε για πράξεις οι οποίες αγγίζουν, όχι το αγγίζουν, ξεπερνούν το ποινικό όριο. Λάτε να σας ακούσουμε.
10: Ήταν αναμενόμενο ότι οι αρχές θα έκαναν αυτή την έρευνα και θα έφταναν σε κάποιο σημείο να βρουν τελικά... Υπήρχε κάποιο κίνητρο οικονομικής φύσεως, ήταν μόνο η βεντέτα, ήταν όλο αυτό που είχαμε δει και είχαμε συζητήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ πάλι, όπως τα περισσότερα δυστυχώς τέτοιου είδους εγκλήματα, υπάρχει και ένα οικονομικό κίνητρο, το οποίο φαίνεται ότι είναι σπουδαίο. Είπε προηγουμένως ο Γιώργος ότι βλέπουμε ότι σε αυτό το χωριό, ξαφνικά, ενώ είναι ένα χωριό το οποίο φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια άλλη εποχή, παλιά εποχή, ξαφνικά βλέπουμε κάτι τεράστιες βίλες.
2: Να.
10: Δηλαδή, μια διαφορετικότητα στους κατοίκους και δύο περιπτώσεις, κατηγορίες κατοίκων, δύο ταχυτήτων. Κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς έχουν εμπλέξει με το έγκλημα και κάποιοι οι οποίοι είναι οικογενειάρχες και συνεχίζουν τη ζωή τους. Τώρα εδώ λοιπόν, επειδή είναι πολύ βαριές οι κατηγορίες, μιλάμε για εκβιάσεις, μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, μιλάμε για απάτες, μιλάμε για εγκλήματα τα οποία είναι βέβαια κακουργηματικά και τα οποία σε κάθε περίπτωση δηλώνουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο για όλους τους εμπλεκόμενους. Και οι εμπλεκόμενοι προφανώς δεν θα είναι τρεις, θα προκύψουν και άλλοι εμπλεκόμενοι σε όλο αυτό. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μία δομή,
2: ναι.
10: Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι δράστες μπορούσαν να αλλιεύσουν όλα αυτά τα αγαθά για εκείνους με τον παράνομο αυτό τρόπο και να φτάσουμε στο έγκλημα, στην εξαθλίωση κάποιων ανθρώπων, στον οικονομικό πόλεμο κάποιων ανθρώπων και στην ψυχολογική βία και ίσως σωματική την οποία ελάμβαναν.
2: Ναι.
10: Άρα θα δούμε τις επόμενες μέρες πάρα πολλά για αυτό το ζήτημα.
2: Ξέρετε την...
14: Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι.
2: Έλα Μάνο για να πάμε και στην κυρία Σταυροπούλου. Ναι.
14: Και όλα αυτά που περιγράφει η κυρία Φραγκάκη, ναι, αφορούν και ζημιές σε ανθρώπους και περιουσίες που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
2: Σωστά.
14: 40 φέρεται να είναι τα θύματα μέχρι στιγμής τα οποία έχουν καταγγείλει ζημιές, απειλές και φθορές κατά των περιουσιών τους, ενώ τα χρήματα που φέρεται να έχουν καρποθεί τα μέλη της εγκληματικής αυτής ομάδας ξεπερνούν τα 580.000 ευρώ.
2: Σωστά, σωστά. Κυρία Σταυροπούλου, ένα χωριό που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και οι άνθρωποι εκεί κάνουν ό,τι θέλουν.
12: Το είπε και η Κατερίνα, ναι, προηγουμένως, δύο ταχυτήτων. Αυτό ονομάζεται εγκληματική οικογενειακή συνοχή. Δηλαδή, βλέπουμε οικογένειες οι οποίες... Βέβαια, εγκληματική οικογενειακή συνοχή. Οι οικογένειες λοιπόν που είναι πιο επιθετικές κάνουν το κουμάντο. Είναι αυτές που με το φόβητρο του τι θα ακολουθήσει δημιουργούν μια κοινή κουλτούρα που μέσα σε αυτό φυσικά βοηθάει και η ατιμωρησία. Δηλαδή, κάποιος προφανώς για να έχει αυτή την παραβατικότητα και αυτή τη δράση στα χρόνια επαφείται στην ατιμωρησία που ενδεχομένως να υπάρχει. Και να πω ότι σε αυτό το σημείο είναι πολύ τολμηροί αυτοί που κατάφεραν να καταγγείλουν. Γιατί σε ένα τέτοιο καθεστώς φόβου, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να μπει στη διαδικασία να καταγγείλει ομάδες οι οποίες, όπως είπαμε, δρούν με ένα τέτοιο τρόπο που έχουν διασφαλίσει ότι αν ο οποιοσδήποτε τολμήσει να καταγγείλει, φυσικά θα υποστεί τις συνέπειες.
2: Ναι. Εδώ μιλάμε ότι εκβίαζαν συγγενικά τους πρόσωπα. Εκβίαζαν κουμπάρους τους.
0: Δεν είχαν φράγμο. Λοιπόν, σίγουρα, Μάνο, θα συνεχιστεί η έρευνα. Νομίζουμε ότι θα έχει περισσότερο ρεπορτάζ. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Να είσαι καλά. Μείνουμε όπως είμαστε όλοι οι υπόλοιποι εδώ για να πάμε στο Γιώργο Καλιακμάνη. Γιώργο, ναι, έχει γίνει μάστιγα να σου κάνει το μήνυμα και να σου λέει: έχει τροχιά παράβαση. Να το δω το μηνυματάκι. Πήγε να το πληρώσει, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Εδώ έρχεται η αστυνομία και μας λέει: κοιτάξτε να δείτε, δεν σας στέλνουμε ποτέ μήνυμα εμείς. Με άλλο τρόπο επικοινωνούμε. Και την πατάς. Άμα το ανοίξεις το μήνυμα, την έχεις πατήσει.
11: Εντάξει, υπάρχει αυτή η... αυτή η μορφή εγκληματικότητας που μαστίζει τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι πιο ανώδυνη για αυτούς, για τους εγκληματίες, παίρνουν πιο εύκολα τα χρήματα. Βροχή τα μηνύματα της υποτιθέμενης τροχέας, αλλά υπάρχει ένα νούμερο μπροστά, οπότε από αυτό και μόνο μπορεί να το καταλάβεις ακριβώς ότι στάλθηκε από ένα άλλο κινητό προφανώς. Δεν ανοίγουμε αυτούς τους συνδέσμους, δεν μπαίνουμε μέσα, δεν πατάμε κωδικούς για να πληρώσουμε πρόστιμα, γιατί θα μας πάρουν τους κωδικούς αυτοί.

0: τάξεις, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα, λοιπόν, μεγάλη προσοχή.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σου στείλει τροχιά, να μπει σε άλλο σύνδεσμο κλπ.
2: Ναι.
0: Οπότε σβήνουμε αυτά τα μηνύματα, τα εξαφανίζουμε από το κινητό μας τηλέφωνο, γιατί αλλιώς θα εξαφανιστούν οι καταθέσεις μας από τους λογαριασμούς των τραπεζών.
2: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Και θέλουμε εδώ πέρα και το σχόλιο σας, κυρίες μου. Να δούμε λίγο τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία. Καταλαβαίναμε το τελευταίο διάστημα ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιστατικά. Δείτε εδώ στοιχεία που σοκάρουν, με τη βοήθεια του Γιώργου Καλιακμάνη είναι τα στοιχεία αυτά. 19.200 περιστατικά το 2025. Κατά μέσο όρο λοιπόν έχουμε 100 καταγγελίες την ημέρα. Όλες οι υποθέσεις αυτές έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. 1.300 τα θύματα που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Το συζητάμε συνεχώς. Γυναίκες που φτάνουν στα νοσοκομεία, θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και επίσης λέμε, πού θα πάνε αυτές οι γυναίκες. 1.600 έλαβαν προστασία σε δομές. Γιώργο Καλιακμάνη, δεν ξέρω αν έχουμε και στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 2026. Πάντως τα περιστατικά
0: το
2: είναι
0: Υπουργείο,
2: πολλά.
0: Αυτά τα στοιχεία είναι τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν λέει ότι τους πρώτους μήνες του 26 έχουμε μείωση των περιστατικών κατά 19% από την ίδια περίοδο πριν ένα χρόνο. Κοιτάξτε, έχουμε η αύξηση των περιστατικών τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει γιατί πλέον καταγγέλνουν πιο εύκολα οι γυναίκες. Και γίνεται και μια καλύτερη δουλειά από την ελληνική αστυνομία. Έγιναν τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας, 65 τμήματα, σε κάθε διεύθυνση από ένα τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, με εξειδικευμένους αστυνομικούς. Οι υποθέσεις αυτές πάνε όλες στη δικαιοσύνη. Είναι αυτεπάγγελτο το αδίκημα, θα το εξηγήσει η κυρία Βραγκάκη τι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται δε μήνυση του παθών. Οπότε όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.
2: Να.
0: Δηλαδή δεν μας φοβίζει η αύξηση των περιστατικών. Ίσα-ίσα δείχνει ότι καταγγέλλονται πιο εύκολα.
2: Να.
0: Γιατί παλαιότερα ήταν περισσότερα τα περιστατικά, απλώς δεν καταγγέλλονταν.
2: Σωστά.
0: Δεν πήγαιναν οι γυναίκες να καταγγείλουν.
2: Κυρία Σταυροπούλου, θέλω να ξεκινήσω.
1: Κύριε Σταυροπούλου, ναι, και μετά στην κύριε Φραγκάκη.
2: Βρίσκουν πια οι γυναίκες το κουράγιο να μιλήσουν?
3: Βρίσκουν το θάρρος, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει όντως ανταπόκριση και από την ελληνική αστυνομία, αλλά και από αντίστοιχες δομές που μπορούν να τις φιλοξενήσουν. Πολλές φορές και προσωπικά συναντώ γυναίκες οι οποίες δεν είχαν το κουράγιο να το κάνουν για τον εαυτό τους, αλλά το κάνουν για τα παιδιά τους, γιατί η βία δρά μιμητικά και πολλές φορές τα παιδιά γίνονται όχι μόνο μάρτυρες της βίας, αλλά αργότερα και μιμητές αυτής. Οπότε βρίσκουν το θάρρος να απευθυνθούν στην αστυνομία και όντως βρίσκουν ανταπόκριση. Να πω ότι ουσίες πάντα υπήρχαν. Το αλκοόλ ήταν ένας παράγοντας που οδηγούσε σε έντονες εκφάνσεις βίας μέσα στα σπιτικά. Αυτό υπάρχει ακόμα, αλλά παρά αυτά να πω ότι οι γυναίκες μπορούν μέσα από τις δομές να βρουν την ασφάλεια ώστε να ακουμπήσουν τουλάχιστον στο πρώτο χρονικό διάστημα. Και ένα τελευταίο κομμάτι που αφορά τις καταγγελίες, βλέπουμε ότι σπάει η σιωπή, οι εκστρατείες που γίνονται και όσο περισσότερο εμείς μιλάμε για αυτό, βρίσκουν αντίκρισμα στις γυναίκες που μας ακούν και γενικότερα ακόμη και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο το αν το οικογενειακό περιβάλλον θα τη στηρίξει. Και να πω ότι δυστυχώς οι 100 καταγγελίες δεν είναι ένας ενδεικτικός αριθμός, γιατί υπάρχει ένας αριθμός γυναικών ακόμα που βρίσκεται στο σκοτάδι και δεν έχει πάρει την απόφαση. Οπότε σκεφτείτε ότι ερευνητικά το 100, που είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο πρώτο δείγμα, είναι ένας παράγοντας που ενδεχομένως να είναι διπλάσιος στην πραγματικότητα, στους πραγματικούς αριθμούς.
1: Σωστά. Κυρία Φραγκάκη, λιγότερες ή περισσότερες υποθέσεις που φτάνουν στα δικαστήρια? Τι αντιλαμβάνεστε εσείς που είστε μάχη με δικηγόρους?
4: Όπως είπε ο Γιώργος, όλες οι υποθέσεις αυτές καταλήγουν στα δικαστήρια.
1: Ναι.
4: Είναι αυτεπαγγέλτος διοκόμενο, δεν χρειάζεται καν να καταθέσουν παράβολο οι γυναίκες αυτές, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι αστυνομικοί κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία και εκπαίδευση σε αυτά τα θέματα. Βοηθάνε τις γυναίκες τόσο ψυχολογικά, προχωράνε πολύ σωστά την έρευνα. Δίνουν την εντολή για να γίνει ιατροδικαστική έκθεση, που να πούμε ότι είναι και η κορονίδα αυτής της υπόθεσης, των υποθέσεων αυτών. Ταυτόχρονα παραχωρούν το panic button.

0: που έχει βοηθήσει πάρα πολλές γυναίκες και ψυχολογικά, αλλά και στην ουσία του,
1: βέβαια,
0: καθότι εκείνη τη στιγμή μπορούν άμεσα να ενημερώσουν τις αρχές. Και αυτό που βλέπω από την εμπειρία μου στα δικαστήρια είναι ότι όσες τέτοιες υποθέσεις που όντως υπάρχουν στοιχεία, δεν είναι μια υπόθεση η οποία κατατέθηκε μόνο και μόνο για να υπάρξει ένας δώρος, για να πάρει κάποια τα παιδιά ή το οτιδήποτε, αλλά υπάρχουν τα στοιχεία ξεκάθαρα της ενδοοικογενειακής, υπάρχουν ποινές πολύ αυστηρές, καταδικάζονται οι δράστες με αυστηρό τρόπο, θα έλεγα, και σε σπάνιες περιπτώσεις, και να το πούμε αυτό στις γυναίκες για να το γνωρίζουν, δίδεται αναστολή. Το προηγούμενο
1: αυτό.
0: Χρονικό διάστημα συζητάγαμε ότι ναι, όμως τη χτύπησε, αλλά είναι έξω. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Είναι η εξαίρεση. Άρα οι γυναίκες δεν πρέπει να φοβούνται, να ξέρουν ότι και οι αστυνομικοί θα τις αγκαλιάσουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες και θα έχουν πάντα στήριξη του κράτους, ώστε να μην νιώθουν μόνες τους.
2: Το σημείο κλειδί, ναι, στις καταγγελίες είναι όντως η άμεση δράση. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε γυναίκες οι οποίες κάνουν το βήμα, αλλά αργότερα το μετανιώνουν. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο που έχουμε φτάσει στο σημείο όντως η αστυνομία να ακουμπά δίπλα σε αυτές τις γυναίκες και να υπάρχει ένα στρατηγικό πλάνο και με τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας για το πού να απευθυνθούν και για τα επόμενά τους βήματα.
1: Καλό είναι αυτό και καλό είναι να τα ανοίγουμε τα θέματα αυτά. Ναι, έλα Γιώργο.
3: Και η αστυνομία έμαθε και από τα λάθη της, γιατί είχαμε αυτό το περιστατικό με την Κυριακή Γρήβα, θυμάστε.
1: Βεβαίως.
3: Τιμωρήθηκαν οι αστυνομικοί, οπότε πλέον αντιλαμβάνονται ότι δεν παίζεις με αυτές τις υποθέσεις και δεν αφήνεις καμία γυναίκα προστάτευση.
1: Έτσι είναι. Να τα ανοίγουμε τα θέματα αυτά, να τα συζητάμε, γιατί
4: βέβαια,
1: μας βλέπουν γυναίκες που παίρνουν κουράγιο
0: και
1: ούτε να μιλήσουν.
4: Και εδώ είναι και ο παιδευτικός ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Σωστά.
4: Έτσι.
1: Σωστά.
4: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για την εξαιρετική κουβέντα.
0: Και εμείς.
4: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα,
4: εξαιρετικές.
1: Καλημέρα.
4: Και κυρίες και ο κύριος. Λοιπόν, τώρα πάμε λιγάκι στον ψηφιακό μας στίχο, αν μπορούμε, για να δείξουμε την έξοδο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας.
1: Για να δούμε.
4: Έχουμε στο ύψος της Τατοίου, από ό,τι μας λέει η Φιλιόγια Νακοπούλου από το ρεπορτάζ, σύγκρουση δύο οχημάτων με υλικές μες. Κοίταξε τι έχει γίνει. Εάν δούμε το χάρτη, το μποτιλιάρισμα είναι 17 χιλιόμετρα,
1: τι
4: παρακαλώ.
1: Τώρα.
4: Ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών.
1: Παναγία
4: έτσι.
1: Μου.
4: Κοίταξε εδώ τι γίνεται.
1: Υπομονή.
4: Τι υπομονή.
1: Υπομονή. Παιδιά,
4: δεν έχει το καθοδικό. Ελάχιστο το καθοδικό. Τι?
1: Όσοι λέω μας βλέπουν και ετοιμάζονται να μπουν στο αμάξι, καθυστερήστε το λίγο γιατί βλέπετε την κατάσταση.
4: Και δεν υπάρχει και εναλλακτική. Τι να πάρεις. Την Κηφισίας να πάρεις, να βγεις από την Τατοίου. Έτσι. Υλικές ζημίες μας λέει η Φιλιό. Φιλιό, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση και να το δώσουμε στους τηλεθεατές μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου λέω από τη λεωφόρα Αθηνών, από τα ΚΤΕΛ μέχρι και εκείνο το σημείο. Να ξέρετε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Λοιπόν, φύγαμε. Επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε, έρχονται σε λίγο και Γιώργος Παπαγιάννης, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
8: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
9: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: γυμνάσιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
3: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν με επιτρέπετε. Θάλασσες θα φτιάξω. Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε, βγήκαμε αέρα, Νίκο μου. Βγήκαμε
1: λοιπόν,
0: αέρα.
1: Την καλημέρα μας σε όλους. Καλή δύναμη, καλά κουράγια. Όσοι ξεκινάτε από τώρα για να πάτε στις δουλειές σας, ό,τι καλό στο διάβα σας. Προσοχή στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Πολλά τα χιλιόμετρα του μποτιλιαρίσματος. Υπομονή.
0: Υπομονή. Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Να τον καλημερίσουμε. Καλό πρωινό, Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Και τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, τον διεθνολόγο. Καλό πρωινό, κύριε Τριανταφύλου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Τριανταφύλου. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα σε όλους σας.
1: Να ξεκινήσουμε από τον Νίκο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Για να μιλήσουμε για τον εμπνευστή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Με νέο νόμο λέει ότι το Αιγαίο θα γίνει, δεν θα είναι πλέον ελληνική λίμνη. Οι γκρίζες ζώνες και τα νησιά τα ακούμε συνεχώς να έρχονται στο προσκήνιο και να απαντά από την ελληνική πλευρά ο κύριος Γεραπετρίτης και να λέει ότι εγώ με φήμες δεν απαντώ.
0: Μπράβο, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό. Νίκο Νανούρη, είμαστε στις διπλωματικές διαρροές, αν μπορώ να το πω έτσι, και στα δημοσιεύματα.
4: Ακριβώς, και σε επίπεδο πηγών από το Υπουργείο Άμυνας. Κατά τα άλλα, περιμένουμε όλοι το νομοσχέδιο το οποίο όλοι αναφέρουν ότι θα το δούμε τον Ιούνιο προς ψήφιση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Παρ' όλα αυτά, οι παρεμβάσεις είναι συνεχείς εντός στην Τουρκία σχετικά με το νέο νόμο για την γαλάζια πατρίδα. Χθες είχαμε μια παρέμβαση από τον εμπνευστή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, τον απόστρατο Ναύαρχο Τζιχάντ Γιαετζή,
1: ο
4: οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι τελικά το δόγμα του οποίου είναι αρχιτέκτονας, ο ίδιος τελικά θα πάρει νομική υπόσταση τις επόμενες ημέρες.
1: Εμφανίζει, Νίκο, όσον ώρα μας μιλάς.
4: Θεωρεί ότι με αυτό το νόμο θα ενισχυθεί η θέση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μπουν φρένο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στις τρελές ελληνικές απαιτήσεις. Και σημείωσε ότι η ισχύ στη θάλασσα δεν εξαρτάται μόνο από τη δυναμική του πολεμικού ναυτικού. Χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο.
1: Και αυτός εμφανίζει έναν χάρτη που έχει εξαφανίσει τα μισά ελληνικά νησιά. Έχει φτάσει μέχρι την Εύβοια. Δηλαδή, πραγματικά, πού είναι, σε ποιο κανάλι είναι. Σε κάποιο τουρκικό κανάλι, έχει φτιάξει μια γαλάζια πατρίδα με όλα τα νησιά, τα έχει προσυτεριστεί. Δεν καταλαβαίνω τι έχει κάνει, τα έχει κοκκινήσει όλα. Τι έχει κάνει αυτό εδώ. Δεν υπάρχει συνθήκη της Λοζάνης.
4: Στο πλάνο το οποίο στο πλάνο το οποίο πιθανότατα βλέπετε, είναι συγκεκριμένη ανάλυση που σας αναφέρω. Εμφανίζει τη γαλάζια πατρίδα που εκείνος είναι ο αρχιτέκτονας του συγκεκριμένου δόγματος και ουσιαστικά απορρίπτει κάθε δικαιοδοσία που έχουν τα ελληνικά νησιά. Δεν έχουν δικαιοδοσία τα νησιά σύμφωνα με το Τζιχάντ Γιαετζή. Και επίσης θέτει θέμα γκρίζων ζωνών. Δηλαδή αυτό που ανέφερε στη συγκεκριμένη ανάλυση είναι ότι πρέπει στο συγκεκριμένο, στο νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, να υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά στις γκρίζες ζώνες, στους γεωγραφικούς σχηματισμούς όπως αναφέρουν στην Τουρκία, τον οποίο το καθεστώς είναι απροσδιορίστο. 152 νησιά βάζει στο τραπέζι ο Τζιχάντ Γιαετζή και χθες αναφέραμε κάποιους Τούρκους αναλυτές οι οποίοι μιλούσαν σε φιλοκυβερνητικά μέσα και λέγανε ότι πρέπει με τον νέο νόμο να κατοχυρωθεί τουρκική κυριαρχία σε 152 νησιά.
0: Πάντως, κύριε Τριανταφύλου, ο Υπουργός Εξωτερικών στέλνει σαφή προειδοποίηση στην Άγκυρα. Λέει ότι εμείς έχουμε έτοιμα και όλα τα σενάρια προληπτικής και κατασταλτικής διαχείρισης. Λέει όμως και κάτι άλλο. Μιλάει για μια πιθανή αναβάθμιση της έντασης με τη γαλάζια πατρίδα.
3: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή αυτή τη στιγμή οτιδήποτε υπάρχει είναι αυτό που βγαίνει στο τύπο. Και εδώ πέρα που έχουμε, δημοσίως υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Άμα μιλήσεις κανείς σε σοβαρούς νομικούς και αυτές τις ημέρες είμαι σε συναντήσεις με Τούρκους συναδέλφους εδώ στην Αθήνα, όπου υπάρχει και ένας συνομάδα των Τούρκων που είναι από αυτούς που έχουν συμβάλει στο νομοσχέδιο. Λέει το νομοσχέδιο δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούγονται. Ούτε αναφορές στις γκρίζες ζώνες θα υπάρχουν, ούτε αναφορές στα νησιά θα υπάρχουν. Είναι μια κωδικοποίηση του θαλάσσιου χώρου της Τουρκίας, γιατί ο τελευταίος νόμος ήταν του 82 και είναι μια κωδικοποίηση κατά κάποιο τρόπο. Απλώς αυτό που νομίζω, και αυτό είναι το δίλημα της ελληνικής κυβέρνησης, επειδή δεν το έχουμε δει, δεν έχει ακόμη μπει για προσδιαπραγμάτευση στο κοινοβούλιο, το τουρκικό κοινοβούλιο, για να δούμε ποιο είναι αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί από τη στιγμή που θα συζητηθεί, θα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο εκεί πέρα. Και άλλο βεβαίως τι θα ψηφιστεί στο τέλος. Θα μπορεί να υπάρχουν και αλλαγές. Είναι απλώς ότι το επιχείρημα της Ελλάδος είναι ότι στα πλαίσια των ήρεμων νερών, δεν πρέπει να υπάρχουν και εκπλήξεις. Που σημαίνει ότι εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχει ενημερωθεί η ελληνική πλευρά για τις προθέσεις της Τουρκίας και έτσι είμαστε πια στις εικασίες. Ο κύριος Διαϊτζή είναι ένα πρόσωπο, το ξέρει και ο κύριος Νανούρης, που είναι, βγαίνει συχνά, τον έχουν στο περιθώριο. Εκφράζει μαξιμαλιστικές θέσεις. Εκφράζει μαξιμαλιστικές θέσεις. Δεν είναι αυτός που διαμορφώνει το νομοσχέδιο. Και δεν νομίζω ότι η Τουρκία, παρόλο ότι σου λένε οι Τούρκοι ότι εδώ και 10 χρόνια το προετοιμάζουν αυτό το νομοσχέδιο, το ερώτημα το μεγάλο για μας είναι γιατί τώρα, γιατί σε παρούσα φάση έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η συζήτηση.
0: Γιατί?
3: Και αυτό νομίζω έχει να κάνει με το γεγονός, με το μεγάλο φίλο μας, εταίρο μας, Αμερική, που προκαλεί μια γενικότερη αβεβαιότητα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μας απασχολήσει το
1: νομοσχέδιο. Μισό λεπτό. Ακριβώς. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή άποψη της Τουρκίας και όχι μόνο εμφανίζοντας αυτούς τους χάρτες, μιλώντας για 150 κάτι νησιά, γκρίζες ζώνες, τα οποία δεν έχουν περιγραφεί στη συνθήκη της Λοζάνης και όμως έχουν περιγραφεί στη συνθήκη της Λοζάνης. Όλα αυτά τα οποία φέρνουν στη δημοσιότητα οι Τούρκοι να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Δεν πρέπει να αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση όταν και εφόσον έρθουν στο νομοσχέδιο. Να μου πείτε τι θα έρθει.
3: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς έχει πει ο κύριος Γιαλπετρίτης εχθές. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επαναλάβει αυτό. Αυτό ακριβώς είπε. Και νομίζω και από ό,τι διαβάζω και στον ελληνικό τύπο σήμερα το πρωί, και είναι και ένα πράγμα που συζητήθηκε στο χθεσινό Κησέα.
1: Βέβαια.
3: Και ενδεχομένως είναι μια στάση αναμονής.
1: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο Κησέα, γιατί θα σας έχουμε ερώτημα, να δούμε μια άλλη ιστορία την οποία έχουμε από τους Τούρκους. Φτάνει ο κύριος Φιντάν Νίκο Νανούρη στο Βερολίνο. Η Γερμανία τι υποσχέθηκε να στείλει στην Τουρκία?
4: Ναι, είχαμε χθες την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο στο πλαίσιο αναβίωσης του τρίτου στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας. Εκεί καταρχάς θα πούμε ότι ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε ξανά τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE. Ωστόσο, είχαμε μια εξέλιξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης, καθώς η Γερμανία ανακοίνωσε την αποστολή συστοιχίας Patriot στην Τουρκία μαζί με 150 στρατιώτες. Είναι μια αποστολή στο πλαίσιο της ενίσχυσης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, έτσι τη δικαιολόγησε το Βερολίνο, και ουσιαστικά θα αντικαταστήσει ένα αμερικανικό απόσπασμα, νατοϊκό απόσπασμα, το οποίο βρίσκεται στην νοτιοανατολική Τουρκία. Αναλυτές πάντως θεωρούν ότι και αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι η Τουρκία και η Γερμανία έρχονται ακόμη πιο κοντά. Πριν λίγες μέρες, θυμάστε, είχαμε μεταδώσει κάποιες πληροφορίες που ανέφεραν ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται να αγοράσει το τουρκικό πύραυλο Gildirim Khan. Στο εξοπλιστικό δηλαδή κομμάτι, φαίνεται πως οι δύο χώρες ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό στην παρούσα φάση.
0: Πάμε στα του Κησέα που είπες εχθές.
1: Βεβαίως, πάμε στα
0: του Κησέα. Που είχαμε εχθές. Να δούμε λοιπόν τι αποφασίστηκε, κύριε Τριανταφύλλο. Ένα από αυτά που αποφασίστηκαν εχθές είναι η επιστροφή των Πάτριων από Διδυμότυχο και Κάρπαθο. Λήξη συναγερμού.
3: Προς το παρόν. Κοιτάξτε κάτι. Άμα είχατε εδώ πέρα έναν στρατιωτικό αναλυτή, έναν απόστρατο, θα σας έλεγε ότι αυτό είναι στα πλαίσια, είναι εντελώς λογικό. Δεν ήταν ποτέ σχεδιασμένο οι συστοιχίες Patriot ή τα αεροπλάνα, τα F-16, να βρίσκονται είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε στη Λίμνο. Ο σχεδιασμός, ο κεντρικός για την άμυνα της χώρας είναι αλλού. Αυτό ήταν μια κατάσταση έκτασης ανάγκης. Μπορεί να επανέλθει. Δηλαδή, αν αύριο ξεκινήσει ο πόλεμος και υπάρχουν αντίπεινα από τους Ιρανούς ή τη Χεσμπολά, μπορεί ενδεχομένως να επανέλθει. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια κίνηση αναμενόμενη. Και δεν ξέρω βεβαίως πόσο άμεσα θα εκτελεστεί. Έτσι, είναι και αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν μια κίνηση αναμενόμενη που καταλαβαίνω στην ένταση, στο δημόσιο διάλογο, επειδή έχουμε τους Τούρκους τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα περιέρχει, να υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση, μια αναμπουμπούλα ότι μήπως κάνει η κυβέρνηση πίσω. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ήταν κάτι αναμενόμενο. Η Ελλάδα το έκανε για συγκεκριμένους λόγους, ιδιαίτερα στην Κάρπαθο, να προστατευτεί η Σούδα και στο Διδυμότυχο για την Βουλγαρία. Σίγουρα η απόφαση εχθές δεν πάρθηκε χωρίς να έχουν γίνει συζητήσεις και διαβουλέψεις με τους εταίρους. Γενικότερα, έτσι, ιδιαίτερα με τους Αμερικανούς, γιατί αυτό ήταν στα πλαίσια μιας νατοϊκής προσπάθειας ενίσχυσης της αράμυνας της χώρας μας, της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εγώ απλώς θα έλεγα πάντα να τα δούμε λίγο έτσι πιο λογικά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στην ένταση που προωθείται σε μεγάλο βαθμό.
1: Κύριε Τριανταφύλλο, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας. Ό,τι καλό για τους Ρωμιούς της πόλης μας, κύριε Τεραφίλου. Ευχαριστούμε για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε.
0: Φύγαμε. Πάμε στο τραπέζι μας. Είναι ήδη εδώ οι καλεσμένοι μας, ο κύριος Τσάπαλος και η κυρία Γεράγγελου.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και η κυρία Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός. Μας ξεψαχνίζετε, κύριε Τσάπαλε. Τι γίνεται, να προσέω να κλείσω τους λογαριασμούς μου στα social media. Τι
2: είδα, αλίμονο.
0: Εντάξει, είπα μήπως πάω σε κανένα ξενοδοχείο. Με καλέσουνε τώρα. Με καλέσουνε και μου το ψάξετε κι αυτό, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε. Τι κλείσω κανένα ταξίδι.
2: Κάθε χρόνο η ΑΔΕ σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο όσον αφορά το πλήθος των ελέγχων που διενεργεί. Φέτος θα σπάσει ένα ακόμα ρεκόρ γιατί υπολογίζουν ότι θα διενεργηθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πάνω από 190.000 έλεγχοι. Είτε επιτόπιοι με φυσικά κλιμάκια, είτε με διασταυρώσεις ηλεκτρονικές, είτε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, νέων ψηφιακών τεχνολογιών, ακριβώς για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα. Το οικονομικό έγκλημα, αλλά και γενικότερα οι τρόποι φοροδιαφυγής εξελίσσονται διαρκώς χρόνο με το χρόνο και πάντοτε πρέπει να εξελίσσονται και να εξυγχρονίζονται και οι φορολογικές αρχές. Η ΑΔΕ έχει σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη φέτος, γιατί πρέπει να μαζέψουμε και περισσότερα χρήματα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτά τα χρήματα που θα μαζέψουμε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους θα ανακοινωθούν ως μέτρα ενίσχυσης των πολιτών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Τώρα μας λέτε για ελέγχους σε 90 χώρες για καταθέσεις.
2: Ναι, και μάλιστα υπήρξε και μια πολύ μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, με αυτό το περίφημο κύκλωμα με τα συμπληρώματα διατροφής, με τα φάρμακα, τα παραποιημένα και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα συντονισμένης δράσης της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΔΕ με άλλες, πολλές άλλες χώρες, πάνω από 100 χώρες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συνεργάστηκαν για την αποκάλυψη αυτού του κυκλώματος. Η ΑΔΕ έχει πλέον συνάψει συνεργασίες, σταθερές συνεργασίες με πολλές χώρες, με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλες χώρες. Τους λεγόμενους φορολογικούς προορισμούς.
1: Ναι.
2: Ναι, ακριβώς στο μέτρο του δυνατού να μπορέσουμε να αποκαλύπτουμε την φοροδιαφυγή.
1: Κύριε Γεράγκελο, εύκολο ή δύσκολο να το βρουν?
5: Νομίζω ότι πλέον είναι εύκολο. Έχει περάσει η εποχή του «Α, δεν θα με βρουν, θα έχω εισοδήματα κρυφά, δεν θα τα ανακαλύψουν». Αυτό έχει φύγει ανεπιστρεπτή. Ναι. Πλέον η ΑΔΕ έχει εκείνα τα εργαλεία στα χέρια της και βέβαια τη χρήση της τεχνολογίας, που έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα πλήρες οικονομικό προφίλ των φορολογουμένων, ακόμα και μέσα από τα social media.
0: Δηλαδή μπορεί και να διαπιστώσει λίγο παραπάνω αυτό.
5: Και να διαπιστώσει αποκλείσει από τα εισοδήματα που δηλώνει σε σχέση με τη ζωή που κάνει κάποιος.
1: Πώς γίνεται η ταυτοποίηση, αυτό ρωτάει η Αλεξάνδρα.
0: Μας βρίσκουν στα social media και βλέπουν τι ζωή κάνουμε.
5: Φυσικά. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Γίνεται ανάλυση κινδύνου. Πού κυκλοφορεί κάποιος, τι αυτοκίνητα έχει, πού κάνει διακοπές και αντίστοιχα μπορεί να τα συγκρίνει με τα εισοδήματα τα οποία δηλώνει. Ήδη υπάρχει διασταύρωση και είναι θεσμοθετημένη αυτή η διασταύρωση των πληροφοριών με άλλες χώρες. Άρα, ακόμα και αν έχουμε στο εξωτερικό εισοδήματα, περιουσία, επενδύσεις, συμμετοχές σε εταιρείες, είναι πάρα πολύ εύκολο να δοθούν αυτά τα στοιχεία να διασταυρωθούν. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι πλέον έχει και τα άλλα μέσα από την ψηφιοποίηση, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, My Data, που και εδώ εγχώρια πλέον έχει περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό φοροδιαφυγή. Και πλέον οι έλεγχοι δεν χρειάζεται να είναι μαζικοί, είναι πολύ πιο στοχευμένοι μέσα από τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
2: Κάτι για τα social media, γιατί καταλαβαίνω ότι κοιτάξτε, έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Αν δείτε σε μια Ferrari ενός φίλου μου ήταν, σε ένα κότερο... Πάλι φίλοι μου ήταν και στο Μονακό έχω ένα μπάρμπα που με κάλεσε να πάω να το δω.
2: Στα social media προτεραιοποιούμε.
5: Θεωρώ ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις έτσι, αλλά όταν κάποιος έχει ένα γενικευμένο προφίλ που δεν συνάδει με τα εισοδήματά του, προφανώς μπορεί να πέσει σε έλεγχο.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από τα social media βγάζουν εκατομμύρια έτσι. Ναι. Και είναι μια μόδα της εποχής την οποία όλοι καταλαβαίνουμε. Είναι οι λεγόμενοι influencers. Υπάρχει η συντριπτική πλειονότητα αυτών των influencers, οι οποίοι έχουν από πίσω εταιρείες, έχουν νομικά πρόσωπα, τιμολογούν κανονικά κτλ. Υπάρχουν όμως ακόμα και σήμερα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι συνεχίζουν να βγάζουν εκατομμύρια, αλλά δεν έχουν ούτε μια εταιρεία από πίσω τους και ζητάνε μόνο μαύρα για να πληρωθούν. Εκεί δίνεται η έμφαση και εκεί είναι και η ειδική ομάδα των ελεγκτών της ΑΔΕ, που σκανάρει καθημερινά τις αναρτήσεις που κάνουν, τις χορηγούμενες διαφημίσεις που έχουν, με ποιους συνεργάζονται εμπορικά. Και στη συνέχεια ερχόμαστε και λέμε: έχετε κόψει τιμολόγιο. Έχετε πάρει χρήματα νόμιμα. Πώς τα έχετε πάρει, τι τιμολόγηση έχετε
5: ακόμα
2: κάνει.
5: Ακόμα και με τις εταιρείες μεταφορών.
1: Πάμε να δούμε αυτούς τους 15.000 ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα με υπέρογες δαμπάνες και απόκρυψη εισοδήματος. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες.
2: Προσέξτε τώρα εδώ. Εμείς παραδοσιακά κάθε χρόνο ερχόμαστε και κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε σχέση με τα τι είχε δηλωθεί το προηγούμενο έτος, έτσι. Και εδώ βρήκαμε 15.000 περιπτώσεις φυσικών προσώπων όπου παρουσιάστηκαν υπέρογγες δαπάνες και ταυτόχρονα απόκρυψη εισοδήματος. Υπήρχαν δηλαδή αδικαιολόγητες αποκλήσεις μεταξύ των δηλωθέντων εσόδων και των δαπανών. Και αδικαιολόγητες τροποποιήσεις δηλώσεων επίσης. Είχαμε κάποιες περιπτώσεις όπου ενώ είχαν δηλώσει π.χ. 5.000 ευρώ εισόδημα, μετά από 10-15 μέρες ήρθαν για κάποιον ανεξήγητο λόγο που θα έρθουν να μας τον εξηγήσουν και δηλώσανε 50.000 ευρώ εισόδημα. Ή το αντίστροφο. 50.000 εισόδημα στην αρχή, αλλά μετά κάναμε μια τροποποίηση και είπαν: ξέρετε τι, κάναμε λάθος. Τελικά δεν είναι 50.000 εισόδηματά μας, είναι πολύ λιγότερα. Έχω κάποια παραδείγματα εδώ. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας δήλωσε 14.000 ευρώ. Οι δαπάνες, ωστόσο, που έκανε μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος ήταν δεκαπλάσιες. Δηλαδή, ξόδεψε μόνο μέσα από την κάρτα του 140.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτός ελέγχεται. Και εδώ θα μου πει κάποιος, ναι, μπορεί να έχει παρελθόντα έσοδα τα οποία τα έχει φορολογηθεί σε προηγούμενα χρόνια. Δεν αντιλέγει κάποιος.
5: Εδώ είναι να το ελέγξουμε ακριβώς.
2: Και αν ο άνθρωπος αυτός έχει δίκιο, προφανώς και δεν πρόκειται να έχει κάποιο πρόστιμο ή κάποια ποινή. Υπάρχει άλλο ένα παράδειγμα πιο μετά, ενός μισθωτού, ο οποίος δήλωσε 9.000 ευρώ εισόδημα και έκανε οκταπλάσιες ηλεκτρονικές δαπάνες. Και ξέρετε,
1: πώς
2: αν είσαι και μισθωτός, δεν μπορείς και τόσο πολύ να αποκρύψεις εισοδήματα. Οι δαπάνες, ωστόσο, ήταν οκταπλάσιες και αυτός θα ελεγχθεί και θα δείξει κατά πόσον είναι δικαιολογημένα αυτές οι δαπάνες ή όχι.
0: Άρα, εδώ τώρα τι μπορεί να έχει κάνει τώρα ο συγκεκριμένος.
5: Κοιτάξτε, μία περίπτωση έστω, είναι αυτή που είπε και ο κύριος Τσάπαλος, να υπάρχουν πράγματι εισοδήματα από προηγούμενα έτη, τα οποία χρησιμοποιεί για να καλύπτει τις δαπάνες αυτές. Η άλλη βέβαια περίπτωση, και αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί, είναι να υπάρχουν κρυφά εισοδήματα, μαύρα εισοδήματα, δεν δηλώθηκαν πουθενά, ωστόσο ο κύριος τα χρησιμοποιούσε για να καλύπτει δαπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε
0: και
1: να
0: πέρα άλλη μια περίπτωση με έναν εισοδηματία που ξέχασε και αυτός να δηλώσει 15.000
1: ευρώ στην
2: νίκη. Και έκανε μια τροποποιητική και τα δήλωσε στη συνέχεια. Εντάξει, προφανώς εδώ.
1: Εντάξει, γίνεται τροποποιητική.
2: Είναι μεγάλο. Καλού. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίηση, όπως και να έχει όμως πρέπει να ελεγχθεί ο συγκεκριμένος. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε μια τιμωρητική διάθεση απέναντι στους φορολογούμενους. Εμείς να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή θέλουμε, να επιβάλλουμε μια κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη ανάμεσα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις θέλουμε. Και αναγκαστικά θα ελέγξουμε μέχρι και την τελευταία ακραία περίπτωση.
0: Ωραία, να σας ρωτήσουμε κάτι. Και άμα μέσα σε αυτές τις δαπάνες, τις ηλεκτρονικές δαπάνες, βρίσκονται μέσα και λογαριασμοί,
1: που γίνονται με κάρτα.
0: Με κάρτα, ναι.
1: Δέκο και τα λοιπά.
2: Φυσικά. Όλα θα
1: δεν αφαιρούνται, λέει, μας λένε τηλεθεατές.
2: Ορίστε.
1: Δεν αφαιρείται άμα έχει γίνει με κάρτα.
2: Δεν αφαιρείται, αυτό είναι άλλο. Δικαιολογείται, αλλά δεν αφαιρείται, δεν εκπίπτει ως φόρος.
5: Ωστόσο, κάποιος για να καλύπτει αυτές τις δαπάνες σημαίνει ότι υπάρχει εισόδημα. Άρα κάποιος που μπορεί να έχει δηλώσει εισόδημα 9.000 ευρώ, αλλά έχει καλύψει ένα ποσό δαπανών 20.000 ευρώ. Προφανώς από κάπου υπάρχουν χρήματα τα οποία είτε δεν τα έχει δηλώσει στη δεδομένη χρήση, είτε όπως είπαμε μπορεί να είναι παλαιότερων ετών. Αλλά κάπως καλύφθηκαν αυτές οι δαπάνες. Είτε είναι δέκο, είτε είναι ασφάλιση.
1: Όσοι πληρώνουν με μετρητά τη γλιτώνουν.
5: Δεν θα λέγαμε ότι
1: τη
5: γλιτώνουν. Είναι πολύ... Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει άμεση διασταύρωση. Δεν υπάρχει άμεσα το στοιχείο από την τράπεζα για να φανεί η συναλλαγή. Οπότε
1: υπάρχει μαύρο,
5: θα λέγουμε υπάρχει
1: μαύρο
5: ένα παραθυράκι γρίζο στο ότι κάποιος που χρησιμοποιεί μετρητά.
2: Που και τα μετρητά έχουν περιοριστεί πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
5: Και πάνω έχουν από περιοριστεί, ωστόσο, ακόμα και αν είναι μετρητά, κάποιος που μπορεί να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, μία μηχανή. Δηλώνονται όλα αυτά, άρα ακόμα και αν είναι μετρητά, κάποια στιγμή
0: θα πρέπει να τα δηλώσει στην τσιμπίδα.
1: Δέος, σοκ και δέος, κύριε Τσάπαλε.
2: Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο της ΑΔΕ. Είναι μια ομάδα ειδική που φτιάχτηκε τώρα, τους τελευταίους μήνες. Αυτή η ομάδα ουσιαστικά θα πέσει με τα μούτρα στους επόμενους ελέγχους.
1: Πώς θα είναι εντυπωμένη αυτή, για να τους δούμε λιγάκι. Για να δούμε την κάρτα, παρακαλώ. Ναι.
2: Θα είναι κανονικοί ελεγκτές με τα γυλαίκα τους ή μπορεί και να μην χρειάζεται και να μην πρέπει να έχουν διακριτικά στοιχεία, γιατί κάποιοι έλεγχοι θα πρέπει να οργανωθούν με διαφορετικό τρόπο.
0: Θα είναι αυτοί που θα ντύνουν, που ντύνονται το καλοκαίρι και μεταμφιέζονται σε τουρίστες και ανεβαίνουν πάνω στα κρουαζιερόπλια μιας ημέρας.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω και να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα γίνουν τέτοιες καταδρομικές, αν μπορούμε να το πούμε επιχειρήσεις σε τέτοιους κλάδους.
5: Και είναι και πολύ αποτελεσματικές.
2: Και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικές. Θα δοθεί προτεραιότητα σε κρουαζιέρες, πολύ σωστά. Ναι. Σε κοινωνικές μεγάλες εκδηλώσεις, γιατί τίθεται σε εφαρμογή και η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε γάμους, βαφτίσεις, σε μουσικές εκδηλώσεις, events κτλ. Και φυσικά σε νυχτερινά κέντρα εστίαση, εκεί που υπάρχει και μεγαλύτερος τζίρος. Το ότι πήγαμε, επίσης να το τονίσω αυτό, πήγαμε σε ένα νησί σήμερα, δεν σημαίνει ότι θα πάμε και αύριο. Έτσι.
1: Τώρα να σου πω κάτι, πέφτει σύρμα πάντως. Πέφτει σύρμα πριν.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο πλέον το σύρμα.
1: Τι λέτε τώρα από
5: αυτό.
2: Θα σας πω, γιατί τα κλιμάκια.
1: Ομάδα στο Viber
2: δεν είναι έχουν. Τα κλιμάκια έρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος και δεν το καταλαβαίνουν.
1: Μα φαίνεται.
2: Αυτό σας λέω, ότι πολλές φορές δεν θέλουμε να φαίνεται. Δηλαδή πηγαίνουν οι ελεγκτές χωρίς διακριτικά.
5: Εντάξει, για να πέσει σύρμα θα πρέπει ήδη να έχει γίνει ο πρώτος έλεγχος και να ειδοποιήσουν τα υπόλοιπα καταστήματα ότι έχουν έρθει.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι με το που περάσουν απέναντι, με το που μπουν στο καραβάκι για να πάνε στο νησί, δεν λέω νησί, έχει πέσει το σύρμα.
5: Ναι,
1: έχουμε
5: ναι,
1: βγάλει άντομα. Στο Viber στην ομάδα
2: άντομα.
1: Και γινόμαστε όλοι κύριοι.
5: Εγώ να ρωτήσω κάτι πριν σας αποχαιρετήσουμε. Δηλαδή, επειδή λέμε τώρα εδώ πέρα. Και για μεγάλες εκδηλώσεις και για τους γάμους. Και το έχουμε δει πολύ ότι αλλάζει και το πλαίσιο στους γάμους και στις χαμηλές εκδηλώσεις. Μπορεί δηλαδή να χορεύει νύφη και ο γαμπρός και ξαφνικά να μπουν μέσα και να τσεκάρουν τα άτομα. Να μας χαλάσει ο γάμος.
2: Κύριε
5: Τσάπαλε, σας βλέπω γελάτε.
2: Θα σας πω, δεν θα λειτουργεί ακριβώς έτσι, γιατί θα γίνεται όλη η προεργασία από πριν. Θα ανοίγει μια πλατφόρμα στο πλαίσιο του ψηφιακού πελατολογίου και εκεί το ζευγάρι θα δηλώνει τον αριθμό των καλεσμένων, θα δηλώνει με ποιους συνεργάζονται φωτογράφους, μοντέρ, βιντεογράφους και το καθεξής. Και μετά θα γίνεται ένας έλεγχος. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ ακραίο για να συμβεί.
1: Μην είναι και ο γαμπρός οι ελεγκτές.
5: Ο γάμος δεν θα χαλάσει, μπορεί να χαλάσει μετά. Α, εντάξει, επιτόπο γάμος. Μια χαρά θα συνεχίσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στα ζευγάρια.
5: Ναι, πάλι καλά τώρα. Μια μέρα έχουν.
1: Σας λέω, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην ιστορία αυτή που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο με τον Έμπολα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα. Μολύνθηκε και Γερμανός γιατρός, ο οποίος μεταφέρεται πλέον στη Γερμανία σε ειδικές μονάδες. 100 νεκροί τουλάχιστον. Τι έχουμε εκεί,
5: κύριε Μαγιορκίνη.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Μαγιορκίνη. Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα. Καλημέρα. Είχαμε τον κορονοϊό. Λοιπόν. Μας ήρθε ο χανταϊός. Τον ξεχάσαμε λίγο το χανταϊό. Πάνω που πάμε να ξεχάσουμε το χανταϊό, μας έρχεται ο έμπολα. Πρέπει να ανησυχούμε.
6: Για ανησυχία στην Ελλάδα ή σε παγκόσμια κλίμακα, το θεωρούμε σχετικά απίθανο. Γιατί ο έμπολα είναι ένας ιός ο οποίος μέσω των μεθόδων τυχνηλάτησης και καραντίνας και απομόνωσης μπορεί να περιοριστεί. Αυτό όμως που φοβόμαστε είναι μια μεγάλη επιδημία στην περιοχή, γιατί αυτή τη στιγμή ούτε γνωρίζουμε πόσα άτομα έχουν μολυνθεί, ούτε πόσο εκτεταμένη είναι η εξάπλωση στην περιοχή. Το υγειονομικό σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει, αξιώς αν καταλαβαίνουμε, και ένας εμφύλιος πόλεμος ο οποίος δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ο εμπόλα είναι ένα από τα νοσήματα που έχουν πολύ υψηλή θνητότητα, φτάνει και το 50% και μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα στους υγειονομικούς χώρους, γιατί η επαφή απλή και με οποιοδήποτε βιολογικό υγρό του μορισμένου ανθρώπου μπορεί να προκαλέσει μετάδοση. Οπότε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι γιατί φοβούνται επανάληψη του μεγέθους της επιδημίας που υπήρχε εκεί γύρω στο 2014 με 2016 στη Δυτική Αφρική, όπου πεθάνανε αρκετές χιλιάδες άνθρωποι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπουμε ότι και οι υγειονομικοί πλήττονται, ο γιατρός από τη Γερμανία είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Τόσο εύκολα μεταδίδεται αυτή η ιστορία?
6: Ναι, μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα. Εδώ έχει αναφέρεται μετάδοση και σε γιατρούς οι οποίοι, ή υγειονομικούς, οι οποίοι δεν έβγαλαν, φορούσαν στολή προστασίας και δεν την αφαίρεσαν από τον, κατά τη διάρκεια της στιγμή που κδινόντουσαν σωστά. Είναι εξαιρετικά μεταδοτικός από βιολογικά υγρά, από αίμα, ούρα, και είναι και μεταδοτικός ακόμα και όταν έχουμε το νεκρό. Άρα λοιπόν μπορεί να μεταδοθεί και κατά τη διάρκεια των τελετουργιών που γίνονται σε κάποιους σε κάποιες κηδείες.
0: Αφού είναι τόσο μεταδοτικός, όπως μας λέτε, κύριε Μαγιορκίνη, μήπως πρέπει να φοβόμαστε για κάποια εξάπλωση? Δηλαδή, λέγαμε και για τον κορονοϊό, μακριά είναι, δεν φοβόμαστε, δεν ανησυχούμε και ξαφνικά κλειστήκαμε όλοι μέσα στα σπίτια μας πόσα χρόνια. Εδώ μας λέτε ότι μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα.
6: Ναι, μεταδίδεται, όχι όμως όσο εύκολα όσο η COVID-19. Χρειάζεται άμεση επαφή και επίσης δεν φαίνεται να έχουμε μετάδοση στο στάδιο της προσυμπτωματικής φάσης. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε ξαναδεί επιδημίες έμπολα, ναι, δεν είναι η πρώτη φορά, και δεν έχουμε δει ευρεία μετάδοση εκτός της Αφρικής, θεωρούμε ότι η πιθανότητα αυτή είναι μικρή. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια, αυτό που λέμε, εισαγόμενα κρούσματα. Βέβαια, είναι δύσκολο, επαναλαμβάνω, να μην γνωρίζει κάποιος ότι έχει έρθει σε επαφή με ένα κρούσμα, γιατί είναι αυτό που λέμε πολύ έντονα τα συμπτώματα.
1: Τι είναι ακριβώς τα συμπτώματα και αν υπάρχει εμβόλιο, ρωτούν οι τηλεθεατές.
6: Λοιπόν, για το συγκεκριμένο είδος έμπολα, είναι ένα από τα τέσσερα και αυτό είναι το πιο σπάνιο, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν άκουσα την άλλη ερώτηση.
1: Τα συμπτώματα, και αν είναι, αν κολλήσεις, ναι, αν σε οδηγεί στο θάνατο, σε τι ποσοστό?
6: Ναι. Κοιτάξτε, τα συμπτώματα είναι υψηλός πυρετός. Στην αρχή δηλαδή δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, πόνι στο σώμα, αλλά εξελίσσεται σε αιμορραγικό πυρετό, δηλαδή αιμορραγίες από διάφορα συστήματα και όργανα, καταπληξία και τελικά σε θάνατο γύρω στο 50%.
1: Όχι, ένα στους δύο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαγιορκίνη, είμαστε σε επαφή, μακριά από εμάς. Καλά τα λέει η αρχισυντακτριά μας, η φίλη Γιανακοπούλου. Σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ.
1: Το νου μας. Ο κ. Μαγιορκίνης μας ενημερώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά, Την καλημέρα μας.
0: Πάμε τώρα, γιατί έχουμε σε μια εβδομάδα δύο κόμματα και θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Καλημέρα, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος.
1: Ωραία.
0: Νομίζω να ξεκινήσουμε με τον Νίκο.
7: Έχει ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως.
8: Όπως τα είπαμε χθες και στους τηλεθεατές μας και τις τηλεθεατρίες μας, 26 του μήνα στην πλατεία του Θησίου η επίσημη ανακοίνωση για την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Χθες το είπε σε μια εκδήλωση που είχε με νέους και νέες σε ένα κεντρικό στέκι στο κέντρο της Αθήνας. Μία βεβαίως υπόθεση, η οποία από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει βεβαίως και την όλη συζήτηση για το ποια στελέχη θα πάρει από τα ήδη υπάρχοντα κόμματα της αριστεράς. Κάτι το οποίο φυσικά προκαλεί πολλές αντιδράσεις και πάρα πολλές συζητήσεις με κόντρες, διαξηφισμούς μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, με τον κύριο Πολάκη να λέει ότι εγώ παραμένω κανονικά μέλος των οργάνων κτλ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε το Θησίο, είναι μια από τις περιοχές, να σας πω, που αρκετές φορές και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Συνασπισμός πολύ παλιότερα έκανε πολλές εκδηλώσεις τέτοιου είδους και είναι και μια περιοχή βεβαίως που είναι μια από τις κεντρικές περιοχές της Αθήνας με πολλούς νέους και νέες οι οποίοι θα
7: κυκλοφορούν πληροφορία ότι τρία παλιά στελέχη και πρώην φίλοι του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παπάς, η κυρία Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, καλά, Πολάκης το έχουμε καταλάβει, θα είναι εκτός.
8: Δεν είναι πληροφορία, είναι, θα έλεγα, μια εικόνα εκτίμηση, η οποία μεταδίδεται από το στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα. Ότι είναι δηλαδή τρία πρόσωπα. Δηλαδή είναι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος μάλιστα έφυγε και από τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον τον διέγραψε ο κύριος Φάμελος. Είναι ο κύριος Παπάς, ο οποίος βγήκε χθες υποστηρικτικά στον κύριο Πολάκη και είπε ότι.
7: Η κυρία Δούρου δεν έχει μιλήσει μέχρι στιγμής.
8: Μίλησε χθες, βεβαίως, μίλησε και η κυρία Δούρου. Και είπε και εκείνη ότι βάση καταστατικού δεν έχει διαγραφεί και δεν έχει φύγει από την πολιτική γραμματεία ο κύριος
7: Πολάκης. Ο Πολάκης έχει μια αλφαδύναμη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησαν να ανακληθεί η διαγραφή.
8: Ακριβώς.
7: Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Δεν τρώγεται εύκολα ο Πολάκης.
8: Έχει μια βάση, βεβαίως, να δούμε πόσο αυτή θα επηρεάσει και όλα τα υπόλοιπα όργανα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι νομίζω αυτή η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου ενεργοποίησε μια κόντρα η οποία πιθανότατα θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί στη φάση αυτή.
7: Θα σας πω μετά τι λέει η κυβέρνηση. Θέλω να ρωτήσω τον Νίκο.
0: Ναι.
7: Ήταν χθες να πάει η κυρία Καρισιανού και να καταθέσει.
8: Είπαμε στην κυρία Καρισιανού να πω μόνο μια λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ότι αμέσως μετά, να σας πω ότι αφού ιδρύσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, το ερώτημα είναι ποιοι θα πάνε. Έτσι, ποιοι από τα υπάρχοντα κόμματα θα πάνε. Εδώ φαίνεται λεπτό, ότι υπάρχει
1: ναι. μια δήλωση του κύριου Φάμιλου, σε διακόπτω,
7: λίγο, ναι. Ναι.
1: και θέλουμε ένα σχόλιο δικό σου,
5: ναι.
1: ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ναι, είναι, ναι. Η, βασική, είναι η βασική...
1: Το δηλώνει επίσημα πλέον ο πρόεδρος
8: βέβαια,
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Είναι η βασική γραμμή την οποία υπερασπίζεται ο κύριος Φάμελος, αλλά το θέμα είναι, ξαναλέω, φανταστείτε ότι την επόμενη μέρα ναι. ποια από τα στελέχη που έχουν πει ήδη ας πούμε, τους βουλευτές ότι εγώ θέλω να πάω στο κόμμα Τσίπρα θα πάνε. Γιατί? Γιατί φαίνεται ότι από το στρατηγείο του κυρίου Τσίπρα μπαίνει μια προϋπόθεση. Να παραιτηθούν από βουλευτές και να παραιτηθούν και από φυσικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν θυμίζει μόνο η κυρία Αυλονίτου έχει δηλώσει.
8: Η κυρία Αυλονίτου δεν είναι βουλευτήνα. Δεν είναι βουλευτήνα
7: ναι. ναι, αλλά είπε ότι παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Άλλο ναι, δεν ναι, ναι. το έχει πει
8: τώρα, τώρα. Δηλαδή, αν τώρα, από τώρα, ας πούμε, και αν γίνουν οι εκλογές, που λέω λόγω ναι. το Μάρτιο.
7: Πες μας
8: θα έχουμε συνεδριάσει, θα έχουμε πώς θα λένε παρετήσει.
7: Τι γίνεται με την κυρία Καρσιανού.
8: Τώρα, το δεύτερο κόμμα, η κυρία Καρσιανού.
7: Περιμέναμε χθες να πάει μαζί με τους συνεργάτες της και να καταθέσει 200 υπογραφές στον Άριο Πάγο για να τρέξει τη διαδικασία ονοματοδοσίας.
5: Το ανέβαλε. Πει, νομίζω, αργά προχθές το βράδυ ναι. σε μια δήλωσή της ότι τελικά δεν θα πήγαινε. Παρά το γεγονός
7: ναι,
5: ότι
7: γιατί
5: στο
7: τελικά
5: live
7: δεν θα πήγαινε. Πάλι παρασκήνιο όμως από
8: εδώ. Υπάρχει ένα παρασκήνιο ότι υπήρχε μια προσπάθεια όπως και βλέπουμε και από τα πλάνα που μας έχει προσφέρει και η. Ναι, ναι. Η αρχιτεκτήρια μας η Φιλιό, η Φιλιό Γιαννακοπούλου. Το ζήτημα είναι ότι εκεί περίμεναν να συρρεύσει κόσμος. Φαίνεται όμως ότι η κινητοποίηση δεν πήγε πολύ καλά.
7: Άρα δεν βρήκαν 200 υπογραφές.
8: Περίπου 80 πήγαν.
7: Μέχρι τώρα.
8: Πληροφορίες, ναι.
7: Δεν είναι εύκολο να βάλει άλλο την υπογραφή του. Όχι, την τσίφρα του.
8: Περίπου 80.
7: Πώς το λένε αυτό, την υπογραφή σου και το. Εντάξει, πρέπει να προσέξεις,
8: πρέπει να γενικώς. Ναι, αλλά το θέμα είναι στην προκειμένη περίπτωση. Η κυρία Καρσιανού υπολογίζει στην εκδήλωση στο Ολύμπιον που θα γίνει την Πέμπτη με την επίσημη ανακοίνωση.
7: Να μαζέψει εκεί υπογραφές.
8: Να μαζέψει εκεί κάποιες υπογραφές και στη δεύτερη φάση να πάει.
1: Χρειάζονται υπογραφές για να βγει ένα κόμμα.
8: Φυσικά. Πρέπει να καταθέσεις για να κατέβεις στις εκλογές, πρέπει να καταθέσεις καταστατικό, ιδρυτική διακήρυξη.
7: Και να εγκριθεί από το δεύτερο τμήμα του Αρείου Πάγου όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
5: Λέει
7: έτσι.
5: Ότι θέλει να συγκεντρώσει 70.000 υπογραφές μέχρι τον Ιούνιο.
8: Εντάξει, αυτό ακούγεται από κάποιους συνεργάτες φαίνεται... του, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και εφικτό.
7: Να μαζέψει 200 πρώτα.
5: Δεν είναι
8: δηλαδή,
5: στόχος.
8: Ναι. Εντάξει,
7: θα σα πω τώρα τι λένε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαία η παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ χθες σε εσάς.
5: Για την Μαρία Καριστιανού, για το κόμμα.
7: Και για τον τρόπο που το προσέγγισε, δηλαδή όσον αφορά την ρωσική προσέγγιση του θέματος. Στην κυβέρνηση λένε ότι. Αυτό το οποίο πέτυχε ο Μητσοτάκης με τις διαρροές περί προώρων εκλογών είναι να αποκαλυφθούν πιο γρήγορα τα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού, να επισπεύσουν δηλαδή τις διαδικασίες. Εκτιμούν ότι δεν ακουμπά τη δική τους δεξαμενή, δηλαδή τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας, και λένε πως έχει κάποια χαρακτηριστικά ρωσόφιλης προσέγγισης
5: ναι.
7: το κόμμα Καριστιανού, κάτι το οποίο θα κάνει μεγάλη ζημιά στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και στο κόμμα του κυρίου Νατσιού. Δηλαδή θεωρούν ότι αυτά είναι κόμματα που αλλιεύουν στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρους και μάλλον έχουν δίκιο σε αυτό.
8: Ναι. Όσον αφορά και λέω, και το κόμμα του κυρίου Νατσιού, εκτός από την κυρία Γρατσία, η οποία ήταν πολύ δυνατή στην Αλφα Αθήνας, είχε εκλεγεί, αλλά τελικά δεν έβγαλε και τέτοια έδρα στις προηγούμενες εκλογές η νίκη. Υπάρχουν άλλα πρόσωπα τα οποία ήταν στο μηχανισμό, ήταν υποψήφοι και έχουν πάει στην κυρία Καρισιανού.
7: Και στην νίκη. Και παλαιότερα στον κύριο Βελόπουλο. Και κυρίως στην Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, στη Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσουν να γραφικοποιήσουν την ιστορία αυτή. Δηλαδή να πούν ότι πρόκειται για κάποιους ψεκασμένους οι οποίοι έχουν κάποιες συγκεκριμένες αναφορές στη Ρωσία και τη Μόσχα και ότι έχουν κάποια. Πώς να τα χαρακτηρίσω, παραθρησκευτικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν ακουμπούν τον μέσο νεοδημοκράτη ψηφοφόρο. Ναι. Και αυτή ήταν η αίσθηση του συνεδρίου. Τώρα, όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, στη Νέα Δημοκρατία υπενθυμίζουν ότι στις εκλογές του 19 κέρδισε ο Μητσοτάκης, στις πρώτες εκλογές του 23 ξανακέρδισε ο Μητσοτάκης και στις δεύτερες εκλογές του 23 ξανακέρδισε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
5: Και το τον κερδίσαμε τρεις φορές. Δεν είναι μόνο το ότι κέρδισαν τρεις φορές τον Αλέξη Τσίπρα, είναι, φέρνουν μπροστά και τις εικόνες του 2015, έτσι. Εικόνες που έχουν χαρακτήρι στη μνήμη μας, αλλά οι Έλληνες. Έχουμε κοντή μνήμη. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
7: Γι' αυτό καλό να θυμούνται τι συνέβη
8: τότε. Δεν είναι το θέμα αν είναι κοντή μνήμη ή όχι, αλλά έχουμε ένα σωρό προκλήσεις. Έχουμε προκλήσεις όσον αφορά την οικονομία, την ακρίβεια, τα ενίκεια, τα γεωπολιτικά. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται με την Τουρκία. Θα ασχολούμαστε με το 2015.
7: Ναι, Νίκο, να σου πω ότι μου έλεγε δημοσκόπος πως σε δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ο Τσίπρας είναι δεύτερος. Το Πασόκ έχει υποχωρήσει.
1: Η γνωστή αδυναμία του Πασόκ.
7: Ναι, το Πασόκ είναι στο
1: 8%. Εγώ θέλω να γυρίσω λίγο πίσω ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Παρακαλώ.
1: Ετοιμάζει, διαβάζω εδώ, στην απογευματινή, αν δεν κάνω λάθος, Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής
8: κατά Φάμελου. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Οι δηλώσεις τους μέχρι στιγμής, τουλάχιστον του κυρίου Παπά, είναι ότι η πρόεδρος είναι ο κύριος Φάμελος και αυτός πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες.
1: Άρα δεν ισχύει αυτό το.
8: Ξαναλέω, μέχρι στιγμής αυτές είναι οι δηλώσεις. Τώρα, σε επόμενη φάση, όταν θα αρχίσουν οι συγκρούσεις, γιατί θα γίνουν συγκρούσεις, θα υπάρξουν συγκρούσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή θα πρέπει αναπόφευκτα να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα λογικά θα συγκληθεί μετά και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπάρξουν πολύ σφοδρές συγκρούσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι στη φαρέτρα τους, αυτό το όπλο, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν πολύ σφοδρές συγκρούσεις. Και να δούμε και
1: κάτσε, Βερνίκο, πάλι να καταλάβουμε του κύριου Πολάκη από την Αλεξάνδρα που το πρωί διερωτόμαστε.
8: Ναι.
1: Ενώ λέει ότι δεν πρέπει να έχει κρυφή ατζέντα, φάμε, λέει και τα σχετικά. Ναι. Τι δήλωσε χθες, βρε Αλεξάνδρα?
0: Χθες είπε να πάμε όλοι μαζί και με τον ΣΥΡΙΖΑ να στρατευτούμε και με την Ανταρσία.
1: Και με το ΠΑΣΟΚ.
8: Ναι, είναι μια πρόταση την οποία είχε καταθέσει παλιότερα ο κύριος Πολάκης και την επαναφέρει. Να γίνει ένα κάλεσμα για συζήτηση με όλες τις δυνάμεις της αριστεράς, για ένα μέτωπο.
1: Ωραία, γιατί κατηγορεί το φάμε, λέει.
8: Γιατί προσέξτε, γιατί εδώ το έθεσε ο κύριος Παπάς χθες στη συζήτησή του. Στην πραγματικότητα, λέει, αυτό το δίλημα το οποίο υπάρχει είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ με μια και ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ ή διαλυσή του. Εδώ λοιπόν δεν θέλουν να διαλυθούν, θέλουν να κρατηθούν.
7: Υπάρχει ένα νομικό ζήτημα σε όλα αυτά. Πώς θα διαλυθεί ή πώς θα ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένο ότι είναι ΑΕ, από πίσω υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί.
8: Όχι, ΑΕ, μέσα μαζί.
7: Ναι, εντάξει, κόμμα. Λειτουργεί ως ΑΕ. Υπάρχουν συσχετισμένες εταιρείες μέσω μαζικής ενημέρωσης, το κόκκινο, η Αυγή, υποχρεώσεις, ενίκια, δάνεια, όλα αυτά.
0: Πώς θα διαμορφωθεί όλα αυτά?
8: Αυτά έχουν ρυθμιστεί. Αλλά το θέμα
7: είναι. Πώς έχουν ρυθμιστεί, αφού δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία του?
8: Όχι, έχουν
7: ρυθμιστεί. Αν ανασταλεί, τι θα γίνει?
8: Τα χρεωστούμενα έχουν ρυθμιστεί. Αλλά το θέμα είναι ότι να σου πει.
7: Μα ποιο θα τα πληρώνει αν ανασταλεί? Μισό λεπτό, Νίκο. Έχουν ρυθμιστεί, ναι. Ποιο θα πληρώνει αν ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό?
8: Απομένει να σας θυμίσω μία ακόμα δόση για όλα τα κόμματα της επιχορήγησης που παίρνουν κάθε χρόνο.
7: Ναι.
8: Αυτό μπορεί να είναι το κλειδί για τις
7: εξελίξεις. Γιατί τα ενίκια, οι υποχρεώσεις, οι υπάλληλοι.
8: Αυτά,
7: αν ανασταλεί το κόμμα και δεν υπάρχει ως
8: μηχανισμός. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε αξιωματική αντιπολίτευση, 17% πήρε, το οποίο είναι ένα κομπόδεμα.
0: Το θέμα
8: ενδιαφέρον.
0: Ξέρετε ποιο είναι όμως.
7: Και να αποκούσετε το δεύτερο μετά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βεβαίως, θα το πούμε στο τέλος. Το θέμα είναι το εξής, ότι ακούμε για νέους φορείς, ακούμε για νέα κόμματα, έρχεται πάλι ο κύριος Τσίπρας, έρχεται η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς.
8: Ναι.
0: Πρόγραμμα έχουν, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία μας πονάει, η οποία μας δυσκολεύει, με την ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Να
0: πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Να μας πει Μητσοτάκη από κάτω.
7: Γιατί έχει κανένας από αυτό το πρόγραμμα?
0: Τι θα γίνει?
7: Ένα πράγμα σκέφτονται όλοι. Πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης? Έχει κανένα πρόγραμμα, έτσι ακούσει από κανένα πρόγραμμα?
1: Εγώ περίμενα από τον κύριο Ανδρουλάκη να είναι πιο δυνατό.
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης, συγγνώμη κιόλας.
7: Εντάξει, κατέθεσε ένα πρόγραμμα. Κατά πόσο είναι διαχειρίσιμο το απονόμησε το Υπουργείο Οικονομικών 1%. Αυτά περί ιδιωτικού χρέους που παρουσίασε ο Ανδρουλάκης τα αποδόμησε ο Πιερακάκης και το Υπουργείο Οικονομικών. Κανένα δεν έχει πρόγραμμα.
8: Καλά, μισό λεπτάκι.
7: Το πρόγραμμά του είναι να πέσει ο Μητσοτάκης.
8: Ένα λεπτάκι, ρε παιδιά. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Αν δεν συμφωνεί κάποιο. Δεν ξεκονομάς ποτέ. Όποιος δηλαδή διαφωνεί με τον Πιερακάκη, πάει να πει τον αποδομείο και Πιερακάκης. Άλλο πρόγραμμα έχει το ΠΑΣΟΚ. Έφερε ένα πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος, για τις χρεώσεις της τράπεζας την προηγούμενη φορά, για το 35ωρο. Έχει πρόγραμμα.
1: Πάμε να συναντήσουμε λίγο την πραγματικότητα.
0: Πάμε
1: να συναντήσουμε λίγο την πραγματικότητα που μιλάει με αριθμούς. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Τα καύσιμα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που κινούμαστε από εκεί.
0: Σωστά.
1: Και να πάμε και στους υπόλοιπους κλάδους.
0: Είναι μαζί με την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Και πάμε να συναντήσουμε και τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, που είναι ο πρόεδρος των Συντεχνιών Αρτοπιών Αθήνας, Προαστίων και
1: Συντεχνίες Αρτοπιών. Βέβαια. Και...
0: που είναι μαζί με την Ιωάννα Ρίζου. Καλημέρα. Και την κυρία Κουκουμέρια, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Κουκουμέρια. Πάμε
3: καλημέρα.
0: Από
1: θα δούμε
0: τον
1: και
0: κύριο...
1: στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το ψωμί από το 22 μέχρι τώρα. Τι έχει γίνει με αρκοσκευάσματα κτλ.
0: Βεβαίως.
1: Πόσο ανεβαίνει όμως?
0: Τι γίνεται με τα καύσιμα? Γιατί, κύριε Παπαγεωργίου, βλέπουμε εδώ και 2 εβδομάδες το πετρέλαιο, το βαρέλι να είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια. Και δεν χρειάζεται να βλέπουμε τώρα την τιμή του βαρελιού, δεν είμαστε ειδικοί. Βλέπουμε την τιμή στο ταμπελάκι, στα βενζινάδικα, που είναι σταθερά στο 2,10, σε άλλα μερικές φορές και στο 2,20.
8: 2,048, είδα εγώ τις προάλλες. Εδώ δηλαδή, σε μάλιστα πρατήριο το οποίο δεν είναι εταιρικό πρατήριο, έτσι.
0: Ναι.
8: Ενώ από τις εταιρείες.
0: Κύριε Παπαγεωργίου.
7: Καλημέρα.
0: Δεν ακούμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Να φτιάξουμε λίγο τον ήχο.
8: Τη φτιάξουμε. Αλλά πράγματι το τελευταίο διάστημα.
1: Αλεξάνδρα, αν μπορούμε λίγο στο μικρόφωνο το φτιάχνουμε. Αλεξάνδρα, μας ακούς? Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου?
0: Τι γίνεται? Α, το έχουμε. Ωραία. Νομίζω ότι τώρα ακούμε.
1: Ναι, τώρα ακούμε. Μπράβο, ωραία.
9: Ωραία, ωραία. Σε συνέχεια της ανόδου του πετρελαίου τύπου Brent που αναφέρατε πριν από λίγο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα $100 προπολού, τώρα είναι στα 110, ήταν αναμενόμενο όλη η προηγούμενη εβδομάδα να έχει ανωδική τάση στη χώρα μας. Έτσι έχουμε δει τη βενζίνη αμόλυδη να φτάνει τα 2,14 ευρώ μέση τιμή. Το 2,04, Νίκο, θα μου επιτρέψεις, είναι άκρος επικίνδυνο αυτή την περίοδο. Επειδή η τιμή είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα και θέλει και μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, σε ποια τιμή θα προμηθεύονται τη βενζίνη. Τώρα θα μου πείτε και πού να ξέρει ο άλλος. Τη μία είναι στα 2,20, την άλλη είναι στα 2. Πού να ξέρει ο κόσμος τώρα σε ποια τιμή πρέπει να προμηθευτεί, ποια είναι η μέση τιμή τέλος πάντων, η οποία τον διασφαλίζει από πολλά.
8: Σωστό.
9: Το πετρέλαιο κίνησης από την άλλη δεν είχε την ίδια εξέλιξη, την ίδια πορεία. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Έχει να κάνει κυρίως το ότι μπαίνουμε στο θέρος και οι ανάγκες για βενζίνη είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη από τις ανάγκες για πετρέλαια. Ναι. Κάτι που γινόταν αντίστροφα την περίοδο του χειμώνα. Όπου εκεί βλέπουμε το πετρέλαιο να κάνει άλματα εναντί της βενζίνης στη χώρα μας και γενικότερα στην Ευρώπη. Ενώ τώρα βλέπουμε τη βενζίνη να ανεβαίνει με πιο γοργούς ρυθμούς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι και το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
0: Δώστε δηλαδή, μας εικόνα σημερινή, κύριε Παπαγεωργίου. Η σημερινή εικόνα.
7: Έχουν σταθεροποιηθεί εκεί.
0: Ποια είναι η μέση τιμή σήμερα σε βενζίνη
9: μέση τιμή 2,12 στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και μέχρι 2,25-2,27 στα νησιά, λόγω του μεταφορικού. Αντίστοιχα, πετρέλαιο κίνησης από 1,78 στις μεγάλες αστικές πόλεις μέχρι 1,86-1,87 στην νησιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.
9: Η οποία θα κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα και το επόμενο διάστημα.
8: Πόσο καιρό δηλαδή.
9: Το θέμα δεν είναι τόσο η τιμή του πετρελαίου Brent. Δεν είναι τόσο η τιμή του πετρελαίου Brent, είναι όσο υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά. Υπολείπονται από την αγορά καθημερινά 10 με 12 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό κάνει την τιμή να είναι συνέχεια σε υψηλά επίπεδα σταθερά πάνω από τα $100.
7: Εάν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο στον κόλπο και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, πόσο βλέπετε πού βλέπετε να φτάνει η τιμή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαγεωργίου?
9: Κοιτάξτε, δεν είναι απίθανο να τη δούμε και πάνω από 2,30. Κυρίως στην νησιωτική χώρα, όπου εκεί είναι και το μεταφορικό κόστος στα 14 λεπτά.
0: Καλά, στα νησιά ήδη την έφτασε. Το έφτασε το 2,30.
7: Χωρίς κάτι απρόοπτο, χωρίς κάτι αρνητικό.
0: 27, σήμερα το έχει φτάσει στο 2,30.
7: Το έφτασε, φυσικά.
9: Ναι, ναι, θα ξεπεράσει τα 2,30 ευρώ.
0: Μάλιστα.
9: Το επόμενο διάστημα. Αντίστοιχα και στην υπηρετική Ελλάδα θα είναι στο 2,20 πλάς. Δηλαδή, λίγο πάνω.
1: Ξέρετε ότι επηρεάζεται τα πάντα, έτσι.
9: Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι είναι μεγάλη ανάγκη, ξέρετε, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις μας. Ναι. Κύριε Παπαγιάννη.
7: Ναι, ναι.
9: Θα πρέπει να υπάρξει και εκεί παρέμβαση στη οριζόντια στην τιμή. Όχι άλλο fuel pass, όχι άλλο επίδομα. Βλέπουμε το πετρέλαιο κρατιέται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, των κρατών. Και αυτό στην ψυχολογία της αγοράς κάνει πολύ καλό. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει στα πρατήρια υγρό καυσίμων να έρχεται ο κόσμος και να βάζει δεκάρικα.
8: Και στα μηχανάκια του, βέβαια.
1: Στα μηχανάκια του βάζουμε.
0: Εγώ γέμιζα και τώρα πάω και βάζω.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό όμως να δούμε την επίπτωση του ενεργειακού κόστους σε αλεύρα, σε σιτάρια και στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα. Καταρχήν να δούμε μερικά στοιχεία που μας έχει δώσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Από το ψωμί φρατζόλα από το 22 μέχρι τώρα έχει αυξηθεί περίπου 18%. Τα άλευρα έχουν πάρει μια αύξηση, μας τα λέγανε οι αρτοποιοί, 35%. Τυρόπιτες φωλιάτες
0: είναι στο συν 15 με 22% πάνω και το κουλουράκι Θεσσαλονίκης από τα 50 λεπτά έχει φτάσει 80 λεπτά πλέον.
1: Δείτε το αλεύρι σας παρακαλώ πάρα πολύ στην καθημερινότητα των Ελλήνων, έτσι. Από τα 80 λεπτά έχει φτάσει στο 1,20. Το παίρνουμε στο σούπερ μάκετ. 80 λεπτά ήταν. Το ψωμί του τόστ έχει αυξηθεί.
8: Γιατί είδα 80 λεπτά και είπα και εγώ.
1: Όχι, 1,20 είναι. Το ψωμί του τόστ έχει αυξηθεί έως και 20%. Οι φρυγανιές και τα παξιμάδια έως και 14%. Πάντα μιλάμε για την ελληνική στατιστική αρχή τιμές σούπερ μάκετ.
0: Έτσι.
1: Και τα σάντουιτς και τα υπόλοιπα αρτοποιήματα που έχουμε σε διάφορες αλυσίδες έως 25%. Δεν έχουν ανατιμηθεί μόνο τα άλευρα.
0: Βεβαίως, είναι πάνω. Και το βούτυρο και η μαγιά και τα ελαία έχουν πάρει τα πάνω τους. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα αρτοπία. Γιατί εκεί έχουμε το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο που ανεβάζει πάρα πολύ το βασικό κόστος.
1: Και τα συντηρά είναι ακριβά.
0: Βεβαίως, αλλά και τα μεταφορικά βεβαίως, και οι συσκευασίες. Βεβαίως.
1: Τι θα γίνει, κυρία Κουκουμέρη, για να πάμε ιεραρχικά. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Μαθαίνουμε ότι για να έρθει ένα φορτίο σιταριού από τις χώρες που προμηθευόμαστε είναι τρεις φορές πάνω τα ναύλα.
10: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια, πολύ σωστά το διευκρινίσατε ότι όλα αυτά που αναφέρει η Ελστάτ προφανώς και δεν αναφέρονται στους φούρνους, διότι η Ελστάτ παίρνει στοιχεία από τις υπεραγορές. Έχουμε βάλει πάρα πολύ πλάτη, κύριε Υποφάντη. Το πράγμα δείχνει ότι δεν πηγαίνει άλλο. Και από απέναντι έχουμε την όποια κυβερνητική πλευρά, η οποία δεν τίνει χέρι βοήθεια στους αρτοπίους, περιμένοντας να κλείσουν προφανώς. Αλλά οι αρτοπίοι δεν θα πέσουν αμαχητοί. Έχουμε από τη μια τον κόσμο που θέλει να υπάρχει το αρτοπίο και από την άλλη τη δική μας βούληση, η οποία δείχνει με πάρα πολλούς τρόπους τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να βοηθηθούν τα αρτοπία. Ναι.
1: Κυρία Κουκουμέρια, πραγματικά, άμα συγκεντρωθεί η αγορά στους λίγους, περνάνε πιο εύκολα οι αυξήσεις, θέλω να σας πω έτσι.
7: Φυσικά.
1: Και γίνεται μεγαλύτερη ζημιά στους Έλληνες που έχουν άμεση σχέση με το ψωμί.
10: Βλέπουμε αυτές τις μέρες ότι οι υπεραγορές που είναι λίγοι, ότι αυτό το κομμάτι της ακρίβειας δεν είναι τυχαίο ότι το συζητάμε τώρα και όσο θα μένουν λιγότεροι, θα το συζητάμε πολύ παραπάνω. Άρα νομίζω ότι το κομμάτι της κατανάλωσης το έχει κατανοήσει αυτό. Θα πρέπει να το κατανοήσει και η πολιτεία και να δει ότι αν δεν βοηθούμε στο ρεύμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν τώρα είναι καλοκαίρι και η κίνηση στα μαγαζιά μας πέφτει, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα οι συνάδελφοί μας στα νησιά, όχι μόνο με τα κόστη και του πετρελαίου και της ενέργειας και με τα μεταφορικά.
7: Έχει δίκιο.
10: Δεν θα
7: η ενέργεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Αλλά υπάρχει όμως και ένα ερώτημα. Μόνο η ενέργεια φταίει? Ή μήπως φταίει και ο αθέμητος ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ που πλέον πουλάνε φρατζόλες, κρουασάν,
1: ναι, σε τιμή κουλούρια.
10: Πήγαινα, κύριε Παπαγιάννη, ακριβώς εκεί, προχθές άκουσα τη συμπαθή τάξη των φαρμακοποιών να βρίσκουν μία λύση στο πρόβλημά τους. Δυστυχώς, εμείς είμαστε αρτοποί παραγωγικοί, οι οποίοι είμαστε υποχρεωμένοι στο μαγαζί μας να έχουμε υπεύθυνο αρτοπίας με γνωστικό αντικείμενο. Λεγόμαστε φούρνοι, αλλά την ίδια στιγμή λέγονται φούρνοι. Και όσοι έχουν ένα φουρνάκι και ψήνουν κατεψυγμένη ζύμη, παραπλανώντας τον καταναλωτή. Και να πω και ένα τελευταίο, ότι όλη αυτή την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή κάνουμε τιμοληψίες στην Ομοσπονδία. Είναι σημαντικά ακριβότερο το ψωμί οπουδήποτε άλλο από το φούρνο. Είναι στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες.
0: Α, ωραία. Θα τα καταδείξουμε.
1: Θα περιμένουμε.
10: Είναι σημαντικά. Τα λέει και η Ελστάτ, τα λένε και οι έρευνες. Αν δεν υπάρξει ο φούρνος, μην περιμένετε να υπάρχει ψωμί. Ναι. Που μπορεί να αγοράσει.
7: Πρέπει ο κλάδος να στηριχθεί, έχει δίκιο.
0: Έτσι, σωστά, πάμε και
8: έχει και εμπειρικά, ναι. Σωστά το λέει.

0: Να φάμε να βουτήξουμε στη Βασολάδα.
1: Πόσα γραμμάρια. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε μειώσει γραμμάρια. Είμαστε 300 και.
2: 350 γραμμάρια.
1: 350 γραμμάρια, μπράβο, ωραία. Δεν έχουμε τα γραμμάρια, γιατί βλέπεις ότι πας και παίρνεις άλλους φούρνους φρατζόλα και είναι μινιόν το ψωμάκι.
0: Απλά ναι. Το ερώτημα είναι για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο. Και πόσα πληρώνετε το μήνα εσείς ως επιχειρηματίας στην ενέργεια για να μπορέσετε να ψήσετε, να ζυμώσετε και να ψήσετε?
2: Είναι σχεδόν πάνω από το 30%. Να πω ότι τα στοιχεία που αναφέρατε της Ελστάτ αναφέρονται σε μία περίοδο πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας σε σύγκριση με σήμερα.
1: Σωστά, yeah. Σωστά. Γι' αυτό
2: το πρόβλημα καταγράφεται με τον πόλεμο της Ουκρανίας στην ενέργεια και τώρα επιδεινώνεται.
1: Ναι, χειρότερα γίνεται. Τι, πιο εύκολα είναι. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε και τα μεταφορικά. Βέβαια. Για τα σιτάρια που χρησιμοποιούν τα μαλακά οι Έλληνες αρτοποιοί για να παράξουν ροκεβάσματα, να είναι τρεις φορές πάνω τα ναύλα.
3: Μπορώ να ρωτήσω, πόσο πληρώνετε ρεύμα το μήνα εσείς και ένα συνοικιακό
2: αυτό
3: μαγαζί?
2: Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του αρτοποιού. Προφανώς. Ξεκινάμε από τα 1.000-1.200 ευρώ το μήνα και μπορεί να δούμε αρτοποιία να πληρώνουν 3.500-4.500 το μήνα.
1: Αυτά.
0: 1.200 ευρώ το μήνα μόνο η ενέργεια.
2: Δεν βγαίνουν. Άμα βγαίναν, θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Δεν βγαίνουν.
1: Λιγότερο 1.200 ευρώ.
2: Τελειώνει ο μήνας και τα μετράμε ένα-ένα.
3: Όλα αυτά σε
2: συνοικιακά. Και δεν είναι μόνο τα έξοδα στην ενέργεια. Είναι πολλά τα έξοδα που πληρώνουμε.
1: Ναι, βέβαια.
3: Πολύ μεγάλη ακρίβεια.
4: Έρχεται ο κόσμος πια. Γιατί εγώ θυμάμαι τον παππού μου και τη γιαγιά μου που κάθε μεσημέρι με πήγαιναν στο σχολείο, με έπαιρναν από το σχολείο και σταματούσαμε στο φούρνο και παίρναμε
3: τώρα
4: ψωμί.
3: Παίρνουν έτοιμα, δυστυχώς.
4: Τώρα έρχεται ο κόσμος.
2: Ναι, ψωμίζει τώρα μιλάμε για τις εποχές και άλλες εντελώς διαφορετικές εποχές. Τώρα ο καταναλωτής δείχνει την προτίμησή του εδώ πέρα. Αλλά πρέπει να μετρήσουμε ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι το καταναλωτικό κοινό βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση. Ξεκινάει ο κόσμος το πρωί και φτάνει το βράδυ στο σπίτι του να μαζέψει την οικογένειά του. Και πολλές φορές προτιμάει τα ψώνια να τα κάνει από ένα μόνο σημείο, παραβλέποντας και την ποιότητα και τις τιμές και όλα. Όπως είπε και η κυρία
3: Κουκουμένη,
2: ο κλάδος βιοτεχνική αρτοπία κρατάει τις τιμές χαμηλότερα από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, να πάρει το ψωμί από το φούρνο και πιο φθηνά. Και πιο ποιοτικά. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι φούρνος.
0: Εγώ από την εμπειρία μου πάντως, η μόνη φούρνη που λένε ότι είναι φούρνη, έτσι, κανονική, είναι εκείνοι οι οποίοι μένουν και το απόγευμα και έχουν και ψωμί και το απόγευμα, έτσι.
4: Και ξέρετε τι, αυτό το ψωμί, συγγνώμη, το βάζει στο ψυγείο και μένει περισσότερες ημέρες.
1: Κανονικά απαγορεύεται να το βάλουμε στο ψυγείο. Κατάψυξη επιτρέπεται.
0: Α, λες
4: και τους... Το κόβεις κάθε μέρα, εντάξει, τώρα δύο μέρες νομίζω.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον κύριο Καπλάνη και την κυρία Κουκουμέρια, έτσι, και τον κύριο Παπαγεωργίου και τις συναδέλφεις που ήταν μαζί τους εκεί, έτσι, και την Ιωάννα Ρίζο και την Αλεξάνδρα Μερακλήδη, γιατί την πολύ ωραία κουβέντα την οποία έχουμε κάνει. Το ψωμί, εγώ θέλω να σας πω, το εκτιμά ο Έλληνας, δεν κόβεται το ψωμί.
3: Πρέπει να στηριχθεί ο κλάδος.
1: Και να στηριχθεί βεβαίως ο κλάδος ενεργειακά, πολύ καλά το είπες Γιάννη Παπαγιάννη. Λοιπόν.
4: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο πριν κλείσουμε,
3: χρωστάμε.
1: Τι έγινε, πες μας.
3: Πόσο καιρό έκανε να βγουν τα αποτελέσματα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ? Μία εβδομάδα.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
3: Όχι.
1: Έλα τώρα, κύριε Βαρδακαστάνη, εδώ πέρα.
3: Η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, 240 υποψήφοι, βγήκαν σε τρεις ώρες.
0: Εντάξει, που ήταν και σε.
3: 240 υποψήφοι.
0: Ήταν και το 1/3 που ψήφισε.
1: Τι έγινε,
0: 20 άνθρωποι. Εντάξει. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ποιοι βγήκαν.
4: Το θέμα είναι ποιοι βγήκαν. Μέτρησαν πιο γρήγορα.
3: Βγήκαν πολλοί. Αλλά νομίζω ότι δύο ονόματα που έχουν σημασία είναι του Κωνσταντίνου Δογάνη και του Κίμωνα Μπένου.
1: Ομάδα
4: Αλήθειας.
3: Σάρωσαν.
1: Επίσης πρώτος βγήκε ο κύριος Πολιτόπουλος. Ο κύριος Πολιτόπουλος βγήκε πρώτος.
3: Ο κύριος Πολιτόπουλος βγήκε πρώτος. Και όλοι, όπως καταλαβαίνετε, επιλογές της ηγεσίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικοί, δύο συνάδελφες. Αύριο είναι τα σπουδαία.
3: Και εσείς είστε εξαιρετικοί. Θα τα πούμε και αύριο.
4: Και αύριο, βεβαίως. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο

0: Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
1: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
2: Στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
3: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
4: Σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε. Έτσι.
1: Σας το έχουμε πει. Σήμερα έχουμε άλλη διάθεση. Έχουμε ωραία διάθεση. Και τώρα, μετά τους χορούς και τα πανηγύρια, μπήκαμε και σε ρομαντικό mood.
2: Τι χορούς και πανηγύρια, το ψωμί άκουσε πόσο έχει.
1: Όχι, ενώ τα τραγούδια που ακούγαμε νωρίτερα.
2: Α, εντάξει, είπα και εγώ. Νόμιζα και εγώ χορούς και πανηγύρια από την ακρίβεια στο ψωμί. Πάμε λιγάκι, κρατάμε το ψωμί. Και... εδώ, κρατάμε τη μουσική. Γιατί έχει πολύ ψωμί. Τι θέλει, έλα εδώ.
1: Ωχ, Θεέ μου, καλημέρα σας, κύριε Βαρδακαστάνη, κύριε Καλαμπατσιόλη.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Να η καρβέλια ονειρεύεται.
2: Αφήστε τα καρβέλια. Κοιτάξτε εδώ αυτούς τους ανθρώπους στην έξοδο της Εθνικής. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Έχουμε ένα τρακάρισμα στο ύψος της Τατοίου. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές και εδώ κοντεύει να φτάσει το μποτιλιάρισμα στον Πειραιά. Δεν ξέρω, έχουμε το χάρτη. Μπορείτε να μας το δείξετε λίγο το χάρτη, να δούμε πού έχει φτάσει αυτό το κόκκινο ποτάμι. Κοίτα να δεις πώς πηγαίνουν τα αυτοκίνητα.
1: Κόκκινο ποτάμι.
2: Πραγματικά είναι κούραση και ταλαιπωρία μεγάλη.
1: Μεγάλη ταλαιπωρία, παιδιά. Τώρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Έχουμε, για να το δούμε.
2: Για να το δούμε λίγο το χάρτη, να δούμε πού φτάνει το κόκκινο. Για πάμε. Γιατί εδώ αν μπορείτε
1: καλά,
2: να
1: καλά, εντάξει, ωραία. Δείτε από πού ξεκινάει η κίνηση.
2: Έχει πρόσεχε. Έχει φύγει, έχει φτάσει κάτω Εγάλαιο, πιο χαμηλά κτέλ. Είναι η Λεωφόρος Αθηνών αυτή ή Πετρουράλη που
1: νομίζω είναι η Πετρουράλη, αν είναι τα βίλα της σινεμάς εκεί.
2: Καλά, καλώς ήρθατε.
1: Είναι η Πετρουράλη.
2: Ωραία
1: πολύ ωραία.
2: Τι ωραία.
1: Καλά, και στην υπόλοιπη Αθήνα το βλέπετε το κλασικό χάος άνοδος κάθοδος Λεωφόρος Κηφισίας και στο κέντρο και λίγο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Υπομονή, έχει κίνηση,
2: τουλάχιστον
1: είναι αυτά τα δύσκολα.
2: Τουλάχιστον η έξοδος Αθηνών Κορίνθου είναι καλή, φύγετε από Αθηνών Κορίνθου. Γεια σας.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλημερίσαμε, τους είδατε, ο κύριος Βαρδακαστάνης από το ΠΑΣΟΚ,
2: ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια κύριε Βαρδακαστάνη, σιδεροκέφαλος και καλή δουλειά.
1: Και ο κύριος Καλαμαντιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ και μας έρχεται και ο κύριος Οικονόμου
3: καλημέρα.
1: Από την Νέα Δημοκρατία.
3: Καλή καλημέρα. Θητεία, καλή υπηρεσία στον κύριο Βαρδακαστάνη. Συγχαρητήρια για την
2: και δύσκολο
3: επιλογή.
2: Έργο έχει αυτή την περίοδο.
3: Ένα ακόμα ιστορικό.
2: Βέβαια. Τώρα, να μας επιτρέψετε κύριε Βαρδακαστάνη να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καλαμαντιανό. Γιατί πριν από λίγο ο κύριος Φάμελος μίλησε για μία πρόταση σύγκλησης για τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά το λέει πλέον πολύ ξεκάθαρα, πολύ ανοιχτά και μετά τη διαγραφή του κύριου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος αρνείται να διαγραφεί, αλλά αυτό είναι θέμα εσωτερικό δικό σας. Είστε υπέρ αυτής της άποψης, να συγκλίνετε μαζί με τον κύριο Τσίπρα στο νέο του κόμμα?
3: Είναι μια απόφαση των συλλογικών οργάνων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά, 1,5 χρόνο τώρα, επιδιώκει την ενότητα και την ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Θέλουμε λοιπόν έναν ισχυρό, έναν μεγάλο προοδευτικό πόλο που θα σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση και θα οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αποφασίσει, και αυτό επανέλαβε προφανώς ο πρόεδρος σήμερα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει έναν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανασύνθεση και σε αυτή την ενότητα που πρέπει να έχει ο προοδευτικός χώρος, ώστε να έχουμε τον ισχυρό προοδευτικό πόλο που περιέγραψα πριν, που θα οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ξέρετε
3: αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αυτό λέμε όλοι, αυτό υποστηρίζουμε όλοι.
1: Ναι, ξέρετε τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο κόσμος. Γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία για να ξαναπάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
3: Και ιστορία. Εμείς...
1: Να αλλάξετε, να παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας από την ηγεσία, να παραιτηθεί εν τέλει από το κόμμα, να έχετε αλλαγή προέδρου, να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει νέο κόμμα, να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάτε στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ήττα στις εκλογές του 2023 παραιτήθηκε από πρόεδρος. Στη συνέχεια παραιτήθηκε και από το κόμμα επιδιώκοντας να κάνει κάτι ευρύτερο. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, σταθερά, απόφαση πολιτικής γραμματείας και κεντρικής επιτροπής, επιδιώκουμε αυτό που ζητάει η κοινωνία. Τι ζητάει η κοινωνία? Ζητά πολιτική αλλαγή. Μια αλλαγή πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση.
2: Θα μιλήσουμε
3: αυτό
2: πριν φύγουμε στην πολιτική
3: και
2: αλλαγή.
3: Και ανταποκρινόμαστε.
2: Ωραία.
3: Θέλω να πω λοιπόν
2: Ήταν αήθηση η επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Φάμελος και εσείς θα πάτε με τον κύριο Τσίπρα?
1: Από τον Παύλο Πολάκη.
3: Λοιπόν, ένα-ένα. Ναι. Καταρχάς, έχουμε τονίσει και εγώ προσωπικά ότι σε οποιοδήποτε κόμμα, αν επιτεθόταν με τέτοια, έκανε επίθεση με τέτοιο τρόπο, οποιοδήποτε βουλευτής ή στέλεχος προς τον πρόεδρο, δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτός αυτός ο τρόπος. Και προφανώς ο κύριος Πολάκης με την ανάρτησή του, με τη δημόσια τοποθέτησή του, ξεπέρασε τα όρια. Ήταν μια προσβλητική και επιθετική δημόσια τοποθέτηση που δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, από οποιοδήποτε κόμμα. Πιστεύω, συμφωνούμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα, εμείς συλλογικά προχωράμε. Έχουμε τη συλλογική μας απόφαση και απόφαση πολιτικής γραμματείας και κεντρικής επιτροπής που σας λέω τι επιδιώκει, δηλαδή ενότητα ανασύνδεση στον προοδευτικό χώρο και καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια. Θα έρθουν και επόμενες συνεδριάσεις των συλλογικών μας οργάνων και θα καθορίσουμε τη στάση μας από εδώ και
2: πέρα. Αλέξη Τσίπρα.
3: Εγώ σας λέω τι λέει ναι. το κόμμα.
2: Άρα συντάσσεται με το κόμμα.
3: Είμαι βουλευτής και στέλεχος. Ό,τι λέει το κόμμα, αυτό έχουμε αποφασίσει συλλογικά και θα προχωρήσουμε στις επόμενες αποφάσεις μας στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
3: Η ανάγκη πάντως του κόσμου, η ανάγκη της κοινωνίας, αυτό πρέπει να βάζουμε σαν πρόταγμα. Τα κόμματα υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας.
2: Ακούστε ποια τώρα,
3: είναι η ανάγκη της κοινωνίας, πρέπει να αλλάξει η πολιτική.
2: Και θα πάμε τώρα στον κύριο Βαρδακαστάνη.
3: Άλλη πολιτική, ναι. αυτό χρειαζόμαστε.
2: Άλλη πολιτική.
3: Για τη στέγη, για την ακρίβεια, την αντιμετώπιση.
2: Σωστά,
3: δεν μπορεί να έχουμε έναν πρωθυπουργό.
2: Ένα,
3: μια στιγμή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν πρωθυπουργό που να λέει λυπάμαι για την ακρίβεια.
4: Δεν έχουμε προτάσει.
3: Ναι. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μισό λεπτό.
3: 10 σημεία προτάσει και για την ακρίβεια.
2: Εμείς
3: το έχουμε ζητήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Ζητήσαμε να υπάρξει ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να υπάρξει αυτός ο ισχυρός προοδευτικός πόλος. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκρίθηκε στο συνέδριο. Αποφάσισαν μοναχική, αυτόνομη πορεία, που προφανώς αυτό στέκεται απέναντι και στη θέληση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για να δημιουργηθεί ο ισχυρός πόλος.
1: Κύριε...
3: Γιατί στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε.
4: Αυτή θα τη δούμε στις εκλογές.
3: Ναι, προφανώς κύριε
4: Γραμματέα.
3: Προφανώς. Στις δημοσκοπήσεις προς το παρόν και στις μετρήσεις βλέπουμε ότι κανένα κόμμα στον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να σταθεί ισχυρά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που
2: έτσι.
3: έχει ένα 24-25% στην πρόθεση ψήφου, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει 13-14, ο ΣΥΡΙΖΑ 5-6 και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό που φαίνεται τώρα είναι ότι ο λαός ζητά την ενότητα και το βλέπαμε
1: Ωραία.
3: Και στις δημοσκοπήσεις ότι τη χρειάζεται.
1: Ωραία,
3: το ΠΑΣΟΚ έχει μια άλλη
1: τώρα.
3: Άποψη, θα κριθεί και στις εκλογές γι' αυτό. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια με όσους θέλουν και μπορούν για να κάνουμε αυτό το μέτωπο για να αλλάξει πολιτική στη χώρα.
1: Ωραία αφορμή λοιπόν μου δίνετε κύριε Καλαματιανέ, γιατί κύριε Βαρδακαστάνη βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που συμπεριλαμβάνουν καλός ή κακός τον Αλέξη Τσίπρα πριν ανακοινώσει το κόμμα του. Μας έλεγε και ο Γιάννης Παπαγιάννης πριν από λίγο, ο οποίος έχει μιλήσει και με δημοσκόπους, ότι βλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα και εδώ στην Αθήνα δεύτερο. Με το Πασόκ λοιπόν να περνάει τρίτο, άρα εδώ πέρα φαίνεται ότι έχει έρθει ο Αλέξης Τσίπρας να καλύψει ένα κενό που έχει δημιουργηθεί σε αυτό το χώρο.
4: Μη προτρέχετε. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να ερμηνεύσω αυτά που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το 23 μέχρι σήμερα. Αυτά θα τα ερμηνεύσει ο ιστορικός του μέλλοντος για να μας εξηγήσει γιατί το 23 τέτοιες μέρες ήμασταν πριν τις εκλογές του 23 και γιατί επιστρέφουμε το 26 περίπου λίγες μέρες, τρία χρόνια μετά τις εκλογές με ένα σχήμα που περίπου θα έχει τα ίδια πρόσωπα στην ηγεσία του. Αυτό θα μας το εξηγήσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία εγώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ είχαμε μετά τις ευρωεκλογές, τις εκλογές για την ηγεσία. Προχωρήσαμε σε μια μακρά προσυνεδριακή διαδικασία. Με 10 περιφερειακές συνδιασκέψεις, με πάνω από 400 προσυνεδριακές διαδικασίες.
1: Και με πολλή γκρίνια, κύριε Βαρδακαστάνη, και αμφισβήτηση στο πρόσωπο
4: του Προέδρου. Στο συνέδριο, ακούστε, στα συνέδρια επιτρέπεται να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει διάλογος εσωτερικός.
1: Στα συνέδρια, υπήρξε. Όχι στα τηλεοπτικά πάνελ. Εδώ
4: τι να κάνουμε,
1: την
4: τα συνέδρια σύγχρονα.
1: Του κύριου Ανδρουλάκη είχαμε δηλαδή το
4: ακούστε
1: προηγούμενο
4: με λίγο
1: διάστημα.
4: Τώρα.
1: Σας ακούω, βάζω απλά την ερώτηση.
4: Η ερώτηση αφορά το παρελθόν που κρίθηκε στο συνέδριο.
2: Ωραία, τελειώσαμε αυτό.
4: Με ομόφωνες αποφάσεις. Έχουμε στρατηγική, την τηρούμε.
2: Ωραία.
4: Να μου
1: το
4: πείτε ό,τι υπάρχει
1: Τσίπρας,
4: μετά το συνέδριο.
1: Ωραία. Πάμε στο σήμερα.
2: Από εδώ και πέρα. Πάμε για εκλογές τώρα, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Πάμε για εκλογές. Ο Τσίπρας περνάει δεύτερος.
4: Θα το δούμε. Σας είπα, μην τρέχουμε.
2: Δεν τρέχουμε, αλλά
4: μην
2: να δούμε
4: τρέχουμε.
2: Λίγο, κύριε Βαρδακαστάνη, είστε ρεαλιστής κι εσείς και ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία.
4: Ακούστε με λίγο.
2: Η εικόνα της στιγμής, μισό λεπτό, των δημοσκοπήσεων.
4: Ναι, αλλά η εικόνα της στιγμής δεν είναι η εικόνα της εκλογικής νύχτας.
2: Ωραία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει γκέλ. Δεν κάνει γκέλ στην κοινωνία να περάσει το 14%
4: αυτό
2: το 30% που δείχνει η δημοσκόπηση στα χειρότερα της στη Νέα Δημοκρατία.
4: Αυτό θα το δούμε την ώρα που πρέπει. Εμείς εργαζόμαστε στο σύνολο της χώρας.
2: Ναι.
4: Εργαζόμαστε αυτή από το Φεβρουάριο, Ιανουάριο, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων στο σύνολο της επικράτειας. Γίνεται διαρκώς διεύρυνση. Μέχρι τέσσερις εβδομάδες ανακοινωθούν και νέα πρόσωπα που συντάσσονται με το ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό επίπεδο σε όλη τη χώρα. Αυτό συμβαίνει καθημερινά.
1: Γνωστά πρόσωπα, κύριε Βαρδακαστάνη.
4: Θα τα δείτε όταν θα ανακοινωθούν. Λοιπόν, τέλος εβδομάδας, σας το πω.
2: Τέλος εβδομάδας.
1: Θα προκαλέσουν αντιδράσεις στο εσωτερικό τα πρόσωπα αυτά, κύριε Βαρδακαστάνη?
4: Καμιά αντίδραση. Καμιά αντίδραση.
2: Η κυρία Τσάκρη θα την πάρετε πίσω?
4: Αυτό είναι υπόθεση του Προέδρου. Οι βουλευτές είναι υπόθεση του Προέδρου. Σας μιλώ για πρόσωπα που δεν είναι βουλευτές εγώ.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, αλλά είναι επιφανή πρόσωπα.
1: Από ποιο χώρο προέρχονται?
4: Από την επιστήμη, από τις επαγγελματικές τάξεις, από τις κοινωνικές τάξεις, από εκεί.
1: Έχουν ξανακατέβει στην πολιτική?
4: Θα το δείτε. Λοιπόν, ήδη έχουν ανακοινωθεί 80, προστίθενται άλλα 20 και προχωράμε. Και σας λέω, θα το δείτε, ότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, το ΠΑΣΟΚ θα είναι πανέτοιμο. Προσέξτε, το ΠΑΣΟΚ έδωσε χθες δημοσιότητα την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Την περασμένη εβδομάδα για τα αιτήματα του υγειονομικού προσωπικού και των νοσηλευτών. Την προηγούμενη επίσης μια μεγάλη βαθιά τομή με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κάθε εβδομάδα παράγουμε πολιτική.
2: Να. Δεν περνάει στον κόσμο, κύριε Βαρδακαστάνη.
4: Θα περάσει και θα κριθεί τότε που θα αποφασίσει ο λαός.
1: Μάλιστα.
4: Περνάει, αλλά θα κριθεί τότε που αποφασίζει ο λαός.
2: Δεν περνάει στον κόσμο. Καλά. Υπάρχει η κόντρα την οποία έχουμε συνεχώς μέσα στο ιστορικά του ΠΑΣΟΚ.
4: Δεν έχει κόντρα το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν έχει κόντρα το ΠΑΣΟΚ.
4: Όχι, κρίθηκε στο συνέδριο.
1: Ναι.
4: Κρίθηκε στο συνέδριο. Το βλέπετε στους συντρόφους που βγαίνουν και μιλάνε στα πάνελ. Υπάρχει εικόνα πριν το συνέδριο? Δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έρχεται και ο κύριος Οικονόμου στην παρέα μας. Εγώ, μέχρι να καθίσει ο κύριος Οικονόμου, θέλω να κάνω μια σύντομη ερώτηση στον κύριο Καλαματιανό. 26 Μαΐου, ραντεβού στο Θησίο. Θα είστε εκεί, στην ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα?
3: Είναι ανακοίνωση ενός νέου κόμματος. Ας αφήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να ξεδιπλώσει τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειές του. Τις παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως σας είπα, εμείς έχουμε αποφασίσει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο. Όλη η κοινωνία το αναγνωρίζει αυτό. Είναι ο Πρωθυπουργός που παρέλαβε μια χώρα σε κατάσταση πτώχευσης, στα μνημόνια και την παρέδωσε το 2019 με ρυθμισμένο το χρέος, με γεμάτα ταμεία και την κοινωνία όρθια. Άρα λοιπόν, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, περιμένουμε να δούμε τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Δεν μας είπατε αν θα είστε ή όχι, αλλά τέλος πάντων δεν
3: σας λέω. Είναι η έναρξη ενός κόμματος. Δεν πρέπει να προτρέχουμε, ούτε να προχωρούμε σε βιαστικές κινήσεις. Και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
2: Στο βιβλίο, στο Παλάσι, είχατε πάει στην Ιθάκη?
3: Πρέπει, προφανώς.
2: Είχατε πάει, για να και τώρα.
3: Εκεί, προσέξτε, ήταν παρουσίαση ενός βιβλίου που αφορούσε τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, βεβαίως. Ήμασταν
2: ο κύριος Οικονόμου.
3: Οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση βεβαίως συμμετέχουμε. Και εμείς, όταν απευθύνουμε απεύθυνση ενότητας και συμπόρευσης και σύμπλευσης, είναι προφανές ότι την απευθύνουμε και στον Αλέξη Τσίπρα. Παρακολουθούμε τώρα τις ενέργειές του και θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα.
2: Κύριε Οικονόμου, πιστεύετε ότι το κλίμα.
1: Καλημέρα.
2: Το κλίμα αλλάζει μετά το συνέδριο? Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να προσεγγίσει την αυτοδυναμία, να μην πάμε σε δεύτερες ή και τρίτες εκλογές που ακούγονται κάποια διάφορα σενάρια? Ή να υπάρχει κάποια συνεργασία με κάποιους μηχανισμούς μετεκλογικούς? Βλέπουμε την έλευση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Αλλάζει λιγάκι τα πράγματα στη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Φαίνεται ότι θα αποδυναμώσει τον κέντρο αριστερό χώρο με το ΠΑΣΟΚ να συγκρούεται μαζί του κτλ.
5: Το συνέδριό μας ήταν ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο. Είχε ενωτικά μηνύματα. Μηνύματα για την τελική ευθεία, τον 8ο χρόνο που θα διανύσουμε τώρα και που είναι ο χρόνος που θα ολοκληρωθεί το έργο μας της δεύτερης τετραετίας. Αυτούς τους 10 μήνες που έχουμε ακόμα είναι μήνες πολύ δημιουργικοί, γιατί θα ολοκληρωθούν μία σειρά ζητημάτων.
2: Ναι.
5: Οπότε αυτά, παραδίνοντας τα στον ελληνικό λαό, θα κάνουμε και τελικό.
2: Είπατε ότι ήταν ενωτικό το συνέδριο, αν μου επιτρέπετε. Γιατί έλειπε και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς, έτσι. Τους θέλετε πίσω?
5: Εμείς θέλουμε όλο τον κόσμο ο οποίος πιστεύει ότι αυτή η οχταετία ήταν δημιουργική, ήταν σημαντική για τη χώρα μας. Υπήρξαν θέματα που προβληματίσανε, αλλά όμως αυτό το οποίο έχει αξία είναι ότι προχωράμε με δυναμικό τρόπο στο να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα ιστορικό πρωτόγνωρο. Ποιο είναι αυτό? Το να έχουμε τρίτη εκλογική επιτυχία, τρίτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η τρίτη θητεία δεν έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία. Άρα λοιπόν είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, σημαντικό και ιστορικό. Άρα έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Να. Είμαστε όλοι κοντά μαζί σε αυτή την προσπάθεια.
2: Όχι όλοι.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
2: Άρα δεν υποστηρίζει ο Κώστας Καραμαλής την προσπάθειά σας?
5: Υποστηρίζει ο καθένας με τον τρόπο του. Όποιος είναι μπροστά σε αυτή τη μάχη, παίρνει και την ευθύνη αυτής της μάχης. Όποιος δεν είναι, πάλι παίρνει την ευθύνη της απουσίας.
1: Να. Εγώ θέλω ένα σχόλιο από τον κύριο Οικονόμου και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Που έρχεται ουσιαστικά να ανακατέψει το πολιτικό σκηνικό. Έρχονται αυτά τα δύο κόμματα, μέσα σε μία εβδομάδα ανακοινώνονται. Τα περιμέναμε. Δεν ξέρω και αν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές ουσιαστικά έκαναν τους δύο αρχηγούς να επισπεύσουν τις διαδικασίες, κύριε Οικονόμου. Αλλά θέλω το σχόλιο σας και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα.
5: Εντάξει, μάλλον επισπεύθησαν οι διαδικασίες, γιατί δεν ήταν στα σχέδια τόσο γρήγορα αυτή η εξαγγελία. Το πιάναμε και πιο μετά. Αφού όμως είναι θεριστής ο Μάιος.
3: Ο Ιούνιος.
5: Ε?
2: Ναι, αλλά τέλη Μαΐου όμως θα ανακοινωθεί.
5: Αφού είναι ο Μάιος ο θεριστής.
3: Έφτασε ο Ιούνιος.
2: Εντάξει, με την μετατόπιση τώρα του.
1: Τώρα είναι η ώρα.
4: Υπάρχουν και πρώην μεσητέρια.
2: Ναι, υπάρχουν πρώην
1: μεσητέρια.
2: Σωστά.
5: Λοιπόν, εκ των πραγμάτων όμως, για να μην λέμε τώρα πράγματα που δεν στέκουν, είναι σημαντικό ότι ένας πρώην πρωθυπουργός κατέχεται στον πλέον με δικό του κόμμα και αυτό το πράγμα θα είναι, αυτό το γεγονός θα επηρεάσει σίγουρα και σαφέστατα τις εξελίξεις.
1: Είχε κόμμα βέβαια ο πρώην πρωθυπουργός.
5: Κάνει μια καινούργια προσπάθεια.
1: Το έστειλε σε εσάς το κουνούπι. Ωραία.
5: Ναι. Αλλά και καταλαβαίνετε βέβαια ότι όταν έχουμε πεπραγμένα, θα κρυθούμε με τα πεπραγμένα. Δεν είναι νέο πρόσωπο. Κάνει μια νέα προσπάθεια. Αλλά εκτιμώ ότι θα γίνει εκεί μια μεγάλη μάχη με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση. Η κυρία Καριστιανού είναι τελείως διαφορετικό το πολιτικό της.
2: Είναι ρωσόφιλο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
5: Πού θέλετε να ξέρω. Πάντως η πρώτη μετάδοση έγινε στη Ρωσική.
2: Α, στη Ρωσική έγινε η πρώτη μετάδοση.
5: Από τα γραφεία του κόμματος.
2: Να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις για να κάνουμε τον αντίστοιχο κύκλο.
4: Ίσως επειδή είναι η επέτειος του τέλους των ορλοφικών αυτή την περίοδο.
2: Α, ναι. Μας το θυμίζει ο κ. Βαδογαστάνης ιστορικά. Πριν πάμε όμως εκεί. Πιστεύετε ότι θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία? Δεν φαίνεται τις δημοσκοπήσεις.
5: Η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις μετρήσεις είναι υπέρυξ του 30 στην εκτίμηση ψήφου.
2: 36 χρειάζεται.
5: Δεν είμαστε μακριά, δεν είναι ένας ακατόρθωτος στόχος, είναι δύσκολος στόχος. Αλλά νομίζω ότι αυτός μπήκε σαν στόχος στο συνέδριό μας, ότι να επιδιώξουμε την αυτοδυναμία. Καταλαβαίνετε ότι το 30% σήμερα, που είμαστε 10 μήνες όπως ξαναλέω πριν τις εκλογές, είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι εξωπραγματικός. Είναι λογικός στόχος.
1: Είστε μακριά, λέει ο κύριος Δένδιας, από το 41% που πήρατε στις προηγούμενες εκλογές. Και τώρα ο κύριος Δένδιας δεν είναι ένα απλό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είναι υπουργός άμυνας, είναι ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της παράταξης και της κυβέρνησης.
5: Ξέρετε, το 41% όταν είχε 4 μπροστά το πρώτο κόμμα, υπήρχαν πολλά χρόνια που δεν το έπιανε κανένα κόμμα και δεν το αναπολούσε κανένας. Το 4 μπροστά το έβαλε ο Μητσοτάκης πάλι. Άρα δηλαδή, τη δεκαετία του 2010 δηλαδή, όποιος έγραφε 35% ήταν πρώτος μακράν. Και λέγαμε θρίαμβος.
1: Κάτι λένε εδώ.
5: Τι?
1: Η αποχή
3: τώρα. Τεράστια και αποχή βέβαια. Που
5: εντάξει, εγώ λέω, εγώ λέω αυτά που καταγράφτηκαν.
2: Τώρα. Και εσείς δεν πάτε καλά δημοσκοπήσεις, κύριε Βαρδακαστάνη, κολλημένη βελόνα.
4: Τι να κάνουμε.
2: Τι να κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε.
4: Είπατε ότι είναι κολλημένη η βελόνα. Ακούστε με λίγο όμως να πω κάτι. Είναι σίγουρο ότι και η εμφάνιση των δύο κομμάτων που συζητούμε και η ενδεχόμενη εμφάνιση κόμματος του κυρίου Σαμαρά, μην το βγάζουμε από την εξίσωση, σιγά σιγά μπαίνει και αυτό, θα δημιουργήσει συνθήκες, έτσι δείχνουν οι μετρήσεις, τελευταία interview που είδαμε, αυξημένη συμμετοχή. Και συνεπώς θα αναδιατάξει τα πράγματα. Εμείς, το εξήγησα και νωρίτερα, θεωρούμε ότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης των πολιτών, το ΠΑΣΟΚ θα είναι από τις σοβαρότερες εκπλήξεις των βράδυ των εκλογών. Για εκεί εργαζόμαστε. Τις μετρήσεις τις μελετούμε, αλλά σας λέγω να θυμάστε ότι...
2: Απέχετε πολύ, κύριε Βαρδακαστάνη.
4: Κύριε Υποφάντη.
2: Μισό λεπτό. Απέχετε
4: όχι,
2: πολύ.
4: Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω...
2: Βγαίνετε και υποστηρίζετε ένα σύνθημα να κερδίσουμε με μία ψήφο τη Νέα
4: Δημοκρατία.
2: Αφήστε
4: με να υπενθυμίσω
2: θα
4: κάτι.
2: Να έρθει ο κόσμος στα
4: να μην υπενθυμίσω κάτι.
2: Να υπενθυμίσετε.
4: Μπράβο. Λέτε. Τρία χρόνια πριν, ακριβώς, είμαστε δύο μέρες πριν τις εκλογές που έγιναν το 23. Αν μελετήσει κάποιος τις δημοσκοπήσεις, θα δείξει ότι, για παράδειγμα, τον ΣΥΡΙΖΑ τον έδειχναν μεσοσταθμικά περί του 28-28,5%, το ΠΑΣΟΚ περί το 8,5%...
5: Και εμάς το 33.
4: Και εσάς το 33.
1: Ξέρετε τι έλεγαν τότε οι δημοσκόποι, κύριε Βαρδακαστάνη.
4: Μισό λεπτό για τον κόσμο να θυμηθεί.
1: Ελάτε, ναι, θα θυμηθεί.
4: Τη Νέα Δημοκρατία πήγε στις πρώτες, αν θυμάμαι, γύρω στο 39 κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο 20.
5: 40-41.
4: Και το ΠΑΣΟΚ πήγε στο 11,5 προς 12. Με συγχωρείτε. Γι' αυτό το υπενθυμίζω, ναι. Γιατί αν οι δημοσκόποι το 23, δύο μέρες πριν τις εκλογές, είχαν αυτό το πολύ σοβαρό σφάλμα,
1: ναι.
4: Γιατί σήμερα να δεχτούμε ότι είναι αλάθητη.
1: Βγήκαν, μελετάμε άρα αμφισβητείτε προσεκ... τις δημοσκοπήσεις, κύριε
4: Παρακαστάνη. Τις μελετάμε προσεκτικά,
1: ναι.
4: Και με ιστορική ματιά επί των δημοσκοπήσεων.
1: Οι δημοσκόποι έλεγαν ότι φυσούσαν το γιαούρτι γιατί είχαν καεί στο χυλό του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Και γιατί τώρα τα δροσίζονται. Και γιατί τα δροσίζονται από το χυλό τώρα.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη. Και γιατί να έρχεστε τώρα εσείς να τις αμφισβητήσετε.
4: Δεν τις αμφισβητώ.
1: Όχι, αφού
4: δεν θα βάλετε στο στόμα μου, σας παρακαλώ, λέξη που δεν είπα. Είπα τις μελετάμε.
1: Ναι.
4: Αλλά όπως η πολιτική,
1: ναι.
4: Τα κόμματα πρέπει να εξυγχρονίζουμε, να εμπλουτίζουμε, ναι. Τις προτάσεις στο λόγο μας, έτσι πιστεύω και οι αξιόλογοι ερευνητές, επιστήμονες πρέπει να εμπλουτίζουν, ναι. Τα εργαλεία τους για να μην κάνουν λάθη.
1: Ναι.
2: Ωραία, ωραία.
4: Αυτό
2: αν πάρουμε από μπούσουλα, βέβαια, στις τελευταίες εκλογές που ήταν η τελευταία δημοσκόπηση η οποία έγινε, τρίτη ήρθατε πάλι. Κάτω τον κύριο Τσίπρα.
4: Τρίτη ήρθαμε.
2: Και ξανά έρθει ο κύριο Τσίπρα τώρα, με άλλη πρόταση. Με άλλο κόμμα.
4: Άλλες συνθήκες, άλλες κρίσεις.
1: Άλλες συνθήκες, άλλες κρίσεις.
3: Λοιπόν, καταρχάς ένα σχόλιο σχετικά με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, Καραμαλής, Σαμαράς, αλλά και πάρα πολλά στελέχη, πρώην υπουργοί, πρώην υφυπουργοί, πρώην βουλευτές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγαν στο συνέδριο, δεν συμμετείχαν. Γιατί απορρίπτουν την κυβερνητική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Υπήρξε είναι μια ισχυρή.
3: Βεβαίως. Αυτή αναφέρομαι. Άρα υπάρχει μια ισχυρή αμφισβήτηση ακόμα και από πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργούς, πρώην βουλευτές, πρώην στελέχη, που απορρίπτουν τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της. Τώρα, ερχόμαστε σε εμάς. Έχουμε ιστορική ευθύνη στον προοδευτικό χώρο, εμείς που είμαστε στην κεντροαριστερά, να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτό που είπε ο κ.
2: Οικονόμου. Θα το επιτρέψετε από ό,τι φαίνεται.
3: Ο κ. Οικονόμου πριν. Τι δηλαδή, να έχει μια τρίτη θητεία αυτή η κυβέρνηση που συνδέεται με σκάνδαλα και διαφθορά, ελέγχονται πάρα πολλά στελέχη της και βεβαίως ευθύνεται για την ακρίβεια, την ισχροκέρδεια και τη δράση των ολιγοπολίων και των καρτέλ.
2: Ωραία, αν θα πάτε μόνοι σας πάλι, θα το επιτρέψετε.
3: Τη σύνταξη και το εισόδημα των εργαζομένων, των αγροτών, λοιπόν, των συνταξιούχων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Άρα,
4: ναι,
3: λοιπόν, είναι η ιστορική ευθύνη μας. Ναι, να ολοκληρώσω.
2: Ευθύνη τι, να πάτε όλοι μαζί.
3: Μια ιστορική ευθύνη ημών στον προοδευτικό χώρο.
2: Με ποιον αρχηγό.
3: Να μην επιτρέψουμε να έχει επανάληψη.
2: Ωραία, θέλετε να πάτε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και κερδίσετε. Αλλά με ποιον αρχηγό.
3: Έχουμε προτείνει, το ΠΑΣΟΚ απέρριψε. Με όποιον θέλει και μπορεί. Ο λαός μας κρίνει, μας βλέπει. Και βεβαίως θέλει να μην έχουμε ξανά αυτό.
2: Ελάτε και Βαρδακαστάνη για να κλείσουμε.
4: Κοιτάξτε, εμείς το συνέδριό μας έχει ορίσει.
2: Αφήστε, πέρα στο συνέδριο.
4: Ναι, προσέξτε με, συνδέεται αυτό που θα πω. Στρατηγικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Αναμένουμε να δούμε ποιον θα ορίσει στρατηγικό το αντίπαλο.
5: Ο αντίπαλός μας εμάς, ο κ. Μητσοτάκης, είναι τα προβλήματα της χώρας.
2: Λέω κ. Τσίπρας, ο κ. Βαρδακαστάνης, ο αντίπαλός σας.
5: Όχι, όχι, όχι. Είναι τα προβλήματα. Εμείς αυτά έχουμε τώρα.
4: Εγώ δεν είπα αντιπαλό.
3: Τα χρόνια όμως δεν τα καταφέρατε να τα αντιμετωπίσετε και ιδίως στην ακρίβεια.
5: Αλλά λέει ο κόσμος, δεν λέει αυτό που λέτε εσείς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Κάτω 70% πλάσμε.
5: Το 30 όμως λέει κάτι άλλο.
4: Τις μετρήσεις μην τις βλέπετε όπως θέλετε.
5: Το 30 λέει κάτι άλλο όμως.
2: Μάστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν.
1: Πάμε να συνεχίσουμε.
2: Ναι.
1: Θα συναντήσουμε τώρα τον κύριο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Γιατί ακούστε τώρα να δείτε. Κάποιοι επιτίδη πατούν πάνω στην ανάγκη των ασθενών και τους εξαπατούν μέσω AI και με ψεύτικους γιατρούς. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαπουνά.
2: Καλημέρα, κύριε Σαπουνά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φάρμακα
6: καλημέρα,
1: μαϊμού.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Το έχουμε συζητήσει. Φάρμακα μαϊμού για καρκίνο, αλλά πάμε να δούμε πρώτα τα στοιχεία.
2: Βεβαίως. Ακούστε λοιπόν το μέγεθος της απάτης. 240 εκατομμύρια ευρώ τζίρο είχαν αυτοί σε όλη την Ευρώπη. Ψεύτικα σκευάσματα για σοβαρές ασθένειες. Πωλήσεις μέσω του διαδικτύου πάρα πολύ εύκολα χωρίς πιστοποιήσεις. Τα κέρδη τα είπαμε. Έρευνες που έγιναν και στην Ελλάδα. 400 εταιρείες βιτρίνες, παρακαλώ. Χωρίς άδειες και έγγραφα πουλούσαν πανάκριβα ειδικά φάρμακα.
1: Αν είναι δυνατόν. 113 σημεία βρέθηκαν, ερευνήθηκαν, με συγχωρείτε. Έγιναν έρευνες και στην Ελλάδα και σε άλλες 14 χώρες, όπως για παράδειγμα στη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Μπήκαν χειροπέδες στα μέλη της οργάνωσης αυτή. Και τώρα ακούστε.
2: Α, δείτε το αυτό που θα σας πει,
1: Αλεξάνδρα. Βρέθηκαν 196 ψεύτικα ιατρικά site, ιστοσελίδες σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, με ανύπαρκτους γιατρούς και υποσχέσεις για θεραπείες σε καρκίνο.
2: Αν έχουν το Θεό τους έτσι, αν έχουν, έδιναν γνωματεύσεις, ακούστε, μέσω τηλεφώνου έπαιρνες τηλέφωνο και σου δίνει ο απατεώνας, σου δίνει γνωμάτευση, παρακαλώ. Μέσα από τα social media έβλεπαν ποια είναι η κατάσταση, προσέγγιζαν τους ασθενείς, σταματούσαν, τους έπειθαν να σταματήσουν, γιατί λέει, εγώ είμαι ο γιατρός, εξειδικευμένος. Σταμάτα, λέει, την κανονική θεραπεία που σου έχουν δώσει.
1: Έτσι, και τους έδιναν εναλλακτικά φάρμακα.
2: Υποσχέσεις για θεραπείες στον καρκίνο, εγώ το έχω ξανακούσει πολλές φορές, και γνωματεύσεις αυτές οι απίστευτες, έτσι. Οι αποστολές των φαρμάκων γινόταν ταχυδρομικά, πρότειναν αυτά τα εναλλακτικά. Πάμε να δούμε τον κύριο Σαπουνά.
1: Κύριε Σαπουνά.
6: Λοιπόν, εμείς στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων δεχόμαστε καταγγελίες από πολίτες και από εταιρείες ανταγωνιστικές σε αυτές τις εταιρείες μαϊμού, οι οποίες καταγγελίες μας περιγράφουν πώληση διαδικτυακή είτε φαρμάκων είτε συμπληρωμάτων διατροφής με ψευδείς ισχυρισμούς, με θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Εδώ υπενθυμίζουμε ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Το φάρμακο πωλείται μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Άρα, οι πολίτες μόνο και μόνο όταν θα βλέπουν πώληση φαρμάκου σε κάποιο site, πρέπει να ξέρουν ότι αυτό δεν είναι ελεγμένο ούτε για την αξιοπιστία, ούτε για την ασφάλεια, ούτε για την ποιότητα. Δεν έχει περάσει από κάποια ρυθμιστική αρχή και είναι αμφιβόλη αξιοπιστία. Στην καλύτερη περίπτωση να είναι σκέτο νερό και να μην έχει τη δράση που υπόσχεται. Στη χειρότερη, δεν μπορώ να ξέρω και κανείς δεν μπορεί να ξέρει από ρυθμιστικές αρχές τι γίνεται. Αυτό είναι όσον αφορά τα φάρμακα. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε φάρμακα. Πάμε τώρα στα συμπληρώματα διατροφής.
1: Να μείνουμε λίγο στα φάρμακα. Πριν πάμε στα συμπληρώματα διατροφής. Που ανοίξαμε εμείς το θέμα και χθες, κύριε Σαπουνά, και θέλουμε εδώ πέρα και τη δική σας γνώμη και άποψη. Να μείνουμε λίγο στα φάρμακα. Δεν υπάρχει ούτε site και να το διευκρινίσουμε, ούτε μέσω των γνωστών πλατφορμών μπορούμε να πάρουμε κάποιο φάρμακο. Ακόμα και τα φαρμακεία που είναι μέσα στις πλατφόρμες, που φέρνουν κάνουν τον delivery στο σπίτι, τις δύο γνωστές πλατφόρμες, ακόμα και αυτά τα φαρμακεία δεν έχουν μέσα φαρμακευτικά σκευάσματα, παρά μόνο βιταμίνες, μάσκες προσώπου, χάνζαπλάστ, τέτοια ευρείας κατανάλωσης.
2: Τα βοηθητικά.
6: Ναι, είναι πολύ χρήσιμη η διευκρίνησή σας, κύριε Καημένο. Ναι, απαγορεύεται να πουλήσουν φαρμακευτικό προϊόν. Είναι άλλη η έγκριση των γνωστοποιούμενων εγκεκριμένων και άλλη των φαρμάκων. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα τα γνωστοποιούμενα από τα εγκεκριμένα.
1: Ούτε απλή παρακεταμόλη δεν μπορούν να πουλήσουν.
6: Σωστά.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό.
2: Να, τώρα, το δεύτερο κομμάτι. Πώς προσέγγιζαν αυτοί τους ασθενείς. Κύριε Σαμονά, πραγματικά ακούγεται το απίστευτο, το οποίο μας λένε ότι τους προσέγγιζαν τα social media, έβλεπαν τι ασθένεια έχεις και χτυπούσε τηλέφωνο τα παραϊατρικά αυτά site που διαφημίζουν διάφορα και στην Ελλάδα τα βλέπω.
6: Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας είχε πέσει θύμα απάτης πριν από ένα χρόνο, 1,5 περίπου, ότι πολλούσε κρέμες που θεραπεύανε αρθρίτιδες και κάτι τέτοιο μέσω μηχανής AI. Ακόμα και ο ίδιος ο καθηγητής, ο κ. Τσιόδρας. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι μέσω διαδικτύου πρέπει να είναι πάρα πολύ πονηρεμένος ο κόσμος. Πρέπει να ελέγχει τους θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Εμείς λέμε ότι τα συμπληρώματα διατροφής έχουν ισχυρισμούς μόνο αυτοί που είναι εγκεκριμένοι από τον EFSA, European Food Security Authority, δηλαδή την αρμόδια αρχή, και είναι πάρα πολύ περιορισμένη αυτή. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ένα σκεύασμα, γιατί τα συμπληρώματα διατροφής στην υπόλοιπη Ευρώπη θεωρούνται τρόφιμα. Ναι. Δεν έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Άμα βλέπεις ένα συμπλήρωμα διατροφής που είναι σχεδόν τρόφιμο, το πούμε έτσι, στην υπόλοιπη Ευρώπη, να λέει ότι θεραπεύει μία πάθηση, καταλαβαίνεις αμέσως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στον ισχυρισμό υγείας εκεί πέρα. Αυτό που μπορεί να πει ένα συμπλήρωμα διατροφής είναι ότι μία ουσία έχει βεβαιωθεί ότι βοηθάει στη ρύθμιση των λιπιδίων, για παράδειγμα, ή σε μία μικρή πτώση της αρτηριακής πίεσης. Δεν μπορούν να έχουν θεραπευτικούς ισχυρισμούς ότι διορθώνουν μία πάθηση, ότι θεραπεύουν κάτι εδώ επιτίδη, προκειμένου να εξασφαλίσουν πωλήσεις. Αφενός χρησιμοποιούν γιατρούς, αφετέρου μηχανές AI, έπειτα προσεγγίζουν ασθενείς και ισχυρίζονται ότι μπορούν να βελτιώσουν μια κατάσταση υγείας, κάτι το οποίο είναι παράνομο. Θέλουμε εδώ τις καταγγελίες των πολιτών, τη συμμετοχικότητα των πολιτών, προκειμένου και εμείς να μπορούμε να ξεχνιάσουμε αυτά τα ζητήματα. Αυτή είναι η σειρά. Έρχονται στις ρυθμιστικές αρχές. Εμείς βλέπουμε τον φάκελο, μελετάμε το βίντεο, την επισήμανση, οτιδήποτε περιλαμβάνεται σε ένα προϊόν. Βλέπουμε αν υπάρχουν παραβάσεις και μετά τα παραπέμπουμε στις διοκτικές αρχές, όπου εκεί γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει κάποιο κύκλωμα. Και έτσι φτάσαμε αθρηστικά σε όλη αυτή την κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ωραία. Και πέφτω θύμα. Και έχω παραγγείλει, για παράδειγμα, ένα συμπλήρωμα διατροφής. Και έρχεται αυτό το συμπλήρωμα διατροφής. Ή, γιατί μιλούσαμε και για ένα άλλο κύκλωμα εχθές, κύριε Σαπουνά, για αυτά τα συμπληρώματα που δίνουν στα γυμναστήρια πολλές φορές, τα οποία και αυτά δεν είναι εγκεκριμένα.
2: Και κινούνται
1: έτσι
2: κοντά στα αναβολικά αυτά,
1: βεβαίως,
2: που δίνουν. Ναι.
1: Βεβαίως. Πώς μπορώ εγώ, λοιπόν, όταν πάρω αυτό το σκεύασμα στα χέρια μου, να δω αν είναι εγκεκριμένο, να δω αν είναι καλό για μένα, για τον οργανισμό μου να το πάρω? Υπάρχει κάποιος κωδικός, υπάρχει κάποια αναγραφή επάνω συγκεκριμένη?
6: Δεν εγκρίνεται κανένα προϊόν από ρυθμιστική αρχή. Μόνο γνωστοποιούνται. Αριθμό γνωστοποίησης αναζητούμε σε αυτά. Άρα, αν θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι κάποιο προϊόν από αυτά που πωλούνται στο διαδίκτυο δεν έχει κάποια ουσία παράνομη, ξέρουμε εμείς στα εργαστήριά μας τι ελέγχουμε, πρέπει να αποσταλεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για να γίνει έλεγχος, για να δούμε αν περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών κάποια ουσία η οποία είναι στον κατάλογο των παρανόμων. Κύριε Υποφάντη, καλά το είπατε. Είναι τρεις οι μεγάλες κατηγορίες που απασχολούν περισσότερο. Ένα είναι τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, δηλαδή απομιμήσεις ψευδεπίγραφα αυτών, διότι είπαμε απαγορεύεται πολύ φαρμάκων. Δύο είναι τα γυμναστηριακά, που είναι πάρα πολύ συχνό, τεστόστερον booster και τα λοιπά, πράγματα που ανεβάζουν το επίπεδο τεστοστερόνης. Και τρία είναι φάρμακα που θεραπεύουν δήθεν, θέλω να το τονίζω αυτό, την αισθητική δυσλειτουργία.
2: Ωραία.
1: Παιδιά, εδώ πέρα μπορούν να την πατήσουν πολύ.
2: Παράνομο εμπόριο,
6: εκεί συγκεκριμένα. Εκεί συγκεκριμένα κάνουμε έλεγχο για ουσίες όπως η σιλδεναφύλη ή τα ταντανοφύλη, ουσίες που είναι πολύ γνωστές.
2: Δεν θα πούμε τα εμπορικά τους. Ναι. Δεν θα πούμε τα εμπορικά τους. Ναι.
6: Είναι πολύ γνωστά, πάντως τα ξέρουν όλα, τα οποία είναι κανονικά αδειοδοτημένα και εγκεκριμένα φάρμακα.
2: Τώρα ξεκινάει από εσύ το άλλο.
6: Βάζουν μέσα φάρμακο, πολύ γνωστή εταιρεία, σε συμπλήρωμα. Έχει αυτό αποτέλεσμα. Μένει ενθουσιασμένο ο κόσμο και προβαίνει στην αγορά.
2: Ο ΕΟΦ, λοιπόν, πόσους έχει βγάλει στη σέντρα από αυτούς τους παράνομους? Τι έχετε κάνει? Είπατε ότι δεχόμαστε καταγγελίες. Και βεβαίως αν προχωράτε σε αγωγές εναντίον τους για τις βλάβες που μπορούν να έχουν προκαλέσει.
6: Εμείς δεχόμαστε καθημερινά δεκάδες καταγγελίες. Διερευνώνται, κάνουμε έλεγχο εργαστηριακό, ζητάμε δείγματα και μετά, αν διαπιστώσουμε παραβάσεις, παραπέμπουμε στους εισαγγελείς και στις αρμόδιες διοικητικές αρχές. Παραπέμπουμε στη Δημαία και σε υπηρεσίες για να κατέβουν ιστότοποι. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γραφειοκρατικά να κατέβει κάποια ιστοσελίδα που πουλάει παράνομα φάρμακα. Όχι ελληνική, ευρωπαϊκή. Πάρα πολύ δύσκολο, έχει πολύ σκληρή γραφειοκρατία, παίρνει μήνες. Όταν είναι .com, μας δυσκολεύει πάρα πολύ, το .gr πάει κάπως καλύτερα. Και παίρνουμε τα μέτρα μας, δεν κάνουμε αγωγή, γιατί παραπέμπουμε στους εισαγγελείς, στις αρμόδιες διοκτικές αρχές για να πάρουν τα μέτρα τους. Αλλά κατεβάζουμε ιστοσελίδες, στέλνουμε στην αστυνομία, όπου χρειάζεται Europol ή Interpol, συνεργαζόμαστε, έχουμε εξαιρετική συνεργασία.
1: Τελευταία ερώτηση. Θα επιμείνω λίγο στα σκευάσματα που είτε τα παίρνουμε από τα γυμναστήρια, είτε φτάνουν στο σπίτι μας και τα έχουμε παραγγείλει από αυτά τα site. Πρέπει να γράφουν πάνω αριθμός γνωστοποίησης των ΕΟΦ και να έχει πάνω τον αριθμό.
2: Και άμα είναι μαϊμού και αυτούς,
6: σωστά, βέβαια,
2: Αλεξάνδρα. Άμα είναι μαϊμού, τώρα ποιος το ελέγχει?
6: Και κυρία Καημένου, αυτό που θέλω να επισημαίνω και το λέω όσο περισσότερο μπορώ, άμα βλέπουμε μια πολύ επιτηδευμένη προβολή του ΕΟΦ, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, κάτι δεν πάει καλά.
2: Να κάτι ταμπέλες πάνω, έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Σαπουνά, να βγαίνετε να ενημερώνετε για αυτά τα θέματα τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εξαπατώνται νομίζοντας ότι έχουν πάρει το καλύτερο φάρμακο για την υγεία τους, ζωή τους, για τον καρκίνο, για οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Σας ευχαριστώ που μας δώσατε βήμα.
1: Σας περιμένουμε και εδώ.
2: Λοιπόν.
1: Όπως περιμένουμε και κάτι άλλο που βασικά δεν τις περιμέναμε, αλλά ήρθανε να σας πω την αλήθεια. Ε?
2: Δεν ήθελα να έρθουν.
1: Δεν
2: γιατί.
1: Ναι. Φοβάσαι.
2: Φοβάσαι. Σου δημιουργούν
1: δεν
2: κινησμό.
1: Είναι ωραίο το αίσθημα.
2: Δεν είναι ωραίο το αίσθημα, ναι. Κολυμπάς με τσούχτρες δίπλα.
1: Δεν είναι, όχι. Ήρθαν όμως οι μοβ τσούχτρες, θέλω να σου πω.
2: Δεν ξέρω αν είναι σημάδι υγείας της θάλασσάς μας να έχει αυτά τα μεδουσάκια, αλλά άμα σε αγγίξουν, μετά τρεις και δεν προλαβαίνεις.
1: Έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον Παγασιτικό, να ξέρεις.
2: Πάντα, κάθε χρόνο εκεί δεν πάνε. Εκεί δεν ραντεβού έχουν.
1: Θέλεις να μας τα πει ο κύριος Τακλής. Ο θαλάσσιος βιολόγος και εθελοντής του ελληνικού παρατηρητηρίου Δύο Ποικιλότητας.
2: Καλό πρωινό. Καλό πρωινό.
1: Δεν σας ακούμε.
7: Καλημέρα, λέω.
2: Μπράβο, ωραία, σας ακούμε τώρα, κύριε Τακλή. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Τώρα να ξέρετε ότι λέμε τώρα καλημέρα και θα τα λέμε όλο το καλοκαίρι όσο είμαστε εμείς εδώ, γιατί θα θέλουμε να μας λέτε πού κινούνται οι μέδουσες αυτές.
2: Και υπάρχει και εφαρμογή, υπάρχει και στο σελίδα σας. Ελάτε.
7: Ναι, σας ακούω. Υπάρχει στο σελίδα. Ονομάζεται Pelagia Logbook.
8: Είναι και μέσα στο Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας και μέσα στην εταιρεία τη Merman Conservation που το έφτιαξε. Mm-hmm. Και παρέχει και επίσης σύστημα EBIT, δηλαδή να μπορεί οποιοδήποτε στο σελίδα ή blog να την τοποθετήσει στο
2: και να αναμεταδώσει την πληροφορία.
1: Βεβαίως. Καλό αυτό.
2: Τώρα, πώς ήρθαν αυτές, πώς κάναν πάλι την εμφάνισή τους και τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεκινάμε από Παγασιτικό εκεί, τις έχουμε εντοπίσει.
8: Παγασιτικό στην είσοδο εντοπιστήκανε, στην Αγία Κυριακή. Προς τα πάνω, προς Βόλο και αυτά είναι μεμονωμένες. Είχαμε και το χειμώνα καταγραφές. Βόρειο Εβοϊκό συνεχίζει να υπάρχει, ακόμα από... Έχει κάποιες νότιο Εβοϊκό και ο Βόρειος Εβοϊκός είναι γεμάτος. Η βόρεια πλευρά όμως της Εύβοιας ακόμα δεν έχει. Ούτε οι σποράδες έχουν, γιατί ακούγονται διάφορα.
2: Ναι.
1: Ωραία.
8: Και από εκεί και πέρα η MOV Μέδουσες είναι δεύτερος κύκλος έξαρσης, δεύτερη χρονιά. Πέρσι ξεκίνησε η καινούρια χρονιά και από εκεί και πέρα έχουμε μία σκηνή δεύτερη χρονιά, θα είναι λίγο πιο πληθυσμιακά αυξημένη.
1: Ναι. Τώρα, εσείς που μελετάτε το θαλάσσιο χώρο, κύριε Τακλή, έχετε εικόνα, μπορείτε να προβλέψετε προς τα που θα κινηθούν αναλόγως και με τα ρεύματα που υπάρχουν, τα θαλάσσια, μπορούμε να πούμε ότι τώρα βρίσκονται εκεί και μετά μάλλον θα πάνε εκεί.
8: Κανονικά όχι, δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε, ειδικά για μεγάλες περιόδους.
1: Ναι.
8: Γιατί με τα καινούργια μεταθαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους. Έχουμε φτιάξει όμως ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μέσα στον πίνακα, στο logbook, σε κάθε καταγραφή, έχει από κάτω ένα κουμπάκι που λέει πρόβλεψη. Δηλαδή παίρνει real life τα δεδομένα από δορυφόρο και καιρό και μετατρέπει αυτό σε χάρτη πώς θα μετακινηθεί τις επόμενες 5 ημέρες με βάση τις καιρικές συνθήκες.
2: Γιατί έχουμε έξαρση, κύριε Τακλή, πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορεί να καταπολεμηθούν όλα αυτά. Χρειάζονται να υπάρχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, προφανώς και χρειάζονται, αλλά πώς μπορεί να καταπολεμηθεί αυτή η ιστορία με τις μέδουσες.
8: Η έξαρση είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και χρειάζεται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Από εκεί και πέρα είναι... Δηλαδή αυξήθηκαν τα νητρικά, αυξήθηκε το φυτοπλακτόν και έτσι είναι και η αύξηση θερμοκρασίας, μείωση φυσικών θηρευτών. Βοηθάνε όλα αυτά στο να έχουμε τέτοιες εξάρσεις.
1: Βγαίνουν στα ρηχά νερά, σωστά. Γι' αυτό και ανησυχούμε τόσο πολύ.
8: Τις πετάει ο άνεμος και τα κύματα.
1: Α.
8: Αυτά είναι πελαγικά είδη. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε δεν είναι η πραγματική έξαρση. Η έξαρση είναι σε βαθιά νερά και σε ανοιχτή θάλασσα.
1: Άρα λέτε ότι το κύμα τις βγάζει προς τα έξω. Γι' αυτό τις βλέπουμε.
8: Ναι, ακριβώς.
1: Ωραία.
8: Γι' αυτό λέμε και συνήθως δίνουμε συμβουλή στον κόσμο όταν είναι αντίθετος ο άνεμος από μια παραλία να πηγαίνεις... Να πηγαίνει σε εκείνη την παραλία, γιατί θα τη διώχνει προς τα μέσα.
2: Άρα παίζει ρόλο αυτό, έτσι. Αντίθετο άνεμο στην παραλία.
1: Ναι.
2: Παίζει ρόλο. Τώρα, κάτι άλλο. Είπατε για τους φυσικούς θηρευτές. Ποιοι είναι?
8: Είναι διάφορα μεγάλα πελαγικά ψάρια που τρώμε κι εμείς. Μπορεί να είναι από τον τόνο, τον ξυφία, Μετά είναι οι χελώνες, θαλάσσιες χελώνες, που εντάξει, εμείς δεν τις τρώμε, δεν τις επηρεάζουμε, αλλά και αυτές έχουν δικό τους τρόπο ζωής. Είναι κρυφός τρόπος, αποφεύγουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οπότε δεν θα πλησιάσουν εύκολα με όλα αυτά που κάνουμε, πλοία, jet ski, ψάρεμα και όλα αυτά. Και μετά είναι και διάφορα άλλα ψάρια. Είναι πολύ πιο σύνθετο γιατί είναι διάφοροι οργανισμοί που τρώνε τις μέδουσες και οι μέδουσες τρώνε επίσης και αυγά ψαριών.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά, κύριε Τακλή, που μπορεί να βλέπαμε τις μέδουσες έξω στα ρηχά και να πηγαίναμε με την απόχη να τις πιάσουμε, να προσπαθήσουμε δηλαδή να τις πιάσουμε, γιατί δεν είναι εύκολο, για να τις βάλουμε στο κουβαδάκι. Τι κάνουμε? Δεν τις αγγίζουμε, δεν τις ενοχλούμε.
8: Δεν έχει κανένα νόημα να το κάνουμε αυτό. Δεύτερον, μιλάμε για πολλά είδη μεδουσών. Έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα.
2: Ναι.
8: Διαφορετικά είδη μεδουσών. Αυτά που είχαμε παλιότερα, τα είδη ήταν όχι τόσο επικίνδυνα όσο οι μοβμέδουσες. Και επίσης, όταν τις βγάζουμε στην παραλία, αυτές ακόμα και νεκρές να είναι, αν κάποιος πατήσει μπορεί να τσιμπηθεί. Αυτό σημαίνει ότι μεταφέρουμε ένα πρόβλημα στη στεριά που μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες συνθήκες από ό,τι να τις έχουμε στη θάλασσα και απλώς να αποφύγουμε να μπούμε μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Τακλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά για αυτή την επικοινωνία. Παρατηρεί ο κύριος Τακλής μαζί με την ομάδα του από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοεπικιλότητα, στο που βρίσκονται οι μέδους. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα μας. Είσαι έτοιμη?
1: Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Πάντως, η αποστολή της Αυστραλίας στη Eurovision μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά εδώ ανεβαίνει και πάνω στο πιάνο και χορεύει και τραγουδάει με φόρεμα καταπληκτική δημιουργία της Ήλιας Κρυθαριώτη, με όλο αυτό το στράς και ντυμένο πάνω, που καταλαβαίνετε και πόσο θέλει για να κεντρηθεί
1: λοιπόν,
0: και
1: άκου
0: να
1: τώρα.
0: Δημιουργηθεί. Έλα, τι.
1: Άφησε τις... Άκου τώρα, τι έχει γίνει. Βλέπω τα τροχέα στον
0: Κηφισό.
1: Έχουμε άλλα τρία στο ρεύμα της Καθόδου, παρακαλώ. Ακούστε
0: κοίτα
1: τώρα.
0: Κοίτα εικόνα. Άλλα
1: τρία τροχέα στο ρεύμα της Καθόδου. Το τελευταίο που επηρεάζει είναι μετά τη Λεωφόρο Αθηνών στο Καθοδικό. Έχει γίνει και δύο ακόμα. Στην Νέα Κολοκυνθού, πιο πάνω, στο κατέβασμα. Και στα ΚΤΕΛ, πάλι στο κατέβασμα. Και έχουμε και το τροχαίο που επηρεάζει από το πρωί την άνοδο. Και έχουμε και ένα τροχαίο, αν είναι δυνατόν,
0: ναι,
1: στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Σωτηράκη, μετά από την Ιερά Οδό, στο Εγάλεο. Και εκεί γίνεται ο κακός χαμός.
0: Γιατί μου είσαι αφηρημένη σήμερα.
1: Εδώ.
0: Γιατί.
1: Είσοδος. Εδώ έχει, ναι, εδώ,
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι. Γιατί είναι αφηρημένος ο κόσμος σήμερα. Γιατί εφόσον δεν έχουμε κάποιους τραυματισμούς, Παναγίτσα μου, δεν θέλουμε να ξεκινάμε.
1: Δεν έχει τραυματισμούς, όχι. Είναι όλα με τροχιά.
0: Γιατί
1: τροχιά
0: είναι τόσο αφηρημένη σήμερα.
1: Έλατε.
0: Τι πάθαμε.
1: Λοιπόν,
0: προσοχή.
1: Πάμε να φύγουμε από τα δύσκολα. Πάμε στα εύκολα.
0: Έλα, πάμε στη Μύκονο. Πάμε στο Πετρονάζο από το Μύκονος Live TV. Έχουνε αφίξεις, έχουνε στήσει εκεί τα συνεργεία. Κάνετε τα γυρίσματα στους Μήλους, Πέτρο, σήμερα. Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω, τα βλέπετε.
0: Βεβαίως,
1: τα βλέπουμε. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Δηλαδή, πραγματικά, θα κάνει τον γύρο του κόσμου.
0: Emily in Paris, έτσι. Emily in Paris στη Μύκονο.
2: Εχθές τράβηξε και τα αποκλειστικά πλάνα από τον Άγιο Σώστη, δεν ξέρω αν τα πήρατε.
1: Τα βλέπουμε βεβαίως.
2: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Τα μεταδίδουμε δίπλα σου.
2: Λίλι Κόλινς. Ήταν ένα πολύ ωραίο γύρισμα με πάρα πολλούς βοηθητικούς τοπιούς, πάρα πολλά παιδιά. Πολύ ωραίο, μια πολύ μεγάλη παραγωγή που πραγματικά, ας πούμε, θα δούμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα όπου θα διαφημίσει το νησί μας αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που γυρίζετε εδώ.
1: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Θα παίξεις και εσύ ως κομπάρσος, αληθεύουν οι πληροφορίες. Γνωστός δημοσιογράφος, λένε από τη Μύκονο.
2: Με φάγαν τα κυκλώματα για άλλη μια φορά, παρόλο που έχω τόσο ταλέντο.
0: Δεν σε πήρανε.
2: Απαράδεκτο. Το καταγγέλω μέσα από την εκπομπή σας.
0: Το καταγγέλουμε κι εμείς, βρε Πέτρο μου. Είναι ταλαντούχος ο Πέτρος, παιδιά. Κοίτα, αν πας λίγο να τρυπώσεις, μπορεί και να είσαι σε κάποια σκηνή.
1: Την έχεις δει από κοντά, την είδες από κοντά.
2: Τι από κοντά, έχει 40 άτομα σεκιουριτάδες σε απόσταση 5 χιλιόμετρων, τρομερή ασφάλεια και καλά κάνουν. Και όλα εδώ τα γυρίσματα τελειώσανε χθες 8 η ώρα το βράδυ. Φανταστείτε τώρα να μπαίνει ο καθένας, ας πούμε, και να ήθελε μια αγκαλιά ή μια selfie.
0: Και λογικό είναι. Δώσε μας λίγο, μας είπες ότι έχει πάρα πολλούς άνδρες στην ασφαλειά της. Πες μας λίγο λεπτομέρειες για την παραγωγή. Πόσοι έχουν έρθει στο νησί, να μας πεις και που μένουν. Διαβάζαμε το πρωί και για μία βίλα 20.000 ευρώ.
1: Που την μέρα.
2: Άλλο τίποτα. Εντάξει, έχω βαρεθεί να διαβάζω από σοβαρά site fake news.
0: Ναι.
2: Καμία σχέση και απλά κάποιοι γράφουν κάποια άρθρα εντυπωσιασμού, τα λέω εγώ.
0: Άρα, για λοιπόν, δώσε μας εσύ την πραγματική εικόνα.
2: Εντάξει, ξέρουμε όλοι που μένει στο Κάβο Ταγκού. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε ένα ρεπορτάζ μόνο και μόνο για να ακουστούμε, χωρίς να είμαστε εδώ και να είμαστε στο γραφιάκι της Αθήνας.
1: Μπράβο.
2: Ας έρθει κάποιος εδώ πέρα να του δώσουν ένα σοβαρό ποσό, όπως τρέχω εγώ από 6 ώρα το πρωί εχθές. Να κάνει αποκλειστικό. Όχι από μακριά να γράφουμε κάτι και να κάνει και ντόρο.
1: Μπράβο, καλά κάνεις και το λες.
0: Καλά κάνεις και το λες.
2: Ναι, εγώ ξύπνησα 5,5 ώρα, παιδιά. Κρύφτηκα σε μια βίλα, βγήκε ο ιδιοκτήτης, ήθελε να με διώξει, τον παρακάλεσα, μέσα στους ήλιους, έτσι γίνονται αποκλειστικά.
0: Δεν βγαίνει για τις ανάγκες
1: του ρεπορτάζ,
0: γι' αυτό
1: είσαι και μάχη μου. Λοιπόν, τώρα πες μας τι κάνουν εκεί πίσω. Είναι το μέρος του γυρίσματος, ξεκινήσαν, έχουν κάνει ρεκ.
2: Όχι ακόμα, περιμένουμε τη Λίλη, δεν ξέρω γιατί αρχή, απαράδεκτο και αυτό το καταγγέλλω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όπου να είναι θα έρθει και θα ξεκινήσουν. Έχουν έρθει όμως όλοι οι βοηθητικοί ηθοποιοί, οι οποίοι από τις 6 ώρα προετοιμάστηκαν στο χειγείο τους. Και τώρα είμαστε έτοιμοι, ας πούμε, να κάνουμε την κλακέτα έτσι, κλακ.
1: Και να ξεκινήσει. Πόσα άτομα περίπου είναι, έχεις υπολογίσει καμιά τρακοσαριά, πώς είναι, παραπάνω.
2: Είναι 150 σίγουρα, ναι. Άπειρα φορτηγά, φωτιστές.

0: μπορεί να έχει Lily Collins.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς, γιατί σας λέω, εχθές ήταν πολύ κουραστικά τα γυρίσματα. Θέλουμε λίγο να χαλαρώσει και μετά μάθουμε όλα, γιατί φαντάζομαι ότι γυρνάει σπίτι πτώμα.
0: Καλά, λογικό είναι. Όλη μέρα να είσαι εκεί, είναι λογικό.
1: Μες στους ήλιους. Ναι, δύσκολα ήταν.
0: Εντάξει, μην δυσκολήσουμε βαρέα και ανθυγίνα της Λίλη. Οκ, στη Μύκονο είναι και κάνει γυρίσματα για το Emily in Paris, έτσι. Ας βάλει λίγο αντιλιακό παραπάνω.
2: Λοιπόν, σε αφήνουμε επέροχο ρεπορτάζ, Πέτρο μου, για ακόμα μία φορά.
1: Να είστε καλά.
2: Από την αγαπημένη Μύκονο και ελπίζουμε να σε δούμε να περνάς από τη σειρά λιγάκι, να κάνεις μια εμφάνιση.
1: Πάω να περάσω.
2: Υπέροχος. Γεια σου, Πέτρο μου. Γεια. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια πολύ ωραία υπόθεση, σε μια καταπληκτική ιστορία που μας έρχεται από την 12χρονη Κατερίνα. Επέστρεψε από την Ιταλία με μεταμόσχευση μυελού, θέλω να σας πω. Ο πατέρας της ήταν ο συμβατός δότης και πλέον η ζωή μπροστά της ξεκινάει και θα μπει και πάλι στις δράγες που ήταν πριν περάσει αυτή την περιπέτεια. Πάμε να δούμε τους γονείς.
0: Βεβαίως. Η Εύη Πετρίδου και ο Ηλίας Γκρέκος είναι οι γονείς της Κατερίνας.
3: Εύη, καλή σας μέρα.
0: Ηλία, καλημέρα.
2: Μπράβο σας. Συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, Νίκο Αλεξάνδρα.
2: Συγχαρητήρια, γιατί ήσασταν κοντά στο παιδί. Συγχαρητήρια και στους δύο, και σε σένα Ηλία και σε σένα Εύη, γιατί μείνατε μέχρι να σας πούνε οι γιατροί όλα καλά. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέψε πίσω στην Ελλάδα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέψεις, από το δότη. Από
0: ναι,
2: τον
0: βεβαίως,
2: Ηλία, είναι εύκολο.
0: Και να μας πούν και την ιστορία, έτσι.
2: Βεβαίως, Ηλία, πότε ξεκινάει η ιστορία και πότε αντιλαμβάνεσαι ότι εσύ είσαι ο συμβατός δότης και μπορείς όντως να βοηθήσεις το παιδί να συνεχίσει τη ζωή του.
3: Η ιστορία ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2024, την οποία ξεκινήσαμε την πρώτη νοσηλεία εδώ στην Ελλάδα. Και έκτοτε μέχρι σήμερα μετράμε όλο αυτό το διάστημα νοσηλευόμενοι και τους τελευταίους 3 μήνες, 4, μπαίνοντας και βγαίνοντας στο νοσοκομείο. Κάθε μία και κάθε 2 μέρες, στην Ιταλία πλέον. Την πληροφορία για το ότι εγώ θα είμαι ο δότης, την έμαθα περίπου το Αύγουστο του 25.
2: Ναι.
3: Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όχι, και στη συνέχεια ήταν πολύ ξεκάθαρο, φεύγοντας για Ιταλία, ήταν το γεγονός ότι ή από πατέρα, ή από μητέρα, ή από αδερφό, ήταν η μόνη μας ελπίδα για να προχωρήσουμε για να σωθεί η Κατερινούλα.
0: Καταρχάς, να μας πείτε τι ανάγκη είχε η Κατερινούλα και σε τι διαδικασία υποβληθήκατε κι εσείς για να είναι σήμερα εδώ η Κατερίνα και να τη βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες νικήτρια πλέον.
3: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, η Κατερινούλα είχε ανάγκη δότη μυελού των οστών, που μέχρι τελευταία στιγμή δεν σταματήσαμε να παλεύουμε, να βγαίνουμε στη τηλεόραση, να κάνουμε έκκληση σε δότες, την οποία την κάνω και συνεχίζω και τώρα σε κάθε φορά που με ρωτούν. Είναι μια ανώδυνη διαδικασία που ουσιαστικά σώζει ζωές και παιδιών και ενηλίκων. Αυτό που έγινε, η Κατερίνα δεν είχε κάτι γενετικό. Είναι φνίδιο, οπότε μία μέρα είδαμε το παιδί να βγάζει μελανιές. Λίγες μέρες μετά ήταν λίγο κουρασμένο, δεν είχε όρεξη για φαγητό. Ήταν διαφορετική. Ξεκίνησε να πηγαίνω στους γιατρούς, δεν μου λέγανε ότι βρίσκουν κάτι. Δεν θεωρούσαν ότι είναι κάποια ίωση, γι' αυτό να μην ανησυχώ. Αλλά κάτι το ένστικτό μου δεν ηρεμούσε. Μέχρι που μου δώσαν κάποιες εξετάσεις που σε έκαναν νωρίτερα από ό,τι μου είχαν πει. Και εκεί ανακαλύψαμε ότι το πεδίο μυελός δεν λειτουργούσε καθόλου. Δηλαδή, οι γραμμές του αίματος δεν παράγονταν. Οπότε φύγαμε κατευθείαν για το νοσοκομείο. Να φανταστείτε και ο γιατρός που έκανε την ανάλυση, μικροβιολόγος, έκανε 3 φορές όμως ότι έκανε λάθος. Είχε πάθει σοκ. Το παιδί, δηλαδή, φανταστείτε, είχε 18 αιματοκρίτη, τίποτα. Δηλαδή, δεν ξέραμε πώς στεκότανε. Ναι, και όταν πήγαμε στο νοσοκομείο.
3: Το είχαμε συλληφθεί 3 μήνες περίπου, αλλά βλέπαμε μια κούραση, βλέπαμε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούσαμε να την εξηγήσουμε. Και κάποιους μόλοπες, τους οποίους θεωρούσαμε ότι είναι χτυπήματα, αλλά πόσες φορές θα χτυπήσει ένα παιδί, κάθε μέρα χτυπάει. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα άρχισε να γίνεται συνεχές και να βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε άρχισε και η Εύη να αναρωτιέται περισσότερο ως μητέρα και το ένστικτο και το φαινομενικό το οποίο καθημερινά βλέπαμε, ιδιαίτερα την κούραση,
4: Απλά να διορθώσω, δεν ήταν 3 μήνες.

0: ήταν Οκτώβριο 28 που ήταν τα γενέθλια του Ηλία, ήταν αδιάθετη και 14 Νοεμβρίου μπήκαμε. Δηλαδή ήταν πολύ γρήγορο. Εκεί ξεκίνησε να αντιλαμβανόμαστε. Ήταν λίγο με ιώσεις και τον Οκτώβριο, συνεχόμενες ιώσεις, ξεκίνησαμε να βλέπουμε κάτι πιο παράξενο. Οπότε ναι, αλλά επί της ουσίας δεν είχαμε κάποια σημάδια πριν. Ούτε ήταν καμία ίωση βαριά. Δηλαδή στα βαριά τα συμπτώματα, να είχε βήχα, πυρετό, έντονο, κάτι που να σε ανησυχήσει. Ήταν δηλαδή.
1: Δύο χρόνια λοιπόν. Δύο χρόνια. Το κοριτσάκι σας πάλεψε για να καταφέρει να βγει νικήτρια. Είναι πολύ καλό που περιγράφετε τα συμπτώματα, γιατί και κάποιος άλλος γονιός μπορεί να κινητοποιηθεί. Είναι
2: και
1: πολύ
2: οι γιατροί
1: σημαντικό.
2: Να καταλαβαίνουν τι
0: γι'
2: γίνεται.
0: Γι' αυτό είναι επίσης σημαντικό και αυτό που λέει ο Νίκος. Δεν είναι αυτό να το καταλάβεις.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η Κατερίνα, πώς το βίωσε όλο αυτό?
3: Η Κατερίνα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη. Της το δίνουμε 100% δηλαδή, ότι μέσα σε μια τέτοια κατάσταση και σε μια συγκυρία έχοντας γύρω της παιδιά που υποφέρουν, τα οποία βέβαια της επιτράπηκε να τα δει μετά από κάποιους μήνες, γιατί τουλάχιστον 8-9 μήνες, ίσως και ένα χρόνο, ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς να βλέπει ούτε από το να ανοίγει παράθυρο, δηλαδή δεν επιτρέπονταν ούτε το παράθυρο να ανοίξει, ούτε καν στο διάδρομο να βγει. Και ψάχναμε με την Εύη τεχνάσματα του τύπου να παραγγέλνουμε κάποια πράγματα από το ίντερνετ, να βλέπουμε από το κινητό, να δίνουμε ένα περιθώριο κάποιων ημερών να σκέφτεται ότι κάτι έχει να περιμένει, μια αναμονή. Όταν ερχόταν η παραγγελία, να βάζουμε μια καινούργια, ούτως ώστε να τη βάζουμε.
0: Κάνουμε θεματικές ενότητες, δηλαδή παιχνίδια. Αυτός ο μήνας είναι παιχνίδια επί τραπέζια. Επόμενος είναι ποτέ. Βάζουμε μάσκες στο νοσοκομείο. Ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε.
3: Δημιουργήσαμε ένα κόσμο μέσα σε ένα δωμάτιο, ένα ιδανικό κόσμο, για να μπορέσει η Κατερίνα να επιβιώσει σε αυτόν. Και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλά που της το έλεγα και πάντα το λέω και στο γιο μου το έλεγα. Ότι ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο δυνατό, ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες, εμείς να μπορούμε να περνάμε καλά. Μπράβο. Όσο μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει.
1: Τη είπατε τι έχει και την αλλαγή στην εικόνα της εκείνη η ίδια. Πώς τη διαχειρίστηκε?
3: Τα όλα.
0: Τα μαλλιά της έχουν κοστίσει ακόμα.
2: Ναι.
0: Πέσανε. Και εντάξει, γενικότερα τώρα που συνάντησε πριν λίγο την τάξη, είχαν έρθει στο σπίτι, ένιωσε λίγο, δεν ήθελε και τόσο. Ήταν έκπληξη. Νιώθει λίγο ακόμα άβολα, γι' αυτό με απασχολεί πολύ και πώς θα την υποδεχτούν στο σχολείο με τη νέα χρονιά. Να ανησυχεί να την αγκαλιάσουν, να καταλαβαίνετε, να νιώσει ότι δεν υπολείπεται σε κάτι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχει κάνει τεράστιο αγώνα και της αξίζει μια μεγάλη αγκαλιά. Δεν το λέω.
2: Έτσι. Σωστά. Όπως το λες είναι.
0: Εγώ ως μάνα.
2: Δηλαδή, Πετρίδου, όπως το λες είναι. Τι χρειαζόμαστε τώρα για το παιδί? Σε ακούμε, είμαστε ανοιχτοί. Σε ακούνε και από το τηλεοπτικό μας το κοινό. Έλα να σε ακούσουμε.
3: Μια αγκαλιά, όπως το είπε.
0: Υπάρχουν, κοιτάξτε, φανταστείτε ότι είναι ένα διακόπτη που κλείνει ευνίδια. Και εκεί που όλα λειτουργούν, ξαφνικά σταματούν. Έτσι ήταν η ζωή μας. Δηλαδή, από ξαφνικά, από μια φυσιολογική μέρα στο σπίτι που ανοίγεις την καφετιέρα, φτιάχνεις τον καφέ σου, βρίσκεσαι στο νοσοκομείο και σου λένε ευτυχώς η κόρη σου δεν έχει καρκίνο. Έτσι, απλαστική αναιμία ή μυολοδυσπλαστικό ονομάζεται το νόσημα. Οπότε είσαι σε κατάσταση σοκ. Και δυστυχώς τώρα αυτό που χρειάζεται είναι ψυχολογική υποστήριξη σίγουρα, η οποία έχει αναλάβει από το Υπουργείο Παιδείας που μας μεθάμε μια ψυχολόγο, αλλά και πιο πριν η κοπέλα που πήγαινε το σχολείο, όχι σχολείο ακριβώς, το κέντρο το ιδιωτικό τη βοηθούσε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στήριξη από το περιβάλλον στο κοινωνικό. Χρειάζεται στο κινητικό κομμάτι φυσικοθεραπείες, προκειμένου να
2: μπορέσει
0: να περπατήσει
2: ένα
0: ακίνητη. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν να βρούμε ένα σχολείο το οποίο θα την υποστηρίξει πλήρως. Το πιο σημαντικό όλων, γιατί έχει περάσει και στο παρελθόν. Αυτή η ασθένεια είχε καταβάλει πιο πριν νοητικά. Τώρα έχει εξελιχθεί απίστευτα μέσα που την νόσος έχει αποδράμει. Και είχε μια καθυστέρηση των αντιδράσεων. Και αυτό τη δημιούργησε ένα bullying. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε, βλέπετε τι γίνεται στην κοινωνία μας. Τα παιδιά είναι σκληρά δυστυχώς. Οπότε χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα χώρο και πολύ πολύ βοήθεια και στο γύρω από την Κατερίνα, στο εκπαιδευτικό. Είναι δύο χρόνια χωρίς να πηγαίνει σχολείο.
3: Δεν γνωρίζουμε ακόμα σε ποια
2: Λοιπόν, επειδή μας βλέπουν από το Υπουργείο Παιδείας υπάρχουν τέτοια σχολεία, τέτοιες διδασκαλίες ειδικές για αυτά τα παιδιά. Θα προσαρμοστούν όλα τα δεδομένα πάνω σας και όσον αφορά από το Υπουργείο Υγείας, το φυσιοθεραπευτικό κομμάτι, πάλι υπάρχουν ειδικές φυσιοθεραπείες. Νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο λέμε τώρα θα μεταφερθούν αμέσως σε αυτά τα Υπουργεία για να σας δώσουν λύσεις.
3: Όσο αφορά το Υπουργείο Υγείας...
0: Όχι, έχουν βρεθεί λύσεις στο κομμάτι το φυσιοθεραπευτικό.
2: Ναι.
0: Και στο Υπουργείο Υγείας, ό,τι υπάρχει, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και με το Υπουργείο Παιδείας ήδη τόσο από την πρώτη στιγμή. Ούτως ή άλλως έχουμε πολλές φορές για τον Υπουργό, την οικογένεια και μάλιστα έχει χρειάσει επιθυμία και η Κατερινούλα να επισκεφτεί και τα δύο Υπουργεία με τον Υπουργό, τον κύριο Άδων, να ξέρει πλέον το όνομά του, γιατί καθημερινά επικοινωνούσε και ενημερώνει.
2: Μπράβο.
3: Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ.
0: Και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο εκεί, και ιδιώτες και εταιρείες μας έχουν στηρίξει. Φυσικά, καταλαβαίνω ότι τέλος αυτόν τον καιρό δεν δουλεύαμε με τον τρόπο που θα έπρεπε. Εγώ δούλευα εξ αποστάσεως, ο Ηλίας ήταν τραγουδιστής.
3: Όλος ο κόσμος βέβαια, καλλιτέχνες, φίλοι, influencers, οι πάντες
2: ήρθε, που να κάνουν... Ηλία, ήταν να πεις ένα τραγούδι, το Φιλή Ζωής, το οποίο
3: είναι
2: ήρθε.
3: Είναι να πεις ένα τραγούδι.
2: Ναι. Το οποίο τι μας λέει
3: ακριβώς. Μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να μην έχει να κάνει αποκλειστικά, όμως ο τίτλος για μένα... βλέπω τώρα και τηλεοπτικά και τις εικόνες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει. Ο Ντάνης Ντάρλας ταξίδεψε με δική του πρωτοβουλία στη Ρώμη, πολύ καλός φίλος, και αποτυπώσαμε εικόνες συναισθηματικές μέσα...
2: Ηλία, δώσε μας λίγο χρόνο να ακούσουμε λιγάκι, να πάρουμε μια γεύση για να έχουμε τον επιλογό μας έτσι. Πάμε να το ακούσουμε λίγο.
4: Πως τα μεγαλύτερα θαύματα γεννιούνται μέσα από τις πιο δύσκολες στιγμές, όταν η πίστη δεν λυγίζει και η αγάπη γίνεται δύναμη, τότε... Ακόμη και η πιο σκοτεινή νύχτα μπορεί να φέρει το πιο φωτεινό ξημέρωμα.
5: Άδειασε το σώμα μου

0: Λοιπόν, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Να χαίρεστε το κοριτσάκι σας, να είναι γερό και δυνατό. Να μην ξαναπεράσει η οικογένειά σας καμιά άλλη τέτοια ταλαιπωρία.
1: Να είστε καλά, καμία οικογένεια.
0: Καμία οικογένεια, καλά λέτε.
1: Προσευχόμαστε στο Θεό και στην Παναγία καμία οικογένεια να μην περνάει αυτή την κόλαση. Όσο γίνεται, όσοι την περνάνε, να την περάσουν όσο πιο ανώδυνα μπορεί να συμβεί. Έτσι. Και να υπάρχει πίστη. Γιατί ο Θεός και η Παναγία ποτέ δεν εγκαταλείπουν.
2: Την αγάπη μας στο παιδί.
3: Η κοινωνία να αγκαλιάζει, να αγκαλιάζει τα παιδιά και τις πολλές.
2: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί...
3: Σε πολλαπλά επίπεδα.
2: Δίνετε κουράγιο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Την αγάπη σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα.
2: Δύναμη, σε λίγα χρόνια.
3: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, όλο το πρόγραμμα του σταθμού θα είναι σε εξέλιξη. Ακούμε το τσάμπασιν, έτσι.
0: Σήμερα είναι η γενοκτονία των ποντίων, η μέρα που τιμούμε αυτήν τη μαύρη κοιλίδα.
2: Σωστά, σωστά. Τώρα και ο Γιώργος έρχεται, πάμε στον επίλογο.
0: Φύγαμε εμείς.
2: Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα, ετοιμαστείτε, μείνετε.
0: Και αύριο στις 6 ώρα εδώ θα είμαστε. Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα.
1: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Σήμερα ζούμε στην εποχή της απολιγνητοποίησης. Ξέρετε όμως ότι το κάρβουνο ήταν αυτό που ξεκίνησε την πρώτη μεγάλη βιομηχανική επανάσταση που άλλαξε τον κόσμο μας. Μέχρι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οικονομολόγοι μετρούσαν τη δύναμη μιας χώρας από την ποιότητα του γεάνθρακα που έβγαζε από τα ορυχεία της. Ο λόγος ήταν απλός: όποια χώρα διέθετε δικό της κάρβουνο ή είχε εξασφαλίσει αδιάλειπτη πρόσβαση σε μεγάλα ανθρακορυχεία, κατήχε την απαραίτητη ενέργεια για να δημιουργήσει και να κινήσει τη βαριά βιομηχανία που ήταν πηγή πλούτου και δύναμης. Για 4 αιώνες, ώσπου το κάρβουνο αντικαταστάθηκε από το πετρέλαιο, το κάρβουνο που έβγαινε από τα έγκατα της γης αποτελούσε την κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας. Η χρήση του συνδέθηκε με πελώριες στοές, βαγονέτα, κατάμαυρους εξαθλιωμένους ανθρακορύχους, πολέμους για τον έλεγχο της παραγωγής, εργατικούς αγώνες, θερμαστές τρένων και πλοίων, χιλιάδες φουγάρα που μαύριζαν τον ουρανό και περιοχές εξόρυξης με φρικτή περιβαλλοντική καταστροφή. Πρωτίστως όμως το κάρβουνο συνδέθηκε με την εξάπλωση μιας επανάστασης στη βιομηχανία και στις μεταφορές που άλλαξαν τη μορφή του κόσμου. Τα πρώτα ανθρακορυχεία στην Ευρώπη λειτουργήσαν στο Βέλγιο, στην περιοχή της Λιέγης, περί το 1350-70-90 εκεί. Λίγο αργότερα άνοιξαν και στην Αγγλία, που πρημοδότησαν τη μεγάλη βιομηχανική της επανάσταση. Τους πρώτους αιώνες, η εξόρυξη γινόταν είτε επιφανειακά, όπως εμάς πάνω στην Πτολεμαϊδα, είτε με στοές, αλλά σε πολύ χαμηλό βάθος. Οι στοές ήταν εντελώς πρωτόγονες και με το παραμικρό κατέρεαν, οπότε καταπλάκωναν τους ανθρώπους που έβγαζαν το κάρβουνο. Η Ευρώπη το ανακάλυψε πολύ αργά το κάρβουνο, διότι ο Μάρκο Πόλο στις σημειώσεις του έλεγε ότι είχε συναντήσει τους Κινέζους να το χρησιμοποιούν αιώνες πιο πριν. Έγραφε συγκεκριμένα ότι η περιοχή της Καθέας, δεν ξέρω ποια περιοχή είναι αυτή, κάπου στην Άπο Ανατολή, ήταν γεμάτη, λέει, από ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν ένα περίεργο υλικό για τη φωτιά τους, το οποίο το έβγαζαν κάτω από τη γη, άναβε σαν τζόφλι και κρατούσε τη φωτιά πολύ περισσότερο από το ξύλο. Και ο Μάρκο Πόλο δεν ήξερε τι ήταν αυτό και μιλούσε για το κάρβουνο. Στην Ευρώπη, αν και η εξόρυξη είχε αρχίσει δειλά-δειλά, ο κόσμος δεν είχε εξοικειωθεί με τη χρήση του κάρβουνου, ούτε πολύ καταλάβαινε τις ιδιότητές του. Για κάποιο αλόκοτο λόγο, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να συνδέσουν τα κάρβουνα που γνώριζαν από την καύση των ξύλων τους με το γεάνθρακα που έβγαινε μέσα από τα βάθη της γης, ενώ ήταν το ίδιο πράγμα. Όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ I έβαλε υπερβολικούς φόρους στη χρήση της ξυλίας για οικιακή θέρμανση, αντί ο πληθυσμός να στραφεί στο φτηνό κάρβουνο, συνέχιζε να προμηθεύεται ξύλο από λαθρεμπόρους που γνώρισαν μεγάλη άνθηση εκείνη την περίοδο. Ένας πρωτοπόρος της βρετανικής βιομηχανίας, ο Κόμις Ντάντ, λέει, χαλιβουργία είχε, έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα και αποφάσισε να χρησιμοποιεί στα εργοστάσια του, αντί για ξύλα, κάρβουνα. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που η τιμή του προϊόντος του κατέβηκε κατά 50% σαρώνοντας τη βρετανική αγορά. Οι υπόλοιπες καλλιβουργίες που ακόμα και έγανε ξύλα δεν μπορούσαν να τον ανταγωνιστούν. Αλλά εκείνη την εποχή ο υγιής ανταγωνισμός κλπ. Ήταν ακόμα σε πρωτόλιο επίπεδο. Αντί οι υπόλοιποι βιομήχανοι να αποφασίσουν να ακολουθήσουν τη μέθοδο του Ντάντλεϊ, χρησιμοποίησαν άλλη τακτική. Έπιασαν τους παπάδες και άρχισαν να λένε στους αγράμματους χωρικούς ότι αφού ο Ντάντλεϊ μπορούσε να κάνει τις πέτρες να πάρουν φωτιά, είχε κάνει συμβόλαιο με τον Σατανά.
Στην ορμητική Αγγλία της βιομηχανικής επανάστασης δύο αιώνες αργότερα, κάτι τέτοιο θα γινόταν ανέκδοτο. Στην πρώιμη όμως αυτή προβιομηχανική περίοδο, η συκοφαντία έπιασε. Ο Κόμις Ντάντλεϊ είδε ένα πρωινό έναν εξαγριωμένο όχλο με παπάδες μπροστά να ορμούν μέσα στη χαλιβουργία του, να καταστρέφουν τα πάντα, να καίνε τα μηχανήματα και τις αποθήκες του και να ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου όσους εργάτες προσπάθησαν να αντισταθούν. Ο Κόμις ίσα που πρόλαβε να διαφύγει από το εξαγριωμένο πλήθος που έβλεπε στο πρόσωπό του τον ίδιο τον Σατανά. Μετά από αυτό, το κάρβουνο χρειάστηκε άλλα 80 χρόνια για να μπει στη βαριά αγγλική βιομηχανία. Η ανθρακορύχη ήταν και από τους πρωτοπόρους των εργατικών κινημάτων στη διάρκεια της πρόσφατης ιστορίας του βιομηχανικού κόσμου. Σήμερα τώρα οι εργαζόμενοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να είναι. Δεν το βλέπω.

0: Τρεχάτε ποδαράκια μου, ντε, να προλάβουμε τώρα γιατί ξεκινάμε και 10 παρα 10 κάθε μέρα. Άντε, άντε πιο γρήγορα λίγο, δεν μπορείς.
1: Ελπίζω να καταλάβατε όλοι γιατί έτσι εμπνευστήκαμε σήμερα. Βιβί Μπουγιούρα δηλαδή το σκέφτηκε. Γιατί κάναμε μια κουβέντα για τη βενζίνη την οποία βάλαμε στα αυτοκίνητά μας και το πετρέλαιο.
0: Να την δω πως έρχεται από τον νέο κόσμο τρέχοντας η Μπουγιούρα.
1: Ναι. Άντε, εμείς είμαστε και λίγο πιο κοντά εδώ στο κανάλι. Η Βιβί που είναι μακριά, με αυτές τις τιμές στην Αντλία πάντως, έχουμε ένα χτυποκάρδι. Κάθε φορά που περνάμε από βενζινάδικο.
0: Εγώ πηγαίνω με 20, πάνω από 20 δεν αναπτύσσω ταχύτητα. Διότι όσο πιο αργά, τόσο ξέρεις, λιγότερη κατανάλωση
1: του αυτοκίνητου. Εγώ έβαλα αυτό τον αυτόματο κόφτη που έχει το αυτοκίνητο.
0: Στα 20 χιλιόμετρα κι εσύ.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς,
1: που στα 10. Φανάρια, όχι, που στα φανάρια σβήνει η μηχανή. Είσαι κίνηση που σβήνει η μηχανή. Το είχα απενεργοποιήσει. Το ενεργοποίησα, θέλω να σου πω.
0: Μπορείς να λες στους δίπλα, παιδιά, βάλτε λαχιαράκι, σπρώξτε λίγο, σας παρακαλώ. 500 μέτρα θα κάνεις, ρε παιδί μου, με τον κινητήρα σβηστό, καταλάβες.
1: Ή διαφορετικά, υπάρχει και η εναλλακτική, θα σηκώνεστε ένα διωράκι νωρίτερα. Έτσι είναι ωραία το χάραμα, θα βλέπετε και την ανατολή του ηλίου. Θα ξεκινάτε από το σπίτι και σε 2 ώρες περίπου, όσες κάνατε και με το αυτοκίνητο δηλαδή, λόγω του κυκλοφοριακού, θα φτάνετε στη δουλίτσα σας. 2 σε 1, θα έχετε γυμναστεί. Δεν θα χρειάζεται να ξοδεύετε χρήματα και στο γυμναστήριο. Σκεφτείτε το έτσι, διπλή εξοικονόμηση.
0: Απλά να
1: και γυμναστική πω... και δεν θα βάζετε βενζίνη.
0: Απλά μέσα στο σάκο και ένα αποσμητικό. Ναι, κάτι δηλαδή, κανένα υγρό μαντιλάκι κλπ. Γιατί θα φτάνουμε στη δουλειά
1: μας. Μια αλαξιά ρούχα. Μια αλαξιά ρούχα, παρακαλώ.
0: Να μας αντέχουν οι συνάδελφοι, γιατί αν ερχόμαστε τώρα ιδρωμένοι φουλ, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί και καλοκαίρι.
1: Μην μιλάς τώρα για δυσοσμίες και κακοσμίες, ρε παιδί μου, στον αέρα.
0: Γιατί?
1: Μπορεί η τηλεόραση να μην έχει ακόμη την όσφρηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει γίνει αυτό ακόμη,
0: ναι.
1: Έτσι, θα γίνει στο μέλλον, αλλά... να το ξέρεις αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται να λες τέτοια πράγματα πρωί-πρωί, να συχαίνεται ο κόσμος.
0: Εντάξει, δίνουμε λύσεις, να μην τις δίνουμε και ολοκληρωμένες τις λύσεις, θα μας κατηγορήσουν.
1: Εντάξει,
0: ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω.
1: Μην το ξεχνάτε ούτως ή άλλως, έτσι, τρέχετε ή δεν τρέχετε.
0: Εννοείται. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ με την κυρία Κουτροκό και το Action τώρα. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί και θα τα δούμε όλα.
1: Είμαστε
0: υπόσχεση.
1: Είμαστε καλοδιάθετοι, έτσι. Φτάσαμε Τρίτη, στο πρωί της Τρίτης με καλό καιρό. Παραμένουμε έτσι με ηλιοφάνεια έξω. Δεν ξέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί λίγο να μας τα χαλάσει.
0: Νομίζω ότι θα αλλάξει λίγο το σκηνικό.
1: Εντάξει,
0: του καιρού προς τα βόρεια.
1: Ναι.
0: Κυρίως γενικότερα θα έχουμε μια αστάθεια.
1: Το ξέρω,
0: όλη
1: την εβδομάδα συνολικά. Ναι. Εμείς όμως έχουμε πολύ καλή διάθεση και μέχρι τη μία θα σας κρατήσουμε παρέα με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Πολιτικά και όχι μόνο, θα τα δείτε εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας.
0: Και έχουμε πολιτικά και τι δεν έχουμε με τα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Όσο προσεγγίζουμε για την 26η Μαΐου, που είναι τουλάχιστον μέχρι τώρα γνωστή ημερομηνία για την ανακοίνωση 2 κομμάτων. Θα έχει προηγηθεί η κυρία Καρισιανού, 21 του μηνός, 26 ο κύριος Τσίπρας.
1: Να τα λες με τη σειρά, να μην
0: παρεξηγούμαστε. Έχουμε τίποτα, καμία πληροφορία?
1: Όχι, το σκέφτεται.
0: Το σκέφτεται.
1: Είμαστε ακόμη στο σκέφτομαι.
0: Εντός Μαΐου, αν.
1: Δεν φτάνουν οι μέρες, Γιώργο μου, δεν θα μας τρελάνουν μέσα στο Μάιο. Ας αφήσουν για κάτι για τον
0: ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο πρωινό της 19ης Μαΐου υφίσταται.
0: Εντάξει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανέβει το θερμόμετρο εξαιρετικά. Ο κύριος Πολάκης,
0: ναι,
1: λειτουργεί λες και είναι κανονικό βουλευτής του κόμματος. Έτσι, δεν δέχεται ότι δεν είναι.
0: Το πιο σύντομο ανέκδοτο
1: λέει. Και
0: θέλει
1: να συμμετέχει και στα όργανα.
0: Ανεξάρτητος βουλευτής, ναι, ο Πολάκης. Πάντως εχθές είδα κάποιους οι οποίοι τάσσονται υπέρ του.
1: Και στελέχη
0: του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή γνωστά ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα αποκαλύψουμε τώρα.
1: Όχι.
0: Αργότερα στο καφενείο μας, αλλά είναι γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία λένε τα θυμάμαι, μωρέ, βρε Μπουγιούρα.
1: Κοίτα, δεν είναι ότι δεν τα θυμάται. Ούτως ή άλλως και να μην θυμάται κάτι, έχει εκεί τα κοιτάπια του.
0: Εδώ,
1: έχει
0: εδώ
1: τις σημειώσεις του.
0: Τα έχω όλα, έτσι, αλλά μην τα αποκαλύψουμε όλα τώρα. Όχι.
1: Όχι, στο καφενείο
0: αργότερα,
1: μετά,
0: στο καφενείο,
1: στην κουβέντα μας με
0: Νίκο Ελευθερόπουλου
1: και Αμαλία. Να ανοίξουμε θες τα παράθυρα της εκπομπής, να βγούμε έξω.
0: Έλα, πάμε.
1: Να ξεκινήσουμε με Σπύρο. Α, με Φάνη Καραμπατζάκη, συγγνώμη, για αυτό
0: συνάδελφο,
1: το θρίλερ που έχουμε στην Κάλυμνο. Με έναν 47χρονο πεντοπίστηκε νεκρό στη θάλασσα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Ένα θρίλερ στην Κάλυμνο, καλημέρα. Αφότου εντοπίστηκε νεκρός ένα 47χρονος ψαράς δίπλα σε αλλιευτικό σκάφος. Με τραύματα στο κεφάλι, ανθρωποκτονία προέκυψε, για την οποία έχει συλληφθεί ένα 44χρονος, επίσης ψαράς, και ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Σύμφωνα με το λιμενικό, το θύμα εντοπίστηκε σε σωσίβια Κουλούρα, δίπλα, όπως είπα, στο αλλιευτικό σκάφος, χωρίς αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού. Εκεί διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του.
1: Ναι.
2: Το αλλιευτικό σκάφος με κυβερνήτη το φερόμενο ως δράστη οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου ελήφθη βιολογικό υλικό. Θα γίνει και ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή έχει παραγγελθεί, ενώ έχει γίνει και εκτεταμένη αυτοψία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο φερόμενος ως δράστης δεν έχει ομολογήσει έως τώρα, αλλά το λιμενικό, μετά από την έρευνα που έχει κάνει, θεωρεί ότι έχει διαπράξει ανθρωποκτονία,
1: ναι,
2: την ανθρωποκτονία, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγησαν αρχικώς, φαίνεται ότι και ο δράστης και το θύμα στο πρόσφατο παρελθόν
0: είχαν
2: εμπλοκή και σε άλλες υποθέσεις. Ναι. Είχαν απασχολήσει, ναι.
1: Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα οικονομικό κίνητρο.
0: Τι διαφορές μπορεί να είχαν
1: αν
0: τώρα.
1: Έκαναν δουλειές παράνομες ουσιαστικά, έτσι, κατά το παρελθόν, όπως μας λέει ο Φάνης, ότι
0: προφανώς κάποια διένεξη,
1: ναι,
0: που θα βγήκαν εκτός ελέγχου και οι δύο, ένας από τους δύο,
1: ναι,
0: με αυτό το αποτέλεσμα. Να δούμε τώρα τι έχει γίνει με αυτούς τους Τούρκους εκεί στη Λέσβο, Φάνη.
2: Δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι πιάστηκαν στα πράσα με 200 περίπου σφαίρες, 201 για την ακρίβεια, τις οποίες είχαν μεταφέρει στη χώρα μας και στη Λέσβο συγκεκριμένα. Και αυτοί αρνούνται να πούν το παραμικρό, αυτοί όχι μόνο αρνούνται, αυτοί δεν μιλούν καν, οπότε εκτιμάται από την αστυνομία, από τις αστυνομικές αρχές, ότι σίγουρα, δεν εκτιμάται, είναι σίγουρο ότι οι σφαίρες αυτές προορίζονταν για κάποια εγκληματική ομάδα. Τώρα, αν είναι για Τούρκους, για τον πόλεμο που έχουν και τον έχουν φέρει στη χώρα μας, ή για άλλες εγκληματικές ομάδες ντόπιες,
1: ναι,
2: στη χώρα μας.
1: Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν και οι έρευνες των αρχών. Πάμε σε μία, δυστυχώς, ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα, με μία παράσυρση ενός νεαρού ανθρώπου, 36 ετών, στο Περιστέρι.
2: Εδώ που βρίσκομαι τώρα, στην οδό Ανθέων στο Περιστέρι, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν ταχύτητες. Ο άτυχος άνδρας επιχείρησε να διασχίσει αυτό το δρόμο, την οδό Ανθέων, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα το οποίο οδηγούσε μία 48χρονη γυναίκα και να χάσει τις αισθήσεις του, άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ.
1: Δεν έχει διάβαση εκεί στο σημείο που βρίσκεσαι, εκτός αν είναι
2: όχι,
1: στην... Δεν
2: όχι.
1: Έχει διάβαση, έτσι.
2: Αν γυρίσει λίγο ο καλός συνάδελφος ο Γιάννης Οπουδούρης δεξιά, να σας δείξουμε ότι
1: ούτε
2: βρισκόταν
1: φανάρι,
2: ο άτυχος άνδρας,
1: ναι,
2: στο σημείο όπου είναι η κάδη, η μπλε κάδη.
1: Και προσπάθησε να περάσει κάδρο, εκεί που βρίσκεσαι μπροστά, εσύ, στην απέναντι πλευρά δηλαδή.
2: Ακριβώς. Προσπάθησε, ναι, να περάσει εδώ που βρίσκομαι.
1: Ήθελε,
2: παρασύρθηκε
1: προσοχή,
2: λοιπόν, από το όχημα το οποίο οδηγούσε η 49χρονη, η οποία έχει συλληφθεί για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ η τροχέα διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός,
1: ναι,
2: στο αττικό νοσοκομείο, που διακομίστηκε με ασθενοφόρο αργότερα.
1: Αν θα κριθεί ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα, δεν ξέρω αν υπάρχει και στόπ εκεί στο σημείο. Προφανώς υπάρχει, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει.
2: Όχι,
1: και...
2: στόπ δεν έχει ο δρόμος η Ανθέων. Έχει ο κάθετος δρόμος.
1: Μάλιστα. Άρα η γυναίκα αυτή
2: έχει,
1: λοιπόν,
2: έχει βασιλικό.
1: Συνέχιζε κανονικά προφανώς την πορεία της, να δούμε με τι ταχύτητα, γιατί δεν είδε το νεαρό και ο ίδιος γιατί δεν είδε το όχημα και προσπάθησε να περάσει.
0: Ναι.
2: Φάνη, 9 και 20 έγινε το βράδυ, δεν υπάρχει και φωτισμός καλός εδώ, αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Εντάξει, μια στιγμή απροσεξίας,
2: ήταν ένα μείγμα...
0: Φάνη, και αρκεί. Φτάνει για να συμβεί και το κακό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Έτσι, όσα δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει μια στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην Θεοδώρα Πότα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε την καλή συνάδελφο, να μας δώσει και η Θεοδώρα της Ειδήστης. Να ξεκινήσουμε από Λάρισα, που απορώ, ρε παιδί μου, ακόμη πώς κάποιοι θεωρούν ότι είναι παιχνίδι αυτό που κάνουν. Να πετούν δηλαδή πέτρες και μπουκάλια σε διερχόμενους οδηγούς.
3: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Ένα φαινόμενο συνηθισμένο μεν, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνο. Έχει προκληθεί αναστάτωση στη Λάρισα το τελευταίο διάστημα, καθώς ανηλικοί σε διάφορα σημεία της Λάρισας συγκεντρώνονται και πετούν σε διερχόμενα οχήματα. Φούσκες με νερό, μπουκάλια, πλαστικά, τα οποία είναι γεμάτα, αλλά έχουν φτάσει σε σημείο να πετούν μέχρι και πέτρες. Το πιο πρόσφατο συμβάν έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή στην οδό Βόλου της Λάρισας, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και οδηγών που πέρασαν από το σημείο γύρω στα 20 άτομα, νεαρά ή ανήλικα, αγόρια και κορίτσια, άλλα κινούνταν πεζοί και άλλοι κινούνταν με ηλεκτρικά οχήματα. Υπήρξε γενικώς αναστάτωση στο σημείο και πετούσαν διάφορα αντικείμενα στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να τα αποφύγουν. Οι κάτοικοι με πολλαπλές αναφορές τους, τουλάχιστον στα social media, αναφέρουν τα συγκεκριμένα περιστατικά και συνιστούν και στους υπόλοιπους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Προσεκτικοί, βεβαίως. Πολύ προσοχή. Κατερίνη, έχουμε ληστεία, μελία μάλιστα, σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.
3: Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος προέβη σε καταγγελία στην ασφάλεια Κατερίνης, όπως ανέφερε στην κατάθεσή του το βράδυ της περασμένης Κυριακής γύρω στις 10:15, όταν επέστρεφε στο σπίτι του. Τον ανέμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας, στην οποία διαμένει, δύο άγνωστα άτομα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Τον χτύπησαν με ένα ξύλινο αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, και του άρπαξαν την τσάντα την οποία κρατούσε και η οποία περιείχε μέσα, σύμφωνα με τη δήλωση του 43χρονου ιδιοκτήτη του καταστήματος, 26.000 ευρώ. Και η υπόθεση πλέον διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόρα.
0: Είσαι καλά.
1: Έβλεπε νωρίτερα ο Γιώργος μια είδηση που μας έρχεται από την Πάτρα.
0: Μια μανούλα τριών παιδιών, Ανδριάννα Φωτακοπούλου, η οποία είναι και πρωταθλήτρια στίβου, την ξέρουμε δηλαδή όλοι από την πορεία της στον αθλητισμό, δέχθηκε μια πρόκλητη επίθεση μέσα στο αυτοκίνητό της, που έχει σταματήσει στην άκρη του δρόμου, για να βγάλει μια φωτογραφία, να απαθανατήσει το ιωβασίλεμα, επιστρέφοντας μάλιστα από τα νεκροταφεία. Είναι μαζί μας η κυρία Φωτακοπούλου. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα και περαστικά να ευχηθούμε, κυρία Φωτακοπούλου, γιατί γνωρίζουμε για τα χτυπήματα τα οποία δεχθήκατε σε αυτή την απρόκλητη επίθεση.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ναι, σοκαριστικό αυτό που συνέβη και είναι μια περιοχή την οποία γνωρίζω. Έχω μεγαλώσει εκεί. Σταμάτησα το αυτοκίνητο και βγήκα να βγάλω μια φωτογραφία. Ήμουν 4-5 μέτρα από το αυτοκίνητο όταν άκουσα τζάμια να σπάνε. Γύρισα πίσω και είδα ένα τσιγκανάκι να αρπάζει την τσάντα από το κάθισμα του συνοδηγού και ενστικτοδός άρχισα να τα κυνηγώ πίσω τους. Ήταν στις παράπλευρες θέσεις από την Εθνική Πατρών Αθηνών. Οπότε σε μία προσπάθειά μου να τα φτάσω χτύπησα και αυτά επέστρεψαν και προπυκλάκησαν και απειλούσαν. Έφυγαν, βρήκα τη δύναμη να αντιδράσω, βγήκα στην επιφάνεια του δρόμου και εκεί πήρα το αυτοκίνητο και άρχισα να τα κυνηγώ στον καταβλισμό και πέταξαν την τσάντα εκτός καταβλισμού, κάλεσα την αστυνομία και όταν ήρθαν οι δικοί μου άνθρωποι βρήκαν την τσάντα μου πεταμένη στα όρια του καταβλισμού, εγώ τραυματισμένη βαριά, χέρια, πόδια, κατάγματα στο γόνατο, πλευρά μου χτυπημένα.
0: Πόσα άτομα ήταν, εσείς είδατε έναν ανήλικο που άρπαξε τη τσάντα σας και μετά προσθέθηκαν?
4: Ήταν τρία τα άτομα. Ένα ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία, γύρω στα 16 χρονών, φορούσαν κουκούλες αθλητικές. Αυτό πέταξε μία πέτρα περίπου 4-5 κιλά στο τζάμι του συνοδικού και πήρε την τσάντα και έφυγε μπροστά. Και τα δύο μικρότερα ήταν αυτά που αποσπούσαν την προσοχή μου και με κράτησαν μακριά του.
1: Όλα ανήλικα, λοιπόν.
4: Δεν είδα χαρακτηριστικά, γιατί είχα πλάτη στο αυτοκίνητο όταν δέχτηκα την επίθεση. Ωστόσο, μετά πάλι πλάτη έβλεπα, γιατί τα κυνηγούσα, εκτός από τα δύο τα μικρά που ήταν πολύ βρώμικα και μαύρα, και από το σοκ δεν έχω εικόνα να τα αναγνωρίσω.
0: Είδαμε και μια φωτογραφία στο site Πελόπ, στην εφημερίδα Πελοπόννησος, που δημοσίευσε την περιπέτειά σας. Έχετε τραυματιστεί αρκετά πάντως.
4: Έχω τραυματιστεί, έχω πολλά ράματα στα πόδια. Έχω πάταγμα στην αριστερή επιγονατίδα. Έχω φλάσει στα πλευρά μου και στην πλάτη μου, μόλο πεσε όλο μου το σώμα και πονάω παντού.
0: αυτό πώς. Τώρα μας χωρείτε που ενδεχομένως σας ξυπνούμε έτσι και μνήμες οι οποίες δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστες. Όσο έχετε τα τραύματα, βέβαια είναι και δύσκολο να το ξεχάσετε. Σας έριξαν κάτω και σας χτύπησαν?
4: Όχι. Εκεί που εγώ έτρεχα πίσω τους και τους κυνηγούσα, υπήρχε ένα χαντάκι προφανώς των όβριων υδάτων από την Εθνική. Και σε μια προσπάθεια που τρέχω, απλά το πόδι μου βρέθηκε στον αέρα και εγώ χτύπησα στο χαντάκι, έπεσα μέσα σε ένα χαντάκι. Εκεί γύρισαν τα δύο μικρότερα γυφτάκια και μου πετούσαν τις πέτρες. Εκεί είναι, που είχα πέσει κάτω.
1: Είναι μια περιοχή, και να μην σας ταλαιπωρήσουμε και περισσότερο, είναι μια περιοχή όπου γενικότερα έχει έτσι μικροεπιθέσεις, εγκληματικότητα.
4: Ναι, δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα και από συγχωριανούς και πατρινούς άλλους. Είναι μια περιοχή την οποία την έχω κάνει δική τους. Εγώ θέλω και προτίθομαι να βάλω το κορμί μου μπροστά. Θα ακουστεί λίγο άσχημα αυτό που θα πω, αλλά είμαστε περίπου 300.000 πατρινοί. Μπορούμε σαν πατρινοί να κάνουμε το ίδιο, να βρεθεί ένας όγκος ανθρώπων και να φτάσει στον καταβλητισμό και να κάνουν αυτό που κάνουν, μήπως και φοβηθούν και φύγουν. Δεν γίνεται μια ομάδα 200-300 ανθρώπων να αναστατώνει μια πάτρα έτσι. Είναι αδύνατον. Δεν γίνεται να έχουν πάρει τον έλεγχο της πόλης και να φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε.
1: Σαφώς πρέπει η βία είναι καταδικαστέα από όλους μας και νομίζω ότι και οι ελληνικές αρχές και η αστυνομία εκεί στην Πάτρα θα πρέπει να το δουν. Να υπάρχουν ίσως περισσότερες περιπολίες και η Δημοτική Αρχή ασφαλώς να λάβει τα μέτρα της. Να ευχηθούμε περαστικά ολόψυχα, κυρία Φωτακοπούλου.
4: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και περαστικά.
4: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γίναγε από το νεκροταφείο η γυναίκα. Είχε πάει να ανάψει ένα κεράκι στη μητέρα της. Ήταν σε αγώνες. Δεν είχε πάει στη γιορτή της μητέρας. Το νιώθε ένα βάρος και ήθελε να πάει και να τι συνέβη τώρα στην επιστροφή.
1: Να συνεχίσουμε. Να πάμε στο Μάνο Τριγώνη. Γιατί εκεί στα Βορίζια δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε πει τότε με τις επιθέσεις και τις δολοφονίες ότι τα Βορίζια μακάρι να μην μας ξαναπασχολήσουν.
0: Ναι. Και μας απασχολούν και με ποιον τρόπο κιόλας μας απασχολούν, Μάνο.
5: Γιώργο, και τώρα απασχολούν λοιπόν τα Βορίζια όσον αφορά μια οικογένεια και έναν θείο, αλλά και δύο ανιψιούς του, οι οποίοι φέρεται να είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, η οποία με απειλές, με εξυβρήσεις ξυλοδαρμούς και άλλες μεθόδους υφάρπαζαν περιουσίες προκειμένου να τις δηλώσουν στον ΟΣΔΕ και να επωφεληθούν, να καρποθούν χρήματα ευρωπαϊκά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες, μάλιστα συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα για υποθέσεις ζωοκλοπών. Ενώ αναμένεται την Παρασκευή οι τρεις συλληφθέντες, ο θείος και τα δύο ανήψια, να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας ΡΕ Θύμνου προκειμένου να απολογηθούν.
1: Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί φαντάζομαι έχουμε πολλές απορίες με τον Γιώργο. Η δράση αυτή συνεχίστηκε και μετά την υπόθεση της Βεντέτας που αιματοκύλησε ουσιαστικά το χωριό. Συνέχισαν τη δράση τους και το ρωτώ αυτό γιατί υπήρχε πάρα πολύ εμφανής, διακριτική μεν αλλά εμφανής, η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή η υπόθεση τότε έρχεται από το παρελθόν και τώρα έχουμε τη διελεύκανσή της ή συνέχιζαν τη δράση τους κανονικά?
5: Αυτή η υπόθεση απασχολούσε από το 2021 τόσο το αμάρι του ΡΕ Θύμνου όσο και την περιοχή των Βοριζίων, ενώ φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες η δράση της εγκληματικής ομάδας να επεκτηνόταν και σε άλλες περιοχές του νησιού, όπως την Κίσαμο των Χανίων. Αλλά όπως λες και εσύ τώρα, οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε αυτά τα άτομα των οικογενειών, τα μέλη των οικογενειών, κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε στα Βορίζια τον Νοέμβριο του 2025.
1: Και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι.
0: Να μιλήσουμε με τον κύριο Πικράκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Πικράκη. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Που είστε εδώ μαζί μας. Τι γίνεται τώρα εκεί στα Βορίζια? Πραγματικά μας κάνει εντύπωση όλο αυτό που αποκαλύπτεται τώρα και για τις μαφιόζικες πρακτικές που ακολουθούσε αυτή η οικογένεια. Δεν υπήρχαν καθόλου καταγγελίες επειδή φοβόντουσαν τα θύματά τους να αποκαλύψουν τη δράση τους?
6: Κοιτάξτε, πάντα ο φόβος είναι αποτρεπτικός όσον αφορά τις καταγγελίες. Βέβαια, πλέον η αστυνομία έχει τη μεθοδολογία και την τεχνογνωσία κάποιου τους τέτοιους εγκληματίες να μπορεί και με άλλους τρόπους να τους δεσμεύει, όπως το βλέπουμε όλοι, ότι σιγά σιγά κάποιες οικογένειες οι οποίες δυστυχώς ήταν ανεξέλεγκτες στην Κρήτη και όχι μόνο πλέον μπαίνουν σε θέση που οφείλει και η αστυνομία και ο νόμος να τους έχει. Οπότε, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες αυτές, σίγουρα το δίωξη οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης είναι μια πολύ δυνατή υπηρεσία με μεγάλες επιτυχίες. Περιμένουμε και την ενίσχυση βέβαια που έχει υποσχεθεί εδώ και μήνες ο κύριος Υπουργός, την οποία όμως δεν την έχουμε δει ακόμα για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
0: Έχοντας λία άνω του μισού εκατομμυρίου, σημαίνει ότι αυτό δεν έγινε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες ή και έναν χρόνο. Δηλαδή η δράση τους φαίνεται ότι ήταν πολύμηνη τουλάχιστον. Ναι, καλή δουλειά, δεν λέω, του ελληνικού FBI, αλλά μήπως αργήσαμε.
6: Εντάξει, αργήσαμε. Ποτέ στο έγκλημα δεν υπάρχει αργήσαμε ή θα είμαι πιο νωρίς. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι στην πορεία της προανάκρισης θα εξελιχθεί και το κουβάρι των παρελθόντων χρόνων και μηνών, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ακόμα καλύτερο, διότι όταν υπάρχουν και τέτοιες συλλήψεις, υπάρχει και ο παραδειγματισμός των υπολείπων υποψηφίων εγκληματιών. Είναι πολύ σημαντικό για την πρόληψη. Οπότε ας κάνουμε υπομονή, διότι η δικογραφία είναι σε εξέλιξη και δεν είναι και σωστό να μιλάμε για την προανάκριση.
1: Η αιματηρή βεντέτα οδήγησε στη διαλεύκανση της υπόθεσης, κύριε Πικράκη. Θέλω να πω, ναι, άνοιξαν τα στόματα σιγά-σιγά στο χωριό.
6: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό, να σας το απαντήσω. Ναι. Δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: κύριε Πικράκη. Ευχαριστούμε πολύ. Μάνο, θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Πικράκη,
5: να συμπληρώσω τον κύριο Πικράκη ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, περίπου 40 άτομα φέρεται να είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες ήδη από το 2021 για αγροζημιές. Και φαίνεται ότι αυτό ξεκίνησε να ξετυλίγει το κουβάρι των ερευνών και φτάσαμε μέχρι και τις συλλήψεις που είχαμε χθες.
0: Ναι, βρε Μάνο, απλά εκτός από τους εκβιασμούς είχαμε και ομές απειλές. Δηλαδή και θα κάψουμε και τα χωράφια σας, αν δεν υποκύψετε.
1: Κόβαν τις ελιές. 134 ελιές ανθρώπου, έτσι, αγρότη εκεί ανθρώπου, ο οποίος ουσιαστικά έλεγε όχι, δεν σας παραχωρώ το χωράφι μου, ναι, την περιουσία
5: και αυτό,
1: μου.
5: Αλλά και οι ζωοκλοπές, ακριβώς.
1: Και επειδή και δεν τους παραχωρούσε την περιουσία του, με την το έτσι θέλω, την κατέστρεφαν.
0: Φόβος και ο τρόμος είχαν καταντήσει για παραγωγούς εκεί στην περιοχή και δεν άνοιγε ρουθούνι μέχρι τώρα. Αυτό είναι που αναρωτιόμαστε.
5: Καψίματα αυτοκινήτων έχουν σημειωθεί, αλλά και αγροζημίες, όπως λες, ξερίζωμα δέντρων, ελαιόδεντρων.
0: Δηλαδή δεν γίνεται, γίνεται να κάψουν σε κάποιον το αυτοκίνητο και να μην το καταγγείλει ως περιστατικό στην αστυνομία και να μην γίνει έρευνα. Δεν γίνεται να του ξυλώσουν, να του κόψουν 130 δέντρα και να μην το καταγγείλει κάποιος στην αστυνομία και να μην το ερευνήσει η αστυνομία. Αυτό λέω. Είναι εύλογα τα ερωτήματα.
1: Φοβάται και φοβάται να το καταγγείλει όλο αυτό που του συμβαίνει, σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεται τις ελληνικές αρχές και την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή δεν πιστεύει ότι θα δοθεί λύση στο πρόβλημά του. Και γι' αυτό δεν το καταγγέλει. Μπορεί. Αν είχε εμπιστοσύνη στις αρχές, στις ελληνικές αρχές, θα πήγαινε να το καταγγείλει, πιστεύω. Έλα, Μάνο.
5: Να θυμίσουμε ότι πραγματοποιείται και οικονομικός έλεγχος για να διαπιστωθούν για να διαπιστωθεί αν υπήρξε εξέπλυμα χρήματος, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες τα μέλη των οικογενειών αυτών χρησιμοποιούσαν και ακριβά γιοταχή και αγροτικά αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε και τι αποτελέσματα θα φέρει η έρευνα του οικονομικού εγκλήματος.
1: Ναι. Ζωή και κότα κανονικά.
0: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Νανούρης. Πάμε Κωνσταντινούπολη.
1: Πάμε
0: να δούμε τι καινούργια έχουμε με αυτόν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Ο εμπνευστής έκανε την εμφάνισή του και τι λέει, Νίκο.
7: Καλή σας ημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις λοιπόν για τον νέο νόμο για την γαλάζια πατρίδα, από τον οποίο θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο να περνάει στην τουρκική ενοσυνέλευση. Και χθες είχαμε μια παρέμβαση από τον εμπνευστή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, τον απόστρατο ναύαρχο Τζιχάντ Γιαϊτζή, ο οποίος ναι, μεν στην παρούσα φάση δεν βρίσκεται κοντά στην τουρκική κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτός είναι ο αρχιτέκτονας του δόγματος, το οποίο θα νομοθετηθεί στην τουρκική ενοσυνέλευση. Και αυτό έχει τη σημασία του. Διότι αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με το συγκεκριμένο νόμο ουσιαστικά ενισχύεται η θέση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο, γενικότερα. Μίλησε για τρελές απαιτήσεις που έχει η Ελλάδα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο και με αυτόν τον τρόπο, με τον νέο νόμο, ουσιαστικά μπαίνει ένα φρένο σε αυτές τις διεκδικήσεις της Ελλάδας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Και δηλώνει ότι η ισχύ στη θάλασσα δεν κατοχυρώνει μόνο το πολεμικό ναυτικό, κατοχυρώνεται και νομοθετικά. Και γι' αυτό θα συμβάλλει ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το Αιγαίο είναι η μη κλειστή λίμνη και τα νησιά δεν πρέπει να διαθέτουν πλήρη θαλάσσια δικαιοδοσία. Είναι πάγια θέση της Τουρκίας η συγκεκριμένη άποψη, ενώ βάζει και θέμα, το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Δηλαδή, αφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και λέει ότι πρέπει στο νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που θα δούμε τον επόμενο μήνα να υπάρχει ρητή αναφορά για τα 152 νησιά, βράχους και βραχονησίδες, των οποίων η Τουρκία αφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Αναφερθήκαμε και χθες σε κάποιους αναλυτές που μιλούν σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης για τα 152 νησιά που αφισβητεί η Τουρκία, που πρέπει να υπάρχουν στο νόμο για την γαλάζια πατρίδα. Βλέπουμε και τον εμπνευστή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας να αναφέρεται ξεκάθαρα σε αυτό το θέμα. Πάντως, ως γενικότερο κλίμα, πρέπει να σας πω, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν την Ελλάδα ότι ουσιαστικά έχουν ταραχτεί τα έρεμα νερά στο Αιγαίο, διότι θεωρούν ότι αν δεν είχε κατατεθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός πέρσι, δεν θα υπήρχε αυτή η απάντηση που βλέπουμε από την Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα, που θα νομοθετηθεί τις επόμενες
1: μέρες. Έλα, πες το, κάθε θες να πεις εδώ και σχολείο.
0: Τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Αυτό συμβαίνει. Νίκο, τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Έχουμε πολλές παροιμίες.
1: Μην πεις όλες τις παροιμίες, έχουμε πάρα πολλές. Δεν μας φτάνει ο χρόνος. Νίκο, επίσκεψη Φιντάν, Γερμανία. Δώσε μας λίγο το ρεπορτάζ σου.
7: Ακριβώς. Επισκέφτηκε το Βερολίνο χθες ο Χακάν Φιντάν και είχε συνάντηση τόσο με τον ομολογό του Βάιντεμφουλ, όσο και με τον Φρίντριχ Μέρτς, τον γερμανό καγκελάριο. Ουσιαστικά είχαμε την αναβίωση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας και Γερμανίας. Εκεί ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά του που η Άγκυρα έχει αποκλειστεί από τα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας, από το πρόγραμμα SAFE. Δήλωσε ότι είναι μια αντιπαραγωγική διαδικασία αυτή και δήλωσε ότι πρέπει η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην γίνεται καθαρά με πολιτικά κριτήρια. Είναι ξεκάθαρες αιχμές αυτές που Χακάν Φιντάν για την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Την ίδια ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τουρκία, αν θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα ευπρόσδεκτος και καλός εταίρος. Ωστόσο, πρέπει να τηρηθούν τα κριτήρια της Κοπενχάγης, τα οποία είναι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και γενικότερα τα ιδιαίτερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι ενώ είχαμε αυτή τη συνάντηση, έγινε γνωστό ότι η Γερμανία στέλνει πυράβλους Patriot στην Τουρκία για την προστασία της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και στον απόϊχο των Ιρανικών επιθέσεων που ανακαιτίστηκαν στον τουρκικό εναέριο χώρο πυράβλοι. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Γερμανία στέλνει πυράβλους και 150 στρατιώτες. Τον επόμενο μήνα θα έχουμε την τοποθέτηση των πυράβλων Patriot στην Τουρκία. Μέχρι το Σεπτέμβριο, λένε οι ίδιες πληροφορίες, και είναι μια κίνηση που αρκετοί αναλυτές εδώ θεωρούν ότι φέρνει ακόμα πιο κοντά την Άγκυρα και το Βερολίνο. Και ενώ έχουν προηγηθεί και δημοσιεύματα που θα ήθελαν τη Γερμανία να ενδιαφέρεται για την αγορά του νέου πυράβλου Γκλιντερίμ Χάν από την Τουρκία.
0: Αυτό, Νίκο, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
7: Καλή σας μέρα.
1: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι.
0: Κάντε, παιδιά, να αρχίσουμε τις παροιμίες εδώ. Αυτά σημεία.
1: Δημήτρη. Παπαϊωάννου, να μας πει τα του
8: καλημέρα,
1: καιρού.
8: Καλημέρα.
1: Από την πρώτη μέρα για αστάθειες μας μιλάει, ναι, για αυτή την εβδομάδα.
8: Από σήμερα ουσιαστικά αρχίζει αυτή η αστάθεια. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, εκεί περιμένουμε τα περισσότερα φαινόμενα. Βέβαια, εδώ στα Αττική θα είναι κυρίως το βράδυ, αλλά στις περισσότερες περιοχές θα είναι μεσημέρι ή απόγευμα. Τα φαινόμενα, τα έντονα φαινόμενα, βλέπουμε χαρακτηριστικά με μπλε τις ψυχρές αέριες μάζες ψηλά στην ατμόσφαιρα που φέρνουν αυτόν τον άστατο καιρό στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ενώ στη Δυτική Ευρώπη θα έχει,
1: θα έχει
8: ζέστη, πραγματικά αρκετή ζέστη, ειδικά στην Ισπανία και στη Γαλλία. Θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, 35-37 στην Ισπανία. Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.
1: 37 βαθμούς.
8: Ναι. Ειδικά στην Νότια Ισπανία θα
1: έχει ζέστη. Λίγο. Ιούλιο-Αύγουστο, τι θα κάνει στη Βόρεια?
8: Σαραντάρια έχει στην Ισπανία, είναι συνήθες. Σχετικά να φτάνει, ξεπεράσει 40 βαθμούς.
1: Όχι αύριο, το καλοκαίρι ρώτησα.
8: όχι αύριο. Αλλά μέσα στην εβδομάδα θα έχει ένα πολύ έντονο κύμα.
1: 37 βαθμούς σου λέει.
8: Απλά δεν είμαστε εκεί.
1: Γαλλία, Ισπανία. Όχι, αλλά δεν σου κάνει εντύπωση. Μάλλον.
8: Ναι, θα είναι πολύ ζεστή. Θα έχει πολύ ζεστή για την εποχή σε πολλές περιοχές.
1: Με αφορμή τους 37 του σημερινού, ρώτησε το καλοκαίρι. Ναι, ρώτησε το καλοκαίρι τι θα κάνει εκεί, Αύγουστο, ας πούμε.
0: 37,
8: Ναι, ναι. Θα έχει, καλά, πριν 6 χρόνια εδώ στην Ελλάδα είχαμε 40. Τέτοια εποχή, Μάιο. Μέσα Μαΐου. Είχαμε 40. Το 2020.
1: Καλύτερα έτσι όπως είμαστε τώρα.
8: Καλύτερα έτσι, ακριβώς όπως το λέει τώρα. Καλύτερα έτσι. Ας μείνουμε, ούτως ή άλλως θα έρθουν. 40 δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν, δεν θα έρθουν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Να δούμε τη σημερινή σημαία.
8: Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε το σημερινό καιρό που σήμερα περιμένουμε άστο καιρό, όπως είπαμε, κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα, με μπόρες και καταιγίδες, ειδικά στην ανατολική και βόρεια χώρα, σε περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Μακεδονία, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική Στερεά περιμένουμε μπόρες από το απόγευμα και στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο. Και εκεί τοπικές ζωχές. Στην νησιωτική χώρα πολύ καλύτερος ο καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Και στη Θράκη θα βρέξει τοπικά το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες στα 3 με 5, τοπικά μόνο στο νοτιοδυτικό Αιγαίο, αυτά είναι τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο λίγο πιο ενισχυμένοι στα 4 με 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά και σήμερα θα φτάσει 23 με 25. Στις περισσότερες περιοχές, λίγο πιο χαμηλά στη Δυτική Ελλάδα, τοπικά και 26 με 27 βαθμούς, κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις τώρα, θα αυξηθούν από το μεσημέρι και μετά. Αρχικά θα βρέξει στα βορειοδυτικά, δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα του νομού εκεί προς το απόγευμα. Το βράδυ όμως θα βρέξει περισσότερες περιοχές του νομού. 24 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία και μεταβλητή άνεμη στα 2 με 4 τοπικά στα δυτικά. Αυτό είναι και τα 5 με 6 μποφόρ το βράδυ.
0: Χωρίς σκόνη.
8: Μπόρεσε κυρίως όπως είπαμε το βράδυ σήμερα.
1: Ναι.
8: Στην Αττική. 24 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη με άστο καιρό και εκεί κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά περισσότερο γύρω από τα ορεινά, όχι μες στην πόλη. Μικρότερη είναι η πιθανότητα μες στην πόλη να βρέξει, αλλά υπάρχει εκεί η πιθανότητα. Με μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. 2 με 5 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο Θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη έως 24 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία με άστο καιρό, χωρίς όμως βροχή. 25 βαθμούς στη Λίμνο και εκεί με συνεργά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Καλός καιρός στην Κέρκυρα. Στην Τρίπολη 21 βαθμούς, χωρίς μικρή πιθανότητα να βρέξει στην Τρίπολη. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης 24 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Κατά διαστήματα πιο αυξημένη.
0: Και εδώ
8: στην Αττική 25 βαθμούς σήμερα στα Μέγαρα, το μεσημέρι 23 στον Πειραιά, 24 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα 22 και στο Λαβρίο.
1: Οι βροχούλες εδώ στην Αττική. Ναι,
8: κυρίως το βράδυ.
1: Βράδυ, όταν λες βράδυ, από το απόγευμα ή βράδυ.
8: Απόγευμα 9-10. Θα είναι στα δυτικά, βορειοδυτικά του νομού, δηλαδή προς τα Μέγαρα, προς τα Βίλια, προς τα εκεί. Το βράδυ θα βρέξει σε περισσότερες περιοχές, όσο βραδιάζει περισσότερο δηλαδή, θα βρέξει. Μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα, εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα θα είναι τοπικού χαρακτήρα όμως οι βροχές.
1: Τι θες, το βράδυ σπίτι θα είσαι.
0: Για να ξέρουμε, ρε παιδί μου.
8: Πότε να κοιμηθεί, μην τον πιάσει η βροχή στον ύπνο.
1: Μας έλεγε για τα χαλιά που σήκωνε. Τώρα θα πρέπει.
0: Τάπλυνε
1: τα χαλιά. Με βούρσα κάτω.
0: Εννοείται.
1: Είσαι ήρωας.
0: Φυσικά.
8: Τα μάζεψε.
0: Τι να κάνω.
8: Καλά,
1: άφησες και έβαλες και ξύδι.
0: Εννοείται.
8: Μόνο σου, όλα αυτά, μόνο σου εσύ.
0: Μόνο κρόσια δεν κάνω εγώ.
8: Μόνο κρόσια. Τα κάνει η γυναίκα.
0: Αυτή με τις χλωρίνες και με τέτοια.
8: Σε έχει βάλει εκεί.
0: Τα εύκολα τα κάνω.
1: Ευτυχώς, πόσα έχετε.
0: Έχουμε.
1: Έχετε.
8: Όλα εσύ δηλαδή, όλα τα χαλιά εσύ.
0: Ναι. Τι, τα μισά.
1: Έτσι εξηγείται.
8: Μπράβο, μπράβο.
1: Καλιά φορά έρχεται συμφιλιασμένο το πρωί, να ξέρετε, ο Γρηγοριάδης. Δεν μιλιέται, δεν λέει ούτε καλημέρα.
0: Ντόπεζα, έτσι εξηγείται η εκδήλωση.
1: Δεν μου πει ούτε καν καλημέρα, θέλω να σα πω χθες το πρωί. Όταν
0: Κυριακή
1: πήγα.
0: Βράδυ έπειλα το τελευταίο, η αλήθεια.
9: Χαίρομαι που σα βλέπω χαμογελαστού. και εγώ ευχάριστα σα φέρνω. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την EuroLeague με τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή αυτή. Και τους φίλους των Ερυθρολεύκων να έχουν πάρει τα περισσότερα χαρτάκια για το γήπεδο.
1: Χαμός με τα εισιτήρια,
9: Ναι, το πράσινο γήπεδο θα γίνει κόκκινο. Με 8...
0: αγορά έχουμε, αλήθεια τώρα πες μας.
9: Μεταξύ μας κάτι έχουμε.
1: Μεταξύ μας, τελείως.
9: 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο και αν πάει στον τελικό Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το ποσό θα αυξηθεί, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Για να είμαι ακριβής, με την Φενέρ να έχει 3.000 εισιτήρια, την Βαλένθια 1.000 και τη Real 550. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ισπανικός εμφύλιος δεν θα μονοπολίσει τόσο πολύ το ενδιαφέρον, όσο φυσικά ο ελληνικός αγώνας, ο αγώνας της ελληνικής ομάδας.
1: Πότε είναι?
9: Την Παρασκευή στις 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός, στις 9 παίζει η Real με τη Βαλένθια.
1: Ωραία,
9: και την Κυριακή ο μεγάλος τελικός.
1: Τώρα, τι έπαθε ο Γκουαρδιόλα.

0: ο πιο επιτυχημένος και ο πιο επιδραστικός προπονητής στην ιστορία των πολιτών. Και φυσικά το στίγμα του θα μείνει για πάντα χαραγμένο στους πολίτες.
1: Πάμε και στο Ιράν.
0: Ναι. Στο Ιράν είχαμε μια εξέλιξη με τον superstar της ποδοσφαιρικής ομάδας, τον Σαρντάρ Αζμούν.
1: Αυτός αποκλείστηκε.
0: Ναι, αποκλείστηκε για προδοσία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επειδή φωτογραφήθηκε με τον εμίρη του Ντουμπάι, τον Μοχάμεντ Μπιλ Ρασίντ Αλ Μακτούμ, σε μια περίοδο ακραίας έντασης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θεωρήθηκε προδοσία και γι' αυτό το λόγο θεωρείται ότι αποκλείστηκε από την αποστολή. Το Ιράν, ο οποίο βρίσκεται στην Τουρκία για την προετοιμασία για το Μουντιάλ, η FIFA λέει, ισχυρίζεται ότι θα συμμετάσχει κανονικά το Ιράν.
2: Μου φαίνονται αδιανόητα αυτά, πραγματικά.
1: Αδιανόητα.
0: Λοιπόν, έχουμε δει πολλές φορές. Έχουμε δει ταινίστες να αντιδρούν σπάτζοντας τη ρακέτα όταν χάνουν πόντο.
1: Τσιτσιπάς, ας πούμε.
0: Αλλά αυτό που δεν έχουμε δει είναι κάποιον να βγάζει το σορτσάκι του, να το πω, μετά από χαμένο πόντο. Εδώ θα χάσει τον πόντο.
1: Τζορτζ.
2: Περίμενε να δούμε λίγο.
1: Το κόψαλε, παιδιά. Να τον ενοχλούσε, γιατί το κατέβασε.
0: Κοίταξε, μια αντίδραση ενστικτόδηση είναι αυτή τώρα. Έβγαλε το σορτσάκι του. Έλαβε warning, προειδοποίηση. Αν το ξανάκανε, θα χάνει τον πόντο. Αν το ξανάκανε, χάνει σετ. Αν το κάνει τέταρτη φορά, χάνει το μάτσο.
2: Με το σορτσάκι.
0: Γενικά.
2: Υπάρχει τέτοιο κανονισμό.
0: Όταν δέχεσαι τέσσερα warning, χάνει το μάτσο. Το πρώτο warning. Απλά είναι μια προειδοποίηση. Στο δεύτερο χάνεις πόντο, στο τρίτο χάνεις
1: γκέιμ. Λες πάλι καλά που δεν κατέβες και το μποξεράκι μαζί, από τα νεύρα του.
0: Ναι, εντάξει. Γενικά ο συγκεκριμένος φημίζεται για τις ακραίες αντιδράσεις του. Κορεντάν Μουτέ, Γάλλος.
1: Εσείς που παίζετε, πώς το λένε αυτό,
0: πάντελ
1: να προσέχετε με τις αντιδράσεις σας.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Παίζει πάντελ.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Τζορτζ.
2: Πάμε διαφημίσεις.
1: Ελάτε.
2: Πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: στα αλφαβήτα, θα τα βρεις όλα και κάτι παραπάνω για τις εκδρομές και τα ταξίδια σου με προϊόντα Frenchpool. Απόκτηση έως 60% φθηνότερα, βαλίτσα καμπίνας, μεσαία και μεγάλη, μαζεύοντας κουπόνια με τις αγορές σου. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: αυτά τα πράγματα.
1: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται. Θάλασσες θα φτιάξω. Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
1: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό.

0: καλοκαίρι ρε μάστορα. Εδώ πέρα μας λέει ο Παπαϊωάννου αστάθειες βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες, πάρτε ομπρέλα, βάλτε, ξέρω εγώ, μην μαζεύετε κουβέρτες.
1: Γι' αυτό λέει όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Δεν είναι, μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Θα θέλαμε να είναι.
0: Ημερολογιακός. Οδεύουμε προς το καλοκαιράκι.
1: Ναι, έχουν μείνει πόσες μερούλες τώρα, 11.
0: 18 έχουν, 12.
1: 12 μέρες.
0: 12 μέρες για να καλωσορίσουμε τον Ιούνιο.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Αρκεί να μπει ο Ιούνιος με σταθερό καιρό. Έτσι.
2: Ο θεριστής να μπει.
1: Θα έχει μπει ο θεριστής.
2: Θα έχει μπει και λίγο νωρίτερα. Πάντως επιβεβαιώνεται η εκπομπή. Να τα λέμε για αυτά. Τι λέγαμε εδώ πέρα μαζί σας όλοι και εδώ. Τι λέγαμε Μάιο.
3: Τι έχουμε πει σε αυτήν την εκπομπή, άστο καλύτερα. Έχουμε ξεκινήσει από Απρίλιο.
2: Εγώ έλεγα το τελευταίο καιρό.
3: Πήγαμε Οκτώβριο.
0: Ο Απρίλιος ήταν νωρίς.
3: Φτάσαμε.
0: Ο Σεπτέμβριος ήταν αργά.
2: Τώρα,
0: λέω, τώρα είναι η ώρα.
2: Πες σε άλλο σου πτωμόνος εδώ πέρα.
1: Πιο μεγάλη ώρα είναι
2: τώρα.
1: Σήμερα
2: θα πάρω το μου πίσω, Νίκο μου.
3: Και σου σου έμαθες, έτσι καλύς.
0: Πιστεύω ότι η Αμαλία, ενώ ήταν ασθενής χθες, μόνο και μόνο που άκουγε τον Ελευθερόγλου, ναι, θα ήθελε να είναι εδώ στο στούντιο για να του πηγαίνει κόντρα.
2: Πήγα να πάρω τηλέφωνο την αρχή, αλλά δεν ήμουν σε θέση να τη πω: βγάλε με Skype από το σπίτι, όπως είμαι έτσι.
1: Παρέμβαση.
2: Να
1: τώρα.
2: Κάνω παρέμβαση. Δεν μπορώ να είμαι.
1: Τώρα είναι η ώρα.
3: Να μην είσαι ενότητα τη και του αριστερά και την κόψαμε.
0: Αυτό θα γίνει λίγο σλόγγαν. Το τώρα είναι η ώρα θα γίνει σλόγγαν, παιδιά. Σα αφήνουμε για ελάχιστα. Πάμε να δούμε τον κύριο Χρήστο Συνδρεβέλη, τον αντιπρόεδρο τη ΠΟΑΣΥ, να δούμε λίγο την υπόθεση των Βοριζίων. Απορούμε με τον Γιώργο. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Σε αυτά τα Βορίζια τελικά είναι άλλος τόπος αυτό. Είναι εκτός του νόμου οι άνθρωποι εκεί. Κάνουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν.
1: Και όπως θέλουν.
0: Απειλούν. Ακριβώς. Κόβουν ελιές, εκβιάζουν.
1: Αυτοκίνητα και.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά σας προβληματίζει καθόλου αυτό το γεγονός ότι ακόμη και οι άνθρωποι που είναι θύματα αυτών των οικογενειών δεν τολμούσαν να πάνε να κάνουν καταγγελίες στην ελληνική αστυνομία. Σημαίνει κάτι για εσάς?
4: Κοιτάξτε, κυρία Κουδουκό, υπάρχει προβληματισμός, δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε. Αναφορικά με την κουλτούρα που δεν είναι βεβαίως τωρινή, είναι διαχρονική, είναι πολλά χρόνια. Είναι μια κουλτούρα που έχει επιδράσει σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, έτσι, γιατί δεν θα πρέπει αυτό η συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορεί να χαρακτηρίσει σε καμία περίπτωση την Κρήτη. Η Κρήτη φημίζεται και για την φιλοξενία της και για τον πολιτισμό της, όμως δεν θα πρέπει να κρυφτούμε. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές, το έχουμε ξαναπεί, στις οποίες έχει εμπεδωθεί μια περίεργη κουλτούρα και αυτή θα πρέπει να εκρυφωθεί. Τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα να πούμε ότι αυτό είναι η συνέχεια της έρευνας που ξεκίνησε από τις αρχές, τις αστυνομικές επαφορμής του μακελιού που είχε γίνει στα Βορίζια για τον Νοέμβριο. Έτσι, ξεκίνησαν έρευνες από την αστυνομία, όπου καταλήξαμε στη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από τα αρχηγικά μέλη των θείο, ο οποίος συνελήφθη στην κλινική των Αθηνών. Δεν βρισκόταν εκείνη την Δευτέρα που έγινε επιχείρηση από το ελληνικό FBI.
1: Αν δεν είχαμε δηλαδή, κύριε Συνδρεβέλη, αυτό το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, μπορεί και να μην είχαμε την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος.
4: Κοιτάξτε, ξετύλιξε ένα κουβάρι ερευνών. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να κατανοήσουμε και βεβαίως να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τέτοιου είδου παράνομες δραστηριότητες, είναι απαραίτητη η μαρτυρία των πολιτών, οι οποίοι βεβαίως, όπως φαίνεται, διακατέχονταν από καθεστώς φόβου, τρόμου.
0: Και προφανώς με την παρουσία σας εκεί όλους αυτούς τους μήνες με αφορμή το αιματοκύλισμα, άνοιξαν τα στόματα πλέον, κύριε Συνδρεβέλη.
4: Άνοιξαν τα στόματα και φτάσαμε σε αυτήν την περίπτωση της συγκεκριμένου που φέρεται οι κατηγορούμενοι, καταρχήν να πούμε, έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, οι τρεις οι οποίοι συνελήφθησαν.
1: Πάντως
4: φαίνεται ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα εκβιάζανε, τρομοκρατούσαν, πολλές φορές κυλοκοπούσαν, προκειμένου να εφαρπάζουν τις περιουσίες των αγροτών της περιοχής σε μια τοπική κοινωνία. Να πούμε ότι η έρευνα εκτείνεται και σε διπλανό χωριό στο Αμάρι Ρεθύμνο.
1: Κύριε
4: και με αυτόν τον τρόπο να δηλώνουμε.
1: Την άποψή μου θα πω, και αν θέλετε τη σχολιάζετε. Νομίζω πάντως ότι δεν είναι πολύ τιμητικό να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σε ένα καθεστώς φόβου δεν ξέρω εγώ για πόσο χρονικό διάστημα. Και θα συμπληρώσω εγώ, ενδεχομένως και ένιωθαν και ανασφαλείς αν έρθουν και καταγγείλουν σε εσάς, στους αστυνομικούς εννοώ, το τι τους συνέβαινε και το τι τραβούσαν. Δεν είναι και πολύ τιμητικό
4: αυτό. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα να ακριβόμαστε και θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Το στίχημα της πολιτείας είναι αυτό ακριβώς. όταν η δικαιοσύνη και όταν η αστυνομία δεν μπορέσει, δεν μπορεί να δώσει στους πολίτες την
1: το
4: άνεση
1: και την
4: ακριβώς για να μπορέσει. Είναι ένας, αυτό θα πρέπει η πολιτεία να δώσει ιδιαίτερη έμφαση
0: σε αυτό. Θα πω εγώ και τη εμπιστοσύνη επίσης.
4: Τη εμπιστοσύνη. Βεβαίως γίνεται καμπάνια, όπως ξέρετε, κυρία Κουτροκόη, και εμείς ως αστυνομικοί αυτό λέμε, να εμπιστεύω την ελληνική αστυνομία. Βεβαίως όμως θα πρέπει και η πολιτεία να αποδείξει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι θα είναι ασφαλής μετά την καταγγελία. Η αστυνομία καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπετε οι επιτυχίες που έχουν να κάνουν με τις εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες εγκλειζώνονται, είναι πάρα πολλές το τελευταίο χρονικό διάστημα, που εγκλειζώνονται και από το ελληνικό FBI και από τις αρχές ασφαλείας. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Χρειάζεται συνεργασία των πολιτών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είχαμε αυτή την κατάσταση, οι οποίοι οι πολίτες μας βιώναν αυτό το καθεστώς τρόμου. Οδηγούνται οι συγκεκριμένοι στη δικαιοσύνη. Όπως φαίνεται από τη δικογραφία, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, είναι 40 τουλάχιστον οι περιπτώσεις στις οποίες έχουν εκβιαστεί χωριανοί εκεί από την περιοχή. Ενδεχομένως,
0: εγώ θα τολμήσω να ρωτήσω για να κλείσουμε. Κλείνει το θέμα των Βοριζίων πλέον, κύριε Συνδρεβέλη? Ή σε λίγο καιρό θα ακούσουμε και άλλες υποθέσεις από την περιοχή?
4: Κοιτάξτε, χρειάζεται προσπάθεια. Θα πρέπει να πούμε ότι η εγκρίζωση μιας τέτοιας κουλτούρας που υπήρχε εδώ και τόσα χρόνια δεν είναι μια απλή περίπτωση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε ξανακουβεντιάσει και για τις αντιλήψεις, για την παράνομη απλοφορία στην Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Η καθημερινή παρουσία της αστυνομίας. Θέλουμε να πιστεύουμε το ελληνικό FBI που ιδρύεται ξεχωριστά στην περιοχή της Κρήτης. Θα συμβάλλει και αυτό και η ενίσχυση με αστυνομικούς στην περιοχή. Χρειάζεται καθημερινή παρουσία, εμπιστοσύνη των πολιτών στις αρχές και θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να εκκριζώσουμε αυτή την κουλτούρα.
1: Ξεκινάνε πάρα πολύ. Πολλά. Κύριε Συνδρεβέλη, καλά, ολοκληρώστε. Με το που λέμε ευχαριστούμε, μην βάζετε αμέσως τελεία. Ολοκληρώστε.
4: Όχι, προσπαθώ να
0: έχει
4: είμαι συνεπής.
0: Έναν ηρμό στο
4: λόγο. Προσπαθώ να είμαι συνεπής για να μην σα βγάλω εκτός τηλεοπτικού χρόνου.
1: Είστε πάντα τυπικός και συνεπής.
4: Να είστε καλά. Θεωρώ λοιπόν πολύ, για να το κλείσω, ότι χρειάζεται και αλλαγή κουλτούρας μαζί με την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αστυνομία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συνδρεβέλη.
4: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ελάτε παιδιά, από πού θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την κυρία Κάρτζου.
3: Από την Αμάλια, από τον χρόνο.
1: Καταρχάς, έχει πλούσιο ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν, για ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε για Τσίπρα.
2: Έχουμε και από την
1: Αμαλίας, έχουμε, ναι,
2: που λύσαμε, και έχουμε κάποιες πληροφορίες και θα τις μεταφέρουμε, και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κομμένο στα δύο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, αποφάσισαν από την Αμαλίας ποιους θέλουν από την Κουμουνδούρου. Λοιπόν. Και η Κουμουνδούρου έχει αποφασίσει τι θα κάνει τελικά
2: λοιπόν,
1: ή όχι.
2: Κατευθείαν,
0: αυτό
2: που μου λένε εμένα με όσους μιλώ στην Κουμουνδούρου, στην Αμαλίας, είδες καμιά φορά, όλα σε λαθάρουσα, είναι ότι δεν έχει
3: μετακομίσει.
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω τον κύριο Χατζησοκράτη.
2: Εγώ θα απαντήσω τώρα και σε αυτό, γιατί έχω μιλήσει. Αλλά να πούμε λοιπόν ότι εγώ έκανα μια ερώτηση με αφορμή κάποια σενάρια που έχουν δει το φως δημοσιότητας, με αφορμή κάποιες δηλώσεις ότι δεν ζητάει ο κύριος Τσίπρας να παραιτηθούν. Έτσι νομίζω, Νίκο, με εσύ δεν το συζητούσαμε.
3: Κυρία Κουφονικολάκου.
2: Okay. Δεν ισχύει αυτό. Πολύ απλά, τι λένε από την Αμαλίας? Λένε ότι φυσικά έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και αυτό παραμένει, ότι για να έρθει κάποιος και να συστρατευτεί μαζί του, πρέπει να μην είναι εν ενεργεία βουλευτής. Τώρα, αν ο ίδιος θέλει να παραιτηθεί ή όχι, δεν πιέζει κανείς, δεν θα πάει να πιέσει ο κύριος Τσίπρας να παραιτήσουμε το ζόρι και έλα.
1: Ναι, αλλά είναι μην είσαι εν ενεργεία βουλευτής.
2: Είναι προϋπόθεση.
1: Σημαίνει παραιτήσου.
2: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι
2: σου λέει,
1: χάνω,
2: δεν πιέζω όμως.
1: Χάνω και το μεροκάμα του αν παραιτηθώ.
0: Ναι, εγώ έχω μια απορία.
2: Ναι.
0: Έχει σημασία το πότε θα παραιτηθεί ο άλλος?
2: Αυτό δεν μου το
0: γιατί
2: εξήγησα.
0: Γιατί έχει σημασία. Ανακοινώνει 27 του μηνός ο κύριος Τσίπρας. 26 το κόμμα. Θα πρέπει μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, πώς θα κάνουν αγώνα.
2: Εγώ να σας πω πάντως ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν θα παραιτηθούν τώρα. Σίγουρα θα έχουμε παραιτήσεις. Το 26 είναι το κόμμα. Μέχρι μέσα Ιουνίου θα υπάρξουν παραιτήσεις. Ήδη μετράμε αντίστροφα για την κυρία Αχτσιόγλου, τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Νασολιόπουλο, τον κύριο Τζανακόπουλο.
3: Θα παραιτηθούν αυτοί.
2: Έτσι έμαθα. και πριν την Κεντρική Επιτροπή, την κρίσιμη, που είναι την Παρασκευή της Νέας Αριστεράς. Λέω όμως για το ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει ναι, δεν θα είναι ενεργεία βουλευτής. Δεν έχει αλλάξει αυτή η προϋπόθεση. Όμως το πότε ο καθένας θα παραιτηθεί, θεωρώ ότι θα είναι στη δική του επιλογή. Δηλαδή αυτός θα αποφασίσει ότι τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο θα παραιτηθώ για να συστατευτώ με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το βασικό για μένα είναι κάτι άλλο που ρώτησα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που λέει η Αμαλία Κάντζου θα πάει τυχαίο, η Ντόρα Κουτροκόη, μη λέω εμένα, θα κατέβει με το κόμμα του Τσίπρα και θα πάει στη Β' Αθηνών. Δεν υπάρχει, και μου το ξεκαθαρίζουν από την Αμαλία με όσων συνομίλησα, κανένα ντυλάρισμα ότι έλα εδώ και θα κατέβεις εκεί. Δεν υπάρχει καμιά είδους τέτοια συζήτηση.
1: Τώρα τουλάχιστον. Προς το
2: για
1: παρόν,
2: τώρα μιλάμε, για τώρα υπάρχει.
0: Ναι, εσύ μιλάς για τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ντυλάρισμα με τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν φύγει, παραδείγματος χάρη, από το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν
0: για να πάνε στην Αμαλία, υπάρχει.
2: Όχι. Για να κατέβουν σε περιφέρεια, όχι. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα σενάρια και οι φήμες που κυκλοφορούν για διάφορα πρόσωπα που λένε θα έρθω στο Τσίπρα και θα κατέβω, έχω συμφωνήσει να κατέβω εκεί. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση.
1: Αμαλία, να σε ρωτήσω
2: λίγο. Αυτό μου λένε από την Αμαλία.
1: Επειδή συζητάς ναι, και με την Αμαλία κλπ. Δεν ξέρω, έχουν αντιληφθεί, μιλάς και με τον κύριο Τσίπρα.
2: Όχι, όχι. Όχι.
1: Έχουν αντιληφθεί εκεί στην Αμαλία, δηλαδή έχει αντιληφθεί ο κύριος Τσίπρας ότι αφήνει σκόνη και θρύψαλα πίσω του στην αριστερά γενικότερα.
2: Κοίτα, εγώ δηλαδή, θα συμφωνήσω σε αυτό με ποια έννοια. Από την Αμαλία τη λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε το βάρος της πολιτικής ευθύνης και της μεγάλης ήττας, ναι, της βαριάς ήττας από τον κύριο Μητσοτάκη και έφυγε. Ναι. Τώρα κάνει κάτι καινούριο.
1: Ναι.
2: Τώρα, θα μου πεις γιατί δεν το έκανε αυτό που κάνει τώρα και το ξεκαθάρισμα στο κόμμα του. Αυτό δεν έχω να σου πω την απάντηση. Υπάρχει γι' αυτό και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι διχασμένοι. Και θα πω κάτι. Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί. Γιατί, από ό,τι μαθαίνω και μου λένε, διαγραφή πρέπει να την περάσει, να περάσει η διαγραφή από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Φαίνεται, ξαναλέω, με βάση το ρεπορτάζ, αυτό που μου λένε, ότι δεν θα περάσει τόσο εύκολα από την Επιτροπή Δεοντολογίας.
1: Ναι, γιατί έχουμε και μια στήριξη του κύριου Πολάκη.
2: Είδαμε 10 βουλευτές να στέλνουν επιστολή στο Σοκαριφάμελο. Είδαμε τον κύριο Νίκο Παπά να λέει, ναι, να λέει να πάμε όλοι μαζί, αλλά να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και, θα
0: και είδαμε και τον ίδιο τον κύριο Φάμελο, ναι, να λέει ότι είναι ένα σύντομο ανέκδοτο η διαγραφή μου. Δεν ξέρω.
2: Τον κύριο Πολάκη.
0: Τι είπα.
2: Φάμελο, δεν πειράζει.
0: Τον κύριο Πολάκη. Θεωρώ ότι είναι, δεν ξέρω παιδιά, θεωρώ ότι είναι, συνεχίζει να είναι προκλητικός ο κύριος Πολάκης απέναντι στο πρόσωπο του Προέδρου του
2: εγώ
0: ΣΥΡΙΖΑ,
2: είπα ότι είναι
0: του κυρίου
2: αυτό
0: Φάμελου.
2: Αυτό που είπε, το είπε ο κύριος Φάμελου, ήταν αήθης η τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη.
0: Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στην ανάρτηση.
2: Γιατί μόνο ο κύριος Πολάκης
0: εγώ
2: το έχει πει αυτό.
0: Εγώ αναφέρομαι και σε αυτό που είπε από τα έδρανα της Βουλής.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αυτή κοινοβουλευτική, θέλω να πω. Ο πρόεδρός σου σε διαγράφει, σε θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι λέει ο ίδιος και
2: οι
0: υποστηριχτές του.
2: Έτσι λέει και το καταστατικό.
0: Ναι, αλλά
3: διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα κάνει ο πρόεδρος του κόμματος.
0: Αυτό θέλω να πω.
3: Από το κόμμα κάνει.
0: Αυτό θέλω να πω. Αλλά για να συμμετέχει στα όργανα όμως πρέπει να είσαι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ότι κάποιοι προσπαθούν, δεν ξέρω αν γίνει ή όχι, σας λέω ότι μαθαίνω. Ότι επιμένουν και προσπαθούν να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
3: Απαντώντας αυτό που είπε
1: σε μια συνέντευξη.
2: Πολύ ωραία το είπε η
1: είπε
2: τώρα
1: ότι
2: γι' αυτό λέει θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα υφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.
3: Δεν είπε ακριβώς αυτό. Είπε ότι θα είναι σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν είπε ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του. Ή θα κατέβει με το. Είπε ότι θα είναι σε ένα ενιαίο ενωτικό
2: κομμάτι. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ τα περισσότερα.
0: Για μένα είναι να δούμε και πόσοι θα μείνουν, παιδιά, στο ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο, πάνω σε αυτό.
3: Εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι ο κύριος Τσίπρα, γιατί το ακούω αυτό το ηθικό λογικό στοιχείο του Τσίπρα, προσπαθεί να γίνει σε αμόλυντος, ότι ό,τι γίνεται σήμερα και ζούμε, γιατί ρώτησε ο Γιώργος, γιατί σκόνη και θρύψαλα στην κέντρο αριστερά ή στην αριστερά, για να είμαστε πιο κοντινοί, το έχει σχεδιάσει. Όλο ήταν μεθοδικό από τη διαδοχή που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη διάσπαση που ακολούθησε από τη Νέα Αριστερά μέχρι οτιδήποτε, ο Τσίπρας είχε στο μυαλό
0: του. Δεν έχει δει, γιατί δεν ήξερε πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ.
2: Μα δεν ήξερε το ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν ήξερε πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ.
3: Μπορώ να πω την άποψή μου, επιτρέπετε να την πω.
2: Αλλά να πω και εγώ τον αντίλογο. Δεν θα πω.
3: Να την πω πρώτα την άποψή μου. Εσύ πει ότι ο Τσίπρας το έκανε στην τύχη. Εγώ
2: θα
3: πω λοιπόν. Εγώ ξύπνησα ένα πρωί και θα κάνω κόμμα ή απελευθερώθηκε το Περιστέρι στο μπαλκόνι του και του ήρθε η ιδέα να
0: πει. Θέλει να πει ότι βρήκε χώρο. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε ανακάμψει, δεν θα υπήρχε χώρο.
3: Ο κύριος Τσίπρας μεθοδικά από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γιατί να πει τη δική σου
2: πεντηρική. Εντάξει, δεν
3: λέω. Μεθοδικά σχεδίασε την απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και συγκεκριμένων προσώπων. Μεθοδικά κινήθηκε, μεθοδικά κινείται σήμερα. Αυτό το παιχνιδάκι στην αρχή, ναι, πρέπει να έρθουν μαζί μου να παραιτηθούν. Και το παιχνιδάκι του Κουφολ-Νικολάκου δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
2: Δεν...
3: Είναι αυτή τη στιγμή η φωνή του Τσίπρα.
2: Γιατί μα είπαν, λέω, λοιπόν.
3: Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι δεν μίλησε, Αμαλία. Μου λέω το θέατρο που παίζει ο Τσίπρα και η παρέα. Λέω λοιπόν, στην αρχή έλεγε δεν θα πάρει κανένα, δεν παραιτηθεί. Για την ώρα αυτό που φαίνεται το σχέδιο είναι κάποιοι μπορεί να παραιτηθούν και να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Μέχρι την τελευταία στιγμή όμως κάποιος θα τους περιμένει. Και θα είναι εν ενεργεία βουλευτές ενός άλλου κόμματος ή ανεξάρτητοι βουλευτές, όπως έγινε με τον μουσουλμάνο βουλευτή της Νέας Αριστεράς, που δεν παραιτήθηκε, που θέλει να πάει στον Τσίπρα. Απλά αναξαρτοποιήθηκε. Θα δούμε λοιπόν τέτοιες κινήσεις που θα κρατούν ζωή ένα κόμμα σε τεχνικό κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που είπε ο κ. Φάμελος σήμερα, για να απαντήσει τον κύριο Πολάκη περί διαγραφής. Ναι, το ακούω αυτό που λέει η Αμαλία, δεν τον έχει διαγράψει η Επιτροπή Διοντολέξεων. Και σήμερα ο Φάμελος επέμεινε στην ίδια γραμμή όμως. Όταν ανήθηκε η επίθεση που του έκανε ο Πολάκης και γι' αυτό τον διέγραψε. Τώρα, αν τα βρουν στην πορεία, ποιοι θα τα βρουν, ποιοι θα πάνε στον Τσίπρα, εγώ αυτό που κατάλαβα από τον Φάμελο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πακέτο, αυτό που θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στο νέο κόμμα Τσίπρα.
2: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι είναι ευθύνη και όσων έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Εγώ λέω λοιπόν, αν υπάρχει ηθική, αυτοί που θέλουν να πάνε με το κόμμα του κ. Τσίπρα και το λένε δεξιά και το λένε αριστερά, θα πρέπει να πούνε ότι εμείς θα είμαστε την επόμενη μέρα με το κόμμα του Αλεξάνδρου Τσίπρα.
1: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε ο Νίκος, βέβαια.
2: Αυτό λέω. Εγώ
1: αυτό
2: λέω,
1: που λες τώρα, εσύ το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
2: Αυτό λέω.
1: Ο Νίκος τώρα απάντησε.
2: Δικαίωμά του είναι να θέλω να πάνε στο κόμμα.
1: Ρώτησα εγώ,
2: αλλά όχι
1: ότι
2: ήταν προσχεδιασμένο
1: αν
2: αυτό.
1: Αν ήξερε ο Τσίπρας ή αν ξέρει ακόμη το τι αφήνει πίσω του. Γιατί συντρίμμια αφήνει
3: όποιος
1: πίσω.
3: Όποιος διαβάσει το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα Ιθάκη, όποιος το διαβάσει, μπει στο κόμμα του διαβάζει, όχι τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν, θα καταλάβει τη φιλοσοφία του κυρίου Τσίπρα και την κουλτούρα του από την ημέρα που ο κύριος Αλαβάνος του παρέδωσε τα ενία του συνασπισμού τότε. Η στρατηγική του Τσίπρα ήταν αυτό. Διαλύω ότι υπάρχει γύρω μου και εμφανίζομαι ως μεσίας.
2: Εγώ...
3: Αν θα του βγει, θα
2: δεν
3: το δείξει
2: εγώ
3: κάτι.
2: Εγώ διαφωνώ, γιατί όταν έφυγε ο κύριος Τσίπρας και αποχώρησε, αποχώρησε, έφυγε από την κεντρική πολιτική σκηνή, λέει, αναλαμβάνω το βάρος της πολιτικής ήττας, φεύγω. Τότε εκεί γιατί δεν κάτσανε αυτοί που μείνανε και δεν ήταν λίγοι και δεν ήταν ακόμα μικρό όπως είναι τώρα. Ήταν, έτσι, να προσπαθήσουν να αναστήσουν αυτό το κόμμα και να ανταποκριθούν, ανταποκριθούν στις αιτιάσεις και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά ρωτώ, αν υπήρχε μια κεντροαριστερή δύναμη που μπορούσε να νικήσει και να πάει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, θα βρίσκε χώρο ο κύριος Τσίπρας, αυτό έχει στήσει όλο αυτό.
3: Μητσοτάκη.
2: Όχι βέβαια.
3: Τον νίκησε. Δύο φορές έχασε σε εθνικές εκλογές. Μου λες για κεντροαριστερή δύναμη που θα κερδίσει το Μητσοτάκη.
2: Ναι.
3: Λέω, ο Τσίπρας ήταν στο Μητσοτάκη.
2: Λέω όμως,
3: στο Μητσοτάκη. Με
2: νέες συνθήκες και γυρίζει ο Τσίπρας. Νέες συνθήκες με το ένα Πασόκ που το παλεύει, που έχει κουνηθεί λίγο η βελόνα, αλλά που φαίνεται ότι δεν μπορεί, με αξιώσει να διεκδικήσει να είναι το πρώτο κόμμα.
3: Το βράδυ Νίκο,
1: το Μαξίμου τώρα πώς μετρά αυτά τα δύο κόμματα. Γιατί είπε τώρα και για Καριστιανού, συζητάμε τόση ώρα και για Τσίπρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι στο μικροσκόπιο του Μαξίμου και οι Καριστιανού.
3: Οι κινήσεις που γίνονται γενικότερα στον χώρο και στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά, θα λέγαω. Αυτή που λέμε την αντισυστημική ψήφο. Στο κομμάτι που φορά το κόμμα του κύριου Τσίπρα, επιμένει στη γραμμή που και ο κύριος Μαρινάκης τες καθόρισε, το ότι ο κύριος Τσίπρας, γιατί λέει τώρα είναι η ώρα, η ώρα ήταν όταν έγινε πρωθυπουργός της χώρας, εφήρμοσε ένα σκληρό μνημόνιο, τα αποτελέσματα τα γνωστά, αυτή είναι η γραμμή του Μαξίμου. Άρα λοιπόν έχει κρυθεί ο κύριος Τσίπρας και άρα δεν έχει κανένα νόημα.
1: Και θα γίνονται και αναφορές πολλές στο 2015 και στο 2019.
3: Νομίζω η στρατηγική να υπενθυμίζει η Νέα Δημοκρατία το
2: 2015-2019.
3: Τι συνέβη, θα είναι η σταθερή γραμμή πλεύση της να αντιμετωπίσει τον κύριο Τσίπρα. Θεωρεί ότι έτσι κι αλλιώς οι εξελίξεις στο κομμάτι που αφορά τον κύριο Τσίπρα δεν την αφορούν. Δηλαδή δεν χάνει ψηφοφόρους ο κύριος Μητσοτάκης για να πάνε στον κύριο Τσίπρα.
2: Mm-hmm. Για το κόμμα... Πασόκ είναι περισσότερο.
3: Ναι, πιο κοντά είναι.
2: Πιο κοντά. Εντάξει, δεν ξέρω. Το θα το δούμε στις δημοσκοπήσεις πρώτες, δεν μπορώ να ξέρω.
3: Τον Ιούνιο θα έχουμε μια πρώτη εικόνα.
2: Μια πρώτη εικόνα. Να πω κάτι.
0: Πάντως, κοιτάξτε, υπάρχουν περιφέρειες, συγγνώμη, πάνω σε αυτό που λέει ο Νίκος και θέλουμε την άποψή σου και να δούμε και τι αν έχεις κουβεντιάσει και εσύ καθόλου με το επιτελείο εκεί στο Μαξίμου. Υπάρχουν περιφέρειες, όπως παραδείγματος χάρη η Θεσσαλονίκη, όπου εκεί υπάρχει μια τεράστια πληγή για τη Νέα Δημοκρατία και ιδιαίτερα σε νέους κάτω από τα 25. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το να ποντάρεις αυτοδυναμία, να κυνηγήσεις την αυτοδυναμία, χρειάζεσαι σίγουρα κόσμο και σε περιφέρειες που αυτή τη στιγμή, εκτός από τον κύριο Βελόπουλο, έχεις ξαφνικά και την κυρία Καριστιανού, η οποία διεκδικεί μεγάλη μερίδα εκεί.
3: Εγώ πήρα μπροστά για να έχω και μια εικόνα πραγματική των ψηφοφόρων. Τι δώσαμε στις ευρωεκλογές. Ο κύριος Βελόπουλος στη Βόρεια Ελλάδα σημείωσε ήταν σε πολλές στο δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, κοιτάω τις χαρακτηριστικά. Στο Κιλκής, συγγνώμη, κοιτάζα την Νίκη τώρα, να γυρίσω λίγο στο κόμμα Βελόπουλου και να σας πω. Είχε στην
0: Ημαθία
3: 18,5. Στην Μπέλα 17,7. Στο Κιλκής 16,6. Στις Σέρες 16,1. Στη Β' Θεσσαλονίκη 16,1. Στην
1: Α'
3: Θεσσαλονίκη 13 και κάτι. Στην Δράμα 16. Δηλαδή, βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα να έχει προς τα δεξιά ο κ. Μητσοτάκης μια μεγάλη διαρροή. Ήλπιζε λοιπόν ότι αυτή η διαρροή με τον έναν τρόπο ή τον άλλο θα επιχειρήσει να την κλείσει.
0: Ναι.
3: Ποια είναι τα προβλήματα τώρα? Πρώτον, ότι έρχεται η κυρία Καριστιανού που φαίνεται ότι τσιμπάει από αυτό το δεξιό ακροατήριο που λέμε. Ένα πονοκέφαλο λοιπόν, το κόμμα Καριστιανού. Ένα δεύτερο πονοκέφαλο, η αντοχή του Βελόπουλου. Που φαίνεται ότι αντέχει εκεί. Ένα τρίτο κομμάτι είναι Αν θεωρήσουμε ότι η νίκη και εκείνη είχε πάει ψηλά, γι' αυτό είπα τη Βόρεια Ελλάδα συνολικά, είχε 5-6 σε διάφορες περιοχές. Είναι λοιπόν αυτό το δεξιό ακροατήριο και η αναμονή του κόμματος Σαμαρά, που επισήμανε και η Αμαλία, που φαίνεται ότι η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Κρήτη για άλλους λόγους, γιατί υπάρχει το σκάνδαλο ΠΚΠ, υπάρχουν ιστορίες που βλέπαμε νωρίτερα της εγκληματικότητας. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί είναι η μεγαλύτερη πονοκέφαλη του επιτελείου του κ. Μητσοτάκη. Άρα τα στοιχήματα του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας, πέρα από όσα περί ενότητας είπε, είναι το πώς θα αντιμετωπίσει αυτές τις πληγές στον δρόμο προς τις εκλογές. Άρα... μία σκέψη που υπάρχει, συγγνώμη, τελειώνω, ολοκληρώνω. Μία σκέψη που υπάρχει να τοποθετηθούν, όπως έγινε και σε άλλες εκλογές, πρόσωπα αναγνωρίσιμα στην δεξιά τέρια της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο κ. Γεωργιάδης, όπως είναι ο κ. Δένδιας, που θα οργώσουν τη Βόρεια Ελλάδα. Και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει ανέβει άπειρες φορές, νομίζω δεν θυμάμαι να έχει ανέβει τόσες πολλές φορές πρωθυπουργός, και πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια, ώστε να ανακόψουν αυτό το κύμα προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Θα το καταφέρουν. Θα δούμε προς
1: τα δεξιά. Και η κυρία Καρισιανού εκεί τοποθετείται πια, έτσι. Δηλαδή δεξιό ακροατήριο. Ναι, γιατί ακούμε ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι δεν έχουμε μία πολιτική ταυτότητα, ναι, αλλά εγώ τώρα νομίζω ότι. Ναι, καταρχάς και κόμμα χωρίς πολιτική ταυτότητα, ναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν γίνεται. Γίνεται.
0: Όχι θεωρητικά. Εμένα ωστόσο μου κάνει εντύπωση, γιατί η κυρία Καρισιανού, επειδή είχε την συμπάθεια, αν θέλετε, στο παρελθόν με αυτό που τη συνέβη με το παιδί της,
1: τραγική μητέρα
0: όλων, έτσι, το γεγονός ότι ενώ ουσιαστικά η αναποφάσιστη και το αντισυστημικό που λέμε θα κατευθύνονταν όλο προς την κυρία Καρισιανού, η ίδια έκανε, ναι, η ίδια ωστόσο έκανε μια επιλογή που σίγουρα τη κόβει ψηφοφόρους με την επιλογή που έκανε.
2: Προσώπων εννοείς ή και
0: πολιτικών. Όχι, ψηφοφόρων
3: θα λέω. Τα πρόσωπα
0: λέω ψηφοφόρων, δεν λέω για τα πρόσωπα.
2: Αυτό που θα δούμε τα πρόσωπα όμως, γιατί και αυτό θα παίξουν ρόλο.
3: Αυτό που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις.
0: Αυτά που ακούω είναι. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν πρόσωπα από την αριστερά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
3: Κοιτάξτε, έχουμε δει, πάντως για την ώρα, ο κ. Γαλανός, ας πούμε, ένα πρόσωπο που παίζει ρόλο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, προέρχεται από το συνασπισμό. Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, ένα διάστημα, θυμάμαι καλά. Ο κύριος Αυγερινός, ο συνάδελφος, δεν ανήκει στον χώρο της δεξιάς ιδεολογικά, ανήκει στον χώρο, αν θα μπορούσαμε να πούμε, της παλιάς κομμουνιστικής αριστεράς. Πολιτικά λέω πάντα, γιατί έμαθα ότι αρχίζουν οι μηνύσεις. Δηλαδή η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός ξεκίνησαν τις μηνύσεις τους, γιατί σχολιάζουν κάποιοι τις πολιτικές τους θέσεις. Εντάξει, τώρα θα δούμε στην πορεία τι θα φάνει. Δηλαδή κάνουν αυτά που κατηγορούσαν άλλους. Λέω όμως ότι αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά αυτό που με δει να καταγράφει και η κυρία Καριστιανού, που παίρνει ψηφοφόρους, παίρνει από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Αυτό λέω.
3: Εξαφανίζει τη νίκη. Λέει είναι το δεξιό αντισυστημικό ακροατήριο είναι πιο κοντά της. Δεν παίρνει αυτό τη μεγάλη βεντάλια που συζητάγαμε νωρίτερα, που είχε μια αποδοχή 40% στις πρώτες δημοσκοπήσεις, η κυρία Καριστιανού, από την κρίζα ζώνη.
0: Έκανε αυτή την επαλλαγή.
2: Αυτό μέτρησε στην απόφαση του κ. Τσίπρα να βγει μετά την κυρία Καριστιανού και να ανακοινώσει και το κόμμα και να, ουσιαστικά να... εγώ ανακοινώνω τελευταίο σε ένα κόμμα, καινούριο, αλλά... τι?
3: Πρώτο τελευταίο θα πω.
2: Α, γιατί λες για τον κύριο Σαμαρά.
3: Ναι,
2: έχεις ένα δίκιο. Εγώ μιλάω για αυτό το μπιφ μεταξύ του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Άρα κερδίζω και τις εντυπώσεις. Και τι μένει? Μένει ότι ο κύριος Τσίπρας 26 του μήνα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Και εκεί λοιπόν θέλω μόνο να μένω να δω τα πρόσωπα που θα είναι εκεί. Θα τα συζητήσουμε την άλλη μέρα εδώ. Νομίζω θα έχουμε και ρεπορτάζ την προηγούμενη. Να δούμε τα καινούργια πρόσωπα που ποντάρει πολύ σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί γελάει, θα είναι τώρα καινούργιο πρόσωπο.
0: Σήμερα είχατε πάρα πολλά θέματα και έχουμε ακόμη πάρα πολλά.
2: Τι να κάνω, σήμερα είχαμε. Ανοίγουν στόματα τώρα μου, ξέρεις.
1: Να δούμε λίγο τα ελληνοτουρκικά που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι παρακολουθώντας και αυτόν τον νόμο τώρα από τον άλλον μήνα, από τον Ιούνιο, που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί είπε ότι θα έχουμε ένα θερμό, ότι δεν αποκλείεται να έχουν ένα θερμό.
3: Υπάρχουν δύο επίπεδα πρώτα απ' όλα. Σήμερα έχει σηκωθεί αρκετή σκόνη, γιατί η Ελλάδα αποφάσισε και επιστρέφουν οι Patriot
1: από Θράκη
3: και από την Κάρπαθο. Η κυβέρνηση λέει ότι το κάνει για λόγους τακτικής και όχι γιατί υποχωρεί στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Φαίνεται ότι αυτή θα είναι η γραμμή και λογικό το ακούω. Φαίνεται όμως ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, και αυτό έγινε μια ενημέρωση στο ΚΙΣΕΑ χθες, στο πώς συμπεριφέρεται η Τουρκία τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ανησυχία για το καλοκαίρι. Κάποιοι λένε ότι το στείνει με κάποιον τρόπο η κυβέρνηση, γιατί διευκολύνει πολιτικά να υπάρχει ένταση και θα συσπηρώσει κόσμο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα να ακούγονται ούτε από κόμματα, ούτε από διάφορα πρόσωπα. Υπάρχει λοιπόν ανησυχία. Φαίνεται ότι κλιμακώνει η στριμωγμένη η Άγκυρα, γιατί βλέπει τη συμμαχία που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Βλέπει τις πολύ καλές σχέσεις της Ελλάδας με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο τον θεώρησε πιο κοντά η Άγκυρα σε αυτήν. Φαίνεται ότι ο κ. Τραμπ έχει κάνει άλλες επιλογές με βάση τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Είμαστε λοιπόν σε ένα πλαίσιο που υπάρχει συναγερμός σε χαμηλό επίπεδο ακόμα στην ελληνική κυβέρνηση. Το καλοκαίρι ελπίζουμε να μην προκύψει τίποτα, γιατί για μας είναι πολύ πιο σημαντικό.
2: Διαβάζω μια είδηση τελευταία στιγμή, δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρετε, παιδιά, ο Νίκος, ότι στην Κάρπαθο θα πάει ζεύγος Μοιράς 2000 και θα μεγαλοκατασταθεί εκεί. το διαβάζω την τελευταία τώρα, το τελευταίο πεντάλεπτο. Να έτσι. Θα είναι σημαντικό όμως και αυτό. Το ότι φεύγει.
1: Φεύγει σε στοιχεία πάνω. Αν είναι μόνιμα. Αν είναι μόνιμα.
2: Να ρωτήσουμε, νομίζω ότι ασχολούνται και εδώ.
3: Τα επιχειρήματα που ακούμε, ο κ. Λατζάς θα μας πάρει και θα μας πει νομίζω. Ναι, το άμεσο ξέρει.
2: Απ' έξω και πάνω κατά.
3: Λέω ότι αυτή τη στιγμή, αν το επιχείρημα που θα επιχειρηθεί να στηθεί από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Γιατί άκουσα διάφορα σήμερα.
3: Είναι ανοχήρωτη, ότι υποχρεωτική πάλι η Ελλάδα και τα υπόλοιπα. Δεν
2: υποχρεωτικότητα κτλ. Τα γνωστά.
3: Νομίζω αυτό το κομμάτι όμως, επειδή είναι αυτό που είναι πολύ ψηλά στη δημοσκοπήση η Ελλάδα, η κυβέρνηση, συγγνώμη και λέω η Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή τα ποστά σε εξωτερική πολιτική άμυνα είναι πάρα πολύ ψηλά.
2: Γελάει τώρα, δεν ξέρω αυτό που είπες, έτσι.
3: Εντάξει, παιδιά.
2: Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Έλα, ωραία.
2: Και εγώ κάνω συνέχεια.
0: Συγγνώμη, κακό είναι λίγο χιούμορ να κάνουμε.
3: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η Ελλάδα και εμείς είμαστε ένα. Δεν είναι πειράζει. Μπορεί να τη σχολιάσει μια
1: Ελλάδα. Μάτια, σε κάτσου.
2: Εγώ δεν είπα. Εχθές δεν ήμουν. Πότε να το ματιάσω, δεν πρόλαβα ακόμα.
3: Δεν είμαι ο ιό.
2: Γιατί βγάλω συνέχεια Σαρδάμ, οπότε δεν υπάρχει.
1: Όχι, ένα, έκανε
0: συνέχεια. Αν έχει ιού και τα λοιπά, ο κύριο Θεμιστοκλέου σε λίγο είναι εδώ.
2: Δεν έχω, δεν έχω.
0: Είμαστε μαζί να πούμε για όλους τους ιούς που υπάρχουν.
2: Αλλά δεν έχω, ευτυχώς δεν έχω. Έχω κάτι είχα.
3: Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί θα δούμε από εδώ και πέρα τη σύγκρουση να εξελίσσεται. Έχουμε και ενδιαφέρον στη Βουλή που θα ανέβουν τόνοι.
2: Βάβα, εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει έτσι προβληματισμός, γιατί βλέπουμε και σε κάποιες δημοσκοπήσεις ότι πλέον το κράτος δικαίου και τα θεσμικά ζητήματα είναι πάνω από την οικονομία. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ το τελευταίο διάστημα αυτό.
3: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι πάνω από την οικονομία.
0: Εγώ όχι, ότι λύσατε την οικονομία σου, λέει Νίκο.
2: Όχι, δεν
0: κράτησε το. Κράτησε το. 10:59 και 49.
2: Λέω, 19 Μαΐου το είπε. Λέει να πάμε στην άλλη πρώτη φορά. Χωρίς οικονομία, χωρίς την τσέπη να ψηφίσουν. Που δεν το πιστεύω εγώ.
3: Επειδή θα φτιάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα σποτάκια, θα το κόψουν και θα παίζει.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Στην ομάδα αλήθειας.
2: Μιλάς τέτοια.
1: Αμαλία αλήθειας.
3: Αμαλία αλήθειας. Η ομάδα αλήθειας, τα δύο πρόσωπα που φαίνονται, είναι πολύ ψηλά στην Πολιτική Επιτροπή.
2: Ναι, αυτό το πούμε για τα παιδιά.
3: Για να ξέρουμε και τι γίνεται γενικότερα στον τόνο. Εγώ θα έλεγα όμως ότι η οικονομία θα εξακολουθεί να είναι το αγκάθι. Δεν βλέπουμε να λύνεται η ιστορία του Περσικού παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις.
2: Αυτό που λες, Νικόλα.
3: Άρα το πετρέλαιο συνεχίζει να βασανίζει οικογένειες.
1: Θα το δούμε αυτό το θέμα σε λίγο και αυτό ήταν και το intro της εκπομπής κιόλας.
3: Μάιο τελειώνει το πρώτο πακέτο ενίσχυσης. Θεωρώ ότι θα πάει και σε δεύτερο πακέτο ενίσχυσης.
2: Και το πλαφόν στο θάλασσο.
3: Όλα αυτά πλαφόν, πετρέλαιο και τα υπόλοιπα. Και θα δούμε τελικά τι από όλο αυτό καλά θα μείνει για τη ΔΕΘ.
0: Ωραία. Πριν φύγετε, πείτε μας λίγο τι εννοούσε. Καταλάβατε τι εννοούσε η κυρία Διαμαντοπούλου με αυτό που είπε. Ότι μέχρι τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι αντιπαλός μας. Δηλαδή, μετά.
3: Κοίταξε, θες να πεις, θα σχολιάσω εγώ το
0: Πασόκ. Και οι δύο, παιδιά. Και οι δύο.
3: Δεν είναι η πρώτη που το λέει. Χθες είχε βγει ο κ. Γερουλάνος. Φαίνεται ότι αρχίζουν
2: και αναπτύσσονται
3: φωνές μέσα στο Πασόκ που λένε ότι ήταν λάθος στρατηγική να λέμε εκ των προτέρων ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν παρά μόνο με τα κόμματα που βρίσκονται αριστερά μας. Ας ψηφίσει ο λαός, να κερδίσουμε να είμαστε πρώτοι και καθορίζουμε τις τύχες την επόμενη μέρα. Αυτό έχει προκαλέσει αντάρα. Μεταξύ των οποίων στον υπαγηγό που λέω του Τσίπρα.
2: Τον κύριο
3: Δούκα.
2: Εγώ
3: το λέω.
2: Τον κύριο Δούκα. Φαίνεται ότι είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή.
3: Και λέω ότι ας κλείσει κανένα τρύπα, ζω στην Αθήνα. Εγώ το έγραψα και κομμάτι. Υπάρχουν.
1: Υπαρχηγό του Τσίπρα είναι ο Δούκα.
3: Εγώ το είπα.
1: Ανδρουλάκη.
3: Του Δούκα λέω. Λειτουργεί ως υπαρχηγό του Τσίπρα εντό του Πάσου. Τι να κάνει.
0: Είναι υπέρ τη συνεργασία ο κύριο Δούκα.
3: Υπέρ τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ξυπνάει και κοιμάται. Να μη συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ για τον κύριο Γερουλάνο που είπε ξεκάθαρα ότι αν είμαστε πρώτο κόμμα πρέπει να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε.
0: Εγώ ρώτησα για την κυρία Διαμαντοπούλου.
3: Η γραμμή που υπάρχει πάντω είναι αυτή τη στιγμή.
2: Το έκανε, γελάει, βλέπει.
0: Έχω ακούσει όλα τα λόγια τη κυρία Διαμαντοπούλου.
3: Ξεκινήσαμε.
1: Ωραία, τι σημαίνει, λέει, αφήνουμε ανοιχτό παράθυρο συνεργασία και με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Φαίνεται ότι το Πασόκ μετράει και αλλογική. Θεωρεί πρώτα απ' όλα θα δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Τσίπρα. Από το κόμμα Τσίπρα.
2: Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ,
3: ήταν ο Τσίπρα. Ναι, ό,τι αυτό όπως θα το ονομάσει ο κ. Τσίπρα. Άρα λοιπόν πρέπει να θωρακιστεί το κομμάτι από αριστερά και κλείνει το μάτι λίγο προς τη Νέα Δημοκρατία. Σε ποια λογική όμως κινείται, εγώ εκτιμώ το Πασόκ. Βλέπει ότι αυτή η τακτική είναι αδιέξοδη, δεν του φέρνει ψήφους. Δεν μπορεί να είναι τη βελόνα. Άρα πρέπει να ξανακάνει μια νέα στρατηγική. Ότι ποια είναι η λογική, ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητη. Αν αυτό περάσει, θα έχει κέρδος.
2: Και αν συνεχιστεί και ο πόλεμος.
1: Αυτό που λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Ο πρωθυπουργός.
2: Ναι. Κρατήστε το πάντως αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Θα το πω. Ίσως το δούμε το επόμενο διάστημα εσωτερικά στο Πασόκ.
0: Πάλι
2: αυτό. Και να έχουμε.
0: Νέο κλίμα εσωστρέφειας στο Πασόκ. Θα λέμε.
3: Αφήστε το εγώ μην τον Ανδρουλάκη να ξεκουραστεί λίγο δηλαδή. Τον πυροβολείτε κάθε μέρα.
2: Δεν είμαι εμείς καθόλου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κάτσου.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Λεφερόγλου.
3: Καλή σας.
2: Με λιγότερα πολύ. Αύριο, παιδιά, σας πρίξαμε σήμερα.
0: Όχι καθόλου, ήσασταν πολύ ωραίοι σήμερα.
1: Ωραίες πληροφορίες μας φέρατε. Όπως κάθε μέρα, άλλωστε. Για να δούμε λίγο τι γίνεται έξω στους δρόμους. Έβλεπα νωρίτερα στην πρωινή ζωνή με τον Νίκο και την Αλεξάνδρα ότι γινόταν χαμός εκεί στον Κηφισό.
0: Και στο ρεύμα.
1: Στην Εθνική, έτσι, ναι.
0: Και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου και στα δύο ρεύματα.
1: Είχε ψιλοτροχέα, ευτυχώς όμως μόνο με υλικές ζημιές. Δεν είχε δηλαδή τραυματισμούς.
0: Να ενημερώσουμε τους φίλους να δούμε αν έχει αποκατασταθεί η κατάσταση έξω, αν μπορούν να επιλέξουν τώρα, την εντάξει. Εθνική για τον προορισμό τους.
1: Η κάθοδος έχει λίγο κίνηση, κοίτα, αλλά πολύ. Οι ταχύτητες είναι...
0: Καλά, είναι φατά, περνάς, μια χαρά.
1: Ναι. Ωραία, μια χαρά.
0: Και το ρεύμα εξόδου, μια χαρά.
1: Πάμε να δούμε Φανή Καραμπατσάκη. Το συνάδελφο μας έχει μια είδηση από το δικαστικό ρεπορτάζ που αφορά στη δολοφονία της Γρίβα. Σωστά, Φάνη.
5: Σωστά, και τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς που το βράδυ εκείνο προδιετίας υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, έξω από το οποίο έγινε η άγρια αυτή δολοφονία. Αφού του τελείωσε η ανάκριση, τη δικογραφία παρέλαβε η αρμόδια εισαγγελέας, η οποία εισηγείται στο δικαστικό συμβούλιο να παραπευθούν σε δίκη και οι 4 αστυνομικοί για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ότι δηλαδή άφησαν
0: σοβαρότατη
5: την Κυριακή αβοήθητη, ενώ
0: σοβαρότατη.
5: Είχαν την υποχρέωση
0: να την προστατεύσουν.
5: Να
0: θυμόμαστε όλοι ότι η Κυριακή εκείνο το βράδυ τα έκανε όλα σωστά. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα, δεχόταν απειλές, φοβόταν για τη ζωή της. Πήγε εκεί και αυτό που της είπαν ουσιαστικά είναι να φύγει να πάει σπίτι της, εφόσον είχε και το φίλο της μαζί. Δεν ζήτησε η κοπέλα να γίνει μεταφορά της με το αστυνομικό, με το περιπολικό.
1: Και τι απάντηση πήρε?
0: Η απάντηση ήταν ότι δεν είναι ταξί το περιπολικό. Αυτό το κορίτσι φοβόταν και δολοφονήθηκε έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα. Όσες φορές και να το πούμε, είναι... δεν θα μπορέσουμε να το χωνέψουμε αυτό το οποίο συνέβη
1: από την αρχή.
0: Βράδυ.
1: Όλο λάθος από την αρχή. Από την αρχή μέχρι και το τέλος. Και είναι και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Συνδρεβέλη για το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης που νιώθουν πια οι πολίτες απέναντι στην ελληνική αστυνομία. Φάνη, σε ευχαριστούμε.
5: Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, στην αξιωματική υπηρεσία, στην επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, ο οποίος είπε αυτό το φοβερό ότι δεν είναι ταξί το περιπολικό αφότου κινδύνευε η κοπέλα. Και ζητάει εισαγγελέας να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι, οι οποίοι μετά την απολογία του ανακριτή ήταν εμφανίζονται 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Σοβαρή εξέλιξη αυτή.
1: Σαφώς. Εντάξει, ήταν ένα θέμα το οποίο μας είχε συγκλονίσει και ακόμη.
0: Ακόμη.
1: Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα νιώθουμε το ίδιο σοκ.
0: Να σας καλωσορίσουμε ο Υπουργός Υγείας εδώ στο Άξιον τώρα, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Καλώς ήρθατε.
6: Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
0: Ακούσατε τι λέγαμε νωρίτερα. Μας απασχολούν οι ιοί και πάλι. Και η αλήθεια είναι ότι φοβόμαστε λίγο. Κάθε μέρα έχουμε με τον Γιώργο νοροϊό, χανταϊό. Ακούμε για τον έμπολα. Ακούμε ότι για τα παιδιά μας. Ότι
6: καμία
0: γενικότερα ισχύ. Υπάρχει μια έξαρση σε ιούς, σε ιώσεις στα παιδιά. Μάιο μήνα. Θέλετε λίγο να μας καθησυχάσετε?
6: Ναι, καμία ανησυχία.
0: Ωραία. Τι εννοείτε, καμία ανησυχία?
6: Καμία ανησυχία και ο χανταϊός, να τους πάρουμε ένα-ένα καταρχήν. Οι ιοί υπάρχουν πάντα, οι ιώσεις υπάρχουν πάντα. Δεν υπάρχει κάτι εξεσημασμένο, κάτι το οποίο να προκαλεί ανησυχία και γι' αυτό απαντάω με αυτόν τον τρόπο. Χανταϊός, γνωστός ιός, δεν εξαπλώνεται εύκολα, είναι πολύ δύσκολη η μετάδοσή του. Ο συμπολίτης μας που βρέθηκε στο πλοίο είναι μια χαρά στην υγεία του, δεν νοσεί.
0: Παραμένει όμως σε καραντίνα.
6: Παραμένει σε καραντίνα μέχρι να ολοκληρωθεί το διάστημα των 45 ημερών, που είναι ο χρόνος της επόασης. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Σας λέω, ακόμη και αυτός που ήταν στο πλοίο, είναι πολύ δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τους υπόλοιπους ιούς τους παρακολουθεί η επιστημονική κοινότητα, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ανησυχεί.
1: Τώρα εσείς καλά κάνετε και μας καθησυχάζετε. Και όλοι οι γιατροί, τους οποίους φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή, επίσης είναι καθησυχαστικοί. Όταν όμως ακούμε και διαβάζουμε ότι έχει σημάνει ένα συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για νέα πανδημία ακόμη, εντάξει, δεν γίνεται για να μην ανησυχούμε, κύριε Υπουργέ.
6: Να μην, μέχρι να υπάρξει κάτι. Ο έμπολα και αυτός είναι γνωστός ιός, υπάρχουν οι παραλλαγές τους. Δεν μιλάμε ότι έχει συμβεί κάτι το οποίο αλλάζει δραματικά τα γεγονότα. Και είναι καλό να μην ανησυχεί ο κόσμος. Αν υπάρξει κάτι, οι επιστήμονες είναι εκεί, υπάρχουν οι οργανισμοί και στη χώρα μας που
0: τα παρακολουθούν. Ανοιχτά είναι τα σύνορά μας ούτως ή άλλως για τους τουρίστες.
6: Ανοιχτά είναι τα σύνορά μας.
0: Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος να επισκεφθεί τα ελληνικά νησιά, κατά κύριο λόγο. Λέτε ότι είμαστε προετοιμασμένοι.
6: Τελείως προετοιμασμένοι, δεν υπάρχει ανησυχία.
0: Και για εισαγόμενα κρούσματα εννοώ. Θα ληφθούν κάποια μέτρα ίσως.
6: Κανένα μέτρο, δεν υπάρχει ανησυχία.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Είστε νομίζω απόλυτος.
6: Το βάζω έτσι για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Υπάρχουν τα όργανα, υπάρχουν οι επιστημονικοί οργανισμοί οι οποίοι παρακολουθούν οτιδήποτε. Αν υπάρχει
0: στην κρουαζιέρα ίσως θα γίνουν κάποιοι περαιτέρω έλεγχοι στην κρουαζιέρα.
6: Όχι, δεν χρειάζεται κάτι. Δεν υπάρχει κάτι που αλλάζει σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές.
1: Για να έρθουμε λίγο στα αμυγός.
6: Καλά είναι αυτά.
0: Καλά είναι. Απλά έχουμε ζήσει όλα αυτά που έχουμε ζήσει με τον κορονοϊό και ξέρετε, ακούμε και φοβόμαστε.
6: Ναι, γι' αυτό το λέω, για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Έρχεται καλοκαίρι, καλοκαιρινές διακοπές.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, λιγότερες ιώσεις, γι' αυτό το λέω έτσι.
1: Έχουμε στις προσλήψεις του ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Τρέχει ένας διαγωνισμός. 1.131 είναι οι συνολικές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, υπάρχει ανταπόκριση.
6: Ναι, μέχρι στιγμής παρόμαστε στις πρώτες μέρες και πρέπει να ολοκληρωθεί για να έχουμε τα στατιστικά. Μέχρι στιγμής έχουμε μια πολύ καλή ανταπόκριση. Έχουμε θέσεις, μάλιστα, που έχουμε και 8 και 9 και 10 υποψηφίους. Είναι αυτό που λέμε ότι το ΕΣΥ ξαναποσελκύει κόσμο, ξαναποσελκύει τους νέους. Είναι μια από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών. Έχει και νοσοκομεία, κυρίως είναι νοσοκομεία, αλλά έχει θέσεις και της πρωτοβάθμιας. Έχουν προκηρυχθεί όλες οι θέσεις. Να θυμίσουμε εδώ για όσους μας ακούνε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δωρεά του ΣΕΡΣ Στέλιου Χατζιωάννου, του Ιδρύματος Χατζιωάννου, η οποία είναι 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού αφορολόγητα στις 47 μικρά νησιά.
0: Αυτό είναι ένα σπουδαίο κίνητρο.
6: Ναι, όλες οι θέσεις. Η κοινή για 7 χρόνια, έτσι. 1.500 ευρώ το μήνα για 7 χρόνια. Όλες οι θέσεις αυτές έχουν προκηρυχθεί στα νησιά, τα μικρά νησιά, είναι νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων. Και είμαστε πεπισμένοι ότι έτσι έγινε και την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Την προηγούμενη φορά είχαμε μια πολύ καλή συμμετοχή. Καλύφθηκαν όλες τις θέσεις Αττικής και καλύφθηκαν και πάρα πολλές θέσεις από την επαρχία που συνήθως μένανε άγονες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, με αυτή την πολύ μεγάλη προκήρυξη, πιστεύουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων και θα καλυφθούν και θα έχουμε και πολλούς υποψηφίους.
1: Άρα θα μιλάμε για κενά πια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως από μεγάλες περιοχές. Νησιωτική Ελλάδα.
6: Να φτάσει η στιγμή που θα πούμε ότι έχουν καλυφθεί όλα τα κενά, έτσι, για να το βάζουμε σε ένα, ναι. Δεν θα υπάρξει, γιατί πολλά κενά προκύπτουν και από έκτακτες ανάγκες. Δηλαδή πηγαίνει ένας γιατρός εκεί, μπορεί να πάρει μια μακροχρόνια αναρωτική, μπορεί να συμβεί κάτι, και το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις καλύπτουμε με μετακινήσεις. Είναι πάντα αυτό, γίνεται και στο δικό μας σύστημα και στα υπόλοιπα, και μάλιστα η χώρα μας έχει ένα πολύ δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο, με νησιά μικρά, που είναι πιο δύσκολες οι μετακινήσεις σε αυτά τα νησιά από την υπηρετική χώρα. Εκεί έχουμε ένα σημαντικό κίνητρο, περίπου 2.000 ευρώ το μήνα για κάθε μετακίνηση που κάνουμε, ναι, έτσι ώστε να θέλει. Γιατί πολλές φορές, όσο και διοικητικά εμείς να πιέσουμε, αν υπάρχει αντίδραση, δεν θέλουμε να πηγαίνει κανείς και να μην θέλει να το κάνει. Με το κίνητρο που έχουμε, τις 2.000 ευρώ στη μετακίνηση, έχουν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα και καλύπτουμε. Αλλά σας λέω, πάντα θα υπάρχει η δυσκολία στα μικρά νησιά ή και να προκύπτουν συνεχώς λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.
0: Να αφήσουμε για λίγο τους γιατρούς, να πάμε λίγο στο επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό που έχουμε ανάγκη και εδώ στα νοσοκομεία της Αττικής, αλλά και στην περιφέρεια, κατά κύριο λόγο.
6: Ναι, στην Αττική άνοιξε η πλατφόρμα. Θυμάστε, στη δική σας εκπομπή είχα πει ότι όποιος βάλει χαρτιά θα τον προσλάβουμε. Αυτό ισχύει και τώρα. Και μάλιστα είχαμε και μια δυσκολία γραφειοκρατική, την οποία θα λυθεί και θα ξανανοίξουμε την πλατφόρμα. Όσοι έχουν κάνει κάποιες λάθος στις αιτήσεις, οι οποίες δεν αφορούν δευτερεύοντα στοιχεία, όπως λέμε, δηλαδή έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, μπορεί να μην έβαλαν ένα σωστά ένα πιστοποιητικό, να μπορούν να προσλαμβάνονται και αυτοί από τη στιγμή που παίρνουμε όλο τον κόσμο. Θα ξανανοίξει η πλατφόρμα για την Αττική, για νοσηλευτικό προσωπικό και για την περιφέρεια, και έχουμε τις δυνατότητες, ειδικά νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Για τι αριθμό μιλάμε?
6: Η προσλήψη του 2026 είναι 5.000 μόνιμες θέσεις, 3.000 επικουρικό προσωπικό. Οι μόνιμες θέσεις καλύπτονται κυρίως από το επικουρικό προσωπικό. Το καθαρό κέρδος του συστήματος είναι 3.000 θέσεις.
0: Μάλιστα.
6: Και είναι και ο τρόπος και να απαντήσουμε, επειδή πολλές φορές γίνεται λόγο για μονιμοποίηση. Η μονιμοποίηση λόγω του συντάγματος μπορεί να γίνει μόνο με τις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ. Mm-hmm. Προκηρύσουμε τις θέσεις, μόνιμες θέσεις που καλύπτονται στη συντριπτική πλειοψηφία.
0: Μοριοδοτούνται, φαντάζομαι, οι άνθρωποι.
6: Μοριοδοτούνται και καλύπτονται από αυτούς που ήδη δουλεύουν στο σύστημα, και το κέρδος είναι το επικουρικό προσωπικό.
1: Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα σε αυτή την εκπομπή, το οποίο θα δούμε και σε λίγο, είναι ο σκύλος θεραπείας, ο Ντίλαν. στο νοσοκομείο μεταξύ.
0: Θα τον γνωρίσουμε σε λίγο.
1: Θα τον γνωρίσουμε και θα δούμε και πώς λειτουργεί και πόσο ευνοϊκά λειτουργεί για καρκινοπαθείς.
6: Και πόσο αρέσει στους ασθενείς, να το πούμε. Δηλαδή, κυρίως αυτό είναι το ζητούμενο. Πόσο αρέσει και πόσο βοηθάει. Αυτό που βλέπετε, για να το βάλω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά τα προηγούμενες δεκαετίες, τα προηγούμενα χρόνια, ποτέ κανείς δεν έδινε έμφαση στην ποιότητα. Ήταν να μπει κάποιος ασθενής στο νοσοκομείο, να θεραπευτεί, να φύγει. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα και σε μια ολιστική προσέγγιση. Χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα να γίνουν. Ο σκύλος που βλέπετε είναι ένα από τις πιο ωραίες δράσεις. Είναι σκύλος θεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς. Δοκιμάστηκε, έχει αρκετό καιρό που είναι στο νοσοκομείο.
1: Μεταξάκι
6: είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τα σχόλια από τους ασθενείς είναι πάρα πολύ θετικά.
0: Θα τον δούμε σε λίγο. Να δούμε λίγο για τις μονάδες ολικής ψυχικής υγείας, νέες μονάδες. Αυτές πότε θα λειτουργήσουν στο σύνολό τους και πού?
6: 40 μονάδες σε όλη τη χώρα, 21 για τον αυτισμό, 19 για άνοια Αλτσχάιμερ. Να κάνω μια παρατήρηση εδώ, μιλάμε για δύο παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ όχι μόνο το άτομο το οποίο νοσεί,
0: επηρεάζουν το συγγενικό περιβάλλον,
6: το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο επιβαρύνεται πολύ με την φροντίδα. Επιχειρείται για πρώτη φορά μια ολιστική προσέγγιση. Οι μονάδες αυτές είναι κέντρα ημέρας με διευρυμένο ωράριο. Θα υπάρχουν κινητές μονάδες και θα έχουν και διασύνδεση και με την πρωτοβάθμια κέντρα υγείας, με τα ΚΔΑΠ, τα ΚΕΔΑΣΥ, έτσι ώστε να βελτιώσουμε κατά πολύ και να μειώσουμε την ταλαιπωρία του ίδιου του ασθενή και των οικογενειών τους. Ναι, είναι διαγωνισμός αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε έναρξη των μονάδων μέσα στους επόμενους μήνες.
0: Ναι. Εντός του 26, δηλαδή.
6: Εντός του 26.
0: Εντός του 26.
1: Να δούμε τι γίνεται με τα ραντεβού στα νοσοκομεία και με τον χρόνο αναμονή στα επίγοντα περιστατικά. Τα έχουμε καταφέρει?
6: Έχουμε επίγοντα. Να σας δώσω τους αριθμούς για να βγάλω κανένα στα συμπεράσματά του. 9 ώρες αναμονής πριν από ένα χρόνο περίπου όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, 4,5 ώρες αναμονής αυτή τη στιγμή. Μια πολύ σημαντική βελτίωση.
1: Με το βραχιολάκι που παρακολουθείτε, ο ασθενής
6: είναι,
1: δηλαδή κλπ.
6: Με πρόσληψη προσωπικού στα τμήματα επίγοντων περιστατικών, εκεί αλλάζει. Δηλαδή, όταν έχεις περισσότερο προσωπικό, διεκπαιρώνονται πιο γρήγορα τα περιστατικά. Το πρώτο είναι αυτό. Με τις ανακαινήσεις των υποδομών. Είναι πολύ σημαντικό. Ορισμένες φορές δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί πώς βοηθάνε στη μείωση του χρόνου. Αν έχουμε ένα αξονικό, ο οποίος ο τραυματιοφορέας για να το μετακινήσει θέλει 15 λεπτά από τα επίγοντα, ναι, να πάει στον αξονικό και να γυρίσει. Και αν ο αξονικός είναι δίπλα από τα επίγοντα και χρειάζεται αντί για 15, 3, είναι μια πολύ σημαντική μείωση του χρόνου που οι τραυματιοφορείς πολλές φορές έφερναν αυτή την καθυστέρηση στην διακίνηση των περιστατικών. Και το τρίτο είναι το λεγόμενο βραχιολάκι, το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος και να δει που υπάρχουν καθυστερήσεις και να επέμβει. 4,5 ώρες, γιατί πολλές φορές το λέμε στην τηλεόραση και λένε καλά, είναι λογικό να περιμένει κάποιος 5 ώρες.
1: Ναι, πάλι. Ναι. Συγκριτικά με τις 9 και 9,5 ώρες, βέβαια, σαφώς, αλλά και 5 ώρες πάλι πρώτο δεν είναι λίγο.
6: Γι' αυτό και έχω πει ότι.
1: Πονάει δηλαδή και δεν ξέρει τι έχει και από τι ταλαιπωρείται.
6: Ναι, υπάρχουν, να διευκρινίσουμε, δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και λίγο καλύτερα, είναι στις 4 ώρες και 45 λεπτά. Το δεύτερο, σημασία δεν είναι να μην έχεις αναμονή στα επίγοντα. Αν κάποιος μπήκε στα επίγοντα και άρχισε να εξετάζεται μετά από μία ώρα και ολοκληρωθεί σε 5 ώρες, αυτό είναι ένα φυσιολογικός χρόνος και πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες. Ένα περιστατικό με ένα ελαφρύ κάταγμα, το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από χειρουργό, θωλακοχειρουργό, νευροχειρουργό, ορθοπαιδικό, να κάνει αξονική, να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις, είναι σαν να εξετάζεται από 7 διαφορετικούς γιατρούς. Γι' αυτό και χρειάζεται χρόνος ανάμονης. Ή πολλές φορές που λέει κάποιος πήγα στα επίγοντα στις 5 ώρα το πρωί και τελείωσα το βράδυ. Και όταν διερευνήσουμε, γιατί πλέον έχουμε τα στοιχεία με το βραχιολάκι να δούμε γιατί, είναι ότι μπήκε, η πρώτη εξέταση έγινε σε 40 λεπτά, τον είδαν οι γιατροί των ειδικοτήτων και ήρθε ο νευροχειρουργός, λέω αυτό που κάνει και η δική μου ειδικότητα, και λέει θα σε επανεξετάσω σε 2 ώρες. Οπότε αυτός ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις στις 3,5-4 ώρες και μετά του είπε και ο γιατρός θα σε ξαναδώ στις 2 βραχεία νοσηλεία και βγαίνει μια μεγάλη παραμονή στα επίγοντα. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Τώρα, στα πλαίσια λειτουργίας.
0: Να πάμε λίγο, είπαμε για τα ραντεβού, να πάμε λίγο τι γίνεται με τα χειρουργεία και τα απογευματινά χειρουργεία. Εκεί πόσο περιμένει ο πολίτης για να χειρουργηθεί?
6: Ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα.
0: Έχει μειωθεί ο χρόνος?
6: Ναι, ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα, πετυχαίνουμε το στόχο, ένα από τα πολύ μεγάλα επιχειρησιακά προγράμματα που είχε το ΕΣΥ. Εδώ και 2 χρόνια είχαμε αναμονές που ξεπερνούσαν τα 3-4 χρόνια στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία είναι κάτω των 6 μηνών. Είναι μια αναμονή. Είμαστε πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε αυτό. Mm-hmm. Πολύ λίγα μας μένουν ακόμη στους επόμενους τρεις μήνες να διορθώσουμε, να έχουμε αυτή την αναμονή. Ένα πρόγραμμα το οποίο πέτυχε και να πούμε με ποιους τρόπους, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αύξηση πρωινών χειρουργείων. 50.000 περισσότερα χειρουργεία το 25 σε σχέση με το 24. Πολύ μεγάλη διαφορά. Που, γιατί έγινε αυτό, γιατί πήραμε αναισθησιολόγους, γιατί πήραμε νοσηλευτές. Απογευματινά δωρεάν χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία και δωρεάν χειρουργεία στα ιδιωτικά.
1: Άρα αξιολογούνται και οι γιατροί θετικά από τους ασθενείς, κύριε Θεμιστοκλέους.
6: Οι ασθενείς πλέον αξιολογούν, όσοι νοσηλεύονται σε δημόσιο νοσοκομείο, αξιολογούν
1: γιατρούς, υποδομές, υπηρεσίες κλπ. Ναι. Ναι.
6: Και η εικόνα που παίρνουν.
1: Είναι θετική η αξιολόγηση.
6: Ναι, είναι θετική. Και είναι πολύ διαφορετική από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ξέρετε, που λέμε δεν έχει προσωπικό, πολλά προβλήματα κτλ. Χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχουν
1: προβλήματα. Σεντόνια, μαξιλαροθήκες, αυτά που ναι, ακούγαμε.
6: Το ξαναβάζω.
1: Έχουν καλυφθεί αυτές οι ανάγκες.
0: Τι βαθμό δηλαδή δίνουν οι άνθρωποι?
6: Επιτρέψτε μου λίγο, πριν να πούμε σε αυτό, για να μην νομίζει κανείς ότι ωραιοποιούμε την εικόνα. Και μιλάω και ως γιατρός που έχω εργαστεί και ως υφυπουργός. Στο ΕΣΥ έχει πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμη. Αλλά να το δει κανείς και μπορεί να το κάνουμε και στη συζήτηση με την αντιπολίτευση, το ΕΣΥ δεν υπήρξε και φάση που να. Ήτανε να δουλεύαν όλα τέλεια και ξαφνικά κάτι να χάλασε. Το ΕΣΥ πάντα έχει οργανωτικά προβλήματα και αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει και έχουμε λύσει πολλά από αυτά και έχουμε δρομολογήσει την επίλυση των υπολείπων. Οι ασθενείς, και είναι το πιο σημαντικό από όλα, το 75% χαρακτηρίζει την νοσηλεία καλή ή πολύ καλή. Και είναι ένα δείγμα πλέον που ξεπερνάει τις 50.000, έτσι.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλο. Το 25, κύριε Θεμιστοκλέους.
6: 25 δεν είναι ευχαριστημένο και δίνει και μάλιστα είναι πολύ ρεαλιστική αποτύπωση και γι' αυτό είναι και εργαλείο διοίκησης. Γιατί δεν είναι ευχαριστημένο? Γιατί δεν είναι ευχαριστημένο?
0: Είναι αυτά τα οποία πρέπει να διορθώσετε προφανώς.
6: Είναι αυτά που πρέπει να διορθώσουμε. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ξενοδοχειακές υποδομές σε αρκετά νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή εκτελούμε το πρόγραμμα, μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων. Έχουν ανακαινιστεί ένα περίπου 20-30% στα νοσοκομεία. Έχουμε ανακαινήσει ΤΕΠ, κέντρα υγείας, πτέρυγες μέσα στη νοσοκομεία.
1: Ολοκληρώνεται.
6: Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και εντός της ώρας του, αλλά χρειάζονται και άλλες ανακαινήσεις. Χρειάζονται να γίνει αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, Γιώργο, είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις μας.
1: Βεβαίως, είναι 20 λεπτά μετά από τις 11. Πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.

0: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
13: Σταμάτα, σου μιλάω.
14: Παράτα με.
12: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι,
1: πώς τη λένε, Μπακαράγκα.
0: Βιβί, εχθές την υποδέχτηκαν εκεί στη Σόφια με αψίδες,
1: τα νικήτρια της Eurovision.
0: Τα πυροσβεστικά, υποδοχή που της είχαν πει. Αψίδες, νερού, τα πυροσβεστικά οχήματα στο αεροσκάφος.
1: Δεν μπορώ ένα μήνα Eurovision.
0: Αυτή ήταν στα Ρούμπα.
1: Κέρδισε είναι μετά ούτως, τρία ούτως χρόνια, δεν ήταν, σου λέω, η Βουλγαρία στη Eurovision, δεν συμμετείχε λόγω οικονομικών δυσκολιών και μόλις πήγε το κορίτσι το σήκωσε, πρώτη μεταξύ, φορά.
0: Το τι γράφεται τώρα την επόμενη ορτή μέρα, έτσι, για το διαγωνισμό, δεν το συζητώ.
1: Πάντα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον να τα διαβάζεις όλα αυτά.
1: Έχει πλάκα, έχει
0: πολύ,
1: πλάκα.
0: Πολύ. Και αποκαλύψεις γενικότερο ότι το ξέρανε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ότι θα είναι νικήτρια η Βουλγαρία. Και
1: για
0: λοιπόν
1: τη βενζίνη διάβασες πουθενά ή διάβασες μόνο για τον Μπακαράγκα?
0: Όχι, γιατί στενοχωριέμαι. Πιάνει την ψυχή μου. Άσε, βλέπω τι τιμές στα πρατήρια και μου φτάνει. Θα μπαίνω να διαβάζω κιόλας.
1: 2.12, 2.11, 2.15, 2.18.
0: Και καλπάζει, καλπάζει, ναι, συνεχώς. Ναι. Αυτό είναι
1: αυτό
0: το θέμα, δηλαδή ασταμάτητα.
1: Έτσι ωραία την εκπομπή σήμερα. Μας βλέπω με τα ποδαράκια μας να πηγαίνουμε στη δουλειά μας.
0: Ο Μιχάλης Κιούσης είναι μαζί μας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Γεια σας,
0: βλέπουμε
1: κύριε.
0: Και τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Γιώργο το Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι μαζί με τον κύριο Νίκο Μέμο. Είναι σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και ο Γιώργος εκεί με τον κύριο Μέμο, για να δούμε λίγο τις τιμές και στην επαρχία, στην περιφέρεια.
1: Ξεφυσάω.
0: Και εσύ.
1: Με εσάς τα βάζουμε.
0: Ξεφυσάει και ο Μαρκόπουλος,
1: ναι,
0: επίσης, έτσι.
1: Ναι, με εσάς τα βάζουμε, τους ανθρώπους, τους πρατηριούχους. Δεν φταίτε σε κάτι, η αλήθεια είναι αυτή, Γιώργο, αλλά μόλις πάμε στο βενζινάδικο, από μέσα μας
0: ανάβει το λαμπάκι του ρεζερβουάρ και ανάβουν και τα δικά μας τα λαμπάκια ταυτόχρονα, Γιώργο.
1: Πάμε στο ρεπορτάζ πρώτα, κύριε Κιούση, να μας δώσει το ρεπορτάζ λοιπόν ο καλός συνάδελφος.
2: Καλή σας μέρα από την Καλαμάτα. Να πούμε ότι σε ένα μίνι, έτσι, σε μια μίνι βόλτα που έκανα με το μηχανάκι στην πόλη, σε καθημερινή βάση παρατηρώ όλο και λιγότερα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στον ιστό της Καλαμάτας.
0: Ναι.
2: Και το λέω αυτό γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει να περπατάει περισσότερο. Οι τιμές είναι όντως αφόρητες. Δεν μπορεί να αντέξει το νοικοκυριό τόσο μεγάλες αυξήσεις και προσπαθούν να κόψουν από το οτιδήποτε. Το πρώτο που μπορούν να κάνουν είναι να μειώσουν τις μετακινήσεις. Δηλαδή να χρησιμοποιούν περισσότερο τα πόδια τους και να περπατάνε όταν για ψιλουπίδημα παίρναμε πριν το αυτοκίνητο. Αυτό είναι δεδομένο σε όλες τις πόλεις και δεν έχει να κάνει μόνο με την Καλαμάτα. Με όποιον συνάδελφο και να μιλήσω, με όποιον φίλο και να μιλήσω, σε
0: το
2: επαρχιακή πόλη
0: λέμε
2: το βλέπουμε χαρακτηριστικά,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς, το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά,
0: Γιώργο,
2: αυτό. Η Αθήνα διαφέρει γιατί είναι μεγαλύτερη οι αποστάσεις, οπότε δεν μπορεί να μην χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του.
0: Απλά κοιτάξτε τι γίνεται και εδώ τώρα. Εδώ, επειδή είναι και μεγαλύτερες οι αποστάσεις, αναγκαστικά κάποιος δεν μπορεί να τα αποφύγει το αυτοκίνητό του. Άρα λοιπόν θα το πάρει και το ξεκίνα σταμάτα. Ξέρουμε τι σημαίνει και για την κατανάλωση. Ή θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα που θα πάνε όμως, θα ξεκινήσουν μάλλον πολύ νωρίτερα για να φτάσουν στον προορισμό τους και ενδεχομένως να ταλαιπωρηθούν και λίγο και για τις αναμονές και για τις ώρες αιχμής που κινείται και πολλοί κόσμος με αυτά τα μέσα,
1: ναι,
0: με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Έτσι. Σου, και εκεί μπορεί να χρειαστεί να περπατήσεις και λίγο, να πας να πάρεις το μετρό που υποτίθεται είναι ταχύτερο σε σχέση με τα λεωφορεία, τα αστικά. Γενικότερα είναι.
2: Τώρα έχω να πω.
1: Χρόνος και χρήμα είναι όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, μετακινήσεις ούτως ή άλλως, έτσι. Πόσο έχει φτάσει εκεί στην Καλαμάτα
2: τώρα
1: η
2: έχω να πω και. Θα σας πω, έχω να πω και κάτι άλλο. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι βενζινοπόλες, μην νομίζετε ότι αισθάνονται όμορφα.
0: Καλώς
2: με το
0: σαφώς
2: να αυξάνεται η βενζίνη. Και οι ποσότητες μειώνονται που βάζουν στα αυτοκίνητά τους οι πελάτες, αλλά και οι άνθρωποι, έτσι, όταν βλέπουν αυτές τις τιμές σε τόσο ψηλά επίπεδα με τους πελάτες τους, που έχουν καθημερινή επαφή και καθημερινή σχέση, δεν έχουν και τα καλύτερα, έτσι, συναισθήματα.
0: Έχεις
2: ο κύριος
0: δίκιο.
2: Μέμος είναι δίπλα μας, θα μας δώσει μια εικόνα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Γεια
3: και
1: σας
3: από την Καλαμάτα. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος, εμείς είμαστε
0: οι που
3: δεχόμαστε ή την επίθεση ή τα παράπονα, να το πούμε έτσι. Γιατί εμάς βλέπουν εδώ πέρα, βέβαια βλέπουν αυξημένες τις τιμές, δεν μπορούν να παραπονεθούν πουθενά αλλού, οπότε εμείς είμαστε οι αποδέκτες όλης αυτής της κατάστασης.
0: Πόσο κοστίζει
3: και δυστυχώς,
0: τώρα κύριε
3: Να προσθέσω ότι εκτός

0: Ότι... Ναι, ναι.
1: Πόσο κοστίζει τώρα η αμόλυβδη, πόσο το πετρέλαιο.
0: Είναι, όπως είπε και η κυρία Κουτροκόη προηγουμένως, είμαστε στο 2,10 με 2,15 και στο 1,75 με 1,80 είναι το πετρέλαιο.
2: Τώρα να ρωτήσουμε πόσο πιστεύετε, αν δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση, πόσο μπορεί να φτάσει, δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας, στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμείς, επειδή είμαστε και ένα μεγάλο πρατήριο εδώ πέρα στην περιοχή και αγοράζουμε αρκετά συχνά, σχεδόν μέρα παραμέρα, βλέπουμε και έχουμε και μας έχουν ειδοποιήσει κιόλας ότι πάμε για αύξηση συνεχόμενη. Δηλαδή 10 λεπτά τη μέρα, 10 την επόμενη, 10 την επόμενη, οπότε μπορεί να πάμε πάλι στο 1,9 χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Στο 1,9 το πετρέλαιο.
2: Το πετρέλαιο.
1: Βενζίνη θα φτάσει στα 2,30.
0: Για το πετρέλαιο μιλάω, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η αμόλυβδη θα φτάσει στα 2,30.
0: Και εδώ βλέπουμε κιόλας. Ναι, εμείς, αυτό παρατηρούμε, ότι ενώ είχε αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, η της βενζίνης ήταν σταθερή. Τώρα τη βενζίνη την έχουν κρατήσει, ρίχνουν το πετρέλαιο. Ναι. Ζούμε σε μια κατάσταση αβεβαιότητας.
1: Κύριε Κιούση,
2: ελάτε κι εσείς να ακούσουμε και τη δική σας ερμηνεία σε όλο αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά όλοι μας, νομίζω.
3: Ναι, η μέση τιμή Ελλάδος χθεσινή δειγματοληψία είναι 2,118 για την αμόλυβδη και 1,815 για το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι το πετρέλαιο κίνηση έχει την επιδότηση των 20 λεπτών που ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου. Δυστυχώς, οι προβλέψεις και οι τάσεις φαίνονται αυξητικές, ενώ αμέσως μετά το Πάσχα είχαμε μείωση και των διεθνοτιμών και κατ' επέκταση των δηληστημένων τιμές δηληστηρίων Ελλάδος και καταναλωτή είχαμε μειώσεις. Το τελευταίο διάστημα ζούμε καθημερινές αυξήσεις, κυριολεκτικά καθημερινές αυξήσεις, είτε στη βενζίνη, είτε στο πετρέλαιο
2: κίνησης. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Κιούση, τι πρέπει να γίνει και τι μέτρα θεωρείτε εσείς δίκαια να ληφθούν από την πολιτεία για να βοηθηθούμε όλοι?
3: Θα σας πω, κυρία Κουτροκοή, τώρα αμέσως. Επειδή διεθνώς θεωρώ ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε, παίζονται παιχνίδια διεθνώς, γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν το βαρέλι να κρατείται εκεί στα 110 δολάρια. Κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι 5 ή 6 ή 7 κράτη στον πλανήτη που τους συμφέρει αυτή η τιμή στα 110 δολάρια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι άμεσα, επειδή πέρασε τα μισά ο μήνας Μάιος και επειδή αυτά τα μέτρα και το Fuel Pass, το 50-ρικο ίσχυε για τον Απρίλιο και για τον Μάιο, και η οριζόντια μείωση για το πετρέλαιο κίνηση των 20 λεπτών τελειώνει το Μάιο, πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση, να επανεξετάσει τα μέτρα, να φέρει νέα μέτρα για ελάφρυνση της,
1: νέα των μέτρα καταναλωτών,
3: ελάφρυνση της αγοράς της πραγματικής οικονομίας, και καλό είναι και η βενζίνη να ακολουθήσει αυτό το σωστό μέτρο της οριζόντιας μείωσης των 20 λεπτών,
1: Πρόεδρε,
3: που έγινε στο πετρέλαιο.
1: Εννοείται νέα
3: πρέπει
1: μέτρα πέρα από το, πέρα από το Fuel Pass.
3: Είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο και θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία. Γιατί ξεχνάμε.
1: Μας ακούτε, κύριε Κιούση?
3: Ξεκινάει η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, που είναι ο τουρισμός, και καταλαβαίνετε, με 2,12 ή δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει. Και με 1,81 μαζί με την επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση που αφορά την πραγματική οικονομία, θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ. Πρέπει άμεσα να επανεξεταστούν νέα μέτρα ελάφρυνση των καταναλωτών. Ναι.
1: Άρα, κύριε Κιούση, μας ακούτε, κύριε Κιούση?
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, ωραία. Άρα εσείς λέτε ότι δεν αρκεί μόνο το Fuel Pass και η επιδότηση στο πετρέλαιο, να ισχύσει και στην αμόλυβδη η επιδότηση.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Για να μπορέσει να συγκρατηθεί η τιμή. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή πολλής λόγος γίνεται και για τα αποθέματα πλέον των χωρών σε καύσιμα, εμείς κινδυνεύουμε από κάτι τέτοιο?
3: Όχι. Η ενημέρωση είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απολύτως κανένα πρόβλημα, ως προς την επάρκεια των καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων. Κυριολεκτικά κανένα πρόβλημα.
1: Τώρα.
3: Είναι κατηγορηματικά
1: τώρα
3: και
1: δεν υπάρχει,
3: το
1: Πρόεδρε.
3: Αρμόδιο Υπουργείο και τα δηληστήρια έχουν βγει και έχουν πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακούγεται κάτι το οποίο φυσικά εμάς ούτε το εμπορευόμαστε ούτε μας αφορά, για τα αεροπορικά καύσιμα, αλλά δεν έχω απάντηση επ' αυτού να σας δώσω.
1: Ναι.
2: Ερώτηση, η επέκταση λέτε των μέτρων και στη βενζίνη, θεωρείτε ότι πρέπει να είναι και ενισχυμένα αυτά τα μέτρα, δηλαδή να μιλήσουμε και για άλλους αριθμούς.
3: Κοιτάξτε, σας λέω τα 20 λεπτά.
2: Πέραν των 20 λεπτών, αυτό εννοώ.
3: Τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Την πραγματική οικονομία, τους καταναλωτές, όλα. Αν κάτι αντίστοιχο συμβεί και στη βενζίνη, όσο υπάρχει αυτή η κρίση, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε αν το 110 δολάρια το βαρέλι ήρθε για να μείνει, και με τα 110 δολάρια το βαρέλι τιμές χαμηλές δεν πρόκειται να δούμε. Μικρές αυξήσεις θα βλέπουμε καθημερινά. Χαμηλότερες τιμές δεν θα δούμε κατά των 10 δολάρια το βαρέλι. Οπότε πρέπει να βοηθηθεί η οικονομία, να βοηθηθεί ο καταναλωτής. Και δίκαιο και κοινωνικά δίκαιο θα είναι να υπάρχει μια οριζόντια
1: μείωση. Από τον κλάδο,
3: να το ξαναπώ όπως είναι το πετρέλαιο κίνηση, να είναι και στη βενζίνη.
1: Και λοιπά. Απλά συζητάμε εδώ με την τώρα, με την επιδότηση στο πετρέλαιο δεν υπήρχαν αντιδράσεις στον κλάδο των βενζινοπολών.
3: Με την επιδότηση όχι, δεν υπήρχαν. Γιατί να υπάρχουν
1: αντιδράσεις, που υπήρχαν.
3: Με γιατί... το πλαφόν υπήρχαν. Με το πλαφόν.
1: Α, με το πλαφόν.
3: Έχει επιβληθεί στο περιθώριο κέρδους. Από την αρχή της κρίσης υπήρχαν αντιδράσεις. Υπάρχει δέσμευση του αρμόδιου υπουργού ότι 30 Ιουνίου θα ισχύσει μόνο για 3 μήνες και 30 Ιουνίου θα έρθει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην προηγούμενη κρίση είχε μπει για τρίμηνο το πλαφόν και κράτησε 3,5 χρόνια. Και από αυτό το πλαφόν έκλεισαν 350
2: πλατεία. Το θέμα είναι αν όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε θα μετακυλιστούν τελικώς στον καταναλωτή, όχι μόνο μέσω της χρήσης των οχημάτων, αλλά και μέσω των προϊόντων. Καταλάβατε, κύριε Κούσου,
3: αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή... Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το έχουμε πει. Και γι' αυτό και η επιδότηση των 20 λεπτών στο πετρέλαιο που αφορά την πραγματική οικονομία, και να εξηγήσω τι εννοώ την πραγματική οικονομία. Αν ένα δεν παράγεται ή δεν μεταποιείται με τη χρήση πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο και μόνο από τη μεταφορά, με τόσο αυξημένο, με πάνω από 2 ευρώ, αν είχε το πετρέλαιο κίνηση, καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι αυξήσεις θα πήγαιναν στα προϊόντα και τα προϊόντα τα καταναλώνει ο καταναλωτής, ο κόσμος. Οπότε, καλό ήταν που γίνει αυτή η οριζόντια μείωση. Πολύ καλό, βοηθάει την οικονομία. Απλώς λέω, επειδή τελειώνει τέλος Μαΐου αυτή η επιδότηση, μέχρι τότε είναι προγραμματισμένη, είναι ευκαιρία να επανεξεταστούν τα μέτρα και να γίνει κάτι παρόμοιο.
1: Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό.
2: Κατανοητό. Απλώς λέει ο κύριος Κιούση να γίνει κάτι και στην αμόλυβδη. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
4: Θα ήθελα να. Έλα, Γιώργο. Κλείνοντας, θα ήθελα ένα πρόβλημα το οποίο επικρατεί στις γενικότερα στις επιχειρήσεις τις τελευταίες μέρες και μου το έλεγε ο κύριος Μέμος, έχει να κάνει με τα τουριστικά λεωφορεία, με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, αλλά και με τα αυτοκίνητα τα οποία κάνουν τις μεταφορές. Για πέστε μας με τις συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει στο πριν 5, πριν 6, πριν 7 μήνες.
0: Ναι, όπως είπε και ο πρόεδρος, η τουριστική σεζόν δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Τώρα θα ξεκινήσει ημερολογιακά.
2: Είναι τα προπληρωμένα πακέτα, λέτε.
0: Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι.
2: Τα προπληρωμένα πακέτα, λοιπόν.
0: Από πέρσι,
2: ναι,
0: από το Γενάρη.
2: Τώρα
0: βέβαια,
2: οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, λέτε, που πρέπει να καλυφθούν.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και οι προπληρωμές που έγιναν δεν είναι αρκετές. Ό,τι έχει συμβεί και με τα αεροπορικά ουσιαστικά. Ό,τι έχει συμβεί, αυτό συμβαίνει και με τα αεροπορικά. Γι' αυτό και όσοι πρόλαβαν και έκλεισαν αεροπορικά προτού ανέβουν οι τιμές στα ύψη, η κυροζήνη και όλα τα υπόλοιπα υλικά στα ύψη, ήταν τυχεροί. Γιατί μπόρεσαν να κλείσουν το εισιτήριό τους σε μια οικονομική τιμή. Και οι συμφωνίες των τουριστικών πρακτορείων επίσης.
4: Φορτηγών αυτοκινήτων για το εξωτερικό.
0: Μεταφορές, βεβαίως, για τις μεταφορές. Όλα αυτά επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες.
2: Σωστά, λοιπόν. Και είναι ορθός ο προβληματισμός σας. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Πάμε να δούμε.
1: Και το παρακολουθούμε και κάθε μέρα. Όντως άλλως, αυτό το θέμα.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτά τα προϊόντα κάναβης, πέρα από τα καπνικά και τα προϊόντα κάναβης που ουσιαστικά δεν επιτρέπεται η πώλησή τους στα περίπτερα. Είναι δεδομένο αυτό και ειδικά στους ανήλικους. Και στα ψιλικατζίδικα. Να δούμε αν υπάρχουν αντιδράσεις για το νομοσχέδιο αυτό του Υπουργείου Υγείας. Ο κύριος Ιακώβ είναι ο πρόεδρος Ένωσης Καπνοπολών, Ψηλικών και Περιπτέρων Μακεδονίας.
1: Γεια σας, πρόεδρε.
2: Γεια σας. Και η Αλεξάνδρα
5: καλημέρα,
2: Μερακλήδη.
5: Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Είστε καλά.
2: Πού είναι η Αλεξάνδρα μας, με τον κύριο Μπίτσα, ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ. Πολύ ωραία. Άρα νομίζω είμαστε
6: μέρα,
2: παντού.
6: Με τον κύριο Ευάγγελο Μπίτσα που είναι ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ και έχουμε έρθει τώρα στο περίπτερό του, στο Χολαργό.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε, Αλεξάνδρα, με τον κύριο Ιακώβου. Να μας πείτε λίγο, κύριε Ιακώβου, τι ακριβώς πρόκειται τώρα να συμβεί με αυτό το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που θέλει να βάλει ένα φρένο στην πώληση των προϊόντων κάναβης. Μιλάμε για συγκεκριμένα προϊόντα και μιλάμε και για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, δηλαδή περίπτερα και ψιλικατζίδικα, προφανώς για να μην έχουν εύκολη πρόσβαση οι ανήλικοι. Σωστά, εμείς τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνουμε.
5: Καταρχήν να ευκρινίσουμε ότι είναι προϊόντα κάναβης και δεν είναι χασίση, ναι, που λέμε αλλιώς, ναι, γιατί άλλη ουσία έχει το ένα. Το κάναβης ελέγχεται από το κράτος, από τα αρμόδια υπηρεσίες και από τα αρμόδια υπουργεία. Τώρα, όταν εμάς μπαίνει, κάνουμε μητρό επαγγέλματος και για το αλκοόλ και για το κάπνισμα, το ξέρετε όλοι, βγαίνει η πλατφόρμα για τους ανήλικους και καλά έκανε η κυβέρνηση και που αυστηροποίησε τις ποινές για τους συναδέρφους μας και κάποιοι, γιατί αντιλαμβάνεστε, να το πούμε ευθέως, ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν οι καλοί οι συνάδελφοι και υπάρχουν και αυτοί που δεν κοιτάνε το κοινωνικό σύνολο και δεν κοιτάνε το μέλλον του επαγγέλματος. Δυστυχώς εμείς τους κατακρίνουμε, να ξέρετε, και εγώ ως πρόεδρος προσωπικά, αλλά και όλο το σωματείο. Τώρα, αφού βγάζει όλα αυτά τα μέτρα, έπρεπε εγώ πιστεύω ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης θα βάλει μια τροποποίηση τελευταία στιγμή, ώστε να επιτρέπεται και στα περίπτερα και στα φιλικά και να μην περάσουν πάρει την παλιά εποχή, που ήταν τα παλιά, μόνο τα πάκο σόπ που πουλούσαν κάναβι, που πουλούσαν και άλλα προϊόντα, λαδάκια και διάφορα, ναι, άλλα, ναι, πιο εξειδικευμένα προϊόντα. Mm-hmm. Είναι ένα προϊόν το οποίο έφερε κόσμο. Δεν το πουλούσαμε σε ανήλικους, όπως βγάλατε κι εσείς και πολλά ρεπορτάζ που κάποιοι συνάδελφοι πουλούσαν αλκοόλ ή τσιγάρα, αλλά το κάναβι δεν το πουλούσαν σε, δεν έχει βγει κάτι τέτοιο προς τα έξω. Νομίζω ότι είναι λάθος έτσι που το σκέφτεται ο Υπουργός.
2: Με ποιο σκεπτικό το σκέφτεται το Υπουργείο αυτό, εφόσον λέτε εσείς ότι είναι λάθος?
5: Πιστεύω ότι θέλει να κάνει, κανονικά μπορούσε να κάνει δύο τρόπους. Ένα, να αφήσει ήδη τα κάναβι που πουλούνται στα ψηλικάδια και τα περίπτερα και τα επιπλέον κάναβι τα οποία θα έχουν περισσότερες ουσίες μέσα, εκεί να γίνουν τα πάκο σόπ. Μπορούσε να γίνει ο νόμος δύο ταχύτητα.
2: Όπως υπάρχουν και στο εξωτερικό.
1: Να γίνει διαχωρισμός.
5: Ακριβώς.
1: Λέει.
5: Ναι. Εδώ φαίνεται ότι δεν... Εδώ φαίνεται ότι δεν ήθελε να το κάνει, γιατί πιθανότατα εγώ, έτσι που επειδή κάνω και δημόσια διοίκηση, να φοβήθηκε κάποια πράγματα και είναι κατανοητό στη δημόσια διοίκηση. Και πιστεύω ότι εγώ προσωπικά, αλλά και όλο το σωματείο και αρκετοί συνάδελφοι,
2: τι να φοβήθηκε,
5: πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνουν δύο ταχύτητες. Τα ψηλικά και τα περίπτερα να παραμείνουν οι κάναβοι, οι οποίοι πουλιέται ως τώρα, και τα πιο εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία έχουν παραπάνω ουσίες, να τα παίρνουν.
1: Απλά, κύριε Ιακώβου, επειδή μας είπατε ότι ούτως ή άλλως δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη κατανάλωση, τώρα εσείς φαντάζομαι ότι ζητάτε να εξακολουθήσετε να τα πουλάτε, να τα διαθέτετε, για να μην χάνετε και οικονομικά. Από τη στιγμή που δεν είχε όμως και πολύ μεγάλη κατανάλωση, δηλαδή το ένα έρχεται σε σύγκρουση με το άλλο.
5: Όχι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ένα προϊόν, επειδή είναι τώρα καινούργιο στην αγορά, είναι περίπου 3-4 χρόνια, θέλει μια πενταετία να εδραιωθεί όλα τα προϊόντα. Τα ξέρετε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το προϊόν στο μέλλον θα έχει κατανάλωση.
1: Μάλιστα.
5: Προσωπικά ως επιχειρηματίας. Αλλά θέλει να εδραιωθεί, ναι, να το πιστέψει ότι δεν έχει ουσίες παρενέργειες, βλάβες στον οργανισμό και θα δείτε ότι θα υπάρχει κατανάλωση. Εγώ πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο θα βγει και τσιγάρο με κάναβι.
2: Εσείς προφανώς θέλετε να φροντίσετε, να διασφαλίσετε την κερδοφορία
5: σας. Λάδι ελαιόλαδο με κάναβι, άρα δεν θα, ναι, είναι, ναι, σίγουρο, δεν θα βγει και
1: για
5: τσιγάρο.
1: Να δούμε λίγο, πρόεδρε, ο κύριος Μπίτσας τι έχει να μας πει, Αλεξάνδρα, εκεί. Τα ζητάει κόσμος, τα διαθέτει καταρχάς στην επιχείρησή του ο κύριος Μπίτσας? Αν τα ζητάει κόσμος, ποιες ηλικίες?
6: Η επιχείρηση του κύριου Ευάγγελου τα διαθέτει και μας είπε κιόλας ότι θα πέσει 50% ο τζίρος περίπου.
1: Ναι.
6: Ναι, ναι. Ημέρα σας.
2: Και εσείς
6: καλημέρα,
2: δηλαδή καλημέρα έχετε καλημάς. Αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα.
7: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Το πρόβλημα είναι ότι και στα 8 καταστήματα που έχουμε σαν αλυσίδα, όντως έχει ξεκινήσει, όπως είπε ο συνάδελφος, να αρχίζουν να πουλάνε. Πλέον πολλοίς κόσμος σε καθημερινής βάσεως έρχεται μαζί με ψώνια που θα μας ρίξουν και τα υπόλοιπα, όπως είναι ας πούμε τα πατατάκια, κοακόλες και τα τσιγάρα, που εκεί δεν βγάζουμε και μεγάλο κέρδος. Εγώ θα προτιμούσα να μην τα σταματήσουν στα ήδη αυτά μίνι μάρκετ και ψηλικά και περίπτερα. Θα χάσουμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Μπίτσα, ποια προϊόντα είναι αυτά που φεύγουν περισσότερο? Εγώ πραγματικά δηλώνω πλήρη άγνοια. Δεν τα ξέρω δηλαδή. Και αν μπορείτε, μπορούμε να δείξουμε.
2: Νομίζω όχι.
1: Όχι.
2: Νομίζω όχι. Ποια προϊόντα είναι αυτά τα οποία φεύγουν? Γιατί και οι δύο μας λέτε ότι πράγματι θα υποστείτε μια μεγάλη ζημιά από ό,τι καταλαβαίνω. Που σημαίνει ότι φεύγουν αρκετά.
1: Και από ποιους?
2: Τι
1: ηλικίες, ας πούμε, τα προτιμούν?
7: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς εμείς σαν εταιρεία, αλλά φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι, κάτω από 18 δεν δίνουμε ούτε τσιγάρα, ούτε ποτά, ούτε
2: αυτό είναι δεδομένο.
7: Οι ηλικίες, ναι, είναι δεδομένο. Αυτό είναι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι...
1: Και μπράβο σας.
7: Απαγορεύεται.
1: Και μπράβο.
7: Δηλαδή, φανταστείτε, είμαι τόσο, τόσο σοβαρός, συγγνώμη, το έχω πάρει τόσο σοβαρά που απολύω και κόσμο, αν δεν μου το ακούει στις εντολές μου.
1: Τι είναι αυτά τα προϊόντα τώρα?
7: Που οι ηλικίες μπορεί τώρα να σας φανεί περίεργο. Οι ηλικίες που ψωνίζουν πάρα πολύ είναι 30-50.
1: Ναι.
7: Αυτές οι ηλικίες είναι, γιατί τώρα όσο και να θέλουμε να μην κρυβόμαστε, οι μικρές ηλικίες ψάχνουν να βρουν το κανονικό. Ενώ οι μεγάλοι ψάχνουν να βρουν κάτι ώστε να είναι το αντίστοιχο αυτού που... Το αναλλακτικό.
2: Και νόμιμο.
7: Το και, νόμιμο,
2: και νόμιμο, το βασικότερο. Υπάρχουν πολλά είδη αυτών των προϊόντων, θέλω να πω. Έχει πολλέ εμπειρογέ.
1: Τι είναι, ρε, εγώ αλήθεια δεν ξέρω.
2: Θα μας πει ο καλεσμένος μας.
7: Υπάρχει το κανονικό που είναι σαν σακουλάκι, σαν παπαδάκι, που είναι σαν ένα χόρτο, ας το πούμε, σε στρογγυλό. Υπάρχουν σε κουτάκια που είναι σαν σοκολάτα, να το πούμε έτσι, και υπάρχουν και τα κανονικά που τα στρίβουν σε έτοιμο είδη το τσιγάρο για χρήση.
2: Ναι. Έχετε αυτό που καταλαβαίνουμε, δεν είναι φτηνά. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι από το φόρο, ότι σε σχέση με το κανονικό τσιγάρο, το κέρδος σας είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό καταλαβαίνουμε, κύριε Μπίτσα.
7: Σωστά.
2: Και γι' αυτό και αντιδράτε, έτσι.
7: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο συνδυασμός.
8: Ναι, είναι το νόμιμο κέρδος. Είναι 30% που πρέπει να έχουμε.
1: Ναι.
2: Το νόμιμο κέρδος 30%.
7: Και είναι μόνο αυτό, είναι και ο συνδυασμός. Γιατί βάσει αυτού παίρνουν και μια κοακόλα, παίρνουν και μια μπύρα, παίρνουν και ένα πατατάκι.
2: Τα συνοδευτικά.
7: Δηλαδή, μουάγε,
2: το θέμα είναι πάντως ότι για να προχωρά το Υπουργείο Υγείας σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, σημαίνει ότι προφανώς κάτι θα είδε. Ότι δεν γινότανε, κάτι δεν θα πήγαινε καλά με όλη αυτή την υπόθεση. Ότι θα
1: ενδεχομένως εθισμό που μπορεί να ακολουθήσει, έτσι.
2: Αυτό
1: φοβάται το Υπουργείο.
8: Μου επιτρέπετε λίγο.
7: Το δέχομαι για τον εθισμό, αλλά...
8: Εθισμό έχουν τα παράνομα.
2: Για να ακούσουμε τον κύριο Μπίτσα, τον κύριο Ιακώβου.
7: Αυτό πήγα να πω.
2: Ναι.
7: Μπράβο. Συμφωνώ με τον συνάδελφο.
8: Δεν έχουν. Αυτά που πουλάει το σημείο πώλησης περίπτερα ψιλικατζίδικο είναι αυτά που ελέγχονται από το Υπουργείο.
2: Κύριε Ιακώβου, κάποιος που θα κάνει το νόμιμο, πιο εύκολα θα δοκιμάσει και το μη νόμιμο, καταλάβατε.
8: Μα και να μην τα πουλάνε, όλοι πάνε και κάνουν παράνομο. Να το θέσουμε τότε διαφορετικά.
7: Πάνε στο παράνομο.
8: Γιατί αλλιώς αυτή η
7: αγορά αυτό το παράνομο έχει...
8: δεν θα βγαίναμε να πουλάνε και λαθρία τσιγάρα και χασίσια και ηρωίνες και που το ξέρετε και πεθαίνουν παιδιά νέα. Άρα εμείς δεν θα πάμε να σκοτώσουν παιδιά. Αυτό που λέω για να καταλάβετε, πριν 10 χρόνια που θα με συγχωρέσει ο Γιώργος, θα μιλήσει στον ελληνικό φίλο μου, ο οποίος ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, είχαμε 40.000 σημεία. Τώρα έχουν πέσει στα 13. όταν τελειώνουν τα εμπορεύματα και δεν αφήνουν να εξελιχθεί ένα περίπτερο ή ένα ψιλικατσίδικο, θα χαθούν θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
1: Έρχεται και το λουκέτο.
8: Ναι, φανταστείτε παλιά εσείς δουλεύατε σε εφημερίδες, σε τύπο που πουλούσαμε.
2: Δεν έχει συρρυκνωθεί το επάγγελμά σας, είναι δεδομένο. Μην μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον, μόνο κύριε Μπίτσα. Νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς και οι δύο τα ίδια λέτε ουσιαστικά.
1: Λέμε όχι.
2: Ναι,
1: σε αυτό το νέο νομοσχέδιο υγείας που βάζει φρένο στην πώληση των
2: προϊόντων
1: κάναβης.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Θα το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως. Κύριε Ιακώβου, κύριε Μπίτσα, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
8: Να είστε καλά και ευχαριστούμε για την ανάδειξη.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Αλεξάνδρα Μερακλείδη, ευχαριστούμε και εσένα
7: ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Το προλογίσαμε. Και αφού το προλογίσαμε,
2: πάμε να το γνωρίσουμε.
1: Ότι και εσείς τώρα έχετε έτσι, είστε ανυπόμονοι και θέλετε να γνωρίσετε αυτό το καταπληκτικό σκυλάκο, ο οποίος χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς λόγους, δες εδώ, μωρέ.
2: Γεια σου,
1: Ντίλαν, ο
2: Γλυκούλη.
1: Ποιος είναι και ο Φάνης, ο Καραμπατσάκης.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Φάνη.
9: Εγώ είμαι παιδιά και βλέπουμε τον Ντίλαν, τον τετράποδο φίλο μας, τον πρωταγωνιστή αυτής της σύνδεσης. Το πρώτο σκύλο θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την ψυχοσυναισθηματική θεραπεία των ασθενών. Ο πρώτος ουσιαστικά σταθερός υγειονομικός υπάλληλος του συστήματος. Μαζί μας και ο κηδεμόνας του,
2: κύριε Ευσταθόπουλε,
9: ο κύριος Σαράντος Ευσταθόπουλος.
2: Σας έχει πάρει τη δόξα μεταξά. Ο Ντίλαν, να ξέρετε. Σας έχει
10: δικαίως,
2: πάρει τη δόξα.
10: Δικαίως και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, να ξέρετε. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Μπράβο σας.
10: Είναι ο πρωταγωνιστής των ημερών.
1: Μπράβο
2: είναι,
1: σας.
2: Ναι. Και του αξίζει.
9: Περασμένη Τρίτη έχει πιάσει δουλειά στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο λέγεται Παρέα με Ουρά. Κάνει παρέα ουσιαστικά στους ασθενείς την ώρα που κάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Τι αποτελέσματα έχουμε?
10: Να πούμε ότι το πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, το ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο. Κλείσαμε ένα χρόνο λειτουργίας. Θα θυμάστε ενδεχομένως τον Βαγγέλη, ο οποίος έκανε τις εβδομαδιαίες τακτικές επισκέψεις. Και τώρα στο δυναμικό εντάσσεται και ο Ντίλαν. Από την προηγούμενη Τρίτη έχει ξεκινήσει επίσημα τις επισκέψεις στο νοσοκομείο μας. Δύο φορές την εβδομάδα θα είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο δικός μας σκύλος, ο Ντίλαν.
1: Στην ουσία.
10: Τώρα, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στα μάτια των ασθενών μας και στα πρόσωπα των ασθενών μας. Όσο καλά και να προσπαθήσω να σας το περιγράψω, είναι διαφορετικά να σας το λέω και διαφορετικά να το ζείτε και να το βλέπετε από
1: στην
10: κοντά.
1: Ουσία, ηρεμή,
10: το ίδιο βέβαια και για το προσωπικό μας. Δηλαδή τα ωφέλη.
1: Στην ουσία, ηρεμή τους ασθενείς που κάνουν διάφορες θεραπείες, δηλαδή την ώρα της θεραπείας, μιας χημειοθεραπείας για παράδειγμα, είναι ο Ντίλαν εκεί μέσα στην αίθουσα, πηγαίνουν στους ασθενείς, τον χαϊδεύουν, τον έχουν αγκαλιά. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείτε.
10: Ακριβώς. Ο Ντίλαν επισκέπτεται τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας τη στιγμή που οι ασθενείς μας, οι ογκολογικοί ασθενείς, λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Και δρά ουσιαστικά όπως ακριβώς το περιγράψατε. Μειώνει το άγχος, το στρες, άμα τη εμφανίση του. Με το χάδι, με την αγκαλιά, με τη φωτογραφία που θέλουν να βγάλουν οι ασθενείς μας ή οι συνοδοί τους. Άρα δημιουργείται ένα κλίμα πολύ πιο, ας το πούμε, ανάλαφρο και πολύ πιο χαρούμενο σε σχέση με τη δύσκολη διαδικασία που περνούν οι ασθενείς μας.
2: Κουνάει την ουρίτσα του τώρα, χαίρεται που μόλις, τον φιλοξενούμε εμείς εδώ στο Άξιον τώρα.
9: Κάντε
2: ένα
9: του
2: χάδι λίγο, Φάνη. Θέλω ένα χάδι να το κάνεις.
10: Να σας πω κάτι σε αυτό, μου κάνετε μια πολύ καλή πάσα. Είναι βασική προϋπόθεση ο σκύλος να ευχαριστιέται από αυτή τη διαδικασία.
2: Δηλαδή,
10: δεν το πηγαίνουμε με το ζόρι, το επιζητά και το θέλει. Και το χάδι και την επίσκεψη.
2: Πώς εκπαιδεύτηκε ο Ντίλαν?
10: Ο Ντίλαν και όλα τα σκυλάκια θεραπείας επισκέψεων εκπαιδεύονται αυστηρά. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Το πρόγραμμα το ξεκινήσαμε και το συνεχίζουμε μαζί με τον οργανισμό Dog Therapy, οι οποίοι είναι άνθρωποι άκρως επαγγελματίες και γνώστες του αντικειμένου. Λοιπόν, εκπαιδεύτηκε. Ακολούθως πέρασε τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Υπάρχει μια πιστοποίηση επίσης αρκετά αυστηρή. Αρκεί να σας πω ότι μόνο ένα 10 με 15% των σκύλων που δοκιμάζονται καταφέρουν τελικά να πάρουν αυτή την πολυπόθητη πιστοποίηση. Και ακολούθως υπήρξαν κάποια σεμινάρια, κάποια πρακτική εφαρμογή, δηλαδή μαζί με τους εκπαιδευτές μας κάναμε επισκέψεις δοκιμαστικές εδώ στο νοσοκομείο. Και αφού ήμασταν σίγουροι 100% ότι ο σκύλος δεν θα προκαλέσει κανένα πρόβλημα, τότε αποφασίσαμε και ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας του νοσηλευτή, την προηγούμενη Τρίτη, κάναμε την πρώτη μας επίσημη επίσκεψη.
1: Κύριε Διοικητά,
10: μέχρι τώρα μας έχει δικαιώσει ο Ντίλαν.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Ισχύει το ότι ξεκινήσατε αυτό το πρόγραμμα θεραπείας με τον Ντίλαν?
10: Δεν ακούω.
1: Με ακούτε, κύριε Διοικητά? Φάνη, αν μπορείς να με βοηθήσεις λίγο, θα επαναλάβω βεβαίως.
9: Ναι, ακούω, θα μεταφέρω.
1: Θέλω
9: εγώ
1: να ρωτήσω αν ισχύει ότι ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα θεραπείας με τον Ντίλαν μετά από μια νοσηλεύτρια, αν δεν κάνω λάθος, η οποία και αυτή υπευλήθη στη διαδικασία της χημειοθεραπείας και είχε πει κάποια στιγμή
10: θα
1: ότι το μόνο που θα ήθελα τώρα θα ήταν να έχω το σκύλο μου αγκαλιά. Ήτανε δηλαδή κηδεμόνας ενός σκύλου και έτσι ελήφθη ως ιδέα να προχωρήσετε σε αυτό το πρόγραμμα.
10: Θα σας πω ακριβώς. Γιατί, εντάξει, ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, όπως είπα, το πρόγραμμα έχει κλείσει ήδη ένα χρόνο ζωής. Άρα ξεκινήσαμε πέρυσι, όταν δεν υπήρχε ο Ντίλαν, με τον Όλυμπο και τον Βαγγέλη. Τα σκυλιά θεραπεία, dog therapy. Η ιδέα που τυχάνει να ήταν έτσι δική μου, ξεκίνησε από το γεγονός ότι εγώ είχα παραστάσεις και εικόνες από το νοσοκομείο του εξωτερικού, που εδώ και δεκαετίες λειτουργούν σκύλοι θεραπείας, επισκέπτονται τα νοσοκομεία και μάλιστα σε προγράμματα μαζικά. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη προσφορά σε σκύλους θεραπείας. Υπήρχαν και κάποια προσωπικά έτσι βιώματα που μου το ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο αυτό και βρέθηκε η κατάλληλη συγκυρία, υπήρξε η κατάλληλη συγκυρία, βρέθηκα με τους ανθρώπους του Dog Therapy, οι οποίοι είναι, όπως προείπα, άκρως επαγγελματίες και καταφέραμε να κάνουμε αυτό που φάνταζε για τα ελληνικά δεδομένα ακατόρθωτο.
2: Έχω
10: και
2: απορίες.
10: Αυτό είναι και ένα μήνυμα που πρέπει να περάσουμε ότι...
2: Έχω απορίες.
10: Το
2: πόσο
10: μήνυμα που θέλω να...
2: είναι ο...
10: Ναι, τώρα θα σας πω μία φράση. Λέω ότι το μήνυμα είναι ότι ακόμα και στο δημόσιο που ξέρουμε τη δυσκολία του πολλές φορές, τα γραφειοκρατικά κολλήματα, αν κάτι το θες πολύ, μπορείς και να καινοτομήσεις και να έχεις και ευαισθησία.
2: Το έχετε αποδείξει αυτό, κύριε Σταθόπουλε, και στο παρελθόν και σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά εσείς. Πόσο, τι ράτσα είναι ο Ντίλαν, πόσο χρονών είναι ο Ντίλαν, τι τρώει, τι ώρες κοιμάται. Εγώ θέλω να το μάθω όλα.
10: Ο Ντίλαν είναι πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Πολλοί πειθαρχημένους εδώ στη δουλειά τους και μας ρωτούν ουσιαστικά, είναι κανονικός σκύλος. Μάλιστα και χθες σε ένα βιντεάκι που παίζαμε εκεί στη γειτονιά μας και έτρεχε σαν κανονικός σκύλος. Το πρωτόκολλο σε ό,τι αφορά τη διατροφή είναι αυστηρό, δηλαδή τρώει μόνο ξηρατροφή, δεν τρώει ούτε μαγειρευτό ούτε κονσέρβα. Να, το σηκώθηκε τώρα, μπορείτε να το δείτε ότι σηκώθηκε κιόλας. Όταν μπαίνει στο χώρο εργασίας είναι απόλυτος επαγγελματίας. Όταν γυρίζουμε στο σπίτι είναι ένας κανονικός σκύλος οικογένειας. Γιατί μένει μαζί με την οικογένειά μας.
2: Τι ωραία, πραγματικά πολύ ωραία.
9: Και κάτι,
2: πόσο
9: για να ευθυμίσετε τώρα, το οποίο σοβαρά μου το είπε ο διοικητής εδώ, ότι αν είχε μέσον που μπήκε στο δημόσιο.
10: Έχει πλάκα. Υπήρξαν κάποια σχόλια στο διαδίκτυο ότι ουσιαστικά ο Ντίλαν, επειδή ξέρετε, αναφερθήκαμε στον όρο υπάλληλος του ΕΣΥ, ότι ο Ντίλαν μπήκε ουσιαστικά επειδή είχε βίσμα ποιον, τον κηδεμόνα του. Να τονίσουμε λοιπόν ότι ο Ντίλαν δεν λαμβάνει ούτε κάποιο μισθό έξτρα, ούτε κάποιο μπόνους. Είναι εδώ η εθελοντική εργασία του. Βέβαια ο κηδεμόνα του, ο διοικητής του νοσοκομείου, αμείβεται όπως αμείβεται εδώ και 2,5 χρόνια για να ασκείται
2: κατά του διοικητή.
10: Και με την ευκαιρία, επιτρέψτε μου να πω ότι τα καθήκοντα του διοικητή πρωτίστως αφορούν το κομμάτι του ιατρικού σκέλους, της νοσηλευτικής υπηρεσίας, της κτηριακής αναβάθμισης. Δεν θέλω τώρα να εκμεταλλευτώ το χρόνο που μου δίνεται και να παρουσιάσω το έργο μας, αλλά όλα αυτά τα κάνουμε. Και παράλληλα τρέχουμε και τις άλλες δράσεις, γιατί από την ημέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση στοχεύσαμε στην ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου. Και τέτοιες δράσεις όπως είναι τα σκυλάκια θεραπείας εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο της συνολικής αντιμετώπισης της νόσου.
1: Πείτε
10: και σε επίπεδο
1: μας
10: ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης.
1: Κύριε διοικητά, τι ράτσα είναι ο Ντίλαν και πόσο χρονών. Και έτσι να σας ευχαριστήσουμε.
2: Τι ράτσα και πόσο χρόνο.
10: Είναι λαμπραντόρ, είναι λαμπραντόρ.
1: Λαμπραντόρ.
9: Ετών. Είναι 5,5.
10: 5 στα 5,5, είναι 5-5,5 εκεί.
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
10: Έχει ακόμα 5 χρόνια δηλαδή να δώσει, να παρέχει υπηρεσίες.
1: Να γίνεται,
9: να βγει στη σύνταξη.
1: Να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση.
10: Ακριβώς, θα κολλήσει πολλά ένσημα και βαρέα κιόλας.
1: Να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση. Και σε άλλα νοσοκομεία να συναντάμε έτσι τέτοια σκυλιά θεραπείας. Αφού χαλαρώνουν τους ασθενείς.
2: Θα πάω στον κύριο Σταθόπουλο και την Τσέλσι.
1: Δεν ξέρω αν είναι σκυλή θεραπείας ή Τσέλσι, έτσι όπως μας την περιγράφεις εδώ στο γραφείο.
2: Γι' αυτό με την πάω στον Σταθόπουλο.
1: Μήπως θα πάρεις τον κύριο Σταθόπουλο σπίτι σου μαζί με τον Ντίλα για να εκπαιδεύσει και την Τσέλσι.
2: Πάμε.
1: Ελάτε, διαφημίσεις, πάμε.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
7: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
12: Καλημέρα σας.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
12: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
14: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
15: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
16: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
17: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
18: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
19: Όλα έχουν ανωδική τάση.
20: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κάτι.
1: Να είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. Γιατί παιδί μου ένας στεναζιστής, έβιασε ο καπνός
2: από αυτοκίνητο. Αυτά τα...
1: και σε έπνιξε.
2: Ναι. Χρειάζομαι οξυγόνο, ξέρεις γιατί. Χρειάζομαι οξυγόνο και τι καλύτερο από το να βγαίνεις στο μπαλκονάκι σου, παραδείγματος χάρη, και να έχεις εκεί τα λουλουδάκια σου, τα δεντράκια σου. Γιατί μέσα στην πόλη, με τόσο καυσαέριο και νέφος. Και...
1: Τα ωραία τα μπαλκόνια με τα λουλουδάκια, με τα
2: φυτά. Δεν είναι ζηλευτά. Και το θέλεις, δηλαδή, θες να πας να καθίσεις έξω, να περάσεις λίγο χρόνο, να διαβάσεις ένα βιβλίο.
1: Πρωί και έτσι σούρουπο και μετά που δεν έχει και αυτή τη ζέστη την ανυπόφορη, είναι πολύ ωραία να έχεις βρέξει και τον μπαλκόνι, να το έχεις πλύνει.
2: Και
1: δηλαδή,
2: να βάλεις και ένα αντικρουσωπικό το καλοκαίρι. Γιατί αν έχεις πλύνει τον μπαλκόνι.
1: Μετά που λες ότι εγώ σου χαλάω όλα τα θέματα. Να, πώς μας προσγειώνεις την πραγματικότητα.
2: Μου λέει σούρουπο να έχεις πλύνει τον μπαλκόνι. Να κάτσεις έξω στο μπαλκόνι, τα κουνούπια, έτσι.
1: Θα βάλεις το φιδάκι, αυτό που μυρίζει. Το φιδάκι, ωραίο,
2: δεν είναι. Ωραία.
1: Ωραία, εμένα μου αρέσει. Αυτό είναι καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
2: Α, καλά.
1: Τι θες, να κάψουμε καφέ.
2: Λοιπόν,
1: ελληνικό.
2: Πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Πάμε λίγο να αναμορφώσουμε μαζί παρέα το μπαλκόνι μας, τον κήπο μας, γιατί όχι, ένα μικρό κυπάκι που ίσως έχουμε.
1: Όλοι έχουμε στην Αθήνα,
2: γι' αυτό είπα το μικρό κυπάκι μας.
1: Όλοι έχουμε.
2: Μπαλκόνια έχουμε όμως. Για σκέψου και στο εξωτερικό που έχουν κάτι μπαλκονάκια, είσαι σαν να βγει η πατουσίτσα αγοράει μόνο.
1: Αυτό πια. Απλά δεν έχεις και να πλένεις αυτά τα μπαλκόνια.
2: Τίποτα.
1: Δηλαδή μια χαρά.
2: Τίποτα. Να σου πω, έχεις κάτι, να σου πω η Θεοδώρα.
1: Ιωάννα Ρίζου.
2: Ναι. Σε κακομεταχειρίζεται. Σε βάζει να πλένεις σε σκάφη μήπως. Δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Όχι, εντάξει.
2: Ιωάννα.
1: Έλα Ιωάννα, σύστησέ μας τον καλεσμένο σου και πάρτε το θέμα πάνω σας για να αναμορφώσουμε τα μπαλκόνια μας.
3: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι τώρα. Βρίσκομαι με τον κύριο Κόνιαρη Περικλή, τον ειδικό των φυτών και βρισκόμαστε στην Ευρυπίδου 25, στο Γεωπονικό Κέντρο Αθηνών, ο οποίος, όπως μου ανέφερε προηγουμένως, πλέον είναι η κατάλληλη περίοδος για να φυτέψουμε, να μεταφυτέψουμε, όπως επίσης και να κλαδέψουμε τα φυτά μας και θα μας πει πώς να διαμορφώσουμε, όπως αναφέρατε, ένα όμορφο μπαλκονάκι, μια μικρή όαση, τον κήπο μας. Σωστά, κύριε Κόνιαρη.
4: Πολύ σωστά.
1: Γεια σας, κύριε Κόνιαρη.
4: Η εποχή είναι... Γεια σας. Η εποχή είναι πιο κατάλληλη για εργασίες στον κήπο, τον μπαλκόνι, την ταράτσα, ένα μποστάνι. Μπορούμε να φτιάξουμε χαλασμένα φυτά, να αντικαταστήσουμε τα χαλασμένα από το χειμώνα. Μπορούμε
1: λοιπόν
4: να φυτέψουμε νέα,
1: τι μας
4: να κλαδέψουμε... να ανανεώσουμε γενικώς τον κήπο ή την ταράτσα.
1: Άρα λοιπόν,
4: μπορούμε
1: για
4: να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε ένα μικρό μποστάνι.
1: Βασικά, κύριε Κόνιαρη, τι μας προτείνετε να ξεκινήσουμε, ναι, έτσι. Δηλαδή, ποια είναι ανθεκτικά, φαντάζομαι, φυτά, τα οποία δεν θέλουν και ιδιαίτερη φροντίδα από
2: λόγω
1: εμάς.
2: Λόγω των θερμοκρασιών,
1: ναι,
2: έτσι,
1: ναι.
2: Και του ήλιου.
4: Υπάρχουν πολλές λύσεις και πολλές επιλογές, ανάλογα το χώρο που έχει ο καθένας. Εμείς προτείνουμε με βάση τα τετραγωνικά που έχει, τις διαθέσιμες γλάστρες, παρτέρια ή τετραγωνικά κήπου και προτείνουμε, για παράδειγμα, μιλήσατε πριν για τα μπαλκονάκια τα μικρά, στα διαμερίσματα, τα παλιά διαμερίσματα που είναι μικρά τα μπαλκόνια και στενά.
1: Ναι.
4: Εκεί δεν έχουμε και πολλές επιλογές, μικρές γλαστρούλες,
2: πείτε
4: αρωματικά
2: μας,
4: φυτά
2: πείτε
4: όπως λεβάντες
2: τώρα,
4: ή βασιλικούς.
2: Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν, περιμένουν να ακούσουν από εσάς που είστε ειδικός κάποιες προτάσεις. Και όσο μας προτείνετε, να μας λέτε, ναι, και μια ενδεικτική τιμή. Την τιμή δηλαδή αυτό που μας προτείνετε.
4: Για παράδειγμα.
2: Ελάτε.
4: Ο βασιλικός εδώ που βλέπετε έχει αντικουνουπικές ιδιότητες που είπατε νωρίτερα. Προσφέρει μοναδικό άρωμα, χρησιμοποιείται και σε σάλτσες.
1: Και είναι... έχει 1,5 ευρώ όπως βλέπουμε, κύριε Κόνιαρη, σωστά. Απλά θέλει
4: μόνο,
1: συχνό πότισμα ο βασιλικός.
4: Εδώ. Ναι, το καλοκαίρι και στον ήλιο θα χρειαστεί λίγο περισσότερο πότισμα. Ισχύει.
1: Ωραία. Άλλη επιλογή.
4: Μπορούμε να βάλουμε διακοσμητικά γαριφαλιές που μοσχοβολάνε. Προσιτές γενικά. Φτηνές τιμές έχουν, δεν είναι ακριβά. Εποχιακά φυτά όπως κατηφέδες, τζίνια.
2: Εδώ...
4: Τα σκυλάκια τα κλασικά.
2: Τα σκυλάκια. Τα σκυλάκια πόσο έχουν που μου αρέσουν πολύ τα σκυλάκια. Ναι. Εδώ βλέπουμε τα
4: είναι 1,5 ευρώ μόνο η γλαστρούλα.
2: 1,5 ευρώ, Και αυτό το ποτίζουμε συχνά.
4: Ναι. Δύο φορές την εβδομάδα.
2: Δύο φορές την εβδομάδα, όχι συχνά λοιπόν. Γιατί έχει σημασία και η φροντίδα τώρα των φυτών το καλοκαίρι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κάτι δύσκολο.
2: Πάμε να δούμε άλλες προτάσεις. Έτσι μπορούμε να ομορφύνουμε λοιπόν, το μπαλκόνι μας και να αλλάξουμε εδώ και τη διάθεσή μας.
4: Έχουμε τον ηλίανθο. Για αυτούς που έχουν ήλιο στο μπαλκόνι ή στον κήπο. Πανέμορφα.
2: Όμορφος ο ηλίανθος.
1: Είναι ανθεκτικός ο ηλίανθος.
4: Εύκολο φυτό.
1: Κύριε Κόνιαρη.
4: Αρκεί να έχει ήλιο. Αρκεί να έχει ήλιο.
1: Είναι ανθεκτικός, ωστόσο.
4: Όχι για το χειμώνα, δηλαδή είναι εποχιακό φυτό. Μέχρι τα Χριστούγεννα διατηρείται.
1: Ωραία.
4: Τέλος του χρόνου δηλαδή, 6 μήνες τουλάχιστον.
1: Η τιμή του.
4: Είναι στα 4 ευρώ η γλάστρα.
1: Είναι ωραίο.
2: Εγώ αυτό
1: ωραίο
2: που καταλαβαίνω μέχρι να δούμε άλλη πρόταση δική σας είναι ότι με λίγα χρήματα μπορούμε να φτιάξουμε το μπαλκονάκι μας, να το κάνουμε πραγματικά, να το
4: βεβαίως
2: μεταμορφώσουμε σε ένα ωραίο κυπάκι. Να είναι ένας πολύ όμορφος χώρος για να περνάμε κάποιες ώρες της ημέρας εκεί, να χαλαρώνουμε με την παρέα μας, μόνοι μας, γιατί όχι. Και επίσης νομίζω ότι είναι αγχολητικό και το να φροντίζουμε τα φυτά.
4: Ισχύει, ισχύει. Εδώ τώρα σας δείχνω μια λεβάντα ενδεικτικά, που εκτός ότι προσελκύει μέλισσες, ωφέλιμα έντομα για τον κήπο, μπορεί να κάνετε τσάι αφέψιμα, για τα ρούχα, το λουλούδι και διακόσμηση για τον μπαλκόνι ή τον κήπο.
1: Ναι.
4: Είναι ένα φυτό που κρατάει χειμώνα καλοκαίρι για πάντα.
1: Κύριε Κονιαρή, τα μεταφυτεύουμε.
4: Και με πάγο και με χιόνι και με ζέστη.
1: Τα μεταφυτεύουμε. Αυτά έρχομαι εγώ και αγοράζω από εσάς.
4: Ναι.
1: Τα σκυλάκια, τα ζουμπουλάκια μου και την. Τι φυτό είναι αυτό.
4: Θέλουν μια μεγαλύτερη γλαστρούλα.
2: Τη λεβάντα.
1: Τη λεβάντα. Τα μεταφυτεύω μετά.
4: Ναι, ναι.
1: Τα μεταφυτεύω.
2: Παίρνουμε και χώμα.
4: Τα μεταφυτεύετε σε μια μεγαλύτερη γλάστρα ή κάτω σε κήπο.
1: Ναι. Και αν έρθει η στιγμή για να φύγω εγώ διακοπές και να τα αφήσω περίπου, ξέρω εγώ, 5-6 μέρες αυτά απότιστα.
2: Η γειτόνισσα.
1: Και αν δεν έχω γειτόνισσα,
4: το συγκεκριμένο και άλλα αρωματικά που βλέπετε εδώ, όπως ρίγανες, δεντρολίβανα, θυμάρια, αυτά είναι ιδανικά για τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί δεν αγαπάνε το νερό, αγαπάνε
2: την ζυρασία. Εγώ βάζω μπουκάλι ανάποδα. Μπουκάλι γεμίζω.
4: Είναι μια λύση για λίγες
2: ανάποδα
4: μέρες.
2: Κάνει μια τρυπούλα. Πόσες μέρες θα λείψει διακοπές πανάκρι.
4: Την κάνει τη δουλειά του. Μπορείτε να λείψετε, όντως.
2: Δεν κατάλαβα, δεν
4: υπάρχουν λύσεις για με δεντράκια. Κάποιος μπορεί να βάλει μια λεμονιά.
2: Λεμονιά,
4: ναι,
2: η λεμονιά πώς τι. Δείξτε μας λίγο μια λεμονιά.
4: Να, εδώ ας πούμε αυτή έχει αυτή είναι μια μικρή λεμονιά νάνα που έχει δέσει και καρπό.
2: Εντάξει και το λεμονάκι.
4: Υπάρχει μανταρινιά, πορτοκαλιά. Για γλαστρούλες μικρές, για κάποιον που δεν έχει δυνατότητα να φυτέψει σε κήπο.
2: Κύριε Κόνιαρη, μπράβο.
4: Παίρνει ένα δεντράκι 2 ετών. Μια ελίτσα για παράδειγμα εδώ. Την κλαδεύει, μπορεί να φάει και λίγο καρπό, αλλά καλώς το θέμα είναι ότι έχει όλο το χρόνο πράσινη.
2: Όλα αυτά δίνουνε, να ξέρεις.
4: Η γλάστρα του γεμάτη.
1: Και καμιά ντοματούλα.
2: Όλα αυτά δίνουν καρπούς.
4: Λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές.
2: Πράγματι. Κύριε Κονιάρη, πού βρίσκεστε το κατάστημά σας, πού βρίσκεται.
4: Είμαστε στην οδό Ευρυπίδου, στο κέντρο της Αθήνας.
2: Κέντρο είστε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ομορφαίνεται και το κέντρο της Αθήνας που δεν έχει πράσινο ή δεν έχει όσο θα θέλαμε. Κάνατε κι εσείς ένα μικρό παρκάκι εκεί. Πώς τα λένε τα του Μπακογιάννη, τα smart park, πώς τα λέγανε αυτά, τα πάρκα τσέπης, αυτά λέω. Είστε κι εσείς ένα μικρό πάρκο τσέπης, λοιπόν.
1: Ιωάννα, σε συνεπήραμε με την κουβέντα μας με τον κύριο Κόνιαρη, έτσι. Μας παρακολουθείς χωρίς.
2: Έχεις μείνει άφωνη.
1: Έχεις μείνει άφωνη.
3: Πραγματικά, πραγματικά είναι η αλήθεια αυτή.
1: Πάρε, παιδί μου, εκεί τι σου αρέσει στα χέρια. Να μας δείξεις λίγο, δείτε αυτό τι ωραίο που είναι. Εγώ αυτό θα πάρω για τον μπαλκόνι μου.
2: Εσύ ποιο θα διάλεγες, Ιωάννα?
4: Ένα τσάι. Τσάι του βουνού.
2: Το τσάι του βουνού, να ρεμίσουμε λίγο.
3: Δηλαδή μπορώ να το. Μπορώ να
2: Βαλεριάννα.
3: Το κόψω και να το.
4: Να το
3: βράσω.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Υπέροχη μυρωδιά.
4: Φανταστικό,
3: απίστευτο, πραγματικά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Ευρυπίδου, πάντα στον κύριο Κόνιαρη έχει λύσεις για εσάς πολλές.
1: Γεια σας,
2: να σας προτείνει τι είναι καλά. Το κατάλληλο, το πιο κατάλληλο έτσι φυτό, σύμφωνα και με τις συνήθειές μας. Γιατί είναι κρίμα να αγοράζουμε φυτά, γλάστρες ή οτιδήποτε άλλο και να μην τα φροντίζουμε και να τα βλέπουμε να μαραίνονται. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Να πάρουμε αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε να φροντίσουμε. Έτσι.
1: Και σε αέρα και, ναι. Και στο δυνατό ήλιο επίσης, ή που δεν έχει ήλιο. Υπάρχουν κατάλληλα φυτά, υπάρχουν προτάσεις που ο κύριος Κόνιαρης μπορεί, ας πούμε, και οι συνάδελφοί του να μας κατευθύνουν αναλόγως.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εντάξει. Η Ιωάννα έμεινε με τη γλάστρα το μεταξύ, έτσι, δηλαδή θα φύγει τώρα με το τσάι από εκεί και θα το φέρει εδώ. Πάμε Λέσβο. Πάμε στον καλό τον συνάδελφο, στον Γιάννη τον Σινάνη, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την είδηση,
2: σου,
1: την
2: Γιάννη.
1: Οποία την είπαμε το πρωί, Γιάννη. Απλά κάναμε μία αναφορά να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την είδηση. Οι Τούρκοι που συνελήφθησαν εκεί στο νησί, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν και σφαίρες εδώ στη χώρα.
0: Θα δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ίδια. Αλλά μπορεί εγώ στο μπαλκόνι μου να μην έχω γλάστρες.
2: Πάμε από την αρχή, Γιάννη μου. Γιάννη, γιατί λέω, τώρα είναι ο ήχος σου σωστός. Βλέπουμε τη θέα πίσω
5: λέω,
2: σου,
5: λοιπόν, ότι θα δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ίδια, όπως είπε ο Γιώργος. Αλλά μπορεί εγώ στο μπαλκόνι μου να μην έχω φυτά, όπως δείχνετε προηγουμένως τα ωραία.
1: Έχεις
5: αλλά
1: ωραία
5: κοιτάξτε
1: θέα,
5: τι
1: όμως.
5: Έχω.
1: Εντάξει.
2: Τι είναι... να τα κάνεις τα φυτά εσύ τώρα, ρε Γιάννη. Συγγνώμη λίγο με αυτή τη θέα, πραγματικά.
1: Βγαίνεις αυτό το μπαλκόνι το πρωί. Ναι. Και πίνεις τον καφέ σου, μετά πίνεις ένα ουζάκι, μετά συνεχίζεις και με ένα κοκτέιλ και μπαίνεις το βράδυ στο σπίτι.
5: Όχι, όχι, άλλαξε,
1: με αυτή τη θέα.
5: Ξηρά, Γιώργο, παγωτό είχα, με σίκο μετά.
1: Και παγωτό, εντάξει. Λοιπόν, και παγωτό.
0: Να μην τη μαλώσω ότι τώρα είναι, έχει δικαιολογία.
1: Όχι, όχι, δικαιολογημένη.
2: Έλα, μην με μαλώσεις.
1: Ήτανε δικαιολογημένη, λοιπόν, αφού σου το είπα. Έκανε μια εξαιρετική εκδήλωση ο Γιάννης ο Σινάνης, να το πούμε. Που μας είχε καλέσει εκεί στον Ίσος Ρόδος, με προϊόντα κιόλας από τον τόπο του. Και σε ευχαριστώ και ακόμη μια φορά και δημόσια, Γιάννη.
0: Εγώ ευχαριστώ όλους όσους ήταν εκεί. Περάσαμε ωραία. Λοιπόν, πάμε
2: και εμείς που δεν ήρθαμε, σε αγαπάμε, Γιάννη. Και εμείς που δεν ήρθαμε,
1: εσύ
2: σε αγαπάμε.
1: Είσαι δικαιολογημένη, σταμάτα. Του είπα γιατί έλειπες.
2: Εντάξει. Λοιπόν, τι έγινε ο Γιάννης, πού είναι.
5: Σας έχω στείλει αποκλειστικές φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμες να τις δείξουμε. Δεν τις έχει κανείς, τις έχω μίλησα με την προϊσταμένη διευθύντρια του Τελωνίου Μυτιλίνης, την
0: κυρία Κατερίνα Αποστολίδου, η οποία μου είπε ότι είναι μια περίεργη ιστορία, γιατί εντόπισαν σε ένα αυτοκίνητο, πανάκριβο αυτοκίνητο, ένα Volvo, 201 σφαίρες, χωρίς όμως το αυτοκίνητο αυτό στον έλεγχο που έγινε να βρεθεί πιστόλι, που θα ήταν κάτι το φυσιολογικό.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Λοιπόν, η ιστορία είναι λίγο περίπλοκη. Πού τις πήγαινε τις 201 σφαίρες το τουρκικό ζευγάρι που ήταν στη Μυτιλίνη την Κυριακή? Ναι, δεν άκουσα.
1: Σ' ακούμε, Γιάννη, σ' ακούμε, αγόρι μου, σ' ακούμε.
0: Έλεγα, μήπως είχαμε δει. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, γιατί είχε προηγηθεί και αυτό το σκάφος, το ντρόν με τα 100 κιλά εκρηκτικά και προσπάθουν μήπως έχει καμία... Κανένα σχεδιασμό, δηλαδή το συνδυάζουμε και με
1: ναι,
0: αυτή την
1: ναι,
0: περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Κατάλαβα.
0: Θα πρέπει να σας πω τώρα ότι ο Τούρκος δήλωσε 5 διαφορετικές δουλειές κατά την ανάκριση που το έκανε. 5 διαφορετικές δουλειές. Επίσης επέδειξε ένα χαρτί, σύμφωνα με το οποίο έλεγε ότι είναι διπλωματικός ακόλουθος. Καμιά σχέση, αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστό, δεν έχει καμία σχέση. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, περιπλέκουν την ιστορία. Για το τι ακριβώς έγινε. Είπε επίσης στην κυρία Αποστολή, τη διευθύντρια του Τελωνίου Μυτιλίνης, ότι έχει άδεια οπλοφορίας, έχει και όπλο, δεν το έχει μαζί, το έχει στην Τουρκία, και ότι κάθε χρόνο έχει δικαίωμα να πάρει 1000 σφαίρες. Βεβαίως, εγώ να ρωτήσω, να τις κάνει τι 1000 σφαίρες. Όταν έχει άδεια οπλοφορίας για τέτοιο όπλο, μιλάμε 9 χιλιοστά σφαίρες,
2: ναι.
0: Δεν είναι ούτε για κυνήγι να πας, ούτε για οτιδήποτε. Πού να τις χρησιμοποιήσει 1000 σφαίρες σε ένα χρόνο? Δηλαδή είναι όλα αυτά κάπως
2: περίεργη
0: πέρα,
2: υπόθεση.
0: Αυτό... Ναι.
2: Περίεργη υπόθεση λέμε, Γιάννη.
0: Περίεργη και εξετάζεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει οδηγηθεί επάνω στον ενώπιον του ανακλητή και του εισαγγελέα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η απολογή. Δεν ξέρω αν ζήτησε πρώτα απ' όλα και προθεσμία. Μέχρι και σήμερα το πρωί ήταν κρατούμενος στην αστυνομική διεύθυνση Λέσβου. Και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, τι θα γίνει, αν θα κρατηθεί, θα συνεχιστεί η κράτησή του. Ή θα δικαστεί με την αυτόχρονη διαδικασία όπως πήγε πάνω και θα τον αφήσουν να φύγει. Έχει κατασχεθεί το αυτοκίνητο, φυσικά οι σφαίρες,
1: καλά,
0: ένα λάπτοπ, όλα αυτά που σου λέω, παιδιά, δύο ρολόγια, δύο κινητά πανάκριβα, όχι τα κινητά που
1: έχουμε.
0: Εγώ τουλάχιστον τα φτηνά 100-150 ευρώ.
1: Θα
0: όλα πανάκριβα. Δηλαδή,
1: να διαπιστώσουμε
0: έναν επιχειρηματία,
1: από πού προέρχονται,
0: ο οποίος έχει λεφτά, δεν έχει background από πίσω του ενός επιχειρηματία ή να μην κάτι άλλο, να μην υπάρχει κάτι άλλο.
1: Γιατί, να δοθούν απαντήσεις
0: λεφτά πολλά
1: και από το κινητό του
0: και προφίλ.
1: Και από
0: έχουν και άλλες κατηγορίες ανθρώπων
1: που κατασχέθηκαν. Προφανώς θα δοθούν απαντήσεις και από
2: ευχαριστούμε
1: εκεί.
2: Πολύ,
1: Γιάννη Συνάνη, σε ευχαριστούμε
2: Γιάννη.
1: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη.
2: Χριστίνα Τσιόκρη, εδώ στο καθιερωμένο ραντεβού μας αυτήν την ώρα.
1: Γεια σας, κυρία Τσιόκρη. Καλώς ήρθατε.
2: Πώς είστε?
6: Καλά. Εσείς?
2: Καλά. Με τι θα ξεκινήσουμε, θα μας πας στη Βρετανία?
6: Ναι, θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Έχει προκληθεί σοκ, θέλω να σας πω, στο Ηνωμένο Βασίλειο από το θάνατο της 24χρονης στρατιωτικού Κιάρα Σάλιβαν.
1: Τι έγινε αυτό, ρε Χριστίνα?
6: Κοιτάξτε. Ήταν κατά τη διάρκεια του Royal Windsor Horse Show.
1: Ναι. Λοιπόν, μια επίδειξη κάτι.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα εκεί ήταν και ο βασιλιάς Κάρολος, να πούμε. Η γυναίκα λοιπόν τραυματίστηκε θανάσιμα.
2: Πάρα πολύ έμπειρους αναβάτες.
6: Ακριβώς.
2: Θέλω να πω ότι είναι, δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και τόσο τραγικά δει σε τέτοιες εκδηλώσεις.
6: Κοίτα, αυτό δεν συνέβη μέσα στην αρένα. Συνέβη λίγο μετά την αποχώρηση της γυναίκας από την αρένα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς. Έπεσε από το άλογο. Δυστυχώς ήταν πολύ σοβαρά τα τραύματά της και υπέκυψε. Μάλιστα. Το παλάτι του Μπάκινγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος ήταν βαθιά σοκαρισμένος και λυπημένος από αυτό που έγινε και θα επικοινωνήσει ο ίδιος με την οικογένειά της προκειμένου να εκφράσει τα συλληπιτήριά του. Να πούμε ότι το Royal Windsor Horse Show είναι μία από τις δημοφιλέστερες διοργανώσεις της βασιλικής οικογένειας. Μάλιστα θεωρούνταν και η αγαπημένη της αείμνης της βασίλισσας Ελισάβετ. Επίσης κιόλας η ανακοίνωση του παλατιού αναφέρει ότι η βασιλική οικογένεια βρισκόταν ναι μεν στο χώρο τη στιγμή του ατυχήματος. Παρόλα αυτά δεν είχαν αντιληφθεί ούτε ο βασιλιάς ούτε η βασίλισσα τη σοβαρότητα της
1: κατάστασης. Δεν μπορεί να κατηγορήσει και κανένας όπως το αντιλαμβανόμαστε έτσι, γιατί πώς να αντιδράσει και τι να κάνεις. Μπροστά σε ένα τέτοιο περιστατικό.
2: Τώρα, πάμε στην Καλιφόρνια. Έχουμε ήδη πυρκαγιές.
6: Έχουμε πυρκαγιές. Έχουν ξεσπάσει από εχθές το πρωί, θέλω να σας πω. Και έχουν, η πυροσβεστική έχει ζητήσει από τους κατοίκους να εκενώσουν τα σπίτια
2: τους. Εκεί οι πυρκαγιές είναι θηριώδεις, έτσι.
6: Θυμόμαστε τον Ιανουάριο του 2025. Χιλιάδες στρέμματα και χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν. Τώρα, λοιπόν, οι κάτοικοι που βρίσκονται λοιπόν στις κοινότητες που εκτείνονται στα όρια των κομιτιών Βεντού και Λος Άντζελες, τους έχει ζητηθεί να αφήσουν τα σπίτια τους. Η φωτιά ξέσπασε εχθές το πρωί και μέχρι εχθές το βράδυ, θέλω να σας πω, είχε καταστρέψει ένα σπίτι και περίπου 1.364 στρέμματα.
1: Ναι. Μακάρι να τεθεί γρήγορα
6: ναι,
1: ο
6: δήμαρχο,
1: έλεγχο, γιατί
6: θέλω να
1: ξέρουμε
6: πω ότι
1: τι γίνεται. Έτσι, δήμαρχος, όταν ξεφεύγουν εκεί οι πυρκαγιές, για πόσες ημέρες καίνε και τι αποτελέσματα
6: έχει
1: έχουν.
6: Έχει πιελώδης αυτή τη στιγμή που πνέουν στην περιοχή. Βέβαια, η δήμαρχος του Λος Άντζελες δήλωσε ότι πιστεύει ότι δεν θα φτάσει μέχρι το Λος Άντζελες. Ναι. Προς το παρόν στην κομιτεία Βεντούρα.
2: Πάμε και σε κάτι έτσι πιο
1: τι είναι αυτά τα βραβεία Κέρινγκ?
6: Λοιπόν, τα βραβεία Κέρινγκ, να πούμε ότι ουσιαστικά διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κανών από τον Όμιλο Πολυτελής Μόδας Κέρινγκ. Λοιπόν, ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος είναι ο Φρανσουά Ανρί Πινό, ο οποίος είναι ο σύζυγος της Σάλμα Χάγεκ. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ, η οποία φοράει ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό φόρεμα και είναι σαν κύκνος. Το φόρεμα είναι γεμάτο με φτερά.
2: Ωραίο είναι. Ωραίο.
6: Εδώ λοιπόν τη βλέπουμε με τον σύζυγό της. Να πούμε ότι στον όμιλο Κέρινγκ ανήκουν οι οίκοι μόδας Γκούτσι, Σεντ Λόρεν, Μπαλεντσιάγκα και Αλεξάνδερ Μακκουίν. Ναι.
2: Φτηνά όλα αυτά για την καθημερινότητά μας, ό,τι πρέπει.
6: Ναι.
1: Και ήταν
6: και η Ντέμι Μουρ, η οποία επίσης ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Εντυπωσιακό μου φόρεμα, θέλω να σας πω, με υφή που θύμιζε δέρμα κροκόδιλου. Εντάξει, κάτι ιδιαίτερο.
2: Ο κροκόδιλος πράσινος δεν είναι.
6: Το εφέ, το εφέ. Είναι αυτό που λέμε το κροκό.
2: Το κροκό, εντάξει, εντάξει.
6: Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα σε κάποιες...
2: Ναι,
6: μας έρχονται κάποιες εικόνες που δεν έχουμε δει, όπως καταλαβαίνω, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, από την Τεχεράνη. Ναι. Εν μέσω λοιπόν πολέμου, 1000 ζευγάρια παντρεύτηκαν σε πλατείες σε όλη την Ιρανική πρωτεύουσα. Να πούμε ότι η Ιρανική κυβέρνηση ήταν αυτή που διοργάνωσε τη μαζική γαμήλια εκδήλωση. Βλέπετε τώρα τα πλάνα, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις συχνά.
2: Όχι.
6: Τα νιόπαντρα ζευγάρια βρίσκονται πάνω σε τάγκς. Βλέπουμε ναι, να υπάρχουν μπαλόνια, αλλά υπάρχουν και πολυβόλα.
2: Ναι.
6: Κοιτάξτε εδώ.
2: Αν είναι τα μόνα οχήματα που έχουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Είναι συμβολικό, ας πούμε.
6: Ναι. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Ιρανικής κυβέρνησης ξεκίνησε.
2: Στήριξη στη κυβέρνηση Τεχεράνης.
6: Ναι, ξεκίνησε μετά το ξέσπασμα του πολέμου και έχει προωθηθεί από τις αρχές ως ένα σύμβολο δημόσια πίστη ουσιαστικά στο καθεστώς.
2: Μάλιστα.
6: Θέλω να σας πω ότι τα ειρηνικά μέσα ενημέρωση έχουν αναφερθεί στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως γιορτή των ουράνιων.
2: Mm-hmm. Χίλια ζευγάρια, ε.
6: Χίλια ζευγάρια.
1: Να ζήσουμε.
6: Μόνο σε μια πλατεία 110, θέλω να σας πω.
2: 110 σε μια
6: αυτό.
2: Πλατεία,
6: ναι.
2: Σκέψου. Πάμε στο διερμηνέα του BBC, ο οποίος έχει γίνει viral.
6: Έχει γίνει viral. Νομίζω ότι

0: Έχει γίνει viral, πολλοί λέγανε εγώ σε αυτόν θα έδινα το 12άρι, ψηφίστε τον. Θα θέλαμε να δούμε και στα άλλα τραγούδια πώς μπορεί να τα παρουσίασε.
1: Τι θες, να το κάνεις και εσύ για να το κοιτάς έτσι, τι.
2: Όχι, τίποτα.
1: Τίποτα. Ωραία. Ωραία, πάμε να δούμε cheerleader. Τώρα θα του αρέσει το
0: πρώτο. Ναι, θα
1: το
0: θέμα. Του αρέσει.
1: Οι cheerleaders των Dallas Cowboys.
0: NFL, λοιπόν, American
1: Football. Τι κάνεις
0: εδώ, το δημοφιλέστερο αθλητικό πρωτάθλημα στις Ηνωμένες
3: Πολιτείες. Θα πάω να βρω τον Άζο. Την Παρασκευή θα βγω από εκεί.
1: Ένα.
0: Τελείωσε.
1: Και την Έμιλη.
0: Τελείωσε, λοιπόν. Πάνε οι αθλητές να ξεκουραστούν. Πάνε όμως και οι cheerleader των ομάδων να
1: ξεκουραστούν. Δεν θα ξεκουραστούν τα κορίτσια.
0: Μα γιατί, κάτσε μισό λεπτάκι. Έχουν κουραστεί και αυτές μέσα στη χρονιά. Οι συγκεκριμένες, λοιπόν, είναι από την ομάδα Dallas Cowboys. Και επέλεξαν τη Μύκονο τα κορίτσια για να έρθουν να ξεκουραστούν. Ένα μέλος της ομάδας έκανε ανάρτηση στο Instagram, η Brooklyn Davis. Μάλιστα, στην ανάρτηση της φωτογραφίας έγραφε «Αν χαθώ, παρακαλώ επιστρέψτε με στη Μύκονο».
3: Παιδιά, χαμός γίνεται στη Μύκονο.
0: Ναι.
3: Όλοι
0: ναι.
3: Στη Μύκονο πάνε.
0: Ναι.
1: Και τώρα ακόμη δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο, οπότε είναι ωραία περίοδος να πάμε.
3: Πρέπει να πεταχτούμε λίγο. Να σου πω τώρα κάτι. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει τη Μύκονο στον κόσμο.
1: Όλοι.
3: Όλοι. Ας πηγαίνανε, ξέρω εγώ, στην Καρδαμίλη.
1: Ας γιατί πηγαίνανε... να πάνε στην Καρδαμίλη.
3: Αφού διαφημίζουν που διαφημίζουν τη χώρα, ρε. Δεν μας διαφημίσουν και περιοχές. Γιατί έχουν πάει στην Καρδαμίλη.
1: Γιατί δεν τους εμείς πληρώνουμε και τις φέρουμε να διαφημίσουν.
3: Ας πάνε στα Λουτραπόζαρ. Δεν είναι ωραία πάνω στα Λουτραπόζαρ. Ας πάνε στην Έδεσα.
1: Στην Άξο να πάνε.
3: Ας πάνε στην Άξο.
0: Ναι, τώρα οι συγκεκριμένες κυρίες που είναι πάνω σε σκάφη στα Λουτραπόζαρ νομίζω δεν θα πάνε.
3: Και η Έμιλη τώρα, ρε παιδί μου, που είναι στη Μύκονο επίσης.
1: Μα την έκανε η Έμιλη. Γιατί υποτίθεται τελείωσε η σεζόν με τη Σαντορίνη που ο καλός της, της είχε στείλει μήνυμα ο σεφ από τη Σαντορίνη. Και μας την έκανα και πήγε στη Μύκονο η Έμιλη. Ενώ την περιμέναμε στη Σαντορίνη.
0: Εντάξει, προφανώς το εξέτασε. Αν το εξέτασε η παραγωγή.
3: Ναι.
0: Και βρήκαν, θεώρησαν τη Μύκονο ως πιο ιδανικό προορισμό, ας πούμε, για τα γυρίσματα. Κάποιος λόγος θα υπάρχει.
3: Τόσο καιρό με τη Μύκονο δεν ασχολούμαστε.
1: Όταν τελείωσε η σεζόν της Έμιλη, ήταν ο σεφ, δεν
0: θυμάμαι,
1: ο Γκάμπριελ, της είχε στείλει κάρτα. Από τη Σαντορίνη.
3: Α, και περιμέναμε ότι τα γυρίσματα θα γίνουν εκεί.
1: Ναι. Σαντορίνη.
3: Και τώρα, θα πάει...
1: Σαντορίνη.
3: Και τώρα θα πάει στη Μύκονο και θα πει: εγώ είμαι στη Μύκονο, εσύ που είσαι στη Σαντορίνη, κοντά είναι.
0: Α, τι έχει
3: είναι,
0: βγάλει να και την υπόθεση του νέου κύκλου.
3: Ένα βαπόρι δρόμο. Ένα βαπόρι δρόμο.
1: Πάνε και στην Πάρο.
3: Θα πάνε και στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα μου να αλλάξω. Καταλαβαίνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σου.
1: Να δούμε έξω ποια είναι η κατάσταση. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην εθνική.
3: Αφήστε τη τσιρλίδα.
1: Δείτε, περνάει η ώρα και εκεί που ήμασταν. Κάπως καλά, τώρα αρχίζει και ζορίζει λίγο αυτή ναι. την ώρα το ρεύμα καθόδου. Το βλέπετε κι εσείς. Καλό είναι να αναζητήσετε εναλλακτικές οδούς, αν μπορείτε. Πάμε να γυρίσουμε εδώ. Έχουμε μισή ώρα εκπομπής ακόμη. Δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε πολλά θέματα ακόμη. Πάμε να δούμε τον έλεγχο καταθέσεων και περιουσίας οφειλετών που έρχεται. Και μαζί με το θέμα ήρθε και η κυρία Μάρα Μεθενίτη εδώ στο στούντιο. Να την καλωσορίσουμε.
4: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
3: πρόσκληση. Αυτό τώρα τι είναι, ηλεκτρονικό σαφάρι, ηλεκτρονικό σκανάρισμα.
1: Πάλι.
3: Καταθέσεις, δεν ξέρω εγώ τι, περιουσίες, τα πάντα, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε.
4: Συνεχώς νέα λογισμικά, τα οποία μας περιορίζουν έτσι ακόμα περισσότερο τις κινήσεις μας. Τώρα τι είναι αυτό, είναι ένα νέο λογισμικό, το οποίο τι θα κάνει. Θα κάνει στην ουσία ένα φορολογικό προφίλ για τον κάθε οφειλέτη του δημοσίου. Άρα λοιπόν αφορά στην ουσία αυτούς οι οποίοι οφείλουν προς το δημόσιο, δεν είναι για όλους μας.
1: Για ληξιπρόθεσμες οφειλές μιλάμε.
4: Σωστά, σαφώς για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θα υπάρχει λοιπόν εκεί η δημιουργία ενός προφίλ με βάση κάποια αντικειμενικά κριτήρια, τέσσερις βασικούς άξονες. Και αφού θα δημιουργείται έτσι ένα προφίλ με ένα τρόπο αποπληρωμής των οφειλών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, θα μπαίνει στη διαδικασία η εφορία να προτείνει μία λύση μετά στον οφειλέτη, έτσι ώστε να μπορέσει με βάση την ικανότητα την οποία έχει αξιολογήσει η εφορία ότι έχει, να αποπληρώσει τις οφειλές. Είναι το σύστημα
3: PAIR.
4: Ναι, το οποίο γράφεται σαν PAIR, βέβαια, αλλά πιο πολύ δώσε μου φαίνεται, όχι PAIR.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι όπως θα είναι η διαδικασία.
3: Μ' αρέσει που το εξηγούνε κιόλας.
1: Όλα τα έχουμε.
4: Βέβαια, μας το εξηγούν.
3: Αυτό το αρτικό λεξό. Έχουμε ετοιμάσει κάτι κάρτες. Να τις δούμε λίγο για να πάμε και βήμα-βήμα να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας περί τίνος πρόκειται.
4: Βεβαίως.
3: Για να ξεκινήσουμε, είναι καταρχάς πάνω από 114 δις τα ληξιπρόθεσμα.
4: Ήδη σωστά, 888 εκατομμύρια προσθέθηκαν μόνο το τελευταίο τρίμηνο. Πάνω από, βλέπετε, σχεδόν 5 εκατομμύρια οι οφειλέτες, 4 εκατομμύρια 800.000 είναι οι οφειλέτες του δημοσίου και το νέο σύστημα αυτό, το οποίο όπως βλέπετε πολύ σωστά και αναφέρατε, είναι το Payment Capacity
1: Attitude
4: Recency and Event, σωστά. Αυτό λοιπόν το σύστημα θα κάνει αυτή την αξιολόγηση την οποία είπαμε και πριν, η οποία θα βασίζεται βασικά σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας θα είναι η φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη. Θα ελέγχει δηλαδή την περιουσία ψυχιακή κατάσταση και τα ισορροπία.

0: του ο φιλέτη, τι μπορεί να δώσει ο φιλέτης. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η στάση του ο φιλέτη απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Δηλαδή, κατά πόσο πληρώνει. Κατά πόσο είναι συνεπής, η συχνότητα με την οποία πληρώνει. Ο τρίτος πυλώνας είναι η παλαιότητα των χρεών, αλλά και η συχνότητα των καθυστερήσεων και της απώλειας των ρυθμίσεων. Δηλαδή, αν έχει αφήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να κάνει καμία καταβολή τις οφειλές του. Εάν χάνει πολύ συχνά τις ρυθμίσεις του. Εάν οι ρυθμίσεις ενώ χάνονται, υπάρχει φοροδοτική ικανότητα να τις απληρώσει, αλλά δεν προχωράει σε εξόφληση. Mm-hmm. Και φυσικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο.
1: Ο τέταρτος άξονας.
0: Πολύ σωστά. Ειδικά οικονομικά ή προσωπικά γεγονότα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά του να αποπληρώσει.
1: Αν έχει κάποιος τη δουλειά του, για παράδειγμα.
0: Πολύ
1: αν
0: σωστά.
1: Έχει μειωθεί ο μισθός του, για παράδειγμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Πολύ σωστά. Αν υπάρχει κάποια ασθένεια η οποία είναι μακροχρόνια ή επίσης πολύ σημαντικό, αν υπάρχει, για παράδειγμα, στην περιοχή στην οποία διαμένει μια φυσική καταστροφή.
2: Πώς θα γίνεται η επικοινωνία, δεν καταλαβαίνω. Θα μας έρχεται πάλι το μήνυμα αυτό στην ΑΔΕ, θα έρχεται κάποιο ειδοποιητήριο, θα μιλάμε με υπάλληλο ο οποίος θα μας προσεγγίζει, να μας προτείνει όλες αυτές τις λύσεις, ας πούμε.
0: Θα μας έρχεται κάποια ειδοποίηση, η οποία θα μας ενημερώνει με βάση αυτούς τους πυλώνες που είπαμε και θα μας δίνει ένα σχέδιο, ένα πλάνο εξόφλησης των οφειλών μας. Και θα μας λέει ότι με βάση όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχω αντλήσει εγώ από το συγκεκριμένο σύστημα, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει η αποπληρωμή σε τόσες δόσεις.
2: Είτε συγγνώμη, στην πάγια όμως, ρύθμιση. Εδώ πέρα θα έρχεται μία και έξω μία λύση. Δεν θα μπορώ εγώ να διαπραγματευτώ, ας πούμε, να κάνω μια αντιπρόταση.
0: Θα είναι μια προτινόμενη λύση αυτή. Είναι μια προτινόμενη λύση, η οποία θα λέει τι. Δεν θα είναι στην ουσία μια ακριβής λύση. Θα λέει ότι μπορεί κάποιος να ενταχθεί σε 24 δόσεις, εάν κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Ή σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί, θα του προτείνει να κάνει την διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Το επόμενο βήμα. Και το προφίλ του κάθε οφειλέτη θα γίνεται αυτή η πρόταση, έτσι δεν είναι?
0: Σαφώς. Και μετά, αν τον προτρέπει να μπει στην διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, τότε σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνετε βέβαια ότι παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Παίζουν και οι οφειλές, μπορεί να υπάρχουν προς ιδιώτες, παίζουν ίσως ρόλο και οφειλές οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να είναι και σε άλλους φορείς, όπως είναι για παράδειγμα η Δήμη ή όπως είναι για παράδειγμα ο ΕΦΚΑ, που εκεί θα μπορέσει να εντάξει το σύνολο των οφειλών του. Άρα σίγουρα δεν θα δίνεται μια πρόταση ρύθμισης, θα δίνεται απλά μια κατεύθυνση και θα λέει στον οφειλέτη ότι εγώ προτείνω και θεωρώ ότι με βάση την ικανότητά σου μπορείς να ρυθμίσεις και να εξοφλήσεις σε πάγια.
1: Είναι σωστή κατεύθυνση? Σίγουρα. Αυτό θεωρείται για
0: σίγουρα,
1: τους οφειλέτες?
0: Σίγουρα είναι, γιατί είναι μια προτροπή στην ουσία. Θα τους δίνεται δηλαδή έτσι μια εικόνα για το πώς μπορούν να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους.
2: Αυτό
0: έρχεται μέσα στον Ιούνιο, τον επόμενο μήνα δηλαδή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνουμε βέβαια ότι εφόσον θα υπάρχει αυτή η προτροπή και εφόσον ο οφειλέτης δεν θα προβαίνει σε καμία διαδικασία έτσι ώστε να ρυθμίσει τις οφειλές του, καταλαβαίνουμε βέβαια ότι τα μέτρα μετά θα είναι και λίγο πιο αυστηρά. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιος, ενώ του έχει δοθεί έτσι μια εικόνα για το πώς μπορεί να ρυθμίσει, δεν προχωράει σε ρύθμιση, θα έρχονται και κατασχέσεις φυσικά, σε τραπεζικούς λογαριασμούς εννοείται, αλλά και συντηρητικές κατασχέσεις ακόμα και σε εκείνη την περιουσία. Mm-hmm. Ήδη βλέπουμε τέτοια μέτρα να τα λαμβάνει η ΑΔΕ το τελευταίο διάστημα και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι ο κλοιός θα στενεύει περισσότερο για τους ανθρώπους οι οποίοι αμελούν τις οφειλές τους κυρίως.
1: Σκοπός να μαζέψουμε τα 114 δις τα οποία οφείλονται στο δημόσιο.
0: Λίγο
1: αυτός
0: δύσκολο,
1: είναι ο σκοπός.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Λίγο πολύ δύσκολο είναι. Απλά για να συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι σε περίπτωση που μπει κάποιος σε αυτή τη ρύθμιση, θα πρέπει να είναι και συνεπής μετά.
0: Βέβαια, έτσι. Βέβαια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μεθενίτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα τον υφυπουργό εδώ, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Τον ρωτήσαμε τι γίνεται με τους ιούς, ρωτήσαμε αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι, λίγο και για την κατάσταση στα νοσοκομεία. Ναι. Θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Καθησυχαστικός ήταν ο κύριος Θεμιστοκλέους. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γεια σας, κύριε Βασιλακόπουλε.
3: Καλημέρα.
1: Έρχεται αυτή η προειδοποίηση τώρα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που κάνει λόγο για, ξέρω εγώ, μια επόμενη πανδημία που μπορεί να έρθει και να μας απασχολήσει όλους. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρχίσει να τρομάζουμε, παρά το ότι είστε καθησυχαστικοί εσείς οι ειδικοί.
3: Νομίζω ότι αν διαβάσετε αναλυτικά το τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αποκλεί αυτό το φαινόμενο της έξαρσης του έμπολα στη συγκεκριμένη περιοχή να καταλήξει σε πανδημία. Αυτό αποκλείεται. Και αποκλείεται διότι η μεταδοτικότητα του ιού δεν είναι όπως είναι ο κορονοϊός ή η γρήπη. Δεν μεταδίδεται αερογενώς, ώστε πολύ εύκολα ένας άνθρωπος να κολλά πολλούς άλλους ανθρώπους και να γίνει πανδημία. Είναι μια τοπική επιδημία. Συνήθως λαμβάνει χώρα στην περιοχή που ενδημεί ο ιός και στις όμορες περιοχές, στις κοντινές περιοχές.
1: Ναι.
3: Το ότι υπάρχει πιθανότητα κάποιος άνθρωπος να φύγει από εκεί και να έρθει κάπου αλλού,
1: Τώρα, για παράδειγμα, το καλοκαίρι, με τους τουρίστες, με τις πτήσεις, με τα κρουαζιερόπλια, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος?
3: Υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρός, και είναι πολύ μικρός διότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί είναι άνθρωποι ιδιαίτερα φτωχοί, οι οποίοι δεν ταξιδεύουν ως τουρίστες στο εξωτερικό. Είναι αρκετά δύσκολο. Τα μέτρα που λαμβάνουν για την περιοχή, που έχει συστήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι να γίνεται πολύ έντονο screening στην έξοδο από τη χώρα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, τα κράτη έχουν ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό που μπορεί να τύχει.
2: Επισκέπτες όμως σε αυτές τις χώρες μπορεί να πάνε να νοσήσουν και έπειτα να επιστρέψουν είτε στις χώρες τους, είτε στη δική μας, είτε στην Ιταλία, είτε στην Ισπανία. Θέλω να πω, με κάποιο τέτοιο τρόπο φοβόμαστε μήπως γίνει η εξάπλωση, κύριε Βασιλιακόπουλε. Και θέλω να σας ρωτήσω αν εμείς ως χώρα υπάρχει πιθανότητα τώρα το καλοκαίρι από κάποιες χώρες από όπου θα προέρχονται κάποιοι επισκέπτες,
1: να είμαστε ίσως
2: να λάβουμε κάποια μέτρα. Αναλόγως βεβαίως και παρακολουθώντας βεβαίως και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έτσι, σαφώς.
3: Να ξεκινήσω από κάτι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι σαφής. Δεν πρέπει να οι χώρες που είμαστε μακριά, να σας το πω έτσι, σε απόσταση, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να λάβουμε κάποια ειδικά μέτρα, πέρα από τα συνήθη μέτρα που λαμβάνονται σε αυτά, να υπάρχει εγρήγορση, να έχουν φτιαχτεί σχέδια ετοιμότητας, αν μας τύχει κάτι. Όλα αυτά έχουν ήδη φτιαχτεί από το 2017-18, είναι έτοιμα, τα επικαιροποιούμε αυτή τη στιγμή στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, υπάρχει η διεύθυνση ετοιμότητας, υπάρχει η διεύθυνση επιδημιολογικής επιτήρησης. Θα βγάλουμε και οδηγίες του τι πρέπει να προσέχουμε. Δεν συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να βγάλουμε ταξιδιωτική οδηγία να μην πηγαίνουμε εκεί. Δεν το συστήνει. Θα το συζητήσουμε στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Θα δούμε εάν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε απευθείας πτήση. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε τουρίστες που φεύγουν και πηγαίνουν στη συγκεκριμένη
1: Επιμένουμε, κύριε Βασιλακόπουλε, επειδή δεν βλέπουμε να υπάρχουν και αυξημένα μέτρα σε αεροδρόμια. Γι' αυτό και επιμένουμε. Δηλαδή, μην βρεθούμε, ξέρω εγώ, μπροστά σε δεκάδες, εγώ θα πω, κρούσματα, δηλαδή από εκατοντάδες, και μετά ανησυχούμε πως έχουμε και μία διασπορά. Και δεν μιλώ για μέτρα μόνο στα αεροδρόμια της Ελλάδος, μιλώ και στην Ευρώπη.
3: Να εξηγήσω γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν συστήνει αυξημένα μέτρα. Αυτοί που φεύγουν από εκεί είναι ελάχιστοι.
1: Ναι.
3: Και είναι συνήθως πολίτες ξένων χωρών.
1: Ωραία. Αυτοί που πάνε φύγουν, εκεί...
3: Πριν φύγουν, αυτοί ελέγχονται. Εκεί που πηγαίνουν, ελέγχονται οι άνθρωποι που φεύγουν από εκείνη την περιοχή και έχουν έρθει σε επαφή ή διαβίωσαν στην περιοχή που έχει ξεσπάσει αυτή η επιδημία. Άρα δεν υπάρχει οδηγία να κάνουμε σε όλα τα αεροδρόμια παγκόσμια κάτι.
2: Γιατί βγάζει τότε την προειδοποίηση, κύριε Βασιλακόπουλε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και δεν μιλάει πρωτίστως με τους εθνικούς οργανισμούς δημόσιας υγείας των χωρών? Θέλω να πω ότι γιατί να υπάρχει αυτή η ανησυχία σε όλους μας, ας πούμε, διαβάζοντας την προειδοποίηση αυτή?
1: Εκτός από εσάς.
3: Μα η προειδοποίηση αυτή δεν λέει ότι κινδυνεύουν οι υπόλοιπες
2: χώρες. Σε ποιους απευθύνεται με αυτή την προειδοποίηση?
3: Στις χώρες που είναι γύρω-γύρω. Η διεθνής οδηγία, η διεθνής, σημαίνει η χώρα που είναι ο φόβος. Στη χώρα και στις χώρες που βρίσκονται γύρω-γύρω, στις όμορες, όπου άνθρωποι που δεν προσέχουν ιδιαίτερα, που έρχονται σε στενή επαφή και που νοσούν, κινούνται και πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη. Για παράδειγμα, υπήρξαν 3 κρούσματα στην Ουγκάντα.
1: Μάλιστα.
3: Η Ουγκάντα συνορεύει. Δεν είναι εύκολο να υπάρχουν κρούσματα αλλού, δεν αποκλείεται, αλλά η παγκόσμια ιατρική κοινότητα το γνωρίζει το θέμα. Δεν είναι κάποιος καινούργιος ιός, δεν μας προέκυψε κάτι που δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε αν είναι κάποιο ύποπτο κρούσμα. Θα απομονωθεί, θα μπει σε καραντίνα. Αν είναι ύποπτη επαφή, με συγχωρείτε, όχι ύποπτο κρούσμα.
1: Θα ληφθούν όλα τα μέτρα, τέλος πάντων.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να ξεφύγει κάτι. Δεν νομίζω ότι συντρέχει
1: λόγος ανησυχίας.
3: Σοβαρής ανησυχίας σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε.
3: Αν μου επιτρέπετε, ναι, χωρίς οδηγία, χωρίς καμία οδηγία απαγόρευσης, αν κάποιος έχει δουλειά, μια χαρά μπορεί να πάει εκεί. Δεν είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή να οργανώσουμε ένα τουριστικό ταξίδι βόλτας στη συγκεκριμένη περιοχή, αν δεν υπάρχει ανάγκη σοβαρή επαγγελματική.
1: Μάλιστα.
3: Μπορούμε να το αποφύγουμε με κοινή λογική.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε.
3: Εγώ,
2: καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε.
1: Πάμε σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
5: Κάνω μούτρα στο τάκι. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
6: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
10: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
11: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
12: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
13: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
14: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
15: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Άντε και μπήκαμε στην τελική ευθεία, κυρία Κουτροκόη. 48
1: λοιπόν,
0: λεπτά μετά τις 12.
1: Α, εγώ νόμιζα για το καλοκαίρι, λες. Γιατί
0: ακόμα
1: πήγα το Σάββατο να δω λίγο μαγιό, να δοκιμάσω,
0: και
1: να επιλέξω, να διαλέξω.
0: Πειρές.
1: Και όχι, θα αφήσω λίγο τη Μερακλήδη με τις δικές της προτάσεις πρώτα. Να μας δώσει το ρεπορτάζ, να ακούσω από την ειδική τι έχει να μας προτείνει, ανάλογα με το σωματότυπό μας. Και μετά θα πάω να ψωνίσω.
0: Γεια
1: καλημέρα,
0: σου, Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, δηλαδή.
2: Καλή σας μέρα. Καθώς πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, έχω πάρει το καπελάκι μου, έχω πάρει το κιμονό μου και έχω έρθει εδώ προκειμένου να διαλέξω μαγιό, να δούμε και ποια χρώματα και ποιες τάσεις τώρα είναι φέτος στη μόδα. Να σου προτείνω και για σένα πολύ ωραίες ιδέες.
1: Ωραία.
2: Μαζί μας έχουμε την κυρία Άννα Νίνα και φέτος, να ξέρετε, παίζει πάρα πολύ ροζ. Παίζει πάρα πολύ αυτό εδώ το γκοφρέ. Το μο, φυσικά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Ναι, όπως τα είπατε, κύριε Γιώργο και κυρία Ντόρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς, λοιπόν, για την αποδοχή.
3: Παίζουν πολύ, ναι, οι υφές έτσι, οι σαγρέ, τα γκοφρέ. Παίζει πάρα πολύ το
2: μοβ, το ροζ.
3: Το μοβ, το ροζ, τα έντονα χρώματα. Επίσης και τα παλ, το ροζ. Οι ρίγες, τα... Επίσης, να είναι σαν ρούχο θάλασσα, δηλαδή να συνδυάζονται με κάποιο πουκάμισο, με κάποια βερμούδα, να είναι ντυμένοι.
0: Σετάκι όλα, σετάκι.
3: Με διάφορα κοψίματα, το οποίο φοριέται με ένα τζινάκι, με ένα παντελονάκι και το φοράς long wear που λέμε όλη τη μέρα.
1: Και τα εμπριμέ όμως.
2: Και τιμές, τα λόσωμα.
3: Οι τιμές νομίζω ότι είναι πολύ προσιτές. Εντάξει, το συγκεκριμένο είναι γύρω στα 60 ευρώ, αλλά έχουμε τιμές από 30 ευρώ ξεκινάνε. Έχουμε για όλα τα βαλάντια.
2: Αυτό εδώ το σετ στα 30 ευρώ.
1: Μισό λεπτάκι. Ναι, μονόχρωμο ή εμπριμέ. Τι είναι της μόδας φέτος, μονόχρωμο ή εμπριμέ.
3: Ακούστε, φέτος είναι πολύ στη μόδα τα μονόχρωμα με μεταλλιζέ υφές.
1: Ναι, ναι.
3: Και είναι τα εμπριμέ σε ρετρό, έτσι, λίγο πιο, κάπως πιο παλιό να βγει. Ξέρετε, έτσι...
0: Να κάνω μία παρατήρηση, μία διαπίστωση, όχι παρατηρήσει, διαπίστωση. Δεν είναι της μόδας τα μικροσκοπικά μαγιό, γιατί είχαμε συνηθίσει που ήταν λίγο έτσι πιο...
1: Πιο αποκαλυπτικά, ναι, θέλει πιο αποκαλυπτικά. Να πει ο
3: Γιώργος. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι... Πιάσατε Διάνα, δεν είναι στη μόδα τα μικροσκοπικά.
0: Δοξάστε με, παιδιά.
3: Σας βλέπω πολύ ενημερωμένους.
0: Από αυτά που βλέπω.
1: Το έχει ψάξει, το έχει ψάξει.
0: Από αυτά που βλέπω.
3: Τα μαγιό τα ψηλόμεσα,
0: ναι,
3: πάρα πολύ στη μόδα. Τα μπικίνι δηλαδή που πιάνουν ωραία το σώμα.
0: Τα τριγωνάκια, ρε παιδί μου.
3: Και επίσης...
1: Ναι.
3: Τα κορμάκια, τα μαγιό κορμάκια, δηλαδή τα μαγιό είναι σαν ρούχα φέτος. Έχουν ωραία
1: εντάξει,
3: κοψίματα.
1: Το ολόσωμο θα το φορέσουμε αφού μαυρίσουμε λίγο σε όλο το κορμί μας, έτσι. Και μαυρίσουμε και λίγο την κοιλίτσα μας.
3: Εντάξει.
1: Μετά θα πάμε στο ολόσωμο,
3: κοιτάτε,
1: φαντάζομαι.
3: Αν σε κάποιον πηγαίνει και αγαπάει το μπικινάκι με τα... που είναι μικροσκοπικό, θα το φορέσει. Γιατί υπάρχουν και τα μικροσκοπικά.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αντρικά έχουμε τίποτα. Ο Ασημινάκης εδώ θέλει αντρικά.
1: Πρώτα,
0: δεν τελειώσαμε.
1: Να δούμε λίγο τα γυναικεία.
2: Για να δούμε και αντρικά.
3: Λοιπόν,
2: για να προτείνουμε.
3: Πω, ναι.
2: Γιατί είναι της μόδας φέτος τα αντρικά.
3: Τα αντρικά είναι... Έχει φύγει από το αντρικό η βερμούδα η μακριά. Έτσι. Είναι του μεσαίου μεγέθους αυτό το σορτσάκι.
0: Ναι.
3: Και τα χρώματα είναι μικροσκοπικά σχεδιάκια. Να, εδώ βλέπετε, ας πούμε, ρακετούλες.
0: Ωραίο είναι αυτό.
3: Ντεσέν τέτοια μικροσκοπικά ή μονόχρωμα.
1: Πόσο έχουν φύγει, τα δηλαδή, αντρικά, αυτά τα οποία κρατάτε.
3: Λούδια.
1: Πόσο έχουν
3: τα
1: αυτά.
3: Τα αντρικά είναι γύρω στα 25 ευρώ.
1: Να, βλέπετε, αδικία και στα μαγιό.
3: 25-30, ναι.
1: Αδικία και στα μαγιό.
0: Πάρτε αντρικά.
1: Πιο φθηνά των ανδρών από των γυναικών.
3: Πιο φθηνά.
0: Να σε δούμε σορτσάκι στην παραλία.
3: Να κάτι καλύτερο. Έτσι.
0: Μια χαρά. Άρχισε ο κόσμος ψωνίζει.
3: Είναι πιο οικονομικά για να μας πάρουν μας είναι... ένα πιο καλό μαγιό.
0: Είναι νωρίς ακόμη.
3: Οι άντρες θα τα δώσουν σε εμάς, γιατί εμείς οι γυναίκες κοστίζουμε.
0: Ναι. Και όχι πολύ σαν μαγιό. Γενικώς άρχισαν οι αγορές.
3: Ναι. Κοιτάξτε, σιγά σιγά έχει ξεκινήσει. Ο καιρός λίγο μας τα χαλάει, αλλά παρόλα αυτά έχει ζέστη. Ο κόσμος πηγαίνει στη θάλασσα, είναι μια διέξοδος. Είναι μια διασκέδαση η θάλασσα, οπότε θα βάλει το μαγιό του, θα πάρει την παρέα του, θα πάει στη θάλασσα.
1: Φοράμε παρεό, παρεό. Έχετε παρεό να μας δείξετε. Παρεό ή φορεματάκια παρεό. Θαλάσσης.
2: Έχουμε να δούμε κανένα παρεό. Έχουμε και ωραία καφτάνια. Για να δούμε καφτάνια.
3: Έχουμε.
2: Για να δούμε.
3: Έχουμε. Αυτά είναι καφτανάκια, αυτά.
2: Τα καφτάνια περίπου τι, ποιες είναι οι τιμές
3: σου, για να εδώ. Δούμε. Κοιτάξτε, αυτά είναι γύρω στα 30 ευρώ. Βλέπετε, είναι ρούχο.
2: Πού το φοράς πάνω από την παραλία, είσαι όλη μέρα, μέχρι το βράδυ.
1: Για ένα φαγητό.
2: Το λευκό είναι ωραίο.
3: Το λευκό. Έτσι.
1: Εκεί στην παραλία δεν θα πας με το μαγιό σου, θα βάλεις κάτι να φορέσεις.
3: Όπως σας είπα, τα μαγιό είναι εντυπωσιακά φέτος. Είναι σαν κορμάκια. Τα φοράς, είναι long wear όλα τα μαγιό.
0: Πού σας βρίσκουμε να μας πείτε.
1: Το κατάστημά σας, κυρία Νίνα, πού είναι το κατάστημά σας.
0: Πού σας βρίσκουμε.
3: Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, Μικάλης 30. Είμαστε συνοικιακό κατάστημα, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.
0: Γιατί
2: όσοι έρθουν τώρα θα πάρουν και μια έκπτωση. Όσοι μας βλέπουν και έρθουν τώρα, έκπτωση από εμάς. Άξιον τώρα.
3: Έτσι. Βεβαίως. Όλοι θα έχουν έκπτωση και θα έχουν και δωράκι νεσεσέρ για τη θάλασσα.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Νίνα. Η κυρία Άννα Νίνα, λοιπόν, στην Νέα Σμύρνη.
0: Να ετοιμάζεστε.
1: Έλα κοντά μου να υποδεχθούμε τη Χριστίνα Τσιόκρη. Έχουμε μια εξέλιξη. Θυμόσαστε όλοι την δολοφονία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Mango.
0: Πότε είχε γίνει αυτό?
4: Το Δεκέμβριο του 2024 είχε εντοπιστεί νεκρός σε Χαράδρα όταν είχε πάει για πεζοπορία μαζί με την οικογένειά του, συγκεκριμένα με το γιο του Τζόναθαν.
0: Ως ατύχημα αρχικά, μετά όμως είχαν κάποιες υπόνοιες. Πώς γίνεται να πέσει από ένα ύψος 100 μέτρων με τον γιο τότε που είχε πέσει και σε κάποιες αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των καταθέσεων.
4: Και αυτές ακριβώς οι αντιφάσεις ήταν οι οποίες οδήγησαν στην σύλληψή του. Να πούμε ότι στις 14 Δεκεμβρίου λοιπόν, του 2024, πατέρας και γιος πήγανε μαζί να κάνουν πεζοπορία στο Κολμπατό. Είναι σε μια διαδρομή που γνώριζαν καλά. Λίγες ώρες αργότερα λοιπόν, ο ιδρυτής της Mango εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από πτώση σε Χαράδρα από ύψος περίπου 100 μέτρων. Ακριβώς.
0: Είχαμε μια επιχείρηση τότε με ελικόπτερα, δεν κάνω λάθος. Είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα λόγω του οικονομικού μεγέθους της οικογένειας, με ελικόπτερο για την προσέγγιση του.
4: Για να καταφέρουν να γίνει ανάσταση
0: της ώρας. Όσες ώρες είχε διάρκεια σε αυτή την επιχείρηση.
4: Στην αρχή, λοιπόν, ο θάνατος του αποδόθηκε σε ατύχημα. Παρ' όλα αυτά, οι υποψίες έπεσαν στο γιο, γιατί όπως είπατε και εσείς, είχε πέσει σε αντιφάσεις, λοιπόν, κατά την απολογία του. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση των Ισπανικών Αρχών, ο Τζόναθαν Άντικ ανακρίνεται από τους ερευνητές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, εκπρόσωπος της αστυνομίας έχει επιβεβαιώσει ότι συνελήφθη ο γιος για τη δολοφονία του πατέρα του. Μάλιστα, πέρσι η οικογένεια, θέλω να σας πω, ότι είχε εκδώσει ανακοίνωση και υποστήριζε την αθωότητα του 44χρονου γιου, καθώς υπήρξαν δημοσιεύματα, που έλεγαν ότι πιθανόν να εμπλέκεται στην δολοφονία του πατέρα του.
0: Μπορεί να ξέρουμε, είναι νωρίς ακόμη, για τα κίνητρα, για ποιο λόγο.
1: Αν αποδειχθεί ότι τελικώς εκείνος δολοφόνησε τον πατέρα του, προφανώς θα είναι οικονομικοί οι λόγοι.
4: Πάντως η έρευνα, θέλω να σας πω ότι τον Ιανουάριο του 2025 είχε κλείσει. Γιατί ο δικαστής δεν έβλεπε κάποια στοιχεία, ας πούμε, που να παρέμβει σε εγκληματική ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησε ξανά. Και η έρευνα ξεκίνησε ψάχνοντας το κινητό, θέλω να σας πω, τόσο του 44χρονου γιου, αλλά και των αδερφών του από την αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Χριστίνα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έτσι, στο μεσημέρι της Τρίτης, ακολουθεί το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου.
0: Μετά στις 3, Βασίλης Μπακόπουλος, back to back και όλη η αθλητική ενημέρωση.
1: Στις 7 παρά 11, ο Σωτήρης Ξενάκης θα είναι μαζί σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Σεραφείμ Κοτρώσος στις 8.
1: Στις 10, ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Και Αθηναίδα Νέγκα, 12 τα μεσάνυχτα. Αύριο το πρωί, 10 παρά 10, θα είμαστε εδώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
9: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
10: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
11: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
9: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κλίμα διάλυσης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιστροφή Τσίπρα προκαλεί αμηχανία, αποχωρήσεις αλλά και γκρίνιες. Ανοίγουμε πανιά για νέους ορίζοντες στο κάλεσμα του πρώην Πρωθυπουργού στους νέους. Οικογενειακή μαφία στην Κρήτη καταπατούσαν εκτάσεις με βία και άρπαζαν τις επιδοτήσεις χρόνων. Πώς δρούσε η συμμορία σε Βορίζια και Αμάρι και πώς συνελήφθη ο αρχηγός της στην Αθήνα. 40 άτομα έτοιμα να καταθέσουν. Ο τουρισμός σε πρώτο πλάνο. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορεί να φέρουν νέες ευκαιρίες για τη χώρα μας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αισιόδοξες εκτιμήσεις και από την αγορά για έκρηξη του last minute booking. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, 107 χρόνια από τον ξεριζωμό και τη σφαγή 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Συγκίνηση στις εκδηλώσεις τιμής, τα μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας.

0: Με φόντο την Ακρόπολη και με μια εικόνα που θα παραπέμπει ευθέως σε προεκλογική ομιλία, την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του, παρουσιάζοντας το όνομα και το έμβλημα του νέου φορέα. Την ίδια ώρα, μηχανή επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξή του, είπε ναι στις συνεργασίες, τις οποίες θα παίξει καθοριστικό ρόλο και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ίδρυση του κόμματός του, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης στην πλατεία Θυσίου και ο ίδιος τον τόπο, το χρόνο αλλά και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα γίνουν στις 26 Μαΐου, όπως είχε υπονοήσει με ανάρτησή του, καλώντας τους πολίτες να συμμετέχουν στο νέο του πολιτικό βήμα.
2: Και να σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θυσίου. Θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα παλιά μας σε νέα χωρίδια.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως επικρατεί αμηχανία, με τα κομματικά στελέχη να τηρούν στάση αναμονής μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος.
3: Ναι, συνεργασίες, καθοριστικός ρόλος στο Αλέξη Τσίπρα.
0: Σε υψηλούς τόνους συζητείται, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα στη Βουλή η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις. Γιάννη Μύτη, επικράτησε ένταση πριν από λίγο.
4: Επικράτησε ένταση μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Εμφανώς εκνευρισμένη πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τις δύο υποθέσεις που έχουν πάρει το πράσινο φως από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την άρση της ασυλίας της. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ξέφυγε από το στόχαστρο κανείς. Όπου έπεφτε το βλέμμα της, ουσιαστικά η Ιωάννα έβαζε κατά πάντων κατά της γαλάζιας παράταξης. Πρώτος αποδέκτης των πυρών της ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Γεώργ Αντάς, κατά του οποίου είπε ότι δεν μπορεί να προεδρεύει τις διαδικασίες και τον κατηγόρησε για μεροληψία εναντίον της. Μεταξύ των βουλευτών που δέχτηκαν τα πυρά της ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, η κυρία Αλεξοπούλου, ο κύριος Υψηλάντης και ο κύριος Κτιστάκης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει να αντιμετωπίσει την έγκληση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, για συκοφαντική δυσφήμιση, κάτι το οποίο η ίδια αρνήθηκε. Η δεύτερη υπόθεση, Ιωάννα, να σου πω, είναι η μήνυση εναντίον της που έχουν υποβάλει δικαστική λειτουργή στη δίκη της Λάρισας για τα βίντεο στα Τέμπη. Εκεί τους χαρακτήρισε επίορχους η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ επιφύλασε και έναν βαρύτατο χαρακτηρισμό για τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον αποκάλεσε φασίστα. Από ό,τι όλα δείχνουν, η συζήτηση διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους, ωστόσο αναμένεται να λάβει το πράσινο φως, ώστε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας να οδηγηθεί στο δικαστήριο και να λογοδοτήσει για τη συμπεριφορά της.
0: Να παρακολουθήσουμε τι έγινε στη Βουλή πριν από λίγο και επιστρέφω σε σένα, Γιάννη.
5: Γιατί επιτίθεστε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν θέλετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί ανάμεσά σας είναι πρόσωπα και δικηγόροι που παίρνουν παχυλότατες αμοιβές από δημόσιες υπηρεσίες. Μπροστά σας κάθεται η κυρία Καραμπατζόλη. Για ποιο λόγο εσείς αρμέγετε το δημόσιο χρήμα και άλλη εκεί εργολήπτρια, η κυρία Αλεξοπούλου, που μας είπε ότι το τζάμπα πέθανε, αλλά για εκείνη δεν πέθανε, γιατί ρέει το χρήμα το δημόσιο, ζεστό.
6: Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, πάγωσα το χρόνο, κάνω επανεκκίνηση για να μιλήσει επί του ζητήματος η κυρία Πρόεδρος. Παρακαλώ, σας παρακαλώ όλους, ακούτε τι λέω, σας παρακαλώ όλους. Λοιπόν, γίνεται επανεκκίνηση του χρόνου.
5: Εσείς τους ενθαρρύνετε και εσείς τους επικροτείτε όταν λέτε ότι δεν πρέπει να τους απευθύνομαι, όταν η κυρία που λέει το τζάμπα πέθανε, λέει δεν έχεις τι να πεις.
0: Γιάννη, σήμερα ψηφίζεται η τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση εκδίκασης των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές.
4: Η πολυπόθητη τροπολογία, όπως είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννα, βρίσκεται στην Ολομέλεια και αναμένεται να ψηφιστεί αργά το απόγευμα. Πρόκειται για την τροπολογία η οποία θα επιταχύνει την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, είτε πρόκειται για πλημελήματα είτε πρόκειται για κακουργήματα. Θα επισπεύδει τις διαδικασίες και θα αναγκάζει επί της ουσίας τη δικαιοσύνη να τις εκδικάζει κατά προτεραιότητα, βάζει το μίνιμουμ, Ιωάννα, μεταξύ άλλων, το τρίμηνο. Εντός τρίμηνου, όποια δικογραφία παίρνει το πράσινο φως από την Ολομέλεια πρέπει να εκδικάζεται εντός τριμήνου, δίνοντας έτσι και το παράδειγμα στην υπόλοιπη κοινωνία ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Σαν κράτος εν κράτη φέρεται να δρούσε επί χρόνια η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, σκορπίζοντας τον τρόμο σε αγρότες και κτηνοτρόφους, καταπατώντας εκτάσεις και αποκομίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI οδήγησε στη σύλληψη 6 ατόμων από τα Βορίζια. Η δικογραφία αποκαλύπτει εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταστροφές καλλιεργειών και ένα καθεστώς τρομοκρατίας που σύμφωνα με τις αρχές είχε επιβληθεί σε ολόκληρες αγροτικές περιοχές της Κρήτης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 43χρονος και τα δύο ανήψια του.
7: Έξω από το Ωνάσιο νοσοκομείο στη Λεωφόρο Σύγκρου συνελήφθη με ένταλμα ο 43χρονος βασικός πρωταγωνιστής της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Ενώ λίγο νωρίτερα στελέχη του ελληνικού FBI συνέλαβαν και τα δύο ανήψια του 39 και 44 ετών στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Η κατηγορία λοιπόν που τους επιβαρύνει με βάση τα εντάλματα σύλληψης εξ όσων έχω ενημερωθεί είναι εκβίαση κατά εξακολούθηση, ασκηθήσαμε βία.
7: Περίπου 40 άνθρωποι αποφάσισαν να σπάσουν το φόβο και τη σιωπή και να μιλήσουν στους αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Οι καταγγελίες τους αποκάλυψαν σύμφωνα με την αστυνομία όχι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά οργανωμένη δράση με απειλές, εκβιασμούς και τρομοκρατία.
9: Έβαζαν τα ζώα να βοσκάνε σε άλλα χωράφια και όταν αντιδρούσαν αυτοί που είχαν τα χωράφια, τους πλάκωναν στο ξύλο, τους ξερίζωναν τα ελαιόδεντρα, τους έκοβαν τα μπέλια.
7: Οι 6 συλληφθέντες, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οικογενειακή μαφία με αρχηγικά στελέχη, τον θείο και τα δύο ανήψια του. Σύμφωνα με τη δικογραφία από το 2021 έως και το 2025, φέρονται να εκβίασαν περισσότερους από 40 κατοίκους, ενώ οι ζημιές και οι καταστροφές σε περιουσίες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
10: Κατέληξε ένα κουβάρι ερευνών, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να κατανοήσουμε. Και βεβαίως να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, είναι απαραίτητη η μαρτυρία των πολιτών.
7: Την ίδια ώρα σοκάρουν οι μαρτυρίες κατοίκου από το Αμάρι, ο οποίος περιέγραψε τις απειλές και τα αντίπεινα που, όπως λέει, τον οδήγησαν να εγκαταλείψει την περιουσία του, μην αντέχοντας άλλο την πίεση και τον τρόμο που βίωνε καθημερινά.
11: 5 χρόνια είχα να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι μου και στην περιουσία μου. Και δεν φτάνει που μας εκδίωξαν, αλλά καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους. Και όλα αυτά χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Δεν σεβάστηκαν ούτε τη συντεκνία που έχουμε καμωμένη. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε μπέσα, ούτε όρκος.
7: Η υπόθεση που σύμφωνα με τις αρχές είχε χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται πως βρισκόταν εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο της Ελλάς. Ήδη μετά τη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε προαναγγείλει σαρωτικούς ελέγχους για εγκληματικά δίκτυα στην Κρήτη.
12: Για να είμαι συγκεκριμένος. Εγκληματικές ομάδες που λαιλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους, νταΐδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους και πάνω από τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν, ποντικοί στα κρατικά ταμεία που κλέβουν το δίκαιο μερίδιο των συνανθρώπων τους, και τους συναδέλφους τους.
7: Την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν τα 3 φερόμενα ως ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
0: Πάμε αμέσως στην Κρήτη και το Μάνο Τριγώνη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μάνο, σε ακούμε.
13: Ιωάννα, να πούμε ότι μετά το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του θείου των δύο ανδρών, ο οποίος νοσηλευόταν στο Ωνάσιο τις προηγούμενες ημέρες και συνελήφθη έξω από αυτό, μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Ρεθύμνου σήμερα το πρωί και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί μαζί με τους δύο ανιψιούς του, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, 39 και 44 ετών αντίστοιχα. Να πούμε ότι ο 43χρονος αναμένεται να περάσει και αυτός, όπως είπαμε, το δικαστικό, την πόρτα του δικαστικού μεγάρου, ενώ εχθές πήραν προθεσμία για να απολογηθούν και εκείνοι με τη σειρά τους την Παρασκευή, δηλαδή τα δύο ανήψια. Άρα στο σύνολο και οι τρεις Ιωάννα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτειας του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς μίλησε στο Action 24 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ. Να τον ακούσουμε.
14: Ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθούμε ότι οι πληρωμές δεν θα σταματήσουν και ότι το ποσό που μας αναλογεί στη νέα ΚΑΠ θα συνεχίσει να είναι τόσο, ίσως και περισσότερο από όσα έχουμε τώρα, είναι η ριζική, οριστική αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών στη χώρα μας. Με το οριστικό πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και την πιστοποίηση της ΑΔΕ ως του νέου φερέγγιου αξιόπιστου φορέα πληρωμών στη χώρα.
15: Κύριε Υπουργέ,
14: μας.
0: Με φώτο την Ακρόπολη και με μια εικόνα που θα παραπέμπει ευθέως σε προεκλογική ομιλία, την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του, παρουσιάζοντας το όνομα και το έμβλημα του νέου φορέα. Την ίδια ώρα, μηχανία επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξή του, είπε ναι στις συνεργασίες, τις οποίες θα παίξει καθοριστικό ρόλο και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ίδρυση του κόμματός του, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης στην πλατεία Θησίου και ο ίδιος τον τόπο, το χρόνο αλλά και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα γίνουν στις 26 Μαΐου, όπως είχε υπονοήσει με ανάρτησή του, καλώντας τους πολίτες να συμμετέχουν στο νέο του πολιτικό βήμα.
16: Και να σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου. Θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα παλιά μας σε μια φορά.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως επικρατεί αμηχανία, με τα κομματικά στελέχη να τηρούν στάση αναμονής μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος.
3: Ναι. Συνεργασίες, καθοριστικός ρόλος στο Αλέξη Τσίπρα, ανασύνθεση, δημιουργία και καινούργιων σχημάτων, τροφοδοσία και με νέους ανθρώπους και προσκλητήριο ευρύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει τοποθετηθεί εδώ και 1,5 χρόνο για αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να χωρέσουν όλοι οι προοδευτικοί και δημοκράτες πολίτες και προσωπικότητες και κινήματα και συλλογικότητες για να φύγει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη καταστροφή.
17: Ο Αλέξη Τσίπρα έχει έναν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανασύνθεση και σε αυτή την ενότητα που πρέπει να έχει ο προοδευτικός χώρος, ώστε να έχουμε τον ισχυρό προοδευτικό πόλο που περιέγραψα πριν, που θα οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ξέρετε,
17: αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αυτό λέμε όλοι, αυτό υποστηρίζουμε όλοι.
18: Μπορεί ο Αλέξης σε αυτή τη φάση να θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να παραιτηθούμε κτλ. Αλλά έρχεται η ζωή και δείχνει, κατά τη γνώμη μου, το ατελέσφορο. Δηλαδή, τι νόημα έχει να παραιτηθούμε όλοι μας εμείς, που θέλουμε να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, υποτίθεται.
1: Τα προβλήματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν έχουν τέλος, με τη σκιά της διαγραφής Πολάκη να προκαλεί εσωκομματική ιτρική μία, ενώ ο βουλευτής Χανίων εξακολουθεί να πυροδοτεί το κλίμα με αφορμή τη συμμετοχή του ΙΜΗ στις συνεδριάσεις που κάνουν τα όργανα του κόμματος.
19: Νομίζω όμως ότι δεν έμενε κάτι άλλο να κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρά να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη, με την έννοια ότι η ανάρτησή του ήταν πολύ, πολύ επιθετική όσον αφορά την συμμετοχή του στα πολιτικά όργανα. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τη βία.
20: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και Συγκεντρική Επιτροπή.
1: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να προσπεράσει τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, κάνοντας υποτιμητικά σχόλια για το νέο κόμμα Τσίπρα, με τα κομματικά στελέχη να υποστηρίζουν πως η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού δεν επηρεάζει το κόμμα.
21: Καλοδεχούμενα τα νέα κόμματα. Εμάς αντιπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν ασχολούμαστε με τα κόμματα αυτά. Θεωρώ ότι το κάθε κόμμα θα κρυθεί. Ναι. Να δούμε τι στίγμα θα έχει και της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμαρά. Όσοι εδώ δεν έχουν κάτι άλλο να πούμε.
1: Εκτός από το κόμμα Τσίπρα, αναμένεται και η ανακοίνωση του κόμματος Καρισιανού, που έχει κλειδώσει για τις 21 Μαΐου και, όπως φαίνεται, θα ανακατέψει ξανά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ο τουρισμός μας άντεξε επί COVID, θα αντέξει και με την κρίση στη Μέση Ανατολή, είπε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Και όπως τόνισε, εκτιμώ ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Στην ίδια ώρα, Ελλάδα και Ισπανία είναι οι πλέον ευνοημένοι προορισμοί από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, τις οποίες επιλέγουν φέτος οι τουρίστες μέσα σε ένα περιβάλλον γενικότερης αβεβαιότητας. Εκτιμά ο μεγαλύτερος παγκόσμιος ταξιδιωτικός όμιλος TUI.
2: Τουριστικός πόλος έλξης θα αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά η Ελλάδα, με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής να αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια οδηγεί όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να αφήνουν τις αποφάσεις τους για τελευταία στιγμή.
15: Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας.
2: Παρά τις δραματικές επιπτώσεις του πολέμου, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στη χώρα μας.
15: Με την συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού, μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντικσοότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας.
2: Μεγάλη κερδισμένη της φετινής τουριστικής σεζόν θα είναι η Ελλάδα και η Ισπανία. Σύμφωνα με τα τριμηναία αποτελέσματα του ταξιδιωτικού κολοσσού TUI, η γεωπολιτική αστάθεια να διαμορφώνει τις συνήθειες των καταναλωτών, με τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής να ενισχύονται σημαντικά.
22: I've been to Greece many times in my childhood, to Kos, to Rhodes, to Creta, to Thessaloniki. I'm in love with Greece.
23: Oh, it's beautiful here. Beautiful. Weather's great. Nice and cool.
2: Η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει επαναλαμβανόμενους επισκέπτες. Το 55% των τουριστών που σχεδιάζουν να την επισκεφθούν το 2026 την έχουν ήδη επισκεφθεί στο παρελθόν. Σύμφωνα με έρευνα, ο κύριος λόγος που οι τουρίστες επιλέγουν τη χώρα μας είναι οι διακοπές στη θάλασσα με 74%, ενώ ακολουθούν οι επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους με 60%.
24: How long will you stay here? 4 days in Athens and about a week in the islands. Cycladic Islands.
25: We're headed to Santorini next. It's our honeymoon.
2: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η Ελλάδα αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερους τουρίστες φέτος, καθώς προορισμοί όπως το Ντουμπάι και το Κατάρ εκτιμάται πως θα εμφανίσουν σημαντική μείωση στις αφίξεις εξαιτίας της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Σε εκδήλωση για τα εγγένεια νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου θα μας ενημερώσει.
26: Και αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός είναι η ξεχωριστή χαρά του για τα εγγένεια κάθε νέας επένδυσης και ευχήθηκε πολλές ακόμη δεκαετίες πρόοδου για την ελληνική οικονομία, την αγορά και την κοινωνία. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πρωταγωνιστεί η βιομηχανία αλλά και η οικοδόμηση μιας Ελλάδας που παράγει, εξάγει και ευημερεί. Ενώ κλείνοντας, πρόσθεσε πως έχουν μπει γερά δημοσιονομικά θεμέλια για ένα μέλλον το οποίο περνάει και μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
15: Η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να επενδύει σε αυτήν ακριβώς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην απλοποίηση των διαδικασιών, μειωμένες κρατήσεις και εισφορές, αλλά και με σημαντικά επενδυτικά κίνητρα και με προγράμματα κατάρτισης. Νομίζω ότι ειδικά για τη στήριξη της βιομηχανίας, το ότι το είπαμε, το κάναμε, είναι ουσιαστικά ένα διαρκές σύνθημα. 20 από τους 83 φόρους που έχουμε μειώσει αυτά τα 7 χρόνια αφορούν ευθέως και τη βιομηχανία, ενώ θέλω να επαναλάβω και με αυτήν την ευκαιρία την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει ουσιαστικά τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και προς τη μεταποίηση. Είναι μια συνειδητή επιλογή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τομείς που θεωρούμε ότι έχουμε σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως παραδείγματος χάρη ο τομέας των ποτών και των τροφίμων. Να αναφέρω επίσης ότι οι μισές από τις 18 στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες εγκρίθηκαν το 2026 αφορούν τη βιομηχανία.
0: Η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων είναι η σημερινή. Συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη σφαγή και τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού. Μία ημέρα μνήμης η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Με ενός λεπτού σιγή η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε την επέτειο. Χιλιάδες κίτρινα μπαλόνια έφυγαν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς τον ουρανό λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη μνήμη των 353.000 ψυχών που χάθηκαν στη γενοκτονία των Ποντίων.
27: Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, 107 χρόνια από τον ξεριζωμό και 353.000 νεκροί διψούν για δικαίωση. Μια ημέρα σιωπής, σεβασμού και ιστορικής ευθύνης για πάνω από 300.000 Έλληνες του Πόντου. Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το 1923, ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, υπέστησαν διωγμούς, πορείες θανάτους, σφαγές και βασανιστήρια. 107 χρόνια μετά και η ιστορία δεν ξεχνιέται. Σε κλίμα συγκίνησης και με ποντιακούς θρήνους, υπό τον ήχο ποντιακής λύρας, η Θεσσαλονίκη τιμά τη μαύρη επέτειο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Από άκρη σε άκρη της πόλης, ποντιακά σωματεία, φορείς αλλά και απλοί πολίτες ενώνονται για να αποτίσουν φόρο τιμής. Δεκάδες κίτρινα μπαλόνια έφυγαν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη μνήμη των ψυχών που χάθηκαν. Να μετονομαστεί οποιοδήποτε πάρκο επιθυμούν οι πόντιοι της Θεσσαλονίκης. Σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας ανέφερε ότι θα αιτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.
4: Κρατούμε άσβεστη τη φλόγα της μνήμης ενός διδεχθούς αποτρόπιου εγκλήματος. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν ξεχνούμε τη θυσία 353.000 Ελλήνων του Πόντου.
27: Ρίγη και συγκίνηση μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Οι εκδηλώσεις μνήμης στην Αθήνα για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου κορυφώνεται στο Σύνταγμα με την επίσημη αλλαγή φρουράς από ευζώνους ντυμένους με τη φορεσιά του Πόντιου αντάρτη.
5: Σώμενα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή.
27: Με ενός λεπτού σιγή τίμησε την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου η Ολομέλεια της Βουλής.
6: Η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
8: Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας. Με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας. Τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας. Τους οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο χρέος μνήμης, αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης.
9: Φέτος συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη μέρα που παίχτηκε η τελευταία πράξη της τραγωδίας του ποντιακού ελληνισμού. Διωγμοί, δολοφονίες, βασανιστήρια, καταναγκαστικά έργα, πυρπολήσεις, λεϊλασίες και εκτοπισμοί.
10: Μένει ως απόλυτα βέβαιο, ως αποδεδειγμένο ιστορικό γεγονός, ανεξάρτητα από ό,τι ισχυρίζεται ή οσδήποτε, είναι η ίδια η γενοκτονία των Ποντίων. Οι πορείες θανάτου, οι σφαγές, η εκρίζωση από τις πατρογονικές εστίες.
11: Σε μια εποχή που οι αναθωρητικές δυνάμεις επιθυμούν να επαναχαράξουν το χάρτη και η φρίκη του πολέμου και εκτοπισμός πληθυσμών έχουν επιστρέψει, η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο.
27: Επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και πολιτιστικά αφιερώματα πραγματοποιούνται σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με αφορμή την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
0: Εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από το πρωί και στο Σύνταγμα για τα 107 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων. Η Κωνσταντίνα Μαύρου είναι στο κέντρο της Αθήνας. Η μνήμη παραμένει ζωντανή, Κωνσταντίνα.
12: Ημέρα μνήμης, Ιωάννα, ημέρα τιμής, ημέρα που σίγουρα δεν πρέπει να ξεχαστεί. 107 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγική εκείνη ημέρα του 1919 και όπως μπορείτε να δείτε η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά δυνατά. Στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούνται σήμερα εκδηλώσεις στην μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν. Βλέπετε και με την βοήθεια του οπερατέρ μας Γιώργου Βούλγαρη ότι έχουν στηθεί περίπτερα με βιβλία και ενημερωτικά φυλάδια, έτσι ώστε όσοι γνωρίζουν να ξαναθυμηθούν και όσοι δεν γνωρίζουν να μάθουν τι εστί γενοκτονία των Ποντίων. Ενώ βλέπουμε στο έδαφος με λουλούδια να έχει σχηματιστεί ο αριθμός 353.000, ο αριθμός δηλαδή των νεκρών της γενοκτονίας. Και όλα αυτά φυσικά υπό τους δυνατούς ήχους της ποντιακής μουσικής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Με ζεύγος μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο. Ο Κώστας Αλατζάς μας ενημερώνει.
28: Μετά τη χθεσινή απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας για απόσυρση των δύο συστοιχειών που είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα σε Θράκη και Κάρπαθο υπό το φόβο Ιρανικών επιθέσεων, η Πάτριοτ, η αντιεροπορική πύραυλη, αντικαθίσταται, όπως είπες, από ένα ζεύγος γαλλικών αεροσκαφών μοιράς Παύλα 2005, τα οποία τα βλέπουμε και στους δέχτες μας. Αντικατάσταση Ιωάννα θα έχουμε και για το A4F16 που έχουν μετασταθμεύσει σχεδόν από την αρχή του πολέμου του Ιράν στην Πάφο της Κύπρου, mm-hmm. τα οποία και εκείνα θα αντικατασταθούν από άλλα πολεμικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, διότι πρέπει να γίνει συντήρηση στα συγκεκριμένα αεροσκάφη.
0: Τώρα, Κώστα, την έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές απειλές ζητά από την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς.
28: Στο μήνυμά του, με αφορμή την μαύρη επέτειο από την γενοκτονία των Ποντίων, ο Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας και τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στην Τουρκία σχετικά με την προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα ενσωματώνει τις τουρκικές αξιώσεις της γαλάζιας πατρίδας, έκανε μία δήλωση σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, όπως λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επίσκεψη στη Γερμανία πραγματοποίησε ο Χακάν Φιντάν, έχοντας επαφές με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, αλλά και με τον γερμανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, Νίκο Νανούρη, το Βερολίνο ανακοίνωσε την αποστολή πυράβλων Patriot στην Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
3: Ιωάννα, με ανάπτυξη στοιχεία Patriot αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το Βερολίνο. Ανάπτυξη στοιχεία Patriot και 150 στρατιώτες στο πλαίσιο πάντα μιας νατοϊκής αποστολής, όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τέλη Ιουνίου μέχρι το Σεπτέμβριο και έχει στόχο τη θωράκιση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ στον απόϊχο και της αναχέτησης των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων τον περασμένο Μάρτιο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Γερμανίας, η Γερμανία με αυτή την κίνηση στοχεύει να αναλάβει περισσότερες ευθύνες εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Την ίδια ώρα, το είπες και εσύ, ο Χακάν Φιντάν επισκέφτηκε χθες το Βερολίνο, είχε επαφές με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αυτό που τόνισε ο Χακάν Φιντάν είναι ότι πρέπει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην λαμβάνονται υπόψη πολιτικά κριτήρια. Μια τοποθέτηση αιχμηρή, θα λέγαμε, που φωτογραφίζει Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία. Εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το ΣΕΙΦ. Ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ τόνισε πως αν η Τουρκία επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

0: Να παρακολουθήσουμε τι είπαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Τουρκίας.
1: Bugün değerli dostumla ülkemizin stratejik hedefi olan Avrupa Birliği üyeliği sürecini de ele alma imkanımız oldu. Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve AB'ye adaylık sürecimizin siyasi sahiplerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Kabul edilmesi lazım ki zamanın ruhu Türkiye-AB ilişkilerinin daha gerçekçi, stratejik ve sonuç odaklı bir zeminde ele alınmasını gerekli kılmaktadır.
2: Türkiye AB'ye doğru ilerlemek istiyorsa bu yolda yanında dostane ve güvenilir bir ortak olarak Almanya burada olacaktır. Elbette Kopenhag kriterleri demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü bağlayıcı ve nitelikli ön koşul olarak AB üyelik için kayıtsız şartsız aynen geçerli olacaktır.
0: Επιστροφή στα δικά μας. Άγριο ξυλοδαρμό δέχθηκε μητέρα τριών παιδιών και πρώην αθλήτρια του Στίβου στην Πάτρα. Δέχθηκε επίθεση από τρεις αγνώστους, οι δύο μάλιστα από αυτούς ανήλικοι, με αποτέλεσμα να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της με το αυτοκίνητο και έκανε μια μικρή στάση. Εκεί λοιπόν δέχθηκε ευνηδιαστική επίθεση με κοτρώνες και ξύλα, με τους δράστες να σπάνε το παράθυρο του συνοδηγού, του οχήματός της, να τη χτυπούν με βαναυσότητα και να αρπάζουν την τσάντα της, ενώ την έριξαν σε χαντάκι και εξαφανίστηκαν. Η Ανδριάννα Φωτακοπούλου μιλάει στο Action 24 και περιγράφει όλα όσα έζησε.
3: Μία διαδρομή ρουτίνας μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στην Πάτρα. Μία γυναίκα έζησε στιγμές απόλυτου τρόμου καθώς έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν όταν η πρώην πρωταθλήτρια Στίβου και μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάννα Φωτακοπούλου, επέστρεφε από το νεκροταφείο του Νέου Σουλίου και έκανε μια σύντομη στάση στη συμβολή των οδών Ριακίου και Διακίδη κοντά στην περιμετρική.
4: Σταμάτησα το αυτοκίνητο και βγήκα να βγάλω μια φωτογραφία. Ήμουν 4-5 μέτρα από το αυτοκίνητο όταν άκουσα τζάμια να σπάνε. Γύρισα πίσω και είδα ένα τσιγκανάκι να αρπάζει την τσάντα από το κάθισμα του συνοδηγού. Και ενστικτοδός άρχισα να τα κυνηγώ.
3: Η ίδια προσπάθησε να σταματήσει τον ανήλικο, όμως δέχτηκε κλωτσιές και σπρωξιές και βρέθηκε πεσμένη σε χαντάκι όπου τραυματίστηκε σοβαρά.
4: Έχω τραυματιστεί, έχω πολλά ράματα στα πόδια, έχω πάταγμα στην αριστερή επιγονατίδα, έχω φλάσεις στα πλευρά μου και στην πλάτη μου, μόλο πέσε όλο μου το σώμα και πονάω παντού.
3: Οι δράστες εξαφανίστηκαν περνώντας και κατευθύνθηκαν στον καταβλισμό της περιοχής. Αστυνομικοί ακολουθώντας το δρομολόγιο διαφυγής τους βρήκαν την τσάντα του θύματος πεταμένη και άδεια.
5: Από την αστυνομία από την πρώτη στιγμή διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Η τσάντα από όσα ανέφερε βρέθηκε αλλά χωρίς όλο το περιεχόμενό της. Γίνονται έρευνες για την ανακάλυψη των δραστών.
3: Η Ελλάδα έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι μέχρι στιγμής αναζητούνται.
0: Να παραπευθούν σε δίκη για έκθεση σε κίνδυνο οι τέσσερις αστυνομικοί που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της, έξω από το τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητάει εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Το ρεπορτάζ έχει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
6: Μετά την ανάκριση Ιωάννα για τις ευθύνες των αστυνομικών στην άγρια προδιετίας δολοφονία, υπάρχει πρόταση της αρμόδιας εισαγγελέως προς το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως είπες, να παραπευθούν σε δίκη και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι αστυνομικοί με βασική κατηγορία τη θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Ότι δηλαδή οι αστυνομικοί άφησαν αβοήθητη την Κυριακή, ενώ είχαν υποχρέωση να την προστατεύσουν και με συνέπεια μάλιστα τη δολοφονία της. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσία στην επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, για τους οποίους η εισαγγελέα ζητά να διατηρηθούν και οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή, δηλαδή να εμφανίζονται δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Η 12χρονη Κατερίνα επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περιπέτεια υγείας, έχοντας υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών στην Ιταλία. Δότης είναι ο πατέρας της. Η οικογένεια μίλησε στο Action 24 για τη γενναία μάχη που έδωσε το κοριτσάκι και την αγωνία για την επόμενη μέρα, ενώ έστειλε μήνυμα ελπίδας.
7: Όταν η πίστη δεν λυγίζει και η αγάπη γίνεται δύναμη.
8: Άδειασε το σώμα μου. Δε μ' αγγίζει ο πόνος.
9: Σκέφτομαι ότι θα φύγω εδώ πέρα σύντομα. Η 12χρονη

0: Η Κατερίνα επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περιπέτεια υγείας, έχοντας υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών στην Ιταλία με δότη τον ίδιο της τον πατέρα.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού μας και στη συνέχεια ήταν πολύ ξεκάθαρο, φεύγοντας για Ιταλία, ήταν το γεγονός ότι ή από πατέρα ή από μητέρα ή από αδερφό ήταν η μόνη μας ελπίδα για να προχωρήσουμε για να σωθεί η Κατερινούλα.
0: Η οικογένειά της μίλησε στο Action 24 για τη μάχη που έδωσε το παιδί, τις δραματικές στιγμές που έζησαν, αλλά και την αγωνία για την επόμενη μέρα και την επιστροφή της μικρής στην καθημερινότητα και το σχολείο.
2: Τώρα που συνάντησε πριν λίγο την τάξη, αν έρθει στο σπίτι, ένιωσε λίγο, δεν ήθελε και τόσο, ήταν έκπληξη. Νιώθει λίγο ακόμα άβολα, γι' αυτό με απασχολεί πολύ και πώς θα την υποδεχτούν στο σχολείο με τη νέα χρονιά. Να τα αγκαλιάσουν, να καταλαβαίνετε, να νιώσει ότι δεν υπολείπεται σε κάτι.
0: Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν εισήχθη για πρώτη φορά σε νοσοκομείο στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2025, ο πατέρας της έμαθε ότι ήταν συμβατός δότης για την κόρη του.
1: Και ψάχναμε με την Εύη τεχνάσματα, τύπου να παραγγέλνουμε κάποια πράγματα από το ίντερνετ, να βλέπουμε από το κινητό, να δίνουμε ένα περιθώριο κάποιων ημερών να σκέφτεται ότι κάτι έχει να περιμένει, μια αναμονή.
2: Βάζουμε... Κάνουμε θεματικές ενότητες, δηλαδή παιχνίδια. Αυτός ο μήνας είναι παιχνίδια επί τραπέζια. Επόμενος είναι ποτέ. Βάζουμε μάσκες στο νοσοκομείο. Ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε.
1: Δημιουργήσαμε ένα
2: μέσα
1: κόσμο.
2: Μέσα
1: σε ένα δωμάτιο, ένα ιδανικό κόσμο, για να μπορέσει η Κατερίνα να επιβιώσει σε αυτόν.
0: Οι γονείς της έστειλαν ένα μήνυμα ελπίδας αλλά και συμπαράστασης προς όλες τις οικογένειες που δίνουν αντίστοιχες μάχες.
1: Προσευχόμαστε στο Θεό και στην Παναγία καμία οικογένεια να μην περνάει αυτή την κόλαση. Όσο γίνεται, όσοι την περνάνε να την περάσουν όσο πιο ανώδυνα μπορεί να συμβεί.
0: Καμία οικογένεια να μην περνάει αυτή την κόλαση, είπε ο πατέρας της μικρής.
3: Ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Θεοδώρα Πότα, σε ένα από αυτά, επιβάτης ήταν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας.
4: Δημοσιοποίησε ο ίδιος το σχετικό βίντεο Ιωάννα και σε αυτό ενημερώνει μάλιστα ότι το δρομολόγιο που εκτελείται είναι από τον σταθμό της Καλαμαριάς μέχρι και την Αρετσού. Άλλωστε στα τέλη του Μαΐου αναμένουμε να διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 ημέρες ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί επέκταση προς την Καλαμαριά, μια εξέλιξη η οποία θα ανακουφίσει ιδιαιτέρως τους κατοίκους της πόλης σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις τους.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν έτοιμος να επιτεθεί σήμερα στο Ιράν, όμως το ανέβαλε μετά από αίτημα ηγετών του αραβικού κόσμου. Αυτό υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ενάρτησή του στο Truth Social. Οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σε καλή βάση.
5: Η διαταγή του Αμερικανού Προέδρου για επανέναρξη συντριπτικών πληγμάτων στο Ιράν σήμερα παίρνει αναβολή δίνοντας χώρο στη διπλωματία.
6: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while. Hopefully, maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to, I was asked.
5: Την τελευταία στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από τηλεφωνικές συνομιλίες με τους εταίρους του στην περιοχή και τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αποφάσισε να αναβάλει για μερικές ημέρες την προγραμματισμένη επίθεση υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνάψει συμφωνία.
6: Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others, if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
5: Πρωταρχικός στόχος της Ουάσιγκτον είναι η συμφωνία να αποτρέπει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Θέση που η Τεχεράνη απορρίπτει ως αβάσιμη και υπερβολική.
7: Οι αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία.
8: Το στενό του Ορμούζ είναι ένας γενικός οικονομικός, πολιτικός και στρατιωτικός μοχλός.
5: Το σενάριο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει στις επιλογές του Αμερικανού Προέδρου αν οι συζητήσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν επιποδώς και υπηρετούν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη, στην αναθεωρημένη πρόταση τερματισμού του πολέμου, προτείνει μακροχρόνια εκεχηρία πολλών φάσεων, σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των στενών του Ορμούς με τη συμμετοχή του Πακιστάν και του Ομάν, όπως επίσης πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος με μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Ο Λευκός Οίκος πάντως κάνει λόγο για ανεπαρκή πρόταση χωρίς ουσιαστική βελτίωση.
3: Στην Κίνα φτάνει σήμερα ο Ρώσος Πρόεδρος, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εμμανουέλα Τσουδερού, πρόκειται για μια διήμερη επίσκεψη με τον Πούτιν να ευελπιστεί να ενδυναμώσει τις σχέσεις των δύο χωρών.
9: Ναι, και έρχεται, όπως είπες και εσύ, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Φυσικά, ο Πρόεδρος Πούτιν θα ενημερωθεί για τις συνομιλίες του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, το Κρεμλίνο έχει διασαφηνίσει πως η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου ήταν προγραμματισμένη πολύ καιρό πριν και δεν αποτελεί αντίδραση στην επίσκεψη του Τραμπ. Τώρα, ο Πούτιν φτάνει λοιπόν σήμερα το βράδυ. Αύριο Τετάρτη θα γίνει δεκτός από τον Κινέζο ηγέτη και μόλις χθες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, τόνισε πως ο Ρώσος Πρόεδρος έχει σοβαρές προσδοκίες από την συνάντηση αυτή κορυφής, και αυτό γιατί η Κίνα έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία εξαρτάται όλο και περισσότερο από το Πεκίνο και οικονομικά και ενεργειακά, ιδίως μετά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
3: Σε ευχαριστώ πολύ και να δούμε τι είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
10: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала.
3: Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάνκο για τον θάνατο του πατέρα του. Σπύρο Μουζακίτη, ο Ίσα Κάντικ, να πούμε, είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβρη του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό.
11: Η αστυνομία λοιπόν της Καταλωνίας συνέλαβε το γιο του ιδρυτή του ομίλου Μάνκο στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατό του έπειτα από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη το 2024. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Τζόναθαν Άντιτς ανακρίνεται από τους ερευνητές, ενώ χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες. Η οικογένεια είχε δηλώσει ήδη από πέρσι ότι είναι πεπισμένη για την αθωότητά του, έπειτα από δημοσιεύματα τοπικών μέσων, τα οποία ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία. Ο 79χρονος Ισαάκ Άντιτς, ιδρυτής της Μάνκο, έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση ενώ έκανε πεζοπορία με το γιο του στις πηγές Μονσεράτ κοντά στη Βαρκελόνη. Αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα, όμως η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: 100 χρόνια μαζί. 100 χρόνια φροντίδα.
1: Μας φουσκώνετε.
2: Κράταμε.
0: 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
3: Μην τρέχεις.
4: Να προσέχεις.
5: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, με όραμα και συνέπεια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο διαρκώς. Δημιουργούμε εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς και εμπειρίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με υπερσύγχρονες μαρίνες διεθνούς βεληνικούς. Ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. The Ellinikon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Παράγουμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και κυρίως για τη ζωή όλων μας. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το Final Four της EuroLeague. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24, Σάσα Βεζένκοφ και Γιαννούλης Λαρετζάκης αναφέρθηκαν στα εμπόδια που θα κληθούν να ξεπεράσουν οι Ερυθρόλευκοι για να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.
3: Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για τον ημιτελικό με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Ευρωλίγκας στο T-Center Athens. Η πιο μεγάλη στιγμή για τους Ερυθρόλευκους μέχρι την επόμενη πλησιάζει, με τους παίκτες και τους προπονητές να κοιτούν μονάχα το πρώτο βήμα πρόκριση στο τελικό.
4: Χαιρόμαστε συγκρατημένα, γιατί ξέρουμε τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα και ξέρουμε τους στόχους αυτής της ομάδας και σίγουρα είναι να φτάσει μέχρι το τέλος. Οπότε 2 βήματα μείνανε. Ένα συν ένα, όπως λέω πάντα, οπότε έχουμε αφοσιωθεί πλήρως στο παιχνίδι της Παρασκευής.
3: Σε αυτή την προσπάθεια της Παρασκευής, ο Ολυμπιακός θα έχει και την απόλυτη στήριξη του κόσμου του, με το T-Center να βάφεται ερυθρόλευκο. Πάνω από 8.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα κατακλείσουν τις εξέδρες, κερδίζοντας αυτή τη μάχη.
5: Το θέλουμε πάρα πολύ, το θέλουμε πιο πολύ από τον καθένα. Το θέλουμε γιατί είμαστε εδώ περισσότερες ώρες με τους συμπαίκτες μας παρά με τις οικογένειές μας και πραγματικά θέλουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε και να κατακτήσουμε την Ευρωλίγα.
3: Η δίψα για τη συμμετοχή σε ακόμα ένα Final Four είναι μεγάλη και αυτή της κατάκτησης του τροπέου ακόμα μεγαλύτερη, με τους παίκτες να μοιράζονται το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό στο άκουσμα της λέξης Final Four.
6: Αθήνα, Glass Floor.
7: Αθήνα. Κίνητρο.
8: Ολυμπιακός.
2: Στο ποδόσφαιρο τώρα, θέμα ορών πρέπει να θεωρείται το διαζύγιο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι προετοιμάζουν ήδη τη διάδοχη κατάσταση, αναζητώντας τον προπονητή που θα αναλάβει το τιμόνι της ομάδας εν ώψη της επόμενης σεζόν.
9: Θέμα ορών φαντάζει η επισημοποίηση του τέλους του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να ψάχνουν για τον αντικαταστάτη του. Μπορεί ο Ισπανός τεχνικός να έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, όμως οι διαπραγματεύσεις με τον μάνατζερ του έχουν ξεκινήσει για να βρεθεί μια κοινή λύση. Αγκάθι το οικονομικό, αφού μέχρι τώρα ο Μπενίτεθ έχει λαμβάνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιο του για τον επόμενο χρόνο ήταν ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε αυτά προβλέπεται και 1 εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση για πρόωρη λύση. Ο ίδιος στην τελευταία συνέντευξή του μετά από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ δεν έδειξε να έχει πάρει απόφαση ότι θα απολυθεί, κάνοντας σχέδια για τη νέα σεζόν.
10: We gave the chance to a lot of players that for the future.
11: Είμαι πραγματικά πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την ομάδα, θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Τώρα, το αν αυτό θα είναι αρκετό ή όχι, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να φτάσει στο σημείο που θέλουμε να είναι, να μπορέσει δηλαδή να κατακτήσει τίτλους. Έχουμε παίχτες με προοπτική, θα χρειαστούν και άλλα πράγματα, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι του χρόνου τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα.
9: Ο Μπενίτεθ από τις 24 Οκτωβρίου του 2025 κουουτσάρισε τους πράσινους σε 41 παιχνίδια, έχοντας απολογισμό 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες, ενώ με τον Παναθηναϊκό τερμάτισε τέταρτος στη Super League. Οι πράσινοι εδώ και καιρό εξετάζουν αρκετά ονόματα για την αντικατάστασή του, με τον Σεργέι Ρεμπρόφ και τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς να έχουν γραφτεί, όμως αυτό που έχει έρθει τις τελευταίες ώρες στην επιφάνεια είναι του Γιάκοπ Νέστρουπ. Πρόκειται για τον 38χρονο Δανό, πρώην προπονητή της Κοπεχάγης, με την οποία σε 4 χρόνια έκανε 2 φορές το double, ενώ την οδήγησε και μέχρι τους 16 του Champions League.
2: Τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Manchester City μετά το τέλος σεζόν. Ύστερα από 20 τρόπαια στα 10 χρόνια στον πάγκο των πολιτών, ο Καταλανός τεχνικός αποφάσισε να μην συνεχίσει μέχρι το τέλος του συμβολαίου του, που λήγει το καλοκαίρι του 2027. Το κεφάλαιο Pep Guardiola κλείνει στη Manchester City. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των πολιτών θα απομακρυνθεί από τον πάγκο του συλλόγου μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Το 2017 έφτασε στο νησί έτοιμος να κατακτήσει τον κόσμο της Premier League. 10 χρόνια αργότερα αποχωρεί ως ζωντανός θρύλος από τους πολίτες. Στη διαδρομή αυτή πανηγύρισε 20 τίτλους. Ένα Champions League, 6 Premier League, 5 League Cup και 3 FA Cup αποτελούν μεταξύ άλλων μέρος της κληρονομιάς του. Ο Ισπανός τεχνικός έγινε μύθος για τους πολίτες μετά την κατάκτηση του Champions League το 2023, ενώ έγραψε ιστορία όταν η City έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που κατακτάει 4 σερί φορές την Premier League.
8: As I said before in your colleagues, so if I land here tomorrow and I said, okay, the next 7 years you win 6 Premier Leagues. I said, are you crazy? So I cannot figure out. It's impossible. So we have done something unbelievable. 6 Premier Leagues in 7 years.
2: Την προσεχή Κυριακή κόντρα στην Άστον Βίλα, ο 55χρονος coach θα πει το τελευταίο αντίο στο Etihad, έχοντας την ευκαιρία με συνδυασμό αποτελεσμάτων να πανηγυρίσει το 7ο του πρωτάθλημα Αγγλίας. Αν και ο επίσημος λόγος αποχώρησης του δεν έχει γίνει γνωστός, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η περιπέτεια της City με το Financial Fair Play και ο κίνδυνος υποβασμού τον όθησε στην πόρτα της εξόδου πριν τη λήξη του συμβολαίου του το προσεχές καλοκαίρι. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί στις 3 εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπλο και στις 6.30 εκπομπή Ο Δρόμος του προς το Final Four με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άστατο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα αυξηθούν νεφώστα πυρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές καταιγίδες στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την κεντρική Ανατολική Στερεά, το εσωτερικό της Ηπείρου και πιο μεμονωμένα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα πάντως θα επικρατεί σαραιή συννεφιά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και στο νοτιοδυτικό τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 4-6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 13 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα αυξηθούν νεφώσεις και στα βορειοδυτικά αρχικά θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές, ενώ το βράδυ κατά τόπους μπόρες αναμένονται και στον υπόλοιπο νομό. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 και στα δυτικά πρόσκαιρα το βράδυ 5 με 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές σε καταιγίδες κυρίως γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 15 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη, η αστάθεια θα είναι πιο περιορισμένη, με τοπικές ροχές και λίγες καταιγίδες το πρωί στο Αιγαίο και το μεσημέρι και το απόγευμα λίγα φαινόμενα στην Πίνδο και το ιστορικό της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, ενώ θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα πελάγιστα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaro.gr.
3: Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Στις 19 Μαΐου του 1935 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 47 χρόνων ο Άγγλος στρατιωτικός αρχαιολόγος και συγγραφέας Thomas Edward Lawrence, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Οι Άραβες τον θεωρούν λαϊκό ήρωα για τους αγώνες του υπέρ της απελευθέρωσής τους από τον Οθωμανικό και τον Ευρωπαϊκό ζυγό, ενώ και οι Βρετανοί τον συγκαταλέγουν μεταξύ των μεγαλύτερων ηρώων της χώρας τους. Είχε καταφέρει να ενώσει τους Άραβες και να τους οργανώσει τακτικό στρατό, οδηγώντας τους σε νικηφόρες μάχες. Τις εμπειρίες του από την Αραβική Επανάσταση τις κατέγραψε στα κλασικά βιβλία του «Επτά στήλη της Σοφίας», «Ένας τρίαμβος» και «Ανταρτοπόλεμος στην έρημο». Μια ημέρα σαν την σημερινή το 1960, η Μελίνα Μερκούρη κερδίζει το πρώτο βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Κανών για το ρόλο της στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζίλντα Σεν. Η συγκεκριμένη ταινία που είχε γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα χάρισε και το βραβείο Όσκαρ τραγουδιού στον Μάνο Χατζηδάκη. Ο χρυσός φοίνικας του Φεστιβάλ των Κανών απονεμήθηκε στον Φεντερίκο Φελίνη για την ταινία «Ντόλτσε Βίτα».

0: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1962, η Marilyn Monroe εγγράφει ιστορία τραγουδώντας αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy στο πάρτι γενεθλίων του τελευταίου.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

Σαν σήμερα το 1971, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην Ελλάδα, στο στάδιο Καραϊσκάκη, η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 για το κύπελο κυπελούχων, με τον Όσγουντ να ανοίγει το σκόρ για τους Άγγλους στο 55 και τον Θόκο να ισοφαρίζει για τους Μαδριλένους στο 90 λεπτό. Ο επαναληπτικός έγινε 2 ημέρες αργότερα και βρήκε νικητές τους Άγγλους με 2-1.

Ο Ολυμπιακός στις 19 Μαΐου του 1996 νικά στον 5ο τελικό των play-off με 73-38 τον Παναθηναϊκό, που λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αναδειχτεί πρωταθλητής Ευρώπης και κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Η διαφορά των 35 πόντων παραμένει μέχρι και τις μέρες μας η μεγαλύτερη σε ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: γυμνάσιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.
6: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει Protergia Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: This is my home.
1: Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
2: If it doesn't rain soon,
3: we'll have to let them out.
4: You're saying you can get us to a water hole?
3: A goose cave.
5: Pongo!
4: Pongo!
6: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Νότες 96, απλά ελληνικά.
9: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
4: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
3: Πολέμους θα τρέξω.
5: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
6: Σου λένε ας πούμε τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.
8: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
9: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
10: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
11: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
12: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
13: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
14: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
15: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
16: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
17: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
18: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
19: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: Πολυτελή 33.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back. Ο παρουσιαστής μας δεν έχει φωνή για ακόμα μία φορά.
1: Όλο και καλύτερα.
2: Όλο και χειρότερα, εδώ και μία εβδομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνετε υπομονή.
3: Πλησιάζει.
2: Θα κάνουμε και εμείς. Θα στηρίξουμε τον άνθρωπο που μας έχει στηρίξει πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό.
3: Πάμε.
2: Και θα βγάλουμε μία εκπομπή. Ζάχαρη.
3: Πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο τον πρώτο Batman.
4: Ναι.
3: Έτσι στο.
4: Ναι.
3: Είμαι Μπακόπουλος, έρχομαι Τζόκερ.
1: Παρουσίαση Μπακόπουλος.
3: Και θα σε βρω, Τζόκερ. Θα σε βρω.
5: Μπορεί να είναι τέτοιο. Εκφωνητή στο βράδυ.
1: Σε
5: μαγαζιά.
3: Όχι.
5: Μα αυτή τη φωνή.
3: Όχι.
1: Ναι, με αυτή τη φωνή, ναι.
3: Θέλει πιο. Θέλει γρέζι. Σε πολύ πολύ κοντά μα. Θέλει και παιχνίδι.
5: Θέλει ηχόχρωμα.
3: Θέλει ηχόχρωμα.
1: Δεν μπορώ.
3: Το οποίο δεν μπορεί να το προσφέρει η φωνή αυτή τώρα, κατάλαβε.
5: Μπορεί να προσφέρει άλλα.
1: Πάντω γίνονται
3: γενικά.
2: Στο κτίριο.
1: Ωραία πράγματα γίνονται.
2: Γίνονται πραγματάκια.
3: Γιατί έχει συμβεί, θα έλεγα.
5: Είναι η μέρα που το κτίριο ανασταίνει και νεκρού.
3: Σαν το γήπεδο Τσάκ.
5: Πώ είπατε μαζί για τη Φιλαδέλφια.
3: Αυτό ναι, ήταν.
2: Και έχω να σας πω μια σημαντική είδηση. Δείτε όλοι το chat, όλοι, σε 3, 2, 1...
3: Τι του έκανε, τι έχει κάνει, παιδί.
2: Τώρα.
3: Καλά, περίμενε τώρα, μέχρι να μπω εγώ.
1: Τι λες, ρε, έγινες μπλε.
2: Έγινα μπλε, ρε.
1: Έγινες μπλε.
2: Έγινα μπλε, επιτέλους.
1: Μπράβο, ρε, φίλε.
2: Επιτέλους έγινα μπλε.
3: Στρουμφάκι.
2: Ναι, ρε, φίλε, έγινα το στρουμφάκι.
3: Πώς γίνεσαι μπλε.
1: Μπράβο.
2: Με έκανε η Μαριάννα.
5: Τον πέρασε αστάρι.
2: Πήγα στο γραφείο.
3: Α, η Μαριάννα τα κανονίζει αυτά.
2: Μαριάννα, σήμερα πρέπει να γίνω.
5: Ακόμα, σκέψου το σκηνικό. Μπαίνει στο γραφείο τη Μαριάννα στον Μπακόπουλο. Ο Μυρός και λέει: κάνε με τώρα μπλε.
3: Και πρόσκειται.
2: Και βγήκα μπλε από εκεί.
5: Δεν ξέρω τον τρόπο.
1: Κάνε με μπλε. Διαβάζει donation.
2: Όχι, θέλω.
3: Καλά, ξεκινήσαμε.
2: Διαβάζω donation από πάνω Παπ. Καλησπέρα, παιδιά. Γνώμη για τον τελευταίο Βραζιλιάνο old school παίκτη, τον Νεϊμάρ, που πάει παγκόσμιο κύπελο. Λέω ότι καλώς πάει. Στο παγκόσμιο κύπελο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ ήταν προσωπικά μία από τις μεγάλες μου ποδοσφαιρικές αδυναμίες. Ήταν στην Μπαρτσελόνα στα καλά του.
1: Ναι, ναι.
2: Μετά άρχισε να παίρνει την κατιούσα. Αλλά αυτά που πρόσφερε σε ορισμένες στιγμές ήταν βραζιλιάνικα από τα ωραία.
5: Όλα αυτά που είπε ο Μυρότσος έχουν αόριστο χρόνο. Τώρα είναι πρώην.
2: Ναι, εντάξει, είναι λίγο πρώην, αλλά καλά.
3: Εντάξει, ρε παιδί. Το πώ πάντω.
5: Πιστεύω ότι έχει φάει τη θέση από ένα τίμιο παιδί.
3: Τα πιο ωραία δεν πειράζει. Θα περιμένει το παιδάκι αυτό. Θα έρθει η ώρα του. Ο Εστεβάο και όλα αυτά, και α είναι τη Τσέλση που λέει αυτή η και τραυματίο ο Εστεβάο, βέβαια. Να περιμένουν τη σειρά του. Τα κοντρόλ του Νεϊμάρ όταν η μπάλα κατεβαίνει από το Θεό που τσιμπάει έτσι το τάκ που κάνει.
2: Ναι, ρε.
3: Δεν
2: ναι,
3: υπάρχει. Ρε. Είναι καταπληκτικό.
5: Κάτσε με πει πάνω στην IT του Φραντζή Πιερό.
3: Επίση, κανένα. Ναι. Προσοχή. Ναι, ναι. Τα καλσόν λίγο να
5: σου πει.
3: Μη σκιστούν τα καλσόν όλα μαζεμένα.
5: Φραντζή στην IT καλσόν. Υπέχτε.
3: Δεν ξέρω. εγώ είδα κάτι άλλο. Επειδή φτιάχνουμε τώρα στα αφιερώματα σιγά-σιγά τι αποστολέ που βγαίνουν μία προ μία. Έχουν βγει 15 από 48 έω τώρα. 16 σήμερα. Βγήκε και η Βραζιλία. Έχει βγει, παιδί μου, το 1/3 μέσα τώρα των αποστολών του Μουντιάλ μέχρι την επόμενη εβδομάδα πρέπει να είναι όλοι να το έχουν δηλώσει. Παιδιά, η Γαλλία την έχετε δει λίγο από τη μέση και μπροστά.
1: Κάναμε, εντάξει.
3: Και έχει μείνει απ' έξω, δηλαδή, και έχουν μείνει καμαβιγκάδες έξω. Ναι. Κολομουανί. Ναι. Την έχετε δει από τη μέση και μπροστά τη Γαλλία.
5: Σε μείνει έξω.
3: Κολομουανί και καμαβιγκά.
5: Είναι δύο λέξεις.
1: Όχι. Ναι. Μία.
5: Μία είναι. Το όπως το πει για δύο λέξεις.
1: Και τρεις ώρα δεν λέγεται εύκολα αυτή.
5: Δηλαδή, τρεις ώρα.
3: Κολό μου ανή, ρε παιδιά. Την ευκαιρία του Μουντιάλ έχασε.
2: Όχι κολό. Κολό μου ανή.
3: Κολό μου ανή είναι.
2: Είναι κολό μου ανή
3: είναι. Είναι Γάλλος.
2: Ρε φίλε, είναι Γάλλος και τι. Είναι Γάλλος στο νη.
5: Είναι κολό μου ανή.
3: Δύο λέξεις είναι. Δεν είναι μία λέξη, ρε παιδί μου. Είναι δύο λέξεις.
2: Δύο λέξεις είναι.
3: Δύο λέξεις είναι. Πώς λέμε Πάλμερ Μπράουν.
1: Είναι δύο λέξεις.
2: Κολό μου ανή είναι.
1: Και είναι όπως το λέει ο Βασίλης.
5: Είναι στο κο.
1: Στο λέει ο Μπακόπουλος.
5: Όχι στο κολό μου ανή.
1: Το περιγράφω από μικρός.
5: Το ξέρω. Έχει μια Τρίπολη.
3: Τα ξέρω καλά και τα δύο.
2: Ωραία κουβέντα πιάσαμε. Για το στάδιο της Γαλλίας.
3: Γαρίφαλο.
1: Όπως λέει και
3: την ευκαιρία του Μουντιάλ έχασε.
1: Καλά παιδί να είναι.
3: Εντάξει, μην ξεχνάμε το 22.
5: Και να κόβει κανένα παίχτη.
3: Στα Κατάρ έχασε την ευκαιρία του Μουντιάλ έτσι στο 119.
2: Ναι, ναι, ρε.
5: Και οι δύο.
3: Έξω αυτό. Και άμα δείτε τώρα, δηλαδή έχει μπαπέδες. Ελπίζω βέβαια να μην είναι.
5: Αυτό που βγάλει με το πόδι ο Μαρτίνεθ. Εντάξει, φίλε, τώρα δεν το έχει χάσει. Έχει πιάσει ο άλλος τώρα την ευκαιρία της ζωής του.
3: Ναι, έχασε όμως την ευκαιρία του Μουντιάλ.
5: Έβγαλε ο άλλος τώρα, δεν υπάρχει.
3: Το χάσε όμως, δε φίλε. Δεν λες ότι τι ωραία το κάνει. Έχασε την ευκαιρία του Μουντιάλ.
1: Ο Ζαμπέτας, γιατί είναι παρουσιαστής σήμερα, λέει.
3: Ναι, καλώς τώρα.
2: Μην το συνεχίζετε, γιατί θα τα κάνετε μουανί.
3: Και γαρίφαλο, μη σου πω.
1: Λοιπόν.
3: Μαζί, πιάσε κοκκίνα, τσακωθούμε.
1: Προσπαθώ να σε κόψω. Είσαι ανεξέλεγκτο σήμερα.
3: Και προσπαθώ να σε βοηθήσω, γιατί μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι, αλλά λέγε κάτι σωστό.
5: Βοήθησε με.
3: Τους παιχταράδες είδατε που έχει
5: Γαλλία, που
3: κατέχει η ομάδα μας.
2: Παιχταράδες.
3: Παιδιά, δεν υπάρχουν, ναι. Λίζε και όλοι αυτοί.
2: Α, πριν πω για το υπέροχο iPhone που κληρώνουμε στις 26,
1: σωστά.
2: Να πω στο φίλο ότι δεν γλιτώνεται από μένα. Μου λέει, αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και έπαψες να είσαι μπασκετικός και γλιτώσαμε. Φυσικά και δεν γλιτώσατε. Έρχεται Final Four, θα με τρώτε στη μάπα.
1: Επίσης, λοιπόν, μπασκετικός, έχεις πάψει να είσαι πολύ καιρό.
2: Τώρα. Ναι, μωρέ, τώρα είμαι απ' όλα.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τώρα.
2: Κάτσε να δω.
3: Έστω και θα πω ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Πάμε. Ναι. Εδώ, αυτό εδώ το υπέροχο iPhone κληρώνουμε. Το Apple iPhone Air,
3: yeah.
2: Για να το κερδίσετε, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, κάντε follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV.
1: Σωστά.
5: Και τους τρεις.
3: Και τους τρεις, παιδιά.
2: Like στο post.
1: Σήμερα.
2: Like στο post, mention ένα φίλο, μία φίλη στα σχόλια. Η κλήρωση θα γίνει 26 Μαΐου. Εδώ στην εκπομπή μας, το back to back, θα έρθει η Μαριάννα μας για να κάνει την κλήρωση για το Apple iPhone.
3: Σε μια εβδομάδα, έτσι. Μια εβδομάδα.
1: Πάει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό.
2: Το Σπορτάντο γράφει ότι η Βαλένθια του έχει κάνει πρόταση ανανέωσης, αλλά ο Μοντέρο είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν τα ενστερνίζω με όλα αυτά παρά μόνες Final Four. Νομίζω ότι κανένας παίκτης που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή σε τρεις μέρες στη μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς δεν μπαίνει σε διαδικασία κουβέντας με οποιαδήποτε ομάδα.
1: Συμφωνώ.
2: Αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει.
3: Ρε Μάικ Πονίρη, κάνε μας τη χάρη μεσημεριάτικα.
2: Αλλά ο Ολυμπιακός σίγουρα τον θέλει.
3: Κάνε μας τη χάρη, ρε Μάικ Πονίρη, πώς σε λένε εκεί πέρα. Έλα.
2: Ηρέμηση.
3: Κάνε μας τη χάρη που θα μας κάνεις και υποδείξεις τώρα. Άιντε.
1: Αυτός τώρα λέει ότι δεν κάνει δημοσιογράφος.
3: Έλα τώρα το καθάρι που ανύπαρκτο τώρα. Άιντε.
1: Έλα, πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν. Θέλω να δείξουμε λίγο Ελαμπέτ.
2: Ελαμπέτ, παιδιά. Χορηγός της εκπομπής μας. Κολόνα μας, μας στηρίζει και τη στηρίζουμε κάθε μεσημέρι εδώ στο Back to Back και στις Athletico by Night που χρωστάμε μία. Η Elabet είναι μαζί μας. Θα φτιάξει φωνή του Μπακόπουλου και μετά θα
1: γίνει χαμός.
2: Athletico by Night.
5: Μα αυτή τη φωνή κάνει η Night.
1: Αυτό το χέρι χαίρεται. Αύριο, Μπίλι, μπορεί και να σε αφήσω μόνο σου να ξέρεις.
2: Φίλε, προκειμένου να φτιάξει φωνή σου επιτέλους.
3: Άμα να στανιάρεις, δεν παίρνει.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται τέλος. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις αναφορές στα ρεπορτάζ, αλλά με τι λέτε καλύτερα, τι θέλετε.
5: Ανά, εδώ έχουμε προπονητή.
3: Ό,τι πήγε ηγεσία.
1: Παναθηναϊκό.
5: Ψωμάκι, δώσε ψωμάκι στο λαό.
3: Πάμε στο Παναθηναϊκό. Για να έχουμε και το Μάικ τον Πονίρη. Λέει, κάνει ρεπορτάζ, λέει. Μας πει ο Μάικ.
5: Είναι Ελληνοαμερικανός.
1: Όπως είπε να κάνεις, θα κάνεις.
3: Ο Μάικ ο Πονίρης.
5: Είναι Ελληνοαμερικανός ο επενδυτής.
3: Ο Μάικ ο Φασολάκης, ξέρω εγώ τώρα, μόλι τώρα. Ο Μάικ.
5: Ο Μάικ ο Φασολάκης.
3: Ο Μάικ Λαμάρ.
1: Ζήτω Αστέρα, ζήτω Τρίπολη, λέει ο άλλος. Συμφωνώ μαζί σου.
2: Ο Λαλιώτης έχει πετάξει βόμβα πριν.
5: Ναι.
1: Τι είπε.
3: Εγώ το Λαλιώτη θέλω να.
2: Η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει Ζέλικο Μπράντοβιτς και μου έρχονται πληροφορίες ότι.
1: Ότι ισχύει.
2: Ότι παραισχύει, όχι ότι ισχύει. Ότι. Δηλαδή είναι ψημένος και ο Μπράντοβιτς.
3: Φτιάξε μας λίγο το κεφ.
2: Είναι ψημένος και ο Μπράντοβιτς.
5: Τώρα λέμε για να τελειώσει η φετινή σεζόν.
2: Εντάξει, μπορεί να αναλάβει τώρα και να πάει την ομάδα στο τελικού ο Μπράντοβιτς. Το αν θα πάει ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν. Όχι, ρε, τώρα δεν γίνεται. Με τη νέα χρονιά. Ποιος θα δέχεται τώρα να έρθει.
5: Να το ξεκαθαρίσει.
2: Δηλαδή, αν
5: κόσμο.
2: Φύγει τώρα ο Αταμάν, ο Σερέλης θα πάει την ομάδα.
3: Λογικά, ναι.
2: Στους τελικούς. Αλλά επειδή είπε ο Ηλίας προηγουμένως ότι το θέμα είναι ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, γιατί δεδομένα ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί μαζί του, μπορεί ο Μπράντοβιτς ήδη να το έχει βάλει για τα καλά στο μυαλό του.
5: Αν είχες 10 ευρώ να ποντάρεις, πού θα ποντάρεις.
2: Θα πόνταρα στο Ζότς.
5: Στο Ζότς,
2: Θα πόνταρα στο Ζότς.
3: Πόπο,
5: 14 μετά.
2: Καλά, τι συζητάς, ρε. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού από τότε που έφυγε ο Μπράντοβιτς περιμένει τη στιγμή που θα επιστρέψει.
3: Ναι.
2: Ήμουνα από εκείνους που πίστευα ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ, ότι έκλεισε ο κύκλος. Αλλά τώρα με βάση αυτά που λέει ο Ηλίας.
3: Όπως έχει πει και σε μια συνέντευξη στο Βασίλη Σκουντή, τον οποίο σεβόμαστε και τιμούμε. Του κάνει ποτέ, και το είπε στα ελληνικά κιόλα ο Ζώτη τότε. Δεν είναι και 2 χρόνια, 3 συνέντευξη. Λέει: ποτέ μιλές, ποτέ. Του κάνει. Και του κάνει ο Σκουντής. Μα δεν τελειώσαμε. Του λέει: ρε, Αντώνης Ρέμος. Μα δεν τελειώσαμε. Του κάνει.
5: Εγώ περίμενα μετά την Παρτιζάν ότι θα σταματήσει. Αλλά φαίνεται σαν να τον τρώει μέσα του.
3: Είναι ο πρώτος προπονητής που όταν έρθει στο αεροδρόμιο θα έχει τόσο πολύ κόσμο.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι. Θα έχει στερεία.
1: Αγωνιστικά τι προτιμάτε. Για Σικεβίτσιους ή ο Μπράντοβιτς.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Και δεν είμαι αντικειμενικός γιατί είναι λίγο συναισθηματικό το θέμα.
3: Ναι.
2: Γιατί τον καιρό που ο Μπράντοβιτς ήταν στον Παναθηναϊκό από τα 12 χρόνια, 13 πόσα ήταν,
3: 13.
2: Περίπου τα 7 χρόνια 99.000. Ήρθαν έτσι οι συγκυρίες στη δουλειά και ταξίδευα μαζί με την ομάδα του Παναθηναϊκού σε κάθε μάτς της EuroLeague και έκανα τις περιγραφές. Και εκτός και εντός έχω δει Final Four, έχω δει πολλά. Έχω ζήσει για τα καλά αυτή την ομάδα. Οπότε όποιον προπονητή και να μου βάλεις και δίπλα βάλεις το όνομα του Μπράντοβιτς, εγώ προσωπικά θα σου απαντήσω Μπράντοβιτς.
5: Αγωνιστικά όμως πιστεύεις ότι έχει να δώσει πράγματα.
2: Βέβαια και έχει να δώσει πράγματα. Σε μια ομάδα που το budget της θα είναι πάντα υψηλό, όπως είναι και φέτος, νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει να ξαναφέρει και άλλο ευρωπαϊκό.
1: Ναι, γιατί για συσπήρωση όμως και ο Γιασκεβίτσιος μπορεί να δώσει.
2: Ναι. 100%.
5: Όχι το επίπεδο.
3: Αλλά δεν είναι η ώρα του Σάρα ακόμα. Ο Σάρα έχει υπογράψει τρία χρόνια ακόμα.
2: Καλά, άμα ήταν ελεύθερο ο Σάρα μπορεί να ήταν και η ώρα.
3: Απλά έχει τρία χρόνια ακόμα.
5: Και κάτι ρήτρε που βάζουν οι Τούρκοι, αυτό είναι.
3: Δεν μπορεί να φύγει τώρα. Το 29 το ξανασυζητάμε.
1: Πάμε στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
3: Βεβαίως.
5: Υπάρχει ο Μπράντοβιτς για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
3: Θες να πάρει το χέρι του.
2: Χαστάς λέει ταξίδευε ο Μυρότσος περίεργο.
3: Τώρα πες Χαστά, είμαι έξω φρενών γιατί διαπίστωσε ότι ο Χαστάς είναι μπλε.
1: Ναι, ρε. Ναι. Ο Χαστάς κάνει.
5: Είχε πάει πρώτα στη Μαριάννα.
3: Συγγνώμη. Φίλε, εγώ που έχω.
2: Θα σου πω. Θα σου πω. Συζητήθηκε το όνομά σου σήμερα. Έπεσε στο τραπέζι.
5: Δεν σε πιστεύετε κανένα.
2: Τον έπεσε στο τραπέζι για το αν θα γίνεις μπλε. Επειδή έχεις πολλά νεύρα.
3: Εγώ έχω νεύρα.
2: Από το να χάσουμε 500 άτομα σε μια μέρα που θα τους μπανάρεις όλους, είπαμε να μην σε κάνουμε.
3: Εγώ έχω νεύρα.
2: Όταν θα γίνεις πιο cool.
1: Εγώ έχω νεύρα.
5: Τον θεωρείς υπέρ του δέοντος αυθόρμητο.
2: Δηλαδή τώρα, όπως τον είπε στον προηγούμενο.
5: Μάικ Πονήρης.
2: Ο Μάικ Πονήρης θα είχε φύγει τώρα, θα είχε πάει σπίτι του. Ήδη. Άμα είσαι
5: στο Σικάγο. Μάικ, what happened? Μάικ,
3: σαράς.
2: Φίλε, θα σου πω και κάτι που δεν θα σου το πει άλλος.
3: Οπα.
2: Αυτό το δέντρο εκεί, ναι, μας κόβει τη δροσιά.
1: Το έχω πει δύο μέρες.
2: Μπράβο. Κοίτα.
1: Είσαι δροσή.
5: Πώς φύτρωσε τόσο γρήγορα. Άλλοι παλεύουν αιώνες.
3: Έτοιμοι ενάντασος είμαστε.
1: Νέστρουπ.
3: Πρέπει να το ρωτήσουμε κιόλας, είναι Νέστρουπ ή Νίστρουπ.
1: Έλα, το πούμε Νέστρουπ. Τον ίδιο λέμε.
3: Αυτό τον κύριο.
1: Ναι.
3: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί 100%, είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος, νούμερο ένα επιλογή του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή. Μέχρι το βράδυ πιστεύω θα έχει και ανακοίνωση το αντίο του σενιόρ Ράφα. Εν αντιθέσιμο ότι υπόθηκε, εγώ εμένω σε αυτό που λέω, ότι ήταν εδώ από το Σάββατο ο άνθρωπός του, δικηγόρος. Από το Σάββατο το βράδυ έχουν τελειώσει τη χαρτούρα και μένουν απλά υπογραφές και θα ανακοινωθεί εντός ημέρας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θεατράλε το ότι θα είμαστε μαζί, θα φτιάξουμε την επόμενη χρονιά αυτά που λέει τόσο καιρό ο Ράφα Μπενίτεθ. Τέλος πάντων, μια χαρά θα του πάει. 7,5 εκατομμύρια ευρώ, 7 με 7,5 συνολικά σε 7 μήνες, 1 εκατομμύριο το μήνα. Δεν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ξέρουν μπορεί να τα βγάζουν.
5: 1 εκατομμύριο το μήνα.
3: Τόσο βγαίνει το
1: μήνα. Θέλω να γίνω ο Ράφα.
3: Ναι. Σας λέω απλά ότι στην Πέτη.
1: Σε δύο ομάδες.
5: Βάλε και τα πίσω που
3: δεν κατάλαβες. Λάθος. 14,5 πήρε μόνο στη Θέλτα.
1: Τι λες, ρε.
3: 14,5 πήρα τη Θέλτα αποζημίωση. Όταν έφυγε.
1: Αν νόμιζα και στις δύο ομάδες.
3: No. 14,5 μόνο στου Γαλλικιάνου.
5: 1 εκατομμύριο για τον Πινέδα.
1: Ναι.
3: 14,5 φίλε. Λοιπόν. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Καλή συνέχεια. Και προχωράμε. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της εβδομάδας πάνω από 3 τελειώσει το θέμα του προπονητή. Είναι πρώτη επιλογή για συγκεκριμένους λόγους ο Δανός Νέστρουπ, ο οποίος δεν είναι κάτι εμπορικό για τον κόσμο προς τα έξω. δεν έχει να κάνει με Ζέκα. Ο Ζέκα ζητήθηκε η γνώμη του, όπως από όσο ξέρουμε και του Χατζηδιάκου η γνώμη ζητήθηκε. Γιατί τον είχαν προπονητή. Ο Ζέκα τον πρόλαβε βασικά σου βοηθό προπονητή και για λίγο έπαιξε μαζί του πριν επιστρέψει, πριν πάθει βασικά τη ζημιά, τη ρήξη αστών και μετά επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Ένα προπονητή νέο, 38, αλλά δεν είναι πογιάτος, 38 στα 39, δεν είναι πογιάτος, υπό ποια έννοια, ότι είναι από τα 23 του προπονητής, ότι έχει δουλέψει σχεδόν 3,5 χρόνια στην Κοπεχάγη, πήρε 2 double το 23 και το 25, ανέβασε νωρίτερα τη Viborg από τη Β' στην Α, και αυτό ήταν το διαβατήριο του για να τον επαναφέρει ο προηγούμενος προπονητής ως άμεσο συνεργάτη του και μόλις έφυγε ο προηγούμενος προπονητής να αναλάβει το τιμόνι της Κοπεχάγης. Δεν είναι κατηγορικό, σαφώς, σαν όνομα, αλλά έχει ένα πακέτο που με βάση αυτά που έχουν πιστεύουν και έχουν συλλέξει τον Παναθηναϊκό για νέο προπονητή φιλόδοξο που έχει κάνει πρωταθλητισμό, που έχει βγάλει πολλούς παίχτες. Κοπεχάγη πούλησε 7 παίχτες επί των ημερών του και τους πούλησε πολλά εκατομμύρια ευρώ και νέους ηλικία. Άρα δουλεύει και φτιάχνει γκρουπ τα οποία έχουν και νεανικό στοιχείο Και το πώς το λένε αυτό που είπε η Μπαρτσελόνα, ένα. Τι είναι, Κοσοβάρος, ένα περίεργο παιδάκι. Που... ένα που έχει η Μπαρτσελόνα τώρα, τον πήρα πιτσιρικά.
0: Δεν το θυμάμαι.
3: Έπαιξε τώρα που χτύπησε ο Γιαμάλ, ρε, πώς το λένε. Από εκεί τον είχε πάρει το κοπέλι.
5: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Ένα περίεργο όνομα.
1: Μπάρτζι, ναι.
3: Μπάρτζι, Μπάρτζι.
1: Ή αλλιώς Ρονί.
3: Αυτό η αυτή ψυχάρα τέλος πάντων.
1: Ρονί.
3: Επί των ημέρων του βγήκε, αυτός τον έβγαλε δηλαδή στην Κοπεχάγη.
1: Αριστεροπόδαρος.
3: Μπράβο. Οδήγησε την Κοπεχάγη στο Champions League προπέρσι με σημαντικές στιγμές, όπως ότι νίκησε την United 4-3. Υπέφεραν και άλλες ομάδες τέλος πάντων στα παιχνίδια με την Κοπεχάγη στο Champions League. Έχει αφήσει μια καλή παρακατατίκη και ένα καλό όνομα εκεί. Είναι προπονητής που του αρέσει να φτιάχνει mix group, δηλαδή και να ποντάρει στο νεανικό στοιχείο, πράγμα που έχει ο Παναθηναϊκός πλέον τα τελευταίους μήνες, και να βασίζεται σε έμπειρους και να φτιάχνει ανάμεικτα group. Και σαν προπονητής του αρέσει να παίζει επιθετικά, να έχει κυριαρχική παρουσία η ομάδα του μέσα στο γήπεδο, να παίζει, να έχει επιθετική φιλοσοφία και να προσπαθεί να επιβάλλει κυριαρχικό ποδόσφαιρο με πιέσεις αρκετά ψηλά και υψηλές εντάσεις.
1: Time out, μισό.
3: Αυτό σε ό,τι έχει τα στοιχεία του.
1: Πώς το παίρνεις εσύ σαν αίσθηση, ενώ ενθουσιάζεται ο κόσμος, του αρέσει αυτό σαν όνομα, ή είναι κάτι που περίμενε διαφορετικό?
5: Αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά το ρωτάμε και αυτό.
2: Κοίτα, ο κόσμος δεν μπορεί να ενθουσιαστεί με το όνομα ενός 38χρονου προπονητή που έχει δουλέψει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως είναι για εκείνον της Κοπενχάγης. Αλλά κρίνοντας από χθες από τις αντιδράσεις του κόσμου, υπάρχει διαφορά από το ενθουσιάζομαι και από το απογοητεύομαι. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ενθουσιασμός, και καλώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε απογοήτευση, και πολύ καλώς δεν υπάρχει, θα πω εγώ. Τώρα θα πω την προσωπική μου γνώμη. Γιατί νομίζω ότι αυτό το προφίλ προπονητή είναι κάτι που... ο Κώστας έχει χρησιμοποιήσει μια λέξη, συμβατός. Είναι κάτι που μπορεί να ταιριάξει, να γίνει συμβατός με το project που έχει ο Παναθηναϊκός. Και να λειτουργήσει καλά και στο εσωτερικό του, στη συνεργασία του με τον Κοτσόλη, με τον Κορώνα, με τον Ζέκα που τον ξέρει πάρα πολύ καλά, που γνωρίζονται.
3: Και είναι στα αποδυτήρια και στις ομάδες. Ο Ζέκα είναι τη μάνατζερ εκτός από σκάουτ πλέον.
2: Σωστά. Τους
3: τελευταίους μήνες είναι στα αποδυτήρια. Είναι
1: σωστά, ναι.
3: Και στον πάγκο δίπλα του είναι.
2: Σωστά.
1: Ξέρω τι παίζει. 4-2-3-1, 4-4-2.
2: 4-4-2 παίζει.
3: 4-4-2 και 4-2-3-1 καμιά φορά.
2: Ναι, αλλά δεν τον. Δεν τον έχω παρακολουθήσει. Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ Κοπενχάγη, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μία από τις καλές ομάδες της Δανίας, ότι έχει πάρει πρωτάθληματα, ότι φέτος δεν τα πήγε καθόλου καλά. Okay. Έχασε και στον τελικό κυπέλου.
3: Δεν ήταν αυτός, είχε φύγει.
2: Στον τελικό. Αλλά γενικά στη σεζόν
3: στην πορεία ήταν, μέχρι
5: 22 λόγω της πορείας,
3: Μαρτίου. Ναι, είναι η πρώτη φορά που η Κοπενχάγη μετά από χρόνια μένει εκτός Ευρώπης. Δεν είναι καν στην εξάδα του πρωταθλήματος, διεκδικούν τέλος πάντων οι 6 ομάδες, τα play-off. Είναι
5: βαρύ για Κοπενχάγη.
3: Βαρύ για Κοπεχάγη, yeah. Και χωρίς τον ίδιο που έπρεπε να λυθεί τέλος πάντων το συμβόλαιο του μέχρι ένα σημείο, εντάξει, δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο. Από τις 22 Μαρτίου χάσανε πριν από 10 μέρες το τελικό του κυπέλλου τη Μίντιλαντ 1-0, αλλά με άλλο προπονητή.
2: Το θέμα εδώ με έναν προπονητή που έρχεται χωρίς να έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και είναι μόλις
3: 38-39.
2: Είναι μόλις 38-39 χρονών. Το θέμα πάντα είναι η διαχείριση της πίεσης. Γιατί εδώ θα έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από day one.
3: Καλά.
2: Και όταν λέμε πίεση, δηλαδή πρέπει να έρθει το καλοκαίρι να φτιάξει την ομάδα και να την περάσει τρεις γύρους για να τη βάλει League Stage Conference League. Είναι σαν τον Νίκολιτς, ο οποίος ήταν έμπειρος. Ο Νίκολιτς.
1: Νόμιζα θα πεις τον Νίκολιτς ο μαλλιά.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Οπότε εδώ είναι το θέμα πόσο μπορεί να διαχειριστεί ο άνθρωπος την πίεση, γιατί π.χ. ο Πογιάτος δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί. Ο Αλόνσο δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί. Ένα κάρο προπονητές δεν μπόρεσαν να τη διαχειριστούν όλη αυτή την πίεση. Και επίσης τι θα του πει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, έλα εδώ και βάλε με στη League Stage του Conference League και αν δεν με βάλεις θα κρίνεσαι. Ή ό,τι και αν κάνεις το καλοκαίρι, εμείς θέλουμε μαζί σου να μπούμε στο νέο γήπεδο, φτιάξε μας μια ομάδα που θα παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο, θα ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο, θα φέρει μια αγωνιστική υγεία. Και στα επόμενα χρόνια θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Τι θα του πει? Νομίζω ότι θα του πει το δεύτερο. Νομίζω. Δεν νομίζω ότι παίρνει έναν άνθρωπο να τον κάψει.
3: Δεν τον παίρνει.
5: Το θέμα
3: δεν
5: θα του πει. Το θέμα είναι αν αυτό που θα πει θα ισχύσει. Γιατί στα δύσκολα ξέρει ότι οι άλλοι αλλάζουν άποψη.
3: Παιδιά, okay. Έχει ένα προπονητή, ο οποίο. Ας πούμε, υποθέσουμε ότι είναι αυτό έτσι. Γιατί, για να το ολοκληρώσουμε το ρεπορταζιακό και πάμε μετά στο Νέστρο. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη επιλογή. Εκτός από τα ονόματα που έχουμε αναφέρει, ο Ρεμπρόφιν, τον οποίο δεν έγινε επαφή σε επίπεδο όπως είχε γίνει τον Οκτώβριο, για παράδειγμα. Εκτός από την ούτως ή άλλως δύσκολη περίπτωση, θα μπορούσε να ήταν ο Στάνκοβιτς και έχουμε εξηγήσει τους λόγους. Υπάρχει και ένας ήβηρας τεχνικός, μέχρι εκεί ξέρω, δεν ξέρω αν είναι Πορτογάλος ή Ισπανός, που επίσης άρεσε πάρα πολύ και το θεωρούσαν ότι τέριαζε.
2: Αυτός ο κύριος ποιος είναι?
3: Στάνκοβιτς.
0: Φίλος του Βερβελέ.
3: Γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γι' αυτό κόπηκε, επειδή είναι φίλος του Βερβελέ.
0: Ναι, όντως.
3: Όχι, πλάκα κάνω. Υπάρχει και ένας ήβηρας τεχνικός, το οποίο επίσης τον θέλανε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ήταν εύκολη περίπτωση από ό,τι κατάλαβε και γι' αυτό από τη στιγμή που δεν θα μπορούσε να προχωρήσει και δεν θέλουν να χάνουν και χρόνο, δεν θα φτάσουν Ιούνιο και να είναι η ομάδα να στο ψάξει ακόμα τι γίνεται με προπονητή, περίμενε τον ένα, περίμενε τον άλλον. Πήγανε προς αυτή την κατεύθυνση. Α, δούμε.
0: Φέρε μου και χαστά σιγά σιγά όταν μπορείς να τον έχουμε.
3: Το ζητούμενο
2: πάντως... Το καλό πάντως είναι ότι οι Σκανδιναβοί είναι δουλευταράδες.
3: Σωστό. Πάνω σε αυτό που συζητάει πριν ο Βασίλης, ο Μυρό, Παναθηναϊκός σίγουρα θα θέλει να του φτιάξει μια ομάδα η οποία θα είναι πιο κοντά σε αυτό που σχεδίαζε τον Οκτώβριο το κλαμπ. Απ' την άλλη όμως ξεκάθαρα θα έχει την πίεση, το πρώτο πρέπει το καλοκαιρινό. Δηλαδή το ίδιο το κλαμπ. Δεδομένα θα θέλει να μπει στους ομίλους του Conference.
5: Πίεση θα υπάρχει. Στο όχι. Κακό σενάριο τι θα συμβεί?
3: Πάντα, εγώ λέω στο μυαλό του Αλαφούζου.
5: Εκεί κρίνεται το πλάνο και το σχέδιο.
3: Πάντα στο μυαλό του Αλαφούζου, γιατί εντάξει, δεν μιλάμε για το πιο σταθερό κλαμπ του πλανήτη Γη, τον Παναθηναϊκό, και σε αποφάσεις και σε όλα, του παίζει τεράστιο ρόλο η εικόνα. Αν παξιλό, παρουσιαστές Παναθηναϊκός υπό του μετρίου και τέλος πάντων να τραβάς τα μαλλιά σου, θα δυσκολεύουν πάντα τα κανονάκια για τον οποιοδήποτε προπονητή. Αν δούμε μια κανονική ομάδα, και επειδή μπάλα δεν ξέρει τι γίνεται, δεν μπορώ να το προβλέψω από τώρα. Η πρώτη του δύσκολη αποστολή, πάντως, εφόσον αναλάβει ο κύριος Νέστρουπ, είναι το καλοκαίρι. Ο μήνας που θα έχει για να χτίσει μέχρι τις 22-23, παραμονή του αγώνα, Ιουλίου, και μετά σερί, 6 μάτς και η Παναγία Τρυπητή στο Αίγιο να βάλει το χέρι της.
0: Ρεπορτάζ τελώς για αυτό το θέμα.
3: Στο θέμα του προπονητή, εγώ σου λέω την περίπτωση που θα τελειώσει λογικά απόψε του σενιόρ Ράφα. Μέχρι την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Με τον κύριο Νέστο, ξαναλέω, να είναι η πρώτη επιλογή. Αν δεν δεις υπογραφή, πάντα κρατάς ένα μικρότερο καλάθι. Γιατί υπάρχουν και άλλες επιλογές στον οριζόντα.
5: Άρα αυτό δείχνει ένα μοτίβο όμως για την επιλογή προπονητή.
0: Τι, δηλαδή.
5: Τα στοιχεία που ψάχνει ο Παναθηναϊκός.
3: Είναι κοντά σε αυτά που κοίταγανε.
5: Αλλά αυτά ισχύουν για όλους που ψάχνει.
3: Ναι.
0: Ο Στάνκοβιτς δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Γι' αυτό το λέω.
3: Περίμενε, αγωνιστικά όμως η μπάλα που παίζει είναι κοντά.
5: Το αγωνιστικό
3: το μόνο διαφέρει. Που δεν έχει, ρε παιδιά, είναι ότι την προσωπικότητα που έχει ο Στάνκοβιτς.
0: Το όνομα.
3: Σημαίνω σαν. Εντάξει, και το όνομα δεν λέει και κάτι στο δικό μου το μυαλό, γιατί είδαμε και τα ονόματα. Όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά σήμερα από μέλος της ομάδας τέλος πάντων χρόνια, τα είδαμε και τα ονόματα στον Παναθηναϊκό. Ήταν η
0: το συνδέω όμως αυτό που λες με αυτό που γράφει ένας φίλος εδώ και λέει Παπαδόπουλος, Λέτο, δεν αξίζουν το ίδιο μια ευκαιρία με το παιδί αυτό.
3: Είναι πιο ψημένος ρε παιδιά από το Λέτο για να.
5: Έχει κάνει πρωταθλητισμό.
3: Έχει πάρει και πρωταθλήματα. Το πει στο safe περιβάλλον τη Κοπεκάκη. Εκεί δούλεψε, εκεί το πήρε. Ο Λέτο, ξαναλέω, θα δουλέψει στον Παναθηναϊκό, αλλά όχι τώρα. Δεν μπορεί να καεί τώρα ο Λέτο. Ο Λέτο, αν έρθει τώρα στον Παναθηναϊκό, το πιο πιθανό θα καεί. Κύριε κρίμα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα. Ένα πολύ καλό προπονητή. Φέτος πραγματικά έκανε κάτι καταπληκτικό με τον Λιβαδιακό. Το συζητάω και τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα για Έλληνας προπονητή. Και δεν το λέω ότι φταίει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να. Δεν έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι ότι. Α, δηλαδή ο μόνος περνάνε. Όχι. Δεν μπορεί να καταλάβει το 100% τη παθογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Λέτο θα τις καταλάβαινε καλύτερα. Θα έχει άλλο πλεονέκτημα. Θα έχει άλλα μειονεκτήματα σχέση με τον Παπαδόπουλο. Δεν θα πήγαινε σε τέτοια επιλογή ο Παναθηναϊκός ποτέ για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εξ αρχής δηλαδή η στόχευση ήταν για προπονητή από το εξωτερικό. Το λέω γιατί υπόθηκε και γράφτηκε. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα για τον Παπαδόπουλο.
0: Για Αράουχο λέει ένας φίλος επιστροφή, αν ισχύει. Δεν ξέρω.
2: Τι Αράουχο.
0: Έτσι λέει.
3: Αράουχο. Γιατί είναι ΑΕΚ.
5: Όχι,
3: σε τι φάση είναι ο Ράουχο και πόσο χρόνο είναι ο Ράουχο?
0: Διαβάζω γιατί είναι σούπερ τσάντι αυτό.
5: Ράουχο είναι 34-35 και ταλαιπωρημένος πολύ γυμνά.
3: Μπορείς το Γιάννη Κομπότη.
5: Δεν βλέπω κάτι.
0: Φτάνει με ενθουσιασμό. Αποτέλεσμα θέλουμε, λέει ένας άλλος. Okay.
5: Ο Νίκολης είχε πει ότι ούτε η εικόνα μετράει το καλοκαίρι σε προγραμματικά. Είναι μόνο το αποτέλεσμα.
2: Ναι,
5: η εικόνα είναι για ποιο
2: μετά. Εικόνα. Ποια εικόνα.
5: Επειδή είπε ο Κώστας συμπλήρωσε ότι η
2: εικόνα
5: δεν μετράει.
2: Αν η εικόνα όμως είναι αποκλειστή από τη. Ποιο α πούμε τώρα. Πες για μια ομάδα μπορεί να πετύχει.
5: Τα Ρεάλια. Εσύ.
2: Τη Χάρτς. Του κάθε την γκίνια και πάει στα play-off και παίξει με τη Χάρτς. Και δεν βλέπεσαι.
6: Γιατί η Χάρτς θα παίξει conference league.
2: Κόμφερες νομίζω έχει, δεν έχει τέτοιο.
5: Ο δεύτερος, πάει κόμφερες.
6: Η Hearts δεν πήγε να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Ναι ρε παιδιά, στη Σκωτία είναι πιο κάτω από εμάς. Δεν έχουν δεύτερη ομάδα Champions League, περιμένετε λίγο.
5: Το Champions League, Europa.
6: Υπάρχει και το Europa.
2: Περίμενε ρε παιδιά.
6: Γιατί πήδας τη οργάνωση.
0: Την έστειλες κάτω-κάτω.
2: Καλά, εντάξει, μην ορκίζεστε.
0: Ας πω, δώσ' μου χαστά όσο ψάχνει.
2: Ψάχνε λίγο χαστά λίγο και ας πω εγώ.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
5: Γεια σου, Τεό.
7: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σου, καμάρι μου. Οπα, δυνατά πήγε.
5: Τι καιρό κάνει Θεσσαλονίκη.
0: Τι μπα γράφεις.
7: Συννεφιά.
5: Συννεφιές. Ω...
0: Για δώσε μου λίγο Νέστρουπ στη φωτογραφία. Μοιάζει με τον Μυρότσο. Για να δω.
2: Ο Νέστρουπ.
0: Ναι. Όχι αυτός. Ο άλλος Νέστρουπ.
5: Αυτός είναι ο Δανός Θεσσαλονίκης. Πώς ήταν Δανός ο Χαστάς.
0: Ο Χαστάς.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, έχει χρώματα Δανού.
5: Βορειοευρωπαίος.
0: Είναι... Όχι, δεν είναι Μυρότσος.
2: Το έχουν γράψει και κάποιοι, αλλά...
5: Όχι, όχι, εντάξει. Ναι. Έχει κάποια χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ναι. Το μουσάκι λίγο.
5: Ξάδερφος από το σόι του πατέρα, κάτι γίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Από το Αλιβέρι.
5: Ε?
2: Ίσως, ναι, ναι.
5: Έχει,
2: ναι.
5: Έχει κάτι από Αλιβέρι.
2: Από Αλιβέρι κάτι έχει. Κάτι έχει. Προκληματικά της Champions League.
5: Κάτι έχει. Έχουν στείλει 2-3 χθες.
2: Για δες εδώ.
0: Εδώ. Πάρ' τα χέρια σου λίγο.
5: Έλα, έλα.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα. Έλα. Πάρε να φτιάξουμε την ομάδα, έλα. Είσαι από Αλιβέρι.
5: Που έχουν στείλει τώρα 2-3 με έχουν κράξει από χθες. Για Αλιβέρι, Ερέτρια, εκεί κοίμη που τα έκανα όλα αχταρμά.
2: Είδες. Για προχθές.
5: Ναι. Προχθές, ναι, sorry.
2: Εντάξει, δεν ξέρει, παιδιά, τον πάρω το καλοκαίρι.
5: Δεν ξέρω. Όλα αυτά είναι
2: το καλοκαίρι θα πάρω καπετανάκι και θα πάμε διακοπές στην Εύβοια.
0: Το πεδίο σου είναι τα μαθηματικά, δεν είναι η γεωγραφία.
2: Έτσι. Σωστά, σωστά.
5: Δεν έχω πάει καν.
2: Το καλοκαίρι ετοιμάσαι. Όντως έχετε δίκιο, η Χάρτς πάει προκριματικά τσουλού.
0: Την έστειλε.
2: Από προκριματικά τσουλού.
7: Τι κόμφερ.
2: Έλατε.
0: Την τελείωσε. Λοιπόν. Πάμε, φίλε. Δεν θα σε ρωτάω τίποτα. Δεν μπορώ κιόλας.
2: Τελειώσαμε.
0: Όχι, έχουμε κι άλλο παραθυνακό.
5: Δεν πρέπει να μιλήσω, πες.
0: Θέλω να τελειώσω με χαστά, να τον αποδεσμεύσω να φύγει.
7: Θα φαντάζομαι εγώ τις ερωτήσεις και θα απαντάω κιόλας, εντάξει.
0: Μπράβο, ωραίο.
7: Σαν να κάνεις μετάδοση.
0: Για μένα με ρώτησες αυτό. Για λέγε.
7: Λοιπόν,

0: είναι αυτή η κουβέντα που πάντα γίνεται μεταξύ ιδιοκτήτη και προπονητή. Θα υπάρχουν δημοσιεύματα, θα υπάρχουν φήμες, είτε υπάρχει συμβόλαιο είτε όχι με τον Λουτσέσκου, είτε η σεζόν κλείνει θετικά είτε αρνητικά. Είναι ένα αγαπημένο θέμα συζήτησης κυρίως για τα ρουμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τα ελληνικά και, και γενικώς. Το πού θα πάει, οι Τούρκοι πολύ παίζουν με τον Λουτσέσκου κάθε χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι και μέσα στη σεζόν. Το τελευταίο είναι ότι έχει κλείσει την Μπεσίκτας, ότι ο Σαββίδης έχει κλείσει ένα Ρώσο, αυτό είναι τελευταίας ώρας, ένα Ρώσο προπονητή, δεν θυμάμαι το όνομά του, από τη Μπαλτικά, και ο Λουτσέσκο οδεύει για Μπεσίκτας. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά τώρα που δεν έχει μάτς. Ναι. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, αλλά δεν έχουν καμιά βάση, οπότε... Δηλαδή τώρα ο Λουτσέσκο έτσι όπως είναι, να έχει μιλήσει με την Μπεσίκτας και να έκλεισε κιόλα και στην Μπεσίκτας. Δύσκολο.
1: Μπάζει η ιστορία.
0: Ή ο Σαββίδης έτσι όπως είναι, ναι, να, έχει βρει προπονητή και να τον έχει κλείσει.
1: Ναι. Δύσκολο.
2: Χωρίς να λέω
0: καλά,
2: ότι...
0: Καλά θα...
2: Νομίζω χωρίς να λέμε ότι 100% θα είναι ο Λουτσέσκο προπονητής στον ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν, αλλά αυτή τη στιγμή η ιστορία μπάζει αρκετά.
0: Ναι. Μπάζει από παντού βασικά. Αλλά Βασίλη μου, καλά έκανες και ρώτησες, γιατί έπρεπε να ξέρει ο κόσμος.
2: Δεν ρώτησε ο Βασίλης, εσύ ρώτησες.
1: Το ρώτησες μόνος και το απάντησες κιόλας.
0: Όχι, ο Βασίλης ρώτησε, διαστόματος δικού μου.
2: Υπάρχει...
0: Εγώ κάνω τις ερωτήσεις του Βασίλη.
2: Υπάρχει ένα πουκαμισάκι λευκό,
1: ναι,
2: που μπαίνει ανάποδα.
1: Τρέλα.
3: Αν στο προσφέρουν, κάντε δύο βήματα πίσω.
1: Το έλεγε ο Βερβελέστης αυτό.
2: Κουμπώνει πίσω, κουμπώνει πίσω.
3: Και σου λένε, ακολούθησε μας. Θοδωρά, αν έπρεπε να δώσεις πιθανότητες αυτή τη στιγμή, τι θα έλεγες?
0: Για Λουτσέσκου.
3: Ναι. Είναι καθαρό 50-50 στο μυαλό σου?
1: Δεν μπορεί να προβλέψεις εύκολα.
0: Όχι ρε, 50-50, όχι, δεν είναι 50-50. Το λογικό είναι να μην αλλάξει τίποτα, ναι, στο θέμα προπονητή.
3: Okay.
0: Έχοντας συμβόλαιο και χωρίς... Εγώ θεωρώ ότι, εκτιμώ μάλλον ότι μόνο αν ο Λουτσέσκου, το είπα κι άλλες φορές στην εκπομπή, μόνο αν ο Λουτσέσκου τη δει διαφορετικά τη ζωή, την προπονητική, το ποδόσφαιρο μετά τους τελευταίους μήνες όσα πέρασε, μόνο σε τέτοια περίπτωση θεωρώ ότι θα υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα προπονητή ΠΑΟΚ. Και για να λέμε και την αλήθεια, αυτό είναι και το σωστό, αυτό είναι και το λογικό για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα να μπει σε μια διαδικασία να διώξει τον Λουτσέσκο Σαββίδης και να ψάχνει προπονητή σε μια τέτοια κατάσταση μετά από μια τέτοια χρονιά, με τον χρόνο να πιέζει σε ένα μήνα να ξεκινήσει η προετοιμασία, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τρελός όσο είναι τρελός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ο Ιβάν Σαββίδης τρελός από άλλες έννοιες να κάνει τέτοιο κακό στην ομάδα του, να τη βάλει σε τόσο μεγαλύτερη πίεση από ό,τι ήδη είναι η ομάδα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Οι αποφάσεις που είναι να πάρει ο μεγαλομέτοχος έχουν να κάνουν κυρίως με τα διοικητικά και την αναδιάρθρωση λίγο εκεί στις δομές της ΠΑΕΠΑΟΚ, και μετά στο αγωνιστικό να μιλήσει με τον προπονητή όταν ηρεμήσει και αυτός λίγο το μυαλό του, και τον δύο βασικά. Γιατί και ο Σαββίδης προφανώς είναι ακόμα επηρεασμένος από τα όσα παρακολούθησε την Κυριακή στη Λεωφόρο, έτσι, και από αυτό ορμόμενος και από τα συναισθήματα που έχει συνηθίσει να τα από αυτά να βγάζει κάποιες αποφάσεις ξαφνικές, όπως αυτή της τιμωρίας του προστίμου και της ανάκλησης, αναστολή αδειών, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ήταν μια καθαρά συναισθηματική παρορμητική απόφαση, όπως καταλαβαίνει κανείς, από τον μεγαλομέτοχο. Καλή, κακή, δεν ξέρω, ο καθένας κρίνεται, αλλά να σας πω την αλήθεια, οι ποδοσφαιριστές ψιλοχαλάστηκαν. Όχι με το πρόστιμο, με το ότι πρέπει να είναι εδώ μέχρι την Τετάρτη. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είχαν κανονίσει. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό λίγο... Τους τράβωσε, αλλά παιδιά,

0: Τι να σας κάνω, ας κάνετε τη δουλειά στην Κυριακή.
1: Χάλασαν οι κρατήσεις.
2: Να σου πω τώρα, η δική μου γνώμη είναι αυτή τώρα και δεν θα μιλήσω πολύ για το «για δεν μπορώ καλώς». Ο Λουτσέσκο, αν δεν είναι στον ΠΑΟΚ του χρόνου, πιστεύω ότι δεν θα είναι πουθενά.
3: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Πιστεύω θα ξεκουραστεί, πιστεύω θα κάτσει να ηρεμήσει, να ανασυνταχθεί αν θέλεις, γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά στη ζωή του και στον οργανισμό που είναι τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Εγώ συμφωνώ με έναν φίλο που λέει ότι ο Λουτσέσκου θα πρέπει να φύγει από τον ΠΑΟΚ αφού σε κάποια σεζόν ανακοινωθεί μέσα στη σεζόν ότι θα είναι η τελευταία του, γιατί αυτό θα φέρει πολύ μεγάλη συσπήρωση και θα απομακρυνθεί και όπως του αξίζει από την ομάδα, μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Έχει ανοίξει θέμα. Γιατί το συζητάμε όμως, δεν έχω καταλάβει. Έχει ανοίξει κάποιο θέμα στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί μας αρέσει.
1: Α, οκ. Okay. Άλλο είναι το «μας αρέσει» κουβέντα. Άλλο είναι ότι έχει ανοίξει κάποιο θέμα στα σοβαρά στη Θεσσαλονίκη για Λουτσέσκου.
0: Τα θέματα συνήθως στον ΠΑΟΚ ανοίγουν μέσω τρολ του διαδικτύου και συζητήσεων στα social media από ανώνυμους που είτε θελημένα είτε χωρίς να το θέλουν δημιουργούν κλίμα σε τέτοια ζητήματα όπως του Λουτσέσκου, όπως του Κωνσταντέλια, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έτσι παραγωγή αναρτήσεων ανωνύμων φυσικά στο Twitter ή στο Facebook ή δεν ξέρω πού, ότι μήπως να τον δώσουμε γιατί σε λίγο καιρό δεν θα μας το ζητάει κανένας, ότι δεν έχει το ιδανικό σώμα για ποδοσφαιριστή. Γράφονται και αυτά, θέλω να πω. Ναι. Όχι ότι εγώ προσωπικά δεν τα δίνω σημασία, αλλά δημιουργούν συνήθως ένα κλίμα το οποίο σιγά σιγά το ανατραφοδοτούν οι συζητήσεις, είτε οι δικές μας, είτε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, δεν ξέρω τι. Και καθόμαστε και συζητάμε πράγματα τα οποία στην ουσία δεν υπάρχουν, αλλά διακινούνται στο διαδίκτυο. Εντάξει.
1: Εντάξει, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες.
4: Και μιλάμε τώρα για τον Κωνσταντέλια, τώρα για όνομα του Θεού. Δεν έχει το σώμα, λέει ο Κωνσταντέλιας, που έτρε, κάλπαζε το άλογο προχτές, ή μπορούσε να το σταματήσει άνθρωπος τώρα, πλάκα κάνουμε.
2: Καλά, πάντα
4: και σε κακό φεγγάρι, γιατί δεν είναι στα καλά το
2: Κωνσταντέλιας. Περιθώριο πάντα υπάρχει. Δεν
4: πάντα υπάρχει, αλλά τώρα να λέμε ότι δεν είναι σώμα τώρα αυτό του Κωνσταντέλια.
0: Δεν μπορείς να πιάσει από πουθενά, μωρέ.
4: Και είναι τώρα το καθαρό μου φεύγει, καλπάζει τώρα μπροστά και δεν το ρίχνει άνθρωπος. Άσε με τώρα. Είναι από όλα αυτά το βλέπεις.
2: Εγώ θέλω να το δω σε ένα πρωτάθλημα άλλο.
1: Κι εγώ θέλω να το δω.
4: Βρε, μάνα μου, θα έρθει η ώρα να γίνει και αυτό, αλλά όχι υπερβολή. Στο όλο αυτό το ακούγεται όλη η τρέλα συμπυκνωμένη.
2: Εντάξει.
4: Το μεταξύ, ο άλλος, ο δικός μου, ρε φίλε, πάλι πάτησε λεωφόρο. Κάτι κάνει πάντα σε λεωφόρο. Η γκολ θα βάλει assist. Τι assist έβγαλε στο μικρό πάλι.
0: Ξέρει ότι τον γουστάρεις και λέει κάτσε το αφιερώσω κάτι.
4: Και του λέει και τι να, δεν μπορώ να σου πω και τίποτα. Το τρώμε και είναι
1: πάντως εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, ναι, και να κλείσω το θέμα Λουτσέσκου.
4: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα ήμουν υπέρ της αποχώρησης Λουτσέσκου πλέον από τον ΠΑΟΚ φέτος. Και μιας ανανέωσης.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα. Τώρα.
4: Θεωρείς ότι υπάρχει φορά, δηλαδή.
0: Δεν βγαίνει η χρόνη, ρε Βασίλη, τώρα.
1: Δεν βγαίνουν οι χρόνοι λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, λες. Σου θυμίζω ότι ο Λουτσέσκου,
0: ναι,
1: την προηγούμενη φορά,
0: ναι, ναι,
1: είχε φύγει εν μέσω προετοιμασίας, καν ναι, δύο μέρες πριν, αν κάνω λάθος.
4: Δύο
1: μέρες πριν.
0: Και το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ.
3: Απλώς και ο Λουτσέσκου, εγώ δεν συμφωνώ με τον Βασίλη, γιατί η διοίκηση του ΠΑΟΚ που αποφασίζει, νομίζω δεν υπάρχει ιδανικότερος προπονητής για τον ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκου. Για πάρα πολλούς λόγους. Και όχι μόνο αγωνιστικούς.
0: Το έχω πει χίλιες φορές, παιδιά.
3: Ναι. Το ίδιο έλεγα στην κρίση που ήταν το Οκτώβριο, ήταν και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Που λέγαμε ότι αν χάσει.
0: Ναι.
3: Οκτώβριο ήταν.
4: Ναι, πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό ήταν.
3: Ναι. Το ίδιο έλεγα. Δεν μπορεί για να φύγει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ,
4: ναι,
3: θα πρέπει να έχουν φτάσει τα πράγματα στο μη περαιτέρω.
4: Φτάνει όμως, βλέπεις ότι κάθε μέρα που περνάει, μήνα, εβδομάδα που περνάει, μεγαλώνει φθορά. Το οποίο δεν τη λέω ότι το επιδιώκει μια πλευρά ή η άλλη. Ο χρόνος τη φέρνει αυτή τη φθορά.
2: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Διαφωνώ σε αυτό που λες τώρα.
4: Τη φέρνει τη φθορά.
2: Είναι η χρονιά.
4: Και το βλέπεις. Είναι η χρονιά που τους έχουν συμβεί τα πάντα.
2: Όλα. Μόνο μαζί με σου. Δεν έπεσε.
4: Μαζί σου. Και πάλι όμως υπάρχει το. Τη μυρίζει, την οσμίζει αυτή τη φθορά που υπάρχει.
1: Να είμαστε και αντικειμενικοί. Είναι η χρονιά που του έχουν συμβεί όλα, ναι. Ο Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
4: Κάτω το μηδέν.
1: Συμφωνούμε όλοι.
4: Δεν το συζητάμε.
1: Συμφωνούμε όλοι. Αλλά.
4: Ούμουλ.
1: Όμως. Ο Λουτσέσκο έχει πάρει ένα πρωτάθλημα που ήταν υπέροχο, καταπληκτικό, αίτητο. Έτσι.
4: Ναι.
1: Ένα αίτητο πρωτάθλημα που δεν μπορεί να του το αμφισβητήσει κανείς. Και ένα ακόμα όπου αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Δηλαδή θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, αν δεν είχε αυτοκτονήσει εκείνη τη χρονιά η ΑΕΚ, να είχε πάρει ένα πρωτάθλημα σε μια ομάδα που δεν είναι ο ΠΑΟΚ των παλαιότερων ετών που μπορεί να έπαιρνε ένα πρωτάθλημα σε 30 χρόνια. Σε μια ομάδα που είναι μια πλούσια ομάδα με ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ που ό,τι θέλει ο προπονητής του το έχει. Που είναι στους ισχυρούς πια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή κάποτε λέγαμε ή έλεγε ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου και καλά το έλεγε, ότι οι τρεις μεγάλοι της Αθήνας κάνουν και το κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ είναι στην απέξω. Εγώ λέω ότι καλά το έλεγε. Αυτό το ότι ήταν ο κατατρεγμένος, τους νιώθω πάρα πολύ και νομίζω ότι είχαν δίκιο μέχρι ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πλέον δεν είναι έτσι ο ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ισχυρίζεται κιόλας ότι το έστρωσε αυτό στο ποδόσφαιρο, ο Σαββίδης μαζί με τον Μελισανίδη, με τον Αλαφούζο εκείνες τις χρονιές. Άρα μιλάμε για μια ισχυρή ομάδα όπου δεν έχει πετύχει, κατά τη γνώμη μου, όλα όσα θα μπορούσε να πετύχει. Αυτό. Χωρίς να λέω ότι δεν είναι καλός προπονητής ο Λουτσέσκου, έτσι. Νομίζω ότι πια θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει στο επόμενο βήμα. Και θέλω να τελειώσω την κουβέντα.
0: Δεν πέτυχε και λίγα, ρε Βασίλη.
1: Όχι, πέτυχε πάρα πολλά.
0: Σε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πέτυχε πάρα πολλά. Πέτυχε πάρα πολλά.
3: Αυτό που καταλαβαίνω που λέει ο Βασίλης είναι ότι πέτυχε πάρα πολλά για το τι ήταν ο ΠΑΟΚ πριν, αλλά πέτυχε λιγότερα από όσα θα μπορούσε βάσει τη δυναμική του ΠΑΟΚ.
1: Σωστά. Σωστά, αυτό λέω. Όπως το λέει ο Τάσος. Και θέλω να πω ότι επίσης ο ΠΑΟΚ βρήκε έναν άνθρωπο που ήταν σε όλα μπροστά, ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, πολλές φορές ήταν το πρόσωπο του Λουτσέσκου και αγωνιστικά και έξω αγωνιστικά και βοηθήθηκε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκου, αλλά ακόμα περισσότερο έχει βοηθηθεί ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Λουτσέσκου πουλάει το όνομά του.
0: Αμφίπλευρο είναι το.
1: Ναι, πουλάει το όνομά του. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που μπορεί να βγει έξω στην αγορά και να πάρει ένα συμβόλαιο, δεν ξέρω και εγώ πόσα, 3 εκατομμύρια. Αν πάει στα Εμιράτα, μπορεί να πάρει 4 και 5 εκατομμύρια.
2: Εύκολα.
1: Έχοντας ως βιτρίνα τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τον έχει έξω και ο ΠΑΟΚ.
3: Πήγε.
1: Ναι, πήγε.
2: Και πάει κιόλας, σωστά.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν,
0: η αλήθεια είναι ότι άμα αφήγει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ θα είναι περιζήτητος. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
2: Προφανώς. Λοιπόν, ημέρα μνήμης σήμερα, 19 Μαΐου, ημέρα τιμής για την γενοκτονία των Ποντίων, έτσι δεν είναι, Θοδωρή? Σημαντική ημέρα.
0: Σωστά. Κάθε χρόνο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάνει σχετικές αναρτήσεις, τιμώντας τη μνήμη όσων δολοφονήθηκαν τότε, έχασαν τη ζωή τους, δολοφονήθηκαν μάλλον, όχι ότι έχασαν τη ζωή τους, στη γενοκτονία εκείνη των Ποντίων, που είναι πλέον και αναγνωρισμένη, πόσο δε μάλλον όταν έχει στην κεφαλή του τον Ιβάν Σαββίδη, που ξέρετε πόσο ευαίσθητος είναι με αυτό το θέμα. Το Σαββίδη, το οποίο προφανώς περιμένουμε όλοι και στην ομάδα και εμείς, προκειμένου να πατήσει ένα κουμπί που πατάει πάντα κάθε τέτοια εποχή, για να ξεκινήσει το start της επόμενης σεζόν. Και αυτός, ξαναλέω, το είπα και πριν, ότι πρέπει λίγο να θέλει μάλλον, γιατί ποτέ δεν παίρνει αποφάσεις, σοβαρές αποφάσεις εννοώ, εν θερμό. Περιμένει λίγο να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να ηρεμήσει και ο ίδιος και μετά με πιο μεγάλη ψυχραιμία και αφού μιλήσει με τους ανθρώπους που πρέπει να μιλήσει και θέλει να μιλήσει για να έχει και την άποψή τους, αφού πάρει την άποψη όλων όσων εκτιμά και πιστεύει ότι θα του πουν την αλήθεια, να πάρει τις αποφάσεις για τη συνέχεια. Κάποιες έχουν ήδη δρομολογηθεί βεβαίως, το έχουμε πει σχετικά με την αναδιάρθρωση της ΠΑΕ και τη στελέχωση θέσεων που ήταν κενές εδώ και καιρό και προφανώς δεν βοηθούσαν στην ομαλή λειτουργία του ΠΑΟΚ, ένα μπέρδεμα ευθυνών, η έλλειψη ατόμων με αρμοδιότητες συγκεκριμένες που θα έπρεπε να υπάρχουν. Αυτός είναι ο στόχος που προανήγγειλε και ο κύριος Παπαμίκος πριν λίγο καιρό, να καλυφθεί αυτό το δίδυμο, να μπει σε ένα πιο σύγχρονο, μάλλον να εξυγχρονιστεί η λειτουργία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να περάσει στο επόμενο βήμα και φυσικά μαζί με αυτό να γίνει και το Και το αγωνιστικό παράλληλα, αλλά όχι, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, για να δούμε τι προσαφαιρέσεις θα γίνουν για να διορθωθεί, να διορθωθούν τα κακό σκήμενα τα φετινά. Για μένα προφανώς δεν ήταν μια χρονιά, το έγραψα και σήμερα στο αθλητικό, ότι δεν ήταν μια χρονιά αποσπασματική του στυλ δοκάρι και έξω, δεν πήγε καλά, εντάξει μην τα κρίνουμε όλα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δει πολύ πιο γενικά το δάσος και όχι το δέντρο της απώλειας ενός κυπέλου ή ενός πρωταθλήματος ή μιας δεύτερης θέσης. Πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα και οργανωτικά και αγωνιστικά φυσικά, γιατί και εκεί υπήρχαν θέματα. Έχει ένα κορμό για μένα πολύ καλό, 7-8 ποδοσφαιριστών που μπορεί να βασιστεί πάνω τους όχι μόνο την επόμενη σεζόν αλλά και γενικώς σε επόμενες περιόδους, ενώ με καλές ηλικίες όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Ζαφύρης, ο Μιχαηλίδης, ο Ζίφκοβιτς, ο Μύθου, έχει 2 τερματοφύλακες έτοιμους, έχει 2 δεξιά μπακ έτοιμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι άδειος για να γεμίσει από την αρχή, το φύγετε όλοι, ελάτε όλοι, ελάτε άλλοι. Θέλει όμως συγκεκριμένες ποιοτικές προσθήκες σε συγκεκριμένες θέσεις για να δέσουν μαζί με τους υπόλοιπους, που ξαναλέω ότι νομίζω ότι κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει ένα και με πολύ ελληνικό κορμό, έτσι. Από την περισσότερα από όσους ανέφερα είναι Έλληνες. Βάζω και το Μύθου, βάζω και το Χατσίδη, δηλαδή Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλιας, Ζαφύρης, Χατσίδης, Μύθου, Τσιφτσής πίσω, τερματοφύλακας. Είναι ένας κορμός σε πολύ καλές ηλικίες όλοι, δεν είναι κανένας που τον πήραν τα χρόνια. Ή αν βάλουμε και το Γιακουμάκι, τάξη, που είναι 30 χρόνια και αν μείνει. Ένας ελληνικός κορμός πολύ καλός που με καλές ποιοτικές προσθήκες ξένων νομίζω ότι μπορεί να ξαναμπεί στο σωστό δρόμο, στο αγωνιστικό κομμάτι.
2: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
3: Μια χαρά.
4: Γεια σου, Πεχταρά.
3: Γεια σου, Πεχταρά.
2: Λοιπόν.
3: Για το φίλο που έγραψε, θα γίνω Μπακόπουλος. Για το φίλο που έγραψε ότι πάντα τελευταίο βγάζουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πότε νομίζω γίνεται ότι βλέπει την εκπομπή μέχρι τις 4.
5: Δεν γίνει ποτέ αυτό.
3: Νομίζω ότι πιστεύω ότι το back-to-back είναι 3-4, γιατί ο Βερβελές συνήθως 4 και φεύγει.
5: Σωστά. Δεν πρέπει να γίνει. Είναι το μοναδικό πράγμα που δεν έχει συμβεί.
3: Ποτέ, γιατί δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται.
2: Με βάση τους χρόνους.
3: Να το αποκαλύψουμε, λες.
2: Είναι 3-5 έχω μπει. Εντάξει.
5: Α, γι' αυτό κάθομαστε μέχρι τις 5.
2: Και να σου πω και κάτι.
4: Δεν ήθελα να το μάθει έτσι.
2: Και να σου πω και κάτι. Βερβελές.
4: Οπα. Εδώ είμαι. Χουντίνι. Κάνει έτσι τα δάχτυλα και εμφανίζεται Βερβελές. Χουντίνι.
2: Τι έγινε, γιγαντά, πού είσαι?
6: Εδώ, εσείς.
3: Φίλε, δεν φτιάχνει ο άνθρωπος.
2: Τα χάπια που λέγαμε δεν κάνει τίποτα, φίλε. Η κορτιζόνη δεν έκανε
3: τίποτα. Κορτιζόνη δεν κάνει τίποτα.
5: Τσάμπα, δεν είστε το ουίσκι.
3: Κόψτε τα, ποια κορτιζόνη τώρα. Αν Κυριακή βράδυ είχε πει το ουίσκι που του είπα, σήμερα θα ήταν περδίκη. Δεν μ' ακούτε.
2: Σήμερα θα κοιμόμουν ακόμα.
3: Δεν μ' ακούτε.
4: Ή δύο τέτοια.
2: Τι?
4: Δύο τσίπουρα.
2: Έλα, ρε, πήραμε. Έχει προχωρήσει η ιατρική. Δεν είναι με τσίπουρα πλέον.
5: Δεν είναι. Τι εννοείς
4: έτσι? Να σου κάνουμε βεντούζες.
2: Ω φωκαμψία, θυμάσαι.
5: Ωραία, live.
2: Εμπλαστικά.
4: Live όχι, αλλά γενικά μήπως θες βεντούζες. Να στανιάνεις λιγάκι.
5: Θες βεντούζες από γουλή.
4: Μήπως έχεις κρύωμα μέσα σου, αυτό λέω. Κρύωμα μην έχεις.
2: Παύρο έχει ξεκούραση.
3: Δεν έχει κρύωμα, φίλε. Κάτι έχουν οι φωνητικές του κορδές.
6: Ναι, έκανε 10 ώρες εκπομπή και φταίει το κορτιζόνι, φταίει. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, όσο δουλεύουν άλλη μια εβδομάδα σε εκπομπές, δούλεψε μια μέρα και φταίει η κορτιζόνη. Να κάνουμε αγωγή στην εταιρεία που τις παράγει.
2: Θα τα βρούμε.
6: Να είμαστε κομπλέ.
2: Θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, Βερβέλε, περίμενε πρώτα απ' όλα για το φίλο που λέει εδώ ότι δεν έχει αποκλειστεί οριστικά η Κοπενχάγη από την Ευρώπη, ότι έχει ένα σύστημα εκεί που παίζει
4: η το πρώτη του Ευρώπη. Παιδιά, εγώ είδα ότι είναι στο 7-12 γκρουπ.
3: Ναι, αλλά λέει ότι ο 7
4: τι παίζει, με το 4 και το 5-6 τι κάνουν.
3: Όχι, όχι, ρε. Στο 7-12 λέει αυτός ο φίλος ότι μη βιάζεσαι. Ότι ο 7ος, δηλαδή ο πρώτος του 7-12,
4: ωραία,
3: με τον τελευταίο του 1-6, παίζουν μαζί για το ποιος θα βγει Ευρώπη.
4: Αυτό. Γιατί βγάζει 6 ομάδες της Δανίας στην Ευρώπη.
3: Πού να ξέρω, πρώτα.
4: Δεν βγάζει 6 ομάδες στην Ευρώπη.
3: Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Δεν έχει σημασία τώρα, δεν το ξέρουμε το σύστημα, αλλά το γράφει ένα.
4: Κάτι άλλο θα γίνεται, αλλά τέλος πάντων θα το εντρυφήσουμε.
2: Εμείς λέμε που τερμάτισε η Κοπενχάγη φέτος.
4: Είναι εκτός του εξάδας που διεκδικεί το πρωτάθλημα πάντως. Θα εντρυφήσουμε στο πώς είναι το σύστημα εκεί στην Αγγλία.
3: Θα κοιτάξουμε σύστημα Δανίας.
4: Δανίας, θα ψάξουμε.
2: Θα τα δούμε όλα.
3: Έχω ένα φίλο στη Δανία. Α, και εσύ έχεις ένα φίλο στη Δανία.
5: Τον ίδιο φίλο έχετε?
3: Τον ηθοποιό, ρε, το παιδί, τον Τίμι.
2: Α, ναι, εντάξει.
3: Καλά, έτσι, καλά δεν τον είπα.
2: Τρομερός. Άστε. Λοιπόν, θέλω να δείξουμε λίγο τα δώρα μας και να πάμε παραπέρα. Παρακαλώ, κύριε.
1: Ορίστε. Εδώ είναι το δώρο μας που κληρώνουμε στις 26. Πάμε την καρτούλα, παρακαλώ, γιατί η μνήμη μου δεν είναι καλή. Ναι. Apple iPhone Air μπορείτε να το κερδίσετε κάνοντας follow Sky Telecom GR, athletico.gr και Action 24 TV.
4: Και τους τρεις.
1: Και τους τρεις. Like στο post και mention ένα φίλο ή μια φίλη σου στα σχόλια. Η κλήρωση θα γίνει. Τελειώνει ο διαγωνισμός 26 Μαΐου και εκείνη τη μέρα θα κληρώσουμε αυτό το υπέροχο iPhone, το Apple iPhone Air. Έτσι το λένε
2: κανονικά.
1: Apple iPhone Air, το πολύ λεπτό τηλεφωνάκι.
2: Και η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία για την εκπομπή. 3 με 5
1: καθημερινά. Κάνε κάτι, καπετανάκο, λεφτά παίρνεις. Πες κάτι για Elabet.
5: Elabet. Κολώνα εδώ πέρα. Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουμε. Υπάρχεις και όσο υπάρχεις, θα υπάρχω.
1: Τρομερό.
5: Ε?
1: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο.
4: Τάσο,
1: ρε.
4: Μπράβο,
1: έχουμε
4: ρε, φίλε.
1: Κάτι άλλο να διαφημίσουμε σήμερα να το κάνουμε.
4: Τάσο, μπράβο, ρε.
5: Έχω 3 κιλά ψάρια.
2: Έχω 5 παπούτσια.
1: Τα παπούτσια του καπετανάκου τα ζητάνε να τα κληρώσει.
5: Και αυτά.
1: Δεν θα μείνει τίποτα.
5: Δεν θα μείνει τίποτα.
1: Κληρώσει.
4: Πε το βρακί, τα πίσω.
5: Έχω ένα δίχαρο, θα φύγω.
2: Έχει δώσει πολύ, πολύ δώρο πάντω, φίλε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Βερβελέα. Όπως καταλαβαίνεις, η κουβέντα γίνεται όλη τη βδομάδα και θα γίνεται για το τι θα συμβεί στον Ολυμπιακό τις επόμενες ημέρες. Εγώ θέλω να εκφέρω μια άποψη. Δεν αλλάζω με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω.
4: Δεν αλλάζεις εσύ.
2: Εγώ.
4: Δεν τον αλλάζω ως Μπακόπουλος.
2: Τα βάζω όλα, τα σκέφτομαι όλα. Ναι. Όλα. Ενίσχυση ναι. Συζήτηση ναι. Με τη Λίμπαρ δεν αλλάζω.
4: Ενίσχυση πώς όμως. Παρά τις βουλές του. Κάτω, θα μας τα πει ο Ιωνής. Τις βουλές του σενιόρ.
2: Δεν ξέρουμε αν είναι πλέον οι βουλές αυτές, γιατί μπορεί και να έχει προβληματιστεί από αυτά που είδε.
4: Αν θελήσει να γίνει πιο ευέλικτος, όπως είπε 100 φορές με το φίλο μου τον Διονύση, τα ακούω αυτό.
2: Δεν
4: είναι, ό,τι και να είναι πάντως αυτό που λέει ο Διονύση, ακόμα και αν φύγει ο
1: με τη Λίμπαρ.
4: Με τη Λίμπαρ, κόλλησε. Βαλβέρδε πήγα να πω. Από τον Ολυμπιακό.
2: Βαλβέρδε χαιρέτησε σε έντονο συγκινησιακό.
4: Ακόμα και αν φύγει,
2: πεδίο.
4: Θα είναι πάντα. Ιστορικό το τεμ του Ολυμπιακού προπονητικά. Ό,τι και να βάλεις, και 50 χρόνια από τώρα.
2: Άλλο αυτό, εντάξει.
4: Και θα υπάρχει, δηλαδή, μια διαφορετική αύρα και σχέση και σεβασμός. Mm. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Σε αυτά ο Ολυμπιακός πάντα τιμάει τα πρόσωπα του παρελθόντος. Το κάνει.
2: Οκ. Okay.
4: Αυτά.
2: Βερβέλε, πάσα Διονύση... σου δίνουμε. Πάσα δίνουμε, ρε.
6: Λοιπόν.
4: Yeah.
6: Νομίζω... ότι το βασικότερο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι ο προπονητής αυτός έχει συμβόλαιο. Έτσι. Αν δεν είχε συμβόλαιο, θα κάναμε άλλη κουβέντα στη λογική, όχι για να φύγει. Όσον αφορά και ο ίδιος θα το χειριζόταν, μπορεί να έχει και άλλες προτάσεις. Αυτή τη στιγμή ξέρει δηλαδή είναι στον Ολυμπιακό και το έχει δείξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τις δηλώσεις του. Περιμένουμε να έρθει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ο μάνατζερ του, Εννιάκη Μπάνιεθ. Είναι ο ίδιος μάνατζερ, θυμίζω, που έχει και τον Ερνέστο Βαλβέρντε. Νομίζω ότι... Απ' τη μία θα πει κάποιος γιατί έχει το μάνατζερ του όταν έχει συμβόλαιο. Και εγώ αυτή την απορία έχω. Δηλαδή, προφανώς και δεν έρχεται για να συζητήσει για λύση συμβολαίου. Νομίζω ότι είναι να γίνει μια σφαιρική κουβέντα. Η κουβέντα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη δεν έχει γίνει γιατί πληροφορίες λένε ότι η απουσία στο εξωτερικό ότι θα έρθει λογικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε ίσως να πάει πιο πίσω όλη αυτή η κουβέντα. Από την άλλη, με τον Ιμπάνιεθ και μπορεί να μιλήσουν και τα άλλα στελέχη του Ολυμπιακού. Αλλά εδώ τώρα το βασικό κομμάτι στο δικό μου μυαλό έχει να κάνει με το κατά πόσο πιστεύει η ομάδα ότι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός νέα σεζόν και κατά πόσο πιστεύει ο προπονητής. Και αυτό το πράγμα θα το εξηγήσω. Με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο για να το καταλάβει ο κόσμος πού μπορεί να προκύψει αν προκύψει θέμα. Ο Μεντελίμπαρ μίλησε για αλλαγές μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μετά την απώλεια του τίτλου. Δεν συζητάει κανείς στον Ολυμπιακό αν η χρονιά είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη. Η χρονιά είναι αποτυχημένη. Ο Ολυμπιακός δεν θα κουβαλάει για παράσημο, δεν είναι ότι έφτασε στον τελικό, στα ημιτελικά την πορεία του στο Champions League. Ήταν ανταγωνιστικός, πήρε εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, γέμισε τα ταμεία του, από εκεί πέρα όμως στην Ελλάδα. Αποκλείστηκε στα προημιτελικά του κυπέλου και στο πρωτάθλημα δεν κατάφερε ουσιαστικά να το πάει σε ένα τελικό και να το διεκδικήσει. Κάθε άλλο. Νομίζω δηλαδή με την εικόνα του κοίτα, έχουμε ξαναπεί 26η αγωνιστική και στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ στα play-off, έμεινε στο -5 και ουσιαστικά θα έπρεπε να γίνει πολύ μεγάλη επιστροφή και αγγέλες της ΑΕΚ και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. η όλη κουβέντα μπαίνει στο ρόστερ. Εδώ υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν, σύμφωνα με τον προπονητή, μπει στη μαύρη λίστα. Δηλαδή, δεν αναφέρομαι στην περίπτωση Καμπελά που μπορεί να θεωρηθεί εύκολη. Η περίπτωση του Στρεφέτσα, γιατί εγώ κρίνω με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Πάρμα δεν αγοράζει, δεν έχει δώσει να πει σας δίνω 5 εκατομμύρια να πάρω το παίκτη, να σας κάνω μια πρόταση οτιδήποτε, και αυτό μπορεί να μπει στο τραπέζι. Ο προπονητής Λιόν στις τελευταίες του δηλώσεις είπε ότι πρέπει να ψάξουμε επιθετικούς, γιατί και ο Έντερ και ο Γιάρανς γυρνάνε στις ομάδες τους. Οι παίκτες που σας αναφέρω είναι παίκτες οι οποίοι κόπηκαν ουσιαστικά από το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή και ο Γιάρανς έφυγε, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ζεστός ο Γιάρανς να γυρίσει πάλι, γιατί αυτή τη στιγμή μπήκε ο Ταρέμι, έχουν συμβόλαιο. Μιλάμε δηλαδή πάνω στο Μουντιάλ. Λογικά. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις των αποστολών από Μαρόκο και Ιράν. Ταρέμι έχει πάει ήδη με την αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν στην Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, κάνω προετοιμασία. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, είναι μια ιστορία η οποία υπάρχουν παίκτες πολύ κομβικοί. Ο ίδιος ο προπονητής ανακοινώνει ότι ο Ροντινέ έγινε εξτρέμ. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θέλει ένα μπακ. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, αν του έρθει πρόταση για τον Κωστίνια, μια σχετικά καλή πρόταση, δεν θα είναι αρνητικό σε σχέση με το πώς ήταν στο παρελθόν, όταν τον είχε φέρει τους πρώτους του μήνες. Από την άλλη πλευρά, νομίζουν πολλοί ότι μέσα στον Ολυμπιακό ο Ορτέγκα έχει ψιλοταβανιάσει. Δηλαδή, ότι ήταν να δώσει, το έχει δώσει. Τι θα γίνει εκεί. Υπάρχει περίπτωση άλλου παίκτη που πήγε δανεικός, που δεν το βλέπω πιθανό να γυρίσει, του Μάντσα, στη Ρίο Άβε. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει αμυντικό οπωσδήποτε. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ έχει εξηγηθεί την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία. Η αίσθηση που υπάρχει στο Ολυμπιακό είναι ότι θέλει να πάρει χαφ. Καριδάτο, παιχταρά δηλαδή να κάνει διαφορά. Έτσι, δηλαδή είναι πολλά τα ζητήματα στα οποία τα λέω έτσι όλα μαζεμένα για να δείξω ότι μπορεί σε μια οποιαδήποτε κουβέντα να υπάρξει και διαφορά φιλοσοφίας. Αυτό εννοώ εγώ. Εγώ αυτό εννοώ τόσο καιρό και λέω. Η λογική και το νορμάλ για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που λες εσύ, Βασίλη. Να συνεχίσει με το Μεντιλίμπαρ, να καταλάβει ο Μεντιλίμπαρ κάποια πράγματα ότι αυτό το ρόστερ ενδεχομένως δεν μπορεί να είναι τόσο ανταγωνιστικό. Θέλει ενέσεις ποιότητας, θέλει κάποια πράγματα. Εγώ δεν εννοώ ότι θα του πει η ομάδα ότι θα πάει πρώτος και θα του πει: κοίτα να δεις κάτι, δεν παίζεις από τον άξονα. Είσαι πόσο χρονών, θέλω να μάθεις τώρα να παίζεις από τον άξονα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
7: Όχι.
6: Ούτε να έχει ο κόσμος εικόνα στο μυαλό του. Δηλαδή, πολύ σωστά χθες είπατε μια κουβέντα που κάναμε για τους εξτρέμ και είπατε και το όνομα του Φορτούνη. Δηλαδή, ο Φορτούνης και με το Μεντιλίμπαρ δεν έπαιζε δεκάρι. Δηλαδή, τα άκρα έβγαινε, έκοβε προς τα μέσα. Ένα τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Υπάρχουν παίκτες επίσης που σε αυτά που λέω πριν. Υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι ήρθαν το Γενάρη και δεν ακουμπήσανε. Ο Αντρέ Λουίζ έπαιξε λίγο και έδειξε κάποια πράγματα. Ο Κλέιτον δεν έπαιξε καθόλου. Ο ίδιος ο προπονητής παραδέχθηκε ότι έχει γίνει λάθος με τους 7 ξένους. Ρωτάω λοιπόν εγώ. Ο ένας από τους ξένους είναι ο Ροντινέη. Ο οποίος δεν θα είναι η πρώτη λύση, φαντάζομαι, στα εξτρέμ. Θα θυσιάσει δύο ξένους για αριστερό μπακ. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα τα οποία να κάτσουν στο τραπέζι από το να φάνε μια ώρα και να πούνε έλα πάμε. Και να τα δούμε, γιατί όλα αυτά τα πράγματα προφανέστατα δεν μπορούν να γίνουν σε ένα βράδυ. Θέλουν το χρόνο τους, θέλουν το δρόμο τους και θέλει. Θα έχει και κόστος. Πρέπει να πληρώσει για να τα κάνει αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να το χειριστεί και ανάλογα με παίκτες οι οποίοι ενδεχομένως να κάθονται στα συμβόλαιά τους. Όταν έρχονται και υπογράφουν, δεν έχουν ένα γενναίο συμβόλαιο. Το είπατε χθες ενδεικτικά. Εδώ είναι ακόμη ο Ρούμπεν Δέζο. Δεν κουνήθηκε. Έκανε το συμβόλαιό του, παίρνει τα λεφτάκια του.
4: Αδερφός μου αυτό, ένα εκατομμύριο το χρόνο, ρε φίλε Πέντε.
7: Ποιο
4: Βέζο.
6: Ρε τον είδα μια μέρα στη Βούλα και τον αναγνώρισα. Λέω δεν ξέρει να είναι αυτό. Και μετά με τον είδα πρώτα στην Φιλαδέλφια και λέω α, δικός μας ήταν, ρε ο Βέζο, κατάλαβες. Λοιπόν.
8: Διονύση, από το περιεχόμενο αυτή τη κουβέντα θα κριθεί στο 100% το τι θα γίνει.
6: Νομίζω
8: ή υπάρχει προδιάθεση.
6: Στο 100%. Όχι, δεν είναι θέμα προδιάθεση. Νομίζω ότι θα. Γιατί αν με την Λίμπαρ πάει, ρε φίλε, και πει ότι. Εγώ θέλω να μείνουμε πάλι με τον Ορτέγκα, να παίζω, να μην πολύ πειράξω την ομάδα, να μην ενδεχομένως πωληθεί κανείς. Θέλω πάση θυσία. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη στην Ισπανία, γράφουν το όνομα του Μίγια. Αυτή τη φορά φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική διάθεση από την ομάδα του και ότι με 5 εκατομμύρια θα μπορούσε να τον δώσει, ίσως και λιγότερα.
4: Ναι.
6: Δεν ξέρω. Αλλά δεν θα πάει μόνο Ολυμπιακός. Δεν είναι ο Ολυμπιακός πονηρός να πάρει τον πρώτο έξυπνο, να το πω διαφορετικά.
4: Θέλει.
6: Να πάει να πάρει. Το δεύτερο σε ασίστ φέτος στο Ισπανικό Πρωτάθλημα.
4: Βέβαια.
6: Τον έχουν δει και άλλες ομάδες. Και προφανέστατα υπάρχουν. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ αυτό που ξέρω ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού γνωρίζουν ότι ο Μίγια θα έχει πρόταση και από τη Σαουδική Αραβία. Καλή πρόταση από ομάδα από εκεί. Δεν είναι παράλογο. Μελκυστικότατο project είναι στα δεδομένα του. Ηλικιακά, σε λεφτά, Μπορεί να το κάνουν εύκολα, δεν είναι κάτι απίθανο. Έτσι. Και σας ξαναλέω, υπάρχουν ζητήματα όπως και ο φίλος που γράφει τώρα στο, βλέπω στο Donation, που ρωτάει με τον Μουζακίτη. Τι έγινε? Εγώ δεν είδα εξέλιξη φέτος στο Μουζακίτη. Ήταν ένα παιδί που πέρυσι έδειξε πολλά πράγματα. Ήταν ένα παιδί το οποίο φέτος ψαχνόταν.
5: Όχι εξέλιξη.
6: Δεν είδα να κάνει τρία καλά μάτσα.
5: Κάνει και δύο-τρία βήματα προς τα πίσω.
6: Δηλαδή έβαλε ένα γκολ και αυτό το έβαλε επειδή άφησε το Τάρι να χτυπήσει το πέναλτι στην Κρήτη. Δεν είχε. Υπήρχαν μάτσα που το ψάξε. Εντάξει, δηλαδή από το Μουζακίτη, ο Μεριλίμπαρ, αυτό που γνωρίζω ότι κάποια στιγμή δηλαδή, στα τελευταία μάτσα του έκανε παράπονα γιατί πήγαινε την μπάλα προς τα άκρα και δεν πήγαινε να παίξει κάθετα και να απειλήσει. Αλλά και όταν είσαι πιτσιρικάς, δηλαδή αυτό λέμε ότι ξέρει καμιά φορά είναι και τη θέση που παίζει και πόσο το έχει και υπάρχει και πίεση του αποτελέσματος και όταν δεν σου πάνε καλά τα πράγματα. Δεν είναι και εύκολο να καβαλήσει με την μπάλα και να πα να το κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω πολλού 19-20 άρδε που το κάνουν αυτό στην Ελλάδα τουλάχιστον. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, ο Κωνσταντέλια π.χ. είναι άλλη ιστορία, άλλη θέση, άλλη κλάση. Είχε την ποιότητα και μπορεί να το κάνει να περάσει όλη την ομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν δεύτερο και τρίτο τέτοιο παίκτη στην Ελλάδα. Έτσι. Και δεν είναι και αυτό το θέμα. Δούλε, δηλαδή, Μουζακίτη περνά. Δηλαδή, το θέμα Τζολάκη. Είναι εδώ καιρό. Βολτοσκοπείται, σφυρίζει το κεφάλι του από δεξιά-αριστερά που του λένε. Θα πάρει 3 εκατομμύρια το χρόνο στην Τουρκία, αν πα. Υπάρχουν ομάδες που μπορούν να σου δώσουν 2,5. Ακούω για το ρόλο της Γιουβέντους ότι μπορεί η Γιουβέντους να τον δει. Εγώ δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μοντέστο στη Γιουβέντους. Θολά τα βλέπω τα πράγματα για παράδειγμα. Το λέω επειδή πολλοί το συνδυάζουν, επειδή είναι και ο Μοντέστο στη Γιουβέντους, ότι θεωρούν ότι και στην Ιταλία έγραψαν διάφορα για το όσον αφορά στο κομμάτι το πώς μπορεί να προχωρήσει του χρόνου η Ιταλική ομάδα που και αυτή έχει δοκιμαστεί κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Από την άλλη, μπορεί να γυρίσει κάποιο και να σου πει ότι ωραία, αν αυτά τα ζητήματα δεν παραλυθούν με τον προπονητή που υπάρχει τώρα εδώ και έχει ξεκάθαρη άποψη, ποιο θα τα λύσει? Ένα που θα έρθει αύριο μεθαύριο και δεν ξέρει την ομάδα και θα μπει και θα πρέπει να συζητάμε, δηλαδή, κύριε Βερβελέ, να ξαναβλέπουμε στην προετοιμασία αν μα κάνει ο Στρεφέτσα ή ξέρω εγώ αν ο Γιάρεμ του κέντρου Σέντερφορ πρέπει να πορευτεί Ολυμπιακό. Το ακούω και έχει και δίκιο. Δεν μπορώ να του πω όχι. Αυτό τον άνθρωπο εγώ. Δηλαδή είναι τόσο μπερδεμένη η κατάσταση εννοώ στο πώς. Και δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή πολλά από αυτά θα θυμάστε που τα είχαμε αναφέρει και μέσα στη χρονιά ότι θα απασχολήσουν τον Ολυμπιακό. Απλά μετά ήταν τα παιχνίδια. Εντάξει, κάναμε περισσότερο ανάλυση στους αγώνες που έρχονταν για τον Ολυμπιακό μέχρι να ολοκληρωθούν οι στόχοι του και πού θα κούμπωνε ο Ολυμπιακός. Και να σου το πω πολύ κοινικά, εγώ δεν κρατάω το καλό σενάριο. Ναι, μπορεί να έρθει το καλό σενάριο, να πάρει το Europa η Άστον Βίλα, να βγει τέταρτη στην Αγγλία και ο Ολυμπιακός να κερδίσει ένα γύρο. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Ολυμπιακού ενημερώθηκαν ότι 22 Ιουνίου πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Δείτε πώς έχει σήμερα το ημερολόγιο σε σχέση με το πώς έκαναν πέρυσι και πρόπερσι οι διακοπές. Σε 33 μέρες πρέπει να είναι εδώ. Μέχρι να πάνε να κάνουν τις διακοπές να γυρίσουν. Είπα, ξεκινάτε λοιπόν, πάμε.
7: Εντάξει, ένα μήνα, διακοπές μια χαρά είναι. Ένας μήνας. Εσύ δεν θα πάρεις ένα μήνα διακοπές.
6: Ποιος?
7: Εσύ και εγώ δεν θα πάρουμε ένα μήνα διακοπές.
6: Εγώ φέτος μπορεί να πάρω και δύο, να ξέρεις. Το σκέφτομαι.
9: Να ξέρεις.
5: Είναι ήδη αποφασισμένο.
6: Να πάρω ένα.
7: Να είσαι προετοιμασμένος. Ψυχικά.
9: Κοίτα, όσοι έχουν μουντιάλ και σωματικά.
7: Ναι, όσοι έχουν μουντιάλ δεν θα κάνουν διακοπές καν. Και οι διεθνείς που θα παίξουν πάλι τον Ιούνιο θα πάνε μια εβδομάδα μετά του Παναθηναϊκού. Θα πάνε κατευθείαν μετά στο βασικό στάδιο.
5: Ναι.
9: Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει δύο σεντερφόρ που και οι δύο πάνε εκεί.
5: Θα πάνε μουντιάλ και οι δύο.
9: Ναι, είναι πρόβλημα.
6: Λοιπόν, και είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα.
7: Για αυτό απ' έξω. Γιάννε, τσου κάνει ένα γελιό.
6: Βλέπω πολλούς που ρωτάνε τι θα γίνει με παιδιά από τη Β' ομάδα και από την ΚΑΠΑ 19. Έχω πει ότι νομίζω ότι φέτος δεν βλέπω τα παιδιά που ήταν στο παρελθόν ότι μπορεί να βγουν κάποιοι μπροστά και να οδηγήσουν. Θα θυμάστε, νομίζω ότι και ο Πνευμονίδης άβρεσε τον κεδανισμό του, νομίζω ότι ήταν για πάρει μια μήνυ και του χρόνου στον Ατρόμητο. Δεν είναι για να γυρίσει το χαλοκαίρι.
7: 1,5 χρόνο είναι εκεί. 1,5 χρόνο ήταν.
6: Δηλαδή, ο Λιατσικούρα θα μπορούσε μια περίπτωση στα Χάφαλα που να παίξει. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι συμπληρωματικό. Εγώ αυτό εννοώ ότι πρέπει να κατασταλάξει ο Ολυμπιακός που θα κουμπώσει. Επίσης, υπάρχει φημολογία, πολύ έντονη φημολογία, και όχι μόνο ίσως, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να δει και παιδιά τα οποία είχε στις ακαδημίες του και να το βοηθήσουν στο κομμάτι της λίστας. Έτσι δηλαδή έχουν δει το φως δημοσιότητας και η περίπτωση του Λευτέρη του Χουτεσιώτη του τερματοφύλακα και η περίπτωση του Σάλιακα για δεξί μπακ.
9: Χουτεσιώτης.
6: Εναλλακτικές.
9: Ναι. Σταθερός φέτος, πολύ καλός με Ατρόμητο.
7: Αλλά πιο τρίτο,
9: μεγάλος ηλικία, νέος
7: φέτος. Τρίτο, και αυτό που έκανε
9: ο Σάλιακας είναι πολύ καλή περίπτωση. Πάρα πολύ καλή.
6: Τι ως τρίτος, δεύτερο θα τον πάρει να τον πάρει. Τι είναι
7: ο Χουτεσιώτη.
6: Πώς θα έρθει ο τρίτος, τι να έρθει ο τρίτος.
9: Θα
6: έχει το Γκουράκλι τρίτο, ο Πασχαλάκης θα φύγει λογικά. Θα μείνει δεύτερος ο Χουτεσιώτης και πρώτος θα είναι ο Τζολάκης ή αν σε πρώτο πλάνο ο Σάι ή κάποιος άλλος.
9: Για Σάλια κάπως απλό είναι ο Γιόνισε.
4: Σάλια καμπακάπ.
6: Δεν είναι θέμα ότι είναι. Κοίτα, το θέμα με τα παιδιά αυτά είναι ότι πρέπει να. Εγώ το βλέπω και λίγο αντίθετα, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί πολλές φορές στο ρεπορτάζ μιας μεγάλης ομάδας εμείς θεωρούμε ότι αυτονόητο ένας παίκτης, α, τι κάνει, γουστάρει να πάει να παίξει τη μεγάλη ομάδα. Οκ, okay, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν ως εμπειρία για ένα καλύτερο συμβόλαιο, όλο αυτό. Αλλά θα θυμάστε πως έχουμε μεταφέρει και στο κομμάτι του Τσάπρα, για παράδειγμα, του Λεβαδιακό, που πέρασε από όλους να έχει γραφτεί, υποθεί, αναλυθεί. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει μια γεμάτη χρονιά με τον Λεβαδιακό. Δεν νομίζω ότι ο Τσάπρας θα θέλει να πάει σε μια ομάδα που είναι να παίξει πέντε μάτς του χρόνου, να κάνει ένα πισωγύρισμα και να ψάχνει τη μεθεπόμενη χρονιά τα πατήματά του. Έτσι. Αυτό λέω δηλαδή. Και ακόμα και με την παιδιά που είπαμε χθες. Δηλαδή, ανέφερα χθες με αφορμή και την κλήση του Εθνική τον Ντόι. Ξέρω κατά πόσο ο Ντόι θα ήθελε να γυρίσει ένα Ολυμπιακό που δεν θα πάρει καθόλου χρόνο. Δηλαδή, προτιμώ τώρα το παιδί ή να μείνει εκεί να πάει κάπου αλλού. Δεν είναι.
2: Να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι παράλογο δηλαδή. Αποκλείεται να έπαιζε βασικό στον Ολυμπιακό του χρόνου.
6: Βασίλη, με τον Κωνσταντίνια που είδα εγώ, δεν αποκλείω τίποτα. Σου λέω για μένα ο Κωνσταντίνια είναι μία από τις κακές παρενθέσεις χρονιάς. Γιατί τον εκτιμώ, δηλαδή, με αυτό που μας είχε δείξει το καλημέρα της χρονιάς. Πέρυσι τη χρονιά, δηλαδή, τον έβλεπες τον Κωνσταντίνια να πατάει στην αντίπαλη περιοχή και να κάνει μια ξηραφιά, μια σέντρα καλή, να ζυγίζει. Φέτος σου δινόταν η εντύπωση ότι και δεν είχε τη φυσική κατάσταση να το κάνει. Και αυτό είναι επίσης προς συζήτηση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έδειχνε στα τελευταία του λεπτά να μένει από βενζίνη. Και η αλήθεια είναι ότι φέτος έπαιξε λιγότερα μάτσα από πέρυσι. Έτσι, την περσινή χρονιά είχε περισσότερα μάτσα. Πήγε μέχρι το τέλος το μάτσα το θέμα του κυπέλου. Στην Ευρώπη, εντάξει, είχε ουσιαστικά τα ίδια, αλλά έτσι όπως πήγαν τα πράγματα. Δηλαδή, έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση πέρυσι η ομάδα σε κομμάτι φυσικής κατάστασης, στα τρεξίματά της. Εδώ έβλεπες τώρα το αν είσαι χθες με το παιχνίδι με την ΑΕΚ να πηγαίνει 60 λεπτό στην Τούμπα να κρεμάει. 60 λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια να κρεμάει, δηλαδή νωρίτερα. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα φυσικής κατάστασης, είναι και θέμα νοοτροπίας. Σου είπα χθες πολύ ενδεικτικά τις παρατηρήσεις του διαιτή του Κολόμπο εκεί στο Τζολάτι ότι αργεί το παιχνίδι και του Ροντινέη που είδε για κάρτα. Με τον Μεντιλίπαρ να γίνεται και έξαλλος μάλιστα στην κάρτα του Ροντινέη. Έτσι στο 68 που την πήρε εκεί να αργούσε να εκτελέσει ένα φάουλ. Και δεν είναι και εικόνα αυτή. Όπως και αυτό που θέλω να πω κιόλας με αφορμή. Είδα χθες ήταν η παγκόσμια ημέρα του Instagram, λογικά, γιατί είδα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν το ταμείο τους και να λένε ότι η χρονιά δεν πήγε όπως θέλαμε. Δηλαδή, αν είχε πέφτει ένα πίσω από τους άλλους, λογικά. Όχι, το πρέπει να το είχαν συμφωνήσει, ρε παιδί μου. Συμβαίνει. Δεν είναι κακό να το κάνουν. Δεν είναι κακό. Ναι, δεν είναι κακό να το κάνουν, ρε παιδί μου. Αλλά αυτός που. Το λέω με αγάπη, γιατί ξέρεις, έχουμε και κοινούς φίλους που θεωρούν. Φέραμε και εκεί και τον έφερε καλεσμένο τον έναν. Τον Γιώργο, εννοώ, τον Γιώργο.
2: Ναι.
6: Κάβαλος, πάμε, ναι, δεξιά. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Που μου λέει με το Ροντινέη, μου λέει τον έχεις. Λοιπόν, πας τώρα, φέρνεις τη σοπαλία στην ΑΕΚ. Έρχεσαι 1-1. Βγαίνεις δεύτερος από σπόντα. Επειδή ο Παναθηναϊκός σοφάρισε, δηλαδή ο Ταμπόρδα, με αυτή την κολάρα σοφάρισε τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα. Στο γήπεδό της πανηγυρίζει, κάνει φιέστα. Και πας και ανεβάζεις χθες τη Λιόλιου, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Ούτε εγώ δεν το βάζω. Ούτε εγώ να πειράξω τον καπετανάκο δεν το βάζω. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Δεν το βάζω. Ρε. Δηλαδή, να του πει τι τώρα, δηλαδή. Δεν έχει καμία λογική. Τι ότι εκεί πήρε το conference, το ξέρουμε. Ωραία, το έγραψε ιστορία. Το πήρε. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Η χρονιά είναι αποτυχημένη για τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε. Όποτε κερδίζει ο Ολυμπιακό, θα βάζουμε story και θα λέμε καλησπέρα, καλημέρα. Και όποτε χάνει ο Ολυμπιακό και γίνεται στραβή, θα εξαφανιζόμαστε ένα μήνα από το Instagram. Αυτή θα είναι η δουλειά τώρα. Λοιπόν, αλλά εμείς είμαστε εκεί κάθε μέρα να τρώμε ξύλο από τον κόσμο. Από σένα, να μας ρωτάς δεκάδες εκείνο το άλλο ιστορίες, αυτή είναι η διαφορά. Και τρώμε εμείς τη Λέζα όλη. Και σου λέει μετά, βέβαια, έλεγε στο καλοκαίρι αυτό, δεν έλεγε αυτό.
4: Χωσέ Κουέρβο, πάμε.
2: Να σου πω τώρα κάτι.
4: Χωσέ Κουέρβο.
2: Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί τώρα.
8: Φτάσαμε τώρα εκεί στο ότι φταίει εσύ.
2: Ότι φταίει τώρα, την εγώ.
4: Κατάληξε ότι εσύ, Βασιλή.
2: Κοίτα, ο Ροντινέη είναι ένα ιδιαίτερο παιδί τώρα, έτσι. Είναι λίγο ανέμελο. Λιγάκι δεν τα φιλτράρει μερικά πράγματα. Είναι λιγάκι αυθόρμητο. Ναι. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ύφασμα που λένε κιόλας.
4: Ναι, ναι, ναι,
8: εντάξει, αυτό δείχνει όμως και μια προβληματική νοοτροπία.
2: Εντάξει.
8: Για οποιαδήποτε ομάδα να γίνονταν. Λέω. Για οποιαδήποτε ομάδα.
2: Φίλε, ναι, εντάξει. Συμβαίνει κι αλλού όμως.
4: Εγώ διαφωνώ.
2: Τι λες, πες μου.
4: Καταρχάς λέω ότι ακόμα και σε 20 μέρες να το κάνανε, πάλι θα λέγαμε γιατί το κάνανε. Είναι άλλο. Είναι. Αφήστε τους να ζουν.
6: Ποιο αγόρι.
4: Δεν καταλαβαίνω τι πειράζει το Instagram.
6: Τι να πει, δηλαδή. Τι να
4: αν πάλι, παίζει δηλαδή, αυτό που πρέπει να παίξει, φίλε. Άκου, αν παίζει κάποιος αυτό που πρέπει να παίξει.
2: Συνδυαστικά το βλέπουμε. Έχεις δίκιο.
4: Γιατί το είδαμε πολύ πρόσφατα να συμβαίνει με το Χέις Ντέιβις όλο αυτό. Ναι. Μας χαλούσαν τα ταξίδια του Χέις Ντέιβις.
7: Έβαλε τον buzzer beater στη Βαλένθια ο Χέις Ντέιβις, ξαφνικά δεν μας χαλούσαν. Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, μας ξαναχαλάνε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι. Ή έτσι,
6: εγώ άλλο είπα. Εγώ δεν είπα γιατί βάζει. Εγώ, εντάξει, λέω να κάνει και είναι ένας ωραίος τύπος, έχει χάρη και ωραίες στιγμές. Ίσα-ίσα θυμάμαι και το βίντεο που σταμάτησε με το που έβαλε που δεν έχει μεγαλώσει χωρίς πατέρα και είναι την ανθρώπινη ιστορία. Ναι. Τον πατέρα του μικρός. Και σταμάτησε και με τον.
7: Δεν μπορούμε ρε, να πούμε σε κανέναν το τι θα κάνει στο προσωπικό του λογαριασμό.
8: Κρίνει την νοοτροπία που τα λέει. Δηλαδή, έχει ο Ολυμπιακός αυτή την εικόνα. Πάει να χάσει στο τέλος το μάτς με ανατροπή. Ο ίδιος κάνει okay, καλή εμφάνιση. Αλλά δείχνεις νοοτροπία ότι okay, εγώ είμαι happy γιατί έκανα καλά play-off.
7: Είναι άλλος η ομάδα κόσμος, έχει Τάσο. Τα ξέρεις καλά, οι ποδοσφαιριστές είναι σε έναν άλλον δικό τους κόσμο.
2: Και αυτός ειδικά είναι ιδιαίτερος πολύ. Έχει
8: μεγάλη η νοοτροπία είναι προβληματική.
7: Ναι, δεν ζουν όπως ζούμε εμείς. Ναι, εντάξει, χάθηκε ένα πρωτάθλημα, έρθε μια δεύτερη θέση, το ξέραν ότι είχα
6: χάθει. Όταν λες εμείς, ποιοι εμείς, να τους ξεχωρίζουμε τους εμείς.
7: Εμείς που δεν είμαστε ποδοσφαιριστές.
6: Έχουμε τον νέο βασιλιά του Instagram, τον Βασίλη Μπακόπουλο.
7: Σωστό αυτό.
6: Το ζει.
7: Αυτό σωστό.
6: Σε όλους. Δεν υπάρχει σχόλιο που τα
7: δίνει έτσι. Εμείς χωρίς δηλαδή, Μπακόπουλο.
6: Αντί να τον πιάσουν τα δάχτυλα, τον πιάσαν οι χορδές τον Μπακόπουλο, φίλε.
7: Τον Ντουντούμις θα έχει δει όλα.
6: Έτσι και βλέπει ο άλλος και λέει, τι καλό παιδί ο Βασίλης μου λέει, μου απάντησε στο σχόλιο που το έκανα και τα λοιπά. Του λέω, φίλε, ο Βασίλης έχει χρόνο. Εμείς δεν έχουμε χρόνο.
2: Αυτό λέει.
6: Τι διαφορά του λέω. Αυτό
2: το λέει. Τι χρόνο, ρε. Σαν τρελός τρεχώ, αφού τα ξέρεις. Προχωράμε. Γεια μου, Ζακίτη. Πολλοίς κόσμος μιλάει και λέει ότι δεν έχει κάνει βήματα πίσω, παιδιά. Ένα παιδί το οποίο έχει ανεβάσει χρηματιστηριακή αξία. Πάντως δεν είναι σε ένα επίπεδο που θα περιμέναμε να έχει φτάσει φέτος μετά από τις χρονιές που έκανε πριν. Αυτό λέμε.
6: Μα και ο ίδιος το πιστεύει, ρε φίλε. Δηλαδή, κακό δεν το έχει κάνει αυτή η χρονιά. Δεν είναι ότι είναι. Δεν είπα το παιδί ότι αλλάζει. Ότι δεν είναι καλός παίκτης οτιδήποτε. Έτσι. Αλλά θέλει μια ειδική διαχείριση. Μα ποιοι φάνηκαν φέτος στον Ολυμπιακό, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, ωραία, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
6: Βγάζουμε και τον Ντάνι Γκαρθία. Βγήκε προχθές ο Ντάνι Γκαρθία. Το κρατούσε μια χαρά το κέντρο με την ΑΕΠ και μπήκε ο ΕΣΕ μέσα. Και θυμάμαι τον ΕΣΕ μονίμως να τρέξει τα πλάγια να μπαλώνει τρύπες και να πετάει την μπάλα πλάγιο out. Δεν θυμάμαι πάρει μια φορά την μπάλα να κάνει κάτι στον άξονα να κερδίσει μια μονομαχία. Δηλαδή πήρε η ΑΕΚ μέτρα στο κήπεδο. Τι να πω ότι σου και καλά ότι δεν ήταν η Γκαρθία γι' αυτό. Αλλά όχι, δεν είναι ούτε ο Ντάνι Γκαρθία είναι ο Χαφ, ο οποίο νομίζω θα σηκώσει τον Ολυμπιακό την επόμενη μέρα. Τώρα ο Ολυμπιακό έχει την άνεση να μένει με τη Λίμπαρ και ο Ντάνι Γκαρθία είναι ο παίκτη που μπορεί να έρχεται από το πάγκο να του παίζει 20-30 λεπτά και κάποια μάτια βασικό. Ο προπονητή ξέρει. Αυτό λέμε. Ο Ολυμπιακό όμω θέλει Χαφ άλλη κλάση, άλλη ποιότητα. Δηλαδή, δηλαδή θα είμαι καυστικό, θα γκρινιάζω όπω λένε ορισμένοι φίλοι αν πω ότι ο Ολυμπιακό. Δεν έχει παίκτη να εκτελεί τα στημένα. Είναι στημένα ομάδα τώρα αυτά, δηλαδή είναι στημένες φάσεις του Ολυμπιακού αυτές. Δηλαδή να περιμένω από το Ροντινέ να παίρνει όλα τα κόρνερ, να παίρνει όλα και μετά θα του έχω και απέτηση. Μια σου είπα γιατί δεν γυρίζει πίσω να μαρκάρει, αν έχει σκάσει ή όχι. Ανεβαίνει να εκτελέσει 10 κόρνερ στο παιχνίδι, 5 φάουλ. Εντάξει, μπορεί να μην δουλεμένα κάποια πράγματα. Δεν είναι εικόνα αυτή. Πρέπει να έχει Ολυμπιακό και να παίξει μια αναφορά. Δεν ξέρω. Θα είναι ομίγια, θα είναι Φορτούνης, δεν ξέρω ποιο θα τα εκτελεί του χρόνου. Πρέπει πάντως είναι πράγματα τα οποία δείχνουν. Δηλαδή βλέπει κάποιος. Θέλει ένα φίλο σήμερα και μου λέει ένα στατιστικό που είδε ότι δεν έχει τρελή διαφορά η εικόνα του LKB λέει μετά το κύπελλο Εθνών Αφρικής βάσει των αριθμών. Όντως, άμα τους δεις βάσει των αριθμών, έχει δίκιο. Δεν είναι μακριά η αριθμή. Και στα γκολ δηλαδή, που είχε βάλει και με τα γκολ που βάλε μετά. Το θέμα, φίλε μου, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το υπόλοιπο κομμάτι του παιχνιδιού που βλέπει ότι δείχνει ασκασμένο. Ότι δεν είναι OK. Δεν είναι αυτό που λέγαμε δηλαδή. Έβαλε γκολ και ήταν με το κεφάλι κάτω και λέγαμε ότι δεν πανηγυρίζει γιατί έχει το συμβόλαιο. Έτσι, ότι δεν είχε ανανέωση το συμβόλαιο που κάναμε ανάλυση ψυχολογική σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σα ξαναλέω ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να λύσει το θέμα του προπονητή. Να είναι, δηλαδή, ο προπονητής μίλησε για αλλαγές. Ωραία, τι αλλαγές. Αν είναι δηλαδή να ξεκινήσουμε και να λέμε, το πρώτο πράγμα πρέπει να διευθυνθεί είναι με τους ξένους. Δηλαδή, ο προπονητής μπορεί να πει: θέλω 5, θέλω 6 maximum. Δεν θέλω ούτε 7, ούτε 8, ούτε 9 να κάθομαι εγώ να κάνω αυτή την ιστορία. Να κόβω 2 και να γίνομαι κακός. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ πήγε πίσω. Δηλαδή, χρειάστηκε να περάσει πόσο καιρό για να καταλάβει και να το εξηγήσει το υπόλοιπο team ότι δεν υπάρχει λόγος να ανακοινώνει νορμάλ αποστολή γιατί δείχνει στον άλλο προπονητή πώς θα παίξει. Γιατί να πει στον Νίκολιτς, δηλαδή, αν έχει τον Μπρούνο ή τον Ορτέγκα στην αποστολή, όταν έχει κόψει τον έναν. Ας τον νομίζει, ρε παιδί μου. Να σε έχει την πληροφόρησή του από μέσα, οτιδήποτε. Να κάνει άλλο πλάνο με τον. Να τον απασχολήσει και λίγο τον άλλον. Εδώ πήγαινε straight.
7: Μην το δίνει το πιάτο, ναι.
6: Okay, δεν διαφωνεί κανείς. Οπα,
7: μην το δίνει πιάτο, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Το που λέει γινόταν. Και γίνει σε πολλά μάτς πέρσι του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
7: Δηλαδή έδινε πιάτο στην. Και παραμονή και μεγάλων αγώνων. Έδινε πιάτο στο πώς θα παίξει. Θα παίξει με δύο, θα παίξει. Δεν έχει δίκιο αυτό που λέει τώρα.
2: Μάλιστα.
6: Ναι, και Και γενικά, εντάξει, επειδή τώρα ούτε θα κάτσω να κάνω αναλυσμό, μου στείλε ένα άλλο φίλο, γιατί τώρα ξέρει είναι και η εποχή που ο κόσμο ασχολείται με την επόμενη μέρα. Διονύση μου λέει: και αν δει, μου λέει του παίχτε που θέλαμε πέρυσι, δεν κάνανε, μου λέει τίποτα από του εξτρέμ. Το βλέπω τώρα με αφορμή ένα σχόλιο ενό φίλου που γράφει για το Βιθέντε, το μόνο που στάθηκε. Δηλαδή ούτε ο Χίλ μου λέει πήγε καλά, ούτε ο Αντίνο στον Παναθηναϊκό που πήγε. Ούτε τίποτα. Αλήθεια είναι, δεν είναι ψέμα. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι κάτι ότι, δηλαδή, ότι άλλη ομάδα η μία, άλλη ομάδα η άλλη. Πώς θα μπορούσε να κουμπώσει εδώ, πώς κουμπώνει εκεί. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός προφανώς και οι ομάδες δεν τον περιμένουν για να πάρει τους παίκτες αυτός. Δηλαδή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μίγια, λέω πέρυσι ότι υπάρχει η αίσθηση σε πολλούς ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα γιατί δεν πήρε το Μίγια. Δηλαδή, ότι ήταν σημείο αναφοράς μονίμως. Ότι είναι ο παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ καλός παίκτης, δεν διαφωνεί κανείς. Έτσι. Τώρα ξαναλέω ότι επειδή το ρόστερ θα πρέπει να έχει αποφάσει. Ξέχασα πριν, λέει, το Μασούρα. Εγώ δεν βλέπω λόγο να γυρίσει ο Μασούρας. Αν με ρωτάτε, μακάρι να είναι εδώ το παιδί και να είναι μια λύση. Αλλά το παιδί δεν είναι ένα παιδί που έχει πάρει 2 και 3 εκατομμύρια συμβόλαια το χρόνο σε σχέση με άλλους. Πήγε σε μια ομάδα στην Αλκαλίτζη που πάει περίφημα και έχει μεγάλα συμβόλαια. Έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας σε σχέση με αυτά που είχε εδώ. Δηλαδή σταδιακά ανέβαινε το συμβόλαιο με κάθε ανανέωση του Γιώργου και πηγαίνει καλά εκεί. Να έρθει εδώ γιατί. Με ένα προπονητή που του δείξε όταν ήταν καλά. Ότι δεν σε υπολογίζω, δεν ξέρω εγώ, μου κάνει για αυτό που είναι να κάνει. Να κάνει τίτλα, να κάνει 5 παιχνίδια για να ανεβάσει με το χέρι του. Αν κάνει λέει άλλα 6 μάτς, γίνεται πρώτο, ξέρω στο κύπελο και οτιδήποτε. Αλλά δεν έχει νόημα, ρε φίλε.
2: Μάλιστα.
6: Δεν έχει νόημα. Αυτό λέω. Δηλαδή είναι πολλά όμως τα ζητήματα Ολυμπιακού, γιατί πρέπει αυτό που λέγαμε όλο αυτό το καιρό, ότι θα γίνει μια αξιολόγηση του ρόστερ. Αλλά έχει σημασία και πώς θα γίνει η αξιολόγηση του ρόστερ, γιατί παιδιά δεν θυμάμαι ποτέ ομάδα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός καλύτερα τώρα λέγαμε πέρυσι. Γυρίζει μετά 5 χρόνια στο Champions League. Ωραία, γύρισε. Έδειξε ανταγωνιστικότητα του. Μαγκιά του, το πιστό μα τον προπονητή, έχω πει ότι ό,τι και να γίνει, δεν είναι μόνο το conference. Εμένα αυτά τα 29 μάτς που κάναμε τη Λίμπα στην Ευρώπη, πηγαίναμε στην Ευρώπη και πηγαίναμε κάναμε το σταυρό μα σε πολλά παιχνίδια. Λέγαμε Παναγία μου, τι θα βρέξει σήμερα, εκείνο και το άλλο. Και αυτό ο προπονητή, μπαίναμε στο αεροπλάνο και μα έβγαζε και εμά μια αυτοπεποίθηση ότι παιδιά θα το παλέψει. Εντάξει, δηλαδή έχει ελάχιστε εξαιρέσει. Επειδή με το παιχνίδι τελειώνει, ήταν κακό. Το 1-4 εδώ με τη Μακάμπη είναι κακό. Το μάτς. Αλλά τι θα του πεις όταν έσβησε με το 1-6 στη Ρεβάνς. Δηλαδή, το 2-4 του Ολυμπιακού ήταν στο Βίλα από τόσο από κοντά, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Και από τα καλύτερα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Δηλαδή, έγινε το 0-2-2-2 και λέγαμε τώρα, γύρισε, πήρε, θα γυρίσει όλο. Βλέπαμε την 9 με την τότε, να τότε με τον Ball Boy που έδινε με το Μουρίνιο την μπάλα και τρώγε γκολ με το Μεριά στο Όπερ Ολυμπιακό. Την ανατροπή. Θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπο αυτό στον Ολυμπιακό στην Ευρώπη όχι τον ψήλωσε, τον πήγε σε άλλο level για μένα. Γιατί μπαίνει μέσα και δεν φοβάται ο Ολυμπιακός πουθενά. Δηλαδή, ναι, θα κάνεις και ήττες. Αλλά αν δεις τα παιχνίδια του και τα αποτελέσματά του στην Ευρώπη, είναι τεράστια σημασία. Τώρα, αν μπορεί να αντιληφθεί λίγο ότι στην Ελλάδα θέλει λίγο ένα άλλο κόνσεπτ, δεν λέω ότι δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Πήρε πέρυσι και πρωτάθλημα και κύπελο. Ούτε θα πω εγώ ότι είναι αποτυχημένος αυτός ο προπονητής. Είναι ίσως ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και με το κόφερες και με ό,τι κατάφερε στο καπάκι, τα έχουμε αναλύσει. Με τον Ντάμπλ και την κατάκτηση του Super Cup. Βλέπετε και οι ίδιοι παίκτες το επικαλούνται. Δηλαδή, ο Ροντινέ έκανε δηλώσεις προχθές και έλεγε: ήρθα στον Ολυμπιακό, πήρα αυτό, πήρα αυτό, πήρα αυτό και έχει δίκιο. Δεν είναι ότι να πεις ότι. Δεν, δηλαδή, ο Ροντινέ είναι μια μεταγραφή που δεν βγήκε στον Ολυμπιακό. Του βγήκε το Ολυμπιακό μεταγραφή. Είναι εδώ το παιδί πόσο καιρό.
2: Okay.
6: Αλλά αν το χρόνο συζητάμε και λέμε ότι θα είναι η πρώτη αλλαγή ο Ροντινέ, δηλαδή θα, είναι, ξέρω, θα παίξει 20 μάτς βασικός στους εξτρέμ, νομίζω ότι θα έχουν πάει πολλά κομμάτια καλά. Γιατί εγώ σας είπα, δεν είπα ότι το παιδί ήταν ο καλύτερος στα play-off και η μαγιά του που έδειξε ότι δεν το παρατάει. Και έδειξε να το πιστεύει. Έτσι. Και είναι και από τους λίγους που ξέρεις. Καμιά φορά όταν πηγαίνει και κάτι βαριά, λίγο στο εσωτερικό με την πλάκα του, με εκείνο με το άλλο, το μαζεύει.
2: Το είναι
6: από τους παίκτες που μπορούν να βγουν μπροστά. Και εκεί είναι ένα ζήτημα στον Ολυμπιακό. Ποιες θα είναι οι προσωπικότητες την επόμενη του μέρα. Έτσι. Γιατί κουβέντα, δεν νομίζω ότι είναι.
2: Κουβέντα αύριο πήγα.
6: Ακούω, Βασίλη.
2: Αν θα την κάνετε τώρα με το Μιρότσο ή με άλλον, εγώ δεν θα το βάλω. Οπότε θα σου έλεγα τα λέμε αύριο, τα λέμε τηλεφωνικά μόνο. Φιλιά.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Γεια σου, μεγάλε.
10: Γεια σου, φίλε.
2: Είχε ρεπορτάζ σήμερα, είχε διάθεση. Άξιο το μεροκάματο. Σήμερα μίλησε πολύ ώρα.
10: Διάγγελμα.
2: Εντάξει, ήταν σημαντικό, εντάξει. Γιατί
10: διάγγελμα.
2: Βοήθησε,
4: σήμερα ήταν ετεροχρόνιο νομική αντιπαλότητα στο εγώ μέσα από το υπηρεσία.
10: Τι?
4: Αυτό μα είπε.
2: Δεν το ρωτήσω πάλι. Πάμε e-food να δείξουμε λίγο. E-food. Διαγωνισμό για ολόκληρο χρόνο, βλέπετε.
10: Θε να πω.
2: E-food Pro, βεβαίω. Πε το. Την κάρτα.
10: Λοιπόν, e-food Pro. Follow efood.gr και athletico.gr
4: και τα δύο.
10: Έτσι. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια. Η κλήρωση θα γίνει στις 28 Μαΐου για ένα
7: ή Food Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Εναλλακτικά μπορείτε να σκανάρετε κάτω αριστερά εκεί που βλέπετε για να μπείτε στον διαγωνισμό και στην κλήρωση. Και τι άλλο έχουμε καλό.
2: Ξεκινάει καινούργια εκπομπή.
7: Ξεκινάει μια καινούργια εκπομπή, ένα καινούργιο project εδώ στο Αθλέτικο με Λίλα Κουντουριώτη. Είναι η εκπομπή Λίλας Orders, έτσι λέγεται, Λίλας Orders.
2: Παραγγελιές είναι.
7: Πρώτος, είναι παραγγελιές, είναι αυταρχικό μου ακούγεται, είναι διάφορα.
2: Λίλας Ορ παραγγελιές.
7: Πρώτος καλεσμένος, κάνει πρεμιέρα η εκπομπή με Γιάννη Αϊβάζη, αδερφός φίλος μας, ο Γιάννης. Έχουμε παίξει και πολλά χρόνια μπάλα μαζί, αντίπαλοι, αλλά στο ίδιο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε το τρεϊλάκι,
2: αμέ,
7: τρεϊλεράκι.
2: Αμέ.
7: Πάμε.
11: Πρωτάθλημα η Άκυρα, απλά δέντια!
12: Αχ, τι είναι το παιδί μου, είναι μεθυσμένο, παιδί. Παιδί μου, πού είσαι?
2: Τι έπαθα, Γιάννης?
7: Δεν είναι ροζ το μαλλί. Μάλλον φάνηκε έτσι στη...
13: Τι είσαι μάλλον.
14: Τι έπαθα, η Βάζης εκεί.
7: Σε ποιο από τα δύο? Στο πρώτο.
14: Στο ξέσπασμα, το πρώτο,
7: στο πρώτο ήταν, και ήταν πρέπει να τρως κοτομπουκές και να περιγράψει τον γκολ του Ζωάου Μάριο. Ναι. Που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Ο Γιάννης είναι άρρωστος ΑΕΚτζής, να πούμε έτσι.
2: Ναι.
7: Και το δεύτερο, που γελούσαν,
2: προσέξει, ναι, ναι.
7: Και το δεύτερο που γελούσαν ήταν τον βάλαμε να. Τον έβαλε η Λίλα, μάλλον, να πάρει τηλέφωνο τη μάνα του εκείνη τη στιγμή.
14: Ναι.
7: Σε ανοιχτή ακρόαση και να την αποκαλεί με άλλο όνομα. Λίτσα, ξέρω εγώ. Λίτσα, Νίτσα, κάτι.
14: Τέτοια σκηνικά.
7: Τι έχει γίνει. Οπότε να το δείτε, έχει πολύ πλάκα.
14: Κάνετε τέτοια σκηνικά δηλαδή τώρα.
7: Ναι, ναι, ναι.
13: Τέτοια αυτό, ε.
2: Καινούργια εκπομπή, δεν πειράζει.
14: Α, το μου συμβεί και εμένα. Εμένα πέφτει κάτω.
7: Εντάξει,
2: ξεκινήσαμε για Νέστρουπ. Μιλήσαμε για Νέστρουπ αρκετά στην αρχή.
14: Θα μιλήσουμε για Νέστορα τώρα.
2: Τώρα θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα του Παναθηναϊκού. Για λέγε, τι άλλο έχει ετοιμάσει? Έχει θέματα για πάντα.
14: Φιλαράκια μου, καλά. Πάμε λίγο να πούμε για τα διαρκεία. Γιατί ρωτάει πάρα πολλοί κόσμο και μετά θα πούμε και αυτό.
2: Εντάξει, εντάξει.
14: Ναι, γιατί είναι σημαντικό, γιατί. Θα βγουν την Πέμπτη και πρέπει να ξέρει ο κόσμος πώς θα κινηθεί.
2: Συγγνώμη, Ολυμπιακός Τετάρτη πάμε.
7: Αύριο.
14: Τετάρτη, ο Παναθηναϊκός θα βγάζει τενετικά κατευθείαν, δεν κάνει κάποια εκδήλωση.
2: Α, okay.
14: Απλά ενημέρωση σήμερα θα, από τις 4 ξεκινάει η διάθεση σε 3 διαφορετικά στάδια. Και τι εννοείς, πρώτη φάση προτεραιότητα θα έχουν οι κάτω διαρχίες περσινής σεζόν, οι οποίοι μέχρι 27 Μαΐου μπορούν να διατηρήσουν την ίδια θέση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεύτερη φάση 29 Μαΐου έως 3 Ιουνίου. Αφορά παλαιούς κατόχους που θέλουν να αλλάξουν θέση. Δεν σ' άρεσε εκεί που είσαι, θα πας καπαλού, ρε παιδί.
2: Ναι.
14: Η τρίτη φάση από 4 Ιουνίου και μετά αφορά καινούργιους κατόχους και να κάνουν αγορά των διαρκείας όπου επιθυμούν και όπου τέλος πάντων υπάρχει διαθεσιμότητα. Υπενθυμίζεται ότι όσοι αποκτήσουν διαρκείας φέτος, το 26-27, θα μπουν σε μια ειδική κατηγορία προτεραιότητας απόκτησης διαρκείας για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν όσοι πήραν διαρκείες και πέρσι και φέτος. Αλλά σε δεύτερη προτεραιότητα θα είναι οι κοινοί κάτοχοι διαρκείας των 26-27. Και τέλος πάντων υπάρχουν και κάποιες οδηγίες. Οι τιμές τις έχουμε βάλει αναλυτικά τώρα, μην κουράζουμε τον κόσμο, και στο Athletico Tiletjar είναι και στο site της Παναθηναϊκού, στο ειδικό φυλάδιο, στο έντυπο που υπάρχει. Μιλάμε πάντα για ΟΑΚΑ, έτσι πλέον. Έχει ένα τσικ τσιμπημένο σε σχέση με πέρσι. Αλλά έχει και το δέλεαρ ότι σου λέει ότι όποιος πάει να πάρει διαρκείας φέτος, ο κ. Μπακόπουλος, του χρόνου στο Βοτανικό, θα έχει προτεραιότητα για να πάρει το διαρκείο σου. Δεύτερη κλίμακα προτεραιότητας, πώς το είχες πέσει. Αυτά σε αυτό το κομμάτι από τις 4, ξαναλέω, Πέμπτη, το Αγίου Κωνσταντίνου μεθαύριο. Σα φέρνει μια γλυκάρα μεθαύριο.
7: Ρε φίλε, μην το λες το Αγίου Κωνσταντίνου, μην είσαι.
13: Και σε λέγει Ελένη.
7: Κωνσταντίνου και Ελένη θα λες. Και έτσι την ξέρω.
13: Να σε κύριο.
7: Να σε κύριο, ναι.
14: Έχει δίκιο.
7: Το ξέρω ότι έχω δίκιο.
13: Ετεροντροπία αυτό.
14: Και τις Ελένες.
7: Τις Ελένες.
14: Τις Ελένες.
13: Ποιες λένε.
7: Το είπαμε.
2: Φτάνει. Τα εισιτήρια είναι ακριβά φτηνά.
14: Εντάξει, ένα τσικ τσιμπημένο.
2: Φωνάζω το δούσαμε.
14: Γιατί είναι διαφορετική η φάση του ΆΚΑ τώρα. Και το υποτίθεται το ΔΕΛΕΑΡ, ξαναλέω, είναι ότι πας μέσω αυτού του εισιτήριου διαρκείας να κλείσεις και θέση στο Βοτανικό. Τώρα, πέρα από το θέμα του προπονητή που θα έχουμε τις εξελίξεις μέσα στα επόμενα
7: χρόνια. Να πούμε ότι προτεραιότητα για τον Βοτανικό αποκτάς έχοντας διαρκείας και να είσαι μέλος των Εραστέχνη.
14: Και με όλα τα οτιδήποτε αφορά τα διαρκείας, έχει δίκιο ο Βασίλης, πρέπει να είναι και εγγραφή στον Εραστέχνη, να είσαι και μέλος των Εραστέχνη, τα οποία είναι στα 60 ευρώ, δηλαδή επιπρόσθετο αυτό. Περιμένοντας τις εξελίξεις στο θέμα του προπονητή μας, και την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ και την έλευση του καινούριου με προβάδισμα, ας πούμε, του Νέστρουπ για την ώρα, ισχυρό προβάδισμα. Υπάρχουν και κάποια άλλα πραγματάκια, γιατί έχουν τροποποιηθεί τα δεδομένα όχι σε όλους, αλλά σε κάποιους από τους δανεικούς. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν δανεικοί. Ο Ρένατο Σάντς, υπάρχει και δημοσίευμα ότι Άλεξ Ατζέντι έφυγε από τον μεγάλο τον Ζόρζε Μέντες και πήγε στη Βάσερμαν, σε ποια πήγε τέλος πάντων. Άλλαξε εταιρεία, θα γυρίσει στην Παρί, αμίγος παρασιέμπρε. Να είναι καλά το παιδί.
15: Ναι.
14: Για τον Τσάβες.
15: Κώστα.
14: Για τον Λούκα Τσάβες. Μου δεν είναι πατακεφαλικό ακόμα. Για τον Λούκα Τσάβες, ενώ υπήρχε μια αίσθηση ότι δεν πρόκειται να μείνει.
15: Τι εννοεί αυτό.
16: Κοροϊδεύανε ότι σηκώσαν ευρωπαϊκό στην έδρα μας του χρόνου. Νοικιάζουμε ο ΆΚΑ να παίζουν Champions League, λέει ένας φίλος.
15: Ποιος νοικιάζει να παίζει ποιος.
14: Δεν κατάλαβα.
15: Στο ΆΚΑ δεν παίζει. Αν εννοεί Ολυμπιακό, γιατί το σήκωσε υποτίθεται στην έδρα της ΑΕΚ. Αν εννοεί αυτό ο φίλος, αν κατάλαβα καλά, δεν θα παίζει στο ΆΚΑ Ολυμπιακό.
14: Δεν έχω καταλάβει.
15: Δεν ξέρω τι.
14: Κάτι δεν καταλάβει ο φίλος. Εμείς καθαρά καταλαβαίνουμε.
15: Ναι,
14: αλλά τέλος πάντων.
15: Δεν θα παίζει στο ΆΚΑ Ολυμπιακό.
14: Για τους δανεικούς, ενώ υπήρχε μια αίσθηση ότι δεν θα μείνει κανείς. Για τον Λούκα Τσάβες τα δεδομένα έχουν αλλάξει τον ατοφύλακα. Παρότι δεν έχει παίξει με επιλογή του Ράφα του Μπενίτεθ ούτε δευτερόλεπτο. Για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την παρουσία του ενδοαποδητηριακά. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Τσάβες είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο στα αποδητήρια. Και προσωπικότητα πολύ δυνατή. Παρότι ξαναλέω δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο στο εξάμεινο που είναι στο Παναθηναϊκό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά τα νεότερα παιδιά. Είναι πάτερ φαμίλιας για τους πιτσιρικάδες. Με πολύ θετική. Πολύ θετικό στοιχείο. Και για τους Αργεντινούς, αλλά όχι μόνο για τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο να προσαρμοστούν, γιατί το παιδί είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα και θα βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Για όλους. Όλους. Είναι πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα μέσα στα αποδυτήρια. Και θα γίνει μια, όχι θα γίνει μια προσπάθεια, είναι προς την κατεύθυνση ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει. Όχι για βασικό. Να παραμείνει. Υπενθυμίζω επίσης ότι όταν θα πάμε στην προετοιμασία η πράσινη. Έχει το μόνο τον Κωνσταντίνο τον Κότσαρη και τον γείτονα, τον Πιτσιρικά, μέχρι να βρει το βασικό του. Άρα ο Τσάβες σε αυτό το κομμάτι καλύπτει ένα κουτάκι πολύ σημαντικό να τον έχει από νωρίς. Υπάρχει οψιόν αγοράς του 832.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο δολάρια δηλαδή, από την Αργεντίνο Τζούνιος, μπορεί να τον πάρει και με μικρότερο ποσό ο Παναθηναϊκός εν τέλει. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει επίσης μια αίσθηση, την οποία εγώ είμαι επιφυλακτικός βέβαια,
15: ναι, για πες.
14: Ότι μπορεί για το Λαφόν να περιμένουν οριστικά να απαντήσει ο προπονητής ο καινούριος. Δεν του δίνω πολλές πιθανότητες αυτό, θα είμαι πολύ τίμιος. Αλλά επειδή μου έχει μεταφερθεί αυτό, σας το μεταφέρω και σε εσάς. Ότι ίσως, επειδή θα είναι πολύ πιεστική η κατάσταση, αν κρίνει ο Νέστρουπ, όποιος είναι ο προπονητής Μαθναϊκού. Παιδιά, δεν ξέρω τι μου λέτε. Τώρα έφαγε 5 γκολ ο Λαφόν, αλλά για μένα αυτό που θέλω να παίξει με τα πόδια, να, μου κάνει. Δεν το ξέρω. Ναι. Ίσως να... δεν του δίνω πολύ στάνη τόσο.
15: Λαχοδήμος, δηλαδή.
14: Δύσκολο. Δεν το βλέπω για τώρα τον Οδυσσέα.
15: Όχι.
14: Δεν το βλέπω. Δυστυχώς δεν το βλέπω.
15: Και τι λέγαμε εναλλακτική, αν δεν έρθει Λαχοδήμος, τι λέγαμε.
14: Για τον Κοτάρσκι έχει πει ο Κωστάκη. Τον Κοτάρσκι τον ξέρει ο Νέστρουπ.
15: Αυτό τον ξέρει καλά, ναι.
14: Αυτό τον πήρε.
15: Γι' αυτό έλεγες Κοτάρσκι, ήξερες για Νέστρουπ.
14: Όχι. Δεν θα σου είχα πει για τον Νέστρουπ, φίλε.
15: Δεν ξέρω.
14: Σου έχω δώσει τέτοια δείγματα ότι δεν λέω.
15: Δεν ξέρω.
14: Όχι. Απλά κάποια πράγματα μπορεί να δένουν λίγο διαφορετικά. Αυτά για τον γίγαντα τον Τσάβες, γιατί είναι. Για πολλούς είναι σημαντικό να μείνει ο Τσάβες μέσα στα αποδυτήρια. Επειδή εμείς δεν ζούμε την καθημερινότητα μέσα στα αποδυτήρια. Εγώ το σέβομαι αυτό. Όταν ακούς ανθρώπους που είναι καθημερινά στο κορυφαίο και όχι μόνο παίκτες. Και σου λένε αυτά που λένε για τον Αργεντινό, εγώ το σέβομαι.
16: Αρκεί να είναι και. Ναι, σωστό αυτό που λες. Αλλά αρκεί αν χρειαστεί να μπει, να προσφέρει. Εντάξει. Δεν μπορεί να πάρουν εμένα επειδή είμαι διασκεδαστής.
14: Όχι, βρε, και να πω μέσα όχι, και δεν να μην διασκεδαστή.
16: Η ομορφός παιδί. Πες τα Βασίλη μου.
14: Το παιδί είναι ένα καλό τέρμα. Οκ, μπορεί να μην είναι πρωτομπόι, γιατί αυτό είναι το μειονέκτημά του. Αλλά στον Πανετολικό. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν μαύρη τρύπα. Μια χαρά τρύπα.
16: Ήταν στο
14: χαρά τέρμα ήταν στο Πανετολικό. Ποτέ δεν ήταν μαύρη τρύπα στο Πανετολικό.
15: Για παρέμβαση, δείξτε μου ένα κοντινό του Τάσου, ρε παιδιά.
14: Του Τάσου.
15: Ναι, το δικό σου.
13: Τι δεν έχει αλλάξει κάτι.
14: Πιο κοντινό.
15: Ρε φίλε, του βγαίνει η κούρα σε τα μπουζούκια 7 συνεχόμενες μέρες που έχει πάει.
16: Δεν υπάρχει, ρε. Ναι, ρε. Δεν υπάρχει.
14: Όντως είσαι λίγο σπασμένος σήμερα. Σπασμένος γνώμη.
13: Σπασμένος.
14: Μαζί μου αποκλείεται. Μαζί μου αποκλείεται.
13: Ειδικά
14: γιατί
13: σήμερα.
14: Γιατί είμαι αδερφός.
13: Σε πολύ κοντά σου.
14: Σε πολύ πολύ κοντά μας. Ειδικά σήμερα.
17: Μάικ Τζέιμς που έγραψε στην Μπαρτσελόνα.
15: Αλήθεια.
14: Ο Μάικο Πονίρας, αυτός που έστελνε, πού θα υπογράψει.
13: Στο Chicago Fire.
14: Στο Chicago.
17: Νάτος.
14: Στο Pearl Bowl.
15: Θέλω το. Νάτο, ναι.
14: Yeah. Έλα, ατλετικάρα μου.

0: Και το αξίζει να πάει στην Παρτσελόνα πραγματικά. Δηλαδή να πάει σε ένα τέτοιο πάγκο. Μεγάλο σεβασμό έχω.
1: Ναι. Ποιο δεν έχει σεβασμό στο
0: σώμα. Παιδί μου, η Παναθηναϊκή. Κάποιοι μπορεί να τη δουν αυτά, αλλά είναι πολλοί που το σέβονται γενικά στο τι ήταν. Τώρα το πώς τσακώθηκε, το πώς έφυγε, το πώς δεν είναι εκείνο το άλλο, είναι άλλο κομμάτι. Εδώ κάποια στιγμή μέχρι και ο Ζώτης τα βρήκε μαζί του μετά από χρόνια για εκείνο το περίφημο 2010. Αλλά οκ. Okay. Το αξίζει να πάει σαν τέτοιο παγκό.
2: Σε πάω στο ελληνικό στοιχείο του Παναθηναϊκού. Το συνδέω με πολλά μηνύματα που λαμβάνω για τον Τζάπρα. Αν υπάρχει κάτι για τον Τζάπρα, τελείωσε το πρωτάθλημα σιγά σιγά. Πρέπει να
0: θα κάνετε λίγο υπομονή, κύριε Μπακόπουλε.
2: Εγώ κάνω όσο θέλει, αλλά ο κόσμο ρωτάει.
0: Λίγο υπομονή.
2: Και μια και μου αναφέρει και για άλλου Έλληνε, για Χατζηδιάκο λένε κάποιοι.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Transfer Feed. Τώρα θα γραφτούν πάρα πολλά. Θα γραφτεί μισή κοπεχάκι θα γραφτεί τώρα.
2: Γι' αυτό τα δείχνει.
0: Απλά επειδή είναι Έλληνα ο Χατζηδιάκο και γενικά το ελληνικό στοιχείο πάντα πανθανακό το υποστηρίζει και το κοιτάει. Οκ, okay, απλά α κρατάμε και λίγο πιο μικρό καλάθι. Θα πάρει και άλλου Έλληνε πανθανακό, θα επιδιώξει τουλάχιστον, θα επιδιώξει το κάνει σίγουρα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φύγει 22 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου και θα...
3: Για ξαναπεστώ, ποτέ.
0: 22 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου.
3: 5 Ιουλίου.
0: Και θα πάει στην Ολλανδία, δεν έχει υπογράψει ακόμα, αλλά εκεί πηγαίνει, σε ένα προπονητικό κέντρο που δεν έχει ξαναπάει στην Ολλανδία, μετά από 4 χρόνια σε Ρία Αυστρία. Πήγαινε ο ΠΑΟΚ εκεί.
2: Πώς λέγεται?
0: Απελντόρν.
2: Wow.
0: Βούντεβα.
3: Μακάρι να μπορούσα να το πω. Θα πει ο Μακόπουλος.
0: Εσύ θα χρειαστεί να το πεις όμως, γιατί υπάρχει μια πληροφορία, το οποία την ξέρω του Παναθηναϊκού, ότι μετά από εμάς θα πάει η ΑΕΚ εκεί.
2: Νομίζω ότι
0: θα πάει. Δηλαδή αμέσως λέει ότι θα φύγει ο Παναθηναϊκός, πάει η ΑΕΚ εκεί. Εκεί έκανε ο ΠΑΟΚ προετοιμασία.
2: Μπήκε στο τσίρμα, λέει, ήμασταν μαζί στην Ολλανδία.
1: Στο.
2: Στην Αυστρία, εντάξει.
1: Στο Ζέφελτ.
2: Ναι, στο έρμα λέω μετά.
1: Σαούλης.
0: Μετά έχει πάει Σαούλης.
1: Λογικά σαούλης.
0: Στο ΠΑΟΚ πήγε τα τελευταία χρόνια στο Χόρθ, αλλά έχει πάει και σε αυτό το Απελντόρν, έχει πάει και ο ΠΑΟΚ. Θα πάει εκεί τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός. Όλα δείχνουν, δεν έχει υπογράψει, αλλά φαίνεται ότι πηγαίνει εκεί πέρα. Και θα δώσει τα 3-4 φιλικά του, αλλά είναι αυτό το διάστημα. Γυρίζει η Αθήνα, δίνει άλλα 2 φιλικά. 22 Ιουλίου, 23 Ιουλίου παίζουμε μπαλίτσα.
2: Έξαλλη μεταδιαρκείας.
0: Για τις τιμές.
2: Την ψηλά, ναι. Γιατί λένε.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες τι λένε τώρα, ότι Ολυμπιακό στάδιο πιο μεγάλο. Περιμέναμε λιγότερο να κοστίζει, λέει τώρα κάποιος.
3: Κακή χρονιά.
0: Εκεί είναι μια επιλογή. Αυτό το ακούω. Ο κόσμος αποφασίζει. Είναι ότι κρίνει ο ένας. Είναι αγορά αυτή τη στιγμή. Εάν κάποιος πιστεύει ότι εγώ. Όχι, ρε φίλε, δεν θα δώσω αρκείας. Πάω και παίρνω και βλέπω 10 μάτς που θέλω.
2: Και να σου πω και κάτι. Πέριμενα λίγο δε και τις κινήσεις του Παναθηναϊκού. Νομίζω μπορεί και να σε πείσουν και να πας γήπεδο.
0: Δηλαδή, και κάποιος μπορεί να μην θέλει να πάει στα 19-20.
1: Δεν μεταβιβάζεται.
0: Δεν μεταβιβάζεται.
1: Δεν μεταβιβάζεται. Αυτό είναι λάθος. Θα έπρεπε να μπορεί να μεταβιβαστεί το διαρκείας.
0: Γιατί είναι αλήθεια.
1: Γιατί δεν μεταβιβάζεται. Ναι. Δεν πέρσι τον Παναθηναϊκό δεν το μεταβιβάζουν το διαρκείας.
0: Όχι, δεν μεταβιβάζεται.
3: Κακός, πολύ.
0: Ναι.
3: Ειδικά συμφωνώ. Ειδικά τα διαρκείας από υπαρχία.
0: Εγώ δεν θέλω να πάρω και τα 20, το θεωρώ μεγάλο το τέτοιο. Θέλω να πάω 5 μάτς, τα ντέρμπι.
2: Θα δώσω, θα δω.
0: Ζηστήριο θα βρεις γιατί να χάνεις το ΑΚΑ. Δεν θα κεπράπα πλέον.
2: Τέλος ο πράπας.
0: Πρόσεχε να δεις.
3: Άρα δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Εδώ μισό. Μισό τη εκατό να το βάλουμε μέχρι 23 Ιουλίου, συγγνώμη, που θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο ευρωπαϊκό του.
1: Το λέει το Ιουλίου κάπως.
2: Το λέει τριπολιτσιωτικά.
0: Το λέω λίγο έτσι.
3: Να ξεχωρίσω το Ιουλίου από το Ιουλίου.
0: Το Ιουλίου από το Ιουλίου. Δεν θα. Πρέπει να έχουν τελειώσει, υποτίθεται, όλα τα έργα στο ΆΚΑ. Αλλά επειδή μιλάμε για ΟΑΚΑ. Και για Ελλάδα.
1: Έφυγε αυτό, ορίστε, βγήκε.
0: Κρατήστε ένα μικρό καλάθι. Μήπως δεν έχει φύγει στο πρώτο ευρωπαϊκό τα πάντα του πράπα από το ΆΚΑ ακόμα.
1: Ναι.
0: Μικρή πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην έχουν τελειώσει τα
1: θα
0: πάντα.
1: Θα μας λείψει πάντως.
0: Εντάξει, μας συνόδευσε ένα ολόκληρο χειμώνα. Το...
3: Ένας φίλος λέει ότι για την ίδια θέση θα δώσουμε 300 ευρώ παραπάνω.
0: Άκου, δεν έχω, φίλε, δεν έχω μπει να κάνω
1: σύγκριση. Έχω κάνει εγώ.
0: Έχω βάλει τις τιμές.
1: Επειδή υπάρχει μια.
0: Την πεταπερσίνα σύνδεση.
1: Υπάρχει μια παρανόηση. Εγώ συμφωνώ με τον κόσμο ότι είναι τσιμπημένες οι τιμές. Και ειδικά από μια σεζόν καταστροφική, που ο Παναθηναϊκός δεν παίζει Champions League, παίζει το Conference League. Ναι. Δηλαδή πέρσι του έλεγε του φιλάθλου ότι μπορεί, φίλε, εδώ να δεις και Champions League. Mm. Έπαιζες προκληματικά. Φέτος, αν θα δεις Ευρώπη, είναι τσιμπημένες τιμές. Αλλά επειδή είπε ο φίλος για την ίδια θέση, καταρχάς, ποια ίδια θέση όταν μιλάμε για ένα γήπεδο σαν τηλεοφόρο και ένα γήπεδο σαν το ΆΚΑ που είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει μια παρανόηση ότι π.χ. στη θύρα 1 της

0: Το Απόστολος Νικολαίδης υπήρχαν πέρσι διαρκείας με 370 ευρώ στο κόρνερ. Στο κόρνερ του ΆΚΑ τα διαρκείας είναι φέτος 400 ευρώ. Πάνω στην τιμή, 30 ευρώ. Αυτή που ήταν π.χ. πέρσι στη θύρα 1 του Απόστολος Νικολαίδης, όταν η ομάδα έπαιζε στο ΆΚΑ, τους πήγαιναν στη θύρα 7 του Απόστολου, του ΆΚΑ. Πιο κεντρικά. Αλλά δεν είναι ότι αυτοί που είναι στην 1 στη λεωφόρο θα πάρουν αναγκαστικά διαρκεία στην 7. Παίρνεις διαρκεία όπου θες.
1: Κατάλαβα.
0: Που στην 7 είναι 700, 500, 700, δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Πιο κεντρικά είναι.
0: Καταλαβες. Οπότε αυτό δεν υπάρχει στην ίδια θέση.
2: Okay. Στην ίδια θέση δηλαδή.
1: Γιατί δεν ήταν πέρσι πανδιακό στο ΆΚΑ για να κάνει.
0: Ίδια θέση είναι.
1: Ακριβή αντιπαραβολή δεν μπορεί να κάνει γιατί δεν παίζει το ΆΚΑ.
0: Όχι, μπορεί. Ρε παιδί μου, ίδια θέση είναι. Είχα στο κόρνερ στη λεωφόρο, παίρνω στο κόρνερ στο ΆΚΑ. Πόσο κόστιζε στη λεωφόρο, χ. Πόσο κόστιζε στην.
1: Κάποιος μπορεί να κάνει την παραβολή.
0: Τι γράφει,
1: του έδινε στα ευρωπαϊκά
2: μάτια. Πέρσι στην 11,
1: ναι.
2: Φέτος το ΆΚΑ 780.
0: Στην 11 στη λεωφόρο είναι πάνω από τον πάγκο. Είναι προς τα αριστερά, προς το κόρνερ.
2: Καπετανάκο, αναφέρομαι συγκεκριμένα στη θύρα 13α, επειδή είχα πέρσι το λέω.
0: Μισό λεπτό, ρε φιλέ.
1: Κάτσε, κοίτα, έχεις
0: ανάλογα, βάλει... 13α σε ποιο γήπεδο.
2: Σου λέω, διαβάζω το σχόλιο, μην με ρωτάς εμένα.
0: Παντός, ναι, για να καταλάβουμε να το πούμε.
2: Να μας απαντήσει ακριβώς.
3: Μπιλ, μην πούμε σε διαδικασία γιατί ξέρεις. Για να το
2: βάλω. Ναι. Άμα είναι 300 ευρώ αύξηση, μιλάμε τώρα.
3: Είναι...
0: Αν δηλαδή στην 11 της λεωφόρου έδινε κάποιο 300 ευρώ και στην 7 του ΆΚΑ δίνει 600, ναι, παιδιά, είναι, η διαφορά είναι όχι.
1: Αλλά δεν είναι, παιδιά, κεντρική.
0: Είναι ένα βαρύ κεφάλι στον τοίχο.
1: 10 και 11 πέρσι στη λεωφόρου που είναι κεντρική. Δεν ήταν 300 ευρώ και 400. 300 ευρώ ήταν τα συνδεσμιακά.
0: Δεν το ξέρω, παιδιά.
1: Και δικές είναι πολύ παραπάνω τα λεφτά πέρσι. Επίσης, κάποιοι μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους την αντιπαραβολή ότι εμένα όταν ήμασταν στη λεωφόρο και παίζαμε στην Ευρώπη, στο Champions League, στο Europa League, στο ΆΚΑ, με πήγαιναν σε αυτή τη θύρα. Και τώρα σε αυτή τη θύρα είναι, ξέρω εγώ, 300 ευρώ πάνω. Παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι, ξαναλέω. Δεν είναι η ίδια αντιπαραβολή, γιατί είναι χωροταξικά, είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Ότι είναι τσιμπημένες τιμές, είναι. Ευχαριστώ πολύ. Υποτίθεται σε μια σεζόν που είναι. Παναγία μου, βοήθησε και τον Παναγιώτο.
3: Το μεγάλο δέλεαρ είναι.
1: Και το δέλεαρ είναι ότι ο παιδιά σου λέει ελεύθερη αγορά. Είναι, εγώ τα βάζω σου λέει τόσο. Όχι. Γιατί όποιο θέλει θα έχει και πλεονέκτημα να πάει στο Βοτανικό.
3: Αυτό είναι το δέλεαρ. Ευρώπη, όπως το λες, δεν είναι εγγύημα.
1: Κοίτα, αλλά... θες να σου πω την άποψή μου. Ψιλοκεροσκοπικό είναι αυτό. Αλλά έτσι λειτουργεί η νόμη του εμπορίου. Τι να κάνω τώρα.
3: Εντάξει.
1: Δεν λέω ότι συμφωνώ. Κεροσκοπικό είναι στα δικά μου μάτια. Και συμφωνώ με κάποιου που μπορεί να αντιδρούν.
3: Τι να συμφωνήσει, την ίδια αλλά...
1: Όχι. Yeah. Στο ότι να αντιδράει ο κόσμος, εγώ συμφωνώ. Ότι ρε φίλε, εντάξει τώρα και σε τέτοιες εποχές και μετά από χρονιά που ήταν Αναγία μου βόηθα. Yeah. Θα έπρεπε λίγο να είναι διαφορετική η προσέγγιση, αλλά σου λέει κάποιοι εμπορικά μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά.
3: Τάσο, okay. Άρχοντα το κανόνισα, λέει ο Θράσος Εντονέισον εδώ πέρα.
2: Τι λέει,
1: τι κανόνισα.
3: Γύρισα από τη δουλειά, έβαλε αγαπημένο εκπομπή, λέει εμάς προφανώς.
2: Σήμερα έχω το τέτοιο. Έχω πάρει τη φανέλα του Γιώβιτς με υπογραφή, την παρέλαβα σήμερα.
3: Αλήθεια,
2: ναι, και έχω μιλήσει με τον Θράσο, θα περάσει μάλλον αύριο.
0: Έχει πολύ θράσο, φίλε.
3: Φίλε. Πήρε του Γιώβιτς ο άλλος.
0: Έχει πολύ θράσο.
1: Ήρθε ο Θράσο για το Γιώβιτς.
2: Θα έρθει αύριο.
0: Λοιπόν, να λύσουμε το θέμα. Μου έχει στείλει φίλο μου που ξέρει πάρα πολύ καλά από αυτά. Ωραία. Ο Κοπενχάγη παίζει μπαράζ μεθαύριο με την Μπρόντμπι.
3: Τέταρτη.
0: Και. Ο νικητής θα πάρει το ευρωπαϊκό στήριο για το conference.
3: Κατάλαβες, η 7η που είναι η πρώτη του άλλου γκρουπ παίζει με την τέταρτη του πρώτου γκρουπ.
1: Και ο 5-6 τι κάνανε.
3: Τίποτα, αετό.
1: Παίξανε το 5-6, αποκλείστηκαν.
3: Τελειώσανε.
1: Εντάξει, παιδιά, να είναι καλά η Δανία.
3: Φοβερή η τέτοια. Φοβερός τρόπος
1: δείξε. Λέει το δικό μας το σύστημα, λέει η Δανία, βλέπω. Είναι, ναι. Πολύ καλή η Δανία, τους βλέπω. Μαθηματικά Καπετανάκου θέλει να βγάλει στην Ευρώπη.
2: Στη
1: Δανία.
3: Θέλω και Σαββόπουλο μαζί μας.
1: Για Κιζηρίδη, γιατί δεν πάει καμία ελληνική ομάδα.
3: Γεια σου, Άλεξ.
1: Βασικά θέλει να γυρίσει και η Ελλάδα. Ξεκινάμε από αυτό.
3: Γεια
1: σου, Άλεξ μου. Άλεξ, το ψάχνω αυτό. Δεν τον έχω βρει.
4: Δεν πειράζει. Εγώ έδωσα το τυράκι.
1: Ναι, παιδί μου, έως το βράδυ θα ξέρουμε.
0: Δικαίως του ρεπορτάζ του Σαββόπουλου. Άλλο ένα.
3: Για ποιο?
2: What about?
3: Καλούτσικος είναι αυτό,
0: Για τον Γρηγορίου.
3: Τελείωσε.
0: Ένα-δύο.
1: Ναι, είναι ο Κούκο.
3: Δεν μιλάς, κύριε.
1: Τεστ.
3: Αυτό εδώ μιλά.
2: Έχουμε πρόβλημα με λύσια.
3: Σαββόπουλος.
4: Είπαμε να περιμένουμε λίγο. Μπας και κάνουμε καμιά κούρση στον Γκουαρδιόλα, αλλά τελικά.
1: Μήπως βιάστηκε. Άλεξ, μήπως βιάστηκε ο Άρης. Και πρέπει να περιμένει λίγο τον Πεπ.
4: Γιατί να βιάστηκε. Εντάξει.
1: Λόγω του Πεπ.
4: Ας τον αψηθεί λίγο ακόμη. Δεν έτοιμο για τον Άρη.
0: Συγγνώμη. Να λυθεί και η απορία.
3: Τι.
1: Πες το και αυτό.
0: Με σύγκριση ο ΆΚΑ με ο ΆΚΑ.
3: Ναι.
0: 11α το 2024 με ομίλους με Chelsea, 450 ευρώ. 11α 2026 στο ΆΚΑ,
3: ναι.
0: 780 ευρώ.
2: Αλλά έχει το πρωτάθλημα.
0: Και τίποτα άλλο.
1: Και
0: την
1: Ευρώπη,
0: κύπελο. Αν θα περάσει.
1: Και την Ευρώπη είναι ερωτηματικό.
0: Το 24 έχεις... είχε ομίλους με Chelsea,
3: είχε
0: σου λέω, ρε.
3: Είχε γήμενα.
2: Η διαφορά που θέλω να καταλάβω.
1: Καλά, και στην Ευρώπη περίμενε. Δεν ήταν γήμενο. Όταν βγήκαν τα διαρκές του 24, δεν ήταν γήμενο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν σίγουρο θα περάσει. Τι Λάντς απέκλεισε. Για να παίξει ομίλους σε γύρω. Παλιό.
0: Τη
1: Λάντς.
0: Α, τη Λάντς.
1: Και αλλιώ φυλάκια.
0: Σωστό.
1: Όχι ότι δεν είναι τσιμπημένο. Είναι. Έχετε δίκιο για την αντίδραση. Συμφωνώ με τον κόσμο είμαι εγώ. Είναι λίγο καιροσκοπικό όλο αυτό. Και επίση, συγγνώμη, Άλεξ, δεν ξαναμιλάω. Είναι καιροσκοπικό και του δίνω κίνητρο. Το 26-27 να πάρε μου διαρκείας φέτος και, και όσοι ήταν και διαρκείας στο 25-26. Δηλαδή, εγώ που μπαίνω 20 χρόνια διαρκείας και πέρσι ρε παιδί μου, κάτι έγινε. Είχα φροντιστεί για το παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Τι?
0: Εκεί θα τον βρει η ΠΑΕ.
1: Ποιο θα βρει.
0: Αυτόν που έπαιρνε 20 χρόνια διαρκείας.
1: Δεν θα τον βρει, Βασίλη, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος που έπαιρνε χρόνια διαρκείας. Και δεν θα τον δώσει προτεραιότητα για το βοτανικό. Εκεί κι αν είναι καιροσκοπικό.
0: Όχι, σε αυτό διαφωνώ.
1: Εκεί κι αν είναι καιροσκοπικό.
0: Θα τον βρει εκεί, ναι. ΠΑΕ, θα βρει ότι έπαιρνε 20 χρόνια διαρκείας.
1: Ναι, και τι θα του δώσει προτεραιότητα για το βοτανικό.
0: Προτεραιότητα για το βοτανικό. Όχι. Καλά τώρα, μωρέ.
1: Του ξαφνικά ήρθαν και ήταν φω και μπήκανε, θα δώσει προτεραιότητα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βλέπω εγώ στα δικά μου μάτια.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων.
3: Πάμε.
1: Εξάμιλα.
3: Πάμε. Όχι, φίλε να μιλάς, δεν πειράζει. Πάμε λίγο στον Άλεξ και μετά στον Καπετανάκο να σκρατήσουμε σε αγωνία. Γιατί υπάρχει και ένα δώρο που δόθηκε στους παίκτες. Δώρο στον Ηλιόπουλο. Τα λέω καλά.
2: Και να δούμε και τα δικά μας διαρκές. Έχουμε 2-3 πράγματα να πούμε.
3: Ωραία. Λοιπόν, δώσ' μου λίγο χρόνο. Πάω λίγο στον Άλεξ λόγω του ότι οριστικοποιήθηκε αυτό που μας έλεγες. Έτσι δεν είναι, το προπονητήριο.
4: Ναι, ανακοινώθηκε κιόλας το μεσημέρι νωρίς. Είναι διετούς διάρκειας το συμβόλαιο που θα υπόγραψει ο Έλληνας τεχνικός. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με μια κίνηση σημειολογική. Θέλει να τον ισχυροποιήσει λίγο ο Θόδωρος Καρπίδης. Στα μάτια του κόσμου θα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει πετάξει τη σκούφια του μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας. Σε το αντίθετο είναι αυτή η γνωστή προκατάληψη που υπάρχει απέναντι λίγο πολύ σε όλους τους Έλληνες προπονητές, πολλό δε μάλλον και στον Μιχάλη Γρηγορίου, που δεν είχε δουλέψει ποτέ στο παρελθόν σε κάποια μεγάλη ομάδα. Εδώ το πέρασε και ο Μάντζιος αυτό, που θεωρείται ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Άρη μετά τον Κούπερ στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας. Το παράλογο θα ήταν να μην αντιμετώπιζε αυτή την προκατάληψη και ο Γρηγορίου. Το ότι ανακοινώθηκε τόσο γρήγορα νομίζω ότι μας δείχνει ότι ο Καρπίτης είχε καταλήξει από τις προηγούμενες μέρες στον Έλληνα τεχνικό. Είχαν καταλήξει και σε ένα μπούσουλα γενικότερα στο πώς θα κινηθούν και από εδώ και πέρα πλέον θα σηκώσουν τα μανίκια για να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους για την επόμενη σεζόν. Μετά από ένα καλοκαίρι, το περασμένο που άριστα έκανε σαλάτα, με αποτέλεσμα μέσα στη σεζόν να ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αγωνιστικά και μπορεί να τερμάτισε στο τέλος πέμπτος λόγω της διαίρεσης των βαθμών στα play-off, αλλά η χρονιά είναι απολύτως αποτυχημένη. Έχει πολλά στοιχήματα να κερδίσει, παιδιά, ο Γρηγορίου. Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη αποστολή του. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Πέρα από την προκατάληψη την οποία έχει να αντιμετωπίσει αυτόν τον αρνητισμό, την αμφισβήτηση, γενικότερα το κλίμα είναι βαρύ. Και αυτό θα το εισπράξει προφανώς και ο ίδιος. Θα ξεκινήσει μια χρονιά μετά από μια πλήρως αποτυχημένη και με την πίεση από την πρώτη αγωνιστική, ξεκάθαρα, πάνω από το κεφάλι του. Ένα θετικό που βλέπω είναι ότι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, εγώ το βλέπω θετικό, διότι ένας πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός, όπως συνήθως συμβαίνει με τον Άρη δηλαδή, όταν παίζει στην Ευρώπη εσχάτως, θα τον βαρύνει παρόλο, δηλαδή θα του δημιουργούσε πολύ μεγάλη πίεση με το καλημέρα, όπως έγινε και με τον Μαρίνο Ζουνίδη το περασμένο καλοκαίρι. Φέτος δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή υποχρέωση, άρα υπάρχει χρόνος αρκετός για δουλειά από μέρος του Έλληνα τεχνικού. Και από ό,τι φάνηκε σε αυτό το τρίμηνο, τη δουλειά δεν τη φοβάται. Ένα πλεονέκτημα επίσης που βλέπω είναι ότι έχει πια μια εικόνα του γκρουπ, των αναγκών του, έχει γενικότερα μια εικόνα της ομάδας. Το τι χρειάζεται, το τι δεν χρειάζεται. Αυτά νομίζω ότι είναι λίγο πολύ αποφασισμένα μεταξύ των δύο ανδρών, δηλαδή πώς πρέπει να κινηθούν. Το θέμα είναι και το κλειδί για μένα εάν θα καταφέρει το κλαμπ να διατηρήσει ένα βασικό κορμό. Αν καταφέρει δηλαδή να διατηρήσει κάποιους ποδοσφαιριστές που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικοί για να χτίσει την επόμενη σεζόν. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι ο Ράτσιτς, για τον οποίο, μάλλον, ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του σε μεταγραφικό mood και μας έβαλε και εμάς την πρίζα, με την τοποθέτησή του στο Instagram, με την οποία είπε «εάν είμαι στον Άρη την επόμενη σεζόν», πράγμα που σημαίνει ότι κάτι τρέχει με το Ράτσιτς. Και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήδη ενδιαφέρον υπάρχει για το Ράτσιτς. Ο Άρης δεν θα το δώσει κοψοχρονιάτικα. Για να τον δώσει το Ράτσιτς θα πρέπει να ικανοποιηθεί αρκετά οικονομικά. Είναι σε καλή ηλικία, έχει καλό βιογραφικό. Μέχρι πρώτον ήταν διεθνής στην Εθνική Σερβίας. Ναι. Είχε κλήσεις μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Έχει μια πάρα πολύ γεμάτη και καλή χρονιά. Και αν κάποιος από τους ποδοσφαιριστές του Άρη αυτή τη στιγμή τη χρονική θα μπορούσε να μπει στη βιτρίνα, τη μεταγραφική είναι σίγουρα ο Ράσιτς. Ο Άρης θα ήθελε να βάλει προφανώς και τον Μωρόν σε αυτή τη βιτρίνα. Το θέμα είναι ότι ο Μωρόν προέρχεται από μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Δεν ξέρω σε τι μπορεί να αισιοδοξεί ο Άρης όσον αφορά το Μωρόν. Θα προσπαθήσει, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορέσει να βρει στην αγορά.
3: Άλεξ, υπήρχε η πρόθεση κάποια στιγμή για να γίνει μια συνέντευξη τύπου του κυρίου Καρυπίδη. Θυμάμαι καλά.
4: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο.
3: Όχι, έτσι. Okay.
4: Όχι, από τον Καρυπίδη, για τον αρισιτέχνη υπάρχει μια σκέψη να κάνει μια συνέντευξη τύπου.
3: Για το ιδιοκτησιακό, ναι. Έτσι.
4: Ναι, γενικότερα, ναι, αλλά μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ιδιοκτησιακό. Για τον Καρυπίδη δεν γνωρίζω. Όχι, από όσο ξέρω.
3: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για εδώ. Γιατί ρωτάει κόσμο. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Ναι.
0: Στον κύριο Καρυπίδη.
3: Βεβαίως, όποτε θέλει, αν θέλει να έρθει εδώ να μιλήσουμε για θέμα.
0: Α, πολύ ευχαρίστω και εγώ. Θέλω γιατί... πάρα πολλά να το ρωτήσω.
3: Εννοείται και ο κόσμος εκεί δεν είναι. Έχει ενδιαφέρον και ο κόσμος πάρα πολύ. Ναι,
2: προφανώς.
3: Εννοείται. Λοιπόν, όποιος και να έρθει προπονητής, λέει ένας φίλος, δεν μπορεί να συνεργαστεί με Καρυπίδη. Αν έχω άδικο, πείτε μου. Θα φανεί, φίλε, ο Γρηγορίου που έχει έρθει μπορεί να συνεργαστεί με τον Καρυπίδη, για παράδειγμα.
4: Εντάξει, για τον Γρηγορίου, παιδιά, τώρα να μην είμαστε τώρα. Είναι once in a lifetime ευκαιρία. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις όχι όταν σου παρουσιάζεται μια ευκαιρία.
2: Και ο ίδιος απέναντι στον Καρυπίδη δεν θα πει και πολλά όχι.
4: Κοίτα να δεις. Είναι το πώς το διαχειρίζεται τάσο μου κάθε προπονητής. Όλοι ξέρουμε ότι ο Καρυπίδης έχει κάποιες παθογένειες. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος... Καταρχάς του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Και ξέρει ποδόσφαιρο. Δεν είναι άσχετος. Αυτό
0: και έπαιζε και ποδόσφαιρο. Το πω.
4: Ναι, δηλαδή είναι παλαβόφατσα, ας το πω έτσι, παιδί μου. Είναι. Απλά είναι πολλές φορές παρορμητικός.
0: Παρεμβατικός
4: πολλές φορές, όπως πολλοί Έλληνες παράγοντες. Γενικότερα έχει κάποια συγκεκριμένα κουσούρια, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι το πώς θα τον διαχειριστεί ο κάθε προπονητής. Ο Ζουνίτης δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί.
3: Ναι, ναι.
4: Το περασμένο καλοκαίρι. Εντάξει. Ο Χιμένεθ επίσης δεν μπόρεσε να τον διαχειριστεί. Ο Μάντζιος, έχοντας περάσει και από την ομάδα, έχοντας το πλεονέκτημα ότι ήταν και ποδοσφαιριστής του Άρεα, ήξερε λίγο πολύ και την ανθρωπογεωγραφία, προσαρμόστηκε και τα κατάφερε. Στο τρίμηνο αυτό που είναι ο Γρηγορίου, έχουν καλή συνεργασία, θα πρέπει να σας πω, οι δυο τους. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει.
3: Okay.
4: Περιμένω να δω το πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Και είναι και πολλά πράγματα. Δηλαδή έχουμε 7 συμβόλαια που ολοκληρώνονται. 3 δανεισμούς με οψιόν αγοράς. 19 σε ισχύ συμβόλαια. 3 ποδοσφαιριστές που παίζουν σε άλλη ομάδα και έχουν οι ομάδες στους οποίους έχει δανείσει ο Άρης... οψιόν να τους αγοράσουν. Είναι ο Μόντσο, είναι ο Ντιαντή, είναι και ο Σαμόρα. Είναι πολλές οι εκκρεμότητες
0: γενικότερα.
3: Αύριο περισσότερη κουβέντα για όλα αυτά.
0: Έχω προλάβει Μιχάλη Γρηγοριού, ποδοσφαιριστή στον Άγιο Δημήτριο και στον Εθνικό και τον έχω δει σε γήπεδο να παίζει.
4: Στον Άγιο Δημήτριο.
0: Ναι.
4: Έλα.
0: Έχω γράψει μάτσα.
3: Φιλιά, Άλεξ, ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ μου.
0: Γεια σου, Άλεξ.
4: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Μια επισήμανση, δεν έχω φωνή, αλλά ξέρει να το πω αυτό.
0: Όσο έχω φωνή.
3: Ρεπόρτερ, λέει, Καρυπίδης έπαιζε μπάλα, λέει και είναι μπαλαδόφατσα. Ναι, ρε. Δεν είναι όλοι να έχουν παίξει μπάλα ιδιοκτήτες ομάδων. Και το λέμε και αυτό, ότι το να έχει παίξει μπάλα Είναι σημαντικό.
1: Έπαιζε, πάρε,
3: έχει μια σημασία. Τώρα αν τα κάνει όλα σωστά, δεν τα κάνει όλα σωστά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει. Αυτό που είπε. Ο Άλεξ το πέει τέλεια. Έχει παθογένεια, είναι παρεμβατικό, παρορμητικό.
3: Αλλά ξέρει και μπάλα.
1: Και είναι και λίγο περίεργο δηλαδή. Γενικά να συνεργαστεί μαζί του. Τέλος. Αλλά εντάξει, ότι δεν ξέρει μπάλα τώρα. Μην φτάνω εδώ.
0: Ξέρει μπάλα επειδή έπαιξε μπάλα.
3: Όχι και επειδή έπαιξε.
1: Ρε παιδί μου,
0: ξέρει να βλέπει.
3: Και βλέπει και ξέρει
2: ποιο είναι. Άλλο να ξέρει να σχεδιάσει ομάδα και να βοηθήσει.
0: Εγώ θα πω κάτι.
3: Είναι η δουλειά του κιόλα.
1: Δεν είναι τα κούρα βάζει που τα
3: σχεδιάζει. Τώρα έχει πάρει. Σχεδιάζει την ομάδα όπω εσύ το ριμπάλτα. Λοιπόν, τι έλεγε.
0: Ξέρει ποιο παράγοντα ξέρει μπάλα και φαίνεται από τι ομάδε που φτιάχνει. Χωρί πλάκα. Ο Μπέο.
3: Καλά, προφανώ ξέρει μπάλα.
0: Ο Μπέο ξέρει μπάλα.
2: Έχει καλέ σχέσει με ομάδα.
3: Ο Μπέο είναι καλό. Για άλλο τέτοιο. Για μια ομάδα που
1: είναι οξυδερκή.
3: Είναι η ομάδα που τερματίζει συνήθως τελευταία χρόνια κάτω από τον Βόλο. Αν είχα το δικό σου μπάτζετ.
0: Θα έπαιρνα πρωτάθλημα.
3: Θα έπαιρνα πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
1: Είναι οξυδερκή και τα προηγούμενα χρόνια είχε εγώ τα στείλει το Γιαννόπουλο κυρίως και άλλους ανθρώπους, τον Μπαρμπαλιά και άλλους. Στη Λατινική Αμερική έχει φτιάξει, όσο και ακούγεται τρελό, 5-10 γνωριμίες που πάει και τσιμπάει κάτι παιχτάκι. Που λες, πού είναι αυτό.
3: Έχω ένα τεταρτάκι για ΑΕΚ. Πάμε. Έλα, ναι, ναι, τόσο θα γιατί έχω πάρει και παράταση.
2: Πρωταθλήτρια, αγόρι μου.
3: Εννοείται.
2: Σε βάσου λίγο για πράγματα.
3: Η Elabet είναι χορηγός εταιρεία. 3 με 5 καθημερινά.
1: Τόσο πολύ γελά.
3: Και σήμερα εδώ, μαζί μας, κύριε Γουλή, κολόνα μας η Elabet.
1: Κολόνα, Μπετ.
3: Όπως πρέπει.
1: Κολόνα και στήριγμα.
0: Το Σάββατο.
1: Ελάτε, Μπετ.
3: Και την ευχαριστούμε.
0: Το Σάββατο λέω να βγω με τον καπετανάκο.
3: Θα πάω πίσω.
0: Λέω να πάμε για ποτά.
1: Μας πάνε
2: από πρωταθληματικά ποτά.
3: Εμάς όχι.
1: Το ψήνω κι εγώ, να ξέρετε, αλλά απεξαρτάται
0: από την άλλη. Μία πλευρά ή από την άλλη.
2: Το ψάρι. Αρκαδία,
1: το ψάρι. Το ψάρι ψήνεται από την άλλη.
2: Πάγει αποκατάσταση.
3: Κολίνες.
1: Κολίνες, βέβαια.
3: Κολίνες sound.
1: Είναι ο Κολίνα και τα αδέρφια του, όλοι κολίνες και πάνε και σφυρίζουν.
0: 10 διπλές προσκλήσεις Κολίνες Sound Festival. Πρόσβαση και στις 4 μέρες του φεστιβάλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε να πάτε εκεί πέρα και τις 4 μέρες με μία πρόσκληση. Follow athletico.gr action 24 Colline Sound, like στο post.
1: Και τους τρεις.
0: Mention το φίλο ή τη φίλη που θα πάρεις μαζί σου. 20 Μαΐου μέχρι είναι αύριο. Η λήξη του διαγωνισμού, αύριο δηλαδή, ναι. 19 έχει σήμερα.
3: Ναι.
1: Τι έκανες, δεν πλήρωσες κάτι.
0: Ξέχασα να πληρώσω το τηλέφωνο.
3: Δεν πειράζει. Αυτό 20, λοιπόν.
0: Θα το πληρώσω τώρα. 20 μέχρι τις 20 του μήνα λήξη του διαγωνισμού.
3: Και 21.
0: 21 εκκλήρωση. Δεν βλέπω, είναι τα μικρά γράμματα εκεί.
3: Θα ανακοινωθούν στην εκπομπή. Back to back.
0: Μεθαύριο στην εκπομπή μας εδώ θα ανακοινωθούν οι νικητές 10 διπλές.
1: Κωνσταντίνου και Ελένη.
3: Είσαι άψογος, είσαι γίγαντας. Λοιπόν, Τάσο.
0: Τασάρας. Τασάρας, του δίνω και βάλω
3: ένα. Θα το σπάσουμε στα δύο. Θα κάνουμε και ένα break που έχουμε, αλλά θα μιλάμε. Γιατί παραμένουμε εδώ. Δεν πάμε τώρα σε break. Α, ξεκινάμε Τάσο, που τον έχουμε απευθείας. Για τα διαρκείας, φίλε.
2: Αυτό speak. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι θα πάμε σε δύο πακέτα. Να υπάρχει ένα πακέτο με τις ελληνικές διοργανώσεις, Super League και Κύπελο. Αυτή είναι η μία σκέψη. Και η άλλη, η μία σκέψη έχει να υπάρχει το πακέτο με τα ελληνικά παιχνίδια, Super League και Κύπελο, και να υπάρχει και ένα πακέτο που θα τα έχει όλα μαζί, και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ΑΕΚ έχει σίγουρα 5 παιχνίδια στην Ευρώπη. Τον αγώνα του play-off του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια και είτε πάει στο Champions League είτε στο Europa θα έχει και 4 στην έδρα της. Οπότε έχει 5 εγγυημένα παιχνίδια. Υπάρχει πληροφορία, το είχαμε μεταφέρει και το προηγούμενο διάστημα, ότι να γίνει μια μικρή μείωση. Τώρα επειδή πάνε σε δύο πακέτα, σκέφτονται να υπάρχει η ίδια τιμή με τα προηγούμενα χρόνια, με τις περσινές τιμές στο ελληνικό πακέτο. Και σε αυτούς που θα προσθέσουν Ευρώπη, γιατί η ΑΕΚ πάντα έχει ξεχωριστά τα παιχνίδια της Ευρώπης, να πάρουν μια σημαντική έκπτωση σε σχέση με την τιμή που θα υπήρχε στο απλό εισιτήριο. Αυτή είναι η πληροφορία, δηλαδή το πακέτο που θα έχει και Ελλάδα και Ευρώπη να είναι πιο φτηνό, που θα διαλέξει ο κόσμος σε σχέση με το να πλήρωνε απλά εισιτήρια ξεχωριστά. Γιατί και τα απλά εισιτήρια στην Ευρώπη είναι ακριβά, είναι πιο ακριβά, οπότε θέλει η ΠΑΕ να βοηθήσει λίγο τον κόσμο, να εκλογικευτούν λίγο οι τιμές. Ήταν και εντολή του Μάριου Ηλιόπουλου για τον κόσμο, γιατί είχε στηρίξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ήταν αρκετά υψηλά οι τιμές και θέλει φέτος να αλλάξει λίγο η πολιτική αυτή. Το προσεχές διάστημα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα διαρκεία, το πότε θα βγουν κλπ. Η ΑΕΚ δεν καίγεται και πάρα πολύ, δεν βιάζεται πάρα πολύ. Άλλωστε το πρώτο επίσημο παιχνίδι θα είναι 18-19 Αυγούστου και δεν ξέρουμε αν θα είναι και
3: το σέντρα. Ναι. Η ΑΕΚ δικαιούται να μην κάνει μείωση. Με αυτά που έρχονται και με αυτά που έκανε φέτος.
2: Ναι, εγώ θα πω ότι πρέπει να κάνει μείωση.
3: Βεβαίως,
2: για τα προηγούμενα χρόνια και τη εποχή, για τα προηγούμενα χρόνια το είχε χωρίς λόγο τόσο ψηλά.
3: Εντάξει.
2: Γιατί υπήρχε ένας μπούσουλας από την προηγούμενη διοίκηση, στην οποία επειδή υπήρχαν και εμπορικές συμφωνίες, πάτησε πάνω και είναι διοίκηση και δεν μπορούσε να τα αλλάξει. Εφόσον έχει πάρει αυτή την απόφαση ο Μάριος Ηλιόπουλος, καλό είναι να προχωρήσει και να υπάρχουν στο συνολικό πακέτο Ελλάδα και Ευρώπη, να πάρει ο κόσμος πιο φτηνά το πακέτο αυτό, ένα 15-20% σε σχέση με το τι θα μπορούσε να πληρώσει για την Ευρώπη. Για τα μεταγραφικά, εντάξει, είπαμε, η ΑΕΚ δεν έχει την πίεση. 6 Ιουλίου θα φύγει για προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτό μπορούμε να πούμε για την προετοιμασία, είπαμε, είναι ότι θα γίνει μάλλον σε δύο ξεχωριστές περιόδους. Να φύγει ένα πρώτο διάστημα για να γίνει εκεί προετοιμασία στην Ολλανδία. Θα επιστρέψει μάλλον κάποιες μέρες και θα ξαναφύγει για να γίνει ένα διάστημα φιλικών. Θέλει αρκετά φιλικά παιχνίδια.
3: Περίμενα να μιλήσουμε για αυτό λίγο. Θέλω να κουβεντιάσουμε. Ναι. Πάμε break για το Action 24 μόνο. Παραμένουμε YouTube Αθλητικό. Στην Ελένη Μαρκάτη να περιμένει με τα σουβλάκια να μην ξεκινήσει να τρώει.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Παιδιά που ξέρουν την ομάδα, λέγες.
1: Ναι. Για το βάθος του ρόστερ, όπως είναι ο Βίντα, ο Μάνταλος, ο Γκατσίνοβιτς που έχει δώσει τα χέρια με την Άγκη ακόμα 2 χρόνια συνεργασίας και ο Περέρα που περιμένουμε την οριστική απάντηση για να δούμε και πώς θα κινηθεί η ΑΕΚ στα χαφ και τι ακριβώς θα ψάξει. Στη Φιέστα είχαμε. Λίγοι το πρόσεξαν, ήταν και ένα δώρο που έκαναν μεταξύ τους παίκτες.
0: Αυτό που φορούσε ο Μάνταλος εδώ που έδειξε κάποια στιγμή.
1: Όλοι οι παίκτες φορούσαν.
0: Το είδα.
1: Ένα χρυσό κολιέ, το οποίο έδειχνε τη φανέλα του καθενός μπροστά με το νούμερο και από πίσω έλεγε το Champions ΑΕΚ. Το έκανε ο κάθε παίκτης δώρο σε έναν άλλον που είχε αποφασιστεί. Και όλοι μαζί κάναν και δώρο στον Μάριο Λιόπουλο.
2: Secret Santa.
1: Ναι. Και κάναν δώρο και στον Μάριο Λιόπουλο με το νούμερο 1.
0: Τα μάθες αυτά, ρε φίλε. Εδώ τα μάθες αυτά.
2: Secret Championship.
1: Αυτά. Με το δωράκι.
0: Τι έκανε στον Λιόπουλο, συγγνώμη, δεν το άκουσα.
1: Δωράκι, οι παίχτες κάνανε το ίδιο χρυσό κολλιέ και στον Μάριο Λιόπουλο με το νούμερο 1. Okay. Όλα αυτά έγιναν στη Φιέστα. Πολλοί το φορούσαν και μετά στα μπουζούκια. Φιέστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, γιατί δεν γίνανε όλα όσα είχαν προγραμματιστεί. Ναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Κάποια απαγορεύτηκαν τελευταία στιγμή. Γιατί
0: λόγους ασφαλείας.
1: Ναι, και κάποια που ματαιώθηκαν για άλλους λόγους. Ξεπέρασε το 500.000 σε δαπάνη. Είχε δώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος εντολή να γίνει πολύ φαντασμαγορική για να μείνει στον κόσμο, στο μυαλό τους και στην καρδιά τους για ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ και γι' αυτό υπήρχε και αυτό το ξέσπασμα στους πανηγυρισμούς αλλά και στον ίδιο τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος βγήκε πολύ μπροστά για το φετινό τίτλο και δικαιώνεται και αυτός για την κατάκτησή του. Πολύ δαπανηρή και νομίζω δικαίως ο κόσμος το χάρηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σημαντική μέρα και για την ΑΕΚ που έστειλε και αυτή το μήνυμά της για τη γενοκτονία των ποντίων με τον τίτλο «Δεν ξεχνάμε». Μια ομάδα που έχει πολύ έντονο προσφυγικό κομμάτι και το ποντιακό στις τάξεις της.
0: Μια αυτά. Κουβέντα μόνο ναι. Για Μαυροπάνο, αν υπάρχει κάτι, γιατί ρωτάνε πολύ.
1: Η ΑΕΚ θα αποκτήσει κεντρικό αμυντικό, ψάχνει για Έλληνες.
0: Δύσκολο Μαυροπάνος.
1: Δεν νομίζω ότι ο Μαυροπάνος ασχοληθεί με επιστροφή στην Ελλάδα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα συνδυαστικά για να έρθει ο Μαυροπάνος στην ΑΕΚ. Πάντως η ΑΕΚ ψάχνει κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα είναι εν δυνάμει βασικός μαζί με Μουκουντή και Ρέλβας.
0: Και έχεις πει ότι εσύ η δική σου εκτίμηση είναι ότι μπορεί να υπάρξουν και έξτρα μεταγραφές πλην των 4 που αναφέρεις σίγουρα.
1: Από αυτά που έχουμε πει, εγώ δεν βλέπω πώς θα προχωρήσει το καλοκαίρι και η ΑΕΚ δεν θα ασχοληθεί με αριστερό μπακ ενώ στο Champions League. Μου κάνει τεράστια εντύπωση.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν σήμερα. Αυτά κουβεντιάσαμε. Έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα πολλά αυτή τη βδομάδα. Και μια εβδομάδα μπασκετική αλλά και ποδοσφαιρική για πολλούς λόγους. Οπότε, κύριε, ευχαριστώ για το support σήμερα. Αύριο, μάλλον.
2: Ξεκουράσου, Βασίλη.
0: Και τα λέμε εμείς.
2: Ναι, τώρα, κοίτα να στανιάρεις τώρα.
0: Για χαρά.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Κλίμα διάλυσης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιστροφή Τσίπρα προκαλεί αμηχανία, αποχωρήσεις αλλά και γκρίνιες. Στις 26 Μαΐου από το Θησίο η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ανοίγουμε πανιά για νέους ορίζοντες στο κάλεσμα του πρώην Πρωθυπουργού στους νέους. Και η αμόλυβδη στα νησιά, μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η βενζίνη. Ανησυχία για νέα αύξηση. Σε απόγνωση οι νησιώτες. Ποια νησιά είναι πρωταθλητές της αυξήσης, αναλυτικό ρεπορτάζ. Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Εκενώθηκαν σχολεία στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο, επιχειρήσεις αλλά και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Αναφορές για οσμή και στο κέντρο της Αθήνας. Δυνάμεις της πυροσβεστικής και του λιμενικού σώματος ερευνούν τα αίτια του προβλήματος, ανάστατοι οι κάτοικοι. Ομερτά, τρόμος και επιδοτήσεις μαμούθ. Τον απόλυτο καθημερινό εφιάλτη ζούσαν επί σειρά ετών οι κάτοικοι στα ορεινά του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Καταπατούσαν εκτάσεις με βία και άρπαζαν τις επιδοτήσεις χρόνων. Εμπρισμοί, ξυλοδαρμοί, τραμπουκισμοί. Πώς δρούσε η οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: Πηγές Επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθε εδώ. Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα.
1: Αχ. Αχ.
0: Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

0: Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος.
1: Πω!

0: κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται να πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας. Για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα.
0: Ναι. Κάτσε να σαλτάρουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, μπες μέσα.
0: Οπ. Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον.
0: Αυτός είναι ο αδερφός, να φανταστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Είμαι ο παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια. Να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός εντάξει, κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται για αυτόν τον λόγο. Είμαστε παντός καιρού.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια, τέλεια. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Ή να φορτώσω κανένα δίχτυ.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλα λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

Πάντα είχα έρωτα να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να θαυμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο τη μονάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Στέλιο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς, αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πίσω.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία, τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει και ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ ο νότιος Ευωϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια τώρα, κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Μελανούρι, ωραίο το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
3: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
4: Εννοείται.
3: Με ροκάμα το κανονικό.
4: Μπράβο.
3: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
4: Πάντα.
3: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
4: Τι λες τότε θα...
3: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει απόψη.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείνουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
5: Καπετάνιε!
3: Έλα!
5: Πολύ κοντά στο βρέχο μας πας,
3: Όχι, μην αγώνεσαι, υποέλεγχο όλα.
5: Όλα
3: είναι υποέλεγχο. Under control πάντα. Όταν ακούεις το crack, πήδα.

0: έχεις έμπλεξη με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευες στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι, κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο... Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή, μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρι μας, για τη θάλασσα, μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα, αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα φύγεις ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι, υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο τον Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Άρα, μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Έτσι, έτσι. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί με εμάς. Εννοείται με όλο τον κόσμο μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
3: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τα πάντα αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χος, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus Caballus Σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Μεγαλώσει με άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα. Και
0: το πλέον το πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα. Ναι. Κατάλαβες.
0: Είναι λιγοστό, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Διασώσετε...
1: Όχι μόνο γι' αυτό το λόγος, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγος. Ναι.
0: Για να σωθεί το σκυριανό.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμορφος.
1: Είναι... Έχει ακόμα... κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνετικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο.
2: Απτά.

0: Γάλλο έχει πολλά συναίσθημα και έχει πολύ βαθύ σχέσεις. Έχει μόνο 6 βαθύ σχέσεις στη ζωή τους και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει το φίλος του. Και φαίνεται, like, είναι... Yeah. Νιώθω, για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Άντε, Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Okay. Βουητάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Πού τα πάω αυτά?
0: Τέλεια! Έλα να πάρεις τα άλλα.
2: Παίρνει και τα άλλα, παίρνει και τα άλλα.
0: Από κατσίκι τα τρώνε. Άντε, Χάιντι.
1: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου όπως η Κλόη, οι οποίοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν με τις δουλειές και να γνωρίσουν την όμορφη Σκύρο.
0: Αγγί, Ερβίς, έλα!

0: πάρα πολύ για την εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πίτρε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι και εδώ και να προσπαθείς τα άλογα και.
1: Είναι,
0: και
1: πρέπει να τελειώσουμε το τάισμα και το πότισμα και όλα.
0: Και άμα ξανάρθω θα περάσουν να βοηθήσουν περισσότερο.
1: Και θα έλα το καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
0: Έγινε,
1: τέλεια. Αυτό είναι τέλεια. Εντάξει, και πάρει ένα κάμερα underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει, τέλεια.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο, με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
3: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
0: Ναι φίλε, 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: Ρε Αστέρα, γιατί είσαι ξυπόλυτος?
1: Βολτούλα με σκάφος και κατάδυση.
0: Πώς να δεις αν πολυμένουν τα ψαριά?
1: Θα εξερευνήσουμε λίγο έτσι το βυθό της Κύρου.

0: Έλα, πάρ' το.
1: Έλα, ρε, μου το πετάς στη μούρη.
0: Σταυρό βγάζω ή το κρατάμε.
2: Το κρατάς για πάνω ενδεχόμενο.
0: Μπράβο.
1: Για να ξέρουμε.
2: Για έξτρα ασφάλεια.
0: Όπου τώρα νιώθω.
1: Τι νιώθεις, αγόρι μου.
0: Κομμάτι.
2: Πάμε κοτάκια.

0: Έλα ρε Δελφίνη.
1: Καλώς, ωραίο. Μπράβο.
2: Κάτσε βόβουλα, εντάξει.
3: Πραγματικά πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει κατάδυση να το κάνει, είναι ένας άλλος κόσμος πραγματικά. Τι ξεχωριστό έχει ο βυθός της Κύρου?
4: Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Άρα και το νότιο έχει κοφτά, βράχια, σπηλιές, έχει ναυάγια, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο με το σκάφος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο στο νότιο. Το βόρειο κομμάτι, το οποίο όπως είδατε, ένα αέρια δηλαδή είναι πράσινο, είναι πευκόφυτο και αυτό

0: Υπάρχουν δύο πολύ ωραία ναυάγια εδώ πέρα λίγο πιο έξω που εμείς οι δίτες χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι. Και το νότιο κομμάτι όλο είναι πανέμορφο, γιατί συνεχίζουμε και το εξερευνούμε.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
0: Κερδίζεις την απίστευτη ηρεμία. Κερδίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και είναι, τουλάχιστον το να βρίσκεις στο βυθό, είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με την φύση.
1: Καπετάνια, ένα εδώ να σε... Παιδιά, έχουμε για καπετάνιο εδώ πέρα που μας φέρνει, κάνουμε τις καταδύσεις. Έτσι δεν ερχόμαστε, πετάμε.
2: Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ναι. Και εγώ.
1: Ευχαριστούμε εδώ για,
2: καλά, παιδιά,
1: για την ξενάγηση.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Κλίμα διάλυσης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιστροφή Τσίπρα προκαλεί αμηχανία, αποχωρήσεις αλλά και γκρίνιες. Στις 26 Μαΐου από το Θησίο η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ανοίγουμε πανιά για νέους ορίζοντες στο κάλεσμα του πρώην Πρωθυπουργού στους νέους. Και η αμόλυβδη στα νησιά, μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η βενζίνη. Ανησυχία για νέα αύξηση. Σε απόγνωση οι νησιώτες. Ποια νησιά είναι πρωταθλητές στις αυξήσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Εκενώθηκαν σχολεία στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο, επιχειρήσεις αλλά και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Αναφορές για οσμή και στο κέντρο της Αθήνας. Δυνάμεις της πυροσβεστικής και του λιμενικού σώματος ερευνούν τα αίτια του προβλήματος, ανάστατοι οι κάτοικοι. Ομερτά, τρόμος και επιδοτήσεις μαμούθ. Τον απόλυτο καθημερινό εφιάλτη ζούσαν επί σειρά ετών οι κάτοικοι στα ορεινά του Ηρακλείου και του Ρεθυμνού. Καταπατούσαν εκτάσεις με βία και άρπαζαν τις επιδοτήσεις χρόνων. Εμπρισμοί, ξυλοδαρμοί, τραμπουκισμοί. Πώς δρούσε η οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ωραίος, ε.
2: Εσύ φταίς, μου λες, έλα κοντά στο τζάμι για να πάρω φως.
3: Θα κάνει όρατα.
2: Ναι, βέβαια.

0: Ρε κόσμε!
1: Μπορεί όταν ακούς Ηνωμένο Βασίλειο, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό να είναι το Λονδίνο. Αλλά εμείς δεν είμαστε για τα προφανή. Εδώ χτυπά η καρδιά της βορειοδυτικής Αγγλίας, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια, μία από τις πιο δυνατές ποδοσφαιρικές ομάδες παγκοσμίως, με αρχιτεκτονική που προσελκύει δεκάδες κινηματογραφικές παραγωγές και μουσικούς που έχουν κάνει την φήμη του να ταξιδέψει σε όλον τον πλανήτη. Το Λίβερπουλ είναι επίσημα η βρετανική πόλη της μουσικής, με τους τριλικούς Beatles να χαράζουν τη δική.

0: δική τους πορεία προς το δρόμο της δόξας. Φτάσαμε Manchester από Αθήνα κατευθείαν εδώ πέρα και από εδώ θα πάρουμε το τρενάκι και θα πάμε Liverpool. Δεν θα χάσουμε πολύ, δεν θα πάω να βρω τον Beckham, τον έχουμε δει έτσι αλλιώς πάρα πολύ τελευταία, αλλά έχουμε guest star μαζί μας, την αρχισυντάκτριά μας, την Νατάσα! Νατάσα, πώς από εδώ!
1: Είναι στα παλιά μου τα λιμέρια στην Αγγλία.
0: Ω, τι ωραία που είμαστε μαζί εδώ παρέα. Τι κάνουμε, για πες, λοιπόν, εσύ που τα ξέρεις καλά.
1: Κάναμε ακριβώς 3,5 ώρες για να έρθουμε από Αθήνα εδώ πέρα στο Manchester, παίρνουμε τρενάκι και πάμε κατευθείαν Liverpool. 20 δρομολόγια την ημέρα, οπότε πανευκολάκι.
0: Πόση ώρα είναι μέχρι Liverpool?
1: Σχεδόν μία ώρα, αναλόγως στη δρομολόγια θα κλείσει και τη τρένο. Έχει και πιο γρήγορα, έχει και πιο αργά. Φτάνει μέχρι τη μία ώρα και 20 λεπτά το πιο μεγάλο.
0: Φέτον, το καταλαβες?
2: Ναι.
0: Εγώ όχι. Τίποτα δεν κατάλαβα.
1: Θα τα δείτε στην πράξη.
0: Πάμε. Οδήγησέ μας. Οδήγησέ μας. Οδήγησέ μας. Είμαστε στα τρένα. Είναι 12:30. Σε 5 λεπτά φεύγει ένα τρένο για Liverpool. Εμάς η εισιτήριά μας είναι για τις 1:30. Και θα βάλουμε την Νατάσα. Μάλλον θα μπει μόνη της, δεν την βάλουμε εμείς. Να παρακαλέσει τον τύπο να μας βάλει μια ώρα πιο νωρίς. Για να πάμε να κάνουμε γύρισμα. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε γύρισμα όλη μέρα. Τρελαινόμαστε. Είναι το αγαπημένο μας.
2: Άντε τα λέμε, παιδιά. Γεια σας.
0: Μικρό ήταν. Φτάσαμε Liverpool. Μόνο μία ωρίτσα με το τρένο από Manchester για εδώ. Και η διαδρομή πανέμορφη. Μας έκανε και ωραία μέρα σήμερα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουμε το καλύτερο ταξιδιωτικό γραφείο. Γιατί με το που βγαίνουμε από το σταθμό των τρένων, ξενοδοχειάρα ακριβώς απέναντι. Πάμε, αφήνουμε τα πράγματά μας και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Αυτοί είμαστε.

Αφήσαμε τα πράγματά μας και πάμε να προχωρήσουμε στην πόλη. Γιατί αυτή η πόλη περπατιέται τέλεια επειδή είναι μικρή. Και τα βλέπεις όλα πολύ ωραία. Λίβερπουλ, λοιπόν, η καρδιά της εργατικής τάξης, ήταν μια πολύ σκληρή πόλη. Αλλά το 2004 αναγεννήθηκε. Γιατί έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και έτσι είναι τώρα στους 5 top προορισμούς των Βρετανικών πόλεων που μπορείς να επισκεφτείς. Πάμε βόλτα. Ορόσημο για το Λίβερπουλ, καθεδρικός ναός του Χριστού, αγγλικανική εκκλησία, είναι ο μακρύτερος του κόσμου και ο 5ος μεγαλύτερος καθεδρικός ναός σε όλο τον κόσμο.

0: Η κατασκευή του καθεδρικού ναού ξεκίνησε το 1904 και κράτησε αρκετά χρόνια αφού ολοκληρώθηκε το 1978. Το μήκος που του δίνει την πρωτιά είναι 189 μέτρα. Δεν το λες και λίγο, γι' αυτό τους πήρε τόσα χρόνια για να το κάνουν.
1: Εδώ γυρίστηκε μια σκηνή από το Peaky Blinders. Ο Tom Selby ήρθε να εξομολογηθεί εδώ στον καθεδρικό ναό.

Είμαστε στη Hope Street, στο δρόμο της ελπίδας. Και εμείς ήρθαμε στο Liverpool με την ελπίδα να δούμε δύο καθεδρικούς ναούς στον ίδιο δρόμο. Και θα τους δούμε, γιατί αυτός ο δρόμος ενώνει τον καθεδρικό που είδαμε πριν και τον καθεδρικό που θα πάμε τώρα, ο οποίος είναι Ρώμα Οικοθελικός. Όλοι οι μεγάλοι ταξιδευτές που έχουν περάσει από την πόλη αφήνουν εδώ πέρα τη βαλίτσα τους. Ως φόρο τιμής, δεν ξέρω γιατί, αλλά θα τα αφήσω εγώ. Η αληθινή εκδοχή όμως του μέρους που είμαστε εδώ είναι ότι ο Τζον Κινγκ το 1998 δημιούργησε αυτές εδώ τις βαλίτσες με τα ονόματα των πιο γνωστών ανθρώπων που έχουν γεννηθεί εδώ στο Λίβερπουλ. Όπως ας πούμε αυτή εδώ, Paul McCartney, σκαθάρι, εδώ, Λίβερπουλ, Beatles. Πάμε και καθεδρικό όμως, γιατί παγώσαμε. Στο δρόμο για το καθεδρικό ναό, στη Hope Street δηλαδή, βλέπουμε πολύ ωραία πράγματα, όπως τη φιλαρμονική του Λίβερπουλ. Εδώ έχει παίξει μέχρι την Άννα Μούτσιδη. Εδώ έχει ακουστεί το «Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φιλήσα ποτέ μου, μίλησε μου, μίλησε μου». Δεν θυμάμαι μετά. Metropolitan Cathedral, ο μεγαλύτερος Ρώμιο καθολικός ναός σε όλη την Αγγλία. Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 60 και φαίνεται αυτό. Εμένα μου μοιάζει με σκηνή Διάνου με ένα ηφαίστειο από πάνω. Περίεργος, διαφορετικός, αλλά ωραίος. Αυτός εδώ τύπος, ο Σερ Φρέντρικ Κίμπερτ, σχεδίασε αυτόν εδώ τον περίεργο καθεδρικό ναό. Το 1962 ξεκίνησε και τελείωσε τον Μάιο του 1967. Κέρδισε ουσιαστικά το σχέδιό του, παρουσίασαν και άλλη σχέδια, και κέρδισε αυτό εδώ, η σκηνή του Ινδιάνου.

0: Είδαμε τους δύο καθεδρικούς ναούς, αλλά έχουμε πεινάσει, πάμε να φάμε και μετά πάμε για ποτό σε ένα μαγαζί έκπληξη. Δεν στο λέω ακόμα. Πολύ δυνατό. Και ήρθε η στιγμή να σας αποκαλύψω την έκπληξη που σας έλεγα πριν. Παμ! The Cavern Club! Είναι το club που ξεκίνησε η καριέρα των Beatles. Μόνο που το λέω, πραγματικά ανατριχιάζω. Σοβαρά δηλαδή, είναι εξωπραγματικό αυτό. Πάμε να το δούμε.
1: Τα τέσσερα θρυλικά σκαθάρια γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην πόλη του Λίβερπουλ. Εδώ ένωσαν τις δυνάμεις τους και μέσα από τα τοπικά λαϊβάδικα της τότε εποχής έπαιξαν τόσο εκοφαντικά που άλλαξαν την μουσική ιστορία μια και για πάντα. Το Cavern Club άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά το 1957 σαν jazz club. Πολύ σύντομα όμως, στο τέλος της δεκαετίας έκανε στροφή και έγινε το κέντρο της rock and roll σκηνής για ολόκληρη την κομιτεία του Mercy. Εδώ οι Beatles εντοπίστηκαν από το μάνατζερ Brian Epstein που απογείωσε την καριέρα τους.
2: Greece, welcome to Liverpool. Welcome to the cabin.

Αυτό εδώ είναι το πρόγραμμα του Coverage Lab. Κάθε μέρα και τις ώρες. Το πρώτο live ξεκινάει 11:30 το πρωί. Και ανά 2 ώρες παίζει άλλους καλλιτέχνες. Και πάει μέχρι τη 1 το βράδυ. Εμείς τώρα είμαστε Τρίτη. Είδαμε το 7 και 4 με 9 τον Paul Kappa. Μετά από αυτόν, τώρα δηλαδή, βγαίνει 9 και 4 με μεσάνυχτα ο Jerry Murray, ο οποίος είναι ο μόνος που παίζει κάθε μέρα. Πρέπει να έχει τον ναι. Πρέπει να είναι κάτω στο Paul McCartney. Απίστευτη εμπειρία. Πραγματικά ζήσαμε στιγμές μοναδικές μέσα σε αυτό το μυθικό μπαρ που αναδείχθηκαν οι Beatles. Και αυτό που έχω να πω για κλείσιμο μέρας είναι ότι μην παρατάτε ποτέ τα όνειρά σας, γιατί σε αυτό εδώ το μικρό μαγαζί, μερικά μικρά παιδιά τότε, σε αυτή τη μικρή πόλη, ξεκίνησαν αυτό που αγαπούσαν, τη μουσική. Και γίνανε παγκόσμια γνωστή και νούμερα μπάντα του κόσμου. Οπότε όλα είναι εφικτά. Αύριο πάμε να ανακαλύψουμε περισσότερα για τους Beatles. Προς το παρόν, καληνύχτα.

0: Elvis Costello, The Cast, Echo and the Bunnymen, Lightning Seeds, Frankie Goes to Hollywood, η Mel C από τις Spice Girls, η Atomic Kitten και φυσικά οι βασιλιάδες της βρετανικής μουσικής, οι Beatles.
1: Καλημέρα, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη μουσική. Το Liverpool είναι συνυφασμένο με τη βρετανική μουσική σκηνή. Οι Beatles είναι παντού. Ο Τζον, ο Πόλο, ο Τζόρτζ και ο Ρίγκο είναι εδώ και εμείς θα ανακαλύψουμε τα πάντα για αυτούς. Είμαστε στην περιοχή Γούλτον, ένα προάστιο του Liverpool που εκτός από το Ρίγκο, τα άλλα τρία σκαθάρια μεγαλώσαν εδώ. Συγκεκριμένα, είμαστε στην περιοχή Strawberry Field. Εδώ πέρα, ο Τζον Λένον, σε αυτούς εδώ τους κήπους, έπαιζε μικρός και ορμόμενος από αυτό, έγραψε το τραγούδι το 1967, Strawberry Fields Forever. Αυτές εδώ είναι οι περίφημες κόκκινες πόρτες του Strawberry Fields. Το 2000, δύο έξυπνοι τύποι ήρθανε και τις κλέψανε και τις πήγαν σε ένα συλλέκτη να τις πουλήσουνε. Ο συλλέκτης όταν κατάλαβε ότι είναι οι αληθινές και όχι ρέπλικα, τις επέστρεψε πίσω. Φοβερό αυτό που κάνανε. Μπράβο.

Αυτό εδώ είναι το αυθεντικό πιάνο που ο Τζον Λένον έγραψε και εκτέλεσε το θρυλικό τραγούδι Imagine. Το πιάνο τώρα ανήκει σε ένα συνεργάτη του George Michael, ο οποίος το έχει δανείσει ουσιαστικά σε αυτό τον εκθεσιακό χώρο στο Strawberry Field. Imagine all!

0: Περπατάω μέσα στους κήπους του Strawberry Field. Εδώ έκανε τη βόλτα του ο John Lennon παρέα με το Paul McCartney. Ανατριχιαστικό. Και εδώ είναι οι αυθεντικές κόκκινες πόρτες του Strawberry Field. Η έξω είναι ρέπλικα και τις έχουν βάλει αυτές εδώ μέσα για να τις ξανακλέψουν. Μπράβο. Λογικό.
1: Hey Jude. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Έχω δημιουργήσει έναν χώρο εδώ πέρα που παίζουν μπάντες. Ο μάνατζερ που με είδε μέσα, με είδε πάρα πολύ δυνατό, δεν ξέρω γιατί, και μου πρότεινε να παίξω το καλοκαίρι. Λέω να κάνω μια πρόβα. Let it be, let it be, let it be, let it be, na na na na na na na na, let it be, na na na.
2: Next, we don't like that.
0: Πέντε λεπτά από το Strawberry Field, εδώ στη Menlo Avenue, βρίσκεται το σπίτι που μεγάλωσε ο John Lennon. Εδώ μέσα μεγάλωσε με τον θείο του και τη θεία του και έζησε ουσιαστικά εδώ από το 1945 μέχρι το 1963. Χρόνια αργότερα, η σύντροφη της ζωής του, η Yoko Ono, αγόρασε το σπίτι επειδή ήταν υποκατάρρευση και το δώρισε σε ένα κρατικό φορέα για να το εκμεταλλευτεί.
3: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
4: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
5: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
4: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
5: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκης και Βούμπης.
7: Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με το γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μία εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
8: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
9: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθυκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
11: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
12: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Φύγαμε από το Γούλτον και ήρθαμε στο λιμάνι στην περιοχή Albert Dock. Εδώ θα δούμε το νούμερο ένα μουσείο της πόλης για τους Beatles, το The Beatles Story. Υπάρχει ακόμα ένα μουσείο, το οποίο δεν είναι τόσο καλό. Αυτό είναι βραβευμένο. Θα δούμε ρέπλικες, προσωπικά σου αντικείμενα. Γενικά θα φορτσάρουμε ωραία εδώ μέσα.

πρώτη κιθάρα του George Harrison. Με αυτή τη κιθάρα γαλουχήθηκε μικρός και έγινε ο εκπληκτικός σκαθαρένιος κιθαρίστας που όλοι ξέρουμε. Νάτος, εδώ μικρός. Πολύ ωραίος. Μεγάλη τη βλέπω πάντως για την ηλικία του.

Μέσα στο μουσείο έχουν αναπαραστήσει ακριβώς τον δρόμο που βρίσκεται το Cavern Club που πήγαμε χθες, ουσιαστικά τη Matthew Street και το άλλο μπαρ απέναντι. Και ακούγεται και μια γάτα εδώ, δεν ξέρω γιατί. Hello. Με χαρά. Πήγαινε. Ωραία, περάσει. Πάνω εδώ πώς είναι μέσα. Πήγαμε στο φοιτητικό χθες και πάμε τώρα στο φτιαγμένο. Το έχουν κάνει όλο ίδιο, Μη σου πω αυτό είναι πιο ωραίο. Αλλά πήγαμε σε αυθεντικό τώρα. Τι να μας πει και αυτό, Παρ' όλα αυτά θα πάω μια βόλτα.

Άλλες δύο μέρες θα είμαι, ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα να πετάξω για την κορυφή με το αεροπλάνο που πετούσαν οι Beatles. Άνετο, ε! Δεν είχε business class τότε. Όλοι το ίδιο ήταν. Δες εδώ. Και δεν έχεις τόσο κινδύνου. Μια χαρά. Πάντα ήθελα να πω σε ένα υποβρύχιο. Το ότι ήρθα Liverpool και μπαίνω σε υποβρύχιο, δεν το φανταστεί ποτέ. Και ειδικά σε yellow υποβρύχιο.

0: Πολύ ωραίο το μουσείο, το The Blinded Story, αλλά προτείνω να έρθετε πρώτα εδώ και μετά να συνεχίσετε αυτά που είδατε μέσα να τα δείτε και έξω, γιατί θα τα δείτε όλα και είναι εκπληκτικά έξω. Πήρα και ένα ωραίο καπελάκι με τους τυπάδες εδώ πέρα αραμένους, διακριτικό και ωραίο, αλλά τώρα είμαστε στο λιμάνι, είμαστε στο Albert Dock. Θα πάμε να κάνουμε μια βόλτα, γιατί όλος ο καλός ο κόσμος, όπως και εμείς, έρχεται εδώ. Είχε αποθήκες παλιά που έχουν γίνει καφετέριες και πολύ ωραία ρεστοράντ. Τα Albert Docks, όπως τα ονόμαζαν μέχρι το 2018, που ήρθε ο βασιλικός τίτλος και μετανομαστήκανε σε Royal Albert Docks, κατασκευάστηκαν το 1846. Ήταν ένα σύμπλεγμα από αποβάθρες και αποθήκες που εξυπηρετούσαν το λιμάνι και ήταν η πρώτη κατασκευή στη Βρετανία που έγινε μόνο με σίδερο, τούβλο και πέτρα, αφήνοντας το ξύλο απ' έξω. Σήμερα τα Royal Albert Docks είναι το place to be του Liverpool. Στις αποθήκες και στα κτίρια στεγάζονται εστιατόρια, καφέ και καταστήματα, μεταμορφώντας έτσι την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού σε ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Πολύ ωραία αίσθηση. Έχει πάρα πολλές καντίνες, έχει πάρα πολλούς γλάρους. Και έχει και πολύ κρύο. Κατά τα άλλα είναι όλα πολύ ωραία και πολύ όμορφα και αμφιρά.
1: Δηλαδή πώς θα έρχεσαι σε επαφή και σε διάλογο με το περιβάλλον. Κατάλαβε, γιατί είσαι traveler. Δεν είσαι ένα τυχαίο άνθρωπο.
2: Είναι σκηνοθέτη και αφήνω πάνω σου.
1: Βλέπει αυτό εδώ τώρα το Albert Dock.
2: Ναι,
1: alright. Cape Gallery. Και πάω εδώ. Αλλά κάθε βήμα είναι μια πρόοδο, κατάλαβε.
2: Okay.
1: Και το σαρώνει το μέρο, το σαρώνει, κατάλαβε. Και πέφτεις λίγο από το βάρος των ταξιδιών, της εμπειρίας, όλο αυτό, πέφτεις και λίγο. Αλλά σηκώνεσαι και όλα αυτά. Και συνεχίζεις την πορεία, καταλαβαίνεις. Και ξαναπέφτεις λίγο από το βάρος. Αλλά είσαι και ικανοποιημένος από όλο αυτό, καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να κάνεις ακριβώς. Ευχαριστώ.
3: Εδώ έχει λιμάνι, ξέρεις, είναι σαν τη Θεσσαλονίκη, ε!
4: Ναι, απλά εδώ απογορεύεται το γολύμπι, ενώ εκεί επιτρέπεται. Και είχα μια όρεξη να κάνω μια βουτιά εδώ,
3: Ναι, κουλά, κρίμα.
5: Albert Dock, κλείσιμο 1.
4: Έχουμε και κλακέτα. Παραγωγάρα.
0: Μεγάλη και συναρπαστική σημερινή ημέρα, αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Έχει αγώνα σήμερα, Liverpool Fulham. Οπότε θα πάμε σε μια pub να νιώσουμε λίγο locals, γιατί you will never walk alone. Παπ σας έταξα, σε παπ ήρθαμε και σε μια πολύ γνωστή παπ εδώ στη Matthew Street, στο κέντρο του Liverpool, Legends Sports Bar. Απλά δεν έχει πολύ κίνηση στο δρόμο. Περίμενα να γίνεται χαμός, κόκκινα, κασκόλ κτλ. Ρωτήσαμε και μας είπαν ότι Liverpool με Fulham παίζουν σήμερα, είναι με τρίο ενδιαφέροντο το μάτς. Γι' αυτό. Αλλά έχει κάποιους locals μέσα και πάμε να το ζήσουμε σαν locals. Παρέα με τα παιδιά. Ο Ράιαν είναι ο μάναζερ του μαγαζιού εδώ πέρα του Pub. Hello, my friends. What does means Liverpool to you?
6: Liverpool's home, bro. Best team in the world. Best football team in the world.
0: Why?
6: Why? The fans, the players, the atmosphere. Well, it's just the best team. There's something different about it than any other team.
0: You will never
6: walk alone.
0: You walk alone.
6: I always walk alone. Never walk alone, bro. What it means Liverpool to you?
7: Everything.
6: Everything?
7: Yeah, I love Liverpool. We were supposed to go and watch the game today, but we didn't end up going, so.
6: Okay, and this?
7: Yeah.
6: Darwin.
7: Nunez.
6: Eh?
7: Nunez.
6: Good player.
7: Yeah, very good player.
6: Yes, eh?
7: Yeah.
6: Fulham.
8: Are you mad?
6: Παραγωγάρα.
8: Παραγωγάρα.
6: Αυτό, δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα άλλο. Only this word. Only this word. Πήραμε μια μικρή γεύση από Liverpool, γιατί αύριο το πρωί έχουμε κρουαζιέρα και μετά... Anfield! Καλημέρα! Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί πάμε κρουαζιέρα στον Mersey River. Και χαρούμενη είναι όλη η πόλη γιατί χθες νίκησε η Liverpool 2 ανά τη Fulham. Φοβερό, ε!
3: Πώς το βλέπεις, καταφέρουμε την...
4: Κοίτα, δεν έχει προβατάκια που λέγαμε παλιά, κύμα δηλαδή. Οπότε νομίζω μια χαρά θα πάει. Και όπως το βλέπω, κομπλέ θα είμαστε.
3: Θα δούμε και το άγραμμα της Ελευθερίας.
4: Δεν είναι εδώ πιο κάτω.
3: Ω, ψυχουλά.
4: Το αυθεντικό είναι εδώ. Η ρέπλικα είναι στη Νέα Υόρκη.

Τρία, δύο, ένα. Κι από τότε στριδιμίδι βάλαμε και δαχτυλίδι κι όλοι λένε στην παρέα

0: παιδιά, η κρουαζιέρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας προτείνω να πηγαίνετε κρουαζιέρες, δεν ξέρω αν φεύγετε από εδώ, γιατί βλέπετε μια άλλη όψη της πόλης από αυτή που βλέπετε τώρα, δηλαδή προς εκεί. Παρ' όλα αυτά, θα πω τι βρίσκεται πίσω από την πλάτη σας, γιατί προφανώς δεν το βλέπετε. Είναι τα εμβληματικά κτίρια που λέγονται Three Graces. Είναι το Live Building, το Cunard και το Port of Liverpool. Και αυτά τα κτίρια ευθυγραμμίζονται με εδώ που είμαστε. Εδώ, η παρέα. Let it be.
1: Ψυχούλα.
0: Let it be. Let it be. Let it be. Και τώρα λέω να πάω Anfield. Να πάω. Έχετε πάει Anfield. Δεν ψήνεται πολύ, ε. Πολύ ωραία. Είμαστε Albert Dock. Και εκεί που προχωράμε για να πάμε για το Anfield, ξαφνικά, τι βλέπουμε. Τους Έλληνες που υπάρχουν παντού. Εδώ. Τι γίνεται, ρε φίλε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Όλα καλά, πώς σε λένε.
2: Καλά, εσείς. Φλάβιο. Πώς είστε.
0: Χρήστος. Όλα καλά, μια χαρά. Ελληνική καντίνα.
2: Αμέ.
0: Φορτσάρετε εδώ, ωραία.
2: Ε, καλά είναι. Καλά είναι. Πιο πολύ το καλοκαίρι, αλλά έχει πάρα πολλούς Έλληνες εδώ στο Λίβερπουλ.
0: Ναι.
2: Ναι, έχουμε και ελληνική καφετέρια κάτω στην πόλη.
0: Σώπα, ρε. Να πάμε να τους δούμε εκεί πέρα, πιούμε ένα καφεδάκι.
2: Ναι.
0: Σουβλάκι ή καλαμάκι.
2: Σουβλάκι.
0: Έλα!
2: Και εδώ απέναντι έχετε επίσης το ναυτικό μουσείο, αν θέλετε να δείτε.
0: Α, ωραία.
2: Ναι. Έχει από το Τιτανικό, έχει μιλάει για τους σκλάβους που είχαν παλιά στο Λίβερπουλ.
0: Α, ωραία.
2: Ναι.
0: Πόσο έχεις εδώ?
2: Τίποτα.
0: Τζαμπά.
2: Τζαμπέ.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πολύ μεγάλη άγκυρα, ε. Δυνατή. Δες εδώ. Μας είπε ο τύπος ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το μουσείο, το ναυτικό, και μας είπε επίσης ότι μπορεί να μπούμε και να βγούμε το βράδυ. Να μην πάμε πουθενά άλλο. Για να δούμε. Θες να πιστολιάσουμε το Anfield. Τι λες?
1: Εννοείται να το πιστολιάσουμε.
0: Μουσείο, είμαστε άρεσε με τα μουσεία έτσι κι αλλιώς. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Μπήκαμε στο ναυτικό μουσείο, είμαστε στον πρώτο όροφο και θα δούμε δύο πλοία που το ένα είναι πολύ γνωστό σε εσάς, είναι ο Τιτανικός, που θα δούμε στο δεύτερο όροφο. Και εδώ στον πρώτο είναι το Λουζιτάνια, που δεν είναι τόσο γνωστή η ιστορία του. Είναι ένα υπεροκειάνιο που ξεκίνησε από εδώ, από το Λίβερπουλ, για τη Νέα Υόρκη και βυθίστηκε πριν την Ιρλανδία από ένα γερμανικό σκάφος. Τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό έγινε το 1915 και 1191 άτομα χάσαν τη ζωή τους σε 18 μόλις λεπτά.

είμαστε στον δεύτερο όροφο που έχει αφιέρωμα ένα κομμάτι για τον Τιτανικό. Τώρα, τι σχέση έχει ο Τιτανικός με το Λίβερπουλ? Η κατασκευαστική εταιρεία του Τιτανικού είναι από το Λίβερπουλ. Αλλά δεν κατασκευάστηκε εδώ, κατασκευάστηκε στο Μπέλφα στην Ιρλανδία. Και έφυγε από το Southampton για τη Νέα Υόρκη. Μετά τη Νέα Υόρκη ήταν να έρθει στο λιμάνι του Λίβερπουλ. Αλλά δεν ήρθε ποτέ.

0: Θα ανακαλύψουμε μερικούς μύθους και αλήθειες για τον Τιτανικό. Λοιπόν, πρώτο, είχε αρκετές βάρκες ο Τιτανικός για να σωθούν όλοι που ήταν μέσα. Είχε αρκετές και περισσότερες με βάση τον νόμο που υπήρχε τότε, αλλά δεν ήταν αρκετές για να σωθούν όλοι. Ο Τιτανικός ήταν πολύ μεγάλος για να δέσει το λιμάνι του Λίβερπουλ. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Γιατί το δίδυμο πλοίο του, το Olympic, είχε δέσει μια χαρά εδώ το 1911.
1: Σκέφτεσαι κάτι, σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι?
0: Ναι, σκέφτομαι ότι 13 ζευγάρια πήγαν για το μήνα του μέλητο στο Τιτανικό και δεν τους πήγε και πολύ καλά αυτό. Συνεχίζουμε από κάτω. Πόσες γάτες είχε μέσα στο Τιτανικό? Καμία. Πόσα πιάνα είχε μέσα στο Τιτανικό? 5 μεγάλα πιάνα. Με ουρά. Αυτά τα ωραία. Σκυλιά είχε μέσα. Τι λέτε? Είχε 12 σκυλιά και από τα 12 σώθηκαν τα 3. Και ο μεγαλύτερος μύθος είναι ότι υπήρχε μούμια μέσα στο Τιτανικό. Για να δούμε. Ισχύει. Θα το κάνω σαν το Φερεντίνο. Βλέπει το κουτί. Όχι! Πάμε να δούμε πόσο στοίχιζαν τα εισιτήρια τότε στον Τιτανικό και πόσο θα στοιχίζαν τώρα. First class, πρώτη θέση. 79 λίρες τότε, 4.500 σήμερα. Second class. 13 λίρες τότε, 750 σήμερα. Και τρίτη θέση, 8 λίρες τότε, 450 σήμερα.

0: αξίζει πραγματικά να έρθετε εδώ πέρα στο Ναυτικό Μουσείο. Το Λουζιτάνια κάτω ήταν μια ιστορία που δεν ήξερα. Ο Τιτανικός την ήξερα, την έζησα όμως παραπάνω, είδαμε πολλές λεπτομέρειες. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένετε. Πάμε Anfield!
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Κλίμα διάλυσης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιστροφή Τσίπρα προκαλεί αμηχανία, αποχωρήσεις αλλά και γκρίνιες. Στις 26 Μαΐου από το Θυσίο η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ανοίγουμε πανιά για νέους ορίζοντες στο κάλεσμα του πρώην Πρωθυπουργού στους νέους. Και η αμόλυβδη στα νησιά, μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η βενζίνη. Ανησυχία για νέα αύξηση. Σε απόγνωση οι νησιώτες. Ποια νησιά είναι πρωταθλητές στις αυξήσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Εκενώθηκαν σχολεία στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο, επιχειρήσεις αλλά και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Αναφορές για οσμή και στο κέντρο της Αθήνας. Δυνάμεις της πυροσβεστικής και του λιμενικού σώματος ερευνούν τα αίτια του προβλήματος, ανάστατοι οι κάτοικοι. Ομερτά, τρόμος και επιδοτήσεις μαμούθ. Τον απόλυτο καθημερινό εφιάλτη ζούσαν επί σειρά ετών οι κάτοικοι στα ορεινά του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Καταπατούσαν εκτάσεις με βία και άρπαζαν τις επιδοτήσεις χρόνων. Εμπρισμοί, ξυλοδαρμοί, τραμπουκισμοί. Πώς δρούσε η οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
3: If it doesn't rain soon,
4: we'll have to let them out.
5: You're saying you can get us to a water hole?
4: A goose cave.
6: Pongo!
5: Pongo!
7: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πού πάμε, Anfield?
2: Anfield.
3: 1, 2, 3, 4. Τι είναι εδώ, σαν γήπεδο μοιάζει.
1: Δεν έχεις καταλάβει πού είμαστε, ε?
3: Όχι, δεν καταλάβει. Πού είμαστε?
1: Είμαστε στο Anfield. Το γήπεδο της Liverpool. Το ιστορικό. Ιστορική ομάδα. Πάμε μέσα να δούμε τα πάντα.
3: Α, τέλεια. Παίζαν οι Beatles εδώ. Δεν έχει Beatles.

Είμαστε μέσα στο ιστορικό στάδιο της Λίβερπουλ. Είναι εκπληκτικό πραγματικά, είτε είσαι φαν του ποδοσφαίρου είτε όχι. Χωράει 57.000 θεατές αυτή τη στιγμή και γίνονται κάποιες νέες θέσεις μας πάνω τώρα εκεί πέρα, που πλέον θα χωράει πάνω από 60.000. Ο ποδοσφαιρικός σύνδεσμος της ομάδας του Λίβερπουλ ξεκίνησε το 1892. Κλασική αντίπαλη των οπαδών ήταν η ομάδα του Everton, που βρίσκεται στην ίδια κομιτεία, αλλά και η Manchester United. Η ομάδα έχει κερδίσει 19 φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας, 8 φορές το κύπελο, 9 φορές το League Cup και 16 φορές το Community Shield. Εκτός συνόρων, έχει κερδίσει 6 φορές το Champions League, 3 φορές το Europa League, 1 φορά το Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων και 4 φορές το Super Cup Ευρώπης.

Μάθανα από τη Λίδη λοιπόν ότι είμαι εδώ και με φέρνει κατευθείαν για συνέντευξη τύπου. Τι γίνεται, πολλούς followers έρχεται στο Instagram. Φορτσαρισμένος είναι. Αυτός είσαι.

0: Είμαστε μέσα στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ. Και είναι εδώ ο Τσιμίκας. Ο Έλληνας, ο φίλος μας. Για να δούμε τι παίζει. Τα πάντα εδώ πέρα. Βουλαπάκια, φορτιστές. Μια χαρά, ε. Και ωραία θέση. Ό,τι πρέπει.
1: Σου πάει το ποδοσφαιρικό.
0: Για να δούμε για το Σαλάχ. Λες να έχει ο Σαλάχ τίποτα εδώ. Σαλάχ, παίζει να έχει τίποτα αυτός μέσα. Α! Είναι μάστρα. Παίρνουμε μέσα στο γήπεδο και όλοι οι παίχτες πριν μπουν στο γήπεδο κάνουν αυτό εδώ.

0: Ωραία εμπειρία μέσα. Ιστορικό στάδιο. Μ' άρεσε πολύ. Γρήγορο το tour. Πήγαμε από δυτήρια, γήπεδο από πάνω, γήπεδο από κάτω. Και πάμε να χαλαρώσουμε. Γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή μέρα. Αλλά πριν χαλαρώσουμε, Νατάσα, έλα λίγο εδώ μέσα. Λοιπόν, έρχεται ένας τύπος εκεί που είμαστε μέσα στο γήπεδο, μέσα κάτω, και της λέει: μόνο για σένα σου δίνω το χόρτο του γηπέδου. Για δείξε.
1: Κοίτα, μόνο για μένα, το βλέπεις.
0: Σίγουρα είναι χόρτο του γήπεδο, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Τι νοείς, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
1: Του μίλησα εδώ πέρα με την τοπιολαλιά του Λίβερπουλ και ο άνθρωπος αισθάνθηκε και σου λέει: αυτή είναι, αυτή θα το πάρει.
0: Ξέρεις πόσοι έχουν φτύσει αυτό εδώ πέρα το χόρτο.
1: Έλα.
0: Τελευταίο βράδυ εδώ στο Λίβερπουλ. Μ' άρεσε πολύ η βραδινή ζωή εδώ. Πήγαμε σε pubs, ήπιαμε τις μπυρίτσες μας, είδαμε τα συγκροτήματά μας. Αλλά σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό για τελευταία μέρα. Θα πάμε στο καλύτερο κοκτέιλάδικο της πόλης. Στον Αλχημιστή. Όχι στο βιβλίο, στο μπαρ. Παρήγγειλα το πιο εντυπωσιακό κοκτέιλ. Όλα βασικά τα κοκτέιλ της εδώ πέρα μας είπε ότι είναι θεατρικά, τα παρουσιάζουν θεατρικά, είναι πολύ ωραία. Και είπα να μου βάλει το πιο θεατρικό, το οποίο λέγεται Caramel, Caramel, Caramel.
2: Caramel Eye Jungle Bear.
0: Caramel Eye Jungle Bear. Εδώ, ζεσταίνει εδώ πέρα, δες. Θες να κάνουμε ελληνικό καφεδάκι. Μια χαρά.

0: Ακουμπώντας αυτά τα πανέμορφα φυτά του Λίβερπουλ, θα σας πω καληνύχτα. Αύριο το πρωί έχουμε μερικές δράσεις ακόμα εδώ στο Λίβερπουλ και το μεσημέρι παίρνουμε το τρένο και φεύγουμε για Σκωτία. Και τώρα θα κάνω ένα σεμιναριακό κλείσιμο εκπομπής ανάμεσα από τους κάδους του Λίβερπουλ.
1: Φεδόν.
2: Έλα.
1: Δεν είσαι αυτός στο ταξίδι.
2: Βέβαια δεν είμαι αυτός.
1: Γιατί? Μήπω φταίει η Νατάσα.
3: Εγώ.
2: Με έχει ευνουχίσει. Με έχει ευνουχίσει δημιουργικά. Με έχει ευνουχίσει. Δεν μπορώ να ξεδιπλώσω το ταλέντο μου.
1: Ναι, αλλά τώρα το ταλέντο σου ξεδιπλώνεται ανάμεσα σε 500 κάδους.
2: Ναι, και εγώ τι μυρίζω.

είναι τέλειο εδώ. Αλλά είναι το τελευταίο πρωινό. Πάμε μια τελευταία βόλτα και φύγαμε για Σκωτία. Το καλό είναι ότι είναι όλα γύρω-γύρω αυτό που θα πάμε. Και ο σταθμός των τρένων είναι ακριβώς εδώ απέναντι. Τρώω και τον βλέπω. Βλέπω πού θα πάμε. Βλέπω μπροστά.

5 λεπτά από το σταθμό των τρένων βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Λουκά. Η εκκλησία αυτή βομβαρδίστηκε το 1941 τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τότε την έχουν κρατήσει οι άθικτοι για να θυμούνται οι παγιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Πάω μέσα.

Είναι τρομερά εντυπωσιακός ο ναός. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Να μπαίνεις σε έναν κανονικό ναό απ' έξω και να είναι μέσα κούφιος. Απίστευτο. Τα σημάδια της καταστροφής είναι παντού. Κοιτάξτε εδώ. Τα ξύλα, όλα αυτά που είχαν καεί, είναι όλα διαλυμένα αριστερά και δεξιά. Ο ναός αυτός τώρα χρησιμοποιείται κυρίως για καλλιτεχνικά δρόμενα, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Και εδώ είναι η σκηνή.

Το καλό με το Liverpool είναι ότι όλα είναι κοντά. 5 λεπτά από την εκκλησία του Αγίου Λουκά βρεθήκαμε στην Chinatown. Και όχι σε οποιαδήποτε Chinatown, στην πιο παλιά της Ευρώπης. Το 1860 οι πρώτοι Κινέζοι ήρθαν εδώ στο λιμάνι για να εργαστούν. Και φτιάξαν αυτή την καταπληκτική πύλη μετά που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Κομμάτι-κομμάτι ήρθε από τη Σανγκάη, τη συναρμολογήσανε για να περάσω εγώ τώρα, το 2024.

0: Αν είσαι λάτρης της ασιατικής κουζίνας, να έρθεις εδώ στη Chinatown, στη Nelson Street και να φας κινέζικα. Είναι πολύ ωραία. Επίσης, μου αρέσει πολύ η μυρωδιά από τη Chinatown. Έχει μια ωραία μυρωδιά. Δεν μυρίζω τώρα τίποτα, αλλά πριν μύρισα. Είμαι στην Bold Street, στην καρδιά του Liverpool. Θα κάνω μια τελευταία βόλτα και μετά θα πάω να πάρω το τρένο για να πάω στη Σκωτία. Πραγματικά έχω μαγευτεί από το Liverpool, η μουσική κουλτούρα του, ο αθλητισμός με τις ομάδες που έχει και το grit της Αγγλίας συνθέτουν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα εδώ. Γι' αυτό να δίνετε ευκαιρίες και σε άλλες πόλεις της Αγγλίας, μην πηγαίνετε μόνο Λονδίνο. Κάνω ένα τέλειο κλείσιμο τώρα με πίσω μου το Radio City, τον εμβληματικό αυτό πύργο. Έχουμε και Θεσσαλονίκη έναν, μέσα στην έκθεση.
1: Όταν ένας προορισμός σου δίνει απρόσμενη χαρά και σου χαρίζει εικόνες και συγκινήσεις που δεν περίμενες ότι θα βιώσεις, τότε η έκπληξη γίνεται μαγεία και για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεις πως τα ταξίδια είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Liverpool, προς το παρόν, αντίο. Κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε.

0: Λοιπόν, ψηφίζω την Νατάσα, γιατί δεν είναι πολύ καλή στην παρέα και κοιτάει το προσωπικό της συμφέρον να αναδειχθεί μέσα από αυτή την εκπομπή.
1: Και δεν αποδίδει σαν παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Βρήκα τη Home Street. Συνεχίζουμε το γύρισμα.
1: Εγώ 4,5 ώρα σχολάω, έχω πει.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
7: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Ble, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Ble, στα φαρμακεία.
8: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνεις το υβριδικό Peugeot 2008 από 199 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλησπέρα. Ο δρόμος για το Final Four έχει ανοίξει πλέον διάπλατα. Τρεις και σήμερα μείνανε για το πρώτο τζάμπολ, για τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο T-Center, εκεί όπου θα διεξαχθεί το φετινό Final Four της Ευρωλίγκας. Και από αυτή την αναμέτρηση θα ξεκινήσουμε, από την αναμέτρηση δηλαδή

του Ολυμπιακού με τους Τούρκους. Ένα παιχνίδι το οποίο φυσικά αναμένεται σε υψηλό μοτίβο. Έχει αρκετά και η μία ομάδα και η άλλη να αντιπαραθέσει. Οι δύο προπονητές βέβαια με πολλές παραστάσεις. Από την μία πλευρά ο Γιώργος

0: των δύο ομάδων.
1: Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε είναι το πρώτο ζευγάρι που θα μονομαχήσει στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague την Παρασκευή 22 Μαΐου. Ένα ζευγάρι με πολλούς πρωταγωνιστές, ξεκινώντας από τους δύο προπονητές. Γιώργος Μπαρτζόκας και Σαρούνας Γιασκεβίτσιους έχουν καταφέρει με το πάθος και τις προπονητικές τους τακτικές να κρατήσουν τις ομάδες τους ψηλά, έχοντας κάτι κοινό: υψηλές απαιτήσεις. Ο Λιθουανός προπονητής της Φενέρμπαχτσε είναι ο μοναδικός που μετρά 6 σερί Final Four και μάλιστα με 3 διαφορετικές ομάδες. Από το 2021 είναι συνεπής στο ραντεβού του με τα Final Four με Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε, ενώ το 2018 οδήγησε τη Ζάλγκηρη στις 4 καλύτερες ομάδες. Μόλις πέρσι όμως με την τουρκική ομάδα κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο του τρόπο Ευρωλίγκας ως προπονητής και φέτος στην Αθήνα θέλει να κάνει το back-to-back. Στην άκρη του αντίπαλου πάγκου ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού ετοιμάζεται να βρεθεί στο 5ο σερί Final Four με τους Ερυθρόλευκους, καταφέρνοντας να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή της κανονικής περιόδου με το περίφημο Μπαρτζόκας Ball. Εκρηκτικός, απαιτητικός αλλά απόλυτα προσιτός στους παίκτες του, ο τεχνικός του Ολυμπιακού είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που έχει κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο και μάλιστα με την ομάδα της καρδιάς του, τον Ολυμπιακό, το 2013 και φιλοδοξεί να το επαναλάβει επί αθηναϊκού εδάφους. Και επειδή οι ομάδες χαρακτηρίζονται και από τα αστέρια τους, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε έχουν αρκετά. Σάσα Βεζένκοφ και Wade Baldwin σηκώνουν το μεγαλύτερο επιθετικό βάρος, αποτελώντας μία από τις κύριες προτεραιότητες της αντίπαλης άμυνας. Δεν είναι τυχαίο πως ο Βούλγαρος φόρουαρντ του Ολυμπιακού αναδέχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής σεζόν στη διοργάνωση. Τα νούμερά του και φέτος ήταν βγαλμένα από video game, έχοντας μέσο όρο 19,4 πόντους στην κανονική περίοδο και 21,1 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Wade Baldwin από πλευράς Φενέρμπαχτσε αποτελεί μία από τις ηγετικές προσωπικότητες στο παρκέ για το σύνολο του Γιασκεβίτσιους. Η επιθετική του δυνότητα φέτος έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα στην τουρκική ομάδα με τον Αμερικανό Γκάρτ να μετρά 14,1 πόντους μέσω όρο στην κανονική περίοδο, βοηθώντας σημαντικά και στο κομμάτι της δημιουργίας με 5,5 assist μέσω όρο. Βεζένκοφ και Baldwin ωστόσο δεν είναι μόνοι τους. Δύο ακόμα γκάρτ έχουν διακριθεί φέτος για Ολυμπιακό και Φενέρ. Ο λόγος για τους Τάιλερ Ντόρση και Τέιλεν Χόρτον Τάκερ που πραγματοποιούν ίσως την καλύτερη του σεζόν στη διοργάνωση, ο πρώτος αναγεννημένος στον απόλυτο βαθμό και ο δεύτερος ως προτάρης στην Ευρωλίγκα. Αν κάποιος έβλεπε τα περσινά νούμερα του Τάιλερ Ντόρση και τα σύγκρινε με τα φετινά, θα έμενε με το στόμα ανοιχτό. Ομογενής γκάρ διανύει μία από τις καλύτερες μπασκετικές του περιόδους και αυτό φαίνεται στον Ολυμπιακό. Ένας πενταδάτος scoring guard με 17 πόντους μέσω όρο στην κανονική περίοδο που συνέβαλε με την εκρηκτικότητα και το καυτό του χέρι στο να βρεθεί ο Ολυμπιακός στην κορυφή της κατάταξης και εν συνεχεία στο Final Four. Απέναντι ένας ρούκι στην Ευρωλίγκα που παίζει σαν να γνωρίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ για χρόνια και έχει αγωνιστεί στο πλευρό του LeBron James στους Lakers. Ο Τέιλεν Χόρτον Τάκερ ήρθε στα μέσα της σεζόν και έδειξε γρήγορα πως θα μείνει στο υψηλότερο επίπεδο, κάνοντας άπαντες να βγάζουν επιφωνήματα θαυμασμού στις περισσότερες προσπάθειες. 15,9 πόντι μέσο όρο για τον Αμερικανό Γκάρτ στην κανονική περίοδο που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα assets στα χέρια του Γιασκεβίτσιους. Η εμπειρία, το μυαλό και η επιθετική δυνότητα υπάρχουν σε αυθονία σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε με τους δύο να αποτελούν ίσως το πιο δυνατό ζευγάρι των ημιτελικών.
0: Αυτοί ξεχωρίζουν και όχι μόνο. Βάλια Πηλιανίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σταύρο. Έτσι ακριβώς. Είναι μερικοί από αυτούς που ξεχωρίσαμε έτσι για να τους βάλουμε σε μία σύγκριση. Τώρα, για τα του Ολυμπιακού. Υπάρχει έτσι ένα μεγάλο δίλημα, αν μπορούμε να πούμε, για το ποιον θα επιλέξει να κόψει εν ώψη του πρώτου ημιτελικού, εν ώψη του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα είναι κάποιος ψηλός, θα είναι κάποιος εκ των... πιθανότατα ο Χολ, θα είναι κάποιος από τα Γκάρντ, δηλαδή ο Φρανκ Νιλικίνα ή ο Σακίλ Μακίσικ. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τώρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού πρέπει να διαλέξει αν θα εστιάσει στην άμυνα. Συνεπώς θα έχει κάποιον μαζί του σαν τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος είναι εξαιρετικός στην άμυνα ένας εναντίον ενός, ή θα επιλέξει, μιας και έχει μία από τις καλύτερες frontline φέτος στην Ευρωλίγκα, να έχει τρεις ψηλούς, δηλαδή Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρικ Τζόνς και τον Ταχόλ. Από την άλλη, υπάρχει και ο Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος είναι ένας αγαπημένος παίκτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, δίνει πάρα πολύ ενέργεια στο παρκέ κάθε φορά που καλείται να μπει σε αυτό και να αγωνιστεί. Συνεπώς είναι λεπτές οι ισορροπίες ως προς το τι θα επιλέξει.

0: να έχει στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός. Να θυμίσουμε ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας μέχρι τώρα τη φετινή σεζόν και αντίστοιχα ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη επίθεση. Επομένως, κοντράρεται η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα. Και από εκεί και πέρα, τα κουμπιά και τα κλειδιά για το τι θα επιλέξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι πάρα πολύ λεπτά.
1: Μάλιστα, τελευταία προπόνηση αύριο το πρωί για τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά αναχώρηση για το ξενοδοχείο που θα καταλήξουν όλες οι ομάδες. Και από εκεί πέρα αντίστροφη μέτρηση για τα καλά για το Final Four. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Και θα πάμε να δούμε, παραμένοντας στα του Ολυμπιακού, το ότι δήλωσε σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην Βάλια Πηλιανίδη η κόμπρα των Ερυθρόλευκων, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης.
2: Γιαννούλης Λαρετζάκης, ή αλλιώς η κόμπρα του Ολυμπιακού. Στην έκτη του χρονιά με τα Ερυθρόλευκα, ο γκάρντ των Πειραιωτών μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24 για το 5ο σερί Final Four του Ολυμπιακού.
3: Καθόλου εύκολο δεν είναι να πας ένα Final Four έτσι όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια η EuroLeague, με το ταλέντο που υπάρχει και την ποιότητα. Από εκεί και πέρα όμως, όπως έχουμε πει, το περιμένουμε το φετινό πάρα πολύ για να πάμε εκεί πέρα και να έχουμε ένα αίσιο τέλος.
4: Έχεις δηλώσει ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει ευκαιρίες με κάθε πιθανό και απιθανό τρόπο. Είναι φέτος μια ιδανική ευκαιρία δεδομένου του ότι το Final Four γίνεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από το ΣΕΦ και λείπει και ένας βασικός αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός.
3: Σίγουρα, εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια ξέρουμε τι έγινε, πήραμε εμπειρίες μέσα από αυτά τα Final Four. Πιστεύω φέτος να ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε δουλέψει όλο τον χρόνο γι' αυτό. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε μια ομάδα γεμάτη με ποιότητα και αρκετά ποιοτικούς παίχτες για να πάμε στο φετινό Final Four. Ανεξαρτήτως το που γίνεται, στόχος ήταν να πάμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος.
2: Με το ερυθρόλευκο ρόστερ να αποτελεί το πιο πλήρες των τελευταίων ετών, οι απαιτήσεις αυξάνονται, όμως η πληρότητα δεν εγγυάται τίτλους.
3: Το μπάσκετ δεν παίζεται στα χαρτιά, παίζεται μέσα στο γήπεδο. Αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ ιδιαίτερα, είναι όπως είπες ένα παιχνίδι και πρέπει να είσαι η συγκέντρωσή σου να είναι στο 100% για να, αυτό που λέμε, κάθε φάση, κάθε δευτερόλεπτο να είσαι συγκεντρωμένος, γιατί η κάθε φάση παίζει ρόλο. Κανένα μάτζ είναι εύκολο και εμείς όμως είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε, έχουμε δουλέψει αρκετά για να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι.
4: Περνάει καθόλου από το μυαλό σας η σκέψη του να κατακτήσετε το τρόπαιο στο ΆΚΑ, μέσα στα αποδυτήρια, μεταξύ σοβαρού και αστείου, αν υπάρχει έτσι κάποιο...
3: Ναι, εντάξει, εννοείται πώς γίνονται. Όταν είσαι στο Final Four, πάντα κάνεις σκέψεις ότι θα πανηγυρίσεις στο τέλος. Το θέλουμε πάρα πολύ, το θέλουμε πιο πολύ από τον καθένα. Το θέλουμε γιατί είμαστε εδώ περισσότερες ώρες με τους συμπαίκτες μας παρά με τις οικογένειές μας και πραγματικά θέλουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε και να κατακτήσουμε την Ευρωλίγα.
1: Σύνδεση με Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Νανούρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει κλίμα από την πόλη εν ώψη του αγώνα της Φενέρ με τον Ολυμπιακό. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη και εδώ συνεχίζεται η προετοιμασία της Φενερμπαχτσέ για το κρίσιμο ραντεβού της Αθήνας, για το Final Four και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Και η είδηση βγήκε πριν από λίγη ώρα από το διευθυντή της Φενερμπαχτσέ, ο οποίος δήλωσε ότι υπάρχει προσδοκία ότι στο T-Center θα βρεθούν περίπου 4 με 4.500 Τούρκοι, οι οποίοι θα υποστηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας του Σαρούντας Γιασκεβίτσους. Αυτή είναι η προσδοκία των Τούρκων, σύμφωνα με τον διευθυντή της Φενερμπαχτσέ. Μένει να δούμε τελικά πόσοι τελικά θα ταξιδέψουν στην Αθήνα. Από την άλλη, δηλώνουν από τη Φενέρμπαχτσέ ότι είναι συγκεντρωμένοι και προσιλωμένοι όλοι για τον αγώνα της Παρασκευής. Αναφέρουν ότι ξέρουν από τέτοιες καταστάσεις και δηλώνουν χαρακτηριστικά ότι οι περισσότεροι παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ ξέρουν από τελικούς, γιατί και πέρσι ήταν αυτοί οι περισσότεροι που από αυτούς βρίσκονται στην ομάδα που κατέκτησαν πέρσι την Ευρωλίγκα στο Αμπου Ντάμπι. Τώρα είχαμε και κάποιες δηλώσεις του ενός αστέρα της Φενέρμπαχτσέ, του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος εκθίασε τον Ολυμπιακό, δήλωσε πόσο σέβεται η Φενέρμπαχτσέ τον Ολυμπιακό, τον θεωρεί ως μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία 6 χρόνια και μάλιστα εκτός από να πλέξει το εγκόμιο του Ολυμπιακού Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, έπλεξε και το εγκόμιο του Σαρούνας Γιασκεβίτσου, του προπονητή του, τον οποίο και θέλοντας να δείξει την ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις προπονήσεις Φενέρμπαχτσε, ανέφερε ότι η προπόνηση με τον Γιασκεβίτσου μοιάζει στην προπόνηση, λες και έχει πιει 10 κούπες καφέ. Θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο την ένταση και την προσήλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Φενέρμπαχτσε, προκειμένου να έρθουν στην Αθήνα και να κατακτήσουν το τρόπαιο.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα τα πούμε και αύριο. Ελένη Μαρκάτη κοντά μας. Πλέον μετράμε για τα καλά. Αντίστροφα, αύριο φτάνουν και οι αποστολές των ομάδων, Ελένη.
6: Ακριβώς. Κορυφώνεται η προετοιμασία για τις ομάδες που θα αγωνιστούν στο Final Four της Αθήνας. Αύριο μετά τις 6 περιμένουμε τις πρώτες αφήξεις των ομάδων, ενώ από το μεσημέρι θα κατοικοεδρεύσει εντός εισαγωγικών και η ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ προηγουμένως, έχει την καθιερωμένη της προπόνηση στη 1 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να πούμε ότι όσοι ήθιστε το ξενοδοχείο που θα μείνουν οι αποστολές είναι το Hilton στο κέντρο της Αθήνας και εννοείται ότι περιμένουμε πολλές παράλληλες δράσεις στην Αθήνα, με το Ζάπιο και το Σύνταγμα να βρίσκονται στο επίκεντρο.
1: Από την Πέμπτη το πρωί στις 11 θα ανοίξει ο χώρος στο Ζάπιο και όπου λέμε ότι θα υπάρχει η fan zone, έτσι.
6: Ναι, πολύ σωστά. Εντάξει, περιμένουμε ότι τη μερίδα του Λέοντος από πλευράς οπαδών θα την έχει ο Ολυμπιακός, γιατί όπως γνωρίζουμε ούτως ή άλλως περίπου 10.000 Ολυμπιακοί θα βρεθούν στο Telecom Center Athens, με λίγα περισσότερα εισιτήρια να έχουν δοθεί τις τελευταίες ώρες και στην ομάδα της Βαλένθια. Οπότε νομίζω ότι θα στηθεί ένα μικρό πάρτι για τους φίλους του Ολυμπιακού, με την ευχή όλων να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
1: Πάρτι έκαναν πάντως και παίκτες της Φενέρ και θα δούμε τώρα το τι εννοούμε, το πρόμο της Φενέρμπαξε εν ώψη των αγώνων στο Final Four.

0: Ακούω σχόλιο, Ελένη.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα, το χορευτικά, σε αυτό το ρυθμό, έτσι.
1: Η ομάδα που έκανε πέρυσι Triple Crown και έχει τον Σάρας Γιασκεβίτσιος στην άκρη του πάγκου, που είναι ο πιο πολύπρος από πλευράς Final Four, νομίζω έχει κάθε λόγο να γιορτάζει κατά αυτόν τον τρόπο την παρουσία της στο Final Four της Αθήνας. Θέλει να μπει σε αυτό το πολύ κλειστό κλαμπ ομάδων, που βέβαια σε αυτό το κλειστό κλαμπ βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, που έχουν κάνει το back-to-back.
0: Θα δούμε ποιος θα χορέψει καλύτερα την Παρασκευή το βράδυ.
1: Σίγουρα.
0: Πάντως ο Baldwin, ο οποίος είπαμε και πριν ότι είναι ο μεγάλος αστέρας, έκανε και μια εξομολόγηση για τα χρόνια που πέρασε στον Ολυμπιακό, γιατί είναι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και πώς ένιωθε. Αξίζει να πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: There's Olympiacos days like I'm coming home like crying after games, like at 22 years old, like crying like in a different room from my girlfriend, wife at the time now, like we are not sleeping together. I don't even want to fucking
3: oh,
2: see
3: really?
2: You. Like, I don't want to see you. Like, I'm a fucking failure right now.
0: Είναι αυτή η ψυχοσύνδεση των παιχτών και το πόσο δύσκολο είναι και η διαχείριση σε τόσο μεγάλες ομάδες και σε τέτοιες καταστάσεις. Όπως δύσκολη θα είναι και η διαχείριση, να δούμε, γιατί έχουμε πρόσφατο πριν από 2 χρόνια το τελικό του Conference League στην Ελλάδα, στην ΟΠΑΠ Αρένα, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η διαχείριση από την πλευρά της αστυνομίας.
1: Που θυμίζουμε ότι ήταν αστακώσει η Αθήνα τότε και η Νέα Φιλαδέλφεια ουσιαστικά είχε κλείσει προκειμένου μόνο να υποδεχθεί τους φιλάθλους των δύο ομάδων και κυρίως του Ολυμπιακού, όπως και τότε έτσι και τώρα. Νομίζω ότι ακόμη πιο αυξημένα θα είναι τα μέτρα τώρα. Τα αυτοπροσωπεία παντού. Οπότε συνιστούμε σε όλους τους φίλους κυρίως του Ολυμπιακού αλλά και του αθλήματος που θα βρεθούν στο Telecom Center Athens να έχουν μαζί έγγραφα για τα αυτοπροσωπεία. Θα γίνεται συνέχεια και προέλεγχος και επανέλεγχος συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του Final Four και εννοείται ότι περιμένουμε δρακόντια μέτρα γύρω από το γήπεδο στα βόρεια προάστια. Είχαμε πει ότι θα υπάρχουν γκρίζες ζώνες, δηλαδή κενά καθίσματα σε περίπτωση που ήταν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή και με περίπου 3.500 Τούρκους να βρίσκονται στην Αθήνα.
0: Παρασκευή η τελική, Κυριακή ο τελικός. Διάμεσα η συναυλία των Iron Maiden στο ανοιχτό ΟΑΚΑ, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνεται στην περιοχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό αυτό ένθετο, τον δρόμο προς το Final Four, με ένα θέμα, με ένα βίντεο από τα social media του Ολυμπιακού και ποια ταινία θα ονομάτιζαν οι παίχτες του Ολυμπιακού ως την πορεία τους προς το Final Four. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη, μείνετε κοντά μας. Εμείς και πάλι αύριο εδώ στις 6.30. Να είστε καλά.
4: Only Oli. Oh, that's tough.
5: Ιτρία.
4: All in.
6: Brave heart. Λες, βάσει του ονόματός μου θα το πω Οδύσσια.
7: The Avengers. The Redemption.
8: La Casa de Papel.
9: The Journeyman.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
5: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
12: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
13: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
14: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
16: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συνεγερμός στα νότια προάστια από την Οσμία Αερίου. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Εγκαινώθηκαν σχολεία και επιχειρήσεις, ανάστατοι οι κάτοικοι. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, καθησυχάζουν οι αρχές. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται, δύο κοινοβουλευτικές ομάδες διαλύονται. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά σε αναβρασμό λόγω της επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού. Τα σενάρια συνεργασιών και οι συζητήσεις για ενδεχόμενη κατάθεση πρόθεσης μορφής από το ΠΑΣΟΚ. Ο Πούτιν στο Πεκίνο λίγες μέρες μετά τον Τραμπ, η στήριξη στο Ουκρανικό και ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής στο τραπέζι των ηγετών. Το ενεργειακό deal που επιθυμεί διακαώς η Μόσχα για το ξεκλείδωμα των αποθεμάτων της στην Αρκτική. Και 107 χρόνια από τον ξεριζωμό και τη σφαγή 350.000 Ελλήνων του Πόντου. Συγκίνηση στις εκδηλώσεις τιμής. Αμετανόητη Τουρκία συνεχίσει να παραχαράσει την ιστορία. Η γενοκτονία συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Θρίλερ σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ώρες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς μια χαρακτηριστική οσμή υγραερίου έχει προκαλέσει ανησυχία σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ενώ το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής έχει δεχτεί πολύ μεγάλο αριθμό κλήσεων. Η προέλευσή της οσμής είναι άγνωστη μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ξεκίνησε από τα νότια προάστια της Αθήνας, λίγο πριν από τις 12, και επεκτάθηκε σταδιακά σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας αναστάτωση που έφτασε στο σημείο να υπάρξουν εκενώσεις σχολείων και επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς αναφέρουν πως δεν υπάρχει κάποια διαρροή στη Ρεβιθούσα ή σε άλλο μέρος του δικτύου πέραν της δυσάρεστης οσμής. Η Κωνσταντίνα Μαύρη βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη και κάνει ρεπορτάζ. Να παρακολουθήσουμε όμως πρώτα το χρονικό των εξέλιξεων.

0: Από τις 12 το μεσημέρι, το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής πήρε φωτιά. Εκατοντάδες ήταν τα τηλεφωνήματα πολιτών για έντονη οσμή υγραερίου σε πολλές περιοχές των νοτίων προαστίων.
1: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση. Και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
2: Και αυτή τη δίκη έξω και κάτι έγινε, κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται.
0: Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, ενώ αναφορές υπάρχουν ακόμη και για Παλαιοφάλιρο, Άλιμο, Πειραιά, Βούλα και Βουλιαγμένη, με την οσμή να εξαπλώνεται με το πέρασμα της ώρας σχεδόν σε όλη την Αθήνα.
3: Τηλεφωνήσαν αρκετοί από τους κατοίκους για να μάθουν τι ακριβώς γίνεται και γιατί υπάρχει αυτή η οσμή στην ατμόσφαιρα.
0: Αμέσως σήμανε συναγερμός. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκαν γραφεία, επιχειρήσεις αλλά και σχολικές μονάδες, ενώ οι αρχές συστήνουν στους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα.
4: Για φυσικό αέριο, ότι υπάρχει μια μυρωδιά με το θέμα του φυσικού αερίου.
5: Το γυμνάσιο τα έδιωχνε τα παιδιά.
6: Εμείς κρατήσαμε τα παιδιά, ήμασταν ας πούμε σε επιφυλακή.
0: Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή της οσμής παρά τους εκτεταμένους ελέγχους της πυροσβεστικής, του λιμενικού και των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ σε επιφυλακή παραμένουν δήμοι και κρατικοί φορείς.
7: Το αισθανόμασταν και στο Δημαρχείο μας και σε όλη αυτή την περιοχή της Γλυφάδας, σαν να έσπασε δίπλα μας ένα σωλήνας αερίου και να είχαμε δίπλα μας τη διαρροή, ήταν τόσο έντονο. Σε ένα σχολείο, μάλιστα, που είναι στο κάτω κομμάτι της πόλης μας, στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο, υπήρχε η σκέψη μήπως έπρεπε να παρέμβουμε και να το εκενώσουμε, γιατί ήταν πολύ έντονη η οσμή.
8: Στα πρόθυρα λιποθυμίας.
9: Είπε η πυροσβεστική να μπουν όλοι μέσα, διότι δεν ξέρουν από πού προέρχεται.
0: Ο ΔΕΣΦΑ και τα διελιστήρια δηλώνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί διαρροή ή άλλο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις τους, ενώ το ΕΚΠΑ αναφέρει πως δεν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα. Και η υπηρεσία ΠΕΡΠΑ διαβεβαιώνει τους Δήμους ότι έως τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις επικίνδυνης ρήπανσης.
10: Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από που προέρχονται οι αναφορές. Σε επικοινωνία με τον διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου.
0: Το μυστήριο πάντως με την έντονη οσμή παραμένει, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου, ενώ οι πολίτες παραμένουν αναστατωμένοι.
11: Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Νέα Σμύρνη, μία από τις πρώτες περιοχές του Λεκανοπεδίου που οι κάτοικοι Κωνσταντίνα Μαύρου αντιλήφθηκαν αυτή τη χαρακτηριστική οσμή.
12: Πολύ σωστά, Σωτήρη. Από νωρίς το πρωί, περισσότεροι κάτοικοι άρχισαν να μυρίζουν κάτι περίεργο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Η οσμή φυσικά συνεχίζει να υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο έντονη όσο ήταν το πρωί και το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, όπως μπορείτε να δείτε, η πλατεία εδώ της Νέας Σμύρνης δεν θυμίζει σε τίποτα την πλατεία των προηγούμενων ημερών. Καθώς σήμερα είναι ελάχιστες οι παρέες που αποφάσισαν να βγουν έξω. Οι περισσότεροι επέλεξαν να παραμείνουν στο σπίτι παρά το γεγονός ότι οι αρχές είναι καθησυχαστικές. Υπάρχει η ανησυχία για το τι ήταν ακριβώς αυτή η οσμή. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, δεν έχει γίνει καμία κλίση στο ΕΚΑΒ για παροχή των πρώτων βοηθειών και ούτε έχει παρατηρηθεί κάποιος κάτοικος των συγκεκριμένων περιοχών που παρατηρήθηκε η οσμή να έχει μεταβεί σε κάποια υπηρεσία υγείας.
11: Όποιος ξέρει την Νέα Σμύρνη και την πλατεία της και ξέρει και την ώρα, όντως είναι άδεια η πλατεία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά. Δεν έχει τον κόσμο που θα έπρεπε να έχει αυτή την ώρα κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Μαύρου. Και να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, τον κύριο Στέλιο Μαμαλάκη, ο Άγιος Δημήτριος στα νότια του Λεκανοπεδίου και αυτός από τις περιοχές που επίσης έγινε αισθητή γρήγορα αυτή η οσμή. Δήμαρχε, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα.
11: Δώστε μας μια εικόνα έτσι, τι έγινε στην πόλη σας.
13: Καταρχήν, αυτό άρχισε να εξελίσσεται περίπου στις 1.30 ώρα. Έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει μια πάρα πολύ δυσάρεστη οσμή. Είμαστε στο Δημαρχείο. Εκείνη την ώρα προφανώς εμείς δεν γνωρίζαμε τι συμβαίνει, οπότε πιστέψαμε ότι προκύπτει κάποια βλάβη στο κτίριο. Προληπτικά λοιπόν δώσαμε εντολή εκένωσης του Δημαρχιακού κτιρίου. Κλείσαμε τις παροχές φυσικού αερίου, νομίζοντας ότι εκεί οφείλεται. Όμως την ίδια στιγμή δέχομαι τηλεφώνημα από τον συνάδελφο δήμαρχο της Νέας Σμύρνης και ο οποίος με επιβεβαιώνει ότι τελικά δεν είναι εντοπισμένο μόνο σε εμάς, αλλά είναι ευρύτερο το πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε αρχίζουμε τώρα να προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, το δικό μας, έστειλε αυτόματα και στην περιφέρεια και στην πυροσβεστική. Δεν είχαμε καμία άμεση απάντηση. Οπότε περιμέναμε. Άρχισε να εξασθενεί αυτή η μυρωδιά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν οφείλεται σε εμάς και δίνουμε μία εντολή στα σχολεία μας ώστε κατά περίπτωση να εξεταστεί από τους διευθυντές των σχολείων αν κρίνουν ότι πρέπει να γίνει εκένωση. Τελικά μόνο μία διευθύντρια αποφάσισε να κάνει εκένωση, στην ουσία να βγουν τα παιδιά στο προάβλιο, ναι. Γιατί ήταν πάρα πάρα πολύ έντονη οσμή και καλά έπραξε η κυρία διευθύντρια στην περίπτωση αυτή. Από εκεί και πέρα άρχισε να εξασθενεί. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έντονη η οσμή. Γύρω στις 3,5 ώρα είχα επικοινωνία με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος μου μετέφερε τη διαβεβαίωση και του Υπουργού υπέν του, γιατί ότι θεωρούν ότι δεν προέρχεται από κάποια βλάβη του δικτύου, διαρροή του δικτύου, αλλά όπως και εσείς γνωρίζετε, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε την αιτία.
11: Μέχρι αυτή την ώρα δεν ξέρετε κι εσείς κάτι άλλο επισήμως.
13: Τουλάχιστον ευχαριστούμε. Ναι. Φαντάζομαι και αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία όλων των πολιτών, αλλά θεωρώ ότι σύντομα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.
11: Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
13: Να είστε καλά.
11: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με φόντο την Ακρόπολη, ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη Τρίτη αναμένεται να ανακοινώσει σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο την ίδρυση του κόμματός του, παρουσιάζοντας όνομα και έμβλημα. Αμηχανία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίστηκαν και σήμερα οι αποχωρήσεις. Το πρωί στη Βουλή είχαμε και νέα έκρηξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις της κεντροαριστερά, ενώ διεκδικεί και την αντισυστημική ψήφο.
14: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ίδρυση του κόμματός του, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε και ο ίδιος τον τόπο, το χρόνο αλλά και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα γίνουν στις 26 Μαΐου, όπως είχε υπονοήσει με ανάρτησή του, καλώντας τους πολίτες να συμμετέχουν στο νέο του πολιτικό βήμα.
15: Και να σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε. Πιο αναλυτικά. Θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα παλιά μας σε μια θεωρία.
14: Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως επικρατεί αμηχανία, με τα κομματικά στελέχη να τηρούν στάση αναμονής μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος.
16: Ναι. Συνεργασίες, καθοριστικός ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, ανασύνθεση, δημιουργία και καινούριων σχημάτων, τροφοδοσία και με νέους ανθρώπους και προσκλητήριο ευρύ.
17: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει έναν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανασύνθεση και σε αυτή την ενότητα που πρέπει να έχει ο προοδευτικός χώρος.
18: Μπορεί ο Αλέξης σε αυτή τη φάση να θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να παραιτηθούμε κτλ. Αλλά έρχεται η ζωή και τα. Και δείχνει, κατά τη γνώμη μου, το ατελέσφορο. Δηλαδή, τι νόημα έχει να παραιτηθούμε όλοι μας εμείς.
14: Τα προβλήματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν έχουν τέλος, καθώς η σημερινή παραίτηση του Στέριου Καλπάκη από τη θέση γραμματέα του κόμματος έρχεται λίγο μετά τη διαγραφή Πολάκη, προκαλώντας νέα εσωκομματική τρικυμία. Ο βουλευτής Χανίων πάντως εξακολουθεί να πυροδοτεί το κλίμα.
19: Η ανάρτησή του ήταν πολύ, πολύ επιθετική όσον αφορά την συμμετοχή του στα πολιτικά όργανα. Κοιτάξτε, να δείτε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τη βία.
20: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα.
14: Με το βλέμμα στραμμένο στα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, παρούσα στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, δηλώνει με το δικό της τρόπο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τα ποσοστά της με φόντο και την αντισυστημική ψήφο που πρεσβεύει, προκάλεσε νέο επεισόδιο στη Βουλή. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε την εξαίρεση του Γιώργου Γεωργαντά από την έδρα, κατηγορώντας τον για μεροληψία υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ κατέθεσε στα πρακτικά φωτογραφίες με τους δύο άνδρες σε θερμό εναγκαλισμό.
21: Προεδρεύει όχι μόνο σήμερα, αλλά έστησε και την ιστορία αυτών των δήθεν άρσεων ασυλίας, Και όχι μόνο αυτό, αφού κατέβηκε από το Βήμα και αγκαλιαστήκανε και φιληθήκανε, τώρα μας λέει ότι αυτά τα φιλιά ήταν αναδρομικά για γενέθλια που είχαν προηγηθεί μία εβδομάδα.
14: Σχολιάζοντας τις αλλεπάλληλες εκρήξεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Γιώργος Φλωρίδης αναγνώρισε στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ως δικαιολογημένη τη σύγχυση και κατανοητό τον εκνευρισμό.
1: Αφού δεν έφταναν όλα αυτά, ήρθαν στη Βουλή και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που συζητάμε σήμερα, αλλά και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που αφορούν την αίτηση των εισαγγελικών αρχών για 6 κακουργήματα που βαρύνουν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
14: Λίγες ημέρες πριν το κόμμα Τσίπρα αναμένεται και η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού που έχει κλειδώσει για τις 21 Μαΐου που όπως φαίνεται θα ανακατέψει ξανά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό.
11: Στην πολιτική επικαιρότητα θα επιστρέψουμε όμως στο σημείο αυτό μεταφερόμαστε στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη όπου είναι σε εξέλιξη η τελετή αλλαγής φρουράς με εύζωνες που θα παρελάβουν φορώντας την ιστορική σημαία του Πόντιου Αντάρτη για να αποτίσουν φόρο τιμή στα θύματα της γενοκτονίας 350.000 ποντίων από το στρατό του Κεμάλ το 1919. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων από τους Τούρκους, η 19η Μαΐου, που από το 1994 που καθιερώθηκε. Πρόκειται για μια πραγματικά συγκινητική τελετή που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, εδώ και αρκετά χρόνια, φορτισμένη συναισθηματικά με τις μνήμες από τις σφαγές, τους βιασμούς και τις λαϊλασίες εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου που η Τουρκία ουδέποτε αποδέχθηκε ως τώρα. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα από την τελετή. Είναι ο Κώστας Αρατζάς στο Σύνταγμα και την παρακολουθεί.
2: Είναι μια ξεχωριστή τελετή. Μιλάω και χαφιλόφωνα γιατί υπάρχει άκρα σιωπή. Τώρα βλέπουμε τους εύζωνες ντυμένοι με τις ποντιακές φορεσιές για να κάνουν μια ξεχωριστή αλλαγή στη μνήμη της Προεδρικής Φρουράς, στη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων. Είναι μια ξεχωριστή μέρα, όπως είπε σήμερα, για τον ελληνισμό. Σκοτεινή σελίδα, ένα μαύρο κεφάλαιο για την ιστορία του ελληνισμού, διότι από το 1914 μέχρι το 1923, που οι νεότουρκοι με τον Κεμάλ έκαναν μια σειρά από εθνοκαθάρσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν την εθνική καθαρότητα στο νεοτουρκικό κράτος, φωνεύτηκαν και γενοκτονήθηκαν 353.000 Έλληνες του Πόντου. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα μνήμης. Βλέπουμε στα πλάνα μας αυτή την ώρα την αλλαγή που γίνεται με τους εύζωνες να φορούν τις ποντιακές φορεσιές.
11: Είναι η φορεσιά.
2: Υπάρχει
11: του πλήθος Πόντιου
2: κόσμου στο Σύνταγμα.
11: Ναι. Είναι η φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη, έλεγα, με μαχαίρι, χωρίς όπλο. Να θυμίσουμε τις 19 Μαΐου του 1919. Ας ακούσουμε το φυσικό ήχο καλύτερα.
2: Στις 19 Μαΐου του 1919 είχαμε την απόβαση των κεμαλικών στρατευμάτων στη Σαμσούντα και από τότε ξεκίνησε και η δεύτερη, η πιο αιματηρή και η πιο σκληρή φάση των διωγμών των Ελλήνων του Πόντου. Η ημερομηνία, όπως είπες, θεσπίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994 επί Ανδρέα Παπανδρέου, κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου και με πρόεδρο της Βουλής τον Απόστολο Κακλαμάνη, ο οποίος χθες τιμήθηκε από τους ποντιακούς συλλόγους σε σχετική εκδήλωση που έγινε στην Βουλή. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος από τις ποντιακές ενώσεις, τους ποντιακούς συλλόγους, απλοί πολίτες αλλά και αρκετοί τουρίστες που βλέπουν αυτή την τελετή με πολύ έτσι σεβασμό και με θαυμασμό, θα έλεγα, τουλάχιστον αν κρίνω από τις εκφράσεις που είναι ζωγραφισμένες στο πρόσωπό τους.
11: Είναι πραγματικά συγκινητικές.
2: Βλέπουμε την διαδικασία της αλλαγής της Προεδρικής Φρουράς. Υπάρχει απόλυτη ησυχία. Μετά την αλλαγή θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου. Θα υπάρξουν ομιλίες από τους εκπροσώπους των ενώσεων των ποντιακών ενώσεων και των ποντιακών συλλόγων. Υπάρχουν και αρκετοί εκπρόσωποι σχεδόν από όλα τα κόμματα, οι οποίοι παρευρίσκονται στην τελετή, σε αυτή την ξεχωριστή τελετή αλλαγής της Προεδρικής Φρουράς. Θα υπάρξει και ένας χορός, ο Πυρίχιος χορός, Ένας πολεμικός χορός στα ποντιακά ονομάζεται ΣΕΡΑ από ό,τι πληροφορήθηκα και είναι ένας χορός φρύνου και πόνου στη μνήμη των 350.000 τουλάχιστον νεκρών Ελλήνων του Πόντου. Μόλις ολοκληρωθούν οι ομιλίες, θα ακολουθήσει όπως γίνεται κάθε χρόνο πορεία προς την τουρκική πρεσβεία προκειμένου να επιδοθεί κείμενο για την αναγνώριση από το τουρκικό κράτος της γενοκτονίας των Ποντίων, κάτι που τόσα χρόνια δεν έχει γίνει ποτέ. Με απόλυτη πειθαρχία, με απόλυτο συντανισμό και ακούτε τώρα τα χειροκροτήματα του κόσμου για την μοναδική αυτή εκδήλωση στη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου που γενοκτονήθηκαν από τους νεότουρκους και τα στρατεύματα του Κεμάλ Ατατούρκ.
3: Και οι οποίοι
2: έλεγα
3: πρέπει να πούμε...
2: Σωτήρη,
3: ναι,
2: ναι. Ότι...
3: Συνέχισε.
2: Ναι. Ότι θα έχουμε και έναν χορό πολύ εντυπωσιακό, όπως έλεγα πριν, τον Πυρίχιο χορό, ένας πολεμικός χορός, και θα ακολουθήσει και πορεία προς την τουρκική Μάλιστα. πρεσβεία με αίτημα Μάλιστα. πάγιο και διαρκές την αναγνώριση της γενοκτονίας. Αυτό είναι και το βασικό σύνθημα των πανό που έχουν στηθεί στην πλατεία Συντάγματος.
3: Θα επανέλθουμε, Κώστα, θα επανέλθουμε σε λίγη ώρα και στο θέμα αυτό και σε σένα και θα, πάρω, και θα έχουμε και πλάνα από το Σύνταγμα. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικές οι στιγμές αυτές. Η Τουρκία δεν έχει αποδεχθεί, καλησπέρα Γιώργο Πιέρο, δεν έχει αποδεχθεί ποτέ την γενοκτονία. Αλλά όπως έλεγε και ο καθηγητής Νεοκλής Αρής, και οφείλω να το πω, η Τουρκία είναι μια χώρα χωρίς ιστορία, αλλά με ποινικό μητρώο. Τώρα, να επιστρέψουμε στις εξελίξεις του χώρου της κεντροαριστεράς, γιατί αυτές βλέπαμε νωρίτερα, καθώς ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά βλέπουν βουλευτές τους να εγκαταλείπουν τα δύο κόμματα. Να πάμε στη Θεοδόρα Ζαγανάκου πρώτα. Θεοδόρα.
4: Και όπως φαίνεται, Σωτήρη, η εικόνα της κοινοβουλευτικής ομάδας τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Αριστεράς θα αλλάξει πολύ με την ίδρυση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Ήδη από το ρεπορτάζ γνωρίζουμε την πρόθεση βουλευτών των δύο κομμάτων να ενταχθούν στον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμοί 24 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά 11. Αν λοιπόν επιβεβαιωθούν τα σενάρια και από τον ΣΥΡΙΖΑ φύγουν 9 βουλευτές και από τη Νέα Αριστερά οι 5 για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα αποδυναμωθούν και θα μείνουν 15 βουλευτές στον ΣΥΡΙΖΑ και 6 στη Νέα Αριστερά. Αυτό που παραμένει δίλημα των βουλευτών αυτή τη στιγμή είναι αν θα πρέπει τελικά να ανεξαρτητοποιηθούν, ακολουθώντας το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να προσχωρήσουν στο κόμμα του, όπως έκανε ακριβώς και ο ίδιος.
3: Ναι, σήμερα είδαμε ότι μια ακόμα σημαντική αποχώρηση από το κόμμα του κ. Τσίπρα και να δούμε πώς άλλες θα δούμε μέχρι την επόμενη Τρίτη που ξεκινάει την προσπάθειά του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και Γιώργο Πιέρο, είδαμε την εικόνα, βλέπουμε τι συμβαίνει. Βλέπουμε το Πασόκ τώρα από την πλευρά του ανεβάζει καθημερινά τους τόνους σε διάφορα θέματα. Νομίζω ότι ο στόχος είναι προφανής, έτσι.
22: Αυτό το ανακάτεμα της Λάπουλας που έβλεπα πριν και στο ρεπορτάζ και είναι απολύτως εύστοχο και μιλώ για τις ισορροπίες που αλλάζουν. Απ' τη μία προφανώς διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε ότι είναι διαλυτικά τα φαινόμενα με τις διαρκείς αποχωρήσεις. Απ' την άλλη προφανώς δεν μπορούν να περνούν διάφορα από το ΠΑΣΟΚ. Είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός, είναι όμορες οι δεξαμενές, υπάρχει μεγάλη εγκύτητα και ένα ρινγκ στο οποίο παίζουν μία μάχη τα κόμματα της κεντροαριστεράς, ΠΑΣΟΚ δηλαδή και κόμμα Τσίπρα, για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν. Πάμε για αρχή να ξεκινήσουμε με αυτό το σκηνικό πόλωση που είπες. Έχουμε μια διπλή επίθεση η οποία θα εξελιχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη Πέμπτη και Παρασκευή μετά τη διάσκεψη των Προέδρων στη βάση των υποκλοπών με διαρκείς επιθέσεις στην κυβέρνηση σε πολύ υψηλούς τόνους με ομιλίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Με ποιο απόϊχο, με τον απόϊχο από τη διάσκεψη των Προέδρων, αν η κυβέρνηση επιλέξει να χρειαστούν 151 ψήφοι προκειμένου να γίνει σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Κατ' επέκταση, κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε σύσταση Εξεταστικής
3: Επιτροπής. Γιατί δεν έχει αυτόν τον αριθμό.
22: Και έτσι θα κατηγορήσει την κυβέρνηση για καταπάτηση του κράτους δικαίου για ακόμα μία φορά. Τώρα, αυτές οι ομιλίες λοιπόν θα ακολουθήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη Πέμπτη και Παρασκευή με πολύ σφοδρά πειρά και μετά τη διάσκεψη των Προέδρων. Και από εκεί και πέρα στο τραπέζι πάνω θα μένει και το μεγάλο όπλο που έχει κάθε κόμμα, ειδικά τη αξιωματική αντιπολίτευση, πιο πέρα στο χρονικό. Είναι η πρόταση μορφής.
3: Τώρα, μια πιθανή πρόταση μορφής. Έτσι, ποιοι θα είναι οι στόχοι αυτής της πρότασης μορφής από τον κύριο Ανδρουλάκη?
22: Εφόσον ολοκληρωθούν λοιπόν αυτές οι επιθέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη Βουλή μέχρι και την Παρασκευή, το όπλο το άλλο το οποίο θα μένει και θα το έχει και είναι στο τραπέζι του ΠΑΣΟΚ, έχει συγκεκριμένους στόχους και έχει συγκεκριμένη οπτική. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο κ. Ανδρουλάκης τι θέλει να κάνει και το κάνει και με τις ομιλίες και τις επιθέσεις των Πρωθυπουργών, να συσπηρώσει το κομματικό του ακροατήριο. Βασικό για τον κ. Ανδρουλάκη. Επίσης βασικό είναι η επιστροφή του διπόλου Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Να βλέπουμε δηλαδή μια σύγκρουση ισχυρή με τοπική που δεν θα χωρά τρίτο. Δεν θα χωρά δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα για να είμαστε ακόμα πιο περιγραφικοί. Και αμέσως μετά θα έχουμε μια μετοπική σύγκρουση. Μητσοτάκη Ανδρουλάκη τώρα θα γίνει για τις υποκλοπές αυτή την εβδομάδα. Θα συνεχιστεί με κάθε ευκαιρία γιατί αυτή η τακτική των μετοπικών συγκρούσεων είναι αυτή που περιορίζει το χώρο και το χρόνο προβολής του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει ένα πλήν σε σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία. Άρα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να χρησιμοποιήσει τα κοινοβουλευτικά όπλα για να περιορίσει τον κύριο Τσίπρα. Και τέλος, να αξιοποιήσει ο κύριος Ανδρουλάκης τα εσωκομματικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή τη στιγμή, για να το πούμε ακριβώς όπως είναι, η μόνη μπετοναρισμένη κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης από τα κεντροαριστερά είναι αυτή του ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό θέλει να το αξιοποιήσει ο κύριος Ανδρουλάκης και να δείξει ότι ο σταθερός πόλος κοινοβουλευτικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ.
5: Εδραιώνοντας την πεποίθηση, εδραιώνοντας τη βεβαιότητα στον κόσμο, έτσι, ότι είναι αυτό στη δεύτερη θέση και κινείται για την πρώτη.
22: Οι κινήσεις του κ. Ανδρουλάκη έχουν αυτή τη στιγμή ένα στόχο. Είναι η διατήρηση για αρχή της δεύτερης θέσης. Όλες αυτές οι κινήσεις αποσκοπούν σε ένα πράγμα. Να είναι μπροστά ο Ανδρουλάκης στο Μητσοτάκη στο δίπολο, να είναι Δημοκρατία με τον Πασόκ, να περιορίζει το χώρο για τον κύριο Τσίπρα. Το τελευταίο που θα ήθελα στη Χαριλάου Τρικούπη είναι να υπάρξει απώλεια τη δεύτερη θέση δημοσκοπική για αρχή και πόσο μάλλον με διάρκεια. Αυτό ακριβώς θέλει να φρενάρει ο κύριος Ανδρουλάκης και θα το δούμε με μεγάλη πόλωση στη Βουλή και την πρόταση μορφή στο τραπέζι και θα δούμε και πότε μπορεί να γίνει αυτό. Πάντως, αν γίνει και όταν γίνει, θα γίνει με αυτές τις βλέψεις.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας ως βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη και επενδύσεις υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το σχηματάρι στα εγγένεια νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Ε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μείωση φόρων, στην ενίσχυση της βιομηχανίας και των ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε νέα επένδυση 31 εκατομμυρίων ευρώ για κέντρο logistics νέας γενιάς στην Αθήνα.
6: Την πορεία ανάπτυξης της χώρας με την πολιτική σταθερότητα συνέδεσε ευθέως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας συνέχεια στα όσα είπε πρόσφατα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στα εγγένεια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Ε έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
7: Η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις, να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και νομίζω ότι είναι και μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που τελικά έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον.
6: Ο Πρωθυπουργός, αφού επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 φόρους, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του ιδιωτικού τομέα, τονίζοντας ότι η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας περνά μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις.
7: Η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να επενδύει σε αυτήν ακριβώς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην απλοποίηση των διαδικασιών, μειωμένες κρατήσεις και εισφορές, αλλά και με σημαντικά επενδυτικά κίνητρα και με προγράμματα κατάρτισης.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τη διοίκηση της Coca-Cola 3Ε εγγενίασαν τη νέα γραμμή παραγωγής της εταιρείας στο σχηματάρι ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.
7: Έχουμε αποδείξει ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Και γι' αυτό και η βιομηχανική παραγωγή στην χώρα μας έχει αυξηθεί πάνω από 20% τα τελευταία 7 χρόνια σε μια εποχή όπου δεν βλέπουμε αντίστοιχες αυξήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε 3.000 περισσότερες επιχειρήσεις μεταποίησης.
6: Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ζόραν Μπογκδάνοβιτς, ανακοίνωσε νέα επένδυση 31 εκατομμυρίων ευρώ σε Logistics Center νέας γενιάς στην Αθήνα, με ορίζοντα υλοποίηση έως το 2028.
5: Λοιπόν, Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα και σε
23: εσένα.
5: Το χαρτί της σταθερότητας, της πολιτικής σταθερότητας, είχε επιστρατεύσει το τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός και θα συνεχίσει μάλλον, έτσι.
23: Γιατί η πολιτική σταθερότητα, κατά την κυβέρνηση, σημαίνει και ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σημαίνει και νέες θέσεις εργασίας. Είδαμε σήμερα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε μια μεγάλη εταιρεία και αυτές οι στοχευμένες επισκέψεις και σε ιδιωτικές εταιρείες και σε μεγάλες επενδύσεις και σε ιδιωτικές επενδύσεις και σε μεγάλα έργα που ολοκληρώνονται σιγά σιγά και όπως είναι και ο σχεδιασμός του Μεγάλου Μαξίμου, φτάνοντας στο τέλος της τετραετίας, θα έχουμε και την ολοκλήρωση αυτών των μεγάλων έργων. Θα είναι ένα από τα χαρτιά του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της προεκλογικής αντιπαράθεσης, προκειμένου να πει ότι είναι αναγκαία η πολιτική σταθερότητα, διότι αυτή η πολιτική σταθερότητα τα τελευταία 7 χρόνια οδήγησε στο να υπάρχουν αυτές οι επενδύσεις και στο να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα έχουμε στοχευμένες περιοδίες Σωτήρη και μέσα στο καλοκαίρι, διότι αυτό το καλοκαίρι είναι το τελευταίο πριν τις εκλογές του 27, άρα ο Πρωθυπουργός με στοχευμένες επιλογές περιοδιών θέλει να δείξει το περίφημο «το είπαμε, το κάναμε», γιατί όπως είπαμε θα ολοκληρωθούν πολλά έργα. Και δύο είναι οι περιοχές που θα ρίξει το βάρος, όπου γίνονται πράγματι μεγάλα έργα, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη.
5: Σωστά. Μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην εξέλιξη στις δύο αυτές περιοχές. Πάμε τώρα στο θέμα των υποκλοπών. Είχαμε σήμερα θέμα με την κλήτευση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο ίδιος δεν θα πάει.
23: Σωστά. Έτσι. Τον ζήτησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τζαβέλας φαίνεται ότι δεν θα πάει στην Επιτροπή. Επικαλείται τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και θα αρνηθεί με αυτή τη λογική να πάει στην Επιτροπή Θεσμών, όπως έκανε και παλιότερα η κυρία Αδηλίνη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα αποστείλει επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έχουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την επιστολή και νομίζω μπορούμε να το δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας θα λέει στην επιστολή του η παρουσία δικαστικού λειτουργού στη Βουλή για παροχή εξηγήσεων σχετικά με δικαιοδοτική κρίση δεν συνάδει με το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο. Και σε αυτό το σκεπτικό θα κάνει αναφορά ο κύριος Τζαβέλας και βεβαίως στις προβλέψεις του Συντάγματος και στη σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου. Και επειδή προφανώς θα σηκωθεί πολύ σκόνη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση θα παραπέμψει τόσο στην επιστολή του κύριου Τζαβέλα, όσο και σε αυτά που προκύπτουν από την νομολογία, αλλά και από την συνταγματική διάκριση των εξουσιών.
5: Ο ανώτατος δικαστικός ουσιαστικά μιλάει για σύγκρουση εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας στην περίπτωση που πάει στην επιτροπή.
23: Και δεν
5: αυτή
23: είναι η πρώτη φορά, γιατί και η κυρία Αδηλίνη το είχε κάνει στο παρελθόν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και επικαλούμενοι ακριβώς της ίδιας διατάξης και της πρόνοιας του Συντάγματος.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα, επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση έφτασε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με την οποία εκφράζει διαφωνία με την τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Ο Φάνης Καραμπατζάκης θα μας πει περισσότερα. Φάνη.
0: Η τροπολογία Σωτήρη κατατέθηκε χθες και ψηφίζεται σήμερα μαζί με το νέο κληρονομικό δίκαιο, ορίζοντας ότι ποινικές υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα θα περαιώνονται εντός τριμήνου. Η κυρία Κοβέση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μολονότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Ελλάδα είχε δείξει να συμφωνεί απόλυτα με την διάταξη, τώρα εκφράζει όχι απλά διαφωνία, αλλά και δυσαρέσκεια, κάνοντας λόγο καταρχάς για βιασύνη, χωρίς καμία ουσιαστική ευκαιρία για συζήτηση. Επίσης, θεωρεί ότι αποκλείονται από τις έρευνες οι Ευρωπαίοι, οι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και ανακριτές, καθώς τουλάχιστον η ανάκριση για τα κακουργήματα θα γίνεται κατά παρέκκληση από ειδικό εφέτη ανακριτή, ενώ φέρεται να διαμαρτύρεται και για το ασφιχτικό χρονικό όριο που μπαίνει πλέον για την ολοκλήρωση των ερευνών, πολλές εκ των οποίων είναι πολύπλοκες. Τώρα, κλείνοντας να πω ότι ο κύριος Φλωρίδης που έφερε την τροπολογία βρίσκεται στη Βουλή αυτή την ώρα και δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί από το βήμα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Σωτήρη.
5: Να σας ευχαριστήσουμε, Φάνη. Και να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε στην Κράτος εν Κράτη, εγκληματική οργάνωση που δρούσε επί χρόνια στην Κρήτη, σκορπίζοντας τον δρόμο σε αγρότες και κτηνοτρόφους, καταπατώντας εκτάσεις και αποκομίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI οδήγησε στη σύλληψη 6 ατόμων από τα Βορίζια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας 43χρονος και τα δύο ανήψια του.
8: Έξω από το Ωνάσιο Νοσοκομείο στη Λεωφόρο Συγκρού συνελήφθη με ένταλμα ο 43χρονος βασικός πρωταγωνιστής της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, ενώ λίγο νωρίτερα στελέχη του ελληνικού FBI συνέλαβαν και τα δύο ανήψια του 39 και 44 ετών στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης.
9: Η κατηγορία λοιπόν που τους επιβαρύνει με βάση τα εντάλματα σύλληψης εξ όσων έχω ενημερωθεί είναι εκβίαση κατά εξακολούθηση ασκηθήσαμε βία.
8: Περίπου 40 άνθρωποι αποφάσισαν να σπάσουν το φόβο και τη σιωπή και να μιλήσουν στους αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
10: Έβαζαν τα ζώα να βοσκάνε σε άλλα χωράφια και όταν αντιδρούσαν αυτοί που είχαν τα χωράφια, τους πλάκωναν στο ξύλο, τους ξερίζωναν τα ελαιόδεντρα, τους έκοβαν τα μπέλια.
12: Κατήληξε ένα κουβάρι ερευνών, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να κατανοήσουμε και βεβαίως να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, είναι απαραίτητη η μαρτυρία των πολιτών.
8: Την ίδια ώρα σοκάρουν οι μαρτυρίες κατοίκου από το αμάξι.

0: Μάρη, ο οποίος περιέγραψε τις απειλές και τα αντίπεινα που, όπως λέει, τον οδήγησαν να εγκαταλείψει την περιουσία του, μην αντέχοντας άλλο την πίεση και τον τρόμο που βίωνε καθημερινά.
1: 5 χρόνια είχα να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι μου και στην περιουσία μου. Και δεν φτάνει που μας εκδίωξαν, αλλά καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους. Και όλα αυτά χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Δεν σεβάστηκαν ούτε τη συντεκνία που έχουμε καμωμένη. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε μπέσα, ούτε όρκος.
0: Η υπόθεση που σύμφωνα με τις αρχές είχε χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται πως βρισκόταν εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο της Ελλάς. Ήδη μετά τη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε προαναγγείλει σαρωτικούς ελέγχους για εγκληματικά δίκτυα στην Κρήτη.
2: Για να είμαι συγκεκριμένος, εγκληματικές ομάδες που λαιλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους, νταΐδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους και πάνω από τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν, ποντικοί στα κρατικά ταμεία που κλέβουν το δίκαιο μερίδιο των συνανθρώπων τους και των συναδέλφων τους.
0: Την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν τα 3 φερόμενα ως ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
3: Μένουμε στο θέμα για να δούμε την ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και το ποινικό παρελθόν των μελών της. Μαρίζα Λιναρδάτου.
4: Και πρόκειται, Σωτήρη, για μια σκληρή οικογενειακή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν για 4 ολόκληρα χρόνια. Εγκέφαλος, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ήταν ο 43χρονος θείος, ο οποίος είχε για βασικούς συνεργούς την οργάνωση τα 2 ανήψια του ετών 44 και 39. Τώρα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άνδρες από τη Μεσαρά, όπου φέρεται να είχαν συγγενικές σχέσεις με τα 3 βασικά μέλη, ένας 48χρονος και ένας 55χρονος, αλλά και 5 γυναίκες, 5 σύζυγοι των κατηγορουμένων και των βασικών κατηγορουμένων και των υπολείπων, οι οποίες τώρα ήταν ηλικίας από 30 έως και 41 ετών. Τα 3 βασικά μέλη της οργάνωσης φαίνεται ότι είχαν και πλούσιο ποινικό παρελθόν. Να το δούμε πιο αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα είχαν κατηγορηθεί για ζωοκλοπές μέσα σε αυτά λοιπόν τα 4 χρόνια, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε γλέντι κατά τη διάρκεια βάφτισης, αλλά και για επεισόδια κατά αστυνομικών. Και οι 3 βασικοί κατηγορούμενοι την Παρασκευή πρόκειται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, Σωτήρη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, καθώς η εισαγγελέας ζητά να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για κακούργημα. Η πρόθεση αφορά αξιωματικό υπηρεσίας, επόπτρια, εκφορητή της άμεσης δράσης και τον φρουρό του φυλακίου. Συγκλονισμένος μίλησε στο Άξιον 24 ο πατέρας της Κυριακής, δηλώνοντας δικαιωμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης και προσθέτοντας αν έκαναν σωστά το καθήκον τους, η κόρη μου θα ζούσε.
0: 2 χρόνια μετά τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, η εισαγγελέα ζητά να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως, για όσα δεν έκαναν τη μοιραία νύχτα της 1ης Απριλίου του 2024.
5: Αυτοί είναι ζωντανοί. Είναι ζωντανοί και χαίρονται τις χαρές της ζωής. Εμένα η κόρη μου αυτή τη στιγμή λιώνει. Λιώνει μέσα στο μνήμα της.
0: Σύμφωνα με την πρόταση της εισαγγελέως προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, στο εδόλιο ζήτησε να καθίσουν η τότε αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο αστυνομικός της άμεσης δράσης που είπε στην 28χρονη Κυριακή πως το περιπολικό δεν είναι ταξί, αλλά και ο αστυνομικός που βρισκόταν στο φυλάκιο λίγα μέτρα από το σημείο της δολοφονίας.
6: Από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε ότι οι αστυνομικοί φέρουν ακέραιες ευθύνες για τον φόνο της Κυριακής, ότι δεν ευθύνεται μόνο φωνιάς της Κυριακής, αλλά υπέχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες και μάλιστα κακουργηματικής βαρύτητας οι αστυνομικοί που εκείνη την ημέρα δεν έπρεξαν απολύτως τίποτα.
0: Αν έκαναν το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν εδώ μαζί μου ζωντανή, ανέφερε μιλώντας στο Άξιον 24 ο πατέρας της Κυριακής και δήλωσε δικαιωμένος από την πρόταση της εισαγγελέως.
5: Επιτέλους έφτασε η ώρα ότι σιγά σιγά ο εισαγγελέας θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί θα τιμωρηθούν, συναισθήματα δεν υπάρχουν. Δεν θέλω από κανένα να μου ζητήσει καμία συγγνώμη, γιατί είναι πάρα πολύ αργά. Δεν με νοιάζει, έχασα το παιδί μου από τις παρενέργειες που κάνανε. Όχι ενέργειες σωστές. Αυτοί οι άνθρωποι βγήκανε και είπανε

0: Τι έκαναν το καθήκον τους. Εάν έκαναν το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν εδώ, μαζί μου, ζωντανή.
1: Την ίδια ώρα, η δικαστική λειτουργός αιτήθηκε να παραμείνουν σε ισχύ οι περιοριστικοί όροι που έχουν επιβληθεί στους κατηγορούμενους.
2: Πλέον υπάρχει μια εν μέρη δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν το παιδί τους με τέτοιον τρόπο. Ενώ η Κυριακή έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει μια γυναίκα η οποία απειλείται.
1: Την τελική απόφαση για το αν οι τέσσερις αστυνομικοί θα παραπεμφθούν σε δίκη πρόκειται να λάβει το δικαστικό συμβούλιο.
3: Η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων 19η Μαΐου, 107 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη σφαγή και τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού από τα ποταργονικά του εδάφη. Η θλιβερή επέτειος, το είδαμε και νωρίτερα στο Σύνταγμα που θα ξαναπάμε, τιμήθηκε με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Χιλιάδες κίτρινα μπαλόνια ανέβηκαν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς τον ουρανό λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στη μνήμη των 350.000 ψυχών που χάθηκαν από το στρατό του Κεμάλ.

0: 19 Μαΐου, γενοκτονία των Ποντίων. Μία από τις πιο σκοτεινές ημερομηνίες στην ιστορία του ελληνισμού, με 353.000 θύματα. Χιλιάδες Έλληνες του Πόντου από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το 1923 ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, υπέστησαν διωγμούς, εκτελέστηκαν, σφαγιάστηκαν και βασανίστηκαν. 107 χρόνια μετά από την αποφράδα, η μέρα της απόβασης του Μουσταφά Κεμάλ, η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή και άσβεστη. Η πλατεία στην Καλαμάρια σύεται από τον πυρίχιο χορό. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, πλήθος κόσμου άφησε δεκάδες κίτρινα μπαλόνια να ανυψωθούν στον ουρανό ως φορό τιμής και συμβολική αναφορά στις 353.000 αδικοχαμένες ψυχές.
1: Σήμερα πετάμε μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των αδικοχαμένων και ολοκτονημένων προγόνων μας.
0: Σε κλίμα συγκίνησης και με ποντιακούς θρήνους, υπό τον ήχο ποντιακής λύρας, η Θεσσαλονίκη τίμησε τη μαύρη επέτειο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ρίγη και συγκίνηση μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Οι εκδηλώσεις μνήμης στην Αθήνα για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου κορυφώνονται στο Σύνταγμα με την επίσημη αλλαγή φρουράς από εύζωνες ενδεδειμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη.
2: Σημαίνει πάρα πολλά, είναι η ταυτότητά μας.
3: Καλό ζώμενο τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή.
0: Με ενός λεπτού σιγή τίμησε την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου η Ολομέλεια της Βουλής.
4: Η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
5: Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας. Με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας. Τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας. Τους οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο χρέος μνήμης, αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης.
6: Φέτος συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη μέρα που παίχτηκε η τελευταία πράξη της τραγωδίας του ποντιακού ελληνισμού.
7: Μένει ως απόλυτα βέβαιο, ως αποδεδειγμένο ιστορικό γεγονός, ανεξάρτητα από ό,τι ισχυρίζεται ή οσδήποτε.
8: Σε μια εποχή που οι αναθωρητικές δυνάμεις επιθυμούν να επαναχαράξουν το χάρτη και οι φρίκοι του πολέμου και εκτοπισμός πληθυσμών έχουν επιστρέψει, η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο.
0: Επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και πολιτιστικά αφιερώματα πραγματοποιούνται σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με αφορμή την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
9: Πάμε ξανά στο Σύνταγμα και στον Κώστα Λατζά, καθώς είναι σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις μετά την αλλαγή φρουράς. Κώστα.
10: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των 353.000 ποντίων. Αυτή την ώρα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Πανπόντιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Ενώσεων σε όλο τον κόσμο, ενώ πριν από την επιμνημόσυνη δέηση είχαμε ένα μουσικό θέμα από την Ποντιακή Ορχήστρα 1919 με το μοναδικό ρυθμό της Ποντιακής Λύρας, μία οδή στον άγνωστο στρατιώτη. Θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις και την επόμενη ώρα και θα ολοκληρωθούν, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση Σωτήρη, με μία πορεία προς την τουρκική πρεσβεία, όπου θα επιδοθεί κείμενο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
9: Και ενώ, όπως είδαμε, στα φυλάκια εκεί, μαζί με τους εύζωνες, με τις παραδοσιακές

0: Να πάμε στον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο.
1: Σωτήρη, και με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών κατηγορεί την Ελλάδα σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία του Πόντου, την κατηγορεί για αβάσιμες κατηγορίες χωρίς νομικό έρισμα και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι αυτές οι αβάσιμες κατηγορίες διδάσκονται και στα σχολεία δημοτικού και γυμνασίου. Στην ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τις ελληνικές αρχές να πάψουν να εργαλειοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους και να θυμηθούν τα εγκλήματα αγριότητας που έχουν διαπράξει, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, Σωτήρη, στη μάχη της Τριπολιτσάς το 1821, την οποία χαρακτηρίζουν και ως φαγή, αλλά και στην απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη το 1919. Και καταλήγουν λέγοντας ότι η Αθήνα πρέπει να πάψει να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να υιοθετήσει μια στάση που θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Λέει με λίγα λόγια ότι δεν υπάρχουν 350.000 νεκροί, δεν γίνανε λαιλασίες, δεν γίνανε σφαγείες, δεν γίνανε βιασμοί. Είπα και νωρίτερα ο Νεοκλής Σαρής, ο αείμνηστος καθηγητής, έχει πει ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν έχει ιστορία, αλλά ποινικό μητρό, ας το ξαναπώ άλλη μια φορά, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Και να μείνουμε τώρα, να πάμε σε άλλα θέματα, στις διεθνούς επικαιρότητες αυτή τη φορά. Μόλις 4 ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, η Κίνα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, υποδεχόμενη τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ατζέντα βαριά, καθώς θα περιλαμβάνει τόσο ενεργειακές και εμπορικές συμφωνίες, όσο και θέματα της διεθνούς πολιτικής, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.
2: Λιγότερο από μία εβδομάδα αφού ο Σι Τζιπίνγκ έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Αμερικανό πρόεδρο και ο Κινέζος ηγέτης φιλοξενεί από σήμερα τον Βλαντιμίρ Πούτιν για μια διήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο. Πρόκειται για μια συνάντηση υψηλών προσδοκιών με βαριά ατζέντα.
3: Особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
4: У нас самые серьезные ожидания, отношения действительно...
2: Βλαντιμίρ Πούτιν ευελπιστεί να αποσπάσει σημαντικά ωφέλη σε ενέργεια και εμπόριο, ελπίζοντας ότι ένας δεύτερος αγωγός φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία με την Κίνα θα λάβει τελικά το πράσινο φως.
5: The big thing on Putin's agenda will be to push through the pipeline, so to get the Siberian pipeline going. They've been negotiating for over a decade, or not a decade, probably about 8 years on this one. So I think that will be Putin's big hope that he signs off on this.
2: Η Κίνα έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συνεργασία καθοριστική για τη ρωσική πολεμική οικονομία. Προτεραιότητα για τον Πούτιν είναι να εξασφαλίσει ότι η Κίνα θα συνεχίσει να παρέχει τη στήριξη που χρειάζεται για να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
6: She doesn't want to see Russia lose the war or for Putin to lose power.
2: Οι πρόσφατες απώλειες του στρατού του στον πλέον τετραετή πόλεμο και η ρωσική εξάρτηση από κινέζικα drones και εξαρτήματα πιέζουν τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος θα χρειαστεί ενδεχομένως να δώσει ως αντάλλαγμα τεχνογνωσία σε εξοπλισμούς. Τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία είναι στενή εταίρη της Τεχεράνης και έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στη θωράκισή της εναντί των αμερικανικών κυρώσεων τα τελευταία χρόνια. Η Κίνα είναι ο κορυφαίος αγοραστής ιρανικού αργού πετρελαίου και η κρίση στο στενό του Ορμούζ της προκαλεί σοβαρές ανησυχίες. Η συνάντηση των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένη για αύριο, ενώ σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, η επίσκεψη του Πούτιν θα είναι λιγότερο διθυραμβική από του Τραμπ, αλλά θα περιέχει περισσότερη ουσία σε πολιτικό και εμπορικό επίπεδο.
0: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο πριν από λίγη ώρα. Πάμε στην Εμμανουέλα Τσουδαρού που θα μας πει για την υποδοχή αλλά και για ένα ενεργειακό deal μαμούθ που είναι στα σκαριά.
7: Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με την υποδοχή. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο λίγο μετά τις 6.30 ώρα Ελλάδος. Λαμπρή ήταν η υποδοχή. Στο αεροδρόμιο λοιπόν βρίσκονταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, όταν ο Τραμπ μετέβη στο Πεκίνο, στο αεροδρόμιο βρίσκονταν ο αντιπρόεδρος της χώρας για να τον υποδεχτεί. Ξαναείδαμε λοιπόν εφήβους να κρατούν τις σημαίες των δύο χωρών. Στρατιωτικό άγημα σε θέση προσοχής, ενώ να θυμίσουμε ότι είναι το 25ο ταξίδι του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Κίνα και μάλιστα έχει συναντηθεί με το Σι Τζινπίνγκ συνολικά 40 φορές κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Και τέλος, αύριο το κρίσιμο τέτα τέτ με τον Κινέζο

0: ηγέτη. Τώρα, προτεραιότητα του Βλάντιμιρ Πούτιν στο Πεκίνο είναι φυσικά να επαναφέρει δυναμικά στο τραπέζι την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2. Και αυτό γιατί ο συγκεκριμένος αγωγός είναι στην πραγματικότητα μια σανίδα σωτηρίας για την Μόσχα, ώστε να μπορέσει να διοχετεύσει τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου που διαθέτει από την Αρκτική προς την Ασία. Και φυσικά να συνεχίσει να χρηματοδοτεί και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο αγωγός λοιπόν ξεκινά από την Χερσόνησο Γιαμάλ στη βορειοδυτική Σιβηρία, εκεί όπου βρίσκονται τα τεράστια ρωσικά κοιτάσματα φυσικού αερίου. Ο αγωγός λοιπόν θα περνά από τη Μογγολία και θα καταλήγει στη Βόρεια Κίνα. Ένα έργος συνολικά, το κόστος του οποίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, θα εκτείνεται σε 2.600 χιλιόμετρα, ενώ σε ό,τι φορά τη χωρητικότητα του έργου, στόχος είναι να μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, και εφόσον πάρει το πράσινο φως μέσα στο 2026, θα χρειαστεί 4 με 5 χρόνια για να ολοκληρωθεί.
1: Τα σημαντικότερα από αύριο, γιατί αύριο ουσιαστικά αρχίζει αυτή η επίσκεψη. Που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Η 12χρονη Κατερίνα επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περιπέτεια υγείας, έχοντας υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών στην Ιταλία με δότη τον πατέρα της. Οι γονείς της μίλησαν στο Action 24 για τη γενναία μάχη που έχει δώσει το κορίτσι και την αγωνία για την επόμενη μέρα, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας.

0: όταν η πίστη δεν λυγίζει και η αγάπη γίνεται δύναμη.
1: Η 12χρονη Κατερίνα επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περιπέτεια υγείας, έχοντας υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών στην Ιταλία με δότη τον ίδιο της τον πατέρα.
2: Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όχι και στη συνέχεια ήταν πολύ ξεκάθαρο, φεύγοντας για Ιταλία, ήταν το γεγονός ότι ή από πατέρα, ή από μητέρα, ή από αδερφό, ήταν η μόνη μας ελπίδα για να προχωρήσουμε για να ζωθεί η Κατερινούλα.
1: Η οικογένειά της μίλησε στο Action 24 για τη μάχη που έδωσε το παιδί, τις δραματικές στιγμές που έζησαν, αλλά και την αγωνία για την επόμενη μέρα και την επιστροφή της μικρής στην καθημερινότητα και το σχολείο.
3: Τώρα που συνάντησε πριν λίγο την τάξη, είχαν έρθει στο σπίτι, ένιωσε λίγο, δεν ήθελε και τόσο, τον έκπληξη. Νιώθει λίγο ακόμα άβολα, γι' αυτό με απασχολεί πολύ και πώς θα την υποδεχτούν στο σχολείο με τη νέα χρονιά, να ανησυχεί να την αγκαλιάσουν, να καταλαβαίνετε, να νιώσει ότι δεν υπολείπεται σε κάτι.
1: Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν εισήχθη για πρώτη φορά σε νοσοκομείο στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2025, ο πατέρας της έμαθε ότι ήταν συμβατός δότης για την κόρη του.
2: Ψάχναμε με την Εύη τεχνάσματα, τύπου να παραγγέλνουμε κάποια πράγματα από το ίντερνετ, να βλέπουμε από το κινητό, να δίνουμε ένα περιθώριο κάποιων ημερών, να σκέφτεται ότι κάτι έχει να περιμένει, μια αναμονή.
3: Κάνουμε θεματικές ενότητες, δηλαδή παιχνίδια. Αυτός ο μήνας είναι παιχνίδια επί τραπέζια. Επόμενος είναι ποτέ. Βάζουμε μάσκες στο νοσοκομείο. Ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε.
2: Δημιουργήσαμε ένα
3: μέσα
2: κόσμο.
3: Σε ένα δωμάτιο.
2: Μέσα σε ένα δωμάτιο, ένα ιδανικό κόσμο, για να μπορέσει η Κατερίνα να επιβιώσει σε αυτόν.
1: Οι γονείς της έστειλαν ένα μήνυμα ελπίδας αλλά και συμπαράστασης προς όλες τις οικογένειες που δίνουν αντίστοιχες μάχες.
2: Προσευχόμαστε στο Θεό και στην Παναγία καμία οικογένεια να μην περνάει αυτή την κόλαση. Όσο γίνεται, όσοι την περνάνε, να την περάσουν όσο πιο ανώδυνα μπορεί να συμβεί. Έτσι.
1: Σήμερα η οικογένεια κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον και η μικρή Κατερίνα, νικήτρια πλέον, ανυπομονεί να επιστρέψει από τη νέα σχολική χρονιά κοντά στους συμμαθητές της.
4: Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, ο οποίος σκοτώθηκε το 2024 πέφτοντας από βράχια στη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη, συνελήφθη σήμερα μετά από πολύμηνη έρευνα της Ισπανικής Αστυνομίας. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, αλλά δεν έπεισε τις καταναλωτικές αρχές. Ωστόσο, κατέβαλε εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ και τώρα είναι ελεύθερος.
5: Δύο άνθρωποι πηγαίνουν για πεζοπορία και μόνο ένας γυρίζει ζωντανός. 1,5 χρόνο μετά συλλαμβάνεται.
6: Jonathan Andy llegaba a los juzgados de Martorell, custodiado por los Mossos para declarar como investigado por la muerte de su padre, el fundador de Mango.
5: Ο τραγικός θάνατος του Ισάκα Αντίκ, του ιδρυτή της Mango, είχε συγκλονίσει την Ισπανία. Ο γιος του συνελήφθη με τον δικαστή να διατάσει την προφυλάκησή του με εγγύηση και τον Τζόναθαν να πληρώνει 1 εκατομμύριο ευρώ για να αφαιθεί ελεύθερος.
7: The 71-year-old died last December while on a hike with his son Jonathan in the mountains on a popular hiking trail in Barcelona, falling more than 300 feet from a cliff into a ravine.
5: Η εταιρεία έκανε λόγο τότε για δυστύχημα. Η αστυνομία κράτησε ανοιχτή την υπόθεση με τον ισπανικό τύπο να οργιάζει.
8: The death was initially ruled an accident, but police confirmed the investigation is still open and reports say Jonathan is suspected of homicide.
5: Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του γιου του τροφοδότησαν υποψίες.
8: Jonathan, the only person present at the time of the accident, gave testimony that was inconsistent with forensic evidence and fueled suspicion.
5: Η οικογένεια είχε δηλώσει ήδη από πέρυσι ότι είναι πεπισμένη για την αθωότητά του. Η σχέση πατέρα-γιου περιγράφεται ταραχώδης, με τον Τζόναθαν να αποκτάει τα τελευταία χρόνια τη φήμη του κακομαθημένου κληρονόμου.
7: Stepping down this June to focus on the company's assets, now serving as vice chairman of the board, he followed in his father's footsteps.
5: Ο Μίστερ Μάγκο πριν τον θάνατό του όρισε έναν εξωτερικό συνεργάτη διευθύνοντα σύμβουλο, απόφαση που αποτέλεσε θριαλίδα κρίσης στη σχέση με το γιο του.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε μέρα που ξεκινά, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου. Εργαζόμαστε με ταχύτητα και συνέπεια. Με τήρηση χρονοδιαγράμματος, έχουμε περάσει τη μέση της διαδρομής και συνεχίζουμε με ταχύτερους ρυθμούς μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μέχρι να ανοίξουμε νέους δρόμους που θα οδηγήσουν την πόλη σε ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές αύριο. Νέα εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος που οδηγεί τη Θεσσαλονίκη στο αύριο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
5: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράταμε.
4: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
7: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια value seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
8: Καλησπέρα σας. Ικανοποίηση επικρατεί στον Αστέρα Σάκτορ για την εξασφάλιση της παραμονής στα σαλόνια της Super League, όπου θα αγωνίζεται για 20η συνεχόμενη σεζόν. Οι πρωταγωνιστές της επίτευξης του στόχου, αλλά και φίλοι της ομάδας, μιλούν στην κάμερα του Action 24 για την παραμονή των Αρκάδων.
9: Ο Αστέρας Άκτορ μετά από μια δύσκολη χρονιά ξεπέρασε με επιτυχία κάθε εμπόδιο που βρέθηκε στο δρόμο του και εξασφάλισε πανηγυρικά τη συμμετοχή του για 20η συνεχόμενη σεζόν στη Super League. Σε μια αγωνιστική περίοδο που τα έχει όλα, ο Αστέρας βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και με κομβική την αλλαγή προπονητή, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να αναλαμβάνει το ρόλο του τεχνικού, αλλά και την προσθήκη πολύτιμων παικτών από τη Β' ομάδα, κατάφερε να διατηρηθεί στη μεγάλη κατηγορία.
10: Μια πολύ δύσκολη χρονιά. Μια χρονιά που, όπως είπατε και εσείς, πολλά σκαμπανεβάσματα. Μια χρονιά που πήγαμε να χάσουμε τον δρόμο μας κάποια στιγμή, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Η ομάδα κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, όμως, νομίζω ότι δεν πρέπει να ο Αστέρας καν να μιλάει για παραμονή. Πρέπει να έχει πολύ πιο υψηλούς στόχους.
9: Από τους πιο έμπειρους παρέας, ο τερματοφύλακας Νίκος Παπαδόπουλος, κρατώντας 9 φορές ανεπαφή την εστία του, καθοδήγησε τους συμπαίκτες του και συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία των Αρκάδων.
11: Ήταν ομαδική δουλειά. Θεωρώ ότι όλοι στην ομάδα, από διοίκηση, προπονητές, παίχτες, υπερέβαλαν αυτό και θεωρώ ότι δίκαια, βάσει της εικόνας στο play-out, μείναμε εμείς στην κατηγορία.
9: Στα κρίσιμα, ο κόσμος ήταν αρρωγός στην προσπάθεια της ομάδας, συμπαραστάθηκε κάνοντας αισθητή την παρουσία του και έδωσε όθηση στους κιτρινομπλέ για να πετύχουν το στόχο της παραμονής.
12: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παραμείναμε στην κατηγορία. Ελπίζουμε του χρόνου να το πάμε ακόμα καλύτερα και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.
13: Ο εμπορικός κόσμος Επίσης χάρηκε πάρα πολύ, γιατί ο Αστέρας, πέρα το στο αγωνιστικό προφίλ που έχει, βοηθάει πάρα πολύ και την τοπική κοινωνία και οικονομία.
14: Ελπίζουμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η ομάδα να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις.
9: Παρούσα στη στήριξη της ομάδας με κάθε τρόπο δήλωσε και η τοπική κοινωνία.
15: Ο Δήμος Τρίπολης είναι σε άριστη συνεργασία με την ιδιοκτησία και τη διοίκηση της ομάδας. Τώρα θα κοιτάξουμε να κάνουμε και κάποια έργα στο γήπεδο του Αστέρα. Και όπως είπα, είμαστε δίπλα για τα επόμενα αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια, η ομάδα να συνεχίσει να βρίσκεται στο σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
9: Ο Αστέρας ολοκληρώνει τη σεζόν με το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στον Πανετολικό, αλλά ήδη κάνει σχέδια για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με στόχο να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, δηλαδή στη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για τα ευρωπαϊκά σαλόνια.
8: Στο μπάσκετ στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό της EuroLeague την Παρασκευή 22 Μαΐου. Η Ερυθρόλευκη είναι πλήρης και απολύτως προσιλωμένη στον αντίπαλο Φενέρμπαχτσε.
16: Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για τον ημιτελικό με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε στο

0: Final 4 της Ευρωλίγκας στο T-Center Athens. Η πιο μεγάλη στιγμή για τους ερυθρόλευκους μέχρι την επόμενη πλησιάζει, με τους παίκτες και τους προπονητές να κοιτούν μονάχα το πρώτο βήμα πρόκριση στο τελικό.
1: Χαιρόμαστε συγκρατημένα, γιατί ξέρουμε τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα και ξέρουμε τους στόχους αυτής της ομάδας και σίγουρα είναι να φτάσει μέχρι το τέλος. Οπότε δύο βήματα μείνανε, ένα συν ένα όπως λέω πάντα, οπότε έχουμε αφοσιωθεί πλήρως στο παιχνίδι της Παρασκευής.
0: Σε αυτή την προσπάθεια της Παρασκευής, ο Ολυμπιακός θα έχει και την απόλυτη στήριξη του κόσμου του, με το T-Center να βάφεται ερυθρόλευκο. Πάνω από 8.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα κατακλείσουν τις εξέδρες κερδίζοντας αυτή τη μάχη.
2: Το θέλουμε πάρα πολύ, το θέλουμε πιο πολύ από τον καθένα. Το θέλουμε γιατί είμαστε εδώ περισσότερες ώρες με τους συμπαίκτες μας παρά με τις οικογένειές μας και πραγματικά θέλουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε και να κατακτήσουμε την Ευρωλίγα.
0: Η δίψα για τη συμμετοχή σε ακόμα ένα Final Four είναι μεγάλη και αυτή της κατάκτησης του τροπαίου ακόμα μεγαλύτερη, με τους παίκτες να μοιράζονται το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό στο άκουσμα της λέξης Final Four.
3: Αθήνα, Glass Floor.
4: Αθήνα.
5: Κίνητρο.
6: Ολυμπιακός.
7: Τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Manchester City μετά το τέλος της σεζόν. Ύστερα από 20 τρόπαια σε 10 χρόνια στον πάγκο των πολιτών, ο Καταλανός αποφάσισε να μην συνεχίσει μέχρι το τέλος του συμβολαίου του που λύγει το καλοκαίρι του 2027.
8: Το κεφάλαιο Pep Guardiola κλείνει στη Manchester City. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των πολιτών θα απομακρυνθεί από τον πάγκο του συλλόγου μετά το τέλος φετινής σεζόν. Το 2017 έφτασε στο νησί έτοιμος να κατακτήσει τον κόσμο της Premier League. 10 χρόνια αργότερα αποχωρεί ως ζωντανός θρύλος από τους πολίτες. Στη διαδρομή αυτή πανηγύρισε 20 τίτλους. Ένα Champions League, 6 Premier League, 5 League Cup και 3 FA Cup αποτελούν μεταξύ άλλων μέρος της κληρονομιάς του. Ο Ισπανός τεχνικός έγινε μύθος για τους πολίτες μετά την κατάκτηση του Champions League το 2023, ενώ έγραψε ιστορία όταν η City έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που κατακτάει 4 σερί φορές την Premier League.
9: As I said before in your colleagues, so if I land here tomorrow and I say, okay, the next 7 years you win 6 Premier Leagues. I said, are you crazy? So I cannot figure out. It's impossible. So we have done something unbelievable. 6 Premier Leagues in 7 years.
8: Την προσεχή Κυριακή κόντρα στην Aston Villa, ο 55χρονος coach θα πει το τελευταίο αντίο στο Etihad, έχοντας την ευκαιρία με συνδυασμό αποτελεσμάτων να πανηγυρίσει το 7ο του πρωτάθλημα Αγγλίας. Αν και ο επίσημος λόγος αποχώρησης του δεν έχει γίνει γνωστός, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η περιπέτεια της City με το Financial Fair Play και ο κίνδυνος υποβασμού τον όθησε στην πόρτα της εξόδου πριν τη λήξη του συμβολαίου του το προσεχές καλοκαίρι.
7: Αλλάζοντας κλίμα, το νησί των Σπετσών κατακλείστηκε από αθλητές και φίλους του αθλητισμού για τον θεσμό του Σπέτσαθλων, μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί βασισμένη στα πρότυπα διεθνών διοργανώσεων.
10: Με το μοναδικό σκηνικό των Σπετσών και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που έχει καθιερώσει το θεσμό ως σημείο αναφοράς για τον αθλητικό τουρισμό, το Σπέτσαθλων 2026 επέστρεψε δυναμικά για 12η συνεχόμενη χρονιά.
11: Τόσος πολλής κόσμος ήρθε αυτό το Σαββατοκύριακο να τρέξει, να ποδηλατήσει, να κολυμπήσει και γενικά να ζήσει το μότο μας που είναι νίκη είναι συμμετοχή.
10: Επαγγελματίες αθλητές, επισκέπτες και φίλοι του αθλητισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατέκλυσαν το γραφικό νησί του Αργοσαρονικού, σπάζοντας για ακόμη μια φορά το ρεκόρ συμμετοχών της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας την πράξη και το μότο της πως νίκη είναι η συμμετοχή.
12: Όλο το περιβάλλον, όλη η διαδρομή και του ποδηλάτου και του τρεξίματος καταπληκτική. Η άσκηση είναι υγεία, νίκη είναι συμμετοχή.
10: Το συναρπαστικότερο multi-sport event της χώρας έφερε τις Σπέτσες στο επίκεντρο της ελληνικής αθλητικής κοινότητας μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα αγωνισμάτων και παράλληλων δράσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του αθλητικού τουρισμού ως ενός από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς του σύγχρονου τουρισμού.
12: Κάθε φορά είναι και περισσότεροι αυτοί που έρχονται εδώ και συμμετέχουν είτε στο ποδήλατο, είτε στους δρόμους, είτε στο κολύμπι και γενικά πιστεύω ότι όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας περνάει μέσα από τον αθλητισμό, τόσο το καλύτερο για την κοινωνία μας.
10: Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η συμμετοχή του κορυφαίου Έλληνα τριαθλητή Παναγιώτη Πιτάδου και της διεθνώς αναγνωρισμένης Ολλανδής αθλήτριας Μπάρμπαρα Ντε Κόνινγκ, οι οποίοι έλαβαν μέρος στο Spetses Triathlon Endurance, κατακτώντας με ρεκόρ διαδρομής τις πρώτες θέσεις της γενικής κατάστασης.

0: Είναι φανταστικό, είναι από τις, να μην πω κορυφαία, από τις κορυφαίες διοργανώσεις στην Ελλάδα ever.
1: Άπαντες χάρηκαν το τρίμερο στις πέτσες και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη διοργάνωση.
2: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Αμέσως μετά η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δετάρτη, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, σποράδες στην Εύβοια και λιγότερο στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο. Ταυτόχρονα, τοπικές βροχές που γρήγορα θα σταματήσουν αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Δυτική Πελοπόννησο και το Βόρειο Αιγαίο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν νεφώσεις στα υπηρετικά και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στο ιστορικό της Πελοπονήσου, την Πίνδο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 στο ανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με πιθανότητα να βρέξει το πρωί στα βόρεια του νομού. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το πρωί. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
3: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
4: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
5: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
6: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
7: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
8: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. 19 Μαΐου 1919. Ο Κεμάλ με τους Νεότουρκους αποβιβάζεται στη Σαμσούντα. Και ξεκινάει η δεύτερη και πιο αιματηρή φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, των Ελλήνων του Πόντου. Τόσα χρόνια μετά, η ημέρα μνήμης που τιμούμε σήμερα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου δεν έχει βρει την δέουσα διεθνή αναγνώριση. Υπάρχουν κράτη και οργανισμοί που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ποντίων, πρωτίστως η Ελληνική Βουλή, αλλά και αυτή με καθυστέρηση, μόλις το 1994. Όμως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, για λόγους υποτίθεται γεωπολιτικής περιπλοκότητας, δεν έχουν αναγνωρίσει επίσημα την γενοκτονία των Ποντίων. Είναι ημέρα μνήμης, αλλά είναι και μια ημέρα εθνικού απολογισμού, γιατί ως χώρα, ως κράτος, δεν έχουμε κατορθώσει να τιμούμε την μνήμη των 350 περίπου χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου που σφαγιάστηκαν ή δεν άντεξαν τις κακουχίες του καθεστώτος Κεμάλ, των νεότουρκων του Κεμάλ, δεν έχουν τύχει ακόμα της διεθνούς αναγνώρισης που θα έπρεπε να τύχουν. Και αυτό, πέρα από τη μνήμη, είναι και ένα μάθημα. Ένα εθνικό μάθημα, το οποίο δεν πρέπει να υποτιμούμε. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας και πάμε να δούμε αναλυτικά

0: Τηλεφωνήσαν αρκετοί από τους κατοίκους για να μάθουν τι ακριβώς γίνεται και γιατί υπάρχει αυτή η οσμή στην ατμόσφαιρα.
1: Η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις, να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.
2: Και να σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα παλιά μας σε νέα χωρίδια.
3: Δεν είναι απίθανο να τη δούμε και πάνω από 2,30. Κυρίως στη νησιωτική χώρα, όπου εκεί είναι και το μεταφορικό κόστος στα 14 λεπτά.
4: Πριν πάμε, φίλοι, με όσα έχουν συμβεί σήμερα στο Κοινοβούλιο, με την επιστολή Κοβέση και την νομοτεχνική βελτίωση εκ μέρους του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη πριν από λίγο και βεβαίως όσα συμβαίνουν στο χώρο της κεντροαριστεράς εν ώψη της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και γενικότερα στον πολιτικό χάρτη με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού την προσεχή 5η 21 Μαΐου. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς με αυτήν την οσμή μυστήριο. Όλα τα νότια προάστια της Αθήνας, όλη η παραλιακή ζώνη, το παραλιακό μέτωπο, περίπου από τον Ασπρόπυργο μέχρι και την Γλυφάδα, αλλά και μεγάλες περιοχές του κέντρου της πόλης. Δεν θα πω πανικός, αν και σε ορισμένες περιοχές εκδηλώθηκαν και σημάδια πανικού. Μία ανησυχία σχετικά με μία οσμή, βαριά οσμή, η οποία έκανε τον κόσμο, φυσιολογικό είναι, να ανησυχήσει. Μάλιστα, εκενώθηκαν σχολεία, υπήρξαν ανακοινώσεις από πολλούς δήμους να μείνουν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά προκάλεσαν πανικό. Έχουν περάσει πάνω από 8 ώρες και ακόμα δεν υπάρχει καμία εξήγηση σχετικά με την οσμή αυτή. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από τους δήμους, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο η διαρροή να προέρχεται από τη Ρεβιθούσα, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο κάποιας άλλης διαρροής φυσικού αερίου, τουλάχιστον αυτό υπόθηκε επισήμως. Απάντηση όμως μέχρι τώρα που να δίνει εξήγηση σχετικά με την οσμή αυτή δεν έχει υπάρξει. Και αυτό τουλάχιστον το καταθέτουμε ως απορία και ερωτηματικό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
5: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
6: Και αυτή βγήκε έξω και λέει κάτι έγινε, κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται.
0: Τηλεφωνήσαν αρκετοί από τους κατοίκους για να μάθουν τι ακριβώς γίνεται και γιατί υπάρχει αυτή η οσμή στην ατμόσφαιρα.
7: Για φυσικό αέριο, ότι υπάρχει μια μυρωδιά με το θέμα του φυσικού αερίου.
8: Το γυμνάσιο τα έδιωχνε τα παιδιά.
9: Εμείς κρατήσαμε τα παιδιά, ήμασταν ας πούμε σε επιφυλακή.
10: Το αισθανόμασταν και στο Δημαρχείο μας και σε όλη αυτή την περιοχή της Γλυφάδας, σαν να έσπασε δίπλα μας ένα σωλήνας αερίου και να είχαμε δίπλα μας τη διαρροή, ήταν τόσο έντονο. Σε ένα σχολείο μάλιστα που είναι στο κάτω κομμάτι της πόλης μας, στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο, υπήρξε η σκέψη μήπως έπρεπε να παρέμβουμε και να το εκενώσουμε, γιατί ήταν πολύ έντονη η οσμή.
11: Στα πρόθυρα λιποθυμίας.
12: Είπε η πυροσβεστική να μπουν όλοι μέσα, διότι δεν ξέρουν από πού προέρχεται.
13: Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από που προέρχονται οι αναφορές. Σε επικοινωνία με τον διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου.
4: Ο ΔΕΣΦΑ λέει ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή. Οι μετρητές, όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, λένε ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη στους μετρητές που να προκαλεί ανησυχία. Τότε από πού προέρχεται αυτή η οσμή? η οποία μέχρι αυτήν την ώρα συνεχίζεται. Οι κάτοικοι έχουν ανησυχήσει, οι δήμαρχοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Σας είπα ότι εκενώθηκαν σχολεία. Εάν δεν απαντηθεί αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι η ανησυχία θα ενταθεί, ιδιαίτερα εάν η οσμή αυτή συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες ή ενδεχομένως και την αυριανή μέρα. Πάμε να συναντήσουμε την Κωνσταντίνα Μαύρου που βρίσκεται στην περιοχή. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
14: Καλησπέρα.
4: Τι λένε οι κάτοικοι και αν υπάρχει κινητοποίηση, εξακολουθεί να υπάρχει κινητοποίηση
14: οι οικογένειες που ήρθαν εδώ πέρα στην πλατεία. Τώρα με την εικόνα που σας δίνουμε με την βοήθεια του οπερατέρ Βασίλη Πεντόλουρου, έχει αρχίσει και να βρέχει τώρα και αρκετά έντονα. Οπότε όσοι ήταν εδώ επέλεξαν σιγά σιγά αρχίζουν να φεύγουν φυσικά. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία ανησυχία από το πρωί που ξεκίνησε να υπάρχει αυτή η οσμή. Τώρα τις τελευταίες ώρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή τόσο έντονη όσο ήταν το πρωί και κυρίως το μεσημέρι. Ωστόσο υπάρχει ανησυχία των κατοίκων γιατί η συγκεκριμένη οσμή που ήρθε σήμερα μπορεί να έρθει και αύριο και τι ακριβώς είναι και τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή αυτό μας ρωτάνε και οι ίδιοι.
4: Κωνσταντίνα, έχεις απόλυτο δίκιο και πρέπει να απαντηθεί τάχιστα. Οι ειδικοί πρέπει να βρουν την προέλευση αυτής της οσμής. Μακάρι να μην είναι τίποτε σημαντικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει η ανησυχία που υπάρχει, η οποία εκδηλώθηκε ακόμα και με σημάδια πανικού σε ορισμένες περιπτώσεις, με προληπτικές εκενώσεις σχολείων και με όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει η αυριανή μέρα να μας βρει με μία εξήγηση, ελπίζοντας βεβαίως, μακάρι και η βροχή να βοηθήσει με κάποιον τρόπο, να κλείσει, να ολοκληρωθεί αυτό το περίεργο φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ την Κωνσταντίνα που βρίσκεται στην Νέα Σμύρνη και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πριν από πολύ λίγα χρόνια, μας συγκλώνησε όλους η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Η Κυριακή Γρίβα, μια νέα κοπέλα, μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, με έναν σύντροφο που την κακοποιούσε, που την απειλούσε, έφτασε ένα βράδυ σε ένα αστυνομικό τμήμα και ζήτησε βοήθεια, λέγοντας ότι την ακολουθεί ο πρώην σύντροφός της. Δεν βρήκε βοήθεια. Όχι μόνο δεν βρήκε βοήθεια από τους αστυνομικούς, αλλά υπόθηκε σε εκείνη την κλίση στην άμεση δράση, στο 100, το περίφημο, αυτό το που θα το κουβαλάμε σαν άχθος πάνω μας, όλοι μας, αλλά πρωτίστως η ελληνική αστυνομία, η απάντηση, τα περιπολικά δεν είναι ταξί, γιατί ζήτησε να την συνοδεύσουν στο σπίτι της επειδή την απειλούσε ο πρώην σύντροφός της. Η Κυριακή Γρίβα δεν υπάρχει πια. Δολοφονήθηκε εκεί μπροστά, στο αστυνομικό τμήμα. Σήμερα λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη, η εισαγγελία, αποφάσισε να παραπέμψει με το αδίκημα, με κακουργήματα, 4 αστυνομικούς. Τον αξιωματικό υπηρεσίας, την αξιωματικό υπηρεσία στο αστυνομικό τμήμα, την επόπτρια της ευρύτερης περιοχής, τον φρουρό που βρισκόταν έξω από το αστυνομικό τμήμα και αυτόν τον αστυνομικό της άμεσης δράσης που είπε αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Είναι πράγματι μία υπόθεση που δεν την έχουμε συναντήσει ξανά, να παραπέμπονται για κακουργήματα 4 αστυνομικοί, γιατί δεν έκαναν το καθήκον τους εκείνη την ώρα. Πάμε να συναντήσουμε, μάλλον πάμε να δούμε όσα έχουν υποθεί σχετικά με την υπόθεση αυτή, ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση σήμερα του εισαγγελέα.
15: Αυτή είναι ζωντανή.

0: Είναι ζωντανοί και χαίρονται τις χαρές της ζωής. Εμένα η κόρη μου αυτή τη στιγμή λιώνει. Λιώνει μέσα στο μνήμα της.
1: Σύμφωνα με την πρόταση της εισαγγελέως προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, στο Εδόλιο ζήτησε να καθίσουν η τότε αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο αστυνομικός της άμεσης δράσης που είπε στην 28χρονη Κυριακή πως το περιπολικό δεν είναι ταξί, αλλά και ο αστυνομικός που βρισκόταν στο φυλάκιο λίγα μέτρα από το σημείο της δολοφονίας.
2: Από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε ότι οι αστυνομικοί φέρουν ακέραιες ευθύνες για τον φόνο της Κυριακής, ότι δεν ευθύνεται μόνο φωνιάς της Κυριακής, αλλά υπέχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες και μάλιστα κακουργηματικής βαρύτητας οι αστυνομικοί που εκείνη την ημέρα δεν έπρεξαν απολύτως τίποτα.
0: Επιτέλους έφτασε η ώρα ότι σιγά σιγά ο εισαγγελέας θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί θα τιμωρηθούν, συναισθήματα δεν υπάρχουν, δεν θέλω από κανένα να μου ζητήσει καμία συγγνώμη γιατί είναι πάρα πολύ αργά, δεν με νοιάζει, έχασα το παιδί μου από τις παρενέργειες που κάνανε. Όχι ενέργειες σωστές. Αυτοί οι άνθρωποι βγήκανε και είπανε ότι έκαναν το καθήκον τους. Εάν έκαναν το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν εδώ, μαζί μου, ζωντανή.
2: Πλέον υπάρχει μια εν μέρη δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν το παιδί τους με τέτοιον τρόπο. Ενώ η Κυριακή έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει μια γυναίκα η οποία απειλείται.
3: Πάμε να συναντήσουμε, τον βλέπουμε ήδη, τον κύριο Γιάννη Απατζίδη. Είναι δικηγόρος της μητέρας της Κυριακής Γρίβα. Κύριε Απατζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
4: Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Κοτρότσε.
3: Λοιπόν, επιτρέψτε μου λιγάκι να πω το εξής. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Προσπαθώ να θυμηθώ εάν έχει υπάρξει κατά το παρελθόν ανάλογη, παρόμοια υπόθεση ή οποιαδήποτε υπόθεση που με εντολή εισαγγελέα να παραπέμπονται για κακουργήματα μαζί 4 αστυνομικοί. Προσπαθώ να θυμηθώ εάν έχει υπάρξει στο παρελθόν παρόμοια υπόθεση.
4: Ναι, όχι. Δεν είναι. Η δίωξη αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εμβληματική, με την έννοια ότι όχι, δεν έχει υπάρξει άλλη φορά ανάλογη υπόθεση. Ενδεχομένως, μόνο σε κάποιες περιπτώσεις ήδη κρατουμένων σε αστυνομικά τμήματα που για κάποιο λόγο είτε αυτοκτόνησαν είτε δημιουργήθηκε κάποιο επεισόδιο και έχουν διωχθεί κάποιοι αστυνομικοί. Δηλαδή εντελώς διαφορετική περίσταση.
3: Τι σημαίνει τώρα για σας και για την οικογένεια της Κυριακής αυτή η παραπομπή και ποια θα είναι τα επόμενα δικαστικά βήματα, γιατί το να παραπέμπονται για κακουργήματα οι 4 αστυνομικοί δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η υπόθεση αυτή θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο.
4: Όχι. Καταρχάς, ναι, σωστά το λέτε, γιατί ασχέτως της θέσης της δικής μου ως συνηγόρου της μητέρας, της Κυριακής, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πρόταση εισαγγελική, η οποία προτείνει παπομπή των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, δηλαδή στο μεικτό ορκωτό, στο οποίο συμμετέχουν 4 δικαστές και 3 ένορκοι. Αυτό είναι σημαντικό με την έννοια ότι το αδίκημα αυτό κρίνεται και από λαϊκούς δικαστές.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί καταρχάς, εάν υιοθετηθεί, από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο έχει το τελευταίο λόγο, το αν θα παραπέμψει. Η δίωξη είναι κακουργηματική, δηλαδή είναι έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του θύματος. Η πρόταση, οφείλω να σας πω, κύριε Κοτρότσο, της κυρίας Εισαγγελέως, της κυρίας Θεοδόρας Μπίκου, είναι πραγματικά πολύ αναλυτική, δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τον ενδεχόμενο δόλο, τουλάχιστον των συγκεκριμένων κατηγορούμενων αστυνομικών. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι και ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, είχε αντιδράσει όταν τα αστυνομικά όργανα τιμωρήθηκαν με ποινές, ας ονομαστούν, χάδι το Προβάθμιο Συμβούλιο, το οποίο δεν τους απέταξε.
3: Συγγνώμη, επειδή δεν το άκουσα, μετά την ΕΔΕ που έγινε στην ελληνική αστυνομία, τι ακριβώς συνέβη και τι είπε το Συμβούλιο?
4: Κοιτάξτε,
3: που λέτε.
4: Ναι, θα σας πω. Η ΕΔΕ, καταρχάς, η οποία είναι

0: βέβαια ανεξάρτητη και πέραν υποτίθεται οποιονδήποτε. Η ΕΔΕ ήταν πλημελής, κατέληξε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο να τιμωρήσει τους αστυνομικούς, αλλά όχι ποινές αποτάξεως. Κάποιες αυτών είχαν ήδη συνταξιοδοθεί. Η μία, η επόπτρια, είχε συνταξιοδοθεί. Ο ένας αστυνομικός, ο σκοπός του φυλακίου, είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα για πολύ σοβαρή πράξη εγκληματικής οργάνωσης. Η ιερία του, η επόπτρια...
1: Δεν είχε ενημερώσει προφανώς και όποια άλλη το Υπουργείο. Ο Υπουργός, όταν δημοσιοποιήθηκε αυτό, να λέμε και τα καλά, ο κύριος Χρυσοχοΐδης απέστειλε για πρώτη φορά το φάκελο στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια, προκειμένου να διερευνήσει εάν θα πρέπει να ασκηθεί κάποιο ένδικο μέσο. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κυρία Ρογκάκου νομίζω, άσκησε αιτήσεις ακυρώσεως κατά των αποφάσεων του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου η δίκη αυτή έχει αναβληθεί. Θα ήθελα να προσθέσω, γιατί αυτό είναι ένα παράπονο της εντολέως μου, ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε έχει εκθέσει και την ελληνική αστυνομία, παραμένει κρατούμενος στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού, με συνεχείς γνωματεύσεις συγκεκριμένων ψυχιάτρων, τις οποίες εμείς αμφισβητούμε την ορθότητά τους, αυτή τη στιγμή και το ΜΟΔ έκρινε ότι δεν είναι καταλόγιστος.
2: Κύριε Παρτζίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το οφείλουμε στην Κυριακή να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί που πλημελώς, τουλάχιστον επίοικος το λέω, έπραξαν όσα έπραξαν εκείνο το βράδυ, να βρεθούν πραγματικά απέναντι σε μια δικαστική απόφαση που να αναλογεί σε αυτό που έχει συμβεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ήδη εδώ και μερικές ημέρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χτυπήσει όχι καμπανάκι, την καμπάνα του κινδύνου για τον ιό έμπολα που θερίζει στην περιοχή του Κογκό και στην Αφρική γενικότερα, με πολύ υψηλό, όπως κρίνει, κίνδυνο διασποράς του ιού μέσω ταξιδιών. Η Αφρική είναι μια περιοχή η οποία είναι προφανές ότι δεν καλύπτεται επαρκώς από τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες υγιεινής και προστασίας της υγείας που υπάρχουν στον προηγμένο υποτίθεται κόσμο. Υπήρξε λοιπόν συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σήμερα συνεδρίασε εδώ στην Ελλάδα και ο ΕΟΔΗ. Τον ξέρουμε τον ΕΟΔΗ από την περίοδο της πανδημίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, θα δούμε νομίζω και το χάρτη, γιατί το Κογκό είναι, αν θέλετε, η εστία. Εδώ βλέπουμε τον όπου στον κόσμο έχουμε παλαιότερα και τρέχοντα κρούσματα έμπολα, αλλά εδώ η περιοχή της Κεντρικής Αφρικής είναι όπου εντοπίζεται περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Πάμε να δούμε, πάμε να συναντήσουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε, κύριε καθηγητά, τον καθηγητή πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας και άνθρωπο που συμμετέχει στον ΕΟΔΗ και γνωρίζει τον καθηγητή, τον κύριο Στέλιο Λουκίδη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι μόλις μάθαμε ότι συνεδρίασε ο ΕΟΔΗ για τον ιό έμπολα, που έχει μια διασπορά παγκοσμίως, αλλά κυρίως εντοπίζεται στο Κογκό, στην Αφρική, αναρωτηθήκαμε, κάποιοι μπορεί να ανησύχησαν κιόλας, γιατί πρέπει να υπάρχει μετά και την σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μια τέτοια σύσκεψη εδώ στην Ελλάδα. Για εξηγήστε μας τώρα πόσο σοβαρό διεθνώς είναι το φαινόμενο και αν μας απασχολεί και εμάς ως Ελλάδα με κάποιο τρόπο.
3: Νομίζω ότι είναι χρέος του ΕΟΔΗ και οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμού υγείας όταν υπάρχει κάποιο ερέθισμα, αν θέλετε να το πούμε,
4: στο διεθνή χώρο, όπου και να βρίσκεται αυτή, που είναι θέμα δημόσιας υγείας. Το ίδιο έγινε και με τον Χάντα Βάιρους, θυμάστε πριν από 10 μέρες, 15.
2: Ναι, μόνο που εκεί θα μπορούσε να πει, κύριε καθηγητά, κάποιος ότι είχαμε και τον Έλληνα που ήταν ύποπτος. Τελικά ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, εξελίσσεται καλά. Ας πούμε λοιπόν ότι με το Χάντα Βάιρους ήταν κάτι πιο συμβατό με την δική μας αντίληψη.
4: Ωραία. Εδώ, επειδή υπάρχει λοιπόν πάντα η ανταλλαγή των πληθυσμών, πάντα η μετακίνηση των πληθυσμών, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξει κανένας στην παρούσα φάση, πρέπει λοιπόν να αποτιμήσουμε, και αυτό κάναμε μόνο σήμερα, σας το λέω πολύ ειλικρινά, τα γεγονότα. Εμείς συνταχθήκαμε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πρόληψης Λοιμόξεων. Θεωρούμε ότι έχει μια πολύ σωστή και υπεύθυνη στάση, που σου λέει παρακολούθησε το φαινόμενο. Ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι, λέει, πάρα πολύ χαμηλός. Για τους Ευρωπαίους που ζουν στις περιοχές αυτές, τον ανεβάζει λίγο και τον λέει χαμηλό. Για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο τον λέει πάρα πολύ χαμηλό. Τον χρησιμοποιεί μάλιστα την αγγλοσαξονική λέξη extremely low. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση κάποια μεγάλη ανησυχία. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι αυτό που είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή, ότι πρόκειται για μια περιοχή με χαμηλή ποιοτικά πρόσβαση σε συστήματα υγείας, που ευνοεί πολύ και τη μετάδοση, γιατί ξέρετε ότι ο έμπολα δεν μεταδίδεται με τα σταγονίδια, μεταδίδεται με τα βιολογικά υγρά, που είτε αυτά είναι τα μολυσμένα σεντόνια, το αίμα, το σπέρμα, δηλαδή υπάρχει αυτή η διασπορά η οποία σχετίζεται με τα βιολογικά υγρά, που είναι σίγουρο ότι στην περιοχή αυτή μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Άρα λοιπόν, αν θέλει κανείς να ανακεφαλαιώσει τις θέσεις του ΕΟΔΗ, είναι παρατήρηση, σύνταξη με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου Λοιμόξεων και αποτίμηση ότι ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι πάρα πολύ χαμηλός.
2: Δύο πολύ σύντομες έτσι προσθήκες θα ήθελα από εσάς. Πρώτον, υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είτε ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Αφρικής, είτε ταξιδεύουν προς την περιοχή εκεί. Υπάρχουν όμορες χώρες που είναι ταξιδιωτικοί προορισμοί για τους Έλληνες και οργανώνονται προς την Ελλάδα. Και δεύτερον, με τις μεταναστευτικές ροές από την υποσαχάρια Αφρική, υπάρχει κάποιο ζήτημα ή θα μπορούσε να προκύψει κάποιο ζήτημα?
4: Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει, σε αυτή τη φάση που συζητάμε. Αλλά επειδή το φαινόμενο είναι δυναμικό και εξελισσόμενο, για την πρώτο θέμα της ερώτησης, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ κάποιος, όχι ρυψοκίνδυνος, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα πάει να κάνει διακοπές σε ένα μέρος το οποίο έχει ακούσει ότι υπάρχει μια ενδημική έξαρση ενός ιού. Από την άλλη πλευρά, για το κομμάτι της ανταλλαγής των πληθυσμών, είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει εύκολα κανείς. Η ευρωπαϊκή πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχει βάλει μέτρα ελέγχου, σε αντίθεση με την αμερικάνικη, η οποία έχει βγάλει και ταξιδιωτική οδηγία, η οποία λέει να αποφεύγεται η επίσκεψη στην περιοχή. Θεωρώ όμως, επειδή είναι δυναμικά εξελισσόμενο το φαινόμενο, θα πρέπει να το δούμε μέρα με την ημέρα, γι' αυτό και ο ΔΥ πάλι μέσα στην εβδομάδα θα έχει πάλι σύσκεψη, ώστε να αποτιμήσει την εξέλιξη του φαινομένου, και εφόσον υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να αλλάξει, θα τα αλλάξουμε, εννοείται άμεσα.
2: Κύριε καθηγητά, κύριε Λουκίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας είπε ο κύριος Λουκίδης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος ανησυχίας, αλλά όπως είπε, το φαινόμενο είναι δυναμικό και πρέπει να το παρακολουθούμε και εμείς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και βεβαίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Φόφη Γιωτάκη και

0: κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
1: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
2: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
3: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
4: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
5: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
6: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
7: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
2: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
8: Απροσδόκητες επισκέψεις έχεις και διάθεση να εντυπωσιάσεις έχεις. Αλλά τορτίγες Παπαδοπούλου έχεις. Νόστιμες και αφράτες τορτίγες Παπαδοπούλου. Τορτίγες αλλά Παπαδοπούλου έχεις.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες Κώστα μου εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
9: ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, Φόφη Γιωτάκη, Λάμπρος Καλαρίτης.
14: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, κυρία
14: καλησπέρα.
13: Και κύριε.
14: Καλησπέρα.
13: Θέλω να ξεκινήσουμε και θα δούμε πρώτα το σχετικό βίντεο από μετασυμβαίνοντα στην κεντροαριστερά, η οποία κεντροαριστερά είναι ένα πραγματικό θερμοκήπιο εξελίξεων, καθώς όλοι είναι συντονισμένοι, αναμένοντας την ανακοίνωση την προσεχή Τρίτη 26 του μήνα από το Θησίο, τα λέγαμε εδώ χθες με τη Φόφη, του νέου κόμματος Τσίπρα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και μετά να σας ζητήσω και ρεπορτάζ και πληροφορίες και σχολιασμό.
15: Και να σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα παλιά μας σε νέα περίπτωση.
16: Ναι, συνεργασίες, καθοριστικός ρόλος στο Αλέξη Τσίπρα, ανασύνθεση, δημιουργία και καινούργιων σχημάτων, τροφοδοσία και με νέους ανθρώπους και προσκλητήριο ευρύ.
17: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει έναν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανασύνθεση και σε αυτή την ενότητα που πρέπει να έχει ο προοδευτικός χώρος.
18: Μπορεί ο Αλέξης σε αυτή τη φάση να θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να παραιτηθούμε και τα...

0: λοιπά, αλλά έρχεται η ζωή και, και δείχνει κατά τη γνώμη μου το ατελέσφορο. Δηλαδή, τι νόημα έχει να παραιτηθούμε όλοι μας εμείς.
1: Η ανάρτησή του ήταν πολύ, πολύ επιθετική όσον αφορά την συμμετοχή του στα πολιτικά όργανα. Κοιτάξτε, να δείτε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τη βία.
2: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα.
3: Προεδρεύει όχι μόνο σήμερα, αλλά έστησε και την ιστορία αυτών των δήθεν άρσεων ασυλίας. Και όχι μόνο αυτό, αφού κατέβηκε από το Βήμα και αγκαλιαστήκανε και φιληθήκανε, τώρα μας λέει ότι αυτά τα φιλιά ήτανε αναδρομικά για γενέθλια που είχαν προηγηθεί μία εβδομάδα.
4: Δεν έφταναν όλα αυτά, ήρθαν στη Βουλή και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που συζητάμε σήμερα, αλλά και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που αφορούν την αίτηση των εισαγγελικών αρχών για 6 κακουργήματα που βαρύνουν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
5: Λοιπόν, Φόφη, ξεκινώ από σένα. Mm-hmm. Σήμερα επιστολή του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέριου Καλπάκη, που παραιτείται.
6: Παραιτείται από τη θέση του γραμματέα.
5: Του γραμματέα. Του
6: παραμένει
5: γραμματέα.
6: Και στην Κεντρική Επιτροπή, κανονικά.
5: Έχουμε δηλώσεις πλέον, όπως του βουλευτή του Δημήτρη του Παναγιωτόπουλου Αχαΐας, που είπε ότι εγώ περιμένω με τον Τσίπρα θα πάμε. Έχουμε την δήλωση του Σοκράτη Φάμελου στην δημόσια τηλεόραση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις εκλογές σε ενωτικό σχήμα. Δεν μας είπε ποιο σχήμα και τι εννοεί. Γιατί ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε πει έτσι. Λοιπόν, αν στην Κομουρδούρου τρέφουν κάποιοι ελπίδες, τελείωσε. Δεν πρόκειται ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει με τον Τσίπρα.
6: Το σήμα του Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι εγώ δεν πρόκειται να αποκτήσω.
7: Βασικά ο Τσίπρας δεν πρόκειται να πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, αυτό εννοώ.
6: Κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Κανείς που με διορθώνει.
6: Ακριβώς. Ότι δεν πρόκειται να αποκτήσω κοινοβουλευτική ομάδα πριν από τις εκλογές. Αυτό θέλω να συμβεί μετά και να είναι και μεγάλη. Να είναι ο αριθμός της κοινοβουλευτικής ομάδας μεγάλος των βουλευτών. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι ενενεργεία βουλευτές, εάν θέλουν να πάρουν εισιτήριο για το κόμμα Τσίπρα, θα πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Κάτι που καταλαβαίνουμε όλοι είναι πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
5: Να κάνω μια πονηρή ερώτηση τώρα, να μου δώσεις την απάντηση. Εάν έχει ληφθεί η απόφαση, ακριβώς επειδή ο Τσίπρας δεν θέλει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον οποιονδήποτε τρόπο για να κρατήσει και τα κλειδιά και τα λοιπά και το αφημί και όλα αυτά και την επιχορήγηση, να κατέβει στις εκλογές. Ακόμα και αν θα είναι μια αποστολή αυτοκτονίας, πολιτικής αυτοκτονίας. Αυτό δεν διευκολύνει, λέω εγώ τώρα, πρώτον κάποιους βουλευτές να παραιτηθούν και μετά ελεύθεροι και ωραίοι όσους από αυτούς θέλει ο Τσίπρας να πάνε στον Τσίπρα. Και δεύτερον, δεν τον βολεύει, Φόφη μου, τον Τσίπρα να υπάρχει το brand name ΣΥΡΙΖΑ σε ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Δεν θα είναι δηλαδή η πιο τρανή απόδειξη ότι ο ίδιος και
6: ότι
5: το κόμμα
6: ξέκοψα.
5: Του δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
6: Το αφήγημα του Τσίπρα είναι αυτό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι εγώ κάνω πραγματικά κάτι νέο και δεν θέλω να έχω βαρύδια από το παρελθόν. Τώρα, το ποιος εννοεί βαρύδια, δεν λέω ότι μιλάει για βαρύδια, απλώς η κίνησή του δείχνει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη στην εκλογική αφετηρία του ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά θα είναι ένα κόμμα ένας όμορος χώρος, πρώην αδέρφια, πρώην σύντροφοι όλοι, που και αυτό έχει τη σημασία του. Βεβαίως εσύ είπες ότι μπορεί να είναι αποστολή αυτοκτονίας, εγώ θα έλεγα ότι θα είναι μια αποστολή στο όριο, δηλαδή γύρω στο 3%, αν κρίνουμε από τις σημερινές δημοσκοπήσεις.
5: Εάν υπάρξει συνεργασία με κάποιους, δηλαδή με τη Λούκα Κατσέλη, πιθανώς με τον Γαβρίλ Σακελαρίδη, αν μπορούν να τα βρούνε. Αμφιβάλλω.
6: Εκεί τώρα ανοίγεις άλλο κεφάλαιο, γιατί ανοίγεις και το κεφάλαιο της Νέας Αριστεράς που οι πληροφορίες λένε ότι
5: επίκειται... Είναι θέμα ημερών.
6: Ακριβώς, να φύγουν 5 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά.
5: Χαρίτσης,
6: να ανεξαρτητοποιηθούν.
5: Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, ο Μουσουλμάνος έχει ήδη φύγει, ο Φερχάτ, ναι, συγγνώμη.
6: Χουσίνη Ζεϊμπέκ.
5: Οκ. Λοιπόν,
6: και ο κ. Τζανακόπουλος.
5: Και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Καλά, δεν είναι όλοι στην ίδια...

0: ίδια, να το πω έτσι, τροχιά γύρω από το κόμμα Τσίπρα. Κάποιοι είναι πιο κοντά, κάποιοι είναι σε αποκλίνουσα τροχιά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εάν έπρεπε να στοιχηματίσω, εγώ στοιχηματίζω ότι θα είναι στο κόμμα Τσίπρα ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι στιγμής αυτό. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται πολύ πιο πιθανό να είναι η κυρία Αξιόγλου, για παράδειγμα, αλλά μένει να φανεί στη συνέχεια. Να σου θυμίσω ότι η κυρία Αξιόγλου άνοιξε πρόσφατα και το
0: δικηγορικό
1: της γραφείο. Είναι πια εργατολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι έχει ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο και ως προς το επάγγελμά της. Μένει να δούμε.
0: Τι λες τώρα, Λάμπρο, και θέλω, Λάμπρο, να σε ρωτήσω, γιατί αυτό αφορά το κόμμα Τσίπρα. Υπάρχει και το κόμμα Καριστιανού, το οποίο θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Εκείνος δηλαδή, κύμα και διάφορα τέτοια, βγήκε σήμερα με μια ανάρτησή του και λέει ότι υπάρχει εντολή, ρωσική εντολή.
2: Εντολή από τη Μόσχα.
0: Έτσι, εντολή από τη Μόσχα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, βλέποντας μάλιστα ότι υπάρχουν εκεί 2-3 κεντρικά πρόσωπα που έχουν σημείο αναφορά στη Ρωσία. Δηλαδή, ο Θανάσης Αυγερινός, ο εξαιρετικά έμπειρος και επιτυχημένος για πολλά χρόνια ανταποκριτής ελληνικών μέσων ενημέρωσης στην ρωσική πρωτεύουσα, και ο επικεφαλής της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.
2: Και
0: η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Αυγερινό είπαν ότι θα του κάνουν μήνυση. Εδώ τι γίνεται τώρα, υπάρχει
1: κατέθεσαν,
0: όντως...
1: όχι είπαν. Κατέθεσαν.
2: Κατέθεσαν μήνυση γιατί του λένε να καταθέσεις την εντολή από τη Μόσχα που πήραμε. Δηλαδή πιάστηκα...
0: Αυτό το είπε, τι να καταθέσει.
2: Όχι, του λένε ότι εφόσον έχεις πληροφορία ότι πήραμε εντολή από τη Μόσχα, να μας φέρεις την εντολή. Πιάστηκαν από την φράση του Νίκου Καραχάλιου ότι πήραν εντολή από τη Μόσχα και λέει πώς πήραμε εντολή, φέρε την εντολή. Απόδειξε ότι πήραμε εντολή. Τώρα, ότι υπάρχει...
0: Τώρα, επεκφυγή μου φαίνεται εμένα αυτό.
2: Ότι υπάρχει ρωσικό άρωμα, να το πω έτσι, είναι προφανές, γιατί ο Θανάσης Αυγερινός είναι χρόνια στον Άλφα χρόνια στην Μόσχα ανταποκριτής, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της ελληνικής παροικίας κλπ. Άρα υπάρχει ένα ρωσικό χρώμα. Τώρα σε ποιο βαθμό θα το δούμε. Εκεί που πιάστηκαν νομικά είναι στη φράση του Νίκου Καραχάλιου ότι πήραν εντολή. Δηλαδή ότι το κόμμα γίνεται κατ' εντολή της Μόσχας. Έτσι. Άρα του λένε απόδειξε το αυτό και κατέθεσαν ήδη την μήνυση. Να πω κάτι ευρύτερο πέραν αυτού. Συζητώντας σήμερα με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα των εκλογών και αν τελικά θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, όπως λέει το ρεπορτάζ, ότι είναι μία από τις πιθανές.
0: Επιμένει
2: το ρεπορτάζ. Μου έλεγε το εξής, ότι τίποτα δεν αποκλείεται, θα μπορούσαν να γίνουν και την Άνοιξη, όμως μου λέει σκέψου το εξής, ότι και μόνο η φράση και μόνο η αίσθηση, η διαρροή ότι μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο, ανάγκασε τα άλλα κόμματα να επισπεύσουν με αποτέλεσμα να αρχίσουν να εκτίθενται και να φαίνονται. Μου λέει, εγώ αν ήμουν στη θέση της κυρίας Καριστιανού, θα έκανα το κόμμα 25 μέρες πριν από τις εκλογές. Για να μην προλάβει να εκτεθεί, να φανούν θέσεις, πρόσωπα κλπ. Γιατί εκτιμά ότι αυτό δεν θα ενισχύσει τα ποσοστά που καταγράφει τώρα.
0: Το λες γιατί μεταξύ των προσώπων που ήταν και σε αυτή την πρώτη σύναξη στο γραφείο της κυρίας Γρατσία στο Κολωνάκι, παρέλασαν και πρόσωπα που είναι γνωστοί αντιεμβολιαστές. Υπάρχει ένας ηθοποιός που έλεγε διάφορα υπέρ της Χούντας και διάφορα τέτοια άλλα. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία, πώς θα το πω, έτσι παραπέμπουν σε ένα πολιτικό έτσι, περιθώριο.
2: Σε ένα πολιτικό στίγμα το οποίο εκτιμά αυτός που μου το έλεγε ότι δεν θα βοηθήσει τα ποσοστά της. Θα δούμε. Συνήθως, ούτως ή άλλως, τα δημοσκοπικά ποσοστά κομμάτων που είναι να γίνουν και δεν έχουν γίνει είναι υψηλότερα από αυτά που αποτυπώνται δημοσκοπικά όταν τα κόμματα γίνουν. Γιατί, γιατί
1: εκτίθενται,
2: η ασάφεια γενικά βοηθά. Δηλαδή κάποιος μπορεί πιο πολύ να ταυτίσει τον εαυτό του με κάτι που δεν είναι ακόμα συγκεκριμένο και όσο συγκεκριμενοποιείται, τόσο μειώνεται η δεξαμενή.
1: Πάντως έχει σημασία στις 28 και 29 Μαΐου, τότε που θα αρχίσουν να βγαίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις με τα δύο κόμματα μέσα, να δούμε ποιο θα είναι το πρώτο αποτύπωμα. Ναι. Αν γίνουν οι εκλογές το Μάρτιο, θα δούμε τη διαδρομή των κομμάτων μέχρι τότε. Αν δούμε όμως τη διαδρομή να κοντένει και να πηγαίνει στο Σεπτέμβριο, τότε έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ταχύτητα με την οποία θα μεγαλώνουν ή θα μειώνονται τα ποσοστά.
2: Ναι, γιατί το στίχημα για τα καινούργια κόμματα είναι να κρατήσουν το δημοσκοπικό momentum, τη δυναμική που έχουν πριν την ανακοίνωση. Δεν είναι εύκολο. Το έχουμε δει σε πάρα πολλά κόμματα, έτσι, να μην ξαναφέρω τώρα, από πολύ παλιά κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία, από διασπάσεις κλπ. Που

0: πριν το ανακοινώσουν είχαν κάποια ποσοστά, ας πούμε, α, και όταν πήγαν στην κάλπη δεν τα βρήκαν αυτά τα ποσοστά.
1: Έτσι.
0: Τώρα, επειδή είναι, υπάρχει πεδίο, με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, αντιπαράθεση από την Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δεν έχει πράγματα να εστιάσει και να κάνει συγκρίσεις. Mm-hmm. Τι είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο, δεν είναι το κέντρο πετυχία. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης Χάος, το δίλημα είναι Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Τσίπρας, Μητσοτάκης Χαριστιανού. Άρα το προσωποποιεί πλέον και θέλει τη σύγκριση με τα πρόσωπα. Mm-hmm. Γιατί εκτιμά ότι στο επίπεδο προσώπων, όσο θα εκτίθενται οι πολιτικές τους, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυρία Χαριστιανού, αναφέρομαι και στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Τόσο εκτιμά ότι θα φαίνονται αδυναμίες, κενά και.
1: Πάντως ένα πρώτο βήμα, γιατί δεν έχουμε δει όλη την εικόνα. Έχουμε δει μία συγκεκριμένη εικόνα. Θεωρώ θα είναι την Πέμπτη το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που θα γίνει η πρώτη μεγάλη συνάντηση της κυρίας Χαριστιανού. Εκεί θα μάθουμε το όνομα, θα μάθουμε τα σύμβολα, θα μάθουμε και τον κόσμο ο οποίος δουλεύει εθελοντικά ή και ο κόσμος, δηλαδή θα δούμε, θα έχει κόσμο και έξω από το Ολυμπίον. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό.
0: Ούτως ή άλλως και τα ποσοστά, αν μην πάρει που αποτυπώνεται τώρα, πρώτου κόμματος, και να πάρει μέρος αυτών των ποσοστών, θα καταγράψει. Δηλαδή, τη ζημιά σε κάποιους θα την κάνει. Μπορεί να μην πάρει τα ποσοστά που τώρα φαίνονται δημοσκοπικά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε τη δυναμική, θα περιμένουμε να δούμε έτσι, γιατί όταν ρημάσει. Αλλά ό,τι ποσοστό και να πάρει, αυτό το ποσοστό από κάπου θα λείψει, από κάποιον θα λείψει. Και νομίζω, όχι νομίζω, το λένε και οι δημοσκόποι, ότι το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Χαριστιανού πλην μία τομή. Απευθύνονται, διεμβολίζουν ή θα διεμβολήσουν με τη δυναμική, αν συνεχιστεί, διαφορετικές δεξαμενές. Δηλαδή τα ποσοστά, Χαριστιανού και τα ποσοστά Τσίπρα, ακόμα και αν δεν είναι αυτά που βλέπουμε τώρα, από κάποιον θα τα πάρουν. Και αυτό δεν αφορά αυτό την Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι άλλο να φεύγει βέβαια ο ψηφοφόρος από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου προς την Χαριστιανού και είναι άλλο να φεύγει προς τον Τσίπρα. Άρα θα παίξει ρόλο σημαντικότερο.
2: Θα διαφωνήσω ως προς τούτο. Ο Τσίπρας έχει ως στόχο το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023. Mm-hmm. Και μάλιστα το Μάιο του 2023, εκείνο το 20% κάτι. Ο Τσίπρας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα, έχουν πάει σπίτι τους. Ο Τσίπρας λοιπόν και οι δημοσκόποι αυτό λένε ότι μπορεί δυνητικά να κινητοποιήσει περίπου το 70-80% αυτού του ποσοστού. Προοπτικά, μέσα στο επόμενο διάστημα. Άρα ο Τσίπρας έχει μια φτιαγμένη, να το πω έτσι, μια γνωστή δεξαμενή. Η δεξαμενή της κυρίας Χαριστιανού είναι η άγνωστη δεξαμενή.
1: Συμφωνώ.
2: Υπό την έννοια ότι μπορεί να αποβλέπει είτε σε ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης, είτε σε ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, εξού ενδεχομένως και αυτή η νευρικότητα που δείχνει και η κυρία Κωνσταντοπούλου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά της νίκης βεβαίως, τη νίκη θα την λέει λατήσει, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά και σε μία μερίδα ψηφοφόρων που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αυτό το 55% που δεν πήγαν, όπως είπε ο Νίκος Δένδια στο συνέδριο, να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία και είναι συντηρητικοί δεξιοί ψηφοφόροι, εάν δεν μπει η παράμετρος Σαμαρά στον πολιτικό χάρτη, μπορεί να προσδοκά η κυρία Χαριστιανού και κάτι να πάρει από αυτούς.
1: Και όχι μόνο. Νομίζω θα παίξει ρόλο και το εξής. Υπάρχουν βουλευτές ή υποψήφοι βουλευτές που αντιλαμβάνονται ότι με τα άλλα κόμματα, στα οποία είναι αυτή τη στιγμή, δεν θα δουν φως, ότι δεν θα εκλεγούν. Θα παίξει ρόλο σε κάποιες περιοχές, εάν θα κινηθούν προς το κόμμα Χαριστιανού. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένες περιοχές. Σε περιοχές, καταρχάς, στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Αττική, στις πιο λαϊκές συνοικίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εκεί μπορούμε να
2: στην
1: δούμε.
2: Στη Θεσσαλονίκη θα έχει πέρασμα.
1: Μεγάλη κινητικότητα.
2: Θα έχει πέρασμα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη.
2: Και εκεί θα υπάρξει και ένα ανταγωνισμό με την Ελληνική Λύση. Μπράβο, ναι. Θα υπάρξει ένα ανταγωνισμό, εγώ θα έλεγα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη,
0: όχι
2: στην
0: μόνο.
2: Κεντρική Μακεδονία, υπό την ευρεία έννοια του όρου, θα υπάρξει ένα ανταγωνισμό. Εκεί ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Είναι δεύτερο κόμμα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάποιες περιφέρειες είναι και πρώτο κόμμα.
0: Εδώ σε αυτό που λέει η Φόφη, γνωρίζουμε από την εμπειρία ότι οι βουλευτές, εάν εκτιμήσουν ότι στο κόμμα που είναι δεν έχουν πιθανότητες επανεκλογής, πηγαίνουν στο πλησιέστερο και καμιά φορά κάνουν άλματα. Πηγαίνουν στο δεύτερο και τρίτο πιο μακριά. Δεν πάνε μόνο στη μεσοδυχία. Εκεί που θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εκλεγούν. Δηλαδή μπορούν να περάσουν και δύο και τρεις χώρους και να πάνε λίγο πιο μακριά, όχι μόνο στους όμορους χώρους για να εκλεγούν. Άρα και αυτή η κινητικότητα θα έχει ενδιαφέρον. Των βουλευτών που εκτιμούν ότι στο κόμμα που είναι τώρα δεν θα επανεκλεγούν.
2: Φόφη, να σε ρωτήσω τώρα. Είχαμε σήμερα και μία εξέλιξη. Είδαμε πριν

0: την αντιπαράθεση Φλωρίδη Κωνσταντοπούλου για το θέμα της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Είχαμε όμως και έναν αναβρασμό μετά την επιστολή της Ευρωπαίος Εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αυτή την τροπολογία που συζητείται σήμερα και νομίζω ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, που επιταχύνει τις διαδικασίες εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα με αφορμή της άρσης ασυλίας των γαλάζιων βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίτερα, πριν από περίπου 2 ώρες, ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Φλωρίδης κάνει νομοτεχνικές βελτιώσεις στην τροπολογία, προφανώς, θα έλεγα εγώ, υπό την πίεση της επιστολής Κοβέση. Πάμε σε νέο γύρο αντιπαράθεσης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά τη γνώμη σου?
1: Εγώ δεν θα το έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι είναι σε πολύ διαφορετικό τόνο αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που γίνονται βελτιώσεις στο κείμενο που υπάρχει. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι υπάρχει μία έτσι συζήτηση, μία συνομιλία, έχει προϋπάρξει μία συζήτηση και μία συνομιλία, ώστε να καλυφθούν διάφορα κενά που ενδεχομένως εντόπισαν όλο αυτό το διάστημα. Μένει να δούμε αν θα πάμε σε δεύτερο γύρο αντιπαράθεσης.
0: Πάντως κάποιοι βουλευτές εξακολουθούν να λένε της Νέας Δημοκρατίας ότι εδώ έχουμε παρέμβαση Κοβέση στο νομοθετικό έργο, έτσι.
2: Συγγνώμη, λένε και προσωπικά το συμμερίζομαι ότι προφανώς υπάρχει παθογένεια χώρα και στο δικαστικό σύστημα και θεσμικά υπάρχουν θέματα. Έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα, το να λειτουργεί η συγκεκριμένη εισαγγελία ως ανθύπατος είναι κάτι διαφορετικό. Διότι υπάρχουν όρια θεσμικά.
0: Ανθύπατος, βαριά κουβέντα.
2: Βαριά κουβέντα, αλλά η όλη παρουσία και η όλη αφιψηλού προσέγγιση δεν είναι απικία η Ελλάδα. Έτσι. Ναι, σεβόμαστε τους θεσμούς, αλλά και οι θεσμοί έχουν όρια. Και οι θεσμοί έχουν συγκεκριμένο και πολιτικό πλαίσιο. Έτσι, μπορεί να, είναι, να υπονοείται, αλλά έχουν πολιτικό πλαίσιο και θεσμοί.
1: Πολιτικό πλαίσιο, τι εννοείς?
2: Εννοώ ότι υπάρχουν και πολιτικά όρια. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, κύριε Κοβέση.
1: Όχι, βέβαια. Γι' αυτό λέω.
0: Δεν νομίζω ότι και η ίδια
2: αναδεικνύεται ως τέτοια. Όταν με τις παρεμβάσεις της υπερβαίνει ένα όριο και επηρεάζει πολιτικές καταστάσεις. Δεν αναφέρομαι σε αυτό, στη στενή αρμοδιότητά της, την δικαστική. Έτσι, που προφανώς...
1: Ότι έχει παράξει πολιτικό αποτέλεσμα, εννοείς με τις δηλώσεις από το Φόρουμ των Δελφών.
0: Κοίταξε.
2: Έχει πολλούς εγγυητές να δίνουν δεξιά και αριστερά συνεντεύξεις με πολιτικό χαρακτήρα, γιατί έχει πολιτική χρειά. Τι να κάνουμε?
0: Ναι, αλλά από την άλλη, η κυβέρνηση κάνει αυτό που νομίζει ότι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αυτό που νομίζει ότι πρέπει να κάνει. Κανονικά δεν θα έπρεπε. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Να το πούμε και αυτό. Αύριο έχουν κληθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, του οποίου λίγη θητεία μέχρι τα τέλη Ιουνίου πρέπει να έχει επιλεγεί η νέα ηγεσία, και ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο κύριος Τζαβέλας λέει δεν θα πάει. Και έχουν βγει στα κάγκελα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Έχουν βγει στα κάγκελα, έχει βγει καταρχάς το Πασόκ στα κάγκελα, λέγοντας τι, ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση, δεν θα πρέπει να θεωρείται παρέμβαση του ενός θεσμού στο άλλο. Τον καλούμε και πρέπει να έρθει εδώ να πει ό,τι έχει να πει, να καταθέσει τις απόψεις του. Νομίζω ότι θα υπάρξει πάρα πολύ έντονο κλίμα αύριο στη συγκεκριμένη επιτροπή, όπως θα υπάρχει και στη διάσκεψη των Προέδρων. Γιατί τι συζητείτε αύριο? Συζητείτε η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Τι συζητείτε? Αυτό που δημοσίως και επισήμως δεν έχει πει η κυβερνητική παράταξη, εάν θεωρεί ότι χρειάζονται 151 ψήφοι και όχι 120.
0: Ακριβώς.
1: Για να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή. Και αύριο βλέπω αρκετές κόντρες στη διάσκεψη των Προέδρων. Θα εξαρτηθεί σε έναν βαθμό.
0: Ποιο θα είναι
1: από
0: το επιχείρημα? Το επιχείρημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας...
1: Ότι είναι θέματα ασφαλείας.
0: Το 2022 στην προηγούμενη εξεταστική δεν ήταν?
1: Αυτή ακριβώς είναι η ερώτηση που θέτουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και γι' αυτό λέω αύριο νομίζω θα είναι μια πολύ έτσι ζωντανή συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων, σαν την προηγούμενη δηλαδή. Και μένει να δούμε. Σε κάθε περίπτωση την Παρασκευή είναι πολύ πιθανό να γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια για την Εξεταστική Επιτροπή. Προηγείται την Πέμπτη η προκαταρκτική.
0: Μάλιστα.
1: Για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτό.
0: Λαμπρό, επειδή ξέρω πόσο καλά γνωρίζεις τα θέματα και ότι ασχολείσαι, θα Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Σήμερα υπήρξε και μία παρέμβαση.

0: Έμβαση, με αφορμή την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, όπου αφήνει μία αιχμή για την απόφαση του ΚΙΣΕΑ να αποσύρει τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και από τον Εύρο, βεβαίως με την αντικατάσταση, με ελληνικά, με μοιράζ τα οποία θα σταθμεύουν πλέον στην Κάρπαθο περιοχή, και με την, ας το πούμε έτσι, μονιμοποίηση της παρουσίας ελληνικής φρεγάτας στην Κύπρο. Ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο αμφισβήτησε, αλλά ζήτησε να υπάρξουν και απαντήσεις. Τι γίνεται με το θέμα αυτό, όπως και τι γίνεται με το θέμα του ουκρανικού ντρόουν. Έχουν περάσει πάνω από 10 μέρες και η καλή κυβέρνηση στο Κίεβο, που τόσο την έχουμε στηρίξει, πολλαπλώς, και έχουμε υποστεί και συνέπειες για την στήριξη αυτή, δεν έχει δέσει να μας απαντήσει.
1: Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, η χρονική σύμπτωση της απόσυρσης των Πάτριοτ από την Κάρπαθο, και όχι μόνο, με την δημοσιοποίηση από πλευράς Τουρκίας της πρόθεσης να περάσει νομοσχέδιο με το οποίο θα προσαρτά ελληνικά εδάφη, δηλαδή πάει σε μια νομική εντός εγώ προσάρτηση εντός εγώ, έτσι, με ένα ψεύδο μπασίρτωση, να κάνει νόμο εσωτερικό.
0: Ενσωματώνει στο εθνικό της δίκαιο, της αιτιάσης και της διεκδικήσης.
1: Το ψευδοαφήγημα της καλάς πατρίδας δεν είναι ίσον σημασίας, γιατί και το κάζους Μπέλη ως απόφαση της Βουλής εσωτερική ισχύ έχει, αλλά 30 χρόνια μετά η Ελλάδα δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο.
0: Και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είχε πει, για να συνενέσει στην ένταξη της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ και στην Ευρωπαϊκή Κοινή Άμυνα, το Άρη.
1: Δεν πρόκειται να το Άρη ποτέ, τώρα το επεκτείνει κιόλας με την πρόθεση. Η χρονική σύμπτωση της απόσυρσης των Πάτριοτ από την Κάρπαθο με την τουρκική πρόθεση προφανώς δημιουργεί συνδρυμούς, κατ' εμέ δικαιολογημένους. Εξάλλου η απόφαση για τα μοιράζ δεν ελήφθη εχθές στο ΚΙΣΕΑ, τουλάχιστον δεν δημοσιοποιήθηκε. Παραπέμπει περισσότερο σε διαχείριση ζημιάς σήμερα, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε θέμα. Έτσι, η κυβέρνηση υπέστη κόστος. Αν δει κανείς τα σχόλια, όλοι το συνδύασαν ότι στην ουσία είναι ένα αντίδωρο στην Τουρκία για να μετριάσει ή να μην καταθέσει το νομοσχέδιο. Αυτό λέει το παρασκήνιο. Έτσι. Οπότε,
0: δεν πρόκειται να συμβεί όμως κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι η Τουρκία δεν θα καταθέσει το νομοσχέδιο. Η ιδέα το καταστήσει νόμο στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση, αν εμείς αποσύρουμε τους Πάτριους.
1: Θα σου πω ένα σενάριο. Το οποίο εντός αγωγικών σενάριο. Η Τουρκία πώς ξεκίνησε, μέσω του Bloomberg, Τούρκη δημοσιογράφη, στο Bloomberg άρχισε να το δημοσιοποιεί. Άρα ξεκίνησε μια μεθοδευμένη επιχείρηση να πιέζει την ελληνική πλευρά. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Υπόγεια, μπορεί να υπήρξαν συνεννοήσεις. Κάντε κάτι να μην προχωρήσει έτσι. Είδα και κάποιους κυβερνητικούς που έλεγαν ότι περιμένετε να δούμε τι θα καταθέσει. Συγγνώμη, τι θα περιμένουμε να δούμε. Δηλαδή, αν το καταθέσει, αν δεν βάλει το 100%, έχει βάλει τα μισά, είμαστε καλά. Άρα, η χρονική στιγμή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε πρόθεση, είναι ατυχής και δημιούργησε συνειρμούς. Εξάλλου, η αποστολή των μοιράζ δεν ανακοίνωσε χθες. Δεν είπανε αποσύρουμε τους Πάτριοτ και στέλνουμε μοιράζ. Η απόφαση για τα μοιράζ ελήφθη εκ των υστέρων σήμερα, προφανώς, ως διαχείριση ζημιάς για να διασκεδαστούν οι αντιπώσεις. Καλώς έγινε αυτό που έγινε. Καλώς διορθώνει. Τουλάχιστον δείχνει ότι έχει αντανακλαστικά. Όπως και η διευκρίνηση ότι τα F-16 στην Κύπρο θα παραμείνουν και θα αντικαθίστανται από άλλα κλπ. Καλό είναι το ότι ακούει και διορθώνει. Αλλά το χθεσινό έχει κενά. Υπήρξε ένα επιχείρημα ότι τα αποσύρουμε τους Πάτριοτ από την Καρπαθό γιατί τελείωσε η κρίση στο Ιράν. Μα χθες οι Αμερικανοί ήταν έτοιμοι να πειραθούν. Πώς τελείωσε η κρίση στο Ιράν.
0: Και επίστησαν τελευταία στιγμή.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Λάμπρο Καλαρίτη, ευχαριστώ τη Φόφη με την οποία θα τα πούμε και αύριο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να θυμηθούμε, το κάναμε και εισαγωγικά, αλλά να θυμηθούμε και να πληροφορηθούν ορισμένοι τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και κυρίως θα ζητήσω από τον καλεσμένο μας, πριν πάμε στο πολύ ενδιαφέρον πολιτικό τραπέζι που έχουμε αμέσως μετά, να μου πει γιατί εδώ και πάνω από 100 χρόνια δεν έχουμε καταφέρει ως χώρα να διεθνοποιήσουμε το θέμα της γενοκτονίας με τον τρόπο που το έκαναν, παραδείγματος χάρη, και μπράβο τους οι Αρμένοι. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη φεκό σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκαμε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, με εκείνο το συγκλονιστικό βίντεο. 19 Μαΐου 1919, ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, τον γνωστό διεθνολόγο και νομικό, έναν άνθρωπο που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, έχει συγγράψει για το θέμα αυτό και σχετικό βιβλίο. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαφλωράτε, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
5: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας συγχαίρω που θυμάστε αυτό το γεγονός και το αναδεικνύετε.
4: Να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται να συγχαίρετε. Επιβάλλεται. Όποιος δεν το κάνει, αν μη τι άλλο, η ιστορία εκδικείται ενίοτε. Λοιπόν, δεν θέλω να πάμε τόσο στις μνήμες. Αν και πραγματικά σας άκουγα και σήμερα, έτσι παραθέσατε συγκλονιστικά περιστατικά. Θέλω να σας κάνω την εξής απλή ερώτηση. Η Ελληνική Βουλή, ως όφιλε το 1900,

0: 94, αλλά πάνω από 70, κοντά 80 χρόνια μετά, αναγνώρισε την γενοκτονία των ποντίων. Γιατί μέχρι τώρα διεθνώς δεν είναι αρκετές οι χώρες που να την έχουν αναγνωρίσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, γιατί, τι δεν έχουμε κάνει καλά που το έχουν κάνει και μπράβο τους οι Αρμένοι και πώς μπορεί, εξακολουθεί να μπορεί το τουρκικό λόμπι παγκοσμίως να μπλοκάρει κάτι τέτοιο.
1: Αρχικώς να ξεκινήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα έλαβε χώρα μια εκδήλωση με πρωτοβουλία της κυρίας Ελίζας Βόζενμπερκ.
0: Και μπράβο στην Ελίζα Βόζενμπερκ προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Και με την ομόφωνη υποστήριξη όλων των Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών, είναι η συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκινήσαμε 2 Δεκεμβρίου του 2024 μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας, Διότι Λιγερίδη, όπου πήγαμε να ενημερώσουμε, παρουσιάσαμε το δικό μου βιβλίο και κάνουμε την προσπάθεια για να υπάρξει ένα ψήφισμα. Είναι πολύ σημαντικό, έστω για ηθικούς λόγους, ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εκεί περιμένουμε την υποστήριξη όλων. Γιατί δεν το έχουμε πετύχει ως τώρα? Επί πολλές δεκαετίες οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι έφεραν ένα συλλογικό τραύμα, κύριε Κοτρότσε. Δεν ήθελαν να μιλάνε για αυτά, διότι φανταστείτε ανθρώπους που ήταν άρχοντες στον τόπο τους και ήρθαν εδώ ξεριζωμένοι, όσοι επέζησαν, οικογένειες δίχως γονείς, δίχως πατεράδες, δίχως αδέρφια, δίχως παιδιά. Άρα έμεινε περιορισμένο αυτό αρχικά στους προσφυγικούς κύκλους. Άρχισε να το αναδεικνύει σιγά σιγά η ελληνική πολιτεία, κακώς με καθυστέρηση. Ήρθε η δεύτερη γενιά προσφύγων. Η κυβέρνηση του Πασόκ το 1994, επί Ανδρέα Παπανδρέου, ψήφισε αυτό το νόμο και πέρασε από τη Βουλή ομόφωνα. Τώρα καταβάλουμε την προσπάθεια μαζί με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Μικρασιατών το θέμα να διεθνοποιηθεί, αλλά δυστυχώς δεν το ξέρουν καν στην Ελλάδα. Μόλις 5 κράτη παγκοσμίως το έχουν αναγνωρίσει, μεταξύ αυτών Ελλάδα και Κύπρος, και 12 πολιτείες στην Αμερική, 2 πολιτείες στην Αυστραλία. Αλλά όταν το ξέρουν οι Έλληνες, τότε τι περιμένουμε? Χάρηκα που θα μπει πλέον με λεπτομέρειες στα σχολικά βιβλία και σας δίνω και μια αποκλειστικότητα. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης απεφάσισε να ενταχθεί η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού ως μάθημα σε όλες τις στρατιωτικές σχολές. Δεν είναι δυνατόν αξιωματικός, μελλοντικός ή υπαξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων να μην γνωρίζει για τον πόντο. Όταν λοιπόν εμείς δεν ξέρουμε την ιστορία μας, πώς περιμένουμε από τους ξένους να την μάθουν? Εάν είχε γίνει αυτό το έγκλημα από Έλληνες εις βάρος των Τούρκων, θα το είχε μάθει ο τελευταίος πολίτης του πλανήτη. Και είδατε σήμερα την προκλητική, ανιστόρητη και, με συγχωρείτε, με μετριοπαθείς του τόνους, αλλά θα το πω, κατάπτυστη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που όχι μόνο δεν παραδέχεται το γεγονός αυτό το, για το οποίο υπάρχει σωρία μαρτυριών καταγεγραμμένη σε πάρα πολλά βιβλία, όχι μόνο το δικό μου, ξένων που λέγεται τα τρομερά εγκλήματα, αλλά εγκαλεί εμάς ότι εμείς φάξαμε Τούρκους και ξένους, ότι εμείς δυναμητίζουμε τις διμερείς σχέσεις και εργαλειοποιούμε την ιστορία. Όταν η Τουρκία τη μάχη του Ματζικέρτ πριν από 1000 χρόνια, όταν κάθε επέτειο της σφαγής στη Σμύρνη οι Τούρκοι μέχρι και πέρσι, κύριε Κοτρότσε, πετάνε καρπούζια στο λιμάνι στην προκυμαία της Σμύρνης για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων. Εδώ έχουμε 353.000 τουλάχιστον, γιατί είναι πολύ περισσότεροι, ποντίους που πέθαναν αργά και βασανιστικά, ακόμα βρίσκουν οστά στα βουνά του Πόντου, σε ατέρμονες πορείες, μέσα στη δίψα, την πείνα, το κρύο, τον καύσωνα. Και όμως ένα έγκλημα που συντελεί το επί 9 χρόνια, από το 14 μέχρι το 23. Δεν το έχει παραδεχτεί η Τουρκία πλην μεμονωμένων περιπτώσεων, και ενώ εμείς θυμόμαστε, δεν εργαλειοποιούμε την ιστορία, βρισκόμαστε και να είμαστε θύματα εγκλήσεως από τους Τούρκους, ότι διαστρεβλώνουμε τα γεγονότα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Κύριε Παπαφλωράτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και βάζουν το ζήτημα. Πάμε να συναντήσουμε το πολιτικό μας τραπέζι. Κυρία Ζέτα Μακρύ, βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Μακρύ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πρώην υπουργός. Κύριος Θανάσης Λαβίνας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, όχι, Πολιτικού Συμβουλίου.
3: Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Και μάλιστα πολύ ψηλά κιόλας στις τελευταίες εκλογές για το Πολιτικό Συμβούλιο, ο κύριος Θανάσης Λαβίνας, που θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
3: Ήμουν και την προηγούμενη φορά, θα είμαι και...
0: Είσαστε, πού, κύριε Λαβίνα, τα λέμε. Αρχίζουμε και τα λέμε.

0: Γιατί...
1: Ένα λοιπόν, χρόνο πριν τις εκλογές είμαστε. Καλά,
0: καλά κυρία Μακρύ. Εντάξει.
1: Είπα.
0: Εντάξει, το είπατε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός.
1: Φυσικά.
0: Αλλά
1: και αυτό,
0: επιμένουν τα σενάρια. Και ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα κύριε Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, μιας και το είπατε λοιπόν. Μπορείτε να μου πείτε, κυρία Μακρύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που υπόθηκε στο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό και έχει σχολιαστεί αρνητικά από την αντιπολίτευση, ότι δηλαδή όποτε νικά η Νέα Δημοκρατία, νικά η πατρίδα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και διερωτώνται μάλλον από την αντιπολίτευση και σας το θέτω, ότι είναι εθνική ανάγκη, είπε, να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι
0: κανείς άλλος δεν αξίζει τον κόπο σε αυτόν τον τόπο πλην της Νέας Δημοκρατίας, κανένα άλλο κόμμα να κυβερνήσει?
1: Εγώ θα σας πω τη δική μου άποψη. Και συγκριτικά και απόλυτα πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκείνος ο οποίος στην παρούσα συγκυρία και σε άλλες, αλλά θα μιλήσουμε για την παρούσα συγκυρία, είναι εκείνος ο οποίος μπορεί με σταθερότητα και στιβαρότητα να διοικήσει τη χώρα. Και επειδή η ανάγκη για στιβαρότητα και σταθερότητα υπάρχει και βλέπουμε τι γίνεται και στην Ευρώπη, είναι ένα στοιχείο το οποίο εμείς θα το τονίζουμε και εννοείται ο κόσμος θα το κρίνει. Και προφανώς, όταν κάποιος στιβαρός ηγέτης με εμπειρία, με τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει προβλήματα, να τα λύσει, με το θάρρος των πολιτικών να αναγνωρίσει και τα λάθη και να σπεύσει να τα διορθώσει, είναι του αναστήματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα βαρύνει στην κρίση του κόσμου.
0: Γιατί είπατε ότι οι εκλογές το Μάρτιο του 27, το λέω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλοί που εισηγούνται στον Πρωθυπουργό ότι καλύτερο είναι μετά και τα δύο νέα κόμματα τώρα που θα ιδρυθούν και πιθανώς και του κυρίου Σαμαρά, δεν το έτσι προεξοφλεί κανείς, μήπως είναι καλύτερο να πάτε το φθινόπωρο, να μην έρθει ο χειμώνας με αυτή την ενεργειακή κρίση, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, που ενδεχομένως θα αυξήσει τη δυσαρέσκεια.
1: Κοιτάξτε, όταν εμείς στη συνταγματική αναθεώρηση θέλουμε να προβλέπεται και η ολοκλήρωση της τετραετίας, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη θητεία μας, που ακόμη και εμείς οι βουλευτές του δεν τον πιστεύουμε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, το έπραξε. Γιατί θέλει και εμπράκτος να αποδεικνύει ότι είναι θεσμικός. Αντιλαμβάνεστε ότι αν καταφύγει σε μια πρόωρη εκλογή, μόνο και μόνο γιατί το συμφέρει πολιτικά, ή έτσι τουλάχιστον κρίνουν κάποιοι που λέτε ότι το εισηγούνται, ή ενδεχομένως και κάποιοι να το πιστεύουν. Αντιλαμβάνεστε ότι ακυρώνει ο ίδιος.
0: Εδώ βγήκε Κυριακάτικη Εφημερίδα, συγγνώμη που σας διακόπτω, με εξαιρετικά καλό ρεπορτάζ, έτσι, διαχρονικά από την κυβέρνηση, που είπε 27 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν αμφισβήτησα εγώ την πληροφόρηση που ενδεχομένως να έχετε ότι κάποιοι εισηγούνται αυτά. Την τελική απόφαση θα την πάρει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι ως θεσμικός και επειδή θέλει να αποδεικνύει και εμπράκτως ότι σέβεται τις διαδικασίες και ότι δεν κάνει ευκαιριακές επιλογές πότε θα καταφύγει σε εκλογές ή ευκαιριακές αλλαγές του εκλογικού νόμου, γιατί και τέτοιες εισηγήσεις λέγεται ότι υπήρξαν. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά δεν αμφισβητώ ότι ενδεχομένως υπήρξαν και τέτοιες εισηγήσεις. Και αυτό θα βαρύνει, κύριε Κοτρότσο, στην κρίση του ελληνικού λαού. Ότι είναι ένας πρωθυπουργός θεσμικός που θέλει να ολοκληρώσει το έργο του, να κριθεί στο τέλος της τετραετίας, να μην εξετάσει αν τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει ελαφρώς ανέβει, ελαφρώς πληγεί η Νέα Δημοκρατία ή ενδεχομένως στο μέλλον έχει περισσότερες δυσκολίες. Άλλη είναι η αποστολή του, για άλλο λόγο εξελέγει και αυτό θα το υπηρετήσει μέχρι τέλους.
0: Κύριε Κλαβίνα, πρώτον, το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται ενδεχομένως και για το σενάριο προώρων εκλογών. Και δεύτερον, ξεκινάει από αύριο μία διαδικασία η οποία θα είναι, νομίζω, αρκετά συγκρουσιακή, αν και δεν μας έλειψαν οι συγκρούσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αύριο Τετάρτη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, πρόκειται να έρθει... Επρόκειτο να έρθει ο κύριος Τζαβέλας και να έρθει ο κύριος Δεμήρης, ο επικεφαλής της ΕΕ.
1: Θα μου επιτρέψετε τη διακοπή, δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Όχι, δεν έχει απαντήσει.
0: Ναι.
1: Σας το λέω με
0: οι πληροφορίες, ωραία.
1: Σύμφωνοι,
0: οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν θα προσέλθει. Μένει να το δούμε. Την Πέμπτη είναι η συζήτηση, νομίζω, στη διάσκεψη Προέδρων για την προανακριτική. Συγγνώμη, στη διάσκεψη για την εξεταστική θα γίνει στην. Και στην Ολομέλεια η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί το ΠΑΣΟΚ πώς προσέρχεται, δεδομένου ότι πάντοτε σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κυβερνητική πλειοψηφία λέει εξεταστική

0: κάναμε το 22, δεν χρειάζεται άλλη. Ή αν κάνουμε, πρέπει να έχετε 151 ψήφους η αντιπολίτευση. Για τον ΟΠΚΕΠΕ τα ξέρουμε και επίσης είναι και η εκκρεμότητα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Βάλατε πολλά θέματα. Θα ξεκινήσω,
0: το ίδιο είναι.
1: Θα ξεκινήσω σχολιάζοντας, αν μου επιτρέπετε, κάποιες από τις δηλώσεις αναφέρθηκε και η κυρία Μακρύ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι εθνική ανάγκη, η μοναδική επιλογή, τέλος πάντων. Θα τη συνδυάσω με μια ακόμα δήλωσή του.
0: Και αυτή μάλιστα την οποία... είπε ότι ποιον θέλουν οι πολίτες να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα.
1: Συνδυαστικά με αυτή τη δήλωση, θα πω ότι πέρα από την αλαζονία και την ίηση την οποία δείχνει αυτή η δήλωση, είναι βαθιά υπονομευτική για την ίδια τη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε έναν. Όποιος λέει ότι μόνο εγώ είμαι κατά το Λουδοβίκιο, εγώ είμαι το κράτος και όλα ταυτίζονται με μένα και μόνο εγώ μπορώ να κάνω τη δουλειά, αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη θέση για την ίδια τη δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά αν πιστεύω ότι μπορεί να την κάνει καλύτερα, γιατί την
1: εμπιστεύω. Την οποία τη συνδυάζω με την χιδέα κατά την άποψή μου έκφραση του Άδωνη Γεωργιάδη περί πασοκικής κατοχής, όταν το Πασόκ ήταν νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση από πολύ υψηλά ποσοστά των Ελλήνων πολιτών, τα οποία τα χαρακτήρισε ως κατοχή ο κύριος Γεωργιάδης. Και η χρησιμοποίηση των εθνικών θεμάτων από τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό για το τηλέφωνο για τις 3 το πρωί, ώστε να κάνει μικροκομματική πολιτική, λέγοντας ότι για τα εθνικά μόνο εγώ μπορώ να τα χειριστώ. Και όταν ξέρουμε ότι τα εθνικά έχουμε βάλει όλα τα χώματα διαχρονικά πλάτη σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και σε μια δύσκολο μόνο σταυροδρόμιο που βρίσκεται η χώρα μας, και απαιτείται συγκέντρωση δυνάμεων και συνενέσεις, τις οποίες έχουμε πετύχει κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια για την κατεύθυνση της χώρας, για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, για την Ευρωπαϊκή Προοπτική, για την ανάγκη, το ξεκαθάρισμα των θεμάτων απέναντι στην Τουρκία. Νομίζω σε όλα αυτά έχουμε συμβάλει καθοριστικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και το να επικαλείται ο Πρωθυπουργός ότι μόνο αυτός μπορεί, θεωρώ ότι είναι μια βαθιά προσβλητική για τον ίδιο τον ελληνικό λαό και την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία θέση. Το Πασόκ είναι πανέτοιμο για τις εκλογές, κύριε Κοτρότσο. Πρόταση για ένα μείζον θέμα, για μια σύγχρονη μάστιγα, όπως είναι το ιδιωτικό χρέος και η λειτουργία των funds στην Ελλάδα, όπως αυτή δυστυχώς ξεκίνησε επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα και συνεχίζεται σήμερα και δυστυχώς ταλαιπωρεί και βασανίζει εκατοντάδες οικογένειες όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένες προτάσεις του Πασόκ για το πώς θα προστατευτεί η αγροτική γη, η πρώτη κατοικία, οι εγγυητές, πώς θα υποχρεωθούν οι πιστωτές να συμμετέχουν στον εξαδικό σχόλιο. Σας λέω μία από τις προτάσεις που έχουμε θέσει.
0: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθώ να καταλάβω και να πάω και στον κύριο Τομπονέρα. Εσείς εξετάζετε και το ενδεχόμενο να υποβάλλετε πρόταση μορφής?
1: Σας το έχω ξαναπαντήσει. Όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα είναι στο τραπέζι. Θα δούμε αν ο κύριος Τζαβέλας, που κατά την άποψή μου, ακόμα και ο εισαγγελέας του Αριούπα, ο οποίος πράγματι εκπροσωπεί μια άλλη λειτουργία, τη δικαστική, ουδής είναι υπεράνω του λαού, όπως αυτός εκπροσωπείται εντός του κοινοβουλίου. Θυμίζω βάσει του συντάγματος θεμέλιο του πολιτεύματος η λαϊκή κυριαρχία. Εμείς οι πολίτες στέλνουμε τους εκπροσώπους μας, όπως την κυρία Μακρύ. Μπορεί να έρθει. Ουδής είναι υπεράνω λογοδοσίας και διαφάνειας. Μπορεί να έρθει να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν θέλει να σχολιάσει τη δικαστική απόφαση. Ναι, είναι και ο ελέγχος. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση, γιατί είχε συμφωνήσει, είχε μάλλον υπογράψει για κάποιες από τις παρακολουθήσεις, ο ίδιος έκρινε τον εαυτό του επί αυτών των θεμάτων. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει και το γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με την νομική επιστήμη στον κόσμο. Εκεί λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο, με εμφώμα τον κύριο Τζαβέλα και θεωρούμε ότι πρέπει να έρθει και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους προέβη σε αυτές τις ενέργειες.
0: Τώρα, κύριε Τεμπονέρα, προφανώς θα σχολιάσετε όσα έχουν υποθεί, όπως και θα απαντήσει μετά η κυρία Μακρύ. Ωστόσο, δημιουργείται τις τελευταίες ημέρες, να το πω έτσι, και μία επιπλέον, επιτρέψτε μου τον όρο, στρέβλωση στην λειτουργία της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε η δυνατότητα και αποδείχθηκε, πήγατε σε 2 προτάσεις μομφής μαζί με το Πασόκ, ζητούσατε μέχρι πρόσφατα πρόταση μομφής μαζί με το Πασόκ. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε κενό και είναι αριστερά για τους δικούς της λόγους, επίσης είναι σε κενό. Άρα ουσιαστικά μάλλον δημιουργείται ένα πρόβλημα συνεννόησης με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάνω λάθος?
2: Να πω αρχικά το εξής. Άκουσα την κυρία Μακρύ και το συμπέρασμα το πολιτικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναγκάζεται να ανασύρει σκιάχτρα προκειμένου να τρομάξει τους πολίτες, ακριβώς γιατί δεν έχει τίποτα θετικό να προσφέρει την επόμενη τετραετία. Έκανε μια προεκλογική ομιλία, αλλά δεν έδωσε ούτε καν ένα πολιτικό στίγμα, μια κατεύθυνση, καθόλου στοιχεία για το πόσο

0: Προγραμματίζεται ο ίδιος ή η παράταξή του την Ελλάδα του 2030. Ακούσαμε μονάχα να μιλάει για το παρελθόν, όταν οι πολίτες ενδιαφέρονται για το παρόν και το μέλλον. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο, βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας σημαδεύτηκε, ακόμα και αν δεν το παραδέχονται στα λέγη της Νέας Δημοκρατίας, από τις μεγάλες απουσίες. Δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε τις επιστολές των 5, τις επιστολές των 10, παρετήσεις τελεχών παραμονές του συνεδρίου. Αν μη τι άλλο, δείχνει ότι υπάρχει μια κρίση, κατά την άποψή μου, στην κυβέρνηση αλλά και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προς το παρόν καλύπτεται υπό την απειλή των πρόεδρων εκλογών. Γι' αυτό και έπεσε και ο Μπαμπούλας των πρόεδρων εκλογών στο τραπέζι, προκειμένου να μπορέσουν να συσφίξουν οι σχέσεις ακόμα και μέσα στην κλειστή ομάδα. Ήταν γνωστό τι επρόκειτο να συμβεί και ακριβώς υπό το βάρος της απειλής αυτής ανατράπηκαν τα δεδομένα αυτά. Αλλά αυτά όλα είναι προσωρινά. Τώρα, από εκεί και πέρα στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, η συνεννόηση υπήρξε, ήταν και είναι και θα είναι απαραίτητη. Είμαι από αυτούς που με αρκετούς άλλους επιχειρήσαμε.
1: Και μια στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς έχετε κάνει και εκδηλώσεις.
0: Όχι τώρα,
1: και
0: όχι τώρα, κύριε Κοντότσο, θέλω να το πω αυτό. Χρόνια γιατί τώρα. Θέλω να ακουστεί. Εδώ και 2,5 χρόνια είχαμε κάνει εκείνη την εκδήλωση στο θέατρο Α,
1: στο Α,
0: το Φλεβάρι του 24, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει μια συνθήκη ακριβώς εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας. Τι λέγαμε τότε, ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί και ελάτε να βάλουμε το πρόγραμμα κάτω. Προσέξτε, με άνεση πολιτικού χρόνου, τότε είχαμε 3 χρόνια μπροστά προκειμένου να γίνουν εκλογές. Εκεί μπορούσε να γίνει προγραμματική συζήτηση, να γίνουν όλα στο φως, πάνω στο τραπέζι, προκειμένου να ληφθούν πρωτοβουλίες. Κακά τα ψέματα. Θέλετε ηγεσίες των κομμάτων, θέλετε κομματικές περιχαρακώσεις, θέλετε πολιτική εγωισμή. Δεν επέτρεψα στη σύνθεση αυτή να προχωρήσει. Άρα δεν μπορώ να φανταστώ, για να απαντήσω στο ερώτημά σας και σε όλα τα επιμέρους, στις προτάσεις, προανακριτική, στις μομφές κλπ. Όλα αυτά μπορούν να δίνουν ένα πολιτικό στίγμα. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι σήμερα που μιλάμε, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το γεγονός εκείνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη σύνθεση, όταν αυτό δεν συνέβη με άνεση πολιτικού χρόνου 3 χρόνια τώρα και όταν βρισκόμαστε ενδεχομένως λίγους μήνες παραμονές των εκλογών. Άρα αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς αφορά το παρελθόν. Μπορεί ενδεχομένως να ανοίξει μετά τις εκλογές, αλλά τουλάχιστον τώρα, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να έχει νόημα η συζήτηση αυτή, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει τις αποφάσεις του συνεδριού του, η Νέα Αριστερά κοιτάει προς μια άλλη κατεύθυνση κλπ.
1: Άρα θα μπορούσε, επιτρέψτε μου, θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα που ανάγλυφα περιγράψατε, η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ανακοίνωση μάλλον, γιατί πλέον έφτασε η ώρα.
0: Νομίζω ότι οι τεκτονικές αλλαγές σε όλα τα κόμματα, εγώ θεωρώ ότι κανένα κόμμα δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστο από την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, θα είναι τέτοιου μεγέθους που θα αποδηγηθούμε μοιραία σε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Έχω την εκτίμηση ότι σε λίγους μήνες μόνο από σήμερα, ακόμα και οι δημοσκοπήσεις θα καταγράφουν μια τελείως διαφορετική εικόνα, διότι κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία τροφοδοτείται ακόμα και με τη φαινομενική ηγεμονία που έχει σήμερα, από ένα και μόνο βασικό γεγονός, ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Άρα φαίνεται φαινομενικά να έχει μια ηγεμονία, η οποία πηγάζει ακριβώς από την αδυναμία της αντιπολίτευσης. Άρα εδώ.
1: Ο αντίπαλος του Μητσοτάκη θα είναι ο Τσίπρας.
0: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για να είμαστε ειλικρινείς και να θυμόμαστε και το πρόσφατο παρελθόν καμιά φορά, είναι το μοναδικό πρόσωπο την τελευταία 15ετία. Το οποίο υπήρξε και φορέας ενότητας, κατάφερε το αδιανόητο τα τελευταία 50 χρόνια. Υπόθηκε εκλογικά όχι 2, 3 φορές. Και το 2015 και το 2019, ακόμα και στο χειρότερο άτομο, θα σας πω. Το 2023 έφτασε σε ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, τουλάχιστον σήμερα δημοσκοπικά, μάλλον βλέπω από μεγάλη φράση. Κομίζει και μια νέα πολιτική πρόταση, κατά την άποψή μου, η οποία πηγάζει από την εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος, τη διακυβέρνηση δηλαδή 2015-2019, από τα μαθήματα που γίνανε, τα παθήματα μάλλον που γίνανε μαθήματα και βεβαίως πάνω σε ένα διαφορετικό κόσμο. Ο κόσμος μετά την πανδημία, μετά την ενεργειακή κρίση, μετά από 2 πολέμους. Είναι
1: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματική οντότητα.
0: Στην εξωματική αντιπολίτευση και μετά στην κυβέρνηση. Εγώ δεν είδα ούτε τότε, ούτε θυμάμαι να αυτοδιαλύεται κανείς πανηγυρικά, ούτε να σταυρώνεται κανείς στο Σύνταγμα. Η αριστερά μπορεί συντεταγμένα να πάρει τις αποφάσεις στα συλλογικά της όργανα, να κοιτάξει το συμφέρον, επαναλαμβάνω, όχι του κομματικού πατριωτισμού, αλλά της επόμενης μέρας για το χώρο. Το διακύβευμα ποιο είναι, να υπάρξει συνέχεια σε αυτό που ονομάσαμε κυβερνός αριστερά. Και πάνω σε αυτό νομίζω πρέπει να στοιχηθεί όλος ο χώρος.
1: Και αν χρειαστεί να παραιτηθούν και οι βουλευτές, όπως είπε ο Τσίπρας, γιατί δεν, κάποιοι βουλευτές τουλάχιστον, γιατί είπε ότι με ενεργεία κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα πάει στις εκλογές.
0: Όταν συζητάς από μηδενική βάση, τα δεδομένα είναι αυτονόητα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι ο μέσος πολίτης αυτή τη στιγμή αγωνιά για προσωπικές αγωνίες ή φιλοδοξίες ή επιθυμίες βουλευτικών στελεχών.
1: Είστε πολύ σαφείς, πάρα πολύ σαφείς. Κυρία Μακρύ, το δεύτερο, αν θέλετε, έτσι, ενδιαφέρον καινούργιο στοιχείο σε αυτόν τον πολιτικό χάρτη που είναι υποδιαμόρφωση,

0: είναι η μεθαυριανή ανακοίνωση για την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επιδράσει στον πολιτικό χάρτη και μπορεί να πλήξει με κάποιο τρόπο τη Νέα Δημοκρατία? Και επίσης, βλέποντας, διαβάζοντας, ακούγοντας ποια πρόσωπα είναι ήδη με την κυρία Καριστιανού, έχετε καταλάβει, το έχετε τοποθετήσει κάπως στον ιδεολογικό και πολιτικό χάρτη?
1: Έχω τη σύμφωνη γνώμη σας, πιστεύω, να απαντήσω λίγο στους διευθυντές.
0: Βεβαίως, βεβαίως, την έχετε.
1: Θέλω να πω καταρχάς...
0: Και ευχαριστώ και για την υπομονή και, και προς εσάς και τον κύριο Γλαβίνα.
1: Αλλά το
0: θέμα Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ είναι καυτό αυτόν τον καιρό.
1: Εμείς ευτυχώς δεν παράγουμε τόσες ειδήσεις, γιατί δεν επιβεβαιώθηκε καμία πρόβλεψη ούτε της ανταρσίας της Άρης Ασυλίας, ούτε στην κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε στο συνέδριο. Θέλω να διευκρινίσω καταρχάς κάτι που δεν ξέρω αν είναι από άγνοια ή από σκοπιμότητα, που λέγεται πάντοτε για τον κύριο Τζαβέλα, ότι έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί. Ο κύριος Τζαβέλας υπέγραψε

0: Άρα είναι κανείς η στόχη.
1: Σας παρακαλώ. Το 1 τρίτο των στόχων
0: σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κανείς μα κανείς κοινός τόπος δεν υπήρχε, άρα και κανένας νομικός ή ηθικός λόγος να αυτοεξαιρεθεί ο κ. Τζαβέλας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συνέδριό μας και την ίση του Πρωθυπουργού.
2: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε εντολή στην ΕΕΠ. Καλά τα λέω.
3: Σήμερα. Και,
2: σήμερα. Να κοινοποιήσει όλο τον φάκελο της παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη.
0: Αυτό είναι άλλο
2: θέμα. Αυτό που υποτίθεται είχε χαθεί.
0: Και άλλο εάν ο κ. Τζαβέλας είχε σύγκρουση συμφερόντων και ήταν ελέγχων και ελεγχόμενος. Γι' αυτό το είπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συνέδριό μας, ο Πρωθυπουργός καμία ίση δεν έχει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε τα διλήμματα στον ελληνικό λαό, στον οποίο καταφεύγουμε και το οποίο την κρίση σεβόμαστε απολύτως. Ούτε τον εργαλειοποιούμε, ούτε τον χρησιμοποιούμε. Ουσιαστικά και εντός και εκτός εισαγωγικών. Μας απαγόρεψε να λέμε το Μητσοτάκης ή χάος. Είπε είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου κλπ. Δεν αλλάζουμε τον εκλογικό νόμο. Το είπα πριν και θα το επαναλάβω. Γιατί κρίνουμε ότι ενδεχομένως αν αυξήσουμε τον πόνους που θα πάρει το πρώτο κόμμα ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις θα μας βοηθήσουν εμάς που δεν έχουμε φαινομενική υπεροχή, όπως είπε ο κ. Στεμπανέρας. Έχουμε ουσιαστική. Και εμείς κάναμε ένα συνέδριο για να καταθέσουν οι συνέδριοι τις απόψεις. Ούτε συνέδριο κάναμε με αποκλεισμούς, με διαγωνισμούς.
2: Ήταν ηχηρή η παρέμβαση όμως του Νίκου Δένδια, έτσι.
0: Θα σας πω και για τον Νίκο Δένδια.
2: Περί καγκελαρίας τεχνοκρατών κτλ.
0: Θα απαντήσω και σε αυτό. Σε σύγκριση με το συνέδριο που έγινε από το ΠΑΣΟΚ μόνο και μόνο για να αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και το συνέδριο που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι μισοί να διώχνονται από την αίθουσα. Άλλοι να αποκλείονται με όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία νομίζω δεν τιμούν τη δημοκρατία και δεν τιμούν και το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αλήθεια, γιατί εσείς πήγατε συντεταγμένα.
0: Ναι.
2: Και αν υπήρξαν σκουπιδάκια, τα κρύψατε κάτω
0: όχι,
2: από το χαλάκι.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα κάτω από το χαλί.
1: Ο Καραμαλής δεν σκουπιδάκι, φαντάζομαι.
0: Και, απευθείας...
1: και δεν κρύβεται κάτω από το χαλί.
0: Εγώ γιατί δεν διάκοψα κανέναν.
2: Δεν το είπα κυριολεκτώντας, κύριε Τεμπονέρα.
1: Προφανώς
2: και δεν είναι. Κανείς πρώην πρωθυπουργός.
0: Έκρινε ότι αυτό είναι και αστείο και πρέπει να το σχολιάσει. Λοιπόν, κακώς λείπαν οι δύο πρωθυπουργοί. Στενόχωρο για μένα και για πολλά στελέχη μας. Ήταν κάτι το οποίο όλοι το θέλαμε. Ήταν άνθρωποι που τίμησαν την παράταξη, υπηρέτησαν τη χώρα σε ύπατα αξιώματα. Καλό θα ήταν να είναι. Και κλείνει η παρένθεση γιατί νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του κ. Δένδια, ήμουν εκεί και την άκουσα. Άκουσα την αναφορά του στους πρώην πρωθυπουργούς, την αναφορά του στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δύο φορές αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τι κατάλαβα εγώ που κατάλαβα πολύ καλά. Τη συντεταγμένη πορεία του ως μέλος της κυβέρνησης και ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τα μηνύματα αυτά σε ποιον τα έστειλε?
0: Ακούστε να σας πω. Ποιο μήνυμα?
2: Εγώ αποδέκτης δεν ήμουν, σας εγγυώμαι.
0: Ναι, και εγώ δεν σας θεωρώ αποδέκτη. Ναι. Δεν έστειλε κανένα μήνυμα.
2: Διατύπωση... Όταν μιλάς για τη διαστρέβλωση, για την αλλίωση του γαλάζιου DNA της μετριοπάθειας, όταν μιλάς για κραυγές και λαϊκισμούς, όταν μιλάς για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, για το 55% των ψηφοφόρων που χάθηκαν μετά τις ευρωεκλογές.
0: Είμαστε μεγάλο κόμμα, είμαστε σοβαρό κόμμα και είμαστε κόμμα ενωμένο. Εάν καθίσουμε να αναλύσουμε το τι είπε κάθε υπουργός, τον οποίο και σεβόμαστε και τον τιμούμε και τον οποίο έχει επιλέξει πολλές φορές και συνεχώς ο Πρωθυπουργός για θέσεις ευθύνης, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Είπε την άποψή του για το τι θέλει να γίνει. Ενωμένος και αυτός μαζί με όλους μας προσέρχεται, κάνει κόμμα. Όταν θα ακούσουμε τις θέσεις, θα τοποθετηθώ κι εγώ. Εάν με ρωτάτε, αν φοβόμαστε ως Νέα Δημοκρατία ότι θα αφαιρέσει, θα μας πλήξει. Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα προσδώσει σε εμάς, μάλλον θα στρέψει την προσοχή του κόσμου σε ένα σοβαρό κόμμα με προτάσεις όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, καθόλου δεν θα αφαιρέσει και κανένα φόβο δεν έχουμε από αυτό. Εμείς πρέπει να προσερχόμαστε πάντοτε με το έργο μας, αυτό ήταν ο απολογισμός που έγινε από το χαρακτήρα ο κ. Τεμπονέρας αναφορά στο παρελθόν, με τις δεσμεύσεις για το μέλλον και θα κρυθούμε από το τι κάναμε σε σχέση με αυτά που δεσμευτήκαμε και από την εμπειρία μας και τη δυνατότητά μας να υλοποιήσουμε αυτά που θα δεσμευτούμε για την επόμενη τριετία. Η κυρία Καριστιανού δεν μπορεί να παρέμβει, δεν μπορεί να πλήξει και δεν μας αφορά καθόλου πολιτικά πάντοτε.
2: Τα περί ρωσικού δακτύλου και τα λοιπά, υπήρξε και καταγγελία από τον Νίκο Καραχάλιο σήμερα και μήνυση από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού κτλ. Πώς τα ακούτε?
0: Δεν ξέρω αν είναι υπερβολές, αν είναι πραγματικότητα, κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Πάντως σας είπα ότι πολιτικά θεωρώ ότι οι θέσεις της, οι απόψεις της, ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε όλη αυτή η κίνηση, κόμμα, η προσπάθεια αυτή η πολιτική που γίνεται, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά εκείνους που προσβλέπουν στη Νέα Δημοκρατία γιατί έχουν άλλα κριτήρια πολιτικά και, και άλλα περιθώρια για να κρίνουν ένα κόμμα.
3: Η κυρία Καριστιανού, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, έχει αναφέρει το δικαίωμα.
2: Εσείς ως Πασόκ, θυμάμαι, γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί, ξεκινήσατε όταν ξεκίνησε η πρώτη ανακοίνωση πριν από μήνες.
3: Ευπρόσδεκτο είχαμε πει, θα είμαστε.
2: Ναι, και με μετριοπάθεια κτλ. έφτασε η ώρα τώρα. Βλέπετε τα βασικά πρόσωπα που είναι δίπλα.
3: Ο κάθε Έλληνας πολίτης,
2: θέλω το σχόλιο σας.
3: Έχει το δικαίωμα στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας να συμμετέχει.
2: Αυτό
3: είναι σημαντικό. Και εφόσον μάλιστα εμφορείται από δημοκρατικές ιδέες, καλώς να έρθει. Από εκεί και πέρα όμως. Θα δούμε το πού κινείται, ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις.
2: Δεν έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα.
3: Προφανώς στοχεύει σε συντηρητικά και εγώ θα πω και σε υπερσυντηρητικά κοινά. Αυτό δεν ξέρω πόσο χρήσιμο θα είναι στην πολιτική της αδειοδρομία. Άμα να μείνουμε σε θεωρίες συνωμοσίας, σε αστήριχτα επιχειρήματα και σε μια πολιτικολογία η οποία δεν έχει βασιμότητα, αλλά θα προσπαθεί περισσότερο με το συνέστημα και λιγότερο με την ουσία να κινητοποιήσει και να συμβάλλει στην πολιτική διαδικασία της χώρας, για την οποία όλοι είμαστε υπεύθυνοι σε αυτό το τραπέζι και σε πολλά τραπέζια ακόμα, νομίζω δεν θα είναι κάτι χρήσιμο. Ευχή πραγματικά να είναι χρήσιμο για να συμβάλλει όπως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, για τα οποία θα έχουμε τους διαξηφισμούς μας, τις κριτικές μας κτλ. Και τις αντιπαραθέσεις μας, αλλά να είναι ένα κόμμα το οποίο θα είναι συντεταγμένο και θα έχει ορθές προτάσεις για το καλό της πατρίδας. Θα το έχει αυτό. Επιτρέψτε μου, τα πρώτα δείγματα που είδα, πέρα από το ζήτημα της δικαιοσύνης, ότι φαίνεται ότι είναι αρκετά προβληματικά κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα το ζήτημα των αυλώσεων, ζήτημα το οποίο έχει τελειώσει στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί πέρα μένει να δούμε. Ο κάθε ένας Έλληνας, μην είμαστε αποκλειστικοί κατά κάποιο τρόπο, μην είμαστε, αν θέλετε, απριόρι αρνητικά και συναισθηματικά απέναντι στην κυρία Καριστιανού. Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Περιμένουμε να δούμε τις βασικές θέσεις.
2: Προσεκτική επιρροή μπορεί να υπάρχει.
3: Τώρα ακούγονται διάφορα σενάρια και θα φανούν όλα στην πράξη. Τώρα δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι ξένη χώρα να εμπλακεί στα εσωτερικά πολιτικά.
2: Έχουμε ζητήματα. Παραδείγματα και σε ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρήσεις. Όπου έχουν καταγγελθεί.
3: Στα τελευταία χρόνια πράγματι είναι, ειδικότερα σε χώρες κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης. Νομίζω
2: η ελληνική... Και κανονικά και στη Γαλλία έχει καταγγελθεί.
3: Η ελληνική δημοκρατία πιστεύω ότι έχει τα αντανακλαστικά και τον τρόπο για να αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα. Και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο ξεκινάει ως κάτι κινηματικό με κάποιο τρόπο.
2: Και ο Γιώργος Φλωρίδης, που το θυμίζω, Γιάννης Αργυρός, είχε μιλήσει για μποτάκια που έπαιξαν ρόλο στην υπόθεση των Τεμπών. Και σε άλλες περιπτώσεις για ρωσικά.
3: Διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις για το περιεχόμενο του κόμματος, αλλά αυτό μένει να φανεί με τη διακήρυξη και τα υπόλοιπα τα οποία θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε. Και φυσικά θα αντιπαρατεθούμε και θα κατακρίνουμε κάθε άποψη όπως κάνουμε από την πρώτη στιγμή.
2: Σας φοβίζει η πιθανότητα με το που ιδρυθούν τα δύο αυτά νέα κόμματα στις πρώτες δημοσκοπήσεις που καραδοκούν οι δημοσκόποι. Τώρα, μόλις γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Θα δούμε τα δύο νέα κόμματα κανονικά στην πρόθεση ψήφου. Να είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
3: Επί αυτού ένα σχόλιο. Σίγουρα κάθε κόμμα όταν ξεκινάει, πόσο μάλλον κάτι καινούργιο, αυτό αφορά σε όλα τα κόμματα, σίγουρα έχει μια δυναμική, υπάρχει ένας ενθουσιασμός, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μια περιέργεια από τον κόσμο. Νομίζω αυτό είναι εύλογο. Όλοι κρινόμαστε στη διάρκεια, στην πορεία. Και η πολιτική, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένας αγώνας αντοχής. Καμία περίπτωση δεν είναι αγώνας ταχύτητα. Στο ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα θεσμικό, διαχρονικό, παραδοσιακό, σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης είναι παρόν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας με τα λάθη τα οποία τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές και δεν έχει να φοβηθεί προφανώς ούτε το κόμμα Καριστιανού, ούτε το κόμμα Τσίπρα, ούτε κανένα άλλο κόμμα για το οποίο συνειδητά και σκόπιμα κάποιοι θα προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αγώνα για τη δεύτερη θέση. Το οποίο είναι μια θεωρία που ευνοεί μόνο και αποκλειστικά τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει στόχο τη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και συγκρούμαστε με τοπικά, με τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα ζητήματα, στην οικονομία, στα θεσμικά, στα πολιτικά, στην εξωτερική πολιτική. Και φυσικά από εκεί και πέρα παράγουμε και καταθέτουμε καθημερινά το προγραμματικό μας πλαίσιο, όπως έγινε αυτήν την εβδομάδα με τα ΦΑΝΤΣ. Αυτός είναι ο σκοπός και των κομμάτων τα οποία θέλουν να κυβερνήσουν. Να αντιπολιτεύονται ολομέτωπα την κυβέρνηση. Αυτό είναι που χρειάζεται για να πάρει τη θέση της και φυσικά να καταθέσει και το δικό σου προγραμματικό πλαίσιο. Το έχουμε κάνει, είμαστε έτοιμοι σε προγραμματικό και στελεχειακό δυναμικό και θεωρώ ότι αν υπάρξει η πιθανότητα πολιτικής αλλαγής απέναντι στην Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Σταυλάκης μπορεί να καταφέρει.
2: Μετεκλογικά, κύριε Γλαβίνα, ξέρω, αλλά δεν είναι πλέον υποθετικό το ερώτημα, γιατί τα κόμματα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, τα νέα κόμματα εννοώ, μετεκλογικά και ανάλογα με το αποτέλεσμα. Είτε είστε πρώτοι εσείς, είτε είστε δεύτεροι, είτε είστε τρίτοι ή τέταρτοι, δεν ξέρω. Με το κόμμα Τσίπρα υπάρχουν θέλετε να υπάρχουν, θα προσπαθήσετε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας ή το έχετε διαγράψει ως πιθανό συνομιλητή ακόμα και σε επίπεδο συνεργασίας ενδεχομένως.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο την πρώτη θέση και γι' αυτό θα αγωνιστούμε,

0: ο ελληνικός λαός θα μας κατατάξει όλους και θα δώσει τις εντολές του είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη διαδικασία, που εγώ θεωρώ στη δεύτερη, άκουσα και τον εκπρόσωπό μας, τον Κώστα Τζουκαλά, να το λέει και το πιστεύω, ότι στη δεύτερη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ θα πετύχει ένα κόμμα.
1: Ιστορικά πάντως δεν επιβεβαιώνεται αυτό.
2: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί εκεί θα παίξουν ρόλο τα πρόσωπα. Και αν ο Τσίπρας πριν κάνει κόμμα, στις αυθόρμητες απαντήσεις πολλών μετρήσεων, εμφανίζεται στην καταλληλότητα πρωθυπουργού μακριά πίσω από το Μητσοτάκη, αλλά μπροστά από όλους τους άλλους και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκεί αν διαμορφωθεί δημοσκοπικά αλλά και εκλογικά ένα δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ θα υποστεί
0: αυτό, θα
2: η ζημία.
0: Καταρχήν από τα ποσοστά των κομμάτων.
2: Προφανώς.
0: Θα δεχτώ
2: προφανώς,
0: ότι στην καταλληλότητα κάποιος που έχει κάνει πρωθυπουργός είναι προφανώς και έχει κάποιες διεθνείς επαφές και τα λοιπά και έχει, διαχειριστεί την εξουσία στη χώρα. Είναι προφανές ότι πιθανώς να έχει κάποιο είδους προβάδισμα από κάποιον ο οποίος δεν έχει ασκήσει εξουσία, ούτε καν ήταν υπουργός ποτέ. Και αυτό, έτσι, νομίζω είναι εύλογο. Από εκεί πέρα μας ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι φέρει πολύ μεγάλο φορτίο αναξιοπιστίας. Έχει απέναντί του στρατηγικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, το οποίο δεν τον ακούει. Ενώ αντίθετα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τη λογική του άφθαρτου, με κάποιον του οποίου δεν έχει ασκήσει την εξουσία, θεωρώ ότι πολύ πιο εύκολα μπορεί να προσελκύσει περισσότερα κοινά και να μεγαλώσει τα ποσοστά του κόμματος και τα δικά του στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες.
2: Κύριε Δεμπονέρ, θέλω ένα σχόλιο για το κόμμα Καριστιανού από εσάς, όπως επίσης. Και αν, επειδή είστε άνθρωπος που και με τους αριθμούς και με τα ποσοστά έτσι έχετε την ευχέρεια, να το πω έτσι, εάν θεωρείτε ότι στον δημοσκοπικό πρώτα ανταγωνισμό, που αυτονοήτως θα ξεκινήσει μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, το προβάδισμα το έχει ο Τσίπρας ή το προβάδισμα εξακολουθεί να το έχει το ΠΑΣΟΚ?
3: Σε σχέση με την κυρία Καριστιανού, εμείς στρέφουμε απεριόριστο σεβασμό για την κυρία Καριστιανού, διότι ακριβώς ως πολιτικό σύμβολο ηγήθηκε της προσπάθειας ενάντια στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Από εκεί πέρα, βεβαίως, ο άξονας πάνω στο πολιτικό επικοδόμημα αριστερά-δεξιά είναι πάντα ενεργός. Και όποιες τοποθετήσεις έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα έχουν συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο, άρα δεν εξηγείται αυτή η άνεση της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν δεν πρόκειται να επηρεαστεί. Μάλλον η αυτοτοποθέτηση του όλου εγχειρήματος, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα, γιατί περιμένουμε να δούμε τη διακήρυξη, τις θέσεις, τα προγράμματα, τα πρόσωπα κλπ., τοποθετείται μάλλον στο χώρο του κέντρου και προς τα δεξιά. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας.
2: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, επειδή είδαμε και πρόσωπα τα οποία έχουν σημείο αναφορά, απόψεις κατά των εμβολίων, δηλαδή αντιεμβολιαστές και διάφορα τέτοια, θα έλεγα το κέντρο που λέτε, μάλλον επίοικος το λέτε ως προς αυτά τα πρόσωπα. Εγώ κέντρο δεν είδα μέχρι τώρα. Μπορεί στα άλλα πρόσωπα που θα εμφανιστούν, μπορεί να ισχύει αυτό.
3: Εγώ λέω ότι αντίστοιχα παραδείγματα που είναι ενεργά αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή τοποθετούνται πάντως σε κάθε περίπτωση στο δεξιό χώρο, αν θέλετε να είμαι συμφωνώ μαζί σας, εν πάση περιπτώσει. Άρα έχουν συγκεκριμένο αποτύπωμα. Τώρα, κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή ακούστηκαν μερικά πράγματα περί αναξιοπιστίας κλπ., παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και περίπου 3 χρόνια. Άφησε όλο το χώρο στο ΠΑΣΟΚ, στην υπόλοιπη προοδευτική αντιπολίτευση, να μπορέσει να ορθώσει ανάστημα, να συγκροτήσει ένα εναλλακτικό προοδευτικό πόλο και να μπορέσει ουσιαστικά να δώσει διέξοδο προς τους πολίτες. Κακά τα ψέματα, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, αυτό επί 3 χρόνια τουλάχιστον δεν αποτυπώνεται σε καμία απολύτως δημοσκοπική μέτρηση. Άμα τη εμφάνισή του και χωρίς ακόμα να υπάρχει κόμμα, πρόγραμμα, σχέδιο πολιτικό, στην όποια πρώτη δημοσκόπηση κατεγράφει την πρόθεση αυτή, θα δούμε και τις επόμενες μέρες αυτές. Είναι δεύτερο κόμμα, χωρίς ακόμα να υπάρχει ουσιαστικά κόμμα ή οποιοδήποτε άλλο αντανάκλαση πολιτική σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Άρα, μοιραία, η συζήτηση νομίζω αφορά την αδυναμία των υφιστάμενων σχημάτων να μπορέσουν να δώσουν προοδευτική διέξοδο προς τους πολίτες. Άρα, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, επαναλαμβάνω, ως φορέας μιας νέας ενότητας, μιας νέας ανασύνδεσης του χώρου, αλλά και μια νέα πολιτική πρόταση να μπορέσει να εκφράσει μια κοινωνική αντιπολίτευση που για χρόνια τώρα τουλάχιστον δεν μπορεί να βρει και αναζητά πολιτική έκφραση. Θα κριθούμε όλοι προφανώς και ο Αλέξης Τσίπρας θα κριθεί από τις επιλογές των προσώπων, των προτάσεων, των πολιτικών. Είναι καλό, ξέρετε, να υπάρχει προγραμματικός ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αυτό που δεν είναι καλό να υπάρχει είναι να υπάρχει διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Και αυτό τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αποδείξει όλα τα χρόνια. Τα τελευταία 15 χρόνια που ήταν τουλάχιστον στο πολιτικό στερέωμα, πάλευε πάντα για την πρώτη θέση και την πρωθυπουργία. Δεν τον ενδιαφέρει ποτέ η δεύτερη
2: αυτός
3: και η τρίτη θέση.
2: Αυτό είναι το στόχος, κατά τη γνώμη σας, τώρα?
3: Σε κάθε περίπτωση. Η όποια όχι απλά πολιτική αλλαγή, η αλλαγή πολιτική.

0: πολιτικής περνάει σε κάθε περίπτωση μέσα από την διακυβέρνηση της χώρας. Άρα ο στόχος πρέπει να είναι κάποιος πρώτο κόμμα για να μπορέσει να κυβερνήσει και να αλλάξει τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να το ολοκληρώσουμε, ναι, θα έλεγα, κυρία Μακρύ, με κάποιο τρόπο. Και το ερώτημά μου είναι ότι αυτά συμβαίνουν στην κέντρο-αριστερά. Θα έχουμε τα νέα κόμματα, αλλά θα προκύψει και ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δημοσκοπικά αποτυπώνεται. Και θέλω να σας ρωτήσω ότι όπως φιλοδοξεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, όπως φιλοδοξεί ενδεχομένως ο Τσίπρας να επιτύχει την αλλαγή πολιτικής και να κυβερνήσει, έτσι λέτε εσείς εθνική ανάγκη πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία να πάρει τρίτη θητεία. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση, γιατί και αυτό οφείλεται ως κυβερνητική πλειοψηφία, ως κόμμα, ως Νέα Δημοκρατία, με κάποιο τρόπο να το περιγράψετε. Δεν έχετε αυτοδυναμία, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στις πρώτες κάλπες. Τι κάνουμε? Πάμε σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να υλοποιηθεί το περί εθνικής ανάγκης και να πάρετε την τρίτη θητεία, ή κάποια στιγμή θα μας πείτε εάν υπάρχουν δυνατότητες και με ποιους μιας κυβερνητικής συνεργασίας?
2: Κοιτάξτε, η προσπάθεια δική μας να είμαστε πρώτο κόμμα δεν είναι μια προσπάθεια η οποία είναι ανέφικτη, είναι μια προσπάθεια η οποία λέγεται επειδή πρέπει να το λέμε στις δημόσιες συζητήσεις και στις δημόσιες τοποθετήσεις. Θέλω να πω ότι οι συνάδελφοι εδώ που μίλησαν για την πρωτιά, ο ένας του ΠΑΣΟΚ, ο άλλος του ΣΥΡΙΖΑ, το κάνουν
1: χωρίς. Τσίπρα.
2: Του Τσίπρα. Ναι, εντάξει, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Σωστή διόρθωση. Του Τσίπρα ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο με όση αξία έχουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί κάποια αξία έχουν για αυτούς οι οποίοι τις κάνουν και τις αναλύουν. Δεν φαίνεται να είναι εφικτό. Εμάς δεν μας αφορά ποιος είναι δεύτερος, ποιος τρίτος. Αυτό είναι μια δική τους προσπάθεια, ένας δικός τους διαγωνισμός, μια δική τους αντιπαράθεση. Εμείς είμαστε πρώτο κόμμα για λόγους πολιτικούς.
1: Εγώ πιστεύουμε, παίρνω αυτό. Θα είστε πρώτο κόμμα.
2: Θα απαντήσω. Δεν το αποφεύγω. Μετά θα προσπαθήσουμε να είμαστε πρώτο κόμμα επίσης για πολιτικούς λόγους και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι δικαιούμαστε και τρίτη αυτοδύναμη διακυβέρνηση. Εγώ υπήρξα μέλος συγκυβέρνησης. Ήμουν υφυπουργός με υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ξέρω πολύ καλά λοιπόν, παρότι μετήχα σε ένα Υπουργείο που ήταν και οι τρεις της Νέας Δημοκρατίας, και ο Υπουργός και οι δύο Υφυπουργοί, ξέρω καλά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Πέτυχε το εγχείρημα εκείνο. Προσέφερε στη χώρα, έκανε καλό στη χώρα. Οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις, κύριε Κοτρώτση, ήταν αναπόφευκτες. Αυτό καλό είναι ο κόσμος να το γνωρίζει. Τον τελικό λόγο τον έχει ο ελληνικός λαός. Η δική μου, όχι αισιόδοξη, ρεαλιστική προσέγγιση είναι ότι θα τον πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι δεν πρέπει να απέχει από τις
1: εκλογές. Άρα, τι μου λέτε, ότι σε περίπτωση που χρειαστεί εταίρος, θα βλέπατε το ΠΑΣΟΚ ως καλύτερο, πιθανότερο
2: εταίρο? Δεν έχει σημασία τι θα έπρεπε. Σημασία έχει τι θα υποδείξει ο κόσμος με την ψήφο του. Και τότε τη συγκυβέρνηση ο κόσμος την υπέδειξε. Αν είμαστε πιο εύκολα θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
3: Πίσω στο 12-14.
2: Γιατί ο κίνδυνος ακυβερνησίας θα είναι και υπαρκτός.
1: Πίσω στο 12-14.
3: Ωραία.
4: Δεν υπάρχει το σενάριο.
2: Σε καμία περίπτωση. Εμείς πιστεύουμε θα υπάρχει αυτοδυναμία, αλλά δεν πάμε πίσω.
1: Διαρρήδην το διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ.
4: Μπορώ να σχολιάσω?
2: Ακούστε, εγώ απάντησα στην υπόθεση εργασίας που κάνατε.
1: Σας βοήθησα λέγοντας ότι, μα το είπε και η κυρία Μακρύ, ότι υπάρχει συνεδριακή απόφαση.
4: Πέρα από αυτό, νομίζω είναι η αυτοδυναμία για την Δημοκρατία είναι πολύ μακριά. Και από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι θα παίξει σε πολύ χαμηλότερα. Πολύ χαμηλότερη κλίμακα εκλογική.
1: Έχουμε ένα.
4: Έχοντα ήδη χάσει ένα μεγάλο κομμάτι του κόμματός του, έτσι.
1: Να κρατάμε.
3: Πάντως, επειδή μου είπατε για ποσοστά, έχουμε πρόσφατη εκλογική καταγραφή των ευρωεκλογών του 2024, όπου το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τρίτο πίσω από τον κύριο Κασελάκη τότε.
2: Εντάξει, αυτό είχα βγάσει μεταξύ του, δεν ήταν επεμβαίνω.
3: Ναι, λέω την καταγραφή, λέω. Όχι, λέω για το αν έχει κρυθεί κάποιο.
4: Πριν είπατε ότι άφησε χώρο, άρα υπονόμευε το ίδιο το κόμμα.
2: Γιατί έχω αισιοδοξία για την αυτοδυναμία.
4: Σα υπονόμευε και είστε μαζί του.
1: Ευχαριστώ την κυρία Ζέτα Μακρύ. Ευχαριστώ τον κύριο Θανάση. Ευχαριστώ τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίο μα είπε αρκετά πράγματα σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απόψε. Λοιπόν, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
6: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
7: Εδώ ήταν.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το

0: Μέγαρο Μαξίμου, ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
1: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
2: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
3: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
4: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
5: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
6: The Rookies.
7: Will you say that again, please?
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
12: What are you doing
11: what
12: here?
11: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
13: We're gonna bring the house down.
6: Step up. Beat the order.
14: There's a magic that happens when you dance.
6: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγαρο.gr.

0: χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις, να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.
1: Κάθε δυνατότητα να ανοίξουμε τα παλιά μας σε νέα χωρίδια.

0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι.
1: Παρακαλώ.
2: Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο. Έλεος. Παρακαλώ.
3: Πού βλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε?
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με κλίμα Βουλής. Είδατε τι έγινε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή. Πολλαπλές με τοπικές συγκρούσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Λαμπρούλη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, και λίγο αργότερα σε κλειστή επιτροπή με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνηνάκα, με την οποία μάλιστα αντάλλαξαν και χαρακτηρισμούς. Θα τους δούμε αναλυτικά μαζί με τους διαλόγους. Στο έπακρο η σύγκρουση. Και ανεβασμένη πραγματικά πάρα πολύ η τόνη, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε σύγκρουσης που είδαμε πριν από λίγη ώρα, και θα σας δώσουμε αναλυτικά και το κλίμα. Τώρα, στα της κυβέρνησης έχει ενδιαφέρον. Έχουμε μηνύματα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για ενότητα, για ευρύτητα, για μια πορεία προς τις κάλπες των απόϊχων ως καλού συνεδρίου για τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ ο Δημήτρης Τάκης. Τσίπρα και βηματισμό και αριθμητική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά, φτιάχνοντας το δικό του νεοπολιτικό φορέα, θέλει, δεν θέλει, διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πόσοι πάνε απευθείας στον Αλέξη Τσίπρα, τι μένει στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Αριστερά, και βέβαια τι μένει και στους προέδρους τους, οι οποίοι φαίνεται πως πλέον δεν ελέγχουν τους βουλευτές τους, που έχουν άλλα σχέδια και οδεύουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και στο ΠΑΣΟΚ, έντονο παρασκήνιο, ετοιμάζουν τα πειρά τους, ιδίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, και βάζουν ξανά στο επίκεντρο τις υποκλοπές. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, και ένα από τα κορυφαία πρόσωπα της ευρύτερης αριστεράς, με τη δική του αντίληψη, θα είναι επίσης μαζί μας. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και όλη η καθιερωμένη πολιτική αντιπαράθεση. Για πάμε να ανοίξουμε το μενού που είναι γεμάτο και σήμερα, με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
4: Πάμε από τα φρέσκα κουλούρια να ξεκινήσουμε, να δούμε τι έγινε με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Ένα ροκ σκηνικό με μεγάλες συγκρούσεις με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Γίνεται ελκλάσικο αυτό πλέον με τον κύριο Φλωρίδη. Συνεχίζει η συγκρούση της. Συνεχώς αποκαλεί φασίστα τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Συνεχώς απαντά ο κύριος Φλωρίδης, όχι σε αυτό το ύφος βέβαια. Και βέβαια έχουμε και πάντα με τοπικές με τον κύριο Λαμπρούλη, τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή του ΚΚΕ. Μία νέα σύγκρουση που προστέθηκε, αυτή δεν είχε επαναληφθεί, ήταν με την βουλευτή του ΚΚΕ, την. Εγώ την έχω ξανακούσει σε ένταση, την κυρία Κομνηνάκα, τη βουλευτή της Λέσβου, που φτάσανε να ακούγονται φράσεις ακόμα και το αν είσαι ξεφτυλισμένη. Ακούστηκε εντός κλειστής επιτροπής. Λοιπόν, θέλω να δούμε για αρχή αυτά που μπορούμε να δούμε, δηλαδή τα βίντεο που είναι από την Ολομέλεια, και θα δούμε και τον διάλογο που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με την κυρία Κομνηνάκα, που ήταν σε κλειστή επιτροπή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον διάλογο που δείχνει τους πραγματικά πολύ υψηλούς τόνους, και μετά θα δούμε το βίντεο. Λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου: ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές. Αυτό έχουμε μόνο. Αυτό δεν λέγεται κάρτα. Όταν θα έχουμε ολόκληρη την κάρτα, δώστε μου. Τώρα πήραμε μία δόση. Ήταν σαν ένα περιτύφ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά θα σας δείξουμε ολόκληρο το διάλογο.
0: Από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω...
2: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία...
2: Παρακαλώ.
0: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή...
2: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη, ολοκληρώστε σας, παρακαλώ.
0: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε, ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
2: Παρακαλώ. Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
0: Λοιπόν, γι' αυτό λέω, δεν...
2: Λοιπόν, ζήτησα να Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο? Έλεος. Λοιπόν, ζητήστε να κάνετε παράβες. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
3: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
2: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Κάνατε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας...

0: έδωσε το λόγο ευθύς αμέσως, μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός. Και ανακοίνωσε επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο για την παρέμβασή του, εννοώ.
1: Πού
0: λοιπόν, παρακαλώ πολύ,
1: έτσι.
0: Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
1: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
0: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
1: Εγώ ζήτησα.
0: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρία.
1: Α, διακόπτετε τη συνεδρία. Ωραία.
2: Μονοχαμό στη Βουλή. Φλωρίδης, Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου, Λαμπρούλης. Όλα αυτά έγιναν πριν από λίγη ώρα στη Βουλή. Διακοπή τη συνεδριάσεως και τώρα έχουμε πλέον και ολόκληρη την κάρτα μας. Πάμε να τη δούμε. Για να δούμε πού έφτασαν οι τόνοι μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Κομνηνάκα. Είσαι γυναίκα, οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και απαντά η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, τι συμπεριφορά είναι αυτή απευθυνόμενη στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και παίρνει το λόγο ξανά η κυρία Κομνηνάκα, αναρωτιέται τι λες και συνεχίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και απαντά για ερώτηση πότε λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα και δεν του κάνατε μία ερώτηση, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ποτέ λόγω της συγγένειας. Και απαντά η κυρία Κομνηνάκα σε πρωτοφανείς τόνους, καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά? Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς από αυτή την ένταση, μη με βρει συγκρατήσου, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, που φτάσαν οι τόνοι πριν από λίγη ώρα στη Βουλή. Η κυρία Κομνηνάκα, για να φτάσει στη σημείο να λέει είσαι ξεφτυλισμένη και να υπάρχουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί και τέτοια ένταση
3: αυτό...
2: και να μπλέκονται οι οικογένειες. Και...
3: Ο παππού, εγώ αυτό δεν λέω. Θέλω να μου πείτε.
4: Ο παππούς, λέει του Λαμπρούλη με τον παππού του
2: Φλωρίδη,
4: είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές.
3: Και τι είναι, δηλαδή, αυτό τι σημαίνει?
2: Και μπλέκεται, λέει, και η κυρία Κομνηνάκα, γιατί λέει μπορεί να έχουν συγγένεια και γι' αυτό το λόγο δεν κάνει ερωτήσεις. Και έγινε ο χαμός.
3: Έχουμε το. Πραγματικά, όχι, είχε χαθεί η μπάλα. Δηλαδή, θα σας πω κάτι που το σκέφτομαι πολύ τελευταία. Λέω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πραγματικά σε κάποια θέματα έχει και δίκιο. Και ας διαμαρτύρεται όπως διαμαρτύρεται, το χάνει το δίκιο της. Δεν
2: αυτό
3: υπάρχει μία φορά που να το διαχειριστεί το θέμα έτσι όπως πρέπει για να πει κάποιος, να την ακούσει κάποιος και να πει «Ρε παιδί μου, εντάξει, σωστό είναι, έτσι είναι». Δηλαδή, δεν γίνεται να πλακώνεσαι κάθε μέρα με όλο τον κόσμο για τον παππού της Κομνηνάκα. Για όνομα του Χριστού,
2: μα
3: δηλαδή.
2: Μα η κυρία Κομνηνάκα, την ξέρουμε και από εδώ από τα πάνελ. Για να φτάσει η κυρία Κομνηνάκα να χρησιμοποιείται τους χαρακτηρισμούς.
3: Τους παππούδες, τέλος πάντων.
4: Έχεις κάνει και μια. Δηλαδή, να φτάσεις να μιλάς για τους παππούδες των δύο, πρέπει να έχεις κάνει και μια έρευνα.
2: Τώρα για να.
4: Αλλιώς, πώς
2: για να πούμε και τα πράγματα
4: καθένα.
2: Όπως
4: όχι, θέλω να σου πω.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Είχε ανεβασμένους τους τόνους, αλλά τους έχει ανεβάσει και άλλο τώρα.
3: Ο παππούς του ενός ήταν.
2: Ακούστε λίγο.
3: Συνεργαζόταν με τον παππού του ενός.
2: Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πάντα υψηλά τους τόνους. Σε αυτή την περίοδο είναι πιο ανεβασμένη. Είναι πιο πολλές οι συγκρούσεις, πιο σκληροί χαρακτηρισμοί. Και νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται σε μια κατάσταση δημοσκοπικής πίεσης. Έρχεται η Καριστιανού, έρχεται λίγο Τσίπρας, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εγώ εκτιμώ, έτσι δεν μπορώ να πω ότι αυτό που λέω είναι η αλήθεια, αλλά εκτιμώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, όσο ανεβαίνει ο ανταγωνισμός και μπαίνει η Καριστιανού στο παιχνίδι, τόσο πιο πολύ θα ανεβάζει τους τόνους και θα γίνεται.
4: Να ψάχνουμε.
2: Σκληρή κατάσταση.
4: Ο παππούς του ενός.
2: Εκτίμηση είναι, έτσι.
4: Τι αυτό έκανε με τον παππού του εκτίμηση. Άλλου, θα πρέπει να φύγουμε. Ναι. Δηλαδή, φτάνοντας προς τις εκλογές, αν αρχίσουμε να λέμε τι έκανε ο παππούς του ενός με τον παππού του άλλου και αν είχαν επιχειρηματικές σχέσεις ή οτιδήποτε
3: ναι,
4: άλλο.
3: Ειδικά.
4: Δεν θα,
3: δηλαδή,
4: δεν θα πάει καλά.
3: Να
4: αυτό.
3: Είναι κάποιοι που έχουν παίξει ρόλο στην κατοχή. Που δεν ξέρω εγώ τι, που το ένα
4: και πάλι άλλο, είμαστε στο 2020.
3: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ρε παιδί μου ότι υπάρχει μια ευαισθησία. Ναι. Αλλά εδώ πέρα, γιατί συνεργαζότανε επαγγελματικά με έναν.
4: Και είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Είναι δυνατόν να μιλάμε για οικογενειακή ευθύνη το 2020.
2: Που πήγα να πω, δεν τα κατάφερα. Ναι. Πήγα να πω απλά ότι η οικογενειακή ευθύνη δεν μπορεί να είναι επιχείρημα και πόσο μάλλον από προοδευτικούς ανθρώπους, γιατί η οικογενειακή ευθύνη, και είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά έτσι έχει καταγραφεί ιστορικά, δεν θα πω τώρα παραπάνω, δεν χρησιμοποιούνταν σίγουρα από προοδευτικούς ανθρώπους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η έννοια της οικογενειακής ευθύνης. Το έχουμε δει και άλλες φορές, το έχουμε δει και με τον Πλεύρη και με πολλούς άλλους. Ο Πλεύρης και ο κάθε Πλεύρης, η Κωνσταντοπούλου, ο Φλωρίδης, η Κομνηνάκα, όλοι κρίνονται με βάση αυτό που είναι ήδη. Δεν κρίνονται.

0: βάσει του συγγενεί του.
1: Προφανώ τώρα είναι δυνατόν.
0: Φαίνεται ότι δεν το έχουμε
1: να
0: λύσει.
1: Καθόμαστε
0: δεν
1: και έχουμε να λύσει κάθονται αυτό. Στην Ελληνική Βουλή και να λένε ο παππού σου και ο παππού του και το ένα και τα. Δηλαδή στερούνται σοβαρότητα. Και εγώ το λέω πραγματικά γιατί. Τη γνωρίζω την ζωή.
2: Και όλοι τη γνωρίζω.
1: Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έχω προσωπική σχέση και με στενοχωρεί. Ομολογώ γιατί γνωρίζω τι άνθρωπος λοιπόν. Είναι. Και είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες η ζωή
2: του. Και μορφωμένη είναι. Και
1: είναι μορφωμένη, καλλιεργημένη. Αλλά... Χάνει το δίκιο της με τον τρόπο τον οποίο χειρίζεται όλα τα θέματα. Φωνάζει, κατηγορεί τους πάντες. Δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν,
1: δεν γίνεται
0: για πάμε
1: έτσι.
0: Λίγο να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θα τα πούμε μετά και με τους βουλευτές που θα έρθουν εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να πάρουμε ξανά το νήμα από την κυβέρνηση. Εχθές μου έκανε εντύπωση μια τοποθέτηση που είχαμε εδώ ενός ανθρώπου που όντως και το ανέφερες και εσύ Δημήτρη, δεν μιλά συχνά. Του Μαργαρίτη Σκηνά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην Επιτρόπου, που είπε ο Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης. Ναι. Δεν περισσεύει κανείς. Και εδώ είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει να ανοίξει περαιτέρω το μέτωπο με Καραμαλή. Πόσο μάλλον, αλλά ναι. Και με Σαμαρά ακόμα, έχει. Που έχει φύγει υπάρχει, και είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
2: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ από χθες το βράδυ, το οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι μια συνέχεια αυτών που είπε ο κύριος Γιάννος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε και χθες ότι ο κύριος Γιάννος, που είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, δικηγόρος του στην υπόθεση Νοβάρτης, μέλος του Ιδρύματος Σαμαρά, είχε πει από το βήμα του συνεδρίου ότι πρέπει να κλείσει η πληγή της διαγραφής και για να κλείσει αυτή η πληγή δεν κλείνει με μεσολαβητές, κλείνει με ένα απευθείας τηλεφώνημα ή με μια απευθείας συνάντηση. Πολλοί είδαν πίσω από αυτή την προτροπή του κυρίου Γιάννου ενδεχομένως μία συνεννόηση που μπορεί να έχει μαζί του με τον κύριο Σαμαρά ή, εν πάση περιπτώσει, ένα κλίμα ευρύτερο στο περιβάλλον Σαμαρά ναι. Γύρω από κάτι τέτοιο.
0: Αλλά και δεν το απηχεί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς.
2: Πρόσεξε να δούμε. Θα δεις τώρα. Χθες το βράδυ, λοιπόν, υπήρχαν κυβερνητικά στελέχη που είπαν κάτι που είχε πολύ καιρό να ακουστεί από κυβερνητικά χείλη. Ποιο ήταν αυτό? Ότι στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της κρίσιμης και δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης του 27 δεν περισσεύει κανείς. Και συμπλήρωναν πολλό δε μάλλον όταν κάποιοι έχουν διατελέσει πρώην αρχηγή του κόμματος και πρώην πρωθυπουργή.
0: Άρα αλλά η πρώτη... του του τάγκου.
2: Μισό λεπτό, συμφωνώ. Αλλά
0: Σαμαράς
2: θα σου
0: δεν
2: πω,
0: πήγε στο χώρο.
2: Μισό λεπτό. Είναι η πρώτη φορά μετά τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, που κυβερνητικοί κύκλοι λένε για τον κύριο Σαμαρά δεν περισσεύει κανείς.
0: Και καλά κάνουνε. Και... Με ποια έννοια, οι μεγάλες παρατάξεις αυτό κάνουν. Δεν
2: και το
0: μέτωπα,
2: δεν περισσεύει κανείς να αφορά και τον
0: αλλά,
2: κύριο Σαμαρά.
0: Αλλά υπάρχει ένα αλλά και θέλω ναι. Να το δούμε. Ναι. Το αλλά έρχεται από τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να δούμε λίγο την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Να τη δούμε, αλλά και αυτή έχει το νόημα.
0: Ένα λεπτό να τη δούμε. Πάμε παρακαλώ να δούμε λίγο την τοποθέτηση του κύριου Σαμαρά. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς, λέει ο κύριος Σαμαράς, όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Να ξυπνήσουμε επιτέλους. Γιατί το λέει, αναφέρεται στις αλλαγές που γίνονται και στις μεταφορές εξοπλιστικών ναι. Και αφορούσαν και την προστασία
2: και
0: της κυρίως
2: Κύπρου. Και κυρίως στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει ο Ερντογάν να ψηφιστεί
1: ακριβώς,
2: από την τουρκική
1: ακριβώς,
2: για την Γαλάζια
1: Πατρίδα.
2: Πρόσεξε όμως, λοιπόν, επειδή έχουμε ακούσει τον κύριο Σαμαρά.
0: Το ανοίγονται, αλλά εκείνος κάνει
2: μισόλεπτο,
0: την κριτική.
2: Που... Όχι. Πρέπει να την ερμηνεύσουμε σωστά τη σημερινή δήλωση. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Σαμαρά μετά τη διαγραφή του και με γραπτές δηλώσεις του, αλλά και on camera, να είναι πάρα πολύ σκληρός.
0: Α, δεν τα πήγε στο τέρμα.
2: Η σημερινή δήλωσή
0: ναι,
2: του
0: έχεις δίκιο.
2: Είναι
0: έχεις δίκιο.
2: Σαν να ήταν μέλος της Νέας ναι. Δημοκρατίας.
1: Με συγχωρείς.
2: Ήταν πολύ ήπια.
0: Ήταν
2: πολύ προσεκτική.
0: Για Σαμαρά ήταν ελάχιστο.
2: Ήταν πολύ προσεκτική.
0: Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι μετά από αυτά που έχουν γίνει με τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να ενδώσει στο φλερτ της επιστροφής που το απευθύνει η Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο κύριος Γιάννος. Δηλαδή, και αυτό το λένε και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι δική μου άποψη, μεταφέρω την άποψη στελεχών. Αν πάρει μια γενναία πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός, σηκώσει το τηλέφωνο και του πει «Αντώνη, θέλω να τα πούμε». Και του κάνει ο Πρωθυπουργός την πρόταση να επιστρέψει και να κλείσει η πληγή, όπως είπε ο κύριος Γιάννος, δεν αποκλείεται τίποτα. Αυτό σου λέω. Αυτό λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό
2: δεν το ξέρω αν μπορεί να γίνει. Πάντως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
0: είναι ακόμα.
1: Ομολογώ ότι μετά από όλα αυτά που έχω ακούσει...
0: Εντάξει, είδομεν.
2: Ξέρεις τι έχει πει ο Σουφλιάς κατά του

0: Καραμαλή και ο Καραμαλής κατά τη σουφλιά.
1: Από το γεγονός ότι ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Σαμαρά, δεν πήγε καν στο συνέδριο, πραγματικά θα εκπλαγώ ιδιαίτερα εάν ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει ίσως. Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μα δεν το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, το ξεκίνησε ο κύριος Γιάννος.
1: Ο κύριος Γιάννος είναι ο κύριος Γιάννος.
0: Ναι, βρε, Ελένη, αλλά ο κύριος Γιάννος είναι πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά. Δεν λέει μόνο την άποψή του. Δεν πήγε στο συνέδριο να πει μόνο την άποψή του.
1: Αν ρωτήσουμε το Χρύσανθο το Λαζαρίδη, θα μας πει ναι,
2: ο
1: Αντώνης Σαμαράς μπορεί να το ακούσει.
0: Να σου δώσω ρεπορτάζ και γι' αυτό.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πες
0: στο περιβάλλον του κυρίου Σαμαρά υπάρχουν δύο, πώς να το πω, δύο τάσεις στελεχών, απόψεις. Υπάρχει η τάση που λέει «Πρόεδρε, κάνε κόμμα, θα τους σαρώσουμε» και υπάρχει και η τάση που λέει «Πρόεδρε, δες τις δημοσκοπήσεις, μην πας χωρίς σκέψη».
1: Εγώ νομίζω σκέψη. Ότι έχουμε φύγει από αυτή τη φάση.
0: Δεν έχουμε φύγει.
1: Λοιπόν. Και μην πας... ο κύριος Σαμαράς το έχει προχωρήσει,
0: όχι, δεν έχουμε φύγει. Και μην πας να τελειώσει
2: λοιπόν,
0: την πολιτική
2: παρακάτω
0: σου πορεία με
2: αυτό
0: λίγο
1: άκουγα πριν.
2: Ωραία, πάμε λίγο
0: εξακολουθεί
2: παρακάτω.
0: Να υπάρχει.
2: Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε να περάσουμε και σε μια άλλη αντιπαράθεση που είχαμε με τον Βαγγέλη Βενιζέλο από τον κύκλο «Να σλέφει τα πυρά του» εμέσως πλην σαφώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το τηλέφωνο και την περίφημη αναφορά που γίνει και αντιπολίτευση ότι αντιγράφει ο Πρωθυπουργός στην Χίλαρη Κλίντον. Και μετά η απάντηση δόθηκε από κυβερνητικά χείλη, από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Για πάμε να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, λέει στο πλαίσιο του κύκλου ο Βαγγέλης Βενιζέλος, αυτόν ποιον θα πάρει τηλέφωνο. Αναφέρεται στη φράση του Πρωθυπουργού. Τον Τραμπ, τον πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή τον Νετανιάχου. Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο. Αναφέρει για το ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο που είπε στο συνέδριο ο κ. Μητσοτάκης, ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Και απαντά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ. Διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχτούν μόνες τους, χωρίς καμία έξωθεν βοήθεια. Αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών και καθηγητής με τον οποίο γνωρίζεται πάρα πολλά χρόνια με τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
1: Ο κύριος Βενιζέλος μια χαρά το είπε.
0: Πρόσεξε να δεις.
2: Υπάρχει
0: σχολιασμός από την κυβέρνηση.
1: Χαρά, γιατί μα ο κύριος Βενιζέλος πολιτικά, μιλούσε πολιτικά. Ναι. Δεν μιλούσε αν θα πάρει
2: τις
1: ένοπλες δυνάμεις τηλέφωνο. Μιλάμε πολιτικά.
2: Άλλο λέω, πέρα από τα πολιτικά υπάρχει μια συναντήληψη ότι πρώτα ξεκινάμε από μέσα και πάμε προς τα έξω.
1: Αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό είναι το αυτονόητο.
0: Πώς απαντούν τα κυβερνητικά στελέχη σε αυτό.
1: Πολιτικά εννοώ.
0: Είπε ο κύριος,
2: κάθε πλευρά, δηλαδή,
0: ο κύριος
2: Βενιζέλος,
0: ο οποίος μετά την ιστορία της Προεδρίας της Δημοκρατίας...
2: Γνωρίζονται με τον Γεραπετρίτη πολλά χρόνια ο Βενιζέλος.
0: Ναι, ναι, όχι,
2: δεν
0: λέω
2: είναι ξένιο
0: δεν λέω για
2: τον Γεραπετρίτη. Αυτή η συζήτηση γίνεται...
0: ότι ο κύριος Βενιζέλος μετά το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας με τον κύριο Μητσοτάκη έχει ένα, θα έλεγε κανείς, ένα διαρκές μπιφ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη? Ότι επιχειρώντας ή προσπαθώντας να απαντήσει στα περί τηλεφωνήματος του Πρωθυπουργού, επί της ουσίας λειτουργήσε υπέρ του κύριου Μητσοτάκη. Γιατί? Διότι όλα αυτά τα πρόσωπα που έβαλε ο κύριος Βενιζέλος ως δυνητικούς συνομιλητές του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με όλους. Και ρωτάνε τα κυβερνητικά στελέχη, τα υπόλοιπα πρόσωπα από την αντιπολίτευση που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί μπορούν με την ίδια άνεση να σηκώσουν το τηλέφωνο και να μιλήσουν με όλους αυτούς?
1: Έλα, Δημήτρη μου, σε
0: δεν
1: παρακαλώ.
0: Δεν λέμε για τον Νετανιάχου, Ελένη μου. Με τον Τραμπ.
1: Ας τον πάρει τηλέφωνο να δούμε αν θα το σηκώσει.
2: Για να είμαστε εμείς λίγο τώρα εγκρατείς. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα ούτε ο Νετανιάχου ούτε ο Τραμπ. Μας αρέσει το μας αρέσει. Είναι αυτή που είναι. Έτσι.
1: Θα σηκώσει ο Τραμπ το τηλέφωνο.
2: Μην τρελαθούμε δηλαδή τώρα και να πούμε
1: ότι ο Τραμπ το τηλέφωνο.
2: Πόσες φορές
1: σου θυμίζω, το σήκωσε. Αν δεν ήταν η Γκυλφόη, εδώ πέρα
0: σου θυμίζω τι είπε ο Τραμπ.
1: Για να δούμε αν θα γυρίσει ο Τραμπ. Παρακαλάγανε. Τι δεν. Γιατί δεν μπορούμε να το πούμε.
2: Γιατί είναι ψευδές.
1: Γιατί είναι ψευδές. Μου λες ότι λέω ψέματα δηλαδή.
2: Δεν είπα ότι λέω ψέματα.
1: Πες μου εσύ τη μεγάλη αλήθεια λοιπόν. Για πες τη μου εσύ τη μεγάλη αλήθεια.
2: Θεωρώ ότι έχει διπλωματικό κεφάλαιο.
1: Που έχει τις επαφές ο
2: με ποιον
1: ο
2: δεν έχει, με τον Μακρόν τώρα εδώ δεν ήταν
1: με τον Τραμπ.
2: Ο Μακρόν δεν μετράει.
1: Για τον Τραμπ μιλάμε.
2: Τον αποθέωσε.
1: Τον
2: αποθέωσε.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
2: Τι σε παρακαλώ.
1: Έχει βγει ο Τραμπ εδώ και 6 μήνες και καν δεν ήξερε.
2: Λένε μου, θα λέμε αυτά που συμβαίνουν ή αυτά που δεν συμβαίνουν. Τον αποθέωσε ο Τραμπ ή ήρθε ο Μακρόν.
1: Και έχει πέσει όλο το ελληνικό στοιχείο επάνω.
2: Ήρθε ο Μακρόν, ωραία.
1: Τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν μπορώ να φωνάξω.

0: φωνάξω πάνω σου.
1: Να αλλάξουν την κατάσταση.
0: Δεν μπορώ
1: την
0: να φωνάξω. Αν θες να ακούς και το άλλο, θες να ακούς το άλλο επιχείρημα.
1: Σε ακούμε, βρε Γιώργο μου, σε ακούμε. Εγώ τι δεν μπορώ να
0: κάνουμε. Εσύ φωνάζεις
1: όμως. Να ανάβω και λαμπάδα
0: όχι,
1: όταν
0: να
1: μιλάς.
0: Να μην φωνάζεις πάνω μου. Δεν μπορώ να ουρλιάζω εγώ.
1: Έτσι μιλάω εγώ.
0: Ωραία,
1: τι θες
0: άκουσε
1: να κάνω,
0: με
1: δηλαδή.
0: Ένα λεπτό. Λέω, αν θες, λέω ότι τον αποθέωσε ο Τραμπ, το Μητσοτάκι, ναι. Και επίσης ήρθε εδώ ο Μακρόν. Τι άλλο να κάνει δηλαδή, είναι
1: ο
0: όλα αυτά με
1: λιτέα. Ο Μακρόν έχει έρθει 100.000 φορές. Σιγά τη μεγάλη επιτυχία.
0: Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σιγά ο πρόεδρος της Χριστές.
1: Έχει χαλαρά.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω πάλι. Λοιπόν, πάμε λίγο και Πασόκ. Έχουμε και μια άλλη τοποθέτηση στον κύκλο της Άννας Διαμαντοπούλου που άνοιξε ερμηνείες. Θα πούμε και αυτό τι σημαίνει και μετά θα πάμε στην Ελένη για να δούμε με το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται και έναν απολογισμό για να το συζητήσουμε και με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο για τον ευρύτερο χώρο. Λοιπόν, Άννα Διαμαντοπούλου, πάμε να δούμε την τοποθέτησή της που σήκωσε η συζήτηση για το με ποιους συνεργάζεται και με ποιους δεν συνεργάζεται και πότε το Πασόκ.
2: Ο αντίπαλος του Πασόκ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Μέχρι τις εκλογές.
2: Ένα. Δεύτερον. Αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία λέει θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση, σημαίνει ότι αυτοκτονεί. Τρίτον, ο Μιτεράν έλεγε ότι πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές, οι οποίες θα δείξουν και θα διατάξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, αυτό άνοιξε συζήτηση, αλλά αν το δεις ολόκληρο, η Διαμαντοπούλου τι λέει? Λέει ότι είναι αυτοκτονικό η αντιπολίτευση να συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά μετά, εδώ έρχεται μια άλλη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για το Πασόκ. Για όλους, όχι για τη Διαμαντοπούλου, ούτε για τον Ανδρουλάκη, για όλους. Ότι, ωραία, δεν θα πας με την κυβέρνηση. Και καλά θα κάνεις για τις αξιωματικές αντιπολίτευσεις, γιατί είναι αυτοκτονικό. Και το λένε όλοι. Μετά τις εκλογές όμως, όλοι έχουν ένα νέο πολιτικό
4: είπε,
0: τοπίο.
4: Θα διατάξουν οι εκλογές.
0: Μα αυτό, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Αυτό αφορά όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, για να είμαστε πάλι ρεαλιστές.
1: Με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Το Πασόκ δεν συζητούσε αυτό το θέμα. Μα δεν πήγαν σε ένα συνέδριο και έβγαλαν μια απόφαση
0: αυτό.
1: Και λέγανε ότι ό,τι και να γίνει μετεκλογικά δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πάλι δεν έχω καταλάβει καλά. Πάλι.
0: Μισό λεπτό. Ο κύριος Γιάννου που τον αναφέραμε, τον ανέφερε, είναι συνεργάτης του κύριου Σαμαρά, νομικός. Έχει ζητήσει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, άκουσε το ρεπορτάζ μας ο άνθρωπος, θέλει να παρέμβει.
4: Ωραία.
0: Δεν έχουμε συνομιλήσει πριν τον αέρα.
4: Πολύ καλά.
0: Εφόσον θέλει να παρέμβει ο άνθρωπος, να μιλήσει. Σας ακούμε, κύριε Γιάννου.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
5: Άκουσα, θέλω να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με το ρεπορτάζ σας. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν ήμουν ως δικηγόρος του Αντώνη Σαμαρά, αλλά ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
4: Σωστό.
5: Πέρα από τη σχέση, τη φιλική και τη δικηγορική που έχω με τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεύτερον, όπως είπα και στο συνέδριο, αλλά και χθες στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου, οι απόψεις μου είναι απολύτως προσωπικές και δεν έχουν καμία συνεννόηση. Ούτε με τον κύριο Σαμαρά, ούτε απεχούν μηνύματα Σαμαρά. Mm-hmm. Τρίτον, όταν αναφέρθηκα και είπα ότι πώς πρέπει να κλείνουν οι πληγές, οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις, προφανώς αναφερόμουν, το διευκρίνησα χθες και στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου, ότι δεν διαγράφεις ποτέ πρώην Πρωθυπουργό γιατί διαγράφεις απόψεις.
0: Κύριε Γιάννου, επειδή τώρα παρεμβαίνετε στη δική μας εκπομπή και σας ευχαριστούμε για αυτό που παρακολουθείτε και θέλετε να παρέμβετε και έχετε κάθε δικαίωμα και σας δίνουμε το λόγο. Θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς θεωρείτε λοιπόν ότι κλείνει αυτό το χάσμα και αυτή η ανοιχτή
4: πληγή.
0: Για πείτε μας λίγο πώς γίνεται
5: θα
0: αυτό.
5: Σας
0: πείτε μας την άποψή σας.
5: Είπα ότι όταν θες ο ισχυρός που ενδιαφέρεται για την ενότητα, όταν υπάρχει μια διαφωνία, ακόμα και μια σύγκρουση, αυτό μπορεί να κλείσει όταν σηκώσει το τηλέφωνο και έρθει σε μια απευθείας επαφή.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό έτσι κλείνει η πληγή, για να μην γίνει χάσμα.
4: Σωστό.
5: Μετά τη διαγραφή, η πληγή έχει γίνει χάσμα. Προφανώς δεν είμαστε στο ίδιο περιβάλλον.
1: Για λέτε ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν τη διαγραφή.
5: Ακριβώς.
4: Ναι, αλλά στο συνέδριο, ωραία. Κύριε Γιάννο, είπατε ότι για να κλείσει η πληγή της διαγραφής πρέπει να μην υπάρχουν μεσολαβητές, αλλά να υπάρχει τηλεφώνημα και απευθείας επαφή. Όχι πρώτης διαγραφής, είπατε για μετά τη διαγραφή.
5: Όχι, δεν είπα αυτό.
4: Πώς
5: δεν είπα. Αν διαβάσετε προσεκτικά.
4: Σας άκουσα.
5: Δεν διαγράφει ένα πρωθυπουργό.
4: Ναι, αυτό το άκουσα.
5: Τηλέφωνο πριν φτάσει τη διαγραφή.
0: Μάλιστα.
5: Πρώτον, δεύτερον. Ακόμα και αν ήθελε κάποιος μετά τη διαγραφή και έπαιρνε πρωτοβουλία, προφανώς δεν θα αρκούσε ένα τηλεφώνημα.
0: Λοιπόν,
5: προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Κατανοητό, κύριε Γιάννου.
5: Μια δημόσια συγγνώμη, αλλαγή πολιτικής και όλα αυτά.
0: Κατανοητό.
5: Κάτι το οποίο.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Γιάννου, γιατί είμαστε στη ροή της εκπομπής. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
5: Κάτι το οποίο.

0: οποίο δεν γνωρίζω, ούτε έχω καμία σχέση για να πω.
1: Κατανοητό. Έγινε κατανοητή η θέση σας. Έγινε κατανοητή. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε και πεδίο. Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ η συζήτηση αυτή παραμένει με την απόφαση του συνεδρίου. Δεν πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μετά έχουμε ένα τοπίο, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Θα το δούμε και θα δούμε και το αποτέλεσμα. Τώρα θέλω να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ που μας καίει λίγο παραπάνω, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τώρα εξελίξεις και η ευρύτερη αριστερά. Έχουμε έναν απολογισμό απουσίας και σίγουρα βουλευτών που φεύγουν και θα πάνε Τσίπρα. Και έχουμε και κάποιους από την Νέα Αριστερά που επίσης φεύγουν.
2: Καταρχήν έχουν την παρέτηση του γραμματέα
1: του κ. Καλπάκη. Εντάξει, εγώ πήγα στο επίπεδο των βουλευτών, γι' αυτό μπήκα σε αριθμητική.
2: Με συγχωρείς, αλλά είναι ο γραμματέας του κόμματος.
1: Δεν διαφωνώ. Μπήκα στην αριθμητική των βουλευτών.
2: Εγώ
1: δεν
2: θα
1: το
2: ξεκινήσω
1: υποτιμώ.
2: Από την παρέτηση του κ. Καλπάκη, είναι γιατί είναι, αυτή είναι,
1: και
2: η σημερινό. Είδηση σήμερα.
1: Ναι, είναι και σημερινό.
2: Λοιπόν, ο κ. Καλπάκης, πρέπει να πούμε ότι εδώ και αρκετό καιρό είχε διαφωνήσει με τον κύριο Φάμελο. Του ζητούσε δηλαδή από τον κύριο Φάμελο να πάρει πρωτοβουλίες προφανώς σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Φάμελος από τη δική του την πλευρά εμφανίζεται ενωτικός, λέει ότι να προχωρήσει η προοδευτική συνεργασία και τα λοιπά, εννοεί και με τον κύριο Κοντζιά και με την κυρία Κατσέλη και προφανώς με τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με πολιτικούς φορείς, παρά μόνο με προσωπικότητες. Άρα, αυτό που λέει δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Σήμερα, λοιπόν, ο κύριος Καλπάκης τηλεφώνησε στον κύριο Φάμελο, του είπε ότι δίνει την παραίτησή του. Μέσα στην παραίτησή του ο κύριος Καλπάκης αναφέρει ότι η κίνησή του δεν έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν πρόκειται έτσι κι αλλιώς να πολιτευθεί στις επόμενες εκλογές, και ζητάει από τον κύριο Φάμελο, ως στέλεχος πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για να συζητήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου για να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα.
1: Δεν ξέρω τι έχει μείνει τον κύριο Φάμελο πάντως τώρα. Άμα του έχει φύγει ο γραμματέας.
2: Προφανώς τώρα αυτό δείχνει ότι πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια διάχυτη αγωνία, τουλάχιστον από τα νέα στελέχη, τα οποία σου λένε ότι εμείς ακόμα και αν παραιτηθούμε και αν δεν πάμε σε αυτή τη φάση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή πάμε με έναν άλλο
1: ο
2: ρόλο.
1: Ο εκπρόσωπος ο Ζαχαριάδης πήγε στο Γαλάνδη στο Τσίπρα. Ο γραμματέας φεύγει, πάει και αυτός προς τα εκεί.
2: Μα προφανώς ο Τσίπρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα τι λέμε.
1: Εγώ δεν διαφωνώ.
2: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν σοβαρές διεργασίες. Τώρα σε ό,τι αφορά τους βουλευτές, υπάρχει, είναι άλλο πράγμα. Δεν πρόκειται τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε να γίνει κάποια κίνηση, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Άξι, σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, είπα χθες
1: ότι
2: την Παρασκευή θα φύγουν. Άκουσα σήμερα ότι υπάρχει και μία άλλη πρόταση να φύγουν το Σάββατο αντί την Παρασκευή.
3: Γιατί?
2: Να πάνε δηλαδή στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός τους.
1: Συνεδριάζουν όλα.
2: Να καταθέσουν ένα πολιτικό κείμενο που να λένε τους λόγους για τους οποίους θα αποχωρήσουν, προκειμένου να.
1: Μας επαναλαμβάνεις, Ελένη, σε παρακαλώ λίγο, ποιοι είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν, γιατί το είπαμε χθες.
2: Ναι.
1: Μπορεί κάποιοι να.
2: Είναι ο κύριος Χαρίτσης, είναι η κυρία Αχτσιόγλου, είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, είναι ο κύριος Τζανακόπουλος. Και είναι και ο
1: μουσουλμάνος
2: βουλευτής,
1: ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
2: Ακριβώς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Βουλευτές, γιατί δεν παραδίδουν τις έδρες τους να πάνε άλλοι βουλευτές που μπορεί να θέλουν να πάνε στη Νέα Αριστερά
2: και
3: να φύγουν και να πάνε και στον κύριο Τσίπρα που θέλουν να πάνε.
2: Γνωρίζω ότι ένας ή δύο βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, όχι αμέσως, ότι είναι κοντά στο να παραδώσουν τις έδρες τους.
3: Ναι.
2: Όχι, αυτοί που φεύγουν είναι πέντε. Είναι ένας σχεδόν σίγουρος και ένας ο οποίος το συζητάει. Από εκεί και ύστερα οι υπόλοιποι θα ανεξαρτητοποιηθούν και φυσικά ο καθένας θα επιλέξει τον χρόνο που θα κάνει και την επόμενη κίνηση.
1: Επειδή είμαστε στο διάλειμμα, από μένα μία σημείωση που μου έχει κάνει εντύπωση, ήθελα και χθες να το πω. Η Ελένη ενδεχομένως να το ξέρει ή και όχι, γιατί αυτά ίσως να είναι και ιδιωτικές συνομιλίες και δεν έχουμε πάντα επαφή με τα τηλέφωνα. Μου έχει κάνει εντύπωση ένα πράγμα, ότι του κυρίου Πολάκη δεν του έχει ζητήσει κανείς ακόμα την έδρα. Ενώ όσοι έφευγαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή τους διαγράφανε, του λέγανε φέρε και την έδρα, και γινόταν φασαρία γι' αυτό.
3: Θα ήταν πρόκληση να του ζητήσουν και την έδρα.
1: Στον Πολάκη δεν του έχει ζητήσει.
3: Θα ήταν προκλητικό.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό.
3: Ναι, βρε Γιώργο, ήταν ο συνυποψήφιος του Θάμελου. Έχει το μισό ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε 45% και θα του ζητήσουν και την έδρα.
2: Με τον κύριο Πολάκη δεν είναι να παραδώσει την έδρα.
1: Γιατί?
2: Το θέμα με τον κύριο Πολάκη είναι καταρχήν να διευκρινιστεί αν είναι
1: ΣΥΡΙΖΑ ή όχι.
2: Αν είναι μέλος ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Γιατί για να διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρξει μια
2: επιλογή. Γιατί ο Κουμουνδούρου λέει ότι δεν πλέον έχει διαγραφή και δεν είναι ούτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πώς έχει διαγραφεί, συνεδρίαση, επιτροπή οντολογίας.
2: Είπαμε, παιδί μου, όχι, είναι εξοφίτσιο, σου λέει.
3: Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εξοφίτσιο, από πότε?
2: Της κεντρικής επιτροπής και
3: δεν λέω για την κεντρική επιτροπή, για μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και λένε ότι από τη στιγμή που μπήκε σε αυτά τα όργανα, εξοφίτσιο, ότι...
3: Σε αυτά δεν είναι.
2: Ωραία.
3: Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι.
2: Προφανώς μπορεί να πάει στην οργάνωσή του.
3: Έτσι, μπράβο. Δεν θα το διαγράψει και από μέλος.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Και νομίζω ότι η ευρύτερη συζήτηση έχει ενδιαφέρον, ειδικά μαζί του. Γιατί κάθε φορά έχει έτσι μια διακριτή τοποθέτηση και συνεπή. Οπότε με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και βουλευτή τη Νέα Αριστερά έχουμε αρκετά να πούμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: The night Ellen was attacked, I saw you.
5: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
6: I could have you arrested for attempted murder.
7: I guess we both have plenty of blood on our hands,
8: don't we? Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
9: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και βουλευτή τη Νέα Αριστερά, τον κύριο Τσακαλώτο. Καλησπέρα και Τσακαλώτο. Ευχαριστούμε
11: πολύ
10: και
11: που είστε μαζί.
12: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα σα.
10: Θα ήθελα πριν πάμε στα τη ευρύτερη αριστερά που έχει ενδιαφέρον να μα πείτε και την άποψή σα και τι θέσει σα, να σα ρωτήσω με την εμπειρία που έχετε την κοινοβουλευτική. Εμείς παίξαμε για ακόμα μία φορά με τοπικές αντιπαραθέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Φλωρίδη, με τον κύριο Λαμπρούλη, τον αντιπρόεδρο, με την κυρία Κομνηνάκα, τη βουλευτή του ΚΚΕ. Θα ήθελα να μου πείτε και ξέρω και το ύφος σας. Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση στη Βουλή με τις διαρκές προσωπικές με τοπικές συγκρούσεις, με προσωπικά χαρακτηριστικά, με αναφορές σε οικογένειες?
13: Νομίζω άμα κοιτάξουμε την απαξίωση της πολιτικής, ένα κομμάτι και είναι αυτό. Δηλαδή νομίζω εγώ το έμαθα πολύ γρήγορα ότι μόνο σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του κόσμου τους αρέσει, είσαι ψεύτης, είσαι μεγαλύτερος ψεύτης, όχι εσύ είσαι ο ψεύτης. Δηλαδή αυτές οι αντιπαραθέσεις που νομίζω ότι δεν φταίει το ΚΚΕ, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι σεμνό το ΚΚΕ, δεν κάνει προσωπικές.
10: Άρα το προκαλεί κυρία Κωνσταντοπούλου.
13: Νομίζω ότι δημιουργεί ένα ύφος γύρω της, μια εικόνα γύρω της, ότι αυτή είναι η πιο δυναμική και ότι άμα κατηγορείς χωρίς περιορισμούς ότι αυτή είναι πολιτική. Είσαι. Κατά την άποψή μου αυτό το είδος της πολιτικής κάνει κακό γενικά στο σύστημα. Δηλαδή αισθάνομαι δηλαδή στο πολιτικό σύστημα, με την καλή έννοια το λέω το σύστημα, όχι με την κακή έννοια. Κάνει κακό στο τρόπο που ακούγονται επιχειρήματα, που γίνονται ανταλλαγές απόψεων.
10: Πάντως κάποιοι λένε ότι της κυρίας Κωνσταντοπούλου αυτή η τακτική της βγαίνει. Δηλαδή ότι έλκει έτσι ένα ακροατήριο.
13: Κάποιοι λένε και πώς το λένε, της αλήθειας, της Νέας Δημοκρατίας. Η ομάδα αλήθειας βγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πενεύουμε. Νομίζω αυτή η πολιτική, ξέρετε, έχουν οικονομολόγοι ένα σχήμα που λέγεται το δίλημα του φυλακισμένου, που αν όλοι κάνουν αυτό το πράγμα, χειροτερεύει για όλους. Δηλαδή αν ο καθένας νομίζει ότι βρίζω

0: ή να είναι πολύ επιθετικός, να το κάνουν όλοι, τελικά όλοι χάνουν. Mm-hmm. Οπότε την καλύτερη ισορροπία είναι να είμαστε λίγο πιο...
1: Τώρα, κύριε Υπουργέ, παρακολουθείτε όλα όσα γίνονται στον ευρύτερο ιδεολογικο-πολιτικό σας χώρο, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που έρχεται, με τον ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, με την Νέα Αριστερά που, όπως μας είπε η Ελένη, βουλευτές της θα φύγουν την Παρασκευή. Τελικά, ευτυχώς που φύγατε νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή η εικόνα που βλέπετε, θεωρείτε ότι έχει από πίσω της έναν ενορχιστρωτή και αυτός μπορεί να είναι ο κύριος Τσίπρας?
0: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε σε όλο τον κόσμο, ή τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο που παρακολουθώ, δεν μπορώ να σας πω για την Κίνα ή για το... Δημιουργούν αυτή τη ρευστοποίηση και αντί να συζητάμε τις θέσεις που θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά. Με έχετε ακούσει πολλές φορές πως σας έχω πει, παρόλο που μπορούμε να διαφωνούμε, ότι με 3% δαπάνες για τα εξοπλιστικά, απλώς δεν θα αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό κράτος. Είναι σωστή αυτή η θέση? Δεν είναι σωστή αυτή η θέση? Θεωρώ στην εξωτερική πολιτική είναι λάθος, επειδή το Ισραήλ έχει εχθρότητα με την Τουρκία, εμείς να είμαστε με το Ισραήλ και να έχουμε στρατηγική σχέση. Είναι σωστή αυτή η θέση?
2: Ωστόσο, κύριε Τσακαλώτο,
0: άρα λέω, πριν πείτε το ωστόσο, ναι. Άρα είναι ζητήματα όπως αυτά και τη φορολογία, που για να φύγεις από την ρευστότητα πρέπει να συζητήσεις αν είναι αυτά ή δεν είναι αυτά, είναι κάτι άλλο που μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα ζητήματα όπως οι ανισότητες.
2: Πολιτικά έχετε δίκιο. Απλώς στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια δεδομένα. Έρχονται δύο νέα κόμματα. Έρχεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Που δεν τοποθετείτε στην αριστερά όμως.
2: Για να γιατί
0: με ρώτησε, ο κύριος Τάκης με ρώτησε πιο πολύ για το χώρο της αριστεράς,
1: όχι,
0: κατάλαβα.
1: Όχι, σας ρώτησα γενικότερα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα και αν ο κύριος Τσίπρας είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της διάλυσης στο δικό σας χώρο.
0: Θα απαντήσω σε αυτό μόλις πει η κυρία Καλογεροπούλου.
2: Θεωρείτε, προφανώς λοιπόν, επειδή υπάρχουν, δημιουργούνται αυτά τα δύο κόμματα, υπάρχει μία κατάσταση όπου φεύγουν βουλευτές από τα κόμματά τους, πάνε, θέλουν μάλλον να πάνε, γιατί δεν υπάρχει από κανέναν μέχρι στιγμής προσκλητήριο ελάτε. Ούτε από τον κύριο Τσίπρα, αλλά ούτε και από την κυρία Καριστιανού. Ο καθένας έχει βάλει τις δικές του διαχωριστικές γραμμές. Γιατί ωστόσο αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε στα κόμματα αισθάνονται την ανάγκη να φύγουν από τα κόμματά τους και να πάνε σε κάτι καινούριο? Δηλαδή, μήπως υπάρχει μία ανάγκη στην κοινωνία να εκφραστεί μέσα από κάτι καινούριο, από ένα νέο πολιτικό φορέα?
0: Ναι, υπάρχει, αλλά ήταν αυτό του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, εγώ διάβασα με πολύ προσοχή το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα. Στα πολύ μεγάλα ζητήματα δεν πήρε θέση, δηλαδή σε πράγματα που είναι κέρια για την κλιματική κρίση. Είμαστε υπέρ της εξορίξης, δεν είμαστε υπέρ της εξορίξης. Βοηθάνε ή όχι? Γι' αυτό που σας είπα για το Ισραήλ. Δεν υπάρχει το όνομα Ισραήλ. Άρα λέω ότι για να ξεφύγεις από τη ρευστότητα, και εδώ νομίζω απαντάω στον κύριο Τάκη και όλες, όχι σε εσάς, ένας ηγέτης που λέει διαλύσετε το μαγαζί σας και ελάτε σε μένα, δεν βοηθάει αυτή τη συζήτηση.
2: Μα δεν το λέει ο κύριος Τσίπρας αυτό.
0: Ο ειδικός συνεργάτης στο NGR, εσείς που διαβάζετε, ποιος ήταν?
2: Αυτό είναι ένα... Άρα ο κύριος Τσίπρας αυτό που λέει είναι ότι εγώ θέλω νέα στελέχη, θέλω νέους ανθρώπους.
0: Θα παραιτηθούν από το βουλευτές.
2: Θέλω έχει, άλλο πράγμα.
0: Έχει τέσσερα σημεία. Δεν έχει
2: προφανώς από εκεί και ύστερα θα πάρει και κάποιους από τους παλιούς. Αλλά δεν κάνει κάλεσμα αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Άρα δεν έχουμε ένα πλαίσιο συζήτησης πώς ξεπερνάμε τη ρευστοποίηση μέσα από πολιτικές που μπορούν να πείσουν αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή η ερώτηση που μου κάνατε είναι πιο πολύ για τον κύριο Ανδρουλάκη και για τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή ο αγώνας για τη δεύτερη θέση δίνει απάντηση στον κόσμο που υποφέρει από την ακρίβεια ή από την ανεργία, είτε από
2: τη στέγαση. Εσείς τι λέτε, απάντηση?
0: Άμα είσαι δεύτερο, άμα παλεύεις για το δεύτερο θέση, αντί να κάτσεις κάτω και να δεις...
3: Άρα εσείς βλέπετε μια μάχη Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση.
0: Αυτό, γιατί βλέπετε εσείς κάτι διαφορετικό από ό,τι βλέπω εγώ?
3: Σε αυτή τη φάση το ίδιο βλέπω, αλλά έχει ενδιαφέρον να μου πείτε αν ισχύει αυτό που...

0: Εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν βλέπω ότι, κατά την δική μου άποψη, το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να πάρει μια πρωτοβουλία. Δηλαδή, ήταν προφανές από τη δεύτερη εκλογική νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη ότι δεν βγαίνει αυτό το με μία ψήφο διαφορά θα έρθω ο πρώτο κόμμα. Οπότε, έχει μεγάλη υποχρέωση ως ένα μεγάλο κόμμα να πει, να μιλήσει με την υπόλοιπη αριστερά με ίσους όρους. Όταν λέω με ίσους όρους, να ακουστούν όλοι. Δεν μπορεί να μην έχουν όλοι την ίδια βαρύτητα, αλλά με ίσους όρους μια συζήτηση. Και σας λέω, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, πραγματικά, άμα θέλετε ένα, για αυτούς που μας ακούνε, μια κριτική για το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, στο TVXS, ο Σωτήρης Βαλτέν έχει ένα εξαιρετικό άρθρο που εξηγεί γιατί λέει πολλά νέα και ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Τσίπρας. Απλώς αυτά που είναι νέα δεν είναι ενδιαφέρον και αυτά που είναι ενδιαφέρον δεν είναι νέα.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε αυτή την πρόταση. Εδώ βλέπουμε ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας την κάνει. Ακούω, εγώ έχω βαρεθεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ακούω να πάμε όλοι μαζί. Και ποιο όλοι μαζί, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Να πάμε όλοι μαζί, η Νέα Αριστερά διαλύεται. Οι μισοί βουλευτές σας θα φύγουν την Παρασκευή.
2: Καταρχάς, σας μας το σχολιάσει και αυτό, κύριε Σαχαλώτος. Ότι ακούμε ότι φεύγουν οι βουλευτές σας.
0: Άρα λέω ότι δεν φταίει η Νέα Αριστερά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, που δεν υπάρχει ανταπόκριση στο λαϊκό αίτημα που αναγνωρίζω, ότι κάνετε κάτι για να πέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν φταίει η Νέα Αριστερά. Γιατί η Νέα Αριστερά θα συζητούσε και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το.
1: Ναι, αλλά το ότι φεύγουν οι μισοί βουλευτές να πάνε στον κύριο Τσίπρα δεν έχουν μια ευθύνη.
0: Έχουν ευθύνη. Ναι, άμα φύγουν όπως φαίνεται, έχουν μια ευθύνη. Δηλαδή, είναι καρικατούρα του λαϊκού μετόπου που ήταν η θέση του κόμματος στο ιδρυτικό συνέδριο ότι πάμε στο Τσίπρα. Το λαϊκό μέτωπο, καταρχάς, για να είμαστε ειλικρινείς. Λαϊκό μέτωπο χωρίς τη σοσιαλδημοκρατία δεν υπάρχει. Δηλαδή, ιστορικά, αν το πάρετε, το λαϊκό μέτωπο ήταν η αριστερά συναντιέται με τη σοσιαλδημοκρατία, την κεντροαριστερά με την αριστερά. Δηλαδή, χωρίς το ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον εκπρόσωπο της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, δεν υπάρχει λαϊκό μέτωπο.
2: Υπουργέ μου, εγώ θα ήθελα να μου πείτε, καταρχάς, πώς βλέπετε, επειδή το συζητάμε πολύ, το ενδεχόμενο να φύγουν βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί έχετε ένα ειδικό βάρος, να μας πείτε εσείς, ο Τσακαλώτος δηλαδή, έτσι όπως το συζητάμε με τον κόσμο, γιατί δεν πάει με τους άλλους, γιατί δεν πάει και αυτό στον Τσίπρα. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, αφού πάει ο. Μην πω τώρα ονόματα. Μας είπε η Ελένη στο ρεπορτάζ, γιατί δεν πάει και ο Τσακαλώτος.
0: Ο Τσακαλώτος δεν πάει, όπως και πάρα πολλοί άλλοι και η πλειοψηφία του κόμματος, γιατί πιστεύουμε ότι η φωνή της ριζοσπαστικής και ανωτικής αριστεράς έχει κάτι να πει. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε στη Βουλή επειδή πρέπει να είμαστε στη Βουλή.
2: Γιατί δεν πάτε να την εντάξετε στο κόμμα του κ. Τσίπρα αυτή τη φωνή.
0: Μα έχει κάποιες δομές ο κ. Τσίπρας. Θα υπάρχει κάποια κεντρική επιτροπή, έχει κάποια συνεργασία με άλλα κόμματα που θα ακουστούν. Θα υπάρχει ένα εκτελεστικό όργανο που θα είναι αντιπρόσωπο από το ΠΑΣΟΚ. Από το...
1: Ο κ. Τσίπρας δεν θέλει κανένα, κύριε.
0: Άρα εσείς απαντήσετε στον
1: κύριο. Κανένα, μα το λέει. Δεν θέλω να συνεργαστώ με κανένα κόμμα.
2: Άρα δεν. Άρα
0: η συμμετοχή δεν υπάρχει με το οργανόγραμμα, πώς θα το πω, το σχήμα οργάνωσης που έχει.
2: Άρα εσείς θα προτρέπατε τους συναδέλφους να μην φύγουν από την αριστερά.
0: Βεβαίως θα τους προέτρεπα και να μείνουν ότι υπάρχει μια φωνή της αριστεράς που λέει διαφορετικά πράγματα, προσπαθεί να τα πει με διαφορετικό τρόπο για ένα διαφορετικό στόχος. Και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια αριστερά που μετά θα συμμετέχει σε συμμαχίες, γιατί ποτέ δεν είπαμε ότι εμείς οι μόνοι συνεπείς, θα μπορέσει να απαντήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η ρεστοποίηση. Γιατί δεν υπάρχουν λύσεις στη στέγαση, στις ανισότητες. Συγγνώμη που επιστρέφω στην πολιτική, αλλά η πολιτική είναι πώς θα λύσουμε το θέμα της στέγασης.
1: Αν φύγουν, πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Στη Νέα Αριστερά.
0: Όχι, αυτό δεν το απαιτώ εγώ. Ο κύριος Τσίπρας το απαιτεί αυτό. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλα παιδιά. Μπορούν να αποφασίσουν τι νομίζουν ότι είναι το σωστό και να κάνουν ό,τι νομίζουν.
2: Το σωστό, κατά την δική σου άποψη, ποιο είναι όταν φεύγει ένας βουλευτής, να την αφήνει ή να μην αφήνει την έδρα του.
0: Όχι, εγώ δεν θεωρώ αυτό που να αφήνει την έδρα σου είναι το σωστό, γιατί και εγώ δεν άφησα την έδρα μου όταν έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ...
3: Και καταρχήν δεν ξέρουμε αν αυτοί που θα μπουν είναι Νέα Αριστερά, μπορεί να είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Που θα μπουν.
1: Η αναπληρωματική.
0: Α, ναι. Όχι, δεν θα είναι και όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πάλι σας λέω, δεν είναι όμως λίγο αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς, γιατί πρέπει να το ρωτήσετε.
1: Ο χώρος σας την προκαλεί.
0: Ναι, και τι προκαλεί και ο χώρος. Όμως δεν είναι όμως λίγο άκομψη, δεν είναι λίγο... Ένας κόσμος που μας ακούει δεν θέλει να ακούσει ότι η Νέα Αριστερά λέει ότι χωρίς κοινωνικές κατοικίες δεν θα λυθεί το πρόβλημα της στέγασης. Mm-hmm. Άμα δεν αυξήσουμε την προσφορά, όχι να κάνουμε πράγματα μόνο από τη ζήτηση. Είναι, μπορεί να είναι λάθος η θέση, αλλά θέλει να το ακούσει και να ακούσει κάποιον από το ΠΑΣΟΚ, από το ΜΕΡΑ25, να πει κάτι διαφορετικό και να βρούμε μια σύνθεση.
1: Θέλει να το ακούσει, να σας ρωτήσω κάτι. Εκτιμάτε ότι επιχειρείτε με αλφαγιώτα η διάλυση της Νέας Αριστεράς?
0: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν. Και προφανώς για να τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι έχει τελειώσει γενικώς. Εμείς δεν το θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της
2: δηλαδή
0: αριστεράς.
2: Δηλαδή δεν είναι αριστερός πια ο Τσίπρας.
0: Εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσετε και σε ποια εκδήλωση πάτε. Δηλαδή έχω ακούσει εκδηλώσεις που ακούγεται τελείως αριστερός και άλλες όχι. Αυτή τη το πάει προς το αριστερά. Αλλά σας λέω, είναι δυνατόν μετά από μια γενοκτονία να μην παίρνεις θέση αν πρέπει να έχουμε στρατηγική σχέση, προνομιακή σχέση με το Ισραήλ? Είναι δυνατόν, στην κλιματική κρίση είναι δυνατόν να μην παίρνεις θέση για τις εξορίξεις? Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα πράγματα. Άρα σας λέω ότι εγώ θεωρώ ότι η αριστερά παραμένει, γιατί αυτή ήταν η βασική σας ερώτηση, παραμένω ως αριστερός, όχι γιατί είναι ταυτοτικό το ζήτημα, επειδή θεωρώ ότι η αριστερά έχει πολλά να προσφέρει σε αυτή την κοινωνία.
3: Εσείς με ποιους θα συνεργαστείτε?
0: Θα συνεργαζόμουν με ανθρώπους που θα ήταν έτοιμοι να συζητήσουμε επί προγραμματικής βάσης ποιες είναι τα βασικά ζητήματα. Το βασικό τι είναι το βασικό
3: είναι
0: πρόβλημα?
3: Είναι συγκεκριμένοι οι φορείς της αριστεράς, δηλαδή τα κόμματα τα οποία είναι ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Είναι οικολόγοι πράσινοι, είναι ανεξάρτητοι.
3: Είναι η Ανταρσία.
0: Εγώ θα συζητούσα αν το ήθελε και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Μου φαίνεται ότι το έχετε ακούσει. Mm-hmm. Με όλους
1: με τον κύριο Βαρουφάκη.
0: Θα συζητούσα.
1: Και με τον κύριο Βαρουφάκη. Το σενάριο που λέγεται ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να κατεβεί μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη στις εκλογές, φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Το βλέπετε εφικτό?
0: Δεν το θεωρώ πολύ πιθανόν, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Θα το θέλατε εσείς?
0: Δεν το ξέρω. Δεν είμαι σε. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση.
1: Mm-hmm. Θεωρείτε ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, δηλαδή μπορεί να περάσει το ΠΑΣΟΚ?
0: Νομίζω είναι 50-50. Δηλαδή ανάμεσα στα δύο κόμματα, ναι, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, 50-50. Αλλά νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που οι δημοσιογράφοι, και επειδή σας συμπαθώ, δεν το λέω επειδή είσαστε αυτό, πρέπει να σπρώχνετε στην ουσία της πολιτικής. Έχετε μια ευθύνη να μην είναι αυτός θα πάει από εκεί, εκεί θα
2: το
0: πάει.
2: Το ακούμε,
0: εκεί.
2: Δεν έχουμε το αλάτικο, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και το λέτε αυτό και κλείνοντας τη συνέντευξη, πείτε μου μια έτσι, πρόταση που εκτιμάτε ότι τώρα είναι εφικτή και θα μπορούσε να βοηθήσει. Για παράδειγμα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τα εργασιακά, τετραήμερη, πενταήμερη, εφταήμερη. Το ενίκιο που είναι ο Νταλκάς ο μεγάλος όλου του κόσμου, ιδιαίτερος είναι στο ενίκιο, δεν μπορούν να αντέξουν τα ενίκια που είναι μέσω όρο 800, 900, 1000, 1000 και. Αυτά λύνονται και δεν τα λύνει ο Μητσοτάκης, γιατί?
0: Εγώ θα έλεγα, αν ήταν ένα, έτσι, γιατί με περιορίζεται σε ένα.
2: Εντάξει, λέω,
0: άμα ήταν ένα θα ήταν μια άλλη φορολογική πολιτική να πληρώσουν όλοι ανάλογα με την ικανότητά τους, όπως λέει το Σύνταγμα. Αυτό.
2: Το στεγαστικό, τα ενίκια υπάρχει ένας λόγος να κατέβει. Πείτε ότι αύριο η κυβερνούσα αριστερά.
0: Τι σας είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη? Ότι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, γιατί υπάρχουν τόσο πολλοί που πριν το νοικιάζαν το σπίτι για 250 ευρώ, τώρα το νοικιάσουν για 650 ευρώ. Άρα απευθύνεται σε κάποιους ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν λέει ότι δεν θέλω να λύσει το στεγαστικό. Mm-hmm. Λέει το στεγαστικό δεν είναι πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι που θα με ψηφίσουν είναι πιο πιθανόν να είναι αυτοί που νοικιάζουμε 650 και όχι αυτοί που πληρώνουν 650 που πριν πληρώσουν 250.
2: Μπορεί να μπει ένα πλαφόν, για παράδειγμα.
0: Και πλαφόν στο νίκη και μακροπρόθεσμα ότι πρέπει, αν δεν ξοδεύαμε τόσο πολύ στα εξοπλιστικά και φορολογούσαμε τον πλούτο κανονικά, θα έπρεπε να έχει ένα πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει καθόλου κοινωνική στέγαση.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και λέτε για την ουσία της πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μία πρόταση χθες για τα φανς, τα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά και είπε να εφαρμοστεί το μοντέλο της Κύπρου. Γιατί το ρωτώ? Διότι επί δικής σας υπουργίας είχε προταθεί σε εσάς να εφαρμόσετε το μοντέλο της Κύπρου και είπατε ότι όχι, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα το μοντέλο της Κύπρου. Εξακολουθείτε να έχετε την ίδια άποψη?
0: Το πρόβλημα αυτό που δεν

0: έχουμε χρόνο, είναι πολύπλοκο. Mm. Το ένα πράγμα που ήταν δύσκολο να το δεχθεί, να δεχθούμε εδώ πέρα στο πρόγραμμα της Κύπρου, είναι ότι αν έλεγες ότι θα το αγόραζες στη τιμή που
1: αυτό
0: ήταν έτοιμο το φαν,
1: να το αγοράσει,
0: είναι ότι κανένας δεν θα διαπραγματευτεί.
1: Στη τιμή του φαν.
0: Δεν θα διαπραγματευτεί κανένας με ίσους. Εσείς δεν θα έχετε κανένα κίνητρο να διαπραγματευτείτε
1: ισχύει
0: σοβαρά.
1: Ισχύει και σήμερα αυτό.
0: Εγώ λέω η λύση, αυτό θα συζητήσω.
1: Όχι, ισχύει και σήμερα αυτό που λέτε.
0: Νομίζω ναι.
1: Άρα είναι εφικτή. Τι όχι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ θα έλεγα αντί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να βρούμε ένα σύστημα που τα τρία μέρη, ο δανειολήπτης, το κράτος και οι τράπεζες ή τα funds στην προκειμένη περίπτωση μοιράζονται το κόστος της αναπροσαρμογής. Αυτή είναι η λύση. Τώρα, πόσο κοντά πάει αυτό στο Κύπρο εξαρτάται από τα άλλα τρία. Αλλά δεν έχει τρία ποδάρια η λύση.
1: Άρα,
0: το κόκκινο
1: λέτε
0: δανειό.
1: Ότι η πρόταση έτσι όπως διατυπώθηκε είναι ανέφικτη.
0: Αν λέει αυτό που
1: αυτό
0: έλεγε.
1: Λέει. Να μπορεί ο δανειολήπτης να το αγοράσει στην τιμή του φαν.
0: Θα είναι πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να πληρώσουν. Ναι. Και άρα να βοηθήσει του ανθρώπου που δεν θα πληρώσουν, που θα πούνε δεν θα πληρώσω κι εγώ. Γιατί είναι. Θα πάω εκεί που μου είπε το φαν.
2: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Είστε καλά, κύριε Τσακαλώτα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο να δούμε και κάτι ακόμα. Καταρχάς, έχουμε και την κυρία Γαριστιανού. Λέμε πάντα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί δίνει περισσότερες ειδήσεις και γιατί επίκειται. Και της κυρίας Γαριστιανού επίκειται, έτσι κι αλλιώς η επίσημη ανακοίνωση. Λίγα 24 ώρα έμειναν, Κωνσταντίνου και Λένης, 21 ακριβώς, και στη γιορτή σου πάνω θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Όμως είδαμε πηγές του περιβάλλοντος της κυρίας Γαριστιανού να είναι πρόθυμες να κινηθούν νομικά απέναντι σε όσους χρεώνουν διάβλους με την Ρωσία.
3: Έκαναν μήνυση. Η κυρία Γαριστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός έκαναν μήνυση.
2: Έχουμε και μια σχετική κάρτα, αν την έχουμε, έτσι που δείχνει τι λένε οι πηγές αυτές. Για πάμε λίγο παρακαλώ να δούμε τι λένε οι πηγές του περιβάλλοντος της κυρίας Γαριστιανού. Και έχουμε και τον κύριο Νατσιό που μάλλον κλείνει το μάτι προς την κυρία Γαριστιανού. Για τον κύριο Καραχάλιο απευθύνεται. Λέει ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να αποσκομίσει στην υποτιθέμενη εντολή περί ίδρυσης κόμματος που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Γαριστιανού, ή δάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες. Το αυτόφορο για τη σύλληψη του κατά συρροή συκοφάντη λήγει στις 12 το μεσημέρι. Η Ελλάς άραγε ακόμη δεν κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον Νίκο Καραχάλιο στη διεύθυνση κατοικίας του. Ένα και δύο. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε ένα κλείσιμο του ματιού από τον κύριο Νατσιό, εκτιμάμε, θα δούμε, και προς την κυρία Γαριστιανού. Για να δούμε. Πόσο πρόεδρος της Νίκης τοποθετείται για το κόμμα της κυρίας Γαριστιανού. Παρακαλώ την κάρτα.
4: Υπάρχουν θέματα σύγκλησης. Η Νίκη δεν έχει μετακινηθεί ούτε κατά κυρίες της θέσης. Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι το μέλλον άδειλων. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε.
2: Έλεν.
3: Λοιπόν, είδαμε ότι η κυρία Γαριστιανού πήγε σήμερα στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τον Θανάση Αυγερινό, έκανε μήνυση εναντίον του κυρίου Καραχάλιου, στην πραγματικότητα για τη φράση «με εντολή της Μόσχας». Mm-hmm. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με την κίνηση αυτή η κυρία Γαριστιανού θέλει να κλείσει εντελώς όλη αυτή τη φιλολογία η οποία υπάρχει γύρω από το κόμμα της. Ότι δηλαδή μετέχοντας μέσα σε αυτό κάποια στελέχη τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν σχέση, έχουν επαφή με τη Ρωσία, αυτό το κόμμα είναι ρωσόφιλο. Θεωρώ ότι με τη μήνυση που έκανε ήταν μια προειδοποίηση προς όλες τις πλευρές ότι όποιος συνεχίζει να έχει αυτό το αφήγημα θα καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη.
2: Ναι, αλλά εδώ κάπως κοντά αυτή αυτό. Γιατί πες ότι κάποιος έχει αυτή την αντίληψη, έχει αυτή την άποψη για το κόμμα της κυρίας Γαριστιανού. Άμα τη λέει, δηλαδή θα του κάνει μήνυση. Κατάλαβες τώρα πώς κοντά αυτή αυτό.
3: Προφανώς
2: δηλαδή,
3: τώρα.
2: Κάποιος το βλέπει έτσι και θέλει να το πει.
3: Εντάξει, ναι.
2: Γιατί εδώ είναι λίγο δυσδιάκριτο το ότι είναι μεμπτό νομικά.
1: Προφανέστατα η μήνυση έγινε γιατί ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι δόθηκε εντολή από τη Μόσχα.
3: Αυτό είναι στοιχείο.
1: Τώρα το να πεις ότι κατά την άποψή μου αυτό, προφανώς δεν κάνει μήνυση όλους τους δημοσιογράφους.
3: Μα γι' αυτό δίνουν έμφαση στο εντολή της Μόσχας. Γιατί αυτό είναι άλλο πράγμα από το να πει κάποιος ότι θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχουν 2, 3, 5 στελέχη τα οποία ζουν στη Ρωσία, ξέρω εγώ, έχει κάποια
2: λοιπόν,
3: σχέση με την
2: Μόσχα. Μου στέλνει ένα μήνυμα ο συνάδελφός μας ο Αντώνης Λιγόπουλος και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Έχει κάνει τώρα μόλις, εμείς δεν μπορούσαμε άμεσα να το δούμε, μια νέα ανάρτηση, κυρία Καρισιανού, στο Twitter, που αναφέρεται ξανά στον κύριο Καραχάλιο, λέει γιατί είναι εξαφανισμένος από την αστυνομία και δεν εμφανίζεται πως θα έκανε κάθε άνθρωπος γιατί... να μην είπε την αλήθεια. Και γιατί το γραφείο αναζητήσεων αλλά και το τμήμα Νέας Μάγκης ακόμα δεν τον έχει εντοπίσει, ενώ είναι γνωστή κατοικία του όπως και ενεργεί στα
3: σώσια
2: παρουσία.
3: Γιατί έπρεπε να έχει συλληφθεί με το αυτόφορο. Προφανώς,
2: έχετε μια ώρα ακόμη, λέει η κυρία Καρισιανού.
3: Μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ.
2: Για τον,
3: ο κύριο Καραχάλιος, λογικό είναι, δεν είναι.
1: Δεν θα είναι σπίτι, προφανώς για να συλληφθεί.
3: Ελάτε να με πιάσετε, δηλαδή να πάει. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε, δεν είναι πρωτότυπο δηλαδή. Ενδιαφέρον για μένα πάντως έχει η ανάρτηση του κύριου, αυτά που μάλλον που είπε ο κύριος Νατσιός. Γιατί? Γιατί ο κύριος Νατσιός και ο κύριος Νατσιός, για να είμαστε ειλικρινείς, είχε η δυνάμη του κυρίου Νατσιού, ήταν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι, βέβαια,
3: προφανώς
2: βέβαια.
3: Ο κύριος Νατσιός αντιλαμβάνεται ότι, άλλωστε το ξέρουμε, πάρα πολλά στελέχη της Νίκης έχουν πάει αυτή τη στιγμή στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
1: Θες να σου δώσω ένα στοιχείο. Υπάρχει μια δημοσκόπηση που έχει γίνει στο Voria.gr για τη Θεσσαλονίκη, για την πρώτη εκλογική περιφέρεια. Ναι, και το κόμμα του κυρίου Νατσιού χωρίς την κυρία Καρισιανού είναι στο 1,8. Με
2: 1.
1: Την κυρία Καρισιανού πάει στο 1,1.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: χάνει 0,7.
2: Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης, δεύτερο το Πασόκ, τρίτη η κυρία Καρισιανού, τέταρτη η Ελληνική Λύση, σύμφωνα με τη δημοσίευση με την έρευνα στο Voria.gr. Πέμπτο το Κουκουέ, έκτο το κόμμα Τσίπρα και μετά ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κάτω από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και έχει ενδιαφέρον
2: λογική,
1: ότι
2: στο κόμμα Σαμαρά με 2, το Νίκη 1,1.
1: Το Πασόκ με την εμφάνιση των νέων κομμάτων χάνει ελάχιστα. Δηλαδή από 10,5 πάει στο 9,8 και η Νέα Δημοκρατία από το 20 στο 19.
2: Σε ό,τι αφορά αυτό, ειδικά κόμματα όπως τη Ελληνική Λύση, τη Νίκη και τη κυρία Καρισιανού, για την Α' Θεσσαλονίκη.
1: Για την Α' Θεσσαλονίκη.
2: Οι ισχυρές δυνάμεις αυτών των κομμάτων είναι Β και ευρύτερα
1: φαίνεται
3: ότι.
2: Εγώ δεν ξέρω δηλαδή πού θα πάει ο Βελόπουλος.
1: Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
2: Γιατί στην Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ ισχυρό.
1: Θέλω να πω εγώ. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ από την είσοδο των κομμάτων Καρισιανού και Τσίπρα δεν πλήττονται. Πλήττονται ελάχιστα. Ενώ πλήττονται άλλα κόμματα. Ας πούμε, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου από το 10 πάει στο 7,5. Χάνει 2,5 μονάδες.
3: Ναι. Καλά. Εντάξει.
2: Λοιπόν,
3: ναι.
2: Τώρα θέλω. Έλα, Ελένη,
3: προφανώς λοιπόν ο κύριος Νατσιός βλέπει ότι το κόμμα του αποψηλώνεται, ότι χάνει δυνάμεις στη Βόρεια Ελλάδα. Που ήταν κυρίως η δεξαμενή των ψηφοφόρων του. Άρα αυτό που έχει να κάνει ο κύριος Νατσιός είναι να απευθυνθεί προς την κυρία Καρισιανού. Δεν είναι προφανώς σίγουρο ότι η κυρία Καρισιανού θα θελήσει να συνεργαστεί με τον κύριο Νατσιό. Γιατί, μέσα στο κόμμα της υπάρχουν πρώην στελέχη της Νίκης. Δεν γνωρίζει
2: κανένας. Η κυρία Γρατσία πρώτα απ' όλα.
3: Η κυρία Γρατσία, αλλά και άλλα στελέχη. Χέρι. Δεν γνωρίζουν και στενοί συνεργάτες της. Τι σχέσεις έχει αυτή τη στιγμή με αυτά τα στελέχη. Μάλιστα. Ο κύριος Νατσιός. Άρα...
2: Λοιπόν, θέλω πάντως πριν κλείσουμε να δούμε και κάτι άλλο. Που αφορά και τις προκλήσεις τουρκικές. Επιστρέφω λίγο στο Πασόκ. Είχε κάνει και το είχαμε πει εδώ μια επίσκεψη. Μαζί με τον Πατριάρχη, τον οποίο συνάντησε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε πάει στην Καπαδοκία. Εκεί συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, κάναν το διπορικό και είχαμε έτσι αυτές τις εικόνες και την ανάρτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε και καλώς μίλησε, όπως όλοι οι Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί, για ένα ζωντανό κομμάτι ιστορίας του ελληνισμού στην Καπαδοκία. Είχαμε λοιπόν μια νέα τουρκική πρόκληση, παρακαλώ να δούμε τη σχετική κάρτα, από όχι ένα τυχαίο πρόσωπο, από ένα μη τυχαίο πρόσωπο. Η ανάρτηση που βλέπετε εδώ, που έχει επισυνάψει αυτή του Προέδρου του Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι από έναν ναύαρχο, ο οποίος λέγεται Γιαϊτσί και είναι από τους εμπνευστές της Γαλάζιας Πατρίδας. Τι ενόχλησε από την επίσκεψη του Ανδρουλάκη, τον συγκεκριμένο που είναι εκ των εμπνευστών ναυάρχων της Γαλάζιας Πατρίδας, το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Πασόκ επισκέφτηκε την Καπαδοκία. Και ποιο ήταν το θέμα? Ότι άσκησε κριτική στις τουρκικές αρχές επειδή του έδωσαν άδεια να βρεθεί εκεί μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το λέω αυτό διότι αυτά στο εσωτερικό της Τουρκίας, όταν ένας πολιτικός αρχηγός πάει με σεβασμό μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε μια λειτουργία, Δείχνουν κάποια πράγματα.
1: Είναι προφανές ότι είναι η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους το τελευταίο διάστημα.
2: Εκφραστών της γαλάζιας πατρίδας.
1: Είναι στο περιθώριο.
3: Και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τον νομοσχέδιο.

0: σχέδιο για το νομοθέτημα μάλλον
1: ναι,
0: της γαλάζιας πατρίδας δείχνει κάτι. Δηλαδή,
2: ναι, πόσο πιεσμένη είναι η Τουρκία και ότι είναι στο περιθώριο αυτή την περίοδο.
0: Την ίδια στιγμή και μηνύματα προς την ελληνική πλευρά. Τα ναι, οποία σωστά. Η ελληνική πλευρά τα παίρνει τα μηνύματα και πράττει αναλόγως γιατί...
2: Και στέλνει και η ελληνική πλευρά μηνύματα.
0: Εντάξει, γιατί το γεγονός ότι παίρνουμε τους Πάτριους.
2: Δεν έχει
0: τώρα,
2: σχέση με την Τουρκία. Αυτό το λέει η καθαρά η κυβέρνηση και το λέει
0: είπαν,
2: καθαρά και ο Υπουργός Εξωτερικών. Αλίμονο αν είχε, αν παίρναμε τους Πάτριους επειδή φοβόμασταν την Τουρκία.
0: Αυτό το έχω καταλάβει, ναι. Εγώ λέω τώρα, μόνο άσε με εμένα να λέω. Το γεγονός λοιπόν ότι παίρνουμε τους Patriot, δείχνει ότι αν μη τι άλλο, η τακτική την οποία ακολουθεί η τουρκική κυβέρνηση, γιατί αν αυτό το νομοθέτημα περάσει, που λένε ότι θα περάσει τον επόμενο μήνα, μέσα έχει μία σειρά από θέματα που αφορούν τα ελληνικά νησιά, που αφορούν...
1: Είναι η γαλάζια πατρίδα σε νομοσχέδιο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι από εκεί και ύστερα θα υπάρξει μία μεγάλη ένταση.
1: Και θα έχουμε, όπως είπε και ο Γεραπετρίδης, το ενδεχόμενο ενός θερμού δύσκολου καλοκαιριού.
0: Ναι. Άρα, εγώ θεωρώ ότι, και δεν το λέω ως μουμφή τη συγκεκριμένη στιγμή, εγώ το λέω, καταγράφω τα γεγονότα. Λέω ότι και η ελληνική πλευρά κάνει ό,τι μπορεί για να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση όπως κάνουμε κάθε βράδυ με το πάνελ μας. Επιστρέφουμε.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
9: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
15: Ζήσε κάθε αγώνα από μέσα. Με μια XL τηλεόραση, κάθε φάση ζωντανεύει μπροστά σου. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: της Ένωσης Next Generation EU.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
2: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
1: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
1: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας σε ένα δυναμικό πάνελ. Θα έχουμε καλή συζήτηση, είναι βέβαιο αυτό. Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας και βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καραγκούνης. Καλησπέρα, Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ
7: που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και μέλος κεντρικής επιτροπής του κόμματος, ο κ. Κακλαμάνης. Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επίσης, ο κύριος Κεδίκογλου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Κεδίκογλου.
8: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και τους τρεις για αρχή και θα πάμε στα πιο εσωτερικά. Βλέπουμε στη Βουλή, το λέγαμε πριν και με τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Καραγκούνη, και έχετε όλη την εικόνα της Βουλής, γιατί όλη την παρακολουθείτε εντός και εκτός, ότι κάθε μέρα πλέον έχουμε με τοπικές συγκρούσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να είναι με το Φλωρίδη, μπορεί να είναι με το Λαμπρούλη, μπορεί να είναι με την κυρία Κομνίνα. Δεν έχει σημασία ποιον είναι, πάντως έχουμε με τοπικές. Εγώ θα ήθελα, κύριε Καραγκούνη, να μου πείτε λίγο την άποψή σας, διότι είμαστε σε ένα χρόνο προεκλογικό, με μια μακρά προεκλογική περίοδο, αλλά εύλογα που κανείς μπορεί να αναρωτηθεί ότι αν τώρα στη Βουλή έχουμε φτάσει σε σημείο να πιάνουμε τον παππού του Καραγκούνη, το θείο του Πιέρου, τη γιαγιά της Καλογεροπούλου και να πηγαίνουμε σε οικογένειες και να πιάνουμε οικογενειακές σχέσεις, εύλογα μπορώ να αναρωτηθώ τι θα γίνει 10 μέρες πριν τις εκλογές, 20 μέρες πριν τις εκλογές.
7: Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά. Νομίζω έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση και μου έχετε ζητήσει πολλές φορές να σχολιάσω.
6: Τώρα μπήκαν οικογένειες ίδια... στη μέση. Πήγαμε σε συγγένειες, δεν είναι το ίδιο. Να βρεις τον Καραγκούνη και να λες είσαι φασίστας, είσαι το ένα ή το άλλο, και μετά να πιάνεις την οικογένεια.
7: Καταρχήν,
6: βλέπετε τη γνώμη σας.
7: Τώρα, όταν μιλάμε, τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να γίνεται προσβολή της προσωπικότητας τώρα συναδέλφων από όλα τα κόμματα της Βουλής σε προσωπικό επίπεδο και με το οικογενειακό παρελθόν. Τώρα τι να πεις. Αλλά εδώ έχουμε ακούσει άλλα κι άλλα. Συγγνώμη που το λέω τώρα. Και αυτό έχει να κάνει με το γενικότερο ζήτημα, το πώς τα κόμματα αντιλαμβάνονται το δημόσιο διάλογο. Την δημοκρατία. Εντάξει, κύριε Κωνσταντοπούλου, επιμένει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω. Προφανώς νομίζω ότι έτσι θα ενισχύσει τα ποσοστά της. Στρέφεται πολιτικά από αυτό. Αυτό έχει δείξει όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι γενικά το ζήτημα της τοξικότητας, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει τώρα απίστευτα πράγματα στη Βουλή, κύριε Πιέρο. Έχουμε ακούσει για δολοφόνους. Εμάς, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν ακούσει τα εξαμάξεις. Και εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ τέτοιες επιθέσεις. Και το λέω και για τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν είναι μόνο η κύριε Κωνσταντοπούλου. Τώρα το εξειδικεύουμε. Το τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια, στην κύριο Κωνσταντοπούλου, που προφανώς θεωρεί ότι αυτό την βοηθά, την θρέφει, την αναπτύσσει κτλ. Εγώ νομίζω ότι ο διάλογος προφανώς πρέπει να είναι σε ένα θεσμικό πλαίσιο, σε ένα ευπρεπές πλαίσιο. Δεν το επιλέγει αυτό ο κύριο Κωνσταντοπούλου. Αλλά όμως το λέω και συνολικά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, αυτά που περάσαμε τη Χρυσή Αυγή και είμαστε εμείς που βάλαμε τέλος σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς προσωπικά, η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε. Γιατί ξέρουμε και να αποκαθιστούμε όταν χρειάζεται και τη δημοκρατία και τα κόμματα και να αιμοποιούμε, αλλά ξέρουμε και να τους πετάμε εκτός όσοι είναι φασίστες και όσοι δεν έχουν καμία σχέση με το δημοκρατικό πολίτευμα. Και αυτό νομίζω το πιστώνεται αυτή η παράταξη.
6: Λοιπόν.
7: Όχι ότι σε καμία περίπτωση προφανώς όλοι είναι στο δημοκρατικό τόξο και τα κόμματα όσοι έχουν τη δική τους πολύ μεγάλη συνεισφορά στη δημοκρατία, αλλά πρέπει να το περιφρουρούμε κιόλας.
6: Λοιπόν, ένα λεπτό. Για να ακούσω λίγο και τον κύριο Κλαμάνη. Αυτό το κλίμα στη Βουλή νομίζω ότι το παρακολουθείτε, επειδή είστε η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι η κυβέρνηση. Έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσω το σχολείο σας, γιατί θα είστε στο κάδρο αυτών των εκλογών μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά με αυτή την ένταση.
9: Ναι. Η πολιτική αντιπαράθεση προφανώς και μπορεί να έχει ένταση, αλλά δεν μπορεί να εκτρέπεται έτσι σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Τώρα, το σημερινό συμβάν, η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Διότι
6: το σημερινό είχε αναφορές σε οικογενειακές σχέσεις.
9: Δεν μπόρεσα να ενημερωθώ. Ναι. Πρέπει να έγινε αργά το απόγευμα.
6: Ναι, μάλλον, ναι, γιατί... έγινε το απόγευμα. Απλώς είχε κυρίως αναφορές σε σχέσεις, σε δεσμούς, οικογενειακούς.
9: Προφανώς είναι προσωπικού.

0: τύπου αναφορές και σε οικογένειες κτλ. Προφανώς είναι καταδικαστές, δεν το συζητώ. Πρέπει να τηρείται ένα μέτρο ευπρέπειας και προφανώς πρέπει να αποφεύγονται αυτού του είδους οι καταστάσεις στο δημόσιο διάλογο.
1: Το κλίμα πηγαίνοντας προς τις εκλογές, πώς το βλέπετε?
0: Από εκεί και πέρα, η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί και πρέπει κάποιες φορές, ανάλογα και με τα προβλήματα όταν είναι εξημένα, να είναι και εκείνη οξυμένη. Αλλά να μην εκτρέπεται, επαναλαμβάνω, του πλαισίου που υπαγορεύει ο πολιτικός πολιτισμός. Υπάρχουν φορές που η κυρία Κωνσταντοπούλη τα έχει υπερβεί αυτά τα όρια, δεν το συζητώ. Και όχι μόνο εκείνη.
1: Κύριε Κεδικογλου.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή τη χώρα να υπονομεύσουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Και εννοώ όλες τις πλευρές. Πολλές φορές και οι βουλευτές με τις συμπεριφορές μας. Και η κυβέρνηση, θυμίζω το παράδειγμα, ας πούμε, με την επιστολική ψήφο των βουλευτών της. Και με τον τρόπο που κάποιες φορές διαχειριζόμαστε το χρόνο, φτάσαμε στο σημείο να βάλουμε κόφτη για να μπορέσουμε να αποφύγουν κάποιες υπερβολές και να μην κρυβόμαστε τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι και το γεγονός ότι έχουμε πολλά κόμματα μέσα δεν βοηθάει πολύ στον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, γιατί είχαμε ένα κανονισμό που ήταν για 4, 5, 6 το πολύ κόμματα. Αυτή τη στιγμή και με τις διασπάσεις είναι ήδη δύσκολη κατάσταση. Και έχουμε μια κατάσταση που, όπως είπατε, φτάνει πια σε υπερβολές, φτάνει πια σε ύβρις, φτάνει πια σε χαρακτηρισμούς που ουδέποτε είχαμε φανταστεί να ακούσουμε παλιότερα. Υπήρχε ένα επίπεδο που πραγματικά ήταν σεβαστό από όλους. Υπήρξαν προσωπικότητες που περάσαν και εγώ αυτό το δέος θέλω να αισθάνομαι όταν μπαίνω στο ναό της δημοκρατίας. Νομίζω με την κυρία Κωνσταντοπούλου συγκεκριμένα είναι θέμα πια. Δεν είναι μόνο για να πάρει κάποια ατάκα το TikTok. Γιατί έτσι ήταν και παλιότερα και προ TikTok. Εγώ θυμάμαι και που ήταν πρόεδρος της Βουλής σε μια επιτροπή που είχε φτάσει τότε τον πρόεδρο τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο να ζητήσει τα χάπια για την πίεση. Αυτά τα θυμόμαστε. Θέλω να πω ότι όταν πια συγκρούεσαι με κάθε ένα ξεχωριστά, προφανώς το θέμα είναι χαρακτηριολογικό. Και δεν καταλαβαίνω μια πανέξυπνη γυναίκα πώς αυτό δεν το κατανοεί ή δεν θέλει να το περιορίσει.
1: Μάλιστα. Τώρα.
3: Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κοινό που όλο αυτό πιθανότητα να του αρέσει.
2: Ναι, και λέει πες τα χώστα.
4: Υπάρχει.
3: Εντάξει, εδώ πρέπει να μπαίνουν οι περιορισμοί.
0: Υπάρχει
3: έτσι,
0: και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή και ο κύριος Λαζαρίδης και ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Μην κάνετε τέτοια.
1: Λοιπόν, κύριε.
0: Θέλω να πω ο κύριος Λαζαρίδης αναφέρθηκε.
3: Γιατί επαναλαμβάνω τώρα, έχουμε ακούσει.
0: Αναφέρθηκε σε
3: βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κύριο Καζαμιάου, εθνική εξαμάξη. Δεν ξέρω κι εγώ τι μας έχουν πει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι μας έχουν πει.
1: Ανέφερε κάτι σωστό ο κύριος Κεδικογλου. Μίλησε για τα πολλά κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή. Ενδέχεται η επόμενη να έχει περισσότερα. Εγώ μιλώ για τα δύο επικείμενα που πλέον δεν είναι ρεπορτάζ, είναι επίσημες ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, κοντή γιορτή της Μαρίας Καριστιανού, πιο κοντή γιορτή Κωνσταντίνου Κελένης. Ενώ το πότε θα το ιδρύσει η κυρία Καριστιανού. Θα ήθελα να ακούσω και από τους τρεις σας λίγο πώς βλέπετε με τα μέχρι τώρα δεδομένα και στοιχεία που έχουν βάλει στο δημόσιο διάλογο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Καραγκούνη.
3: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχουμε.
1: Εντάξει, Καριστιανού, πώς τη βλέπετε, Τσίπρα, πώς τη βλέπετε, ρωτάω.
3: Μου λέτε πόσα κόμματα θα είναι μέσα στη Βουλή.
1: Όχι, πώς βλέπετε τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, ρωτώ. Που είναι τα νέα.
3: Για τον κύριο Τσίπρα, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, και ένα ζεσταμένο φαγητό. Έρχεται να πει τι. Αυτά τα οποία ζήσαμε 5 χρόνια και αυτή την κοινωνική λαϊλασία που βιώσαμε. Τώρα πρόσφατα προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να θεραπεύσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Με πάρα πολλές. Θα τα πούμε
1: το
3: και
1: Πασόκ πάντως λέει ότι τον κύριο Τσίπρα θέλετε για αντίπαλο.
3: Την οικονομία.
1: Ότι τον θέλετε εσείς τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο.
3: Καλά, εντάξει, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Το θα αποφασίσει ο κόσμος πώς θα το κατατάξει, πώς θα τον αξιολογήσει κτλ. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, διότι ο κύριος Τσίπρας, επαναλαμβάνω, είναι για τον κόσμο, για τους πολίτες. Κάτι το οποίο βίωσε, ήταν άσχημο αυτό που βίωσε, κυρίως το ότι κορόιδεψε τον κόσμο. Δηλαδή, όλα μπορούν να τα συγχωρέσουν στον Τσίπρα, δεν συγχωρούν ότι τους κορόιδεψε.
1: Την κυρία Καριστιανού, πώς τη βλέπετε? Την κυρία Καριστιανού είναι ένα άλλο πολιτικό δεδομένο.
3: Ναι,
1: εδώ πρέπει να δούμε. Ποια είναι η ακροατήρια που μπορεί να είναι και δικά σας?
3: Δεν διαφωνώ. Προφανώς θα πρέπει να το δούμε και το αξιολογήσουμε. Δεν ξέρω πόσο πολιτικότητα θα έχει αυτό το εγχείρημα στο τέλος της ημέρας, να ξέρετε. Αυτό μετράει στην πολιτική και σου το λέω ένας άνθρωπος που έχω κι εγώ μια σχετική εμπειρία. Είναι ποιες είναι οι πολιτικές που αναπτύσσεις, εφαρμόζεις και δίνεις στο δημόσιο διάλογο και στην δημόσια θέα. Δηλαδή με την έννοια ότι ποια είναι η άποψή σου για το μεταναστευτικό, ποια είναι η άποψή σου για την ασφάλεια, για την οικονομία. Mm. Μπορεί αυτή τη στιγμή πράγματι να εισπράττει, πιθανότατα να εισπράττει πολλά η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω όμως αν η πολιτικότητα που θα έχει σαν σχηματισμός, και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με τα πρόσωπα. Να, τώρα, ας πούμε, βλέπουμε κάποια πρόσωπα που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού, βέβαια είμαστε πολύ αρχή. Να δούμε ποια θα είναι αυτά τα πρόσωπα. Mm-hmm. Τι σχέση έχουμε με την πολιτική, τι δυναμική έχουν στην πολιτική και γενικώς οι ιδέες και το πρόγραμμα που θα καταθέσει, γιατί όλα τα κόμματα που ξέρετε καταθέτουν ένα πρόγραμμα, έτσι. Να δούμε τι θα είναι αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι, τα μέχρι τώρα δείγματα.

0: ερωτήματα που κατέθεσε η κύριε Καρισιανού δεν φαίνεται να υπάρχει και υπό μία έννοια τόσο ρεαλιστικό, έντονα ρεαλιστικό πολιτικό πρόγραμμα. Ήταν κάποιες σκέψεις, οι οποίες κάποιες τις πήρε και πίσω.
1: Στο γενικώς φάσμα είμαστε... το πολιτικό, στο χάρτη πάνω πού τη βάζετε? Από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά.
0: Κοιτάξτε, δεν, αυτό θα περιμένω λίγο να ακούσω τις απόψεις της κυρίας Καρισιανού επί προκειμένων καταστάσεων. Διότι είπε στην αρχή κάτι για τις αυλώσεις, αν θυμάστε, μετά υπεχώρησε. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε τι λέει η κυρία Καρισιανού, εκτός αν το ξέρετε εσείς, δεν ξέρω, η Ελένη, ο Δημήτρης.
1: Πρόγραμμα δεν ξέρουμε.
0: Αν λέει, ας πούμε, για την οικονομία, για το κράτος.
1: Πρέπει
0: να τα ακούσουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ πρώιμα στάδια για να μπορούμε να αξιολογήσουμε. Το μόνο που μπορώ να κρατήσω όμως για την κυρία Καρισιανού είναι που πιθανότατα να επηρεάσει και την πορεία της είναι μεν στην αρχή ο ενθουσιασμός, πιθανότατα, δεν ξέρω, αλλά από την άλλη όταν θα έρθει η ώρα της πολιτικής και θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι απέναντι όπως καλή ώρα είμαστε τώρα, ίσως με κάποια στελέχη της, εκεί θα γίνει και πραγματική αντιπαράθεση, να δούμε τι λένε.
1: Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, έχει ενδιαφέρον και εσείς να μας πείτε λίγο την άποψή σας και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Κάνουν μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Δεν σας ακουμπά εσάς, δηλαδή δεν παίρνουν δικούς σας βουλευτές, αλλά κάνουν μια αναδιάταξη. Έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε πώς τα βλέπετε.
2: Θα σας πω. Το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από μια περίσσια προσωποπαγών κομμάτων. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι και άλλα, και της κυρίας Λατινοπούλου. Δεν μπορούμε να τα φανταστούμε χωρίς τους αρχηγούς τους. Μπορείτε να φανταστείτε την ελληνική λύση να συνεχίζει, για παράδειγμα, χωρίς τον κύριο Βελόπουλο ή την πλεύση ελευθερία χωρίς τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Ναι. Σε αυτό, εγώ βλέπω ότι έρχονται να προσθεθούν άλλα δύο προσωποπάγια κόμματα. Και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Γι' αυτό και το λέμε και κόμμα του κύριου Τσίπρα. Πρόκειται για προσωποπαγή σχηματισμός, ασχέτως αν στο κόμμα του κύριου Τσίπρα θα ενταχθούν προφανώς και πολλοί βουλευτές που είναι σήμερα είναι, και στελέχοι που σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Αριστερά. Από αυτή την άποψη είναι και ενδιαφέρον ότι έρχεται ένα κόμμα το οποίο είχε θεσμικά χαρακτηριστικά. Είναι συνέχεια του παλιού κουκουέ εσωτερικού και του παλιού συνασπισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται ουσιαστικά να αυτοδιαλυθεί, γιατί προς τα εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα, και να αναστείλει τη λειτουργία του με σκοπό την ένταξή του σε ένα προσωποπαγές σχήμα, το οποίο θα πω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κρίνω, με την έννοια ότι δεν γνωρίζω τι πρεσβεύει ο κ. Τσίπρας σήμερα. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για, ενώ κάποτε μπορεί, μιλούσε για ριζοσπαστική αριστερά, σήμερα μιλάει για δημοκρατικό καπιταλισμό, έτσι είπε στη Θεσσαλονίκη στην πρώτη του εμφάνιση. Τώρα μπορεί ενδεχομένως αυτό να το ανασκευάσει, να το πει κάπως αλλιώς, δημοκρατικό σοσιαλισμό, σοσιαλδημοκρατία. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κάποτε είχε ενταχθεί στις ας πούμε αντισυστημικές και επαναστατικές, ριζοσπαστικές μάλλον δυνάμεις, σήμερα εντάσσεται στις συστημικές. Θεωρώ ότι αυτό ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Κρίθηκε το 2019, κρίθηκε και το 2023, όντας 4 χρόνια στην αντιπολίτευση και είδε μια δραματική μείωση των ποσοστών του. Και εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να δεχθώ ότι επανερχόμενος μετά από 2 χρόνια ως σωτήρας και με κάποια μεσιανικά χαρακτηριστικά, ότι μπορεί στην πραγματικότητα να συσπηρώσει
3: κύριε
2: τίποτα περισσότερο
3: το Πασόκ
2: από,
3: δεν έχει
2: από ένα κομμάτι του χώρου του. Το Πασόκ με τη σημερινή του εκδοχή, όχι, δεν έχει κρυθεί.
3: Mm-hmm. Δηλαδή, το
2: σημερινό στελεχειακό δυναμικό του Πασόκ
3: αφορά την
2: δεν
3: ελληνική
2: έχει
3: κοινωνία. Ναι. Ένα παραδοσιακό κόμμα, ένα μεγάλο κόμμα.
2: Έχουμε, το ίδιο σήμα, το ίδιο όνομα.
3: Έχει κρυθεί και αυτό.
2: Το σημερινό στελεχειακό δυναμικό του Πασόκ δεν έχει κυβερνήσει ένα ποσοστό.
3: Υπάρχουν όμως κάποια στελέχη από το παρελθόν. Δεν είναι ο πρόεδρος,
2: ούτε,
3: ο οποίος ήταν όμως σε άλλη θέση.
2: Τα κορυφαία του στελέχη
3: στο παρελθόν
2: κυβερνήσει. Κανένα κομμάτι του Πασόκ, του σημερινού Πασόκ, πλην ελαχίστων 2-3 ανθρώπων, δεν έχουν ούτε καν καταλάβει θέση υφυπουργών. Οι δε βουλευτές μας, ακόμα και τα κορυφαία μας στελέχη, είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη θητεία τους.
3: Εντάξει, αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Κόμμα. Ως κόμμα έχετε κρυθεί.
2: Δηλαδή,
3: και, ακούστε, πρέπει να,
2: Πασόκ,
3: να είναι τα στελέχη σας.
2: Το Πασόκ σε αντίθεση, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και με τα άλλα κόμματα που είπα, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι θεσμικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα 50 ετών, το οποίο έχει μπροστά του ενδεχομένως πολύ περισσότερο. Χρόνια. Είναι ένα κόμμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας με συγκεκριμένες αρχές, θέσεις, έτσι, που δεν εξαρτάται ούτε από τον Ανδρουλάκη, ούτε από τον Παπανδρέου, ούτε από τη Διαμαντοπούλου, ούτε από τον Γερουλάνο, ούτε από τον Δούκα, ούτε από κανέναν. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα μορφώματα, τα προσωποπαγή.
4: Σήμερα είχα...
5: Εγώ δεν θα απαντήσω δηλαδή στα υπόλοιπα.
1: Θα απαντήσετε.
4: Θα απαντήσετε ό,τι θέλετε. Σήμερα είχαμε την παρέτηση του γραμματέα του κομματός σας, του κ. Καλπάκη. Βουλευτές περιμένουν την ανακοίνωση της Τρίτης, ενδεχομένως για να πάνε στον κύριο Τσίπρα να παραιτηθούν, δεν ξέρω τι. Και επειδή λέτε και το έχετε πει πολλές φορές κι εσείς, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να φέρει την επανένωση της κεντροαριστεράς και να δημιουργήσει ένα νικηφόρο σχήμα, είχαμε σήμερα μία δημοσκόπηση για τη Θεσσαλονίκη, όπου με το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 5 πάει στο 3, χάνει δηλαδή 2%, και ο κύριος Τσίπρας είναι στην έκτη θέση μόλις με 6,3%. Ενώ εσείς προβλέπατε ότι με το που θα γίνει κόμμα θα περάσει.
5: Ποιος είναι, ποιος την κάνει τη δημοσκόπηση?
4: Το Voria.gr.
5: Α, είναι πολύ γνωστό. Ναι.
4: Δεν έχει σημασία αν είναι γνωστό. Απλά, εγώ σας λέω τώρα είναι μία δημοσκόπηση.
5: Εντάξει,
4: και λέγατε
5: σίγουρα,
4: ότι θα περάσετε δεύτερο κόμμα και είστε έκτο. Είναι μάλλον έκτο, γιατί δεν έχετε πάει ακόμα. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
5: Λοιπόν, να τα πούμε με τη σειρά. Εγώ έλεγα και με την ευκαιρία των δημοσκοπήσεων εδώ και μήνες ότι μην κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις σήμερα, γιατί το πολιτικό σκηνικό σε κάποιους μήνες από τώρα θα είναι τελείως διαφορετικό.
1: Σωστό.
5: Και
1: σωστό.
5: Προβλέπω και ότι πραγματικά θα έχουμε ένα διαφορετικό σκηνικό ή έτσι ή αλλιώς. Για την κυρία Καριστερανίνου έχω εκφραστεί. Απλά σύντομα λέω ότι από ό,τι φαίνεται από τις δικές της δηλώσεις είναι στο υπερδεξιό χώρο. Επίσης, έχει κάθε δικαίωμα να είναι υποψήφια.
4: Η κυρία Γαλανού έχει στενότατο συνεργάτη, τον κύριο Γαλανό. Τι είπα?
1: Είπε στο Γαλανό,
4: ναι, η κυρία Καριστερανίου.
5: Για να δούμε τι πρεσβεύει και τι λέει ο καθένας. Και η πρόβλεψή μου είναι ότι αν εσείς καλείτε συχνά την κυρία Καριστερανίου και αρχίσετε τις ερωτήσεις όπως οφείλετε και φαντάζομαι και η ίδια θα δεχτεί να κάνετε, όσο περνάει ο καιρός θα μειώνεται όλο και περισσότερο. Εάν μείνει εδώ που είναι και η επόμενη εμφάνισή της είναι στις εκλογές, έχει μια καλή πιθανότητα να πάρει ένα καλό ποσοστό. Νομίζω είμαι σαφής αυτό.
1: Σε ό,τι αφορά τα δικά σας, νομίζω σωστά εστίασε ο Δημήτρης. Θα ήθελα να μου πείτε, εγώ σας ρωτώ ευθέως με σεβασμό στις απαντήσεις που θα δώσετε και που μπορείτε να δώσετε, γιατί το αντιλαμβάνομαι λόγω της μεταβατικότητας που έχει αυτή η περίοδος. Ναι. Βλέπουμε τους βουλευτές που ανέφερε ο Δημήτρης του κόμματός σας την κινητικότητά τους στις προθέσεις κάποιων να φύγουν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως, αν εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει ο ίδιος να πάτε στο κόμμα Τσίπρα και αν έχετε και μια εκτίμηση για το ότι υπάρχουν και αν ναι, πόσοι συνάδελφοί σας εκτιμάτε ότι
5: λοιπόν,
1: θέλουν και μπορούν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
5: Το ακούω αυτό το συλλογισμό πολλές φορές, αλλά για μένα είναι προβληματικό.
1: Εγώ σας το ρωτώ ευθέως, δεν αφήνω και κλαμάνι, ότι ρωτώ. Θέλετε να πάτε, πόσοι θα πάτε, εσείς θα πάτε.
5: Να δώσω μια συνολική απάντηση. Επειδή ακούω το συλλογισμό ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, κρίθηκε, πάμε παρακάτω, δεν είναι το νέο. Καταρχήν στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ με τη λογική ότι έχει κυβερνήσει και έχει κρυθεί, θα έπρεπε να πάει δεν ξέρω πού στα βάθη της ιστορίας. Σε όλα τα κράτη και ειδικά στα πιο προηγμένα, στην Αγγλία, η εργατική, η συντηρητική, στην Αμερική, υπάρχουν κάποια παραδοσιακά κόμματα που συνεχίζουν. Ή με τη λογική αυτή ότι επειδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κυβερνήσει προδιδακτορικά, δεν θα έπρεπε να έρθει ποτέ πίσω. Άρα αυτό δεν νομίζω ότι στέκει από μόνο του. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί και προχωράμε. Έτσι, από εκεί και πέρα, επειδή με ρωτήσατε ο γραμματέας που παραιτήθηκε, το άλλο που είδαμε. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και να μιλήσω για το χώρο της κεντροαριστεράς. Όταν λοιπόν μιλάμε για ανασύνθεση, στο πλαίσιο αυτό, εμένα δεν με έκπληξε να δω ούτε παραιτήσεις, ούτε διαγραφές, ούτε αποχωρήσεις, ούτε. Είναι πράγματα τα οποία, ας το πούμε, θα έχουμε τέτοιες παράπλευρες απώλειες. Δεν είναι ευχάριστο όταν έχουν να κάνουν με προσωπικές σχέσεις. Και αυτό που λέω εγώ είναι, γιατί ο καθένας μπορεί να φαντάζει τον εαυτό του σε ένα εγχείρημα ή να τον φαντάζεται έξω από αυτό ή να σκέφτεται κάτι άλλο. Ό,τι είναι να γίνει με πολιτισμένο τρόπο, είναι όπως παίρνουν ένα ζευγάρι ένα διαζύγιο. Είναι ωραία ένα πολιτισμένο διαζύγιο όταν δεν συμφωνείς, παρά να βρίσκεις να λύσεις τις διαφορές στα δικαστήρια.
1: Λοιπόν,
5: άρα όλα αυτά, όταν είσαι ένα τοκετό, θα έχεις και οδύνες. Και όσο πιο μεγάλο είναι και το παιδί που θα γεννηθεί, οι οδύνες θα είναι μεγαλύτερες. Αυτά θα περάσουν τον καιρό, κάθε πράγμα στον καιρό του και όλα θα γίνουν. Το σημαντικό για μένα και η μεγάλη εικόνα είναι να μπορέσει να βρεθεί μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση.
1: Εκεί τα κρυφτούμε. Πάντα απαντάτε καθαρά και δεν έχω και τώρα απαντήσατε. Απλά θέλω να σας ρωτήσω και προσωπικά.
5: Ναι.
1: Εσείς θέλετε, εκτιμάτε ότι πρέπει να κατευθυνθείτε, να βάλετε τη δύναμη σας και πλάτη, να το πω λαϊκά, στο πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα? Και δεύτερον, εκτιμάτε ότι θα σας ακολουθήσουν κι άλλοι συναδελφοί σας από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αν πάτε εκεί?
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το σωστό και η προβολής, να το πω, σκέφτεται την Ελλάδα για το 2030, ποια στελέχη καινούργια φέρνει μαζί του, τι σκέψεις έχει και σε δεύτερη φάση, προφανώς θα ακολουθήσουν και πιο έμπειρα στελέχη, θα γίνει μια μίξη. Δεν έχει το...
1: Είναι θέμα... Θυμάται ότι άλλοι συνάδελφοί σας θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα.
5: Εγώ από αυτά που καταλαβαίνω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει συλλογική απόφαση και λέει ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός. Τι άλλο να πει δηλαδή?
1: Λέω, αν εκτιμάτε ότι και άλλοι βουλευτές.
5: Εάν
1: νοείται
5: σε προσωπικό επίπεδο, εκτίμηση προσωπική από αυτά που βιώνω, από συζητήσεις, από φίλους, καταλαβαίνουν ότι επειδή είναι το πρόσωπο αυτό που μπορεί να συσπυρώσει ένα χώρο και να δώσει ένα νέο όραμα, πιστεύω ότι και από άλλους είναι ένα πρόσωπο τέτοιου είδους.
4: Είστε έτοιμος να παραιτηθείτε από βουλευτής?

0: Μου το έχετε ρωτήσει κάθε φορά που
1: έρχομαι. Ναι, γιατί σα το ρωτώ, γιατί τώρα το κόμμα Τσίπρα θα ανακοινωθεί την Τρίτη.
0: Ωραία. Αυτό τι σημαίνει, γιατί την Τετάρτη εγώ θα πρέπει να σας
1: πω. Εσείς θα μου πείτε.
0: Εγώ έχω
1: επειδή ο κύριος Τσίπρας είπε όποιος θέλει, παρετείται από βουλευτής και έρχεται
0: λοιπόν,
1: σε μένα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Τώρα
0: λοιπόν,
1: το κόμμα θα υπάρχει.
0: Ωραία,
1: από την Τρίτη.
0: Και εγώ έχω πει, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει δώσει με το παράδειγμά του αυτό, δηλαδή τον δρόμο της παρέτησης.
1: Ναι.
0: Και από τη στιγμή που κάποια στιγμή μοιραία δεν θα μπορείς να είσαι σε κάποιο κόμμα και να υποστηρίζεις κάτι άλλο.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Θα είναι μια τέτοιου είδους λύση που θα είναι η παραίτηση. Το χρονικό σημείο δεν εξαρτάται καν μόνο από μένα, να το πω έτσι. Είναι ανάλογα πώς θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
1: Από ποιον εξαρτάται, αν θέλετε να πάτε εσείς στο κόμμα, από εσάς δεν εξαρτάται.
0: Ναι, όταν έρθει λοιπόν η ώρα, αν με εννοείται αυτό το πράγμα, θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. Νομίζω σε διαβεβαιώνω. Τι άλλο να σας πω.
1: Αυτό είπα.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα ανέβουν για τα καλά οι τόνοι σε λίγες ώρες στη Βουλή. Είναι δεδομένο αυτό. Θα ξεκινήσει μια συζήτηση στο επίπεδο της διάσκεψης των Προέδρων. Κάνουμε, δεν κάνουμε και πώς κάνουμε

0: στοιχεία, γιατί λένε ότι θα υπάρχουν αυτό, κάτι μου είπε κάποιος, υπάρχουν. Αν δεν έχουν εισφερθεί. Αν εισφερθούν, μάλιστα, υπάρχει και ανά πάσα στιγμή δυνατότητα δικαστικά να αξιολογηθούν αυτοί. Ανά πάσα στιγμή και βέβαια στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Οπότε δεν ξέρω, τι συζητάμε τώρα. Εντάξει, συζητάμε.
1: Δηλαδή, για σας δεν την υπάρχει, δεν υπάρχει το σκάνδαλο. Δεν καταλαβαίνω.
2: Λέω στοιχεία, λέει, δεν βλέπει.
0: Σκάνδαλο, με ποια είναι. Τι εννοούμε σκάνδαλο, εννοείται ότι η κυβέρνηση είχε το Predator.
3: Όχι, λέτε. Υπάρχει τελικά σκάνδαλο. Μήπως δεν υπάρχει σκάνδαλο.
1: Και εγώ αυτό.
0: Δηλαδή, να επανέλθουμε λίγο.
3: Μάλλον να μας πείτε εσείς ποιο θεωρείτε σκάνδαλο. Ποιο είναι το σκάνδαλο.
0: Κύριε Κεδίκογλου, να επανέλθουμε.
3: Ναι,
0: εάν θεωρούμε ότι υπάρχει μια πολιτική αξιολόγηση, το ότι παρακολουθεί το αρχηγός με την νόμιμη επισύνδεση, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το αλλάξαμε και είπαμε και πολιτικά. Δεν ήταν αρεστό στον Πρωθυπουργό.
3: Δεν είναι αρεστό.
0: Αλλάξαμε, ακούστε λίγο. Αλλάξαμε και τη διαδικασία και πλέον αποφασίζει η Βουλή.
1: Σας μιλέτε,
0: με ρωτάτε, είναι σκάνδαλο.
3: Αν υπήρξε σκάνδαλο σε αυτή την υπόθεση.
0: Ακούστε με λίγο.
3: Ναι. Ναι. Και ποιο λέμε, ήταν αυτό,
0: λέμε, υπήρχε μια πολιτική αξιολόγηση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι πράγματι, όταν μιλάμε για έναν πολιτικό αρχηγό, δεν θα πρέπει ίσως να υπάρχουν νόμιμες, ή μάλλον θα πρέπει να αξιολογεί η Βουλή αν θα υπάρχουν νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτή είναι η πολιτική χρειά και ευθύνη. Μάλιστα, πείτε όπως θέλετε. Σε αυτό το κομμάτι. Στο άλλο, τι σκάνδαλο υπάρχει. Υπάρχει διασύνδεση, έχει αποδείξει κανένας
1: να
0: υπάρχει απόφαση που αυτή... λέει ότι υπήρχε κάποιο κοινό κέντρο της ΕΕ με το Predator. Τώρα τι συζητάμε.
1: Οι αν υπάρξει... τους οποίους τους παρακολουθούσαν, δεν θα πρέπει να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Αυτό είναι η απάντηση. Όταν αυτό είναι σκάνδαλο, δηλαδή σας φαίνεται πάρα πολύ φυσικό να έχουν
3: παρακολουθούνται υπουργοί, ηγεσία...
1: Και να λέτε, θα μάθουν.
0: Όχι, άλλο λέω. Εγώ οι κασίες
1: μου και αυτός
4: ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Η άλλη πλευρά, του Πασόκ δηλαδή, θέλει την εξεταστική για τις υποκλοπές. Και θέλει μάλιστα να γίνει, και λογικό είναι, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς εξεταστική, να θέλει να γίνει και με 120. Άρα θα ήθελα τα επιχειρήματά σας, κύριε Κακλαμάνη, γιατί ο κύριος Καρακούνης λέει ότι για να γίνει αυτό χρειάζονται νέα στοιχεία. Και δεν θα ήθελα να μας πείτε και ποια θα είναι η αντίδρασή σας, αν αυτή τη φορά, γιατί ακούγεται πολύ και εγώ εκτιμώ ότι αυτό θα γίνει, από την πληροφόρηση που έχω, ότι η κυβέρνηση σας πει ότι παιδιά δεν γίνεται με 120, θέλει 151 τώρα.
5: Ναι.
4: Εκεί τι
5: λοιπόν,
4: κάνετε.
5: Εγώ περίμενα υπομονετικά, δεν διέκοψα, γιατί θέλω να τα πω με τη σειρά τα πράγματα.
4: Βεβαίως, και θα έχετε λοιπόν, το χρόνο, όπως και ο κ. Καρακούνης.
5: Πρώτον, η πρότασή μας για την εξεταστική έχει κατατεθεί εδώ και 10 μέρες περίπου. Υπάρχει πρόταση, είναι γραπτή και περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, αυτή θα συζητηθεί αύριο. Λοιπόν, τώρα, νέα στοιχεία προέκυψαν πάρα πολλά κατά τη διαδικασία. Η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή, η οποία δεν διανοούμε ότι τώρα θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία, διότι η προηγούμενη διαδικασία έγινε με τη διαδικασία των 120 ψήφων. Δεν επικαλέστηκε η κυβέρνηση ούτε θέμα εθνικής άμυνας, ούτε θέμα εξωτερικής πολιτικής, γιατί δεν μιλάμε για εθνική ασφάλεια. Ο κανονισμός λέει της Βουλής για θέμα εξωτερικής πολιτικής ή θέμα εθνικής άμυνας. Αν σήμερα έρθει η κυβέρνηση και πει ότι υπάρχει θέμα εθνικής άμυνας ή θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι σαν να παραδέχεται, παραδέχεται de facto ότι υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας εδώ και εμπλοκής ξένων κρατών και ξένων μυστικών υπηρεσιών. Το οποίο δεν το είχε πει την προηγούμενη φορά, έτσι. Θα έρθει να το πει τώρα. Γιατί θα έρθει να το πει τώρα, διότι θέλει πάση θυσία να αποφύγει μια κατάσταση στην οποία θα εξεταστεί το θέμα των υποκλοπών, του Predator, των παρακολουθήσεων. Θα κληθούν να καταθέσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κληθεί σε πρώτο βαθμό, δεν είχαν κληθεί στην προηγούμενη εξεταστική και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δώσουν και εξηγήσεις κάποιοι για τις τιμένες ερωτήσεις που προέκυψε
6: ωραία.
5: Στο δικαστήριο
6: ότι έχουν γίνει. Επειδή η κυβέρνηση αυτό θα κάνει.
5: Η απόφαση του δικαστηρίου για την ΕΕΠ. Η απόφαση του δικαστηρίου λέει αρκετά πράγματα για την ΕΕΠ. Δεν είναι ακριβές αυτό που είπε ο κ. Καραγκούνης. Εργασίας ανάμεσα στην ΕΕΠ και την αντίστοιχη υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας, υπηρεσία ασφαλείας. Προέκυψε ότι μέσα στην απόρριτη εγκατάσταση της ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή στο Κετιάκ, δίπλα στο αυτοκίνητο του διοικητή, υπήρχαν στοιχεία τα οποία τα αναφέρει ο δικαστής στην απόφασή του και ζητά να διερευνηθεί η εμπλοκή στη χρήση του Predator από ξένες υπηρεσίες ή από μυστικές υπηρεσίες και εγχώριες.
4: Υπάρχουν
5: καινούργια στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν.
4: Δεν ήθελα να σας διακόψω.
5: Και κλείνω με αυτό για να ρωτήσω ο κ. Στάκης, βεβαίως, για το θέμα των νόμιμων επισυνδέσεων. Ακούστε, οτιδήποτε έχει μια στρογγυλή σφραγίδα και έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα δεν σημαίνει ότι είναι και νόμιμο. Αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε ούτε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ούτε το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, ούτε το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης. Δεν θα είχαμε υπηρεσιακά δικήματα.
0: Δηλαδή, τρεις αγγελίες κάνουν αυτό το πράγμα.

0: Ό,τι προέκυπτε.
1: Τρεις εισαγγελίες.
0: Όχι, μπορεί να μην είναι εισαγγελίες. Μπορεί εισαγγελίες να εξαπατήθηκαν. Μισό λεπτό. Μπορεί εισαγγελίες να εξαπατήθηκαν από την ιεραρχία που ξέφερε τις εισηγήσεις. Εγώ ξέρω ότι αν ήταν νόμιμοι. Αν μας είχαν φέρει το φάκελο όπως του ζητάει.
1: Το ξέρετε το νόμο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τι λέει. Ότι ο εισαγγελέας διαβάζει το φάκελο επί της ουσίας. Δηλαδή έχει το φάκελο μπροστά. Όποιος φάκελος είναι αυτό.
0: Τότε διαβάζει. Ακούστε λίγο.
1: Ακούστε. Ναι. Όχι, έτσι λέει ο νόμος. Το ξέρετε.
0: Το πρόβλημα είναι
1: λοιπόν,
0: η κυρία Βλάχου.
1: Λοιπόν, δεν είναι η κυρία Βλάχου.
0: Δεν
1: είναι το λέτε.
2: Το όνομα του κυρία Βλάχου.
0: Ακούστε
1: λίγο.
0: Ξεκινάει
1: η πρώτη νόμιμη επισύνδεση. Ξεκινάει η πρώτη νόμιμη επισύνδεση από έτερο εισαγγελέα. Μια στιγμή να το πούμε αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια πρώτη εισαγγελική κρίση, κοιτάζει το νόμιμο.
0: Κυρία Βλάχου.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι. Κυρία Βλάχου δεν είναι. Είναι δύο εισαγγελείς πριν. Όχι.
0: Είναι από την κυρία Βλάχου.
1: Ακούστε με, κύριε Κακλαμάνη, επειδή την ξέρω πάρα πολύ καλά την υπόθεση και επειδή ήμουνα και εισηγητή τη πλειοψηφία. Όχι, σα λέω. Η πρώτη επισύνδεση γίνεται. Η κυρία Βλάχου κάνει παρατάσει.
0: Δεν έγινε. Μία παράταση έγινε, κύριε Καραγκούνη.
1: Δείτε το λίγο, σας παρακαλώ, δείτε το λίγο. Ξεκινάει νόμιμη επισύνδεση από.
2: Εντάξει. Ένα λεπτό, Δημήτρη. Κάνε το ερώτημα.
1: Λοιπόν, είναι από άλλον εισαγγελέα και μάλιστα οριστής το 19. Οριστής το 19.
0: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε για τρεις μήνες όλους και όλους. Ήταν η κυρία Βλάχου εκεί.
1: Κύριε Καραγκούνη, θα το τσεκάρετε.
2: Και στη συνέχεια
1: θα το τσεκάρετε.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Αλλά δεν έχει σημασία. Μια στιγμή για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι προσωποποιημένο. Όχι. Δεν είναι προσωποποιημένο. Είτε είναι η κυρία Βλάχου είτε οποιοδήποτε άλλο. Είδε την ουσία του φακέλου. Αλλά σα λέω, δεν ήταν μόνο η κυρία Βλάχου.
0: Θέλω αυτό να περάσει στον κόσμο. Αν η παρακολούθηση Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη. Η ΕΕΠ δεν θα είχε πρόβλημα να στείλει το φάκελο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως ζητάει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ότι επί τρία χρόνια μας κοροϊδεύουν και δεν στέλνουν το φάκελο που ζητάει το ΣΤΕ σημαίνει ότι δεν υπήρχε.
1: Πάντως να συμφωνήσουμε κάτι με τον κύριο Κακλαμάνη. Μια στιγμή, να συμφωνήσουμε κάτι.
2: Ότι δεν είπατε.
1: Αν σας πείτε, κύριε Κακλαμάνη, είμαστε δικηγόροι και οι δύο.
2: Ναι, αλλά δεν είναι δικαστήριο. Τα είπατε εδώ. Ένα λεπτό.
1: Ότι την υπογραφή για να ανοίξει η νόμιμη επισύνδεση δεν τη βάζει ένας υπάλληλος της ΕΕΠ, αλλά τη βάζει η εισαγγελική αρχή. Συμφωνούμε.
2: Ένα λεπτό. Φτάνει τώρα γιατί κουράζει.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή με βάση το ρεπορτάζ η κυβέρνηση θα ζητήσει τις 151 ψήφους, επικαλούμενοι και τα στοιχεία που είπατε εσείς που προέκυψαν από τη δικαιότητα να μπλοκάρει κάτι τέτοιο, αυτό θα το ψηφίσει η Βουλή. Ρωτώ λοιπόν, άρα οι βουλευτές θα πάρουν την απόφαση για το αν θα πάνε με 151 ή με 120. Και ρωτώ. Εάν αποφασιστεί από τη Βουλή 151, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη ώρα?
0: Το ΠΑΣΟΚ θα αντιδράσει. Καλά, δεν θα την πάρω εγώ αυτή την απόφαση. Έτσι.
3: Λέω, αν το ξέρετε, όχι, δεν το έχετε συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Δεν το γνωρίζω.
3: Δεν μπορεί να το έχετε συζητήσει. Και
0: τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
3: Δεν το έχετε συζητήσει.
2: Μας έδωσε μια απάντηση. Όλα ανοιχτά και για πρόταση μορφής και για τον πρόεδρο.
0: Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση, εμένα η εκτίμησή μου είναι, αν και είναι νομικά διανόητο έτσι, και κοινοβουλευτικά διανόητο, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι τόσο μεγάλο το κόστος για την κυβέρνηση σε περίπτωση που συγκροτηθεί αυτή η εξεταστική, που προκειμένου να τα αποφύγει θα κάνει τα πάντα και θα προτιμήσει.
3: Μα σας το λέω ότι θα πάει με 151.
0: Θα προτιμήσει να πάρει το πολιτικό κόστος του να απολύσει.
3: Κύριε Κακλαμάνη, επειδή θα πάει με 151. Επειδή θα πάει με 151, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Φορά,
3: δεν πειράζει, άλλο ρωτώ εγώ. Εγώ ρωτώ ποια θα είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Μου λέτε όλα ανοιχτά.
0: Και σας απαντώ ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση θα έχει παραβιάσει το σύμφωνο.
3: Σύμφωνοι, αλλά εσείς τι θα κάνετε πέρα
0: από αυτό? Το όπλο τη πρόταση μορφή είναι ένα όπλο που έχει αντιπολίτευση, ναι. Το έχει μία φορά κάθε 6 μήνες και είναι ανοιχτό αν θα το χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, για να πάμε στον κύριο Κεδίκογλου.
4: Λοιπόν, τώρα, επειδή.
2: Κύριε Κεδίκογλου, τη δική σας θέση θέλω να ακούσουμε για το θέμα.
4: Θέλω
2: αυτό.
4: Να πω ότι αν, δεν θέλω τώρα
2: και τι
4: να
2: μπορεί
4: επαναλάβω,
2: να κάνει η αντιπολίτευση από εδώ και πέρα, αν ζητηθούν 151, δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα.
4: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Αν πιστέψουμε, όπως άκουσαμε τον κύριο Καραγκούνη, την πρωτοποθέτησή του, τότε πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουν πάθει όλοι λοβοτομή και δεν υπήρξε καν σκάνδαλο. Αλλά θα μου πεις εδώ, είδα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υποδεχτήκανε τον κύριο Δημητριάδη σε σωτήρα. Είναι σημεία των καιρών για αυτά. Τι να πω από εκεί και πέρα. Και θυμίζω ότι όταν έβαλε στο αρχείο ο κύριο Τζαβέλα την υπόθεση, ο κύριο Ράμος λέει: μένω άφωνος. Από εκεί και πέρα, αν τυχόν η κυβέρνηση πει ότι συμφωνώ σε αυτό, ότι χρειάζεται 151, έρχεται σε αντίφαση. Δεν μπορεί από τη μια να μπαίνει στο αρχείο και από την άλλη να παραδείχνει η κυβέρνηση ότι έχουμε θέμα κατασκοπίας και σοβαρό εθνικό λόγο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι.

0: Είναι θέμα κουκουλώματος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το τι θα κάνουμε, θα το εξετάσουμε προφανώς, αλλά θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει για πρόταση μορφής εδώ και καιρό. Το ΠΑΣΟΚ είχε απαντήσει ότι περιμένουν ενδεχομένως μια πιο σοβαρή περίπτωση.
1: Τώρα, παιδιά, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, τον κύριο Κλαμάνη, όχι για τώρα.
0: Για να μπορέσουν.
1: Όχι,
0: ναι, με τη λογική ότι, μπορείς, ότι έχουμε κάθε 6 μήνες αυτό το. Ναι, αλλά κάθε 6 μήνες, σε 6 μήνες θα έχουμε εκλογές. Δηλαδή, πότε το κρατάμε ένα δυνατό όπλο, αν πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη και τη χώρα μας και είναι θέμα κράτους δικαίου.
1: Εσείς, κύριε Κεντρίκογλου, τι εκτιμάτε τώρα ότι μπορεί να γίνει? Το λέω αυτό γιατί. 151, λέει η κυβέρνηση. Εσείς ως αντιπολίτευση, τι όπλα έχετε πλέον εκτός από την πρόταση μορφής? Ότι μας δίνει... ότι είναι μονόδρομος η πρόταση μορφής.
0: Από εκεί και πέρα, αυτό θέλω να σας πω. Κάθε όπλο
1: και να θέσω και κάτι πρακτικό. Ποιοι θα συνεννοηθούν τελικά? Γιατί εδώ είμαστε σε μια φάση ρευστοποίησης στις κοινοβουλευτικές ομάδες με τις μετακινήσεις. Και δεν ξέρω αν είναι και δύσκολο να συνεννοηθεί. Δηλαδή, να πάρει ο Ανδρουλάκης το Φάμελο. Ξέρει ο Φάμελος ποιοι βουλευτές του είναι εκεί, ο Χαρίτσης, ο Σακελαρίδης?
0: Όχι, νομίζω σε αυτά τα θέματα, και έχει δείξει και το παρελθόν, υπάρχει και συνεννόηση και μπορούμε από κοινού να κινηθούμε και το έχουμε κάνει. Και άλλωστε και πρώτοι εμείς είχαμε πει και για την προανακριτική και στην εξεταστική και τελικά συμφωνήσαμε και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Άρα σε θέματα τέτοιου είδους θεσμικά, νομίζω από τη Νέα Αριστερά μέχρι και το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένα μέτωπο κοινό το οποίο είναι προς όφελος της διερεύνησης της αλήθειας. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω πραγματικά να πω κάτι άλλο το οποίο δεν το έχει στο τραπέζι.
1: Να το πει.
0: Αύριο έχει κληθεί ο κύριος Τζαβέλας να έρθει να μιλήσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το κορυφαίο ελεκτικό ενδεχομένως όργανο της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Και δεν έρχεται, και αυτό ξέρετε, δεν είναι προσβολή προς το κοινοβούλιο που λέγαμε πριν. Δεν έχει να κάνει με τον εαυτό του. Εκπροσωπεί ένα θεσμό. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι βουλευτές, είναι ο ελληνικός λαός. Άρα προσβάλλει τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Μην με διακόπτετε, μετά να μου πείτε ό,τι θέλετε. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Λέω. Είναι κάτι που ξεκίνησε η κυρία Ανδυλίνη, συνέχεια ο κύριος Ζήσης, τώρα το κάνει ο κύριος Τζαβέλας. Είναι κακό προηγούμενο και, εν πάση περιπτώσει, αν διαφωνεί και αν θεωρεί ότι καλώς το βάλε στο αρχείο, ας ερχόταν να πει ότι γι' αυτό και αυτό το λόγο. Δεν θέλει να μπει στη βάση των ερωτήσεων, αλλά έχουμε και το άλλο παράδοξο. Ενώ έχουν προκύψει νέα στοιχεία για να ξαναβγεί, προσέξτε, ο φάκελος από το αρχείο, δεν εξαίρεσε την πρώτη φορά τον εαυτό του που έπρεπε ως όφιλε, γιατί έστω με μια υπόνοια από τη στιγμή που ήταν εμπλεκόμενο στην υπόθεση έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, αλλά τώρα το αναλαμβάνει αντισαγγελέας και αυτοεξαιρείται. Δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτά νομικός δεν είμαι, αλλά είναι πρωτόγνωρα θεωρώ στη χώρα μας.
1: Άρα.
2: Τι εννοείτε δηλαδή με αυτό?
0: Ελένη μου, ενώ τώρα ξανακάνουν αίτηση να βγει από το αρχείο, γιατί έχουν και νέα στοιχεία. Και λέει, δεν την παίρνω εγώ την υπόθεση, αυτοεξαιρούμε να την πάρει από τις εισαγγελές. Ενώ πριν είχε πάρει αυτό την απόφαση να μπει στο αρχείο. Ή παίρνει και τις δύο αποφάσεις εσύ και το συνεχίζεις, ή έπρεπε την αρχή αυτό ξεδεί.
3: Και όχι ο ίδιος ο κ. Τζαβέλας.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Επικαλούμε και τη γνώμη των νομικών εδώ που είναι.
3: Είναι σαφές ότι έπρεπε.
4: Και το θέμα τώρα του ησεμή.
3: Ότι ο κ. Τζαβέλας έπρεπε να δηλώσει αποχή εξ αρχής είναι σαφές.
0: Μα τώρα τι να.
3: Από τη στιγμή που διερευνάται και η ιστορία τη ΕΕΠ και ο ίδιος ήταν.
4: Για ποιο λόγο να δηλώσει?
3: Διότι από τη στιγμή που διερευνάται κατά την απόφαση του δικαστηρίου και ο ρόλος τη ΕΕΠ. Και ο
4: κ.
3: Τζαβέλας ήταν υποπτεύων τη ΕΕΠ, θα έπρεπε για λόγους ευπρέπειας
4: λοιπόν,
3: να έχει δηλώσει.
4: Να πω κάτι τώρα για λόγους ευπρέπειας. Λέμε για πού είμαστε.
3: Οι λόγοι ευπρέπειας αναφέρονται στον κώδικα ποινικής δικονομίας, λοιπόν, κύριε Καραγκούνη.
4: Αλλά μην το μη συγχαίρετε όμως την ευπρέπεια, που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, με το θα αναλάβει μια υπόθεση.
3: Ακούστε,
4: εδώ το έχω πει πάρα πολλές φορές.
3: Η έννοια της ευπρέπειας, επαναλαμβάνω, είναι νομική έννοια που αναφέρεται στον κώδικα ποινικής
4: δικονομίας. Ο όρος της ευπρέπειας, σας το λέω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το ξέρετε. Ότι κάνει τη δίωξη και είναι μετά και στο ακροτήριο, το ξέρετε ο εισαγγελέας.
3: Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Τι να κάνω. Αφού
4: τώρα,
3: το προβλέπει
4: συζητάμε.
3: Ο νόμος.
4: Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο.
3: Μα αυτό. Αφού το προβλέπει ο νόμος, είστε νομικός.
0: Συζητάμε,
3: ο
0: κανονισμός
4: είναι. Μα παρακαλώ τώρα. Μα παρακαλώ. Μου λέτε τώρα ότι επειδή είχε κάνει μία έρευνα σε μέρος. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να πάρει την υπόθεση.
3: Δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι ήταν εποπτεύων της ΕΕ.
4: Και λέμε
2: ερευνάται
4: μα το δικαϊκό μας σύστημα.
3: Μα δεν ακούτε, κύριε Καραγκούνη.
4: Εδώ υπάρχει υπόθεση, σας λέω, που αυτός ο οποίος κάνει τη δίωξη καλείται να την υποστηρίξει.
3: Όχι ο ίδιος.
0: Εσείς λέτε καλώς. Όχι, μια απάντηση μόνο. Σαν βουλευτής, λέτε ότι καλώς δεν έρχεται αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εγώ αυτό το ερώτημα βάζω μόνο. Καλώς δεν έρχεται αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Καλώς. Είστε βουλευτής.
3: Κύριε άρα ο κανονισμός της υπολής που προβλέπει ότι πρέπει να έρθει να
4: κάνει. Έχουν λυθεί τα ζητήματα αυτά και έχουν ήδη, έχουν και το ξέρει πάρα πολύ ο κ. Σκοτάκης.
3: Ο κανονισμός της υπολής δεν προβλέπει ότι έρχονται και
4: υπάρχει διάκριση. Τι είπατε κύριε.
3: Ο κανονισμός της υπολής δεν προβλέπει.
4: Μα υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Δεν θέμα διάκριση.
3: Όχι, ο κανονισμός της υπολής είναι συνταγματικός.
4: Όχι, δεν χρειάζεται καν γιατί χτυπάει.
1: Ευχαριστώ πολύ τον υπουργό.

0: τη βασική διάταξη του συντάγματο περί διάκριση των εξουσιών. Τι άλλο.
1: Έτσι δεν θα λυθεί αυτό σήμερα, γιατί από αύριο θα έχουμε νέες εντάσεις. Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που
2: ήσασταν εδώ.
1: Κύριε Καγκλαμάνη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Το προβλέψατε εσείς ότι θα έχουμε
2: εντάσεις. Καλά,
1: αυτά είναι προβλέψιμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γεδίου που ήσασταν επίσης εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε καύσιμα. Κάθε μέρα δείχνουμε ένα κομμάτι ακρίβειας από αυτά που μας απασχολούν. Τώρα έχουμε καύσιμα και νησιά. Γιατί εμείς έχουμε τις τιμές στις αθηναϊκές, είναι υψηλές.
4: Και μετά θα
1: αλλά
4: σου πω...
1: άμα δούμε των νησιών, είναι ακόμα πιο υψηλές.
4: Θα σου πω ένα ωραίο κόλπο που μου είπε σήμερα ένας... Όχι, που μου είπε σήμερα ένας ταξιτζής που κάνουν κάποια βενζινάδικα για να κλέβουν τον κόσμο.
1: Λοιπόν, πάμε. Δώστε το βίντεο και γυρνάμε.
5: Στα ύψη βρίσκεται η τιμή της αμόλυβδης στα ελληνικά νησιά, καθώς παραμένει σε έντονα ανωδική τροχιά. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου με τους πρατηριούχους στα νησιά να έχουν και την επιπλέον επιβάρυνση από το κόστος μεταφοράς. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση.
6: Είναι πρόβλημα, έχουμε μέσω μετακινήσει και επίσης οι επαγγελματίες που ξεκινάει η τουριστική σεζόν δεν βγαίνουν με τέτοια αυξημένα. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί να έχει την κερδοφορία που είχε. Δεν μπορεί να βγει οικονομικά.
7: Δεν είναι απίθανο να τη δούμε και πάνω από 2,30. Κυρίως στην νησιωτική χώρα, όπου εκεί είναι και το μεταφορικό κόστος στα 14 λεπτά.
5: Στα νησιά η τιμή της αμόλυβδης τρέχει με σπασμένα φρένα. Οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλές τιμές στα πρατήρια, με τη Μύκονο να πρωταγωνιστεί στη λίστα, φτάνοντας στα 2,35 ευρώ το λίτρο. Ακολουθεί η Πάρος με 2,34 ευρώ το λίτρο. Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Άξο η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ και 30 λεπτά, ενώ στα Δωδεκάνησα στη Ρόδο 2,29 ευρώ το λίτρο. Τιμές που ξεπερνούν κατά πολύ τον πανελλαδικό μέσο όρο.
8: Το τελευταίο διάστημα ζούμε καθημερινές αυξήσεις. Κυριολεκτικά καθημερινές αυξήσεις. Είτε στη βενζίνη, είτε στο πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι προβλέψεις και οι τάσεις φαίνονται αυξητικές.
9: Ισχύει το πλαφόν. Βάσει του πλαφόνου 12 λεπτά έχουμε εμείς πάνω από την αγορά μας.
5: Οι βενζινοπόλες, βλέποντας την τιμή να ανεβαίνει καθημερινά, ζητούν επιδότηση στην αμόλυβδη απευθείας στην Αγγλία. Ένα μέτρο που έχει ήδη εφαρμοστεί στον ντίζελ κίνησης, κρατώντας την τιμή του σταθερά κάτω από τα 2 ευρώ, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
7: Θα πρέπει να υπάρξει και εκεί παρέμβαση στη οριζόντια στην τιμή. Όχι άλλο fuel pass, όχι άλλο επίδομα. Βλέπουμε το πετρέλαιο κρατιέται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, των κρατών. Και αυτό στην ψυχολογία της αγοράς κάνει πολύ καλό.
5: Με το πετρέλαιο να κινείται ακόμα και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η βενζίνη στα ελληνικά νησιά δύσκολα θα επιστρέψει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με ορισμένους προορισμούς να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2,20 ή ακόμα και τα 2,30 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της χρονιάς.
1: Λοιπόν, αυτά είναι στα νησιά. Εμείς έχουμε τις ψηλές τιμές της Αθήνας και είναι πολύ πολύ ψηλές.
4: Λοιπόν, άκου τώρα το ωραίο κόλπο που κάνουν κάποιοι έξυπνοι. Παίρνω λοιπόν σήμερα ένα ταξί για να πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου που το είχα στο σέρβις. Μου λέει ο ταξιτζής.
1: Συνόψεις, γιατί μας το
4: πείσουμε. Ναι, μου λέει ο ταξιτζής λοιπόν ότι πήγα να βάλω βενζίνη, 40 ευρώ.
1: Πετρέλαιο ταξιτζής.
4: Ναι, βάσει το. Δεν έχει σημασία. 40 ευρώ μου δίνει την απόδειξη των 40 ευρώ και μου λέει: Θες να σου δώσω και μια απόδειξη 20 ευρώ που έχω από άλλον, να τη βάλεις. Λέει: Δώσ' μου αυτός. Φεύγει λοιπόν, πληρώνει, φεύγει. Επειδή ο άνθρωπος βλέπει κάθε μέρα τη βελόνα του τέτοιο, βλέπει ότι η βελόνα δεν έχει πάει και τα χιλιόμετρα που έχει βάλει δεν αντιστοιχούν στα 40 ευρώ. Κοιτάει την απόδειξη που του έδωσε και τα 40 ευρώ που του έδωσε απόδειξη ήταν πριν από 3 ώρες. Δεν ήταν η απόδειξη του βενζινάδικου. Γυρνάει πίσω και του λέει: Ή θα μου βάλεις τα 40 ευρώ, γιατί του έβαλε 10 ευρώ λιγότερο. Ή παίρνω τώρα την αστυνομία και έρχεται και σας συλλαμβάνει όλους. Και του έβαλε κόρη του. Είναι λοιπόν σύστημα. Και ξέρεις γιατί είναι σύστημα.
10: Όχι,
4: θα σου πω γιατί είναι σύστημα. Όχι όλων. Δεν λέμε όλων. Θα σου πω γιατί. Διότι επειδή έχει ακριβήνει η βενζίνη, πολλοί νομίζουν ότι δεν γεμίζει το ρεζερβουάρ.
1: Λοιπόν,
4: και έτσι βάζουν λιγότεροι και κοροϊδεύουν τον κόσμο κάποιοι.
1: Λοιπόν, Νέγκα τώρα. Αμέσως μετά. Καλύτερα αργά με την Αθηναίδα Νέγκα. Καλεσμένη της η Εμίλιο Σκυλάκης και η Αθηνά Μαξίμου. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 εδώ στο Action 24. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
10: Καλό βράδυ σε όλους.
4: Καλό βράδυ.
11: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: You've been gone 6 years.
1: Absentia.
2: I'm gonna solve this.
1: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη μία μετά τα μεσάνυχτα.
3: Ένω στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: ηλεκτρονέτ. 379 ευρώ και άνω. Δωρ σετ μπαρμπεκιού. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Έλα, έλα.
6: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Τελική μπάσκετ με LG Nano σε AI τηλεοράσεις για πραγματική ανάλυση 4K. 55 ιντσών μόνο με 449 ευρώ και 65 ιντσών μόνο με 529 ευρώ. Και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Βρες όλες.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι δύο. Συζητούσαμε, λέγαμε προηγουμένως ότι είναι ωραίοι και ξεχωριστά και μαζί. Και δεν μπορείς αυτό το ζευγάρι να το φανταστείς να τσακώνεται, να μιλάει άσχημα ο ένας στον άλλον. Η Αθηνά Μαξίμου και ο Εμίλιος Χιλάκης είναι εδώ. Ο Χιλάκης, ο οποίος είναι resident.
1: Νομίζω πως έχω
2: κάνει κάτι. Νομίζω ότι είναι θαμώνας κανονικά εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Δεν μπορούμε και να σας καλούμε πάντα ξεχωριστά, γιατί δουλεύετε και μαζί. Και μία τέτοια περίπτωση συμβαίνει και τώρα, μία τέτοια κατάσταση. Δουλέψατε μαζί στο Cancel και τώρα.
2: Και τώρα τα κούνια στο Βάλτο. Μία pop κομμωδία πολιτική που θα φιλοξενηθεί από το θέατρο Λαμπέτη στην Ταράτσα και επιλεγμένα θα κάνουμε και μία μικρή περιοδία σε επιλεγμένα θέατρα όλης της Ελλάδος.
0: Πήγατε στην κομμωδία, το Cancel είχε κάποια στοιχεία, αλλά πήγατε στην κομμωδία μετά το Cancel που ήταν βαρύ και σκληρό.
2: Όχι, δεν ήταν σκληρό, ήταν μια μαύρη κομμωδία, θέλω να πω, οι άνθρωποι γελούσαν πραγματικά. Ναι. Απλά μέσα στο γέλιο αυτό υπήρχε και μία... Φεύγανε παίρνοντας μαζί τους κάτι για το σπίτι, homework, για σκέψη.
0: Ναι, τώρα θα έχει homework.
2: Νομίζω πως θα έχει. Πάντα η τέχνη έχει homework, νομίζω.
0: Ναι.
2: Πάντα έχει.
0: Το κάνετε αυτό για να φεύγουμε και να σκεφτόμαστε και να μας προβληματίζετε ή είναι κατά λάθος, σας αρέσει ένα έργο και το ανεβάζετε και...
1: Ξέρεις τι, ο βασικός μας κανόνας πάντα με την Αθηνά είναι να βρούμε πράγματα τα οποία θα θέλαμε να τα δούμε. Δηλαδή, να κάνουμε παραστάσεις που θα ζηλεύαμε να παίζαμε. Και αυτό είναι που ετοιμάζουμε πάντα. Γι' αυτό έχουμε και συνεργάτες που συνήθως δεν έχει ξαναπαιχτεί ποτέ, του Άκη του Δήμου. Ναι. Και έχει να κάνει σχεδόν με την πολιτική κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με ό,τι αντιλαμβανόμαστε στο αστείο του, για τη ρεμούλα, για τον αποχωρακτηρισμό ενός βάλτου για να χτιστεί ένα ξενοδοχείο, γιατί η αντιπολίτευση πώς συνεργάζεται.

0: υπουργός περιβάλλοντος ανησυχεί ότι θα του κάνει ανασχηματισμό ο πρωθυπουργός
1: και λέει τι να κάνει. Έξω.
0: Λαϊκό, ακριβώς αυτό είναι λαϊκό. Δεν είναι το φτενό. Λαϊκό είναι αυτό που σου θυμίζει κάτι.
2: Βεβαίως.
0: Είναι ολονών μας κοινή εμπειρία.
2: Σωστά.
0: Και αυτό λοιπόν που έχει γράψει ο Αξιοδήμου και εμείς πήραμε στα χέρια μας και μας άρεσε και το κάναμε, στην ταράτσα του Λαμπέτη που είναι κάπως πιο ανάλαφα τα πράγματα. Είναι γιατί θα μας θυμίσει κάτι το οποίο το έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και προεκλογική περίοδο.
2: Ναι.
0: Αφού σκεφτόμουν με την Αθηνά, μήπως να διαφημίσουν την παράσταση «Ο Εμίλιος Χιλάκης επιτέλους κατεβαίνει στην πολιτική».
2: Θα έπρεπε.
0: Ναι, αυτό έτσι μάλλον θα το κάνουμε. Αλλά πέραν της πλάκας τώρα, αυτό ακριβώς επειδή σου είναι κοινή μνήμη αυτό που περιγράφουμε, σου θυμίζει πάντα τη γελοιότητά σου. Σου σηκώνει τον κλασικό καθρέφτη που σηκώνει η κωμωδία και σου λέει. Μήπως είσαι και εσύ έτσι.
2: Μήπως είμαστε έτσι, γιατί οι πολιτικοί δεν μπορούν να υπάρξουν αν εμείς δεν τους ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι, αν δεν βγουν από μας. Θα ρωτήσω την Αθηνά, εσύ είσαι πολιτικοποιημένη. Θα έρθω μετά σε σένα.
1: Είναι μέρη της κοινωνίας, είναι πολίτες που αποφασίζουν να βγουν μπροστά και να ασχοληθούν ή να λύσουν τα κοινά προβλήματα.
2: Ναι.
1: Τώρα βέβαια αυτό αν γίνεται δεν ξέρω.
2: Πόσο καλύτεροι μπορεί να είναι από εμάς.
1: Πόσο καλύτερη.
2: Ένας καθρέφτης.
1: Ναι, είναι καθρέφτης φυσικά. Δηλαδή και η τέχνη καθρεφτίζει τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτούς και αυτοί καθρεφτίζουν εμάς.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί εμείς τους ψηφίζουμε, εμείς τους θέτουμε εκεί που είναι στους θεσμούς τους. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι αν τελικά ασχολούνται με τα προβλήματα ή με τα δικά τους προβλήματα. Γιατί βλέπω μία περιαυτολόγηση γενικά.
2: Ναι, ναι, πολύ.
1: Τι έκανα εγώ, τι κάνει ο διπλανός πολιτικός, τι κάνει ο αντίπαλός μου, τι έκανε ο συνάδελφός μου. Και δεν βλέπω μία κοινού συνόλου.
2: Αυτό ακριβώς λέει ο μέσος πολίτης που λες εσύ. Ότι δεν με αφορά η πολιτική, γιατί δεν φαίνεται να τους αφορά και το πρόβλημά μου.
1: Είναι ένα κακό θέατρο, τέλος πάντων.
2: Είναι
1: αυτό.
2: Κακό θέατρο. Ναι. Εσείς που μπορείτε να το δείτε με θεατρικά κριτήρια, έχει τέτοια στοιχεία.
0: Ναι, οι κάποιοι πολιτικοί
2: το κάνουν, πολύ, δηλαδή παίζουν ρόλο.
0: Είναι πολύ κακή θεατρίνη. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να του κάνουμε μαθήματα.
1: Ίσως και θα τολμούσα να πω και φτηνό θέατρο.
2: Mm.
1: Δηλαδή, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό.
2: Ναι. Έχετε ψηφίσει. Πάω πρώτα στην Αθηνά, μετά σε σένα, γιατί είσαι πολιτικοποιημένη.
0: Κάνω εδώ πιο δω.
2: Λοιπόν,
1: γιατί είναι υπουργό.
2: Είσαι υπουργό στο έργο.
1: Περιβάλλοντο.
0: Υπουργό περιβάλλοντο, σε παρακαλώ.
2: Καταπληκτικό είναι.
1: Και κάνει μια δεξίωση.
0: Είμαι ο υπουργό του περιβάλλοντό σα. Να σε κάνω να νιώσει ότι κάτι κάνω για σένα, καταλαβαίνετε.
1: Οργανώνει μια δεξίωση λοιπόν για τα 10 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, μόνο και μόνο απλά για να συναντήσει τον πρωθυπουργό.
2: Ακόμη πιο γνώριμο σενάριο.
1: Και
2: ναι.
1: Το κωμικό και το αφόρητο είναι ότι ο υπουργός περιβάλλοντος μέσα σε αυτή τη δεξίωση του έχουν κόψει το νερό. Δεν έχει νερό στο σπίτι του.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το έργο. Έχεις ψηφίσει ποτέ κάποιον και να σου βγει μάπα?
1: Πολλές φορές.
2: Mm.
1: Αν όχι τις περισσότερες.
2: Ναι.
1: Σπάνια, γενικά εγώ είμαι ο άνθρωπος που δεν ανήκω σε μια παράταξη.
2: Ναι.
1: Είμαι ο άνθρωπος που χρειάζεται να με πείσει κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή να χτυπήσει το προσωπικό μου θέμα. Mm-hmm. Δεν εννοώ να λύσει το πρόβλημα που έχω εκείνη τη στιγμή. Όχι. Εννοώ το εντελώς αντίθετο. Να δω έναν πολιτικό που να αρθρώνει έναν προσωπικό λόγο στα πράγματα.
2: Mm-hmm.
1: Όχι φανφάρες, θεωρίες και αντιπαλότητες, να μου δώσει λύση πραγματική σε αυτό που συμβαίνει δίπλα μου, στο σπίτι μου, στον γείτονά μου, στο συμπολίτη μου. Οπότε δεν είμαι ο άνθρωπος που είμαι σταθερή ψηφοφόρος ενός κόμματος.
2: Mm-hmm. Δεν είσαι σταθερή. Είσαι ο εφιάλτης του κόμματος.
1: Είμαι ο εφιάλτης όλων των κομμάτων που δεν ξέρει μέχρι τελική στιγμή τι θα ρίξει στην κάλπη.
2: Ναι.
0: Είναι δουξούδουα.
1: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
0: Είναι στην κατηγορία.
2: Εσύ ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρό παιδί είχε πολιτική ταυτότητα, ιδεολογική.
2: Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι.
2: Γιατί η ιδεολογική ταυτότητα μπορεί να έχει κάποιος. Να πιστεύει ότι κάποιο κόμμα θα του λύσει το πρόβλημά του ή ότι τέλος πάντων απευθύνεται στα προβλήματά του περισσότερο ή να νιώθει ότι καλή είναι η ιδεολογία σε επίπεδο φιλοσοφικό και αυτά και να είμαστε και να με το δίκαιο των ανθρώπων και τέτοια, αλλά όταν φτάνουμε να ψηφίσουμε πρέπει να ψηφίσουμε αυτό που πρέπει να ψηφίσουμε.

0: ξεκινήσουμε τώρα. Οπότε δεν ξέρω, εκεί μπερδεύεται η ιδεολογία σου με την ψήφο σου.
1: Κάποια στιγμή πριν από τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια είχε μπερδευτεί.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπήρχε πραγματικά η βάση σωστή.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Έρχεται ο Τσίπρας.
1: Ναι. Πιστεύω στο τι μπορεί να προσφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δηλαδή που έχει βάλει το κυβερνός αριστερά δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
1: Το κυβερνός αριστερά, ξέρεις τι θα πει, ότι σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον παγκόσμιο οικονομικό οφείλουμε να έχουμε με έναν τρόπο κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, ναι, ξέρουμε ότι οι αγορές λειτουργούν υπέρ του
0: προϊόντος. Αυτό δεν είναι μια πιο σοσιαλιστική προσέγγιση.
1: Μα βέβαια, ούτως ή άλλως αυτό δεν ξέρω πότε θα βγει η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Σήμερα που τη γράφουμε δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
0: Γιατί μία από τις κριτικές που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι μπερδεύεται η αριστερά με το σοσιαλισμό. Ότι αυτά τα δύο ακριβώς δεν μπορούν να συνδυαστούν, γιατί το ένα δόγμα είναι τα λαζόλα, ριζοσπαστικά. Mm. Το άλλο είναι, σε αυτό το πλαίσιο προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ δίκαιος για όλους.
1: Η έννοια της ριζοσπαστικής αριστεράς, ακόμα και όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια έννοια η οποία ήταν του προηγούμενου αιώνα.
0: Mm.
1: Το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ο ριζοσπαστισμός ανήκε στο μυαλό του απλού πολίτη μέχρι το Μάιο του 68.
0: Mm-hmm.
1: Άντε μέχρι το 74 σε εμάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ο ριζοσπαστισμός. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι αλλαγή πολιτικής.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ακούγεται ως σύνθημα, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Mm.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική αλλαγή. Δεν θα γίνει ούτε διαφορετικό το πολίτευμά μας, αν θα είναι προεδρευόμενη ή προεδρική η δημοκρατία
0: μας. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σίγουρα όμως πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή σε σχέση με το αποτέλεσμα της πολιτικής, με το πώς το απολαμβάνει ο πολίτης. Δηλαδή, εξηγούμε ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, το ξαναλέω. Δεν κατεβαίνω στον πολιτικό αγώνα. Δεν θα είμαι μέλος ενός κόμματος το οποίο θα κατέβει να διαγωνιστεί κοινοβουλευτικά.
0: Ναι.
1: Είμαι ένας άνθρωπος όμως που ξέρω, μιλώντας για πολιτική, ότι αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να ασχοληθεί κάποιος όπως να έχει χασούρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες του.
0: Αυτό που λες εσύ είναι η πολιτική απόφαση που πρέπει, οφείλει να την παίρνει ένας πολιτικός, πολλές φορές και κόντρα στους περίφημους τεχνοκράτες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που χρειάζεσαι τους τεχνοκράτες.
0: Τους χρειάζεσαι, αλλά όταν είναι να πάρεις την πολιτική απόφαση, αυτή είναι η ταπεινή δική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Ζούμε όμως σε μία περίοδο όπου οτιδήποτε αντιπολιτευτικό, αντιπολίτευση, το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα, έχει στην ουσία αποτύχει.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έρχομαι στο έργο μας. Στο τακούνια στο Βάλτερ.
0: Κοίτα, είναι φοβερό στο να πουλάει ο άτιμος. Ναι, για πες. Θα να το δούμε, εντάξει.
1: Ερχόμαστε λοιπόν ακριβώς αυτό. Γιατί δείχνει ο Αλέκος Σοβιετής κάνει τον πρώην Υπουργό Γεωργίας και μέλλοντα αρχηγό της εξωτερικής.
2: Εν δυνάμει δεν το βλέπεις.
0: Ποτέ, αλλά κοίτα εδώ πώς τους πάει.
2: Ναι,
0: είναι δηλαδή,
2: τους πάει πάρα πολύ.
0: Ταράζεσαι,
2: ναι.
0: Αλλά είναι τρομερό.
2: Και συν το ότι είναι και πάρα πολύ γοητευτική.
0: Είναι πάρα αυτό πολύ γοητευτική.
2: Που μας λείπει επίσης και αυτό.
0: Ναι.
2: Ενώ δηλαδή να δεις μια γοητεία ενός ανθρώπου.
0: Να βάζαμε ένα συσοβίτη, ένα χιλάκι να
2: τους. Ναι, παιδί μου, κάτσε.
1: Βάλτε μας τη βουλή, παιδιά, να γοητεύσουμε τους πάντες.
0: Προσπαθούν άλλοι να σε βάλουν. Κολλάνε συνεχώς πολιτικές
2: φιλοδοξίες
0: και ταυτότητα. Καλά, ταυτότητα δεν το έχει αποφύγει.
1: Ταυτότητα δεν έχω τόσο.
0: Αλλά του έκανα πλάκα την άλλη φορά. Του λέω διάβασες 7. Πρέπει να είσαι ο μόνος που διαβάσει την εντάξει ολόκληρη.
1: Εντάξει, και ο Τσίπρας, παιδί μου, τουλάχιστον. Είμαστε
2: εδώ. Να
0: δούμε λίγο με ήχο, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ καλό αυτό που βλέπουμε. Για να δούμε.
3: Αν δεν υπάρχει νερό στο σπίτι του Υπουργού, τι πίνουν οι απλοί πολίτες?
4: Αποχαρακτηρίζεις το Βάλτο. Αγοράζω την περιοχή και χτίζω το ξενοδοχείο.
5: Είμαι ο Ζήσιμος Αυγουστίνος, ο Υπουργός του Περιβάλλοντός σας.
6: Ήρα Βασταρδή, γυναίκα του Υπουργού Περιβάλλοντος. Έχω κρατήσει το πατρικό μου. Είμαι η Κούκη Λάζου Μπέικερ, συγγραφέας.
7: Βλάση Στασινόπουλος, πρώην Υπουργός, νυν επιχειρηματίας.
8: Ερμής Ποδηματάς, δημοσιογράφος. Σεναριογράφος, μελλοντικός ηγέτης.
9: Δύο έχω θάψει.
10: Σκάνδαλο θέλεις, σκάνδαλο θα έχεις. Εγώ θα τα πω όλα στον Πρωθυπουργό.
0: Να σου πω, πολιτικά ο χαρακτήρας σου που ανήκει ή δεν το συζητάμε αυτό.
2: Δεν έχει οριστεί. Δεν
1: έχει οριστεί, αλλά επειδή λέμε για τη δεξίωση ότι έρχονται διάφοροι καλεσμένοι,
0: ναι.
1: Έχουμε αρχίσει και χρησιμοποιούμε ονόματα της παρούσης πολιτικής κατάστασης.
0: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή δεν κρυβόμαστε από αυτό. Άρα περίπου είμαι ένας υπουργός της παρούσας κυβέρνησης, ας πούμε. Βεβαίως, μπορεί να εγκληματεί, μικροεγκληματίας δηλαδή να είναι, να κάνει τα ρουσφέτια, mm-hmm. Επουδενή δεν γίνεται αυτό για να δείξουμε και καλά ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει ο ΠΚΠ, ας πούμε.

0: δεν θα κάνουμε γι' αυτό λόγο. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν κρατιόμαστε από αυτό για να το σχολιάσουμε. Καταλαβαίνεις. Ότι υπάρχουν, ας πούμε, υποκλοπές.
1: Κατάσταση αυτή τη στιγμή, θέλω να πω. Ναι. Το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ότι όλοι με έναν τρόπο τα βρίσκουν μεταξύ τους. Ναι. Ότι πλακώνονται μπροστά στα κανάλια και από πίσω ο ένας βοηθάει τον άλλον για διάφορες δουλειές.
2: Αυτό πρέπει να σας το πω.
1: Δεν ορίζουμε δηλαδή τι είναι αριστερή, ποιοι είναι δεξιοί, ποιοι είναι κεντρώοι.
2: Από τα πάνελ πρέπει να σας πω. Πολιτισμός, έτσι εδώ που
1: εννοείται.
2: Τα λέμε. Αλλά μπορεί να έχουν τσακωθεί πάρα πολύ άγρια προηγουμένως και να τους δεις με μία γλυκύτητα ένα
1: αυτό
2: πράγμα.
1: Αυτό λέω, ότι είναι ένα κακό θέατρο.
2: Είναι ένα κακό θέατρο.
1: Δηλαδή το κρά και συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Είναι η κακή έννοια του πελατειακού κράτους αυτή. Δηλαδή ωραία. Κρατάω τον πελάτη μου.
2: Πάμε σε ερωτήσεις, quiz, να δούμε τι σόι πολίτες είστε λοιπόν. Ρουσφετάκι έχει ζητήσει ποτέ. Μην την κοιτάς εσύ, κοιτά την άλλη πλευρά.
1: Ναι, μία φορά έχεις... για να με απολύσουν. Και μάλιστα δηλαδή αυτός που το ζήτησα δεν το πίστευε. Μου λέει δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
2: Ήθελες να σας απολύσουν οπωσδήποτε.
1: Ναι, ήθελα να φύγω από εκεί που είμαι.
2: Ναι.
1: Και από ένα θέατρο, τέλος πάντων, κρατικό. Ναι. Και επειδή ήθελα να φύγω και δεν με αφήνανε, του λέω μπορείτε να με απολύσετε. Και μου λέει δεν το έχω ξανακούσει αυτό στη ζωή
2: λες,
1: μου.
2: Όχι, εγώ σας
1: λέω δεν πειράζει που δεν το ήξερα. Αν θέλετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν αντέχω. Ωραία. Και το έκανε ο άνθρωπος.
2: Okay, άρα έχετε ζητήσει. Λίγο περίεργο. Εσύ έχεις ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
0: Εμένα μάλιστα με έχουν ερωτήσει, συγγνώμη, αφού θα μπορούσες να μας ζητήσεις οτιδήποτε, γιατί δεν ζήτησες ποτέ κάτι?
2: Να ζητήσεις μια συνέντευξη για την Αθηναίδα, τη φίλη σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε βάζω μέσον.
0: Άρα εσύ ζητάς ρουσφέτη από εμένα.
2: Ναι,
0: θα το σκεφτούμε. Θα συσκεφτούμε.
1: Σε κάνει μεσάζοντα.
2: Γιατί σας ρωτάω? Γιατί πολλές φορές λέμε για το πελατειακό κράτος, λέμε όλα αυτά, αλλά αν.
1: Εμείς το ξεκινάμε
2: αν
1: πάλι.
2: Αν ανατρέξουμε στη μνήμη μας, νομίζω ότι στη δύσκολη στιγμή ειδικά μπορεί όλοι να έχουμε ζητήσει κάτι.
1: Φυσικά.
2: Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
0: Δεν έχω ζητήσει από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι.
2: Ναι.
0: Ειλικρινά.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
2: Προσπαθείς το καλύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
2: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω εάν οι καλές προθέσεις ενός πολιτικού να εξυπηρετήσει θέλουμε. Δεν εννοώ σε περιπτώσεις που ξέρεις, υγεία κτλ. Σε ένα φανταρικό, ας πούμε. Που παίρνουν οι μαμάδες και λένε, σας παρακαλώ πολύ, το δικό μου το παιδί, υπάρχει κάτι. Αν είμαστε έτσι αλαός.
1: Ναι, γιατί με έναν τρόπο ποτέ δεν πιστέψαμε στο κράτος. Το οποίο κράτος είμαστε εμείς οι ίδιοι. Άρα βρίζοντας το κράτος προσπαθεί κάποιος να βρει τρόπο πώς να κάνει τη δουλειά του.
2: Θέλουμε και την
1: επειδή δεν εμπιστεύεται το κράτος.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτή είναι η τεράστια παρεξήγηση. Γιατί τα πράγματα πρέπει να τα... Εμείς από εμάς τους πολίτες ξεκινάνε. Από τον τρόπο που ψηφίζουμε, από τον τρόπο που ζητάμε αυτά τα ρουσφέτια που ζητάμε.
2: Ναι.
1: Και δεν μιλάω τώρα για περιπτώσεις υγείας που είναι κάτι ακραίο και εκεί λες okay, και θα κάνει ο άνθρωπος ό,τι μπορεί. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ναι. Πάντως κακά τα ψέματα. Το συζητάμε τώρα εμείς με το μεσογειακό μας τα περαμένο και λέμε βέβαια, άμα είναι θέμα υγείας, βεβαίως θα κάνεις ό,τι καλύτερο. Και το καταλαβαίνουμε όλοι και το καταλαβαίνουν και όσοι μας βλέπουν. Κι όμως υπάρχουν γωνιές αυτού του πλανήτη που ακόμα και η πολύ extreme κατάσταση δεν βάζει τους ανθρώπους σε μια διεργασία να ζητήσουν κάτι διαφορετικό.
0: Νομίζω πως έχει να κάνει με κράτη τα οποία είναι από 500 ετίας δομημένα. Εμείς είμαστε πρόσφατο κράτος. Είμαστε κράτος ως γνωστόν, δεν έχουμε περάσει διαφωτισμό, ως γνωστόν δεν πέρασαμε αναγέννηση. Ως γνωστόν, εμείς φτιαχτήκαμε ως ένα κράτος χωρίς να έχουμε περάσει όλα τα προστάδια του ποια είναι η ανάγκη του συντεταγμένου κράτους και να μην είμαστε μέρη μιας αυτοκρατορίας.
2: Ναι.
1: Και επίσης είναι ένα κράτος το οποίο το φτιάξανε, ενώ δηλαδή δεν το φτιάξαμε πραγματικά εμείς οι ίδιοι από τις δικές μας τάχτες.
2: Είναι γερμανό... Έτσι.
1: Είναι κάποιος που το, το έφτιαξε, το όρισε, του έβαλε ένα πλαίσιο και αυτό το πλαίσιο συνεχίζει να υπάρχει.
0: Μα ακόμα και τώρα ο αριστερός και ο δεξιός είναι ο Γκοτζάμπασης και ο Κολίγος. Βαφκαλίζονται οι μεν δεξιοί ότι εμείς έχουμε την εξουσία και βαφκαλίζονται οι μεν αριστεροί, λέω και για τις δύο κακές περιπτώσεις, ότι έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του εργαζόμενου. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες, σε ένα κράτος παροχής υπηρεσίας, τι είναι αριστερός και τι είναι δεξιός?
2: Η αριστερά συνεχίζει να μιλά για την εργασία, γιατί νομίζω το έχει χάσει αυτό τα τελευταία χρόνια και έχει πληρώσει το κόστος.
0: Η αριστερά έχει χάσει πάρα πολλά. Η αριστερά έχει χάσει μια ταυτότητα, γιατί

0: δεν κατάλαβε ποτέ ότι έπρεπε να γίνει κυβερνόσα. Mm. Ήταν πάντα αντιπολιτευόμενη. Mm. Αυτό το κακό της ριζοσπαστικής αριστεράς. Φωνάζω, αλλά όταν πάρω την εξουσία, πρέπει να λειτουργήσω σε ένα κράτος το οποίο έχει κάποιους κανόνες, οι οποίοι, όσο και να θέλουμε να τους αλλάξουμε στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Αν σου βάλει tariffs ο Τραμπ, τι θα κάνεις εσύ, θα του πεις εγώ είμαι αριστερός ριζοσπάστης, να τους δεχτώ.
1: Απ' την άλλη, κοίταξε να δεις, αυτό που όλοι αναρωτιόμαστε είναι πολύ απλά και πολύ λαϊκά, όπως το σκέφτεται ο τηλεθεατής. Μπορεί ο Τσίπρας πραγματικά να μας έχει λείψει. Να λέμε ότι ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ χαρισματικός, ο οποίος πήρε ένα κόμμα από το τίποτα, έγινε κυβερνός αριστερά, έμαθε πώς δουλεύει ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε
0: σωστά,
1: αυτό
0: δεν
1: το πράγμα.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη όμως, του κάνει μια συνέντευξη και λέει, εγώ θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα. Δηλαδή, αυτό εσένα δεν σου φάνηκε περίεργο?
0: Παραδέχτηκε δηλαδή αυτό που είχαν πει από το 2012 οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι, ή το του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιστωτικό γεγονός για να ταράξει τα πράγματα. Τώρα, για να το πει αυτό ένας άνθρωπος που ετοιμάζεται να επιστρέψει,
1: ναι,
0: σημαίνει πως δεν το έχει πει χωρίς να το έχει σκεφτεί.
1: Άρα, εσύ το κατάλαβες γιατί το είπε αυτό. Δεν σου έκανε εντύπωση?
0: Κοίτα, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που έχω πάρα πολύ την τύχη και το περηφανεύομαι που μιλώ μαζί του.
1: Ναι.
0: Ξέρω τον τρόπο σκέψης του.
1: Ναι.
0: Τον αντιλαμβάνομαι, τον καταλαβαίνω και τον πιστεύω.
1: Ναι.
0: Μερικές ατάκες όταν ακούγονται απλά επιγραμματικά και δεν έχουν το πριν και το μετά, που στη συνέντευξη υπήρχε το πριν και το μετά.
1: Ναι.
0: Θα παρεξηγηθούν. Mm-hmm. Στο επιγραμματικό τα πάντα παρεξηγούνται.
1: Ναι.
0: Αν αρχίσει και κόβει από τη συνέντευξή μα και βγάζει μικρέ φράσει, μπορεί να βγει εντελώ διαφορετικό από ό,τι έχουμε πει εμεί οι δύο.
1: Βέβαια.
0: Να βγει να μαλώνουμε.
1: Όχι, κοίταξε όμω, αυτό ήταν ένα τίτλο που χτύπησε. Δηλαδή, ακούσαμε και το πριν και το μετά, αλλά νομίζω και ο ίδιο ήθελε να δώσει έμφαση σε αυτό.
0: Μα
1: αυτό
0: ήθελε να δώσει έμφαση σε σχέση με το τι ακριβώ ήταν το πιστωτικό γεγονό.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Έτσι κι αλλιώ νομίζω ότι και τώρα που μιλάμε, το πώς ερμηνεύονται τα πράγματα στον κάθε άνθρωπο είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση.
1: Πολύ.
2: Έτσι.
1: Όλα είναι...
2: Οπότε ας αφήνουμε το να πω εγώ να φτάνει στον καθένα προσωπικά και θα κοντός ψαλμός αλληλούια νομίζω ότι θα δείξουν τα πράγματα.
1: Θα δείξουν τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Είστε λοιπόν ένα πολύ επιτυχημένο ζευγάρι.
2: Εγώ την ορίζω με την αγάπη για αυτό το κοινό που κάνουμε μαζί, ενώντας τις παραστάσεις που είναι τα δικά μας παιδιά, να το πούμε έτσι, τις συναντήσεις μας με νεότερα παιδιά που βγαίνουν τώρα στο επάγγελμα, που βγήκαν πρόσφατα, τις συναντήσεις μας με καινούριους συντελεστές. Αυτό για μένα είναι, πώς να το πω, είναι μια μορφή επιτυχίας, ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε με την ίδια ζέση, με πολύ προσωπικό κόπο και μόχθο και με χαρά. Γιατί χωρίς χαρά τίποτα δεν γίνεται.
1: Ναι. Αποτυχία τι είναι, Εμίλη?
0: Θα συμπληρώσω στο θέμα της επιτυχίας. Είναι πώς είμαστε εμείς οι τρεις. Που θες να ξανασυναντιόμαστε. Και εμείς θέλουμε να ξανασυναντιόμαστε. Ναι. Η επιτυχία είναι όταν οι άνθρωποι θέλουν να ξανασυναντηθούν.
1: Mm.
0: Είτε είναι συνεντεύξεις, είτε είναι συνεργασίες. Ή όταν δεν θέλουν να ξαναβρεθούν, ξέρουν για ποιο λόγο.
1: Mm.
0: Ότι από εκεί εσύ, από εδώ, εδώ, δεν θα βρεθούμε ποτέ. Ας το καλύτερο να μην ξαναβρεθούμε. Αυτό είναι επιτυχία. Επιτυχία υπάρχει και στο ταμείο, η οποία όμως την ίδια ώρα που γεμίζει ένα ταμείο, την ίδια ώρα μπορεί να διάσει.
1: Δηλαδή?
0: Γιατί την ώρα που έρχεται ο κόσμος να σε δει και εσύ δεν είσαι παρόν, δεν θα ξανάρθει. Ο Γιάννης ο Μπέζος, που λατρεύουμε πάρα πολύ, λέει κάτι. Τα θέατρα αδειάζουν την ώρα που γέννησαν.
2: Την ώρα που είναι γεμάτα.
0: Αυτοί ήρθανε. Mm. Εσύ ήσουν εκεί για να σε δούνε. Αυτό είναι αποτυχία. Είναι να μην αναλάβεις την ευθύνη του κύρου σου.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε ένα κύρος. Το απολαμβάνουμε. Έρχεται ο κόσμος να μας δει. Πιστεύει ότι αυτό που θα δει από εμάς θα είναι από κάποιο επίπεδο και πάνω. Μέτριο, καλό, καλύτερο, άριστο.
2: Ναι, τέλος πάντων, ότι προκαλείς και δημιουργείς μια εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
2: Ότι σε εμπιστεύεται ο
1: πραγματικά
2: άλλος.
1: Υπάρχει αυτό σε εσάς.
2: Και λες, δηλαδή, ναι. Ότι ό,τι και να κάνουν, γιατί με έναν τρόπο δεν έχουμε πει ποτέ ψέματα.
1: Ναι.
2: Δεν πάμε να καμωθούμε κάτι άλλο.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή επιλέγουμε, ας πούμε, τις παραστάσεις ή τα έργα, γιατί κάτι θέλουμε να πούμε μέσα από αυτά, ως όχημα. Τι πάντα ένα έργο είναι ένα όχημα, mm-hmm, για να μιλήσεις για κάτι που σε αφορά προσωπικά.
3: The night Ellen was attacked, I saw you.
4: Rest. I don't want you to lose this baby.

0: could have you arrested for attempted murder.
1: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
2: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
3: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
4: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
5: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
6: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
7: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
8: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
9: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
10: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Επιστρέφουμε και πρέπει να σας πω ότι όση ώρα λείψαμε, συζητούσαμε το μουστάκι του Εμίλιου εδώ με την Αθηνά, γιατί είναι ένα θέμα αυτό στο ζευγάρι, έτσι.
12: Όχι, είναι ένα θέμα στον τρόπο που ο Εμίλιος αντιλαμβάνεται την τέχνη.
11: Γιατί μας έχει φάει με το μουστάκι.

0: μουστάκι, να φέρετε το μουστάκι, να είναι ωραίο το μουστάκι. Γιατί... Ορίστε το μουστάκι. Φάνηκε. Τι ωραίο. Σου πηγαίνει, by the way.
1: Γιατί ο Εμίλιος κάθε φορά που αποφασίζουμε και λέμε θα να κάνουμε αυτό το έργο,
0: ναι,
1: το πρώτο πράγμα που σκέφτεται
2: οι τρίχες
1: είναι τι θα εφεύρει για τα μαλλιά του, για το μουσί του, για το μουστάκι του.
0: Ναι.
1: Θα είναι ξυρισμένος, θα είναι καραφλός, θα
0: εκεί
1: έχει βάψει τα μαλλιά του,
0: ναι,
1: θα τα έχει αφήσει μισά από εδώ έτσι, μισά ναι, γιουβέτσι. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Πάντα... Το θέμα τρίχα
0: είναι μεγάλο θέμα.
1: Είναι η πρώτη επαφή με το κείμενο.
2: Ναι, νομίζω ναι. Είναι η βαθιά δραματουργική μας ανάλυση είναι οι τρίχες. Πάντα.
0: Έχει κάνει ποτέ κάτι που ήταν απέσιο και δεν άντεχες να το βλέπεις?
1: Πολλές φορές.
0: Ναι. Και περίμενε.
1: Πραγματικά. Πολλές φορές. Μία φορά είχε βάψει τα μαλλιά του άσπρα, που δεν έγιναν άσπρα φυσικά, είναι κάτι άλλο.
2: Μπλε.
1: Σε ξανθό. Μία άλλη φορά. Ξύρισε όλο του το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και ήταν και χειμώνας και κρύωνε πάρα πολύ.
0: Δεν το μπορούσε αυτό.
1: Γιατί αναρωτιόταν πώς ζουν οι φαλακροί άνθρωποι.
0: Με σκουφιά. Φοράνε σκουφιά οι άνθρωποι.
1: Αλλά το χαριτολογώ και το βρίσκω και πάρα πολύ χαριτωμένο από ένα σημείο και μετά. Μέσα ναι, σε αυτά όλα.
0: Κάτσε,
1: τα χρόνια.
0: Και εσύ είσαι ηθοποιός, εσύ δεν το σκέφτεσαι, λες ότι εγώ, τόσο, όχι, θα έχω μια περούκα.
1: Εγώ,
0: ναι, εγώ αυτό.
1: Δεν ξεκινάω απ' έξω, ξεκινάω ανάποδα, ξεκινάω από μέσα προς τα έξω. Ο Μίλος του αρέσει να πάει απ' έξω προς τα μέσα.
0: Mm.
1: Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι για να προσεγγίσεις.
2: Αυτό είναι σοβαρότερο που σου λέει, γιατί είναι η διαφορά μας, ενώ συνεργαζόμαστε πάρα πολύ συχνά.
1: Και είναι πραγματική διαφορά.
2: Η διαφορά μας το πώς προσεγγίζουμε τους ρόλους. Εγώ παίρνω το κέλυφος του ρόλου, που είναι εμφανής ο ρόλος στο κέλυφος του. Και πάω και λέω από εδώ πώς θα το γεμίσω.
0: Άρα, ας πούμε, κάποιος με μουστάκι και αυτό το χτένισμα είναι έτσι και έτσι. Δηλαδή, άρα φαντάζομαι ότι ψάχνεις να βρεις αληθινές περιπτώσεις ανθρώπων.
2: Ψάχνω να σου θυμίζω κάτι.
0: Α,
2: δηλαδή, με το που θα με δεις.
1: Ίσως να μην θυμίζεις να τον εαυτό του κάτι.
2: Μπορεί. Επίσης. Να μην έχεις να αναρωτηθείς τι ακριβώς είναι αυτό.
0: Θέλω να μου πεις ειλικρινά, αφού λοιπόν έχει κάνει την κόμωση το μουστάκι,
1: ναι, ναι,
0: ό,τι είναι. Το βλέπεις να κάνει το ρόλο μέσα στο σπίτι? Υπάρχουν στιγμές δηλαδή που,
1: όχι, όχι,
0: που δεν είναι πρόβα, για να καταλάβω το μέγεθος της τρέλας.
1: Όχι, όχι, δεν παίζουμε ρόλους στο σπίτι μας, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Τους αφήνουμε για πάνω στη σκηνή, πάντα.
0: Okay.
1: Απλά η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν κάνει κανείς τόσο ρηξικέλευτη, πώς το λένε, αλλαγή.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ξαφνικά είναι αυτό που την άλλη μέρα που τον έχει συνηθίσει κάπως, ξαφνικά ανοίγεις τα μάτια, βλέπεις κάτι άλλο και λες, όπα τώρα, ποιος είναι αυτός, γιατί είμαι με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Γι' αυτό κρατάει ο έρωτας, συγγνώμη, ξαναγνωριζόμαστε.
0: Γιατί συνεχώς βλέπει έναν άγνωστο.
2: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Σε ένα πρωινάδικο θα σας ρωτούσαν πώς κρατάει ο έρωτας. Δεν ξέρω αν το έχετε αποκωδικοποιήσει. Εμείς πραγματικά λέγαμε πριν έρθετε ότι είστε τόσο ωραίοι μαζί. Είναι αυτό που λέμε ωραίο ζευγάρι, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε, που δεν μπορούμε να σας φανταστούμε να τσακώνεστε.
1: Α, όχι.
2: Τσακωνόμαστε δημιουργικά.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Υπάρχει τέτοιο τσακωνό.
2: Ναι, βεβαίως. Διαφωνούμε πολύ συχνά, σχεδόν δομικά, αλλά είναι πάντα δημιουργικό. Δηλαδή, το πιστεύω μου, θα της το πω. Θα μου το πει το πιστεύω της.
1: Ξέρεις τι είναι, η μεγάλη διαφορά νομίζω στους τσακωμούς των ανθρώπων είναι μία. Τσακώνεσαι. Για να την πεις στον άλλον, να του πεις πώς είσαι έτσι, ή τσακώνεσαι γιατί θέλεις να του πεις κάτι δικό σου.
0: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Έχεις πολύ δίκιο.
1: Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Εμείς λοιπόν όταν τσακωνόμαστε και ανεβάζουμε τις εντάσεις, τις φωνές μας και τα λοιπά, δεν έχουμε την πρόθεση να μειώσουμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Έχουμε την πρόθεση να σου πω κάτι που δεν αντέχω να μη σου το πω.
0: Ναι. Για να μην
1: που είναι πέρα... δικό μου. Ενώ ναι, δηλαδή είτε είναι παράπονο, είτε είναι γκρίνια, είτε έχω γκώσει από κάτι το οποίο δεν μπορώ να ανταπεξέλθω.
2: Εμένα το μόνιμό μου είναι άσε με να σου πω ρε παιδί μου, γιατί αμέσως με το που ανοίξω το στόμα μου ξέρει τι θα πω. Μα δεν θα πω αυτό που νομίζεις.
0: Το πιο πιθανό είναι να ξέρει τι θα πεις.
2: Δεν το ξέρει, γιατί κάποια στιγμή μερικά πράγματα έρχονται εκείνη τη στιγμή. Ναι. Νομίζει.
0: Νομίζετε αυτό... οι άντρες.
2: Δεν αφήνει. Εν τω μεταξύ, την ώρα που σκηνοθετώ δεν το κάνει αυτό. Άσε με να πω ρε παιδί μου τι θέλω. Όχι, όχι, δεν θα είναι καλό.
0: Εσύ εκείνη την ώρα. Να σου πω, εκείνη την ώρα έχεις όντως κάτι να πεις ή ξεκινάς από το άσε με να πω και σκέφτεσαι τι θα πεις?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Έχεις αλήθεια.
2: Ξέρω. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ένα
0: είναι
2: πράγμα.
0: Είναι πολύ γλυκούλη.
2: Θα σου πω δύο δρόμους. Τρεις. Γιατί εγώ σκηνοθετώ έτσι. Ότι θα πάμε εκεί πέρα. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδοχές. Θες να ψάξουμε μαζί τις τρεις εκδοχές? Δεν προλαβαίνω. Πάμε εκεί. Όχι, δεν πάμε εκεί.
1: Μα η αλήθεια είναι ότι ξέρω ποιες εκδοχές θέλεις να πεις.

0: Και λέω εκείνη τη στιγμή, δεν μας συμφέρουν, δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, γιατί θα ξεκινήσουμε σε ένα μήνα. Δεν έχουμε χρόνο να χάνουμε με τις τρεις εκδοχές. Λοιπόν, πάμε με την καλύτερη και με αυτή που συμφέρει περισσότερο.
1: Όχι, είναι ο γυναικείος εγκέφαλος.
0: Που είναι πάρα πολύ πρακτικός.
1: Είναι πολύ πρακτικός και...

0: Χάλιτος Αράντη, ο οποίος θα κάνει τον Ιάγο φέτος σε μια παράσταση
1: στον
0: Οθέλο, που θα σκηνοθετήσει ο Γιάννης Ομπέζος με τον Πυγμαλιώνα τον Δωδεκαρίδη. Και με πήρε τηλέφωνο γιατί θέλαμε να ρωτήσει κάποια πράγματα επάνω στο ρόλο ως προβληματισμό μου.
2: Να.
0: Αυτό μου αρέσει τόσο πολύ εντωμεταξύ, γιατί παίρνει ένας νεότερος συνάδελφος, έναν συνάδελφο που τον εμπιστεύεται, που έχει ασχοληθεί με το έργο, να του πει την άποψη. Λοιπόν, ξέρεις πόσο χάρηκα που ξαναμπήκα στη διαδικασία σήμερα το πρωί που μιλούσα ξανά για τον Οθέλο, ένα έργο που έκανα πριν από 5 χρόνια και είχα κάνει και πριν από 20.
2: Τα θυμάσαι αυτά που πρέπει να που σε ρωτάει κάποιος, γιατί εσείς έχετε και το, έχετε και το μοναδικό πράγμα στη δουλειά σας να ασχολείστε πάρα πολύ βαθιά με κάτι, να το αφήνετε μετά. Mm-hmm. Και να ακολουθούν άλλα 2-3 έργα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τη διαδικασία, θυμάσαι τη διαδρομή. Mm. Όταν μιλάς και με ένα καλλιτέχνη σαν τον Μιχάλη, που κι αυτός έχει προβληματικές οι οποίες είναι πολύ ισχυρές, αρχίζεις και λες: Ωπ, Μιχάλη, σωστό αυτό, ναι, ρε, εσύ, εγώ είχα κάνει αυτό. Σκέψου το αν σου είναι ενδιαφέρον. Όταν το σκηνοθέτησα, πήγα προς τα εκεί. Σκέψου αν σου είναι ενδιαφέρον. Και ξαφνικά αυτό είναι η χαρά του για ποιο λόγο κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ναι. Γιατί μπαίνουμε διαρκώς και ξανακοιτάμε τα πράγματα. Αυτό. Mm-hmm. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ίδιος και μπορεί να μην είναι ίδιος. Το ζήτημα είναι ότι οφείλουμε σε αυτή τη δουλειά να επανεφεύρουμε διαρκώς τον εαυτό μας.
2: Ναι. Και αυτό βοηθάει ένα ζευγάρι που το έχει συνειδητοποιήσει πάρα πολύ, γιατί ηθοποιοί ζευγάρια υπάρχουν πάρα πολλοί. Αλλά μάλλον εσείς, για να μην πηγαίνετε στο επόμενο στάδιο που είπες εσύ, ότι σε μειώνω, μάλλον η επικοινωνία λειτουργεί. Σου λέει τι την ενοχλεί, λες εσύ και...
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι,
2: ναι. Δεν χρειάζεται να φτάσει στο σημείο να την κοροϊδέψει και να τον κοροϊδέψει.
0: Όχι, όχι, κοίτα, εκείνη τη στιγμή θα τσαντιστεί. Θα πει, άσε με, ρε παιδί μου, ξέρει όμω ότι στο βάθο δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Έχει να αντιμετωπίσει τα λόγια των άλλων μετά.
2: Ναι.
0: Α, γιατί έγινε αυτό, κοίτα, τσακωθήκαν στην πρόβα σήμερα, μιλή και χουνά.
1: Αχ, αυτό εντωμεταξύ. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ναι, το οποίο προσπαθεί επίση για μερικού ανθρώπου που του ενδιαφέρει να πει, σα παρακαλώ, δηλαδή τώρα μην το κάνουμε θέμα. Αφήστε
1: εγώ συνήθως τους λέω όταν καμιά φορά συμβαίνει να είναι έντονος τσακωμός σε πρόβα και δεν είναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια ταραχή για την πρόβα
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Γελώντας με αυτό, λέω: Μη στεναχωριέστε, θα συνηθίσετε. Έτσι είναι. δηλαδή, ότι δεν
2: το αποφορτίζει,
1: ναι, δεν χρειάζεται να το πάρουμε πιο σοβαρά από ό,τι πραγματικά
2: ναι.
1: είναι.
2: Αισθάνεστε ότι σας κοιτάνε οι άλλοι και με την περιέργεια που παρακολουθεί κάποιος ένα διάσημο ζευγάρι.
0: Λες για τους ανθρώπους που γνωρίζουμε τώρα.
2: Μπορεί να είναι από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε μέχρι τους ανθρώπους που θα συναντήσετε σε ένα αεροπλάνο. Ξέρω, που αισθάνεσαι ότι κρυφακούνε οι άλλοι.
0: Το έχουμε πια
1: δεν
0: αυτό.
1: Το έχω. Όχι, εγώ δεν το είχα ποτέ και ενώ δεν το.
2: Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Δεν το σκέφτομαι καθόλου. Mm. Δηλαδή, δεν σκέφτομαι. Και ποτέ δεν έχω σκεφτεί στη ζωή μου ότι είμαι κάτι τόσο σημαντικό που άλλος άνθρωπος θα μπει στην διαδικασία
2: όχι.
1: ή στην περιέργεια
2: ναι.
1: να προσπαθήσει να καταλάβει τι είναι αυτό το τόσο διαφορετικό
2: και σπουδαίο. Η περιέργεια του άλλου δεν έχει σχέση με το πώς εσύ αισθάνεσαι.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Απλά δεν το σκέφτομαι.
2: Δεν σε αφορά.
1: Έχει συμβεί κάποιες φορές να περπατάμε, ας πούμε, στον δρόμο.
2: Ναι.
1: Και να είναι μια κυρία ή ένας κύριος κάπου καθισμένα.
2: Μπορεί να πούνε παλαβά πράγματα. Αυτό έχει πολύ
1: όχι, και να σε κοιτάξουν πάρα πολύ έντονα, σχεδόν κακοπροαίρετα.
2: Ναι.
1: Και αυτό εμένα, εκείνη τη στιγμή, εμένα αυτό με τρομάζει. Ενώ δηλαδή κάνω ένα. Με ταράζει πολύ.
2: Τι λέει αυτή η διάθεση κακή, πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι φθόνος.
1: Λέει κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον άνθρωπο, από το συγκεκριμένο προφανώς, και δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με μένα ή με τον Εμίλιο. Αλλά είναι κάτι το οποίο με ταράζει, γιατί με βάζει στη διαδικασία να σκεφτώ τι κρίμα που αυτός ο άνθρωπος, η ενέργειά του ή αυτό που σκέφτεται δεν έχει, έχει κάτι τόσο σκοτεινό και μικρό και κακοπροαίρετο.
2: Ναι.
1: Αυτό. Το οποίο βέβαια όμως είναι και αυτό μέσα στη ζωή μας.
0: Σπάνια συμβαίνει και αυτό είναι
1: σπάνια λογικό. Συμβαίνει, ναι.
0: Το ζήτημα είναι ότι και οι δύο έχουμε ένα κοινό τόπο. Ασχολιόμαστε με σημαντικά πράγματα, χωρίς να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε κάτι σημαντικό ή κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε τη σημαντικότητα των ανθρώπων που δεν λένε ψέματα. Αν αυτό είναι σημαντικό.
2: Mm-hmm.
1: Είναι. Κάνουμε...
2: Και προφανώς αρκετός κόσμος ενδιαφέρεται για την αλήθεια σας.
1: Ναι. Κάνουμε μία δουλειά που θεωρώ ότι είναι σαν όλες τις άλλες. Μόνο που όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας καλά.
2: Ναι, και όταν λέω καλά... Αλλάζει φταίνεις μας συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και όταν λέω... το πρωί και λέει γεια σας. Μιλάς στο πληθυντικό, γιατί λέει ποιος είναι ο κύριος που είναι εδώ πέρα. Βλέπεις, δημιουργούμε άλλη σχέση.
1: Και όταν λέω καλά, εννοώ ότι οποιοδήποτε κάνει μια δουλειά, η δουλειά του οφείλει να έχει ανταπόκριση στον συνάνθρωπό του.
2: Ναι. Okay. Αν αύριο ένας από τους δύο άλλαζε δουλειά, πιστεύετε θα τα βρίσκατε τόσο καλά σαν ζευγάρι, γιατί. Ξέρεις, τα ζευγάρια προβληματίζονται όταν έχουν περάσει πολλά χρόνια μαζί, τα έχουν πει όλα, τα έχουν κάνει όλα, έχουν ταξιδέψει, έχουν μιλήσει, έχουν ανταλλάξει απόψεις.

0: Εσείς όμως έχετε συνεχώς και ένα project το οποίο αλλάζει. Γι' αυτό λέω, αν κάποιος άλλαζε δουλειά, αποφάσισε ένας από τους δύο να γίνει δημόσιος υπάλληλος ή λογιστής, δεν ξέρω, μια υποθετική κατάσταση, ή κάποιος από τους δύο να σταματήσει.
1: Να βαρεθεί.
0: Θα πιστεύετε ότι θα έκανε κρίση στη σχέση σας αυτό?
1: Δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν... Γιατί δεν νομίζω ότι στηρίζεται εκεί η σχέση μας.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: άρα
1: βέβαια, στο υποθετικό σενάριο πολλές υποθέσεις μπορείς να κάνεις.
0: Σωστά, άπειρες.
1: Και έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λέγονται. Ναι. Αλλά όχι, νομίζω ότι δεν θα επηρέαζε κάτι πυρηνικά.
0: Ναι. Το έχετε οργανώσει αυτό το τι θα κάνουμε όταν θα αποφασίσουμε ότι πάμε τώρα να ξεκουραστούμε και θα χαζεύουμε τη φύση?
2: Έχουμε κάνει πρόφεση ήδη.
0: Έχετε κάνει, ναι. Είστε τύποι που έχετε ένα σχέδιο, έχετε μιλήσει γι' αυτό, το έχετε ζήσει.
1: Φυσικά. Φυσικά έχουμε κάνει πρόβα ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Πρόβα συνταξιοδότησης, να το πω έτσι, γιατί έτσι το έλεγα εγώ, όταν μείναμε όλο το ένα χειμώνα στα κύθυρα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι το αναπολώ με πολύ μεγάλη και περισσή αγάπη αυτό και περιμένω, το ανυπομονώ.
0: Okay.
1: Ανυπομονώ την επανάληψή του. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει για μόνιμο.
0: Την επανάληψη της πρόβας,
1: γιατί η δουλειά μας έτσι κι αλλιώς, θέλω να ελπίζω και να εύχομαι ότι είναι μια δουλειά που μπορείς να την κάνεις μέχρι τα 90.
0: Μπορείς, αλλά μπορείς να την κάνεις επιτυχημένα μέχρι τα 85 και μετά να πεις, εγώ τώρα θέλω να πάω στα κύφυρα.
1: Ναι, ή μπορείς να πεις ότι ήρθε η στιγμή να προσφέρω εγώ τώρα στους νεότερους.
0: Και αυτό. Αυτό
1: ότι
0: δεν είναι συνταξιδότηση.
1: Να βγεις και να πεις, κυρία το τσάι.
0: Ναι.
1: Να κάνει μία.
0: Α, να κάνει ένα μικρό ρόλο.
1: Γιαγιά, πολύ. Αυτό που χρειάζεται σε ένα θεία σου.
2: Ας πούμε, η Ξένια Καλογεροπούλη το κάνει.
1: Αυτό για μένα είναι πολύ συγκινητικό.
2: Βλέπει μια παράσταση που παίζει η Ξένια και έχει ένα μικρό ρόλο. Και είσαι τόσο ευλογημένος που τη βλέπεις.
0: Ναι.
2: Φοβερό. Η Ξένια, βέβαια, είναι από τους ανθρώπους που έχει υπάρξει προστάτης των νέων. Ναι. Όταν εμείς υπήρξαμε νέοι εκεί στα 20-25 μας, ξέραμε ότι υπήρχε ένας άνθρωπος, η Ξένια Καλογεροπούλου, όπου αν πήγαινες να ακουμπήσεις δίπλα της, θα σε προστάτευε. Ήταν σπουδαία. Θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να ονειρευόμαστε να κάνουμε πράγματα. Ήδη εμείς τώρα που κάνουμε πρόβα για το τακούνια στο Βάλτο το πρωί, κάνουμε πρόβα για το χειμερινό μας έργο.
0: Να το πούμε το χειμερινό, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Απλά υπάρχει η γνώση ότι σιγά σιγά πρέπει να προφυλάξουμε εμείς τη βιολογία μας. Και η βιολογία μας είναι η κούραση, είναι κάποιες αρρώστιες που έρχονται και έρχονται πολύ περίεργα και πρέπει να τις προλάβεις, πρέπει να τις γιατρέψεις, πρέπει να κάνεις συντηρητικές αγωγές επάνω σε αυτές.
1: Δεν έχουμε τίποτα τέτοιο.
2: Όχι, ρε παιδί μου. πρέπει να κάνεις μια εγχειρή στο μάτι σου, ας πούμε.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Είναι
0: αυτό που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε νεότεροι. Αυτό δεν εννοείς?
1: Ναι, ναι, ότι υπάρχει μια σωματική κόπωση πια.
0: Και χρειάζεται μια συντήρηση.
1: Και άλλου είδους αντοχές.
0: Ναι.
1: Χρειάζεσαι άλλου τύπου συντηρήσεις.
2: Εγώ ως προοδευτικός σου λέω ότι χρειάζομαι αυτή τη συντήρηση.
1: Ναι.
2: Να ξεκουραστώ λίγο.
0: Αυτή μόνο.
2: Αυτή, παιδιά, μην μπερδευόμαστε.
1: Μόνο αυτή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και κάντε πρόβες τώρα για το χειμώνα. Αυτό είναι κανονικό? Είναι κάτι που συμβαίνει συνήθως τόσο πριν φτάσει η χειμερινή σεζόν, κάνετε πρόβες?
1: Όχι, αλλά επειδή δυστυχώς δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να ετοιμάσουμε την επόμενη μας παράσταση, γι' αυτό το λόγο κάνουμε τώρα διπλές πρόβες, γιατί ο παραγωγός μας, ο Κάρολος ο Παυλάκης, που θα είμαστε στο Θέατρο Αθηνών για άλλη μια χρονιά, θέλει να ξεκινάει νωρίς. Του αρέσει αυτό, δεν θέλουμε να του χαλάμε το χατήρι. Και γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία από τώρα, λόγω του ότι θα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη τον Μυριαγκό. Και ο Αντώνης θα έχει κάποιες υποχρεώσεις μέσα στον Ιούνιο, οπότε Ιούλιο, οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε πρόβα. Είπαμε να το πάμε λίγο πιο πριν για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο.
0: Κάνει να πούμε τι θα είναι?
1: Φυσικά.
2: Όχι απλά κάνει.
0: Το λέμε.
2: Το λέμε και το λέμε με πολύ χαρά, γιατί εν αντιθέσει τώρα με μια κωμωδία.
1: Τελείως διαφορετικό.
2: Η οποία μιλάει, ας πούμε, για τα κακά κείμενα της ελληνικής πραγματικότητας.
0: Ναι.
2: Θα μιλήσουμε για το κακό που υπάρχει παγκοσμίως, για το τι είναι ο βασανισμός, τι είναι να είσαι πολιτικός κρατούμενος, τι είναι να θες να εκδικηθείς
1: όταν, το βασανιστή σου.
2: Έρθει η δημοκρατία μετά από ένα δικτατορικό καθεστώς, έχεις δικαίωμα να βασανίσεις το βασανιστή σου.
0: Ναι.
1: Είναι... Και το τι σημαίνει συγχώρεση.
0: Ναι,
1: το πώς μπορείς να συγχωρήσεις.
0: Αυτό με τους βασανιστές δεν είναι ένα απίστευτο κεφάλαιο που έχουμε ζήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα? Γιατί υπήρξαν βασανιστές, τους ξέρουμε, τους ζήσανε, βίωσαν.
1: Και άλλους που δεν ξέρουμε.
0: Στο βασανισμό πάρα πολλοί άνθρωποι. και αυτοί και κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως κυκλοφορούν ακόμη ανάμεσά μας.
2: Ξέρεις, λέμε τη λέξη βασανισμός και ξεχνάμε ότι ο βασανισμός θα πει η εκμυδένιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όχι μόνο ο πόνος που μπορεί να είναι ο σωματικός, είναι ο απόλυτος εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της κοινωνικής αξιοπρέπειας. Και είναι ο τρόπος που προσπαθούν τα καθεστώτα να ορίσουν τη δύναμή τους επάνω σου, γιατί είσαι κάποιος ο οποίος αντίκειται.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν μιλάμε για το πόσο εξευτελίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι νομίζω ειδικά στο δυτικό πολιτισμό που εμείς ανήκουμε, είναι ό,τι χειρότερο μετά τον πόνο το σωματικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είσαι τίποτε.
0: Ναι.
2: Γιατί είσαι απλά ένα σκεύος για να δοκιμαστούν επάνω σου από ιατρικές μέθοδοι, οι οποίοι δεν μπορούν να δοκιμαστούν σε άλλα πειραματόζωα, είτε για να μπορέσουν να κάνουν ό,τι θέλουν το μυαλό σου, γιατί αυτός που σε βασανίζει και σε εξευτελίζει είναι αυτός που έρχεται και σε παίρνει αγκαλιά μετά. Ξέρεις αυτά τα σύνδρομα της Στοκχόλμης.
1: Είναι η χειρότερη μορφή εξουσίας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Και αυτό άνθρωπος πραγματεύεται.
1: Και από άνθρωπο και σε οποιοδήποτε άλλον. Και θα πω ακόμα και τώρα, τις προάλλες διάβαζα αυτό με τα Μπίγκλς που ο Ρίκι Ζερβέ πήγε και τα έσωσε.
0: Που ήταν πειραματόζωα.
1: Ναι, πειραματόζωα σκυλιά τα οποία τα χειρουργούσαν χωρίς αναισθησία και τα λοιπά.
2: Πιάνουμε τώρα ένα θέμα λοιπόν τεράστιο που θα ασχοληθούμε το χρόνο το χειμώνα. Τι είναι το δικαίωμα να εκδικηθείς, τι είναι η συγχώρεση, τι είναι η προσπάθεια να θυμηθούμε ότι πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε να είμαστε. Σου μιλά ένας άνθρωπος. Πάλι θα σου μιλήσω πολιτικά. Εγώ δεν θέλω να καταστρέψω αυτούς με τους οποίους διαφωνώ πολιτικά. Θέλω να υπάρχουν, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Θέλω να ακούω τη φωνή τους και να συνομιλώ μαζί τους. Ναι. Όπως θέλω να μου επιτρέπετε να ακούγεται η δική μου φωνή.
0: Και δεν έχεις και προσωπική διαφορά με έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείς πολιτικά.
1: Φυσικά.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν που θέλω να θυμίσω, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και ήταν και ένας λόγος που θέλαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση, ήταν ότι. Το σημαντικό
1: δεν
2: είναι να μπορούμε. Ο τίτλος είναι ο Θάνατος και η Κόρη, βέβαια. Death and the Maiden, ο Θάνατος και η Κόρη.
0: Μου έλεγε προηγουμένως ότι αυτό το έχει κάνει.
2: Ταινία
1: ο
2: Πολάνσκι. Έχει ανέβει άλλες δύο φορές, τρεις νομίζω, στην Ελλάδα.
1: Στην ελληνική αγορά, ναι.
2: Μια από τις πρώτες, από τα πρώτα ανεβάσματα το έχει κάνει ο Παντελής, ο Βούλγαρης.
1: Ναι, βασανισμένος.
2: Και αυτός και η γυναίκα του. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μιλήσαν ξέροντας ότι είναι ακριβώς βασανισμός. Θέλω να υπενθυμίσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμα και αν διαφωνούμε, ας μιλήσουμε για τη διαφωνία μας χωρίς να θέλουμε να εκμυδενίσουμε τους άλλους.
0: Ναι, αυτό πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο θα το ξεπεράσουμε ποτέ? Γιατί η τεχνολογία έχει κάνει εφικτό, όπως λέμε, τι τύπος μπορεί να ήταν ο βασανιστής, να είναι ο βασανιστής ακόμη και τώρα, κάποιος ο οποίος είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, μπορεί να είναι ένας καλοσυνάτος γείτονας, ένας χρήσιμος άνθρωπος, ένας καλός οικογενειάρχης. Ο οποίος έχει μια σκοτεινή πλευρά. Η σκοτεινή πλευρά των ανθρώπων τώρα εκφράζεται στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιος με κουκούλα, όπως οι βασανιστές, να σε βασανίζει διαδικτυακά, έτσι το έχουμε υποστεί όλοι, και να μην μπορείς να βρεις το δίκιο σου, την αξιοπρέπειά σου, τίποτα. Πιστεύεις θα το ξεπεράσουμε αυτό ποτέ? Θα υπάρξει ένας τρόπος?
2: Όσο είναι κομματικό εργαλείο αυτό, όχι.
1: Εγώ δεν μιλάω για το.
0: Λειτουργεί ως κομματικό εργαλείο όμως.
2: Συνέχεια γίνεται. Μα τώρα δεν αποκαλύφθηκε η πραγματική ταυτότητα ενός από αυτά τα τρόλ που λέμε, που προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου που διαφωνούν?
0: Μπορεί όμως εμένα, θέλω να πω, εγώ αναρωτιέμαι μερικές φορές αν τα τρόλς, που καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι τρόλς, είναι ικανά να του αλλάξουν την άποψη.
2: Είναι τα γνωστά ο ανεμιστήρας και τα κόπρανα.
0: Σωστά.
2: Είναι αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
2: Είναι καλύτερα αργά, γι' αυτό μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά.
2: Είναι τα σκατά στον ανεμιστήρα, Αθηναίδα
0: ναι, ναι, ναι.
2: μου. Άμα το πετάξει τον ανεμιστήρα, θα πάνε παντού.
0: Ναι.
2: Κάτι θα μείνει, κάπου θα βρωμήσει το ζήτημα.
1: Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το κομματικό. Έχει να κάνει με τον τρόπο που απαξιώνεις έναν άλλον άνθρωπο γενικότερα στο διαδίκτυο.
0: Γιατί δεν σου αρέσει η άποψή του, δεν σου αρέσει,
1: γιατί δεν σου αρέσει αυτό που φοράει, γιατί δεν σου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μίλησε, γιατί δεν σου αρέσουν τα μαλλιά του. Γιατί... Για τον όποιο λόγο.
0: Θα την ξεπεράσουμε την ανθρωποφαγή αυτή τη μορφή.
2: Εγώ, θα θέλαμε.
1: Φυσικά
2: θα θέλαμε.
1: Και σε αυτό ελπίζουμε, αλλά νομίζω ότι είναι.
2: Τι κάνουμε που το θέλουμε?
1: Το ψυχικό DNA μας είναι πάρα πολλά χρόνια ενώ ακυρωτικό. Και σε κάθε εποχή εκφράζεται με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Εύχομαι κάποια στιγμή άμεσα να προχωρήσει αυτό το DNA και να πάει σε άλλες μορφές. Πιο...
2: Ξέρεις τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Βαφκαλιζόμαστε ότι έχουμε πέρασει διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός δεν σταμάτησε ποτέ και τώρα είμαστε μάλιστα σε μια υπαναχώρηση διαφωτισμού. Mm-hmm. Ξαναγυρίζουμε σε φονταμενταλιστικά πρότυπα. Δεν είναι τυχαίο ότι ένθεν κακήθεν ακούγεται η θρησκευτικότητα για την ανάγκη του πολέμου. Mm-hmm. Δηλαδή ορίζουμε την ταυτότητά μας μέσω του χρώματος και της θρησκείας μας. Mm-hmm. Πίστευες ότι το ξανακούσουμε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τελειώσει με αυτά.
1: Δεν τελειώνουμε ποτέ με
0: αυτά. Όχι, αλλά μπορώ να καταλάβω πώς προκλήθηκε η αντίδραση.
2: Πάντως, ό,τι και να είναι, υπάρχει εδώ.
0: Ναι.
2: Οι μεν φωνάζουν, ήρθαν πάλι σταυροφόροι. Οι δε φωνάζουν, έρχονται να μας εξ-ισλαμίσουν την Ευρώπη. Ναι. Όσο υπάρχει αυτό...
0: Εσύ δεν πιστεύεις αυτό.
2: Όχι.
0: Δεν πιστεύεις ότι ένας πολιτισμός μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός από το δικό μας πολιτισμό?
2: Μα πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι.
0: Όχι, δεν σε ζητώ αυτό. Λέω ότι μπορεί να έχουμε εμείς μεγαλώσει διαφορετικά. Εμείς είμαστε δυτικοί, ανεχόμαστε, δεχόμαστε, πρέπει να δεχόμαστε. Το πιστεύουμε αυτό κατά βάθος, όσοι τουλάχιστον είμαστε αυτής της άποψης. Υπάρχουν και λαοί οι οποίοι δεν τους αρέσει ο τρόπος που σκεφτόμαστε.
2: Μισό. Στην Ευρώπη υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
0: Και στην Ευρώπη υπάρχουν. Ναι, δεν λέω αυτό.
2: Ο Ορμπάν δεν είναι αυτό το μοντέλο Ευρωπαίου που είπες.
0: Όπως το λες.
2: Ούτε η Μελώνη. Mm.
0: Σε καμία περίπτωση. Αλλά σου λέω όμως ότι υπάρχουν και πολιτισμοί. Πολιτισμοί ολόκληροι. Δεν μιλάω τώρα για το κόμμα το πιο δεξιό ή το πιο εθνικιστικό ή όπως θες πες το. Υπάρχουν και πραγματικά πολιτισμοί οι οποίοι δεν είναι ανεκτικοί σε άλλους πολιτισμούς.
2: Το Κοράνι για αγάπη μιλάει.
0: Και για αγάπη. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ μπορώ να πάω. Χωρίς να είμαι καλυμμένη, χωρίς αυτό με τα ρούχα που φοράω και όπως θέλω να πάω σε έναν τέτοιο πολιτισμό και να με δεχτούν όπως θα δεχτώ εγώ τη μαντήλα.
2: Υπάρχει ένα κλαπ στο Βερολίνο που απαγορεύεται να μπεις ντυμένος.
0: Ωραίο κλαπ, μια χαρά κλαπ.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ξαφνικά λέει ένας φίλος που είχε πάει, μα εγώ θέλω να πω με τα ρούχα μου. Όχι, απαγορεύεται.
0: Γιατί αυτό είναι το κλαμπ.
2: Α, μπράβο. Πρόσεξε τώρα. Όταν υπάρχει ένας τόπος που υπάρχουν κάποιοι κανόνες,
0: ναι.
2: Λες, εγώ θα σε επισκεφθώ. Και θα ακολουθήσω τους κανόνες.
0: Και θα τους σεβαστώ απόλυτα. Αλλά θέλω
1: είναι
0: να
1: μια
0: σου
1: τεράστια συζήτηση.
0: Ότι είναι ναι. Άλλο το επιτρεπτό εδώ και άλλο το επιτρεπτό εκεί.
2: Με αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς τουλάχιστον οι οποίοι λέμε ότι είμαστε απότοκα, έχουμε φτάσει να είμαστε απότοκα, ενώ ήμασταν κανονικά οι απόγονοι της ελληνικής σκέψης, οι Ευρωπαίοι, έχουμε αρχίσει και γινόμαστε τα απότοκα της ελληνικής σκέψης.
0: Ναι.
2: Μάλλον στη χειρότερη
0: περίπτωση. Μια γυναίκα καλυμμένη από πάνω μέχρι κάτω. Θέλει να είναι καλυμμένη από πάνω μέχρι κάτω. Δεν μιλάω για μια γυναίκα που φοράει το μαντήλι της,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Φαντάζομαι όχι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τίποτα δεν είναι επιτρεπτό με την έννοια ότι δεν δέχεται το δικαίωμα της ύπαρξης του άλλου ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Αν όμως εγώ που φοράω τη μαντήλα, αυτό θεωρώ ότι δεν είναι κάτι άσχημο.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι έτσι, αυτή είναι, έτσι μου αρέσει
2: η ωραία εικόνα.
0: Ναι.
1: Και έτσι μου έχουν μάθει ότι πρέπει να είναι. Και αυτό δεν με ενοχλεί, γιατί μπορώ να βρω χιλιάδες υπέροχες μαντήλες να τις φορέσω. Αυτό δεν. Ναι. Και ξαφνικά εμφανίζεται μια άλλη γυναίκα και σου λέει, όχι, πρέπει να βγάλεις τη μαντήλα.
0: Δεν λέω για την υπέροχη μαντήλα που λες εσύ. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Μισό λεπτάκι. Αν ναι. Θέλεις να πας σε ένα
0: κλείνουμε.
2: Μοναστήρι γυναικών ναι. Στην Ελλάδα, θα σου πούνε ντύσου από πάνω μέχρι κάτω να μην φαίνει το δέρμα
0: ναι.
2: Σου.
0: Γιατί το έχουν επιλέξει ελεύθερα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα το επιλέξω.
2: Όχι, και εσύ ως επισκέπτρια θα σου πούνε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εντυθείτε να μην φαίνονται τα χέρια σας, το δέρμα σας.
0: Ναι.
2: Αυτός ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, ο οποίος φοβάται το σώμα, γιατί το σώμα έχει μια ελευθερία η οποία είναι παραπάνω από το φόβο του θανάτου, πάντα θα απαγορεύει
0: πάντα
2: πράγματα.
0: Πάντα θα απαγορεύει πράγματα.
1: Ναι.
0: Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
2: εμείς.
0: Που ήσασταν εδώ και για τις ωραίες συζητήσεις που κάνουμε. Να ξαναπούμε τον τίτλο της παράστασης.
2: Τα κούνια στο Βάλτο από 2 Ιουνίου. Μισό λεπτάκι παίζει η Αθηνά, η Μαριάννα του Μασάτου, ο Αλέκος Σοβίτης, ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης και εγώ. Συνσκηνοθεσία με τον Μανώλη το Δούνια. Τι άλλο να πούμε.
0: Θεάτρο Λαμπέτη,
2: 2 Ιουνίου.
1: Ναι, από 2 Ιουνίου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς.
0: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Περάσαμε από όλα τα θέματα νομίζω. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: I'm so sick of your bullshit.
1: What did you say to me?
0: You heard me.
2: Αμέσως μετά. Damages.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
10: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
16: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
10: If it doesn't rain soon,
11: we'll have to let them out.
12: You're saying you can get us to a water hole?
11: A goose cave.
13: Pongo!
12: Pongo!
14: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
15: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
16: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μόνο τον πήρε Conference League. Μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
15: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
17: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
18: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
19: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
20: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
21: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
22: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
0: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
23: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
24: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
25: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
26: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
27: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
28: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: Φιλή 33.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back. Ο παρουσιαστής μας δεν έχει φωνή για ακόμα μία φορά.
1: Όλο και καλύτερα.
2: Όλο και χειρότερα εδώ και μία εβδομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνετε υπομονή.
3: Πλησιάζει.
2: Θα κάνουμε και εμείς. Θα στηρίξουμε τον άνθρωπο που μας έχει στηρίξει πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό.
3: Πάμε.
2: Και θα βγάλουμε μία εκπομπή. Ζάχα.
3: Πλησιάζεις όλο ένα και περισσότερο τον πρώτο Batman.
4: Ναι.
3: Έτσι στο.
4: Ναι.
3: Joker.
4: Ναι. Ναι.
3: Είμαι Μπακόπουλος, έρχομαι Τζόκερ.
1: Παρουσίαση Μπακόπουλος.
3: Και θα σε βρω, Τζόκερ. Θα
5: μπορεί,
3: σε βρω.
5: Μπορεί να είναι τέτοιο. Εκφωνητή το βράδυ. Σε μαγαζιά.
3: Όχι.
5: Μα αυτή τη φωνή.
3: Όχι.
1: Ναι.
3: Όχι.
1: Ναι. Με αυτή τη φωνή, ναι.
3: Θέλει πιο. Θέλει γρέζι. Σε πολύ κοντά μα. Θέλει και παιχνίδι.
5: Θέλει ηχόχρωμα.
3: Θέλει ηχόχρωμα.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
3: Το οποίο δεν μπορεί να το προσφέρει η φωνή αυτή τώρα, κατάλαβε.
5: Μπορεί να προσφέρει άλλα.
1: Πάντω γίνονται.
2: Γενικά. Στο κτίριο. Στο κτίριο.
1: Ωραία πράγματα γίνονται.
2: Γίνονται ωραία. Γίνονται πραγματάκια.
3: Γιατί έχει συμβεί,
2: θα έλεγα.
5: Είναι η μέρα που το κτίριο ανασταίνει και νεκρού.
3: Σαν το γήπεδο Τσάκ.
5: Πώ είπατε μαζί για τη Φιλαδέλφια.
3: Αυτό ναι, ήταν.
2: Και έχω να σας πω μια σημαντική είδηση. Δείτε όλοι το chat, όλοι, σε 3, 2, 1...
3: Τι του έκανε, τι έχει κάνει, παιδί.
2: Τώρα.
3: Καλά, περίμενε τώρα, μέχρι να μπω εγώ.
1: Τι λες, ρε, έγινες μπλε.
2: Έγινα μπλε,
1: ρε, φίλε.
2: Έγινα μπλε, επιτέλους.
1: Μπράβο, ρε, φίλε.
2: Επιτέλους έγινα μπλε.
3: Στρουμφάκι.
2: Ναι, ρε, φίλε, έγινα το στρουμφάκι.
3: Πώς γίνεσαι μπλε.
1: Μπράβο.
2: Με έκανε Μαριάννα.
5: Τον πέρασε αστάρι.
2: Πήγα στο γραφείο.
3: Α, η Μαριάννα τα κανονίζει αυτά.
2: Μαριάννα, σήμερα πρέπει να γίνω.
5: Ακόμα, σκέψου το σκηνικό. Μπαίνει στο γραφείο της Μαριάννας, ο Μυρός και της λέει, κάνε με τώρα μπλε.
3: Και
2: και βγήκα μπλε από εκεί.
5: Δεν ξέρω τον τρόπο.
1: Κάνε με μπλε. Διαβάζει τον Nation.
2: Όχι, θέλω.
3: Καλά, ξεκινήσαμε.
2: Διαβάζω τον Nation από Πάνος Παπ. Καλησπέρα, παιδιά. Γνώμη για τον τελευταίο Βραζιλιάνο old school παίκτη, τον Neymar, που πάει παγκόσμιο κύπελο. Λέω ότι καλώς πάει. Στο παγκόσμιο κύπελο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ ήταν μια, προσωπικά μία από τις μεγάλες μου ποδοσφαιρικές αδυναμίες. Ήταν στην Μπαρτσελόνα στα καλά του.
1: Ναι, ναι.
2: Μετά άρχισε να παίρνει την κατιούσα. Αλλά αυτά που πρόσφερε σε ορισμένες στιγμές ήταν βραζιλιάνικα από τα ωραία.
5: Όλα αυτά που είπε ο Μυρότσος έχουν αόριστο χρόνο. Τώρα είναι πρώην.
2: Ναι, εντάξει, είναι λίγο πρώην, αλλά καλά.
3: Εντάξει, ρε παιδί. Το πώς πάντως.
5: Πιστεύω ότι έχει φάει τη θέση από ένα τίμιο παιδί.
3: Τα πιο ωραία δεν πειράζει. Θα περιμένει το παιδάκι αυτό. Θα έρθει η ώρα του. Ο Εστεβάο και όλα αυτά, και α είναι τη Τσέλσι, όλοι αυτοί παιχτάρασαν και τραυματίο ο Εστεβάο, βέβαια. Να περιμένουν τη σειρά του. Τα κοντρόλ του Νεϊμάρ όταν η μπάλα κατεβαίνει από το Θεό που τη τσιμπάει έτσι το τάκ που κάνει.
2: Ναι, ρε.
3: Δεν
2: ναι,
3: υπάρχει. Ρε. Είναι καταπληκτικό.
5: Κάτσε με πει πάνω στην IT του Φραντζίπη.
3: Επίση, κανένα. Προσέχει τα καλσόν λίγο να
5: σκεφτεί. Δεν με φορά ο
3: μη σκιστούν τα καλσόν όλα μαζεμένα.
5: Φοράνε στην IT καλσόν, είπε χθε.
3: Δεν ξέρω. εγώ είδα κάτι άλλο. Επειδή φτιάχνουμε τώρα στα αφιερώματα σιγά-σιγά τι αποστολέ που βγαίνουν μία προ μία. Έχουν βγει 15 από 48 έως τώρα. 16 σήμερα, βγήκε και η Βραζιλία.
1: Ναι.
3: Βγήκε, λέει, παιδί μου, το 1/3 μέσα τώρα των αποστολών του Μουντιάλ μέχρι την επόμενη εβδομάδα πρέπει να είναι όλοι να το έχουν δηλώσει. Παιδιά, η Γαλλία την έχετε δει λίγο. Από τη μέση και μπροστά.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
3: Και έχει μείνει απ' έξω, δηλαδή, και έχουν μείνει καμαβιγκάδες έξω. Ναι. Κολομουανί. Ναι. Την έχετε δει από τη μέση και μπροστά τη Γαλλία. Κολομουανί και καμαβιγκά.
5: Είναι δύο λέξεις.
1: Όχι. Ναι. Μία.
5: Μία είναι. Το έτσι όπως το είπε για δύο λέξεις.
1: Και τρεις ώρα δεν λέγεται εύκολα αυτή.
5: Δεν είναι τρεις ώρα.
3: Κολομουανί, ρε παιδιά. Την ευκαιρία του Μουντιάλ έχασε.
2: Όχι, κολό. Κολομουανί.
3: Κολομουανί.
2: Είναι κολομουανί. Είναι
3: Γάλλος.
2: Ρε φίλε, είναι Γάλλος και τι. Είναι Γάλλος στο νι.
5: Είναι κολομουανί.
3: Δύο λέξεις. Είναι κολομουανί. Δεν είναι μία λέξη, ρε παιδί μου. Είναι δύο λέξεις.
2: Δύο λέξεις είναι.
3: Δύο λέξεις είναι. Πώς λέμε Πάλμερ Μπράουν.
1: Είναι δύο λέξεις.
2: Κολομουανί είναι.
1: Και είναι όπως το λέει ο Βασίλης.
5: Είναι στο κο.
1: Στο λέει ο Μπακόπουλος.
5: Όχι στο κολομουανί.
1: Το περιγράφω από μικρό.
5: Το ξέρω.
3: Τα ξέρω καλά και τα δύο.
2: Ωραία κουβέντα πιάσαμε. Για το στάρ της Γαλλίας.
3: Γαρίφαλο.
1: Όπως λέει και
3: την ευκαιρία του Μουντιάλ έχασε.
1: Καλά παιδί να είναι.
3: Εντάξει, μην ξεχνάμε το 22. Στα Κατάρ έχασε την ευκαιρία του Μουντιάλ έτσι στο 119.
2: Ναι, ρε.
3: Έξω αυτό. Και άμα δείτε τώρα, δηλαδή έχει μπαπέδες. Ελπίζω βέβαια να μην είναι.
5: Αυτό που βγάλε με το πόδι ο Μαρτίνεθ. Εντάξει, φίλε, τώρα δεν το έχει χάσει. Έχει πιάσει ο άλλος τώρα την ευκαιρία της ζωής του.
3: Ναι, έχασε όμως την ευκαιρία του Μουντιάλ.
5: Έβγαλε ο άλλος τώρα, δεν υπάρχει.
3: Το χάσε όμως, δε φίλε. Δεν λες ότι τι ωραία το κάνει. Έχασε την ευκαιρία του Μουντιάλ.
1: Ο Ζαμπέτας, γιατί είναι παρουσιαστής σήμερα, λέει.
3: Ναι, καλό τώρα.
2: Μην το συνεχίζετε, γιατί θα τα κάνετε μουανί.
3: Και γαρίφαλο, μη σου πω. Λοιπόν. Μαζί, πιάσε κοκκίνα, τσακωθούμε.
1: Προσπαθώ να σε κόψω. Είσαι ανεξέλεγκτο σήμερα.
3: Και προσπαθώ να σε βοηθήσω, γιατί μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι, αλλά λέγε κάτι σωστό.
5: Βοήθησε με.
3: Τους παιχταράδες ήταν.
5: Όχι, βοήθησε με να πουληθώ.
3: Που κατέχει η ομάδα μας.
2: Παιχταράδες.
3: Παιδιά, δεν υπάρχουν ναι. Λίζε και όλοι αυτοί.
2: Α, πριν πω για το υπέροχο iPhone που κληρώνουμε στις 26,
1: σωστά.
2: Να πω στο φίλο ότι δεν γλιτώνεται από μένα. Μου λέει αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και έπαψε να είσαι μπασκετικός και γλιτώσαμε. Φυσικά και δεν γλιτώσατε. Έρχεται Final Four, θα με φτρώτε στην μάπα.
1: Επίσης, λοιπόν, μπασκετικός έχεις πάψει να είσαι πολύ καιρό.
2: Τώρα. Ναι, μωρέ τώρα, είμαι απ' όλα.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τώρα.
2: Κάτσε να δω να
3: έχεις το και θα πω με ποιο
2: είναι το πρόβλημα. Πάμε. Ναι. Εδώ, αυτό εδώ το υπέροχο iPhone κληρώνουμε. Το Apple iPhone Air, για να το κερδίσετε, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, κάνετε follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV.
1: Σωστά.
5: Και τους τρεις.
1: Ξύπνα ρε Κώστα σήμερα.
2: Like στο post, mention ένα φίλο, μία φίλη στα σχόλια, η κλήρωση θα γίνει 26 Μαΐου. Εδώ στην εκπομπή μας, στο back to back, θα έρθει η Μαριάννα μας για να κάνει την κλήρωση για το app iPhone Air.
3: Σε μια εβδομάδα, έτσι. Μια εβδομάδα.
1: Πάει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό.
2: Το Σπορτάντο γράφει ότι η Βαλένθια του έχει κάνει πρόταση ανανέωση, αλλά ο Μοντέρο είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν τα ενστερνίζω με όλα αυτά παρά μόνο Final Four. Νομίζω ότι κανένα παίκτη που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή σε τρεις μέρες στη μεγαλύτερη διοργάνωση τη χρονιά δεν μπαίνει σε διαδικασία κουβέντα με οποιαδήποτε ομάδα.
1: Συμφωνώ.
2: Αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει.
3: Ρε Μάικ Πονήρη, κάνε μας τη χάρη μεσημεριάτικα.
2: Αλλά ο Ολυμπιακός σίγουρα τον θέλει.
3: Κάνε μας τη χάρη, ρε Μάικ Πονήρη, πώς σε λένε εκεί πέρα. Έλα.
2: Ρέμς.
3: Κάνε μας τη χάρη που θα μας κάνεις και υποδείξεις τώρα. Άιντε.
1: Αυτός τώρα λέει ότι δεν κάνει δημοσιογράφος.
3: Έλα τώρα το καθάρι που ανύπαρκτο τώρα. Άιντε.
1: Έλα, πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν. Θέλω να δείξουμε λίγο Έλαμπετ. Έλαμπετ.
2: Έλαμπετ, παιδιά. Χορηγός της εκπομπής μας. Κολόνα μας, μας στηρίζει και τη στηρίζουμε κάθε μεσημέρι εδώ στο Back to Back και στις Athletico by Night που χρωστάμε μία. Η Έλαμπετ είναι μαζί μας. Θα φτιάξει φωνή του Μπακόπουλου και μετά θα κάνει
1: χαμός.
2: Athletico by Night.
5: Μα αυτή τη φωνή κάνει η Night.
1: Με αυτό το χέρι χαίρεται. Παύρο Μπίλι, μπορεί και να σε αφήσω μόνο σου να ξέρεις.
2: Φίλε, προκειμένου να φτιάξει φωνή σου επιτέλους.
3: Άμα να στανιάρεις, δεν παιδί.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται τέλος. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις αναφορές στα ρεπορτάζ, αλλά με τι λέτε καλύτερα, τι θέλετε.
5: Ανά, εδώ έχουμε προπονητή.
3: Ό,τι πήγε ηγεσία.
1: Παναθηναϊκό.
5: Ψωμάκι, δώσε ψωμάκι στο λαό.
3: Πάμε στο Παναθηναϊκό. Για να έχουμε και το Μάικ τον Πονήρη. Λέει, κάνει ρεπορτάζ, λέει. Μας πει ο Μάικ.
5: Είναι Ελληνοαμερικανός.
1: Όπως είπε να κάνεις, θα κάνεις.
3: Ο Μάικ ο Πονήρης.
5: Είναι Ελληνοαμερικανός επενδυτής.
3: Ο Μάικ ο Φασολάκης, ξέρω εγώ τώρα, μόλι τώρα. Ο Μάικ.
5: Ο Μάικ ο Φασολάκης.
3: Ο Μάικ Λαμάρ.
1: Ζήτω Αστέρα, ζήτω Τρίπολη, λίγο άλλο. Συμφωνώ μαζί σου.
2: Ο Λαλιώτης έχει πετάξει βόμβα πριν.
5: Ναι.
1: Τι είπε.
3: Εγώ το Λαλιώτη ήθελα να.
2: Την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και μου έρχονται πληροφορίες ότι.
1: Ότι ισχύει.
2: Ότι παραϊσχύει, όχι ότι ισχύει. Ότι. Δηλαδή είναι ψημένος και ο Μπράντοβιτς.
3: Φτιάξε μας λίγο το κεφ.
2: Είναι ψημένος και ο Μπράντοβιτς.
5: Τώρα λέμε για να τελειώσει η φετινή σεζόν.
2: Εντάξει, μπορεί να αναλάβει τώρα και να πάει την ομάδα στους τελικούς ο Μπράντοβιτς. Το αν θα πάει ο Παναθηναϊκός με τον Αταμά. Όχι, ρε, τώρα δεν γίνεται. Με τη νέα χρονιά. Ποιος θα δεχτεί τώρα να έρθει.
5: Να το ξεκαθαρίσει.
2: Δηλαδή, αν
5: κόσμο.
2: Φύγει τώρα ο Αταμάν, ο Σερέλης θα πάει την ομάδα.
3: Λογικά, ναι.
2: Στους τελικούς. Αλλά επειδή είπε ο Ηλίας προηγουμένως ότι το θέμα είναι ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, γιατί δεδομένο ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί μαζί του. Μπορεί ο Μπράντοβιτς ήδη να το έχει βάλει για τα καλά στο μυαλό του.
5: Αν είχε 10 ευρώ να ποντάρεις, πού θα ποντάρεις.
2: Θα πόνταρα στο Ζότσο.
5: Στο Ζότσο, ε.
2: Θα πόνταρα στο Ζότσο.
3: Πόπο, 14.
5: Αφέρει τρομερή συσπήρωση μετά.
2: Καλά, τι συζητάς, ρε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι... Νομίζω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού από τότε που έφυγε ο Μπράντοβιτς περιμένει τη στιγμή που θα επιστρέψει.
3: Ναι.
2: Ήμουνα από εκείνους που πίστευα ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ, ότι έκλεισε ο κύκλος. Αλλά τώρα με βάση αυτά που λέει ο Ηλίας.
3: Όπως έχει πει και σε μια συνέντευξη στο Βασίλη Σκουντή, τον οποίο σεβόμαστε και τιμούμε. Του κάνει ποτέ, και το είπε στα ελληνικά κιόλας ο Ζώτης τότε, δεν είχε δύο χρόνια, τρία συνέντευξη, λέει ποτέ μιλές ποτέ, του κάνει. Και του κάνει ο Σκουντής, μα δεν τελειώσαμε, του λέει ρε Αντώνης Ρέμος, μα δεν τελειώσαμε, του κάνει.
5: Εγώ περίμενα μετά την Παρτιζάν ότι θα σταματήσει, αλλά φαίνεται σαν να τον τρώει μέσα του.
3: Είναι ο πρώτος προπονητής που όταν έρθει στο αεροδρόμιο θα έχει τόσο πολύ κόσμο.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι. Θα έχει ιστερία.
1: Αγωνιστικά τι προτιμάτε, για Σικεβίτσιος ή ο Μπράντοβιτς.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Και δεν είμαι αντικειμενικός γιατί είναι λίγο συναισθηματικό το θέμα.
3: Ναι.
2: Γιατί τον καιρό που ο Μπράντοβιτς ήταν στον Παναθηναϊκό από τα 12 χρόνια, 13 πόσα ήταν,
3: 13.
2: Περίπου τα 7 χρόνια
3: 99-2012.
2: Ήρθαν έτσι οι συγκυρίες στη δουλειά και ταξίδευα μαζί με την ομάδα του Παναθηναϊκού σε κάθε μάτς της EuroLeague και έκανα τις περιγραφές. Και εκτός και εντός έχω δει Final Four, έχω δει πολλά. Έχω ζήσει για τα καλά αυτή την ομάδα. Οπότε όποιον προπονητή και να μου βάλεις και δίπλα βάλεις το όνομα του Μπράντοβιτς, εγώ προσωπικά θα σου απαντήσω Μπράντοβιτς.
5: Αγωνιστικά όμως πιστεύεις ότι έχει να δώσει πράγματα.
2: Βέβαια και έχει να δώσει πράγματα. Σε μια ομάδα που το budget της θα είναι πάντα υψηλό, όπως είναι και φέτος, νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει να ξαναφέρει και άλλο ευρωπαϊκό.
1: Ναι, γιατί για συσπήρωση όμως και ο Γιασκεβίτσιος μπορεί να δώσει. Ναι.
2: 100%.
5: Όχι το επίπεδο.
3: Αλλά δεν είναι η ώρα του Σάρας ακόμα. Ο Σάρας έχει υπογράψει για 3 χρόνια ακόμα.
2: Καλά, άμα ήταν ελεύθερος ο Σάρας, μπορεί να ήταν και η ώρα.
3: Ναι, απλά έχει 3 χρόνια ακόμα.
5: Και κάτι ρήτρες που βάζουν οι Τούρκοι, αυτό είναι.
3: Δεν μπορεί να φύγει τώρα. Το 29 το ξανασυζητάμε.
1: Πάμε στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
3: Βεβαίως.
5: Υπάρχει ο Μπράντοβιτς για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
3: Θέλω να πάρει το χέρι του.
2: Χαστάς λέει ταξίδευε ο Μυρότσος περίεργο.
3: Τώρα πες Χαστά, είμαι εξ οφρενών γιατί διαπίστωσε ότι ο Χαστάς είναι μπλε.
2: Ναι, ρε.
1: Ο Χαστάς κάνει.
5: Είχε πάει πρώτα στη Μαριάννα.
3: Συγγνώμη. Φίλε, εγώ που έχω.
2: Θα σου πω. Θα σου πω. Συζητήθηκε το όνομά σου σήμερα. Έπεσε το τραπέζι.
5: Δεν σε πιστεύετε κανένα.
2: Λοιπόν, έπεσε το τραπέζι για το αν θα γίνεις μπλε. Επειδή έχεις πολλά νεύρα.
3: Εγώ έχω νεύρα.
2: Από το να χάσουμε 500 άτομα σε μια μέρα που θα τους μπανάρεις όλους, είπαμε να μην σε κάνουμε.
3: Εγώ έχω νεύρα.
2: Όταν θα γίνεις πιο cool.
1: Εγώ έχω νεύρα.
5: Τον θεωρείς υπέρ του δέοντος αυθόρμητο.
2: Δηλαδή τώρα, πώς τον είπες τον προηγούμενο.
5: Μάικ Πονήρης.
2: Ο Μάικ Πονήρης θα είχε φύγει τώρα, θα είχε πάει σπίτι του. Ήδη. Άμα είσαι
5: στο Σικάγο. Μάικ, what happened? Μάικ,
3: σαράς.
2: Φίλε, θα σου πω και κάτι που δεν θα το πει άλλος. Αυτό το δέντρο εκεί μας κόβει τη δροσιά.
1: Το έχω πει 2 μέρες.
2: Μπράβο. Κοίτα.
1: Είσαι δροσή.
5: Πώς φύτρωσε τόσο γρήγορα. Άλλοι παλεύουν αιώνες.
3: Έτοιμοι ένα δάσος είμαστε.
1: Νέστρουπ.
3: Πρέπει να το ρωτήσουμε κιόλας. Είναι Νέστρουπ ή Νίστρουπ.
1: Έλα, το πούμε Νέστρουπ. Τον ίδιο λέμε.
3: Αυτό τον κύριο.
1: Ναι.
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί 100%, είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος, νούμερο ένα επιλογή του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή. Μέχρι το βράδυ πιστεύω θα έχει και ανακοίνωση το αντίο του σενιόρ Ράφα. Εν αντιθέσιμο ότι υπόθηκε, εγώ εμένω σε αυτό που λέω, ότι ήταν εδώ από το Σάββατο ο άνθρωπός του, δικηγόρος. Από το Σάββατο το βράδυ έχουν τελειώσει τη χαρτούρα και μένουν απλά υπογραφές και θα ανακοινωθεί εντός ημέρας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θεατρά. Λέτε ότι θα είμαστε μαζί, θα φτιάξουμε την επόμενη χρονιά αυτά που λέει τόσο καιρό ο Ράφα Μπενίτεθ. Τέλος πάντων, μια χαρά θα του πάει. 7,5 εκατομμύρια ευρώ, 7 με 7,5 συνολικά σε 7 μήνες, 1 εκατομμύριο το μήνα. Δεν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ξέρουν μπορεί να τα βγάζουν.
5: 1 εκατομμύριο το μήνα.
3: Τόσο βγαίνει το
1: μήνα. Μεγαλώσω. Θέλω να γίνω Ράφα.
3: Ναι, σας λέω απλά ότι στην Πέτη.
1: Σε 2 ομάδες.
5: Βάλε και τα πίσω που
3: έχει. Δεν κατάλαβες. Λάθος θα έλεγε. 14,5 πήρε μόνο στη Θέλτα.
1: Τι λες, ρε.
3: 14,5 πήρα τη Θέλτα αποζημίωση. Όταν έφυγε.
1: Αν νόμιζα και στις 2 ομάδες.
3: No. 14,5 μόνο στους Γαλιτσιάνους.
5: 1 εκατομμύριο για τον Πινέδα.
1: Ναι.
3: 14,5 φίλε. Λοιπόν. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Καλή συνέχεια. Και προχωράμε. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της εβδομάδας Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει το θέμα του προπονητή. Είναι πρώτη επιλογή. Για συγκεκριμένους λόγους, ο Δανός Νέστρουπ, ο οποίος δεν είναι κάτι εμπορικό για τον κόσμο προς τα έξω, δεν έχει να κάνει με Ζέκα. Ο Ζέκα ζητήθηκε η γνώμη του, όπως από όσο ξέρουμε και του Χατζηδιάκου η γνώμη ζητήθηκε. Γιατί τον είχαν προπονητή. Ο Ζέκα τον πρόλαβε βασικά σου βοηθό προπονητή και για λίγο έπαιξε μαζί του πριν επιστρέψει. Πριν πάθει βασικά τη ζημιά, τη ρήξη αστό και μετά επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Ένας προπονητής νέος, 38, αλλά δεν είναι πογιάτος, 38 στα 39, δεν είναι πογιάτος, με ποια έννοια, ότι είναι από τα 23 του προπονητής, ότι έχει δουλέψει σχεδόν 3,5 χρόνια στη Κοπεχάγη, πήρε 2 double το 23 και το 25, ανέβασε νωρίτερα τη Viborg από τη Β' στην Α, και αυτό ήταν το διαβατήριο του για να τον επαναφέρει ο προηγούμενος προπονητής ως άμεσο συνεργάτη του και μόλις έφυγε ο προηγούμενος προπονητής να αναλάβει το τιμόνι της Κοπεχάγης. Δεν είναι κάτι εμπορικό, σαφώς, σαν όνομα, αλλά έχει ένα πακέτο που με βάση αυτά που έχουν πιστεύουν και έχουν συλλέξει τον Παναθηναϊκό για νέο προπονητή φιλόδοξο που έχει κάνει πρωταθλητισμό, που έχει βγάλει πολλούς παίχτες. Κοπεχάγη πούλησε 7 παίχτες επί των ημερών του και τους πούλησε πολλά εκατομμύρια ευρώ και νέους ηλικία. Άρα δουλεύει και φτιάχνει γκρουπ τα οποία έχουν και νεανικό στοιχείο Και το πώς ήταν αυτό της που η Μπαρτσελόνα, ένα... Τι είναι, Κωσοβάρος, ένα περίεργο παιδάκι. Που... Ένα που έχει η Μπαρτσελόνα τώρα, τον πήραν πιτσιρικά.
0: Δεν το θυμάμαι.
3: Έπαιξε τώρα που χτύπησε ο Γιαμάλ, ρε, πώς το λένε. Από εκεί τον είχε πάρει, το μεγάλο.
5: Ναι.
3: Ένα περίεργο όνομα.
1: Μπάρτζι. Ή αλλιώς Ρονί.
3: Αυτό η αυτή ψυχάρα, τέλος πάντων. Ναι, επί των ημερών του βγήκε, αυτός τον έβγαλε δηλαδή στην Κοπεχάγη.
1: Αριστεροπόδαρος.
3: Μπράβο. Οδήγησε την Κοπεχάγη στο Champions League πρόπερση με σημαντικές στιγμές, όπως ότι νίκησε την United 4-3. Υπέφεραν και άλλες ομάδες, τέλος πάντων, στα παιχνίδια με την Κοπεχάγη στο Champions League. Έχει αφήσει μια καλή παρακαταθήκη και ένα καλό όνομα εκεί. Είναι προπονητής που του αρέσει να φτιάχνει mix group, δηλαδή. Και να ποντάρει στο νεανικό στοιχείο, πράγμα που έχει ο Παναθηναϊκός πλέον, τους τελευταίους μήνες, και να βασίζεται σε έμπειρους και να φτιάχνει ανάμεικτα γκρουπ. Και σαν προπονητής του αρέσει να παίζει επιθετικά, να έχει κυριαρχική παρουσία η ομάδα του μέσα στο γήπεδο, να παίζει, να έχει επιθετική φιλοσοφία και να προσπαθεί να επιβάλλει κυριαρχικό ποδόσφαιρο με πιέσεις αρκετά ψηλά και υψηλές εντάσεις.
1: Time out, μισό.
3: Αυτό σε ό,τι έχει τα στοιχεία του.
1: Πώς το παίρνεις εσύ σαν αίσθηση, ενώ ενθουσιάζεται ο κόσμος, του αρέσει αυτό σαν όνομα ή είναι κάτι που περίμενε διαφορετικό?
5: Αυτό είναι το τελευταίο που περίμενε να μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά το ρωτάμε και αυτό.
2: Κοίτα, ο κόσμος δεν μπορεί να ενθουσιαστεί με το όνομα ενός 38χρονου προπονητή που έχει δουλέψει σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπως είναι για εκείνον της Κοπενχάγης. Αλλά κρίνοντας από χθες από τις αντιδράσεις του κόσμου, υπάρχει διαφορά από το ενθουσιάζομαι και από το απογοητεύομαι. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ενθουσιασμός και καλός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε απογοήτευση και πολύ καλός δεν υπάρχει, θα πω εγώ. Τώρα θα πω την προσωπική μου γνώμη. Γιατί νομίζω ότι αυτό το προφίλ προπονητή είναι κάτι που... ο Κώστας έχει χρησιμοποιήσει μια λέξη συμβατός. Είναι κάτι που μπορεί να ταιριάξει, να γίνει συμβατός με το project που έχει ο Παναθηναϊκός. Και να λειτουργήσει καλά και στο εσωτερικό του, στη συνεργασία του με τον Κοτσόλη, με τον Κορώνα, με τον Ζέκα που τον ξέρει πάρα πολύ καλά, που γνωρίζονται.
3: Και είναι στα αποδυτήρια και στις ομάδες. Ο Ζέκα είναι τι μάνατζερ εκτός από σκάουτ πλέον.
2: Σωστά.
3: Τους τελευταίους μήνες είναι στα αποδυτήρια. Και στον πάγκο δίπλα του είναι.
2: Σωστά.
1: Ξέρουν τι παίζει. 4-2-3-1, 4-4-2.
2: 4-4-2 παίζει.
3: 4-4-2 και 4-2-3-1 καμιά φορά.
2: Ναι, αλλά δεν τον. Δεν τον έχω παρακολουθήσει. Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ Κοπενχάγη, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μία από τις καλές ομάδες της Δανίας, ότι έχει πάρει πρωτάθληματα, ότι φέτος δεν τα πήγε καθόλου καλά. Okay. Έχασε και στον τελικό κυπέλου.
3: Δεν ήταν αυτός, είχε φύγει.
2: Στον τελικό. Αλλά γενικά στη σεζόν
3: στην πορεία
2: ήταν,
3: ήταν μέχρι 22 Μαρτίου. Ναι, είναι η πρώτη φορά που η Κοπενχάγη μετά από χρόνια μένει εκτός Ευρώπης. Δεν είναι καν στην εξάδα του πρωταθλήματος που εκδικούν τέλος πάντων οι 6 ομάδες, τα play-off. Είναι
5: βαρύ για Κοπενχάγη.
3: Βαρύ για Κοπεχάγη και χωρίς τον ίδιο που έπρεπε να λυθεί τέλος πάντων το συμβόλαιο του μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο. Από τις 22 Μαρτίου χάσανε πριν από 10 μέρες το τελικό του κυπέλλου από τη Μίτιλαντ 1-0, αλλά με άλλο προπονητή.
2: Το θέμα εδώ με έναν προπονητή που έρχεται χωρίς να έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και είναι μόλις 38-39 χρονών. Το θέμα πάντα είναι η διαχείριση της πίεσης. Γιατί εδώ θα έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από day one.
3: Καλά.
2: Και όταν λέμε πίεση, δηλαδή πρέπει να έρθει το καλοκαίρι να φτιάξει την ομάδα και να την περάσει τρεις γύρους για να τη βάλει League Stage Conference League. Είναι σαν τον Νίκολιτς, ο οποίος ήταν έμπειρος. Ο Νίκολιτς.
1: Νόμιζα θα πεις τον Νίκολιτς ο μαλλιά.
2: Εντάξει. Οπότε εδώ είναι το θέμα πόσο μπορεί να διαχειριστεί ο άνθρωπος την πίεση, γιατί π.χ. ο Πογιάτος δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί. Ο Αλόνσο δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί. Ένα κάρο προπονητές δεν μπόρεσαν να τη διαχειριστούν όλη αυτή την πίεση. Και επίσης τι θα του πει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, έλα εδώ και βάλε με στη League Stage του Conference League και αν δεν με βάλεις θα έχουμε... Θα κρίνεσαι ή ό,τι και αν κάνεις το καλοκαίρι εμείς θέλουμε μαζί σου να μπούμε στο νέο γήπεδο, φτιάξε μας μια ομάδα που θα παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο, θα ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο, θα φέρει μια αγωνιστική υγεία. Και στα επόμενα χρόνια θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τι αυτό λες. Είναι. Τι θα του πει. Νομίζω ότι θα του πει το δεύτερο. Νομίζω. Δεν νομίζω ότι παίρνει έναν άνθρωπο να τον κάψει.
3: Δεν το παίρνει.
5: Το θέμα
3: δεν είναι
5: τι θα του πει. Το θέμα είναι αν αυτό που θα πει θα ισχύσει. Γιατί στα δύσκολα ξέρει ότι οι άλλοι αλλάζουν άποψη.
3: Ναι, παιδιά, okay. Έχει ένα προπονητή ο οποίο. Ας πούμε, υποθέσουμε ότι είναι αυτό έτσι. Γιατί, για να το ολοκληρώσουμε το ρεπορταζιακό και πάμε μετά στον Νέστρο. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη επιλογή. Εκτός από τα ονόματα που έχουμε αναφέρει, ο Ρεμπρόφιν, τον οποίο δεν έγινε επαφή σε επίπεδο όπως είχε γίνει τον Οκτώβριο, για παράδειγμα. Εκτός από την ούτως ή άλλως δύσκολη περίπτωση, θα μπορούσε να ήταν ο Στάνκοβιτς και έχουμε εξηγήσει τους λόγους. Υπάρχει και ένας ήβυρας τεχνικός, μέχρι εκεί ξέρω, δεν ξέρω αν είναι Πορτογάλος ή Ισπανός, που επίσης άρεσε πάρα πολύ και το θεωρούσαν ότι τέριαζε.
0: Και αυτός ο κύριος ποιος είναι?
3: Στάνκοβιτς.
2: Φίλος του Βερβελέ.
3: Γύρω-γύρω.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Γι' αυτό κόπηκε, επειδή είναι φίλος του Βερβελέ.
2: Ναι, όντως.
3: Όχι, πλάκα κάνω. Υπάρχει και ένας ήβυρας τεχνικός, το οποίο επίσης το θέλανε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ήταν εύκολη περίπτωση από ό,τι κατάλαβε και γι' αυτό από τη στιγμή που δεν θα μπορούσε να προχωρήσει και δεν θέλουν να χάνουν και χρόνο, δεν θα φτάσουν Ιούνιο και να είναι η ομάδα να στο ψάξει ακόμα τι γίνεται με προπονητή, περίμενε τον ένα, περίμενε τον άλλον. Πήγανε προς αυτή την κατεύθυνση. Α, δούμε.
2: Φέρε μου και χαστά σιγά σιγά όταν μπορείς να τον έχουμε.
3: Το ζητούμενο πάντως...
2: Το καλό πάντως είναι ότι οι Σκανδιναβοί είναι δουλευταράδες.
3: Σωστό. Πάνω σε αυτό που συζητάει πριν ο Βασίλης, ο Μυρό, Παναθηναϊκός σίγουρα θα θέλει να του φτιάξει μια ομάδα η οποία θα είναι πιο κοντά σε αυτό που σχεδίαζε τον Οκτώβριο το κλαμπ. Απ' την άλλη όμως ξεκάθαρα θα έχει την πίεση, το πρώτο πρέπει το καλοκαιρινό. Το ίδιο το κλαμπ. Δεδομένα θα θέλει να μπει στους ομίλους του conference.
0: Πίεση θα υπάρχει. Στο κακό σενάριο τι θα συμβεί?
3: Πάντα, εγώ λέω στο μυαλό του Αλαφούζου.
0: Εκεί κρίνεται το πλάνο και το σχέδιο.
3: Πάντα στο μυαλό του Αλαφούζου, γιατί εντάξει δεν μιλάμε για το πιο σταθερό κλαμπ του πλανήτη Γη, τον Παναθηναϊκό, και στις αποφάσεις και σε όλα, του παίζει τεράστιο ρόλο η εικόνα. Αν παξιλό, παρουσιαστές Παναθηναϊκός υπό του μετρίου και τέλος πάντων να τραβάς τα μαλλιά σου, θα δυσκολεύουν πάντα τα κανονάκια των οποιοδήποτε προπονητή. Αν δούμε μια κανονική ομάδα, και επειδή μπάλα δεν ξέρει τι γίνεται, δεν μπορείς να το προβλέψεις από τώρα. Η πρώτη του δύσκολη αποστολή, πάντως, εφόσον αναλάβει ο κύριος Νέστρουπ, είναι το καλοκαίρι. Ο μήνας που θα έχει για να χτίσει μέχρι τις 22-23, παραμονή του αγώνα, Ιουλίου, και μετά σερί, 6 μάτς και η Παναγία Τρυπητή στο Αίγιο να βάλει το χέρι της.
2: Ρεπορτάζ τελώς για αυτό το θέμα.
3: Στο θέμα του προπονητή, εγώ σου λέω ότι με το που θα τελειώσει λογικά απόψε του Σενιό Ράφα, μέχρι την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Με τον κύριο Νέστο, ξαναλέω, να είναι η πρώτη επιλογή. Αν δεν δεις υπογραφή, πάντα κρατάς ένα μικρότερο καλάθι. Γιατί υπάρχουν και άλλες επιλογές στον ορίζοντα.
0: Άρα αυτό δείχνει ένα μοτίβο όμως για την επιλογή προπονητή.
2: Τι, δηλαδή.
0: Τα στοιχεία που ψάχνει ο Παναθηναϊκός.
3: Είναι κοντά σε αυτά που κοιτάγανε.
0: Αυτά ισχύουν για όλους που ψάχνει.
3: Ναι.
2: Ο Στάνκοβιτς δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω.
3: Περίμενε αγωνιστικά όμως, η μπάλα που παίζει είναι κοντά.
0: Το αγωνιστικό
3: το μόνο που δεν έχει, ρε παιδιά, είναι την προσωπικότητα που έχει ο Στάνκοβιτς.
2: Το όνομα.
3: Ψημένο σαν. Εντάξει, και το όνομα δεν λέει και κάτι στο δικό μου το μυαλό, γιατί είδαμε και τα ονόματα. Όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά σήμερα από μέλος της ομάδας τέλος πάντων χρόνια, τα είδαμε και τα ονόματα στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
3: Ήταν η ατάκα.
2: Το συνδέω όμως αυτό που λες με αυτό που γράφει ένας φίλος εδώ και λέει Παπαδόπουλος. Λέτο, δεν αξίζουν το ίδιο μια ευκαιρία με το παιδί αυτό.
3: Είναι πιο ψημένος, ρε παιδιά, από το Λέτο. Για να...
0: Έχει κάνει πρωταθλητισμό.
3: Έχει πάρει και πρωταθλήματα. Το οποίο στο safe περιβάλλον του Κοπεκάκη εκεί δούλεψε, εκεί το πήρε. Ο Λέτο, ξαναλέω, θα δουλέψει στον Παναθηναϊκό, αλλά όχι τώρα. Δεν μπορεί να καεί τώρα ο Λέτο. Ο Λέτο, αν έρθει τώρα στον Παναθηναϊκό, το πιο πιθανό θα καεί. Και είναι κρίμα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα. Ένας πολύ καλός προπονητής. Φέτος πραγματικά έκανε κάτι καταπληκτικό με τον Ιβαδιακό, το συζητάω και τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα για Έλληνας προπονητής. Και δεν το λέω ότι φταίει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να. Δεν έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι ότι. Α, δηλαδή ο μόνος περνάνε. Όχι. Δεν μπορεί να καταλάβει το 100% όλη τη παθογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Λέτο θα τις καταλάβαινε καλύτερα. Θα έχει άλλο πλεονέκτημα. Θα έχει άλλα μειονεκτήματα σχέση με τον Παπαδόπουλο. Δεν θα πήγαινε σε τέτοια επιλογή ο Παναθηναϊκός ποτέ για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εξ αρχής δηλαδή η στόχευση ήταν για προπονητή από το εξωτερικό. Το λέω γιατί υπόθηκε και γράφτηκε. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα για τον Παπαδόπουλο.
2: Για Ραούχο λέει ένας φίλος επιστροφή, αν ισχύει, δεν ξέρω.
0: Τι Ραούχο.
2: Έτσι λέει.
3: Ραούχο. Γιατί είναι ΑΕΚ.
0: Όχι,
3: σε τι φάση είναι ο Ραούχο και πόσο χρόνο είναι ο Ραούχο?
2: Διαβάζω γιατί είναι σούπερ τσάντι αυτό.
0: Ραούχο είναι 34-35 και ταλαιπωρημένος πολύ γενικά.
3: Μπορεί στο Γιάννη τον Κομπότη.
0: Δεν βλέπω κάτι.
2: Φτάνει με ενθουσιασμό. Αποτέλεσμα θέλουμε, λέει ένας άλλος.
1: Okay.
5: Ο Νίκολης είχε πει ότι ούτε η εικόνα μετράει το καλοκαίρι σε πραγματικά. Είναι μόνο το αποτέλεσμα.
2: Ναι,
5: η εικόνα είναι για πιο
2: μετά. Εικόνα. Ποια εικόνα.
5: Επειδή είπε ο Κώστας συμπλήρωσε ότι η εικόνα να μετρήσει.
3: Αν η εικόνα όμως είναι αποκλειστή από τη. Ποιο ας πω τώρα. Πες για εκεί μια ομάδα μπορεί να πετύχει.
5: Τα ριάλια. Έτσι.
3: Τη Χάρτς. Του κάθε την γκίνια και πάει στα play-off και παίξει με τη Χάρτς. Και δεν βλέπεσαι.
2: Γιατί η Χάρτς θα παίξει conference league.
3: Conference νομίζω έχει, δεν έχει τέτοιο.
5: Ο δεύτερος πάει conference.
2: Η Hearts δεν πήγε να πάρει το πρωτάθλημα.
3: Ναι, ρε παιδιά. Ναι. Σκωτία είναι πιο κάτω από εμάς. Δεν έχουν δεύτερη ομάδα Champions League. Περιμένετε λίγο.
5: Το Champions League, Europa.
2: Υπάρχει και το Europa.
3: Περίμενε, ρε παιδιά.
2: Γιατί πηδάσει λίγο
1: οργανώσεις. Την έστειλε κάτω-κάτω.
3: Καλά, εντάξει, μην ορκίζεσαι.
1: Θα σου πω, δώσ' μου χαστά όσο ψάχνει.
3: Ψάχνει λίγο χαστά λίγο. Και θα σου πω εγώ.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
5: Γεια σου, Τεό.
4: Γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σου, καμάρι μου. Οπα, δυνατά πήγε.
5: Τι καιρό κάνει Θεσσαλονίκη.
1: Τι μπα γράφεις.
4: Συννεφιά.
5: Συννεφιές. Ω...
1: Για δώσε μου λίγο Νέστρουπ στη φωτογραφία. Μοιάζει με το Μυρότσο. Για να δω.
3: Ο Νέστρουπ.
1: Ναι. Όχι αυτός. Ο άλλος Νέστρουπ.
5: Αυτός είναι ο Δανός Θεσσαλονίκης. Πώς ήταν Δανός ο Χαστάς.
1: Ο Χαστάς.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, έχει χρώματα Δανού.
5: Μπορεί Ευρωπαίος.
1: Είναι, όχι, δεν είναι Μυρότσος.
3: Το έχουν γράψει και κάποιοι, αλλά.
5: Όχι, όχι, εντάξει. Ναι. Έχει κάποια χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ναι. Το μουσάκι λίγο.
5: Ξάδερφος από το σόι του πατέρα, κάτι γίνεται.
3: Ναι, ναι, ναι. Από το Αλιβέρι.
5: Ε?
3: Ίσως, ναι, ναι.
5: Έχει,
3: ναι.
5: Έχει κάτι από Αλιβέρι.
3: Από Αλιβέρι κάτι έχει. Κάτι έχει. Προκληματικά τη Champions League.
5: Βλέπει
3: κάτι.
5: Έχουν στείλει δύο-τρεις χθες.
3: Για δες εδώ.
1: Πάρ τα χέρια σου λίγο.
5: Έλα, έλα.
3: Έλα, ξάδερφε, έλα. Έλα. Πάρε να μαζέψουμε την ομάδα, έλα. Είσαι από Αλιβέρι.
5: Που έχουν στείλει τώρα δύο-τρεις με έχουν κράξει από χθες. Για Αλιβέρι, Ερέτρια, εκεί κοίμη που τα έκανα όλα
3: αχταρμά. Είδες. Ναι. Για προχθές.
5: Ναι. Προχθές, ναι, sorry.
3: Εντάξει, δεν ξέρει, παιδιά, τον πάρω το καλοκαίρι.
5: Δεν ξέρω. Όλα αυτά είναι
3: το καλοκαίρι θα πάρω καπιτανάκι και θα πάμε διακοπές στην Εύβοια.
1: Το πεδίο σου είναι τα μαθηματικά, δεν είναι η γεωγραφία.
3: Έτσι, σωστά, σωστά.
5: Δεν έχω πάει καν.
3: Το καλοκαίρι ετοιμάστε. Όντως έχετε δίκιο, η Χάρτς πάει προγραμματικά τσουλού.
1: Από
3: προκριματικά του
4: λέω. Τι κόμφερες
3: του λέω.
1: Έλατε. Την τελείωσε.
4: Έλα,
1: λοιπόν, πάμε φίλε. Δεν θα σε ρωτάω τίποτα. Δεν μπορώ κιόλας.
3: Τελειώσαμε.
1: Όχι, έχουμε κι άλλο παραθυναϊκό.
5: Δεν πρέπει να μιλήσω, πες.
1: Θέλω να τελειώσω με χαστά, να τον αποδεσμεύσω, να φύγει.
3: Θα
4: φαντάζομαι εγώ τις ερωτήσεις και θα απαντάω κιόλας, εντάξει.
1: Μπράβο, ωραίο.
4: Σαν να κάνεις μετάδοση.
1: Για μένα με ρώτησες αυτό. Για λέγε.
4: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Λουτσέσκου, μένει ή φεύγει χαστά.
3: Όπα.
1: Από το στόμα μου το πήρες.
4: Τι να σου πω ρε, τι να σου πω, ρε Βασίλη μου.
5: Κάθε πρώτη με ρωτάς και εσύ κάτι πράγματα.
4: Με ρωτάς και εσύ κάτι πράγματα, φτάνει.
1: Πώς σου ήρθε.
4: Λοιπόν, κάθε χρόνο το ίδιο σενάριο. Γιατί μέχρι να γίνει αυτή η κουβέντα που πάντα γίνεται μεταξύ ιδιοκτήτη και προπονητή, θα υπάρχουν δημοσιεύματα, θα υπάρχουν φήμες, είτε υπάρχει συμβόλαιο είτε όχι με τον Λουτσέσκου, είτε η σεζόν κλείνει θετικά είτε αρνητικά, είναι ένα αγαπημένο θέμα συζήτησης κυρίως για τα ρουμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τα ελληνικά και γενικώς. Το που θα πάει, οι Τούρκοι πολλοί παίζουν με τον Λουτσέσκου κάθε χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι και μέσα στη σεζόν. Το τελευταίο είναι ότι έχει κλείσει την Μπεσίκτας, ότι ο Σαββίδης έχει κλείσει ένα Ρώσο, αυτό είναι της τελευταίας ώρας, ένα Ρώσο προπονητή, δεν θυμάμαι το όνομά του, από τη Μπαλτικά και ο Λουτσέσκου οδεύει για Μπεσίκτας. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά τώρα που δεν έχει μάτς. Ναι. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, αλλά δεν έχουν καμιά βάση. Οπότε, δηλαδή τώρα ο Λουτσέσκου έτσι όπως είναι, να έχει μιλήσει με την Μπεσίκτας και να έκλεισε κιόλα και στην Μπεσίκτας. Δύσκολο.
1: Μπάζει η ιστορία.
4: Και ο Σαββίδης έτσι όπως είναι,
3: ναι,
4: να, έχει,
3: μπάζει,
4: να έχει βρει προπονητή και να τον έχει κλείσει.
3: Ναι.
1: Δύσκολο.
3: Χωρίς να λέω
4: καλά,
3: ότι... Νομίζω χωρίς να λέμε ότι 100% θα είναι ο Λουτσέσκου προπονητής στον ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν, αλλά αυτή τη στιγμή η ιστορία μπάζει αρκετά.
4: Ναι, ναι, ναι. Μπάζει από παντού βασικά. Αλλά Βασίλη μου καλά έκανες και ρώτησες, γιατί έπρεπε να ξέρει ο κόσμος.
3: Δεν ρώτησε ο Βασίλης, εσύ ρώτησες.
1: Εσύ το ρώτησες μόνος και το απάντησες κιόλας.
4: Όχι, ο Βασίλης ρώτησε διαστόματος δικού μου.
3: Υπάρχει...
4: Εγώ κάνω τις ερωτήσεις του Βασίλη.
3: Υπάρχει ένα πουκαμισάκι λευκό.
1: Ναι.
3: Που μπαίνει ανάποδα.
1: Τρέλα.
5: Αν στο προσφέρουν, κάντε δύο βήματα πίσω.
1: Το έλεγε ο Βερβελέστης αυτό.
2: Κουμπώνει πίσω, κουμπώνει πίσω.
5: Και σου λένε, ακολούθησε μας. Θοδωρά, αν έπρεπε να δώσεις πιθανότητες αυτή τη στιγμή, τι θα έλεγες?
4: Για Λουτσέσκου.
5: Ναι. Είναι καθαρό 50-50 στο μυαλό σου?
1: Δεν μπορεί να προβλέψει εύκολα.
4: Όχι, ρε, 50-50, όχι, δεν είναι 50-50. Το λογικό είναι να μην αλλάξει τίποτα, ναι, στο θέμα προπονητή.
5: Okay.
4: Έχοντας συμβόλαιο και χωρίς. Εγώ θεωρώ ότι. Εκτιμώ μάλλον ότι μόνο αν ο Λουτσέσκου. Το είπα κι άλλες φορές στην εκπομπή. Μόνο αν ο Λουτσέσκου τη δει διαφορετικά τη ζωή, την προπονητική, το ποδόσφαιρο. Μετά τους τελευταίους μήνες όσα πέρασε, μόνο σε τέτοια περίπτωση θεωρώ ότι θα υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα προπονητή ΠΑΟΚ. Και για να λέμε και να λέμε την αλήθεια, αυτό είναι και το σωστό, αυτό είναι και το λογικό για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα να μπει σε μια διαδικασία να διώξει τον Λουτσέσκο Σαββίδης και να ψάχνει προπονητή σε μια τέτοια κατάσταση μετά από μια τέτοια χρονιά, με τον χρόνο να πιέζει σε ένα μήνα θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τρελός όσο είναι τρελός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ο Ιβάν Σαββίδης, τρελός από άλλες έννοιες, να κάνει τέτοιο κακό στην ομάδα του, να τη βάλει σε τόσο μεγαλύτερη πίεση από ό,τι ήδη είναι η ομάδα.
5: Ναι,
4: οι αποφάσεις που είναι να πάρει ο μεγαλομέτωχος έχουν να κάνουν κυρίως με τα διοικητικά και την αναδιάρθρωση λίγο εκεί στις δομές της ΠΑΕΠΑΟΚ και μετά στο αγωνιστικό να μιλήσει με τον προπονητή όταν ηρεμήσει και αυτός λίγο το μυαλό του και τον δύο βασικά, γιατί και ο Σαββίδης προφανώς είναι ακόμα επηρεασμένος από τα όσα παρακολούθησε την Κυριακή στη Λεωφόρο, έτσι, και από αυτό ορμόμενος και από τα συναισθήματα που έχει συνηθίσει να τα από αυτά να βγάζει κάποιες αποφάσεις ξαφνικές όπως αυτή της τιμωρίας, του προστίμου και της ανάκλησης, τέλος πάντων της αναστολής αδειών, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ήταν μια καθαρά συναισθηματική παρορμητική απόφαση όπως καταλαβαίνει κανείς από τον μεγαλομέτωχο. Καλή κακή δεν ξέρω, ο καθένας κρίνεται, αλλά να σας πω την αλήθεια, οι ποδοσφαιριστές ψιλοχαλάστηκαν. Όχι με το πρόστιμο, με το ότι πρέπει να είναι εδώ μέχρι την Τετάρτη. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είχαν κανονίσει. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό λίγο τους τράβωσε. Αλλά παιδιά, τι να σας κάνω, ας κάνετε τη δουλειά στην Κυριακή.
3: Χάλασαν οι κρατήσεις.
1: Να σου πω τώρα, η δική μου γνώμη είναι αυτή τώρα και δεν θα μιλήσω πολύ για δεν μπορώ καλώς. Ο Λουτσέσκο, αν δεν είναι στον ΠΑΟΚ του χρόνου, πιστεύω ότι δεν θα είναι πουθενά.
5: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Πιστεύω θα ξεκουραστεί, πιστεύω θα κάτσει να ηρεμήσει, να ανασυνταχθεί αν θέλεις, γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά στη ζωή του και στον οργανισμό που είναι τώρα.
3: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω εγώ.
3: Εγώ συμφωνώ με έναν φίλο που λέει ότι ο Λουτσέσκου θα πρέπει να φύγει από τον ΠΑΟΚ αφού σε κάποια σεζόν ανακοινωθεί μέσα στη σεζόν ότι θα είναι τελευταία του, γιατί αυτό θα φέρει πολύ μεγάλη συσπήρωση και θα απομακρυνθεί και όπως του αξίζει από την ομάδα, μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Έχει ανοίξει θέμα. Γιατί το συζητάμε όμως, δεν έχω καταλάβει. Έχει ανοίξει κάποιο θέμα στη Θεσσαλονίκη.
4: Γιατί μας αρέσει.
3: Α, οκ. Okay. Άλλο είναι το μας αρέσει κουβέντα. Άλλο είναι ότι έχει ανοίξει κάποιο θέμα στα σοβαρά στη Θεσσαλονίκη για Λουτσέσκου.
4: Τα θέματα συνήθως στον ΠΑΟΚ ανοίγουν μέσω τρολ του διαδικτύου και συζητήσεων στα social media από ανώνυμους που είτε θελημένα είτε χωρίς να το θέλουν δημιουργούν κλίμα σε τέτοια ζητήματα όπως του Λουτσέσκου, όπως του Κωνσταντέλια, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έτσι παραγωγή αναρτήσεων ανωνύμων φυσικά στο Twitter ή στο Facebook ή δεν ξέρω πού, ότι μήπως να τον δώσουμε γιατί σε λίγο καιρό δεν θα μας το ζητάει κανένας, ότι δεν έχει το ιδανικό σώμα για ποδοσφαιριστή. Γράφεται και αυτά θέλω να πω. Όχι ότι εγώ προσωπικά δεν τα δίνω σημασία, αλλά δημιουργούν συνήθως ένα κλίμα το οποίο σιγά σιγά το ανατραφοδοτούν οι συζητήσεις, είτε οι δικές μας, είτε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, δεν ξέρω τι. Και καθόμαστε και συζητάμε πράγματα τα οποία στην ουσία δεν υπάρχουν, αλλά διακινούνται στο διαδίκτυο. Εντάξει.
5: Εντάξει, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες.
4: Στη ζωή μας, τι να κάνουμε.
5: Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες.
3: Και μιλάμε τώρα για τον Κωνσταντέλια, τώρα για όνομα του Θεού. Δεν έχει το σώμα, λέει ο Κωνσταντέλιας, που έτρε, κάλπαζε το άλογο προχτές, ή μπορούσε να το σταματήσει άνθρωπος τώρα, πλάκα κάνουμε.
1: Καλά, πάντα
3: και, και σε κακό φεγγάρι, γιατί δεν είναι στα καλά το
1: Κωνσταντέλια. Περιθώριο πάντα υπάρχει. Δεν
3: πάντα υπάρχει, αλλά τώρα να λέμε ότι δεν είναι σώμα τώρα αυτό του Κωνσταντέλια.
4: Δεν μπορείς να σου πιάσει από πουθενά, μωρέ.
3: Και είναι τώρα το καθαρό ημο φεύγει, καλπάζει τώρα μπροστά και δεν το ρίχνει άνθρωπος. Άσε με τώρα. Είναι απ' όλα αυτά το βλέπεις.
1: Εγώ θέλω να το δω παντός ένα πρωτάθλημα άλλο.
5: Κι εγώ θέλω να το δω.
3: Βρε, μάνα μου, θα έρθει η ώρα να γίνει και αυτό, αλλά όχι υπερβολή. Στο όλο αυτό το ακούγεται όλη η τρέλα συμπυκνωμένη. Το μεταξύ, ο άλλος, ο δικός μου, ρε φίλε, πάλι πάτησε λεωφόρο. Κάτι κάνει πάντα σε λεωφόρο. Η γκολ θα βάλει assist. Τι assist έβγαλε στο μικρό πάλι.
4: Ξέρει ότι τον γουστάρεις και λέει κάτσε να το αφιερώσω κάτι.
3: Και του λέει και τώρα δεν μπορώ να σου πω και τίποτα. Το τρώμε και είναι
6: αρκετό. Πάντω, για να σα είμαι ειλικρινή και να κλείσω το θέμα Λουτσέσκου.
3: Ναι, ναι.
6: Εγώ θα ήμουν υπέρ της αποχώρησης Λουτσέσκου πλέον από τον ΠΑΟΚ φέτος. Και μιας ανανέωσης.
4: Τώρα.
6: Ναι, ναι, τώρα. Τώρα.
3: Θεωρείς ότι υπάρχει
4: δεν
3: φορά, δηλαδή.
4: Δεν βγαίνουν οι χρόνοι, ρε Βασίλη, τώρα.
6: Δεν βγαίνουν οι χρόνοι λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, λες. Σου θυμίζω ότι ο Λουτσέσκου την προηγούμενη φορά είχε φύγει εν μέσω προετοιμασίας. Κάνει δύο μέρες πριν, αν κάνω λάθος.
3: Δύο μέρες πριν.
4: Και το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ.
6: Ναι.
4: Και το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ.
5: Απλώς και ο Λουτσέσκου, εγώ δεν συμφωνώ με τον Βασίλη, γιατί για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ που αποφασίζει, νομίζω δεν υπάρχει ιδανικότερος προπονητής για τον ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκου. Για πάρα πολλούς λόγους. Και όχι μόνο αγωνιστικούς.
4: Το έχω πει χίλιες φορές, παιδιά. Ναι.
5: Το ίδιο έλεγα στην κρίση που ήταν τον Οκτώβριο, ήταν και το μάθημα του Ολυμπιακού. Που λέγαμε ότι αν χάσει. Ναι. Οκτώβριο ήταν.
3: Ναι, πριν το μάθημα του Ολυμπιακού ήταν.
5: Ναι.
3: Μεγαλώνει όμως εσύ, Θοδωρή.
5: Για να φύγει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ,
3: ναι,
5: θα πρέπει να έχουν φτάσει τα πράγματα στο μη περαιτέρω.
3: Φτάνει όμως, βλέπεις ότι κάθε μέρα που περνάει, μήνας, εβδομάδα που περνάει, μεγαλώνει φθορά. Το οποίο δεν τη λέω ότι το επιδιώκει μια πλευρά ή άλλη. Ο χρόνος τη φέρνει αυτή τη φθορά.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Διαφωνώ σε αυτό που λες τώρα.
3: Τη φέρνει τη φθορά.
1: Είναι η χρονιά,
3: και το βλέπεις. Είναι η χρονιά που τους έχουν συμβεί τα πάντα.
1: Όλα. Μόνο μαζί σου. Δεν έπεσε.
3: Μαζί σου. Και πάλι όμως υπάρχει το. Τη μυρίζει, την οσμίζει σε αυτή τη φορά που υπάρχει.
6: Να είμαστε και αντικειμενικοί. Είναι η χρονιά που του έχουν συμβεί όλα, ναι. Ο Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟ.
3: Κάτω μηδέν.
6: Συμφωνούμε όλοι.
3: Δεν το συζητάμε.
6: Συμφωνούμε όλοι. Αλλά. Όμως. Ο Λουτσέσκου έχει πάρει ένα πρωτάθλημα που ήταν υπέροχο, καταπληκτικό, αίτητο. Έτσι.
3: Ναι.
6: Ένα ή το πρωτάθλημα που δεν μπορεί να του το αμφισβητήσει κανείς. Και ένα ακόμα όπου αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Δηλαδή θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, αν δεν είχε αυτοκτονήσει εκείνη τη χρονιά η ΑΕΚ, να είχε πάρει ένα πρωτάθλημα σε μια ομάδα που δεν είναι ο ΠΑΟΚ των παλαιότερων ετών που μπορεί να έπαιρνε ένα πρωτάθλημα σε 30 χρόνια. Σε μια ομάδα που είναι μια πλούσια ομάδα με ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, που ό,τι θέλει ο προπονητής του το έχει, που είναι στους ισχυρούς πια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή κάποτε λέγαμε, ή έλεγε ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου και καλά το έλεγε, ότι οι τρεις μεγάλοι της Αθήνας κάνουν και το κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ είναι στην απέξω. Εγώ λέω ότι καλά το έλεγε. Αυτό το ότι ήταν ο κατατρεγμένος, τους νιώθω πάρα πολύ και νομίζω ότι είχαν δίκιο μέχρι ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πλέον δεν είναι έτσι ο ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ισχυρίζεται κιόλας ότι. Το έστρωσε αυτό στο ποδόσφαιρο, ο Σαββίδης μαζί με τον Μελισανίδη, με τον Αλαφούζο εκείνες τις χρονιές. Άρα, μιλάμε για μια ισχυρή ομάδα όπου δεν έχει πετύχει, κατά τη γνώμη μου, όλα όσα θα μπορούσε να πετύχει. Αυτό. Χωρίς να λέω ότι δεν είναι καλός προπονητής ο Λουτσέσκου, έτσι. Νομίζω ότι πια θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει στο επόμενο βήμα. Και θέλω να τελειώσω την κουβέντα.
4: Δεν πέτυχε και λίγα, ρε Βασίλη.
6: Όχι, πέτυχε πάρα πολλά.
4: Σε όλα αυτά τα χρόνια.
6: Πέτυχε πάρα πολλά. Πέτυχε πάρα πολλά.
5: Αυτό που καταλαβαίνω που λέει ο Βασίλης είναι ότι πέτυχε πάρα πολλά. Για το τι ήταν ο ΠΑΟΚ πριν, αλλά πέτυχε λιγότερα από όσα θα μπορούσε βάσει τη δυναμική του ΠΑΟΚ.
6: Σωστά, αυτό λέω. Όπως το λέει ο Τάσος. Και θέλω να πω ότι επίσης
2: ο ΠΑΟΚ βρήκε έναν άνθρωπο που ήταν σε όλα μπροστά. Ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, πολλές φορές ήταν το πρόσωπο του Λουτσέσκου και αγωνιστικά και έξω αγωνιστικά. Και βοηθήθηκε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκου. Αλλά ακόμα περισσότερο έχει βοηθηθεί ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Λουτσέσκου πουλάει το όνομά του.
4: Αμφίπλευρο είναι το.
2: Ναι, πουλάει το όνομά του. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που μπορεί να βγει έξω στην αγορά και να πάρει ένα συμβόλαιο, δεν ξέρω και εγώ πόσα, 3 εκατομμύρια. Αν πάει στα Εμιράτα μπορεί να πάρει 4 και 5 εκατομμύρια.
1: Ου, εύκολα.
2: Έχοντας ως βιτρίνα τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τον έφτιαξε και ο ΠΑΟΚ.
1: Πήγε.
2: Ναι, πήγε, πήγε.
1: Και πάει κιόλας, σωστά.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν,
4: η αλήθεια είναι ότι ημέρα, αφήγει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ θα είναι περιζήτητος. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι.
2: Ναι.
1: Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, ημέρα μνήμης σήμερα, 19 Μαΐου. Ημέρα τιμής για την γενοκτονία των ποντίων, έτσι δεν είναι, Θοδωρή? Σημαντική ημέρα.
4: Σωστά, σωστά. Κάθε χρόνο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάνει σχετικές αναρτήσεις τιμώντας τη μνήμη όσων δολοφονήθηκαν τότε, έχασαν τη ζωή τους, δολοφονήθηκαν μάλλον, όχι ότι έχασαν τη ζωή τους, στη γενοκτονία εκείνη των ποντίων που είναι πλέον και αναγνωρισμένη, πόσο δε μάλλον όταν έχει στην κεφαλή του τον Ιβάν Σαββίδη, που ξέρετε πόσο ευαίσθητος είναι με αυτό το θέμα. Το Σαββίδη, το οποίο προφανώς περιμένουμε όλοι και στην ομάδα και εμείς, προκειμένου να πατήσει ένα κουμπί που πατάει πάντα κάθε τέτοια εποχή για να ξεκινήσει το start της επόμενης σεζόν. Και αυτός, ξαναλέω, το είπα και πριν, ότι πρέπει λίγο να θέλει μάλλον, γιατί ποτέ δεν παίρνει αποφάσεις, σοβαρές αποφάσεις ενώ εν θερμό. Περιμένει λίγο να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να ηρεμήσει και ο ίδιος. Και μετά με πιο μεγάλη ψυχραιμία και αφού μιλήσει με τους ανθρώπους που πρέπει να μιλήσει και θέλει να μιλήσει για να έχει και την άποψή τους, αφού πάρει την άποψη όλων όσων εκτιμά και πιστεύει ότι θα του πούν την αλήθεια, να πάρει τις αποφάσεις για τη συνέχεια. Κάποιες έχουν ήδη δρομολογηθεί βεβαίως, το έχουμε πει σχετικά με την αναδιάρθρωση της ΠΑΕ και τη στελέχωση θέσεων που ήταν κενές εδώ και καιρό και προφανώς δεν βοηθούσαν στην ομαλή λειτουργία του ΠΑΟΚ. Ένα μπέρδεμα ευθυνών, η έλλειψη ατόμων με αρμοδιότητες συγκεκριμένες που θα έπρεπε να υπάρχουν. Αυτός είναι ο στόχος που

0: και το αγωνιστικό παράλληλα, αλλά όχι, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, για να δούμε τι προσαφερές θα γίνουν για να διορθωθεί, να διορθωθούν τα κακό σκήμενα τα φετινά. Για μένα προφανώς δεν ήταν μια χρονιά, το έγραψα και σήμερα στο αθλητικό, ότι δεν ήταν μια χρονιά αποσπασματική του στυλ δοκάρι και έξω, δεν πήγε καλά, εντάξει μην τα κρίνουμε όλα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δει πολύ πιο γενικά το δάσος και όχι το δέντρο της απώλειας ενός κυπέλου ή ενός πρωταθλήματος ή μιας δεύτερης θέσης. Πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα και οργανωτικά και αγωνιστικά φυσικά, γιατί και εκεί υπήρχαν θέματα. Έχει ένα κορμό για μένα πολύ καλό 7-8 ποδοσφαιριστών που μπορεί να βασιστεί πάνω τους όχι μόνο την επόμενη σεζόν αλλά και γενικώς επόμενες περιόδους, ενώ με καλές ηλικίες όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Ζαφύρης, ο Μιχαηλίδης, ο Ζιβκοβιτς, ο Μύθου. Έχει 2 τερματοφύλακες έτοιμους, έχει 2 δεξιά μπακ έτοιμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι άδειος για να γεμίσει από την αρχή, το φύγετε όλοι, ελάτε όλοι, ελάτε άλλοι. Θέλει όμως συγκεκριμένες ποιοτικές προσθήκες σε συγκεκριμένες θέσεις για να δέσουν μαζί με τους υπόλοιπους, που ξαναλέω ότι νομίζω ότι κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει ένα και με πολύ ελληνικό κορμό, έτσι. Από την περισσότερα από όσους ανέφερα είναι Έλληνες. Βάζω και το Μύθου, βάζω και το Χατσίδη. Δηλαδή Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλιας, Ζαφύρης, Χατσίδης, Μύθου, Τσιφτσής πίσω, τερματοφύλακας. Σωστά. Είναι ένας κορμός σε πολύ καλές ηλικίες όλοι. Δεν είναι κανένας που τον πήραν τα χρόνια. Ή αν βάλουμε και το Γιακουμάκι, τάξη, που είναι 30 χρόνια και αν μείνει. Ένας ελληνικός κορμός πολύ καλός που με καλές ποιοτικές προσθήκες ξένων νομίζω ότι μπορεί να ξαναμπεί στο σωστό δρόμο στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Μια χαρά.
3: Γεια σου, Παχταρά.
2: Γεια σου, λοιπόν. Για το φίλο που έγραψε, θα γίνω Μπακόπουλος. Για το φίλο που έγραψε ότι πάντα τελευταίο βγάζουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ότι νομίζω γίνεται. Ότι βλέπει την εκπομπή μέχρι τις 4.
4: Δεν γίνει ποτέ αυτό.
2: Νομίζω ότι πιστεύω ότι το back-to-back είναι 3 με 4, γιατί ο Βερβελές συνήθως 4 και φεύγει.
4: Δεν πρέπει να γίνει. Άρα, είναι το μοναδικό πράγμα που δεν έχει συμβεί.
2: Ποτέ, γιατί δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται. Με βάση του χρόνου. Να το αποκαλύψουμε, λες.
1: Είναι 3 με 5 η εκπομπή.
4: Α, γι' αυτό κάθομαστε μέχρι τις 5.
1: Και να σου πω και κάτι.
2: Δεν ήθελα να το μάθει έτσι.
1: Και να σου πω και κάτι. Βερβελές.
2: Οπ. Χουντίνι. Κάνει έτσι τα δάχτυλα και εμφανίζεται Βερβελές. Χουντίνι.
1: Τι έγινε, γιγαντά, πού είσαι?
5: Εδώ, εσείς.
2: Φίλε, δεν φτιάχνει ο άνθρωπος.
1: Τα χάπια που λέγαμε δεν κάνει τίποτα, φίλε. Η κορτιζόνη δεν έκανε
2: τίποτα. Κορτιζόνη δεν κάνει τίποτα.
1: Τσάμπα δεν είπε το ουίσκι.
2: Κόψτε τα, ποια κορτιζόνη τώρα. Αν Κυριακή βράδυ είχε πει το ουίσκι που του είπα, σήμερα θα ήταν Περδίκη. Δεν μ' ακούτε.
1: Σήμερα θα κοιμόμουν ακόμα.
2: Δεν μ' ακούτε.
3: Ή δύο τέτοια.
1: Τι.
3: Δύο τσίπουρα.
1: Έλα, ρε, πήραμε. Έχει προχωρήσει η ιατρική. Δεν είναι με τσίπουρα πλέον.
4: Δεν είναι. Εντριβίζεσαι
3: έτσι. Να σου κάνουμε βεντούζες.
1: Ως φωκαμψία, θυμάσαι. Ωραία,
4: live.
1: Έμπλαστο.
3: Live όχι, αλλά γενικά μήπως θες βεντούζες. Να στανιάνεις λιγάκι.
4: Θες βεντούζες από γουλή.
3: Μήπως έχεις κρύωμα μέσα σου, αυτό λέω. Κρύωμα μην έχεις.
1: Παύρο έχει ξεκούραση.
2: Δεν έχει κρύωμα, φίλε. Κάτι έχουν οι φωνητικές του κορδές.
5: Ναι, έκανε 10 ώρες εκπομπή και φταίει η κορτιζόνη, φταίει. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, όσο δουλεύουν άλλη μια εβδομάδα σε εκπομπές, δούλεψε μια μέρα και φταίει η κορτιζόνη. Να κάνουμε αγωγή στην εταιρεία που τις παράγει.
1: Θα τα βρούμε.
5: Να είμαστε κομπλέ.
1: Θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, Βερβέλε, περίμενε πρώτα απ' όλα για το φίλο που λέει εδώ ότι δεν έχει αποκλειστεί οριστικά η Κοπενχάγη από την Ευρώπη, ότι έχει ένα σύστημα εκεί που παίζει
3: η το πρώτη του σε αυτό. Εγώ είδα ότι είναι στο 7-12 group.
2: Ναι, αλλά λέει ότι ο 7
3: το 7 τι παίζει, με το 4 και το 5-6 τι κάνουν.
2: Όχι, όχι, ρε. Στο 7-12 λέει αυτό ο φίλο ότι μη βιάζεσαι. Ότι ο 7ος,
1: ναι.
2: Δηλαδή ο πρώτος του 7-12,
3: ωραία.
2: Με τον τελευταίο του 1-6, παίζουν μαζί για το ποιος θα βγει Ευρώπη.
3: Αυτό. Γιατί βγάζει 6 ομάδες της Δανίας στην Ευρώπη.
2: Πού να ξέρω, πρώτα.
3: Δεν βγάζει 6 ομάδες στην Ευρώπη.
2: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Δεν έχει σημασία τώρα, δεν το ξέρουμε το σύστημα, αλλά το γράφει ένα.
3: Κάτι άλλο θα γίνεται, αλλά τέλος πάντων θα το εντρυφήσουμε.
1: Εμείς λέμε που τερμάτισε η Κοπενχάγη φέτος.
3: Είναι εκτός της εξάδας που διεκδικεί το πρωτάθλημα πάντως. Θα εντρυφήσουμε στο πώς είναι το σύστημα εκεί στην Αγγλία.
2: Θα κοιτάξουμε σύστημα Δανίας.
3: Δανίας, θα ψάξουμε.
1: Θα τα δούμε όλα.
2: Έχω ένα φίλο στη Δανία. Α, και εσύ έχεις ένα φίλο στη Δανία.
4: Τον ίδιο φίλο έχετε?
2: Τον ηθοποιό, ρε, το παιδί, τον Τίμι.
1: Α, ναι, εντάξει.
2: Καλά,
1: ναι,
2: έτσι, καλά, ναι. Καλά,

0: Τρομερός, άστο. Λοιπόν, θέλω να δείξουμε λίγο τα δώρα μας και να πάμε παραπέρα. Φέρε. Παρακαλώ, κύριε.
1: Ορίστε. Εδώ είναι το δώρο μας που κληρώνουμε στις 26. Μάη. Πάμε την καρτούλα, παρακαλώ, γιατί η μνήμη μου δεν είναι καλή. Ναι. Apple iPhone Air μπορείτε να το κερδίσετε κάνοντας follow Sky Telecom GR, athletico.gr και Action 24 TV.
2: Και τους τρεις.
1: Και τους τρεις. Like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια. Η κλήρωση θα γίνει. Τελειώνει ο διαγωνισμός 26 Μαΐου και εκείνη τη μέρα θα κληρώσουμε αυτό το υπέροχο iPhone, το Apple iPhone Air. Έτσι το λένε κανονικά. Apple iPhone Air, το πολύ λεπτό τηλεφωνάκι.
0: Και η Elabet είναι χορηγός εταιρεία για την εκπομπή. 3 με 5
1: καφέ. Κάνε κάτι, καπετανάκο. Λεφτά παίρνεις. Πες κάτι για Elabet.
3: Elabet. Κολώνα εδώ πέρα. Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουμε. Υπάρχεις και όσο υπάρχεις, θα υπάρχω.
1: Τρομερό.
3: Ε?
1: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο.
4: Τάσο, μπράβο.
1: Έχουμε
4: φίλε.
1: Κάτι άλλο να διαφημίσουμε σήμερα να το κάνουμε.
4: Τάσο, μπράβο, ρε.
3: Έχω 3 κιλά ψάρια.
0: Έχω κάνει παπούτσια.
1: Τα παπούτσια του καπετανάκου τα ζητάνε να τα κληρώσει.
3: Και αυτά. Δεν θα μείνει τίποτα.
1: Σκληρώσει.
4: Πέτω το βρακί τα πίσω.
3: Έχω ένα δίχαλο, θα φύγω.
0: Έχει δώσει πολύ, πολύ δώρο πάντω, φίλε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Βερβελέα. Όπως καταλαβαίνεις, η κουβέντα γίνεται όλη τη εβδομάδα και θα γίνεται για το τι θα συμβεί στον Ολυμπιακό τις επόμενες ημέρες. Εγώ θέλω να εκφέρω μια άποψη. Δεν αλλάζομαι τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
4: Δεν αλλάζεις εσύ.
0: Εγώ.
4: Δεν τον άλλαζε ως Μπακόπουλος.
0: Τα βάζω όλα, τα σκέφτομαι όλα. Ναι. Όλα. Ενίσχυση ναι. Συζήτηση ναι. Με τη Λίμπαρ δεν αλλάζω.
4: Ενίσχυση πώς όμως. Παρά τις βουλές του. Κάτω, θα μας τα πει Διονύση. Τις βουλές του σενιόρ.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι πλέον οι βουλές αυτές, γιατί μπορεί και να έχει προβληματιστεί από αυτά που είδε.
4: Αν θελήσει να γίνει πιο ευέλικτος, όπως είπε 100 φορές με το φίλο μου τον Διονύση, τα ακούω αυτό. Δεν είναι, ό,τι και να είναι, πάντως αυτό που λέει ο Διονύση, ακόμα και αν φύγει
1: Με
4: τη Λίμπαρ κόλλησε, Βαλβέρδε πήρα από τον Ολυμπιακό.
0: Βαλβέρδε χαιρέτησε σε έντονο συγκινησιακό.
4: Ακόμα και αν φύγει, παιδίο. Θα είναι πάντα ιστορικό το τεμ του Ολυμπιακού προπονητικά. Ό,τι και να βάλει, και 50 χρόνια από τώρα.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
4: Και θα υπάρχει, θα μια διαφορετική άβρα και σχέση και σεβασμό. Mm. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Σε αυτά ο Ολυμπιακός πάντα τιμάει τα πρόσωπα του παρελθόντος. Το κάνει.
0: Οκ. Okay.
4: Αυτά.
0: Βερβέλε, πάσα Διονύση... σου δίνουμε. Πάσα δίνουμε, ρε.
5: Λοιπόν.
4: Yeah.
5: Νομίζω ότι το βασικότερο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι ο προπονητής αυτός έχει συμβόλαιο. Έτσι. Αν δεν είχε συμβόλαιο θα κάναμε άλλη κουβέντα στη λογική, όχι για να φύγει. Όσον αφορά και ο ίδιος θα το χειριζόταν, μπορεί να έχει και άλλες προτάσεις. Αυτή τη στιγμή ξέρει δηλαδή είναι στον Ολυμπιακό και το έχει δείξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τις δηλώσεις του. Έρχεται, περιμένουμε να έρθει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ο μάνατζερ του, Ενιάκη Μπάνιεθ. Είναι ο ίδιος μάνατζερ, θυμίζω, που έχει και τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Νομίζω ότι από τη μία θα πει κάποιος γιατί έχει το μάνατζερ του όταν έχει συμβόλαιο. Και εγώ αυτή την απορία έχω. Δηλαδή, προφανώς και δεν έρχεται για να συζητήσει για λύση συμβολαίου. Νομίζω ότι είναι να γίνει μια σφαιρική κουβέντα. Η κουβέντα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη δεν έχει γίνει γιατί πληροφορίες λένε ότι απουσιάζει στο εξωτερικό, ότι θα έρθει λογικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε ίσως να πάει πιο πίσω όλη αυτή η κουβέντα. Από την άλλη, με τον Ιμπάνιεθ και μπορεί να μιλήσουν και τα άλλα στελέχη του Ολυμπιακού. Αλλά εδώ τώρα το βασικό κομμάτι στο δικό μου μυαλό έχει να κάνει με το κατά πόσο πιστεύει η ομάδα ότι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός νέα σεζόν και κατά πόσο πιστεύει ο προπονητής. Και αυτό το πράγμα θα το εξηγήσω με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο για να το καταλάβει και ο κόσμος πού μπορεί να προκύψει αν προκύψει θέμα. Ο Μεντελίμπαρ μίλησε για αλλαγές μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μετά την απώλεια του τίτλου. Δεν συζητάει κανείς στον Ολυμπιακό αν η χρονιά είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη. Η χρονιά είναι αποτυχημένη. Ο Ολυμπιακός δεν θα κουβαλάει για παράσημο, δεν είναι ότι έφτασε στον τελικό, στα ημιτελικά, την πορεία του στο Champions League. Ήταν ανταγωνιστικός, πήρε εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, γέμισε τα ταμεία του, από εκεί πέρα όμως στην Ελλάδα. Αποκλείστηκε στα προημητηρικά του κυπέλου και στο πρωτάθλημα δεν κατάφερε ουσιαστικά να το πάει σε ένα τελικό και να το διεκδικήσει. Κάθε άλλο. Νομίζω δηλαδή με την εικόνα του κοίταχνου ξαναπεί 26η αγωνιστική και στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ στα play-off, έμεινε στο μείον 5 και ουσιαστικά θα έπρεπε να γίνει πολύ μεγάλη επιστροφή και αγγέλες της ΑΕΚ και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Η όλη κουβέντα μπαίνει στο ρόστερ. Εδώ υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν, σύμφωνα με τον προπονητή, μπει στη μαύρη λίστα. Δηλαδή, δεν αναφέρομαι στην περίπτωση Καμπελά που μπορεί να θεωρηθεί εύκολη. Η περίπτωση του Στρεφέτσα, γιατί εγώ κρίνω με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Πάρμα δεν αγοράζει, δεν έχει δώσει να πει: σας δίνω 5 εκατομμύρια να πάρω τον παίκτη, να σας κάνω μια πρόταση οτιδήποτε. Και αυτό μπορεί να μπει στο τραπέζι. Ο προπονητής Λιόν στις τελευταίες του δηλώσεις είπε ότι πρέπει να ψάξουμε επιθετικούς, γιατί και ο Έντερκ και ο Γιάρεμτσο γυρνάνε στις ομάδες τους. Οι παίκτες που σας αναφέρω είναι παίκτες οι οποίοι κόπηκαν ουσιαστικά από το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή και ο Γιάρεμτσο έφυγε. Δεν ξέρω κατά πώς θα είναι ζεστός ο Γιάρεμτσο να γυρίσει πάλι, γιατί αυτή και ο Ελ Καμπί και ο Ταρέμ έχουν συμβόλαιο. Μιλάμε δηλαδή πάνω στο Μουντιάλ. Λογικά. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις των αποστολών από Μαρόκο και Ιράν. Ταρέμ έχει πάει ήδη με την αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν στην Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, κάνω προετοιμασία. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, είναι μια ιστορία η οποία υπάρχουν παίκτες πολύ κομβικοί. Ο ίδιος ο προπονητής ανακοινώνει ότι ο Ροντινέ έγινε εξτρέμ, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θέλει ένα μπακ. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, αν του έρθει πρόταση για τον Κωστίνια, μια σχετικά καλή πρόταση, δεν θα είναι αρνητικό σε σχέση με το πώς ήταν στο παρελθόν, όταν τον είχε φέρει τους πρώτους του μήνες. Από την άλλη πλευρά, νομίζουν πολλοί ότι μέσα στον Ολυμπιακό ο Ορτέγκα έχει ψιλοταβανιάσει. Δηλαδή, ότι ήταν να δώσει, το έχει δώσει. Τι θα γίνει εκεί. Υπάρχει περίπτωση άλλου παίκτη που πήγε δανεικός που δεν το βλέπω πιθανό να γυρίσει, του Μάντσα, στη Ρίο Άβε. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει αμυντικό οπωσδήποτε. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ έχει συγχυθεί την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία. Η αίσθηση που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι ότι θέλει να πάρει χαφ. Καριδάτο, παιχταρά δηλαδή να κάνει διαφορά. Έτσι, δηλαδή είναι πολλά τα ζητήματα στα οποία τα λέω έτσι όλα μαζεμένα για να δείξω ότι μπορεί σε μια οποιαδήποτε κουβέντα να υπάρξει και διαφορά φιλοσοφία. Αυτό εννοώ εγώ. Εγώ αυτό εννοώ τόσο καιρό και λέω. Η λογική και το νορμάλ για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που λες εσύ, Βασίλη. Να συνεχίσει με το Μεντιλίμπαρ, να καταλάβει ο Μεντιλίμπαρ κάποια πράγματα ότι αυτό το ρόστερ ενδεχομένως δεν μπορεί να είναι τόσο ανταγωνιστικό. Θέλει ενέσει ποιότητα, θέλει κάποια πράγματα. Εγώ δεν εννοώ ότι θα του πει η ομάδα ότι θα πάει πρώτος και θα του πει: κοίτα να δεις κάτι, δεν παίζεις από τον άξονα. Είσαι πόσο χρονών, θέλω να μάθεις τώρα να παίζεις από τον άξονα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
3: Όχι.
5: Ούτε να έχει ο κόσμος εικόνα στο μυαλό του. Δηλαδή, πολύ σωστά χθες είπατε μια κουβέντα που κάναμε για τους εξτρέμ και είπατε και το όνομα του Φορτούνη. Δηλαδή, ο Φορτούνης και με το Μεντιλίμπαρ δεν έπαιζε δεκάρι. Δηλαδή, τα άκρα έβγαινε, έκοβε προς τα μέσα. Ένα τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Υπάρχουν παίκτες επίσης που σε αυτά που λέω πριν. Υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι ήρθαν το Γενάρη και δεν ακουμπήσανε. Ο Αντρέ Λουίζ έπαιξε λίγο και έδειξε κάποια πράγματα. Ο Κλέιτον δεν έπαιξε καθόλου. Ο ίδιος ο προπονητής παραδέχθηκε ότι έχει γίνει λάθος με τους 7 ξένους. Ρωτάω λοιπόν εγώ. Ο ένας από τους ξένους είναι ο Ροντινέι. Ο οποίος δεν θα είναι η πρώτη λύση, φαντάζομαι, στα εξτρέμ. Θα θυσιάσει δύο ξένους για αριστερό μπακ. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα τα οποία να κάτσουν στο τραπέζι από το να φάνε μια ώρα και να πούνε έλα πάμε. Και να τα δούμε, γιατί όλα αυτά τα πράγματα προφανέστατα δεν μπορούν να γίνουν σε ένα βράδυ. Θέλουν το χρόνο τους, θέλουν το δρόμο τους και θέλει. Θα έχει και κόστος, θα πρέπει να πληρώσει για να τα κάνει αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να το χειριστεί και ανάλογα με παίκτες οι οποίοι ενδεχομένως να κάθονται στα συμβόλαιά τους. Όταν έρχονται όλοι υπογράφουν εδώ ένα γενναίο συμβόλαιο, το είπατε χθες ενδεικτικά, εδώ είναι ακόμα ο Ρούμπεν Δέζο. Δεν κουνήθηκε. Έκανε το συμβόλαιό του, παίρνει τα λεφτάκια του.
4: Αδερφό μου είναι αυτό. Ένα εκατομμύριο το χρόνο, ρε φίλε, παίρνει.
3: Ποιο,
4: ο Βέζο.
5: Τον είδα μια μέρα στη Βούλα και τον αναγνώρισα. Λέω δεν ξέρει να είναι αυτό. Και μετά τον είδα πρώτα στην Φιλαδέλφια και λέω δικό μα ήταν, ρε, ο Βέζο. Κατάλαβε. Λοιπόν.
3: Διονύση, από το περιεχόμενο αυτή τη κουβέντα θα κρυθεί στο 100% το τι θα γίνει.
5: Νομίζω
3: ή υπάρχει προδιάθεση.
5: 100%. Όχι, δεν είναι θέμα προδιάθεση. Νομίζω ότι θα. Γιατί αν με την Λίμπαρ πάει, ρε φίλε, και πει ότι. Εγώ θέλω να μείνουμε πάλι με τον Ορτέγκα, να παίζω, να μην πολύ πειράξω την ομάδα, να μην ενδεχομένως πολιθεί κανείς. Θέλω πάση θυσία. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη στην Ισπανία, γράφουν το όνομα του Μίγια. Αυτή τη φορά φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική διάθεση από την ομάδα του και ότι με 5 εκατομμύρια θα μπορούσε να τον δώσει, ίσως και λιγότερα.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω. Αλλά δεν θα πάει μόνο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός πονηρός να πάρει τον πρώτο έξυπνο, να το πω διαφορετικά.
4: Και πήγα, τον θέλει.
5: Να πάει να πάρει. Το δεύτερο σε assist φέτος στο Ισπανικό Πρωτάθλημα.
4: Βέβαια.
5: Τον έχουν δει και άλλες ομάδες. Και προφανέστατα υπάρχουν. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού γνωρίζουν ότι ο Μίγια θα έχει πρόταση και από τη Σαουδική Αραβία. Καλή πρόταση από ομάδα από εκεί. Δεν είναι παράλογο. Μελκυστικότατο project είναι στα δεδομένα του ηλικιακά, σε λεφτά, Μπορεί να το κάνουν εύκολα, δεν είναι κάτι απίθανο. Έτσι. Και σας ξαναλέω, υπάρχουν ζητήματα όπως και ο φίλος που γράφει τώρα στο, βλέπω στο Donation, που ρωτάει με τον Μουζακίτη. Τι έγινε, εγώ δεν είδα εξέλιξη φέτος στο Μουζακίτη. Ήταν ένα παιδί που πέρυσι έδειξε πολλά πράγματα, ήταν ένα παιδί το οποίο φέτος ψαχνόταν.
3: Όχι εξέλιξη.
5: Δεν είδα να κάνει τρία καλά μάτια.
3: Κάνει και δύο-τρία βήματα προς τα πίσω.
5: Δηλαδή έβαλε ένα γκολ και αυτό το έβαλε επειδή άφησε ο Τάρι να χτυπήσει το πέναλτι στην Κρήτη. Δεν είχε. Υπήρχαν μάτια που το ψάξε. Εντάξει, δηλαδή από το Μουζακίτη, ο Μεδιλίμπαρ, αυτό που γνωρίζω ότι κάποια στιγμή, δηλαδή στα τελευταία μάτια του έκανε παράπονα γιατί πήγαινε την μπάλα προς τα άκρα και δεν πήγαινε να παίξει κάθετα και να απειλήσει. Αλλά και όταν είσαι πιτσιρικάς, δηλαδή αυτό λέμε ότι ξέρεις καμιά φορά είναι και τη θέση που παίζει και πόσο το έχει και υπάρχει και πίεση του αποτελέσματος και όταν δεν σου πάνε καλά τα πράγματα. Δεν είναι και εύκολο να καβαλήσει με την μπάλα και να πας να το κάνεις. Δηλαδή, δεν ξέρω πολλούς 19-20 άρδες που το κάνουν αυτό στην Ελλάδα τουλάχιστον. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, ο Κωνσταντέλιας π.χ. είναι άλλη ιστορία, άλλη θέση, άλλη κλάση. Είχε την ποιότητα και μπορεί να το κάνει να περάσει όλη την ομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν δεύτερος και τρίτος τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα. Έτσι. Και δεν είναι και αυτό το θέμα. Δουλειά δηλαδή, μου ζακίτ περνά. Δηλαδή, θέμα Τζολάκη. Είναι εδώ καιρό. Βολιδοσκοπείται, σφυρίζει το κεφάλι του από δεξιά-αριστερά που του λένε. Θα πάρει 3 εκατομμύρια το χρόνο στην Τουρκία, αν πας. Υπάρχουν ομάδες που μπορούν να σου δώσουν 2,5. Ακούω για το ρόλο της Γιουβέντους ότι μπορεί η Γιουβέντους να τον δει. Εγώ δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μοντέστο στη Γιουβέντους. Τώρα τα βλέπω τα πράγματα για παράδειγμα. Το λέω επειδή πολλοί το συνδυάζουν, επειδή είναι και ο Μοντέστο στη Γιουβέντους, ότι θεωρούν ότι και στην Ιταλία έγραψαν διάφορα για το όσον αφορά στο κομμάτι το πώς μπορεί να προχωρήσει του χρόνου η Ιταλική ομάδα που και αυτή έχει δοκιμαστεί κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Από την άλλη, μπορεί να γυρίσει κάποιο και να σου πει ότι ωραία, αν αυτά τα ζητήματα δεν προκαλυφθούν με τον προπονητή που υπάρχει τώρα εδώ και έχει ξεκάθαρη άποψη, ποιο θα τα λύσει. Ένα που θα έρθει αύριο μεθαύριο και δεν ξέρει την ομάδα και θα μπει και θα πρέπει να συζητάμε, δηλαδή κύριε Βερβελέ, να ξαναβλέπουμε στην προετοιμασία αν μα κάνει ο Στρεφέτσα ή ξέρω εγώ αν ο Γιάρεμ του κέντρου σέντερφορ πρέπει να πορευτεί Ολυμπιακό. Το ακούω και έχει και δίκιο. Δεν μπορώ να του πω όχι. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ. Δηλαδή είναι τόσο μπερδεμένη η κατάσταση εννοώ στο πώς. Και δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή πολλά από αυτά θα θυμάστε ότι τα είχαμε αναφέρει και μέσα στη χρονιά ότι θα απασχολήσουν τον Ολυμπιακό. Απλά μετά ήταν τα παιχνίδια. Εντάξει, κάναμε περισσότερο ανάλυση στους αγώνες που έρχονταν για τον Ολυμπιακό μέχρι να ολοκληρωθούν οι στόχοι του και πού θα κούμπωνε ο Ολυμπιακός. Και να σου το πω πολύ κοινικά, εγώ δεν κρατάω το καλό σενάριο. Ναι, μπορεί να έρθει το καλό σενάριο, να πάρει το Europa η Άστον Βίλα, να βγει τέταρτη στην Αγγλία και ο Ολυμπιακός να κερδίσει ένα γύρο. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Ολυμπιακού ενημερώθηκαν ότι 22 Ιουνίου πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Δείτε πώς έχει σήμερα το ημερολόγιο σε σχέση με το πώς έκαναν πέρυσι και πρόπερσι οι διακοπές. Σε 33 μέρες πρέπει να είναι εδώ. Μέχρι να πάνε να κάνουν τις διακοπές, να γυρίσουν. Είπα, ξεκινάτε λοιπόν, πάμε.
1: Εντάξει, ένα μήνα, διακοπές μια χαρά είναι. Ένας μήνας. Εσύ δεν πάρεις ένα μήνα διακοπές.
5: Ποιος?
1: Εσύ και εγώ δεν θα πάρουμε ένα μήνα διακοπές.
5: Εγώ φέτος μπορεί να πάρω και δύο, να ξέρεις, το σκέφτομαι.
0: Να ξέρεις.
3: Είναι ήδη αποφασισμένο.
5: Να πάρω ένα.
4: Να είσαι προετοιμασμένος. Ψυχικά.
0: Κοίτα, όσοι έχουν ένα μουντιάλ,
4: σωματικά.
1: Ναι, όσοι έχουν μουντιάλ, δεν θα κάνουν διακοπές καν.
4: Και οι διεθνείς που θα παίξουν πάλι τον Ιούνιο θα πάνε μια εβδομάδα μετά του Παναθηναϊκού. Θα πάνε κατευθείαν μετά στο βασικό στάδιο.
1: Ναι.
0: Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει δύο center four που και οι δύο πάνε εκεί.
1: Θα πάνε Μουντιάλ και οι δύο.
0: Ναι, είναι πρόβλημα.
5: Λοιπόν, και είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα.
4: Για αυτό απ' έξω, Γιάρεμ, τσου κάνει ένα γελιό.
5: Βλέπω πολλούς που ρωτάνε τι θα γίνει με παιδιά από τη Β' ομάδα και από την ΚΑΠΑ 19. Έχω πει ότι νομίζω ότι φέτος δεν βλέπω τα παιδιά που ήταν στο παρελθόν ότι μπορεί να βγουν κάποιοι μπροστά και να οδηγήσουν. Θα θυμάστε, νομίζω ότι και ο Πνευμονίδης άφησε τον κεδανισμό του, νομίζω ότι ήταν για πάρει την αμήνη και του χρόνου στον Ατρόμητο. Δεν είναι για να γυρίσει το
4: καλοκαίρι. 1,5 χρόνο είναι εκεί. 1,5 χρόνο ήταν.
5: Δηλαδή, ο Λιατσικούρας θα μπορούσε μια περίπτωση στα χάφαλα που να παίξει. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι συμπληρωματικό. Εγώ αυτό εννοώ ότι πρέπει να κατασταλάξει ο Ολυμπιακός που θα κουμπώσει. Επίσης, υπάρχει φημολογία, πολύ έντονη φημολογία, και όχι μόνο ίσως, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να δει και παιδιά τα οποία είχε στις ακαδημίες του και να το βοηθήσουν στο κομμάτι της λίστας. Έτσι δηλαδή έχουν δει το φως δημοσίωτας και η περίπτωση του Λευτέρη του Χουτεσιώτη του τερματοφύλακα και η περίπτωση του Σάλιακα για δεξί μπακ.
0: Χουτεσιώτης,
5: ναι,
0: σταθερός φέτος, πολύ καλός με Ατρόμητο.
4: Αλλά πιο τρίτο,
0: μεγάλος ηλικία, ναι,
4: ως τρίτο. Και αυτό που έκανε Παναθηναϊκός στον
0: Κοτσίνη. Ο Σάλιακας είναι πολύ καλή περίπτωση. Πάρα πολύ καλή.
5: Τι ως τρίτο, ως δεύτερο θα το πάρει αυτό το πάει. Τι
4: εννοείς να το πάρει τρίτο. Πώς
5: θα έρθει ο τρίτος. Θα έχει το Γκουράκλι τρίτο, ο Πασχαλάκης θα φύγει λογικά.
4: Okay, ναι.
5: Θα μείνει δεύτερος ο Χουτεσιώτης και πρώτος θα είναι ο Τζολάκης ή αν σε πρώτο πλάνο ο Σάι ή κάποιος άλλος.
0: Για Σάλιακα πώς απλό είναι ο Γιόνισε.
4: Σάλια, καμπακάπ.